Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη, στον ήχο ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Στην προηγούμενη εκπομπή εξετάσαμε τους δρόμους που οδηγούν τους πιστούς σε αυτό που ονομάζουμε σωτηρία. Εξετάσαμε μάλιστα τρεις τέτοιους δρόμους, τη θεολογική οδό, την ασκητική και την νηπτική. Στο τέλος της εκπομπής αναφερθήκαμε σε ένα βασικό στοιχείο της νηπτικής μας παράδοσης, που είναι η νοερά προσευχή. Σήμερα θα συνεχίσουμε την αναφορά στην νοερά προσευχή και εν συνεχεία θα εξετάσουμε ό,τι αφορά τον προσευχητικό και υμνολογικό λόγο της Εκκλησίας μέσα από τη λειτουργική της παράδοση. Η νοερά προσευχή είναι μια πνευματική άσκηση. Την λέμε πνευματική επειδή έχει να κάνει με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, ενώ κατά τα άλλα δεν περιορίζεται στο λεγόμενο πνευματικό μέρος του ανθρώπου. Στην άσκηση αυτή μετέχει ο όλος άνθρωπος, σώμα και ψυχή. Η άσκηση αυτή αφορά στη μνήμη ενός ονόματος. Είναι άσκηση μνήμης ενός ονόματος και συγκεκριμένα του ονόματος του Ιησού Χριστού. Όταν λέμε σπουδή ενός ονόματος, εννοούμε τη στροφή όλης της προσοχής, όλης δηλαδή της υπαρκτικής κατάστασης και της ενέργειας του ανθρώπου, προς τη μνήμη αυτού του ονόματος. Το δε όνομα, το υπογραμμίζω αυτό, είναι φορέας ενός προσώπου. Εδώ μάλιστα βρίσκεται και η σημαντική διαφορά μας από τις αποανατολικές παραδόσεις, όπου και εκεί έχουν πνευματικές ασκήσεις με επίκληση κάποιας λέξεως. Αλλά η λέξη αυτή είναι ανυπόστατη, δεν παραπέμπει σε υπόσταση, είναι απλώς μια λέξη. Εδώ στη δική μας παράδοση πρόκειται περί μνήμης προσώπου, περί μνήμης υποστάσεως. Με την ευκαιρία θέλω να σημειώσω στο σημείο αυτό ότι αυτή η άσκηση δεν εφευρέθηκε από τη Χριστιανική Εκκλησία, αλλά προϋπήρχε σε πολλές παραδόσεις. Υπήρχε παραδείγματος χάρη στους Πυθαγόριους και σε άλλες μυστηριακές θρησκείες. Με την Εκκλησία όμως αυτή η άσκηση βαπτίζεται, θα λέγαμε, εν Χριστώ και παίρνει εντελώς διαφορετικό νόημα. Αλλά ας έρθουμε στην ίδια την άσκηση. Τι σημαίνει μνημονεύω ένα όνομα? Η μνήμη ενός ονόματος σημαίνει τη συνεχή παρουσία του προσώπου που μνημονεύω. Αυτή η συνεχής παρουσία μου επιτρέπει να έχω μια αίσθηση. Τις πέντε αισθήσεις μου τις συνοψίζω σε μια αίσθηση. Είναι η αίσθηση μιας παρουσίας. Αυτό είναι και μια αγωγή, μια διαπαιδαγώγηση, όπως είναι κάθε αγωγή. Αυτό όμως η αγωγή αλλάζει την προοπτική του ανθρώπου. Τον οδηγεί σε μια συνεχή αίσθηση της παρουσίας του ακτίστου. Έγιναν πολλές προσπάθειες για να βρεθεί ο καλύτερος τρόπος αυτής της μνήμης του ονόματος. Μέσα στα νηπτικά και τα ασκητικά κείμενα έχουμε πολλές τέτοιες προσευχές. Τελικά, από τον 7ο αιώνα και μετά, επεκράτησε η φράση «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ Θεού ελέησόν με». Είναι μια φράση η οποία περικλεί όλη την άσκηση που κάνει ο άνθρωπος, τη στάση του απέναντι στον Θεό, την επίκληση του Θεού, τη σχέση που δημιουργούν αυτές οι λέξεις σε σχέση με τον Ιησού Χριστό και εν τέλει τη μνήμη του ίδιου του ονόματος του Ιησού Χριστού.
Και μάλιστα αυτή η φράση δεν λέγεται καθιονδήποτε τυχαίο τρόπο. Καταρχάς λέγεται σε συνδυασμό με την αναπνοή του ανθρώπου. Κάποιες λέξεις θα τις πεις με την εισπνοή και κάποιες λέξεις θα τις πεις με την εκπνοή. Επίσης αυτή η προσευχή συνδυάζεται πολλές φορές με μια συγκεκριμένη στάση του σώματος. Προσπαθείς να διώξεις το βλέμμα σου από οτιδήποτε είναι γύρω σου και να το περιορίσεις στην καρδιά σου. Στο κέντρο δηλαδή του σώματός σου, στο κέντρο της υπάρξεώς σου, το ορατό κέντρο. Αυτή τη στάση του ασκούμενου στην ωερά προσευχή, ο αιρετικός Βαρλαάμ την παρεξήγησε και ονόμαζε τους ασκητές πατέρες ομφαλοσκόπους, νομίζοντας ότι παρατηρούν τον αφαλό τους. Και έκτοτε έχει μείνει αυτή η φράση ως σκοπτικός χαρακτηρισμός ενός ανθρώπου που αδιαφορεί για τον κόσμο και για την κοινωνία και κοιτάζει μόνο τον εαυτό του. Αναφέρομαι, όπως αντιλαμβάνεστε, στη διαμάχη του 14ου αιώνα που έμεινε γνωστή ως «Έρης περί του ησυχασμού». Αλλά η νοερά προσευχή και όλα όσα τη συνοδεύουν, στάση σώματος, αναπνοή, είναι το εντελώς αντίστροφο. Είναι μια σπουδή του εαυτού μου χάριν του κόσμου και της κοινωνίας, δηλαδή χάριν της σχέσεως με τους άλλους ανθρώπους. Όπως μαρτυρούν τα νηπτικά κείμενα, μια τέτοια άσκηση μπορεί να μας οδηγεί σε μια πραγματική αίσθηση της παρουσίας του ακτίστου. Σας είπα ότι όλη η άσκηση έχει να κάνει με τις αισθήσεις, τις πέντε αισθήσεις του ανθρώπου, και σας είπα ότι οι πέντε αυτές αισθήσεις γίνονται μια αίσθηση. Επομένως, κατά την ωερά προσευχή, όλες οι αισθήσεις μετέχουν στην αίσθηση της παρουσίας του ακτίστου.

Το άκτιστον δεν μπορεί να γίνει ορατό ή αισθητό παρά μόνον δια των ενεργειών του, αφού το άκτιστον είναι εταίρας φύσεως. Και αυτές οι ενέργειες εμφανίζονται ως φως. Άγιοι άνθρωποι βλέπουν αυτό το φως, το οποίο το ονομάζουν άκτιστο φως. Κάποιοι προσπάθησαν να το περιγράψουν. Δεν έχει καμιά σχέση με τις κτιστές πηγές φωτός. Είναι ένα άκτιστο φως. Εδώ όμως υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος. Ακούμε πολύ συχνά περί ακτίστου φωτός, περί νοεράς προσευχής, περί τεχνικής με την οποία φτάνουμε στη θέαση του ακτίστου φωτός και μπορούμε να κάνουμε το τραγικό λάθος, να νομίζουμε πως όλη η χαρά είναι να δεις το άκτιστο φως και ότι όλα αυτά επιτυγχάνονται με μια τεχνική. Το λάθος αυτό το έκαναν αρκετοί άνθρωποι και καταστράφηκαν. Αυτή η άσκηση, η παρουσία του ακτίστου φωτός, η αίσθηση του ακτίστου φωτός είναι ένα αποτέλεσμα που έρχεται μέσα από μια ολόκληρη πορεία. Η άσκηση αυτή προϋποθέτει ησυχία του νοός, να πάψει ο νους του ανθρώπου να είναι ταραγμένος, ασχολούμενος με την παρουσία των κτιστών. Άρα λοιπόν, ησυχία του νοός, ησυχία της καρδίας, ησυχία του εσωτερικού ανθρώπου, πλήρης παράδοση του ανθρώπου στην παρουσία της χάριτος, στην παρουσία του Χριστού. Η χαρά για την οποία μιλούν οι πατέρες, η χαρά που πηγάζει μέσα από τον άνθρωπο, δεν έχει να κάνει με τη χαρά των αισθήσεων. Ενώ είναι αισθητή χαρά, είναι κάτι το εμπειρικό, το ζούμε ως χαρά, εν τούτης δεν έχει να κάνει με καμιά από τις χαρές των αισθήσεων, ούτε με καμιά από τις λεγόμενες ψυχικές ή ψυχολογικές χαρές. Την κατάσταση αυτή την ονομάζουμε ησυχία, γιατί δεν έχει ταραγμό ο άνθρωπος όταν βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Και επίσης την ονομάζουμε απάθεια, επειδή κανένα πάθος της ανθρώπινης φύσης δεν λειτουργεί αυτόνομα, δεν έχει δικό του θέλημα. Μπορεί πλέον το πάθος να λειτουργήσει κατά τον τρόπο που το ελέγχω εγώ ως πρόσωπο σε σχέση με το πρόσωπο του Χριστού. Γι' αυτό, όπως μας μαρτυρούν διάφορες περιγραφές, μπορώ μέσα στο χιόνι να θερμαίνομαι και μέσα στη φωτιά να δροσίζομαι. Σας θυμίζω τους τρεις παιδες στην Κάμινο του Πυρός. Μπορώ μέσα στο μαρτύριο να μην νιώθω τον πόνο. Την ώρα που υφίσταμε τα βασανιστήρια, το ίδιο μου το σώμα μπορεί να αναπληρώνεται, επειδή βρίσκομαι πέραν του θελήματος της φύσεως. Τώρα, η θεωρία, αυτό που ονομάζουμε θέαση του ακτίστου, είναι μια ιστορία εμπειριών μέσα στη δική μας παράδοση. Οι Άγιοι μας και οι πατέρες μας δεν μιλάνε για ιδέες περί ακτίστου. Μιλάνε για αισθητή παρουσία, για αίσθηση της παρουσίας του ακτίστου. Η παράδοσή μας λοιπόν είναι μια ιστορία διαρκών εμπειριών. Ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί πιστεύουμε σε εμπειρίες, δηλαδή σε πράγματα. Δεν προτάσουμε ούτε ιδέες, ούτε θεωρίες, ούτε λόγια. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος δεν είναι Άγιος επειδή έκανε πολύ ωραίες ομιλίες και μας άφησε μια θεολογία ανυπέρβλητη. Είναι Άγιος επειδή, όπως λέει το συναξάρι του, ήταν το σύνολο των αρετών. Ο Μέγας Βασίλειος είναι Άγιος όχι για τις σπουδαίες θεωρίες του και για τη σχέση του με την περιγραφή των ακτίστων. Είναι Άγιος γιατί ο ίδιος μαρτυρεί την παρουσία του ακτίστου στον ίδιο του τον εαυτό. Το ίδιο ισχύει για όλους τους Αγίους μας. Η ίδια η παρουσία τους είναι μια μαρτυρία της ενώσεως κτιστού και ακτίστου, παραδόσεως του κτιστού στην παρουσία του ακτίστου και της προσλήψεως των ενεργειών του κτιστού από το άκτιστο. Γι' αυτό στη δική μας εκκλησιαστική παιδεία, κυρίαρχο λόγο, παίζουν τα συναξάρια των Αγίων μας, οι βίοι των Αγίων μας. Τους βίους των Αγίων μας τους διαβάζουμε για να εκπαιδευόμαστε. Χρειάζεται όμως μια παρέτηση του ανθρώπου από τις απαιτήσεις του κόσμου τούτου, από τις απαιτήσεις του κτιστού,
για να μπορέσει να περπατήσει στους δρόμους του ακτίστου. Στην παράδοσή μας δεν ταυτίζουμε το νου και την καρδιά. Είναι δύο όργανα και επιδιώκουμε τη συνεργασία τους, αλλά όχι με τους όρους της φύσεως. Η άσκηση της νοεράς προσευχής μας επιτρέπει να επιτύχουμε μια συνεργασία, ώστε ο νους να νοεί δια της καρδίας. Την νοερά προσευχή δεν την κάνεις με την καρδιά. Όταν ψιθυρίζεις, ο νους είναι αυτός που δίνει την εντολή να ψιθυρίσεις. Ο έναρθρος λόγος έχει να κάνει με το νου, δεν έχει να κάνει με την καρδιά. Λες μια πρόταση που την αρθρώνει ο νους, αλλά αυτή η πρόταση μπαίνει σιγά σιγά μέσα στην καρδιά. Και όλη η προσοχή του ασκητή είναι να κατεβάσει, έτσι το λένε, να κατεβάσει το νου του στην καρδιά του. Και όταν το επιτυγχάνει, αρχίζει να αισθάνεται μια εσωτερική χαρά, συγχρόνως να αισθάνεται έναν πόνο ακριβώς στο τμήμα της καρδιάς. Δεν είναι σωματικός πόνος, αλλά πάντως είναι ένας πόνος. Και συγχρόνως αρχίζουν να λειτουργούν διαφορετικά οι αισθήσεις του. Φερρυππίν, μπορεί να αρχίσουν να τρέχουν δάκρυα μπροστά στο αίσθημα μιας ανεκλάλλητης χαράς που υπάρχει μέσα του και την οποία δεν μπορεί να την περιγράψει. Η νοερά προσευχή είναι η άσκηση αυτής της εμβαπτήσεως. Βαπτίζω το νου μου στην καρδιά μου. Γι' αυτό οι ασκητές συνεχώς και αδιαλείπτως κάνουν αυτή την προσευχή, μέχρι να φτάσουν σε μια κατάσταση τέτοια, ώστε ο νους να ελέγχεται αμέσως από την καρδιά τους. Καταρχήν, αυτός είναι ένας δρόμος στον οποίο οδεύουν οι μοναχοί. Αλλά πολλές διηγήσεις μαρτυρούν ότι είναι ένας δρόμος στον οποίο καλούνται να οδεύσουν όλοι οι πιστοί. Ενδιαφέρον παρουσιάζει, και το σημειώνω σε αυτό το σημείο, το βιβλίο ενός ανώνυμου Ρώσου που γράφτηκε το 1854 και που εξετάζει ακριβώς τη δυνατότητα νηπτικής ασκήσεως από έναν λαϊκό, κοσμικό όπως τον λέμε. Το βιβλίο εκδόθηκε στη γλώσσα του και μεταφράστηκε σε πολλές άλλες γλώσσες. Στα ελληνικά φέρει τον τίτλο «Οι περιπέτειες ενός προσκυνητού». Κυκλοφόρησε στη δεκαετία του 1950.

Έχω την εντύπωση πως η νοερά προσευχή ήταν αναπόσπαστο μέρος της εκκλησιαστικής μας παράδοσης, όπως την βίωνε και την εξέφραζε ο πιστός λαός. Όταν ήμουν μικρός, είχαμε στο σπίτι τη γιαγιά μας, τη Μικρασιάτισσα, που κάτι ήξερα από αυτά τα πράγματα, χωρίς ευτυχώς να ξέρει ότι ξέρει. Τη βλέπαμε εμείς οι μικροί που όλο κάτι ψιθύριζε και την κοροϊδεύαμε. Την ακούγαμε να λέει κάτι σαν «Χριστέ», κάτι σαν «Ελέησον», όλο κάτι τέτοια ψιθύριζε. Μαγείρευε, ψιθύριζε. Έραβε, ψιθύριζε. Καθόταν, ψιθύριζε. Γελούσε και στα διαστήματα ψιθύριζε. Επίσης, θέλω να μνημονέψω κάτι που είχα παρατηρήσει όταν ετοίμαζα την έκδοση του Παπαδιαμάντη, τότε που μου είχε κάνει εντύπωση ότι η Φόνησα, η Φραγκογιανού, όταν την κυνηγούν οι τακτικοί να την πιάσουν, τρεις φορές σε πολύ δύσκολες στιγμές σταματάει και κάνει την νοερά προσευχή. Και αυτή η πράξη της έχει αποτέλεσμα, την ηρεμή. Γιατί το αναφέρει ο Παπαδιαμάντης αυτό? Πρώτα απ' όλα, βέβαια, για να δείξει την παράδοση που είχε δημιουργήσει στο νησί του, στη Σκιάθο, το μοναστήρι του Ευαγγελισμού, την παράδοση δηλαδή των κολυβάδων. Αλλά νομίζω ότι δείχνει και κάτι άλλο, πως αυτό που κυρίως μετράει είναι η προαίρεση του ανθρώπου. Η Φόνησα, ακόμα και μέσα στη σύγχυσή της, θέλει να σωθεί και καταφεύγει σε αυτή την προσευχή. Την λέμε νοερά αυτή την προσευχή, γιατί την κάνουμε κατά μόνας και όχι δημοσίως, όπως παραδείγματος χάρη τις προσευχές στις ιερές ακολουθίες ή στη Θεία Λειτουργία. Παραδείγματος χάρη, το Πάτερ Ημών δεν είναι νοερά προσευχή. Είναι προσευχή συνάξεως. Είναι προσευχή που προετοιμάζει για τη Θεία Κοινωνία. Ακούγεται λόγος. Και όλες οι προσευχές στις ακολουθίες έχουν έναν τέτοιο χαρακτήρα. Μιλάμε στις προσευχές μας, στις πολλές, λέμε αμήν. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όποια προσευχή λέμε από μέσα μας είναι νοερά. Αυτή λέγεται νοερά γιατί πηγάζει από το νου και κατεβαίνει στην καρδιά. Λέγεται επίσης και καρδιακή προσευχή, προσευχή της καρδίας. Λέγεται επίσης και μονολόγιστη ευχή, μονολόγιστη γιατί ένας και μοναδικός είναι ο λόγος που την οικοδομεί αυτή την προσευχή, το όνομα Ιησούς Χριστός. Η μνήμη του ονόματος πώς προέκυψε? Αυτό το είχαν πάντα οι άνθρωποι και εξακολουθούν να το έχουν ακόμα και στις χειρότερες περιπτώσεις. Όταν αγαπούν κάποιον, έχουν ανάγκη να μνημονεύουν το όνομά του και έτσι έχουν μια αίσθηση της παρουσίας του. Τα μικρά παιδιά πολλές φορές φωνάζουν τα ονόματα των γονιών τους, έτσι για να αισθάνονται μια σιγουριά, μια παρουσία των γονιών τους. Φαίνεται λοιπόν ότι είναι μια ανάγκη της φύσεως, καταρχήν. Η φύση δημιουργεί με τον τρόπο αυτό μια σχέση με τα πράγματα και με τους ανθρώπους. Τώρα, αν θελήσουμε να δούμε πώς αυτή η φυσική ανάγκη λειτουργήσε στην άσκηση της Εκκλησίας, μπορώ ίσως να σας πω σε τι συμπεράσματα φτάσαμε, αλλά δεν μπορώ να σας πω πώς φτάσαμε σε αυτά τα συμπεράσματα. Η εμπειρία των νηπτικών μας πατέρων κατέληξε στο συμπέρασμα ότι εάν μνημονεύεις το όνομα του Ιησού Χριστού, αντί να μνημονεύεις ένα οποιοδήποτε άλλο όνομα, βρίσκεσαι στα πρόθυρα της νυμφικής παστάδας. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με άλλες παραδόσεις που επίσης μνημονεύουν λέξεις στην άσκηση που προτείνουν. Στις άλλες παραδόσεις η λέξη είναι φετίχ, οι οποίες μπορεί βέβαια να φέρουν και αποτέλεσμα. Δεν θα το χαρακτήριζα δαιμονικό ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Διαμορφώνουν χαρακτήρες καλών ανθρώπων. Δεν το αρνούμε αυτό. Αλλά στην παράδοσή μας δεν υπάρχουν λέξεις φετίχ. Υπάρχει μνήμη ονόματος. Πάλι θα αναφερθώ στη γιαγιά μου, η οποία δεν είχε μάθει γράμματα, δεν ήξερε να διαβάζει και δεν είχε μάθει προσευχές. Τις προσευχές αυτές που λέμε συνήθως τις έλεγε λάθος και ντρεπόταν. Ωστόσο ήθελε να προσεύχεται. Λοιπόν,
τι προσευχή έλεγε. Καθόταν με τις ώρες και έλεγε ονόματα Αγίων. Άγιε Χαράλαμπε, Άγιε Φανούριε, Αγία Παρασκευή, Αγία Βαρβάρα, Άγιε Γεώργιε, Άγιε Δημήτριε κλπ. Ονόματα, ονόματα επί ονομάτων. Έτσι προσευχόταν. Έπρεπε να διαβάσω τον Πεντζίκη πολλά χρόνια μετά για να καταλάβω τι έκανε αυτή η γυναίκα. Κλείνω αυτές τις αναφορές για τη σχέση νου και καρδιάς με ένα απόσπασμα από τη μυστική ευχή του ιερέα πριν από την ανάγνωση των αγιογραφικών κειμένων κατά τη Θεία Λειτουργία του Αποστόλου και Ευαγγελίου. «Έλαμψον εν τες καρδίες ημών φιλάνθρωπε δέσποτα το της σύσθεογνωσίας ακύρατον φως και τους της διανοίας ημών διάνοιξον οφθαλμούς εις την των ευαγγελικό σου κηρυγμάτων κατανόηση». Χωρίς αυτή την έλαμψη του Θείου Φωτός, χωρίς αυτή τη χάρη του Θεού, χωρίς την παρουσία του Θείου Φωτισμού, δεν μπορεί ο νους να κατανοήσει το Λόγο του Θεού.

Σε αυτή την προσευχητική διαδρομή, στοιχεία της οποίας εξετάσαμε μέχρι τώρα, εντάσσεται και ο δρόμος της ποίησης και του μέλους των ιερών μας συνάξεων. Θα κάνουμε λοιπόν ένα βήμα από το κέντρο του ναού προς Ανατολάς και θα βρεθούμε στο τμήμα του ναού που ονομάζεται Σολέας. Δεξιά και αριστερά του Σολέα, μπροστά από το Άγιο Βήμα, βρίσκονται τα αναλόγια, έπιπλα κατάλληλα για να τοποθετούνται τα λειτουργικά βιβλία. Εκεί είναι η θέση του ψάλτη, των ψαλτών, ή του χορού, των χορών, που θα αναγνώσουν ή θα ψάλουν ως εκπρόσωποι του λαού τα τραγούδια του Θεού, κατά την έκφραση του Παπαδιαμάντη. Υπάρχει ο δεξιός χορός με επικεφαλής τον πρώτο ψάλτη και ο αριστερός χορός με επικεφαλής τον λαμπαδάριο. Κατά μία άποψη αντιπροσωπεύουν τους άνδρες ο δεξιός χορός και τις γυναίκες ο αριστερός, που διαλέγονται μεταξύ τους δοξολογώντας, οικετεύοντας ή ευχαριστώντας το Θεό. Πάντως και οι δύο αντιπροσωπεύουν τον συναγμένο λαό που ως σύνολο διαλέγεται με τον λειτουργό ιερέα. Εκτός της καλλιτεχνικής αξίας της ποίησης και του μέλους που χρησιμοποιούνται στον εκκλησιαστικό μας βίο, θα πρέπει να τονίσουμε τον έντονο διδακτικό χαρακτήρα τους. Πρόκειται για διαρκή διδασκαλία και μάλιστα αγωγή της ψυχής. Ο βιβλικός, ιστορικός και δογματικός χαρακτήρας αυτής της ποίησης διασώζουν και υπομνηματίζουν συνεχώς το περιεχόμενο της οδού της σωτηρίας. Δεν λειτουργούν δηλαδή ως τέχνη αυτόνομα, αλλά υπηρετούν τα ουσιώδη της ζωής. Κατά τον Μέγα Βασίλειο, η τερπνότητα του μέλους στην ψαλμωδία υπηρετεί την εκπαίδευση της ψυχής. Λέει ο Μέγας Βασίλειος, «Δια τούτο τα εναρμόνια ταύτα μέλη επινενόνται, είναι η νεκρή το ήθος, το μεν δοκίν μελωδώσει, τη δε αληθεία τας ψυχάς εκπαιδεύονται».

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Η εκκλησιαστική υμνογραφία και υμνολογία έχει μακρά ιστορία. Ήδη από τους αποστολικούς χρόνους, οι πιστοί στις συνάξεις τους χρησιμοποιούσαν ύμνους από την Ιουδαϊκή παράδοση, κυρίως τους ψαλμούς, αλλά και αυτοσχέδιους, στην αρχή ύμνους ή διαλόγους, που εξέφραζαν τη νέα διάσταση της πίστης τους και απετέλεσαν την απαρχή της εκκλησιαστικής υμνογραφίας και λατρείας. Αρκετοί τέτοιοι ύμνοι διασώζονται στα βιβλία της Καινής Διαθήκης, κυρίως στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και στην Αποκάλυψη. Όμως την όθηση για δυναμική ανάπτυξη της υμνογραφίας έδωσαν οι αιρέσεις του 3ου αιώνα, κατά έναν παράδοξο μάλιστα τρόπο. Οι αιρετικοί Νέπος και Άριος, κυρίως αυτός, είναι οι πρώτοι που χρησιμοποίησαν εκτεταμένους ύμνους για να διαδώσουν τη διδασκαλία τους. Είναι γνωστό το ποίημα «Θάλια» του Άριου, συνθεμένο σε ελληνικά συλλαβικά μέτρα. Σε αυτή την πρακτική απάντησαν ορισμένοι πατέρες και έτσι ξεκίνησε μια διαδρομή ανάπτυξης της χριστιανικής διδασκαλίας μέσω της ποίησης και της υμνογραφίας. Στην αρχή η εκφορά των ύμνων γινόταν με συλλαβικό μέλος, αργότερα όμως αντικαταστάθηκε από τονικό μέλος. Το παράδοξο είναι ότι στην εμελή εκφορά των ύμνων αντέδρασε η τάξη των μοναχών, κυρίως των ασκητών. Για να εμφανιστεί αυτή η τάξη αργότερα, όχι μόνο υπέρμαχος αλλά και πρωταγωνιστής της σύνθεσης των εκκλησιαστικών ύμνων, που ψάλλονται μάλιστα με περίτεχνο μέλος. Ονομαστοί είναι ο Ρωμανός ο Μελωδός, ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο Ανδρέας Κρήτης, ο Κοσμάς, ο Θεόδωρος του Δίτης και πολλοί άλλοι. Ως προς την ποιητική μορφή των ύμνων που επηρεάζει με τη μελωδία τους, εμφανίζεται μια μεγάλη τομή κατά τον 7ο αιώνα με την υποχώρηση της ποιητικής μορφής που είναι γνωστή ως κοντάκιο και την είσοδο της μορφής που είναι γνωστή ως κανόνας και που επικρατεί μέχρι σήμερα, χωρίς όμως να εκτοπίσει τελείως άλλες ποιητικές μορφές. Το κοντάκιο αναπτύχθηκε κατά τους αιώνες 5ο και 6ο και πήρε την ονομασία του από το ξύλο, τον κοντό όπως το έλεγαν, γύρω από το οποίο ήταν τυλιγμένη η περγαμηνή που περιείχε το ποίημα. Είναι λοιπόν ένα ποίημα, ένα μακρό ποίημα που διηγείται μια ιστορία, μια ιερή ιστορία, παραδείγματος χάρη την ιστορία της γεννήσεως του Χριστού. Αποτελείται από ένα προήμιο όπου εν συντομία περιέχεται όλη η υπόθεση και αποστροφές που ονομάζονται οίκοι και που συνήθως το αρχικό γράμμα καθεμιάς συγκροτεί ακροστοιχίδα που διασώζει την ενότητα του ποίηματος, είτε με την αλφαβητική σειρά των αρχικών γραμμάτων α, β, γ και λοιπά, όπως στον ακάθιστο ύμνο που είναι ένα κοντάκιο, είτε με δήλωση του ονόματος του ποιητή, είτε με δήλωση του περιεχομένου του ποίηματος. Από την άλλη μεριά, ο κανόνας είναι μια ποιητική σύνθεση που βασίζεται σε 9 σταθερά μοτίβα, τις λεγόμενες οδές, ποιητικές δηλαδή συνθέσεις που υπάρχουν στην Αγία Γραφή, 8 στην Παλαιά Διαθήκη και 1 στην Καινή Διαθήκη, και που γίνονται αυτές οι οδές, το περιεχόμενό τους αν θέλετε, αλλά και οι αρχικές τους λέξεις, η αφορμή για να ελιχθεί ο ποιητής ώστε να αναπτύξει τη σύνθεσή του. Οι βιβλικές αυτές οδές είναι Ας αναφέρουμε. Η πρώτη οδή του Μωυσέως, που ξεκινάει με τις λέξεις «Άσομεν το Κυρίο, εν δόξος γάρ δε δόξαστε». Η δεύτερη οδή του Μωυσέως επίσης, λίγο πριν από το θάνατό του, που ξεκινάει με τις λέξεις «Πρόσεχε ουρανέ και λαλήσω». Η τρίτη είναι η οδή της προφήτηδος Άννης, όταν γέννησε τον υιό της, Σαμουήλ. «Εστερεώθη η καρδία μου εν Κυρίω». Τέταρτη είναι η οδή του προφήτη Αβακούμ. «Κύριε εισακήκωα την ακοή σου και εφοβήθη». Πέμπτη είναι η οδή του προφήτη Ισαΐα. «Εκνικτός ορθρίζει το πνεύμα μου προσέ ο Θεός». Έκτη η οδή του προφήτη Ιωνά, όταν γλίτωσε από την κοιλιά του κήτους. «Εβόησα εν θλίψη μου προς Κύριον των Θεών μου». Έβδομη οδή είναι η προσευχή των τριών παιδών. «Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών». Όγδοη οδή είναι ο ύμνος των τριών παιδών. «Ευλογείτε πάντα τα έργα Κυρίου των Κύριων». Και ένατη είναι η οδή της Θεοτόκου, «Μεγαλύνει η ψυχή μου των Κύριων». Θυμόσαστε κατά τη συνάντησή της με την Ελισάβετ. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το τραγούδι της Παναγίας η ένατη οδή. Συναρτάται μαζί της και η προσευχή του Ζαχαρία, «Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ». Κάθε κανόνας περιέχει 9 ομάδες ποιητικών στροφών. Στην πραγματικότητα είναι 8 οι ποιητικές στροφές, γιατί η δεύτερη οδή παραλείπεται επειδή έχει πένθυμο χαρακτήρα και πένθυμο περιεχόμενο που δεν εναρμονίζεται με τον αναστάσιμο χαρακτήρα των εορτών, ενώ αναφέρεται αυτή η δεύτερη οδή σε ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας, όπου έχουμε βέβαια πένθυμο περιεχόμενο. Σε κάθε ομάδα η πρώτη στροφή ονομάζεται Ιρμός, από το Ήρο που σημαίνει συμπλέκω, βάζω σε σειρά, γιατί συμπλέκεται κατά τάξη και μελουργία και δίνει το μέτρο στα τροπάρια που ακολουθούν, τα οποία επειδή ακριβώς ακολουθούν και επειδή τρέπονται προς τον Ιρμό ονομάζονται τροπάρια. Κάθε ομάδα λοιπόν αποτελείται από τον Ιρμό και τα τροπάρια 3, 4, 5 κλπ. Η όλη σύνθεση εξυμνεί, σχολιάζει ή ερμηνεύει ένα εορτολογικό θέμα, παραδείγματος χάρη το περιεχόμενο της εορτής της γεννήσεως του Χριστού. Και στους κανόνες επίσης γίνεται χρήση ακροστοιχίδας, όπως και στα κοντάκια, μερικές φορές πιο περίτεχνα, όπως παραδείγματος χάρη η ακροστοιχίδα του Τριωδίου της Μεγάλης Παρασκευής, «Προσάββατον τε», και του Τετραωδίου του Μεγάλου Σαββάτου, «Και σήμερον δε Σάββατον μέλπο μέγα», ή του δεύτερου κανόνα των Χριστουγέννων, που είναι ιαμβικό σε ομηρικό λεξιλόγιο και ομηρικό μέτρο. Υπάρχουν και άλλου είδους ποιητικές συνθέσεις στις εκκλησιαστικές ακολουθίες με ιδιαίτερα ονόματα και ιδιαίτερη θέση σε αυτές. Τα ιδιόμελα, που συνήθως διασώζουν αρχαιότερες μελωδίες, όπως παραδείγματος χάρη ο γνωστός μας επιλίχνιος ύμνος «Φως Ιλαρών Αγίας Δόξης», που αποδίδεται στον Αθηναίο μάρτυρα Αθηνογέννη του τέλους του 2ου αιώνα. Υπάρχουν επίσης τα εξαποστηλάρια, οι αναβαθμοί, τα απολυτίκια, οι έννοι, τα απόστοιχα, τα καθίσματα, ονομασίες που τις παίρνουν είτε από το περιεχόμενό τους, οι έννοι επειδή εννούνε, είτε από τον τρόπο που εκφέρονται τα καθίσματα ή τα εξαποστηλάρια, και όλα αυτά δημιουργούν μια σύνθεση, μεγάλη σύνθεση με αφάνταστη και ενδιαφέρουσα ποικιλία, και τονίζω τη λέξη ποικιλία, που βοηθάνε στο να δοξολογήσουμε τον Κύριό μας.

Το σύνολο των εκκλησιαστικών ακολουθιών, όπως τις γνωρίζουμε σήμερα, διαμορφώθηκε σύν το χρόνο μέχρι τον 13ο αιώνα, οπότε και παγιώθηκε. Από τις απλές συνάξεις των αποστολικών χρόνων φτάσαμε στις περίπλοκες συνθέσεις που ήδη τον 6ο αιώνα είχαν κάνει τη δυναμική τους εμφάνιση. Πρωταγωνιστές σε αυτή την εξέλιξη ήταν μέλη των μοναστικών κοινοτήτων. Έτσι διαμορφώθηκαν τάσεις και σχολές που πήραν το όνομα τυπικό. Μιλάμε για τυπικό της Μονής του Αγίου Σάβα στην Παλαιστίνη, τυπικό της Μονής Στουδίου στην Κωνσταντινούπολη ή πιο γενικά για τυπικά Ιεροσολύμων, Κωνσταντινουπόλεως και άλλα. Όλες αυτές οι συνθέσεις και αναπτύξεις απέβλεπαν κυρίως σε μοναστικές κοινότητες. Μέσω αυτών και χάρη σε αυτές οι μοναχοί υλοποιούσαν την επίκληση του Αποστόλου Παύλου «αδιαλείπτος προσεύχεστε», ώστε να μπορούμε να μιλάμε για 24ωρη ακίμητη ακολουθία. Δεν συνέβαινε όμως το ίδιο με το λαϊκό σώμα της Εκκλησίας. Οι πιστοί συγκεντρώνονταν συνήθως στους ναούς κάθε Κυριακή για την τέλεση της Θείας Λειτουργίας, καθώς και στις μεγάλες γιορτές. Έτσι διαμορφώθηκαν δύο πρακτικές: ακολουθίες για λαϊκούς και ακολουθίες για μοναχούς, ή, για να χρησιμοποιήσουμε την ειδική ορολογία, διαμορφώθηκαν δύο τυπικά: το ασματικό τυπικό και το μοναστικό τυπικό. Το ασματικό τυπικό περιελάμβανε μόνο εσπερινό και όρθρο. Κυριαρχούσε η παρουσία του ιερέως κατά τη διάρκεια των ακολουθιών, κατά τις οποίες γινόταν μεγάλη χρήση ψαλμικών αντιφώνων και εφημνίων. Έλειπαν τα τροπάρια. Οι ακολουθίες ήταν μελωδικές και λόγω πολυμελών χωρών. Κυρίαρχο στοιχείο του ήταν ο βιβλικός χαρακτήρας, η συντομία και η μελωδία. Όπως μας πληροφορεί ο Σιμεών ο Θεσσαλονίκης, καταργήθηκε το 1204 στην Κωνσταντινούπολη, παρέμεινε όμως εν χρήση στη Θεσσαλονίκη και μόνο στο ναό της Αγίας Σοφίας μέχρι την άλωση της πόλης από τους Τούρκους το 1430. Το μοναστικό τυπικό από την άλλη κάλυπτε όλες τις ημέρες και όλες τις ώρες της ημέρας. Το ψαλτήρι ανακυκλωνόταν κάθε εβδομάδα, τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή μάλιστα δύο φορές την εβδομάδα. Εκτός του εσπερινού και του όρθρου είχε άλλες πέντε ακολουθίες: το μεσονυκτικό, τον όρθρο, τις ώρες, πρώτη, τρίτη, έκτη, ενάτη και απόδειπνο. Οι ευχές και τα αναγνώσματα εκφωνούνταν σε όλες τις ακολουθίες. Εκτός της Θείας Λειτουργίας δεν ήταν απαραίτητη η παρουσία ιερέως. Συμπίλημα, σύμπτυξη αν θέλετε, συνδυασμός αν θέλετε των δύο τυπικών, με υπερέχουσα όμως θέση στο μοναστικό, επιχειρήθηκε και κατορθώθηκε στη Μονή Στουδίου στην Κωνσταντινούπολη και έτσι εμφανίστηκε η σειρά ακολουθιών, το τυπικό όπως το λέμε, που με ορισμένες προσταφαιρέσεις γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Η μεγάλη συμβολή των ανακαινιστών της Μονής του Δίου είναι η συγκρότηση της Οκτωήχου, του Τριωδίου και του Πεντηκοσταρίου. Οι περισσότεροι από τους ύμνους που συγκροτούν το τυπικό της Κωνσταντινούπολεως είναι βιβλικοί και σωτηριολογικοί. Εισάγεται επίσης η μελωδία των τροπαρίων.

Όλη αυτή η ποιητική παραγωγή που αποτελεί το περιεχόμενο των εκκλησιαστικών ακολουθιών διευθετήθηκε σε χριστικές συλλογές που είναι γνωστές ως φυλάδες ή λειτουργικά βιβλία. Μέχρι τις αρχές του 16ου αιώνα υπήρχε μία ποικιλία ως προς το περιεχόμενο των λειτουργικών βιβλίων, κάτι που το επέτρεπε η χειρόγραφη παράδοση. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι θεωρητικά κάθε επίσκοπος είχε τη δυνατότητα να διαμορφώνει το περιεχόμενο και την τάξη των ακολουθιών στα όρια της δικαιοδοσίας του. Από τις αρχές όμως του 16ου αιώνα η νέα τεχνολογία της τυπογραφίας αρχίζει να εξαφανίζει αυτή την ποικιλία και να εισάγει τη μονότροπη ομοιομορφία που πολύ γρήγορα επικρατεί. Το καταλαβαίνουμε το γιατί. Έπρεπε να τυπωθεί ένα λειτουργικό βιβλίο και δεν θα μπορούσε να τυπωθεί σε ένα ή δύο ή τρία αντίτυπα, θα έπρεπε να τυπωθεί σε πολύ περισσότερα αντίτυπα και αυτή η πρακτική επικάθισε ως μονότροπη ομοιομορφία σε πάρα πολλές εκκλησιαστικές περιοχές. Ανοίγω μια μικρή παρένθεση για να πω ότι σήμερα αυτή την παλιά ποικιλία που χάθηκε την διασώζει μια παράδοση στο Άγιο Όρος, όπου κάθε μοναστήρι, κυρίως μάλιστα την ημέρα της πανηγύρεώς του, έχει τη δική του, ας την ονομάσουμε, λειτουργική φυλάδα. Υπάρχει μια ποικιλία στο Άγιο Όρος αυτή τη στιγμή που διασώζεται με αυτόν τον τρόπο. Σήμερα υπάρχουν εν χρήση τα λεγόμενα λειτουργικά βιβλία και θέλω να τα αναφέρω και να κάνω κάποια σχόλια για αυτά. Έχουμε λοιπόν έναν κατάλογο λειτουργικών βιβλίων. Λειτουργικά βιβλία τα ονομάζουμε επειδή αυτά τα βιβλία υπηρετούν την λειτουργική σύναξη του λαού του Θεού. Το Ευαγγέλιο παλιότερα ονομαζόταν και εκλογάδιο ή ευαγγελιστάριο. Εκλογάδιο γιατί είχε εκλογή περικοπών από το Ευαγγέλιο και ευαγγελιστάριο βέβαια γιατί έπαιρνε το περιεχόμενό του από τα τέσσερα Ευαγγέλια. Καταρτίστηκε ήδη από τον 4ο αιώνα και μάλιστα αποδίδεται στον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Το 1586, 16ος αιώνας μιλάμε λοιπόν, μιλάμε για εισαγωγή της τεχνικής της τυπογραφίας, το 1586 έχουμε το πρώτο έντυπο Ευαγγέλιο. Περιέχει τις ευαγγελικές περικοπές των ακολουθιών όλου του έτους. Κατά μία διάταξη βέβαια. Η διάταξη των περικοπών εντάσσεται σε τρία τμήματα. Το πρώτο παρακολουθεί τη σειρά των περικοπών κατά τις τέσσερις ομάδες που αντιστοιχούν σε κάθε ευαγγελιστή. Συγκεκριμένα, από την Κυριακή του Πάσχα μέχρι την Πεντηκοστή, οι ευαγγελικές περικοπές λαμβάνονται από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Από τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος μέχρι την παραμονή της υψώσεως του Σταυρού λαμβάνονται από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Από την επόμενη του Σταυρού Κυριακή μέχρι την Κυριακή της Απόκρεο από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Από το Σάββατο της πρώτης εβδομάδας των νηστείων μέχρι την Κυριακή των Βαΐων από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Έτσι καταλαβαίνετε αυτά που ακούμε καμιά φορά, ότι σήμερα είναι η τέταρτη Κυριακή του Λουκά, ή όταν βγαίνει ο ιερέας και εκφωνεί εκ του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου. Είναι η σειρά που ανακοινώσκονται οι περικοπές που έχουν ληφθεί από τον Λουκά. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο στο σημείο αυτό. Οι ευαγγελικές περικοπές του έτους βέβαια θα υπηρετήσουν τις 52 Κυριακές που έχει το έτος. Αυτές οι περικοπές είναι 54 που υπάρχουν μέσα στα ευαγγελιστάρια.
54, γιατί λόγω της εισαγωγής των κινητών εορτών πολλές φορές κάποια Κυριακή χάνεται, κάποια Κυριακή προστίθεται. Ποιο είναι το κριτήριο της επιλογής αυτών των περικοπών? Αναφέρομαι στις περικοπές των Κυριακών και όχι τις περικοπές των εορτών. Για τις περικοπές των εορτών ξέρουμε ποιο είναι το κριτήριο. Θα διαβάσουν τις αντίστοιχες περικοπές που αναφέρονται στο γεγονός που εορτάζουμε. Η βάφτιση του Χριστού, η γέννηση του Χριστού, ο Ευαγγελισμός του, όλα αυτά που έχουν σχέση με τις γιορτές. Ποιο είναι το κριτήριο του περιεχομένου για τις άλλες περικοπές? Λοιπόν, όλες οι περικοπές των Κυριακών σχολιάζουν, αναφέρονται, υπομνηματίζουν τη Βασιλεία του Θεού, είτε ως αναμενόμενη είτε ως παρούσα, ή για να το πω με άλλες λέξεις, ως παρούσα και αναμενόμενη. Μέσα σε μια Θεία Λειτουργία προσπαθούμε να ζήσουμε την παρουσία του Κυρίου, δηλαδή την Βασιλεία του Θεού. Το κατορθώνουμε, δεν το κατορθώνουμε? Την αναμένουμε ωστόσο. Είναι και παρούσα και αναμενόμενη. Επιμένω, όλες οι περικοπές μας μιλάνε για ένα θαύμα. Τι σημαίνει μας μιλάνε για ένα θαύμα? Ένας παραλυτικός θα περπατήσει. Γιατί το διαλέγουν αυτή την περικοπή? Γιατί στη Βασιλεία του Θεού δεν υπάρχουν παραλυτικοί. Γιατί στη Βασιλεία του Θεού όλοι είναι υγιείς. Δεν υπάρχει τυφλός, δεν υπάρχει παραλυτικός, δεν υπάρχει δαιμονισμένος. Ένα περιστατικό. Πολλές φορές μάλιστα μερικές περικοπές είναι σαφέστατες, ιδίως με τις παραβολές. Ομοιώθη η Βασιλεία των Ουρανών με άνθρωπο που έκανε αυτό και αυτό και αυτό, ή που δεν έκανε αυτό και αυτό και αυτό. Ας πάμε σε ένα άλλο βιβλίο λοιπόν λειτουργικό. Ο Απόστολος ή Αποστολάριο ή Πραξαπόστολος. Είναι ωραία αυτή η λέξη. Από τις πράξεις και από τις περικοπές του Αποστόλου. Περιέχει τις περικοπές από τις πράξεις των Αποστόλων, από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου και από τις καθολικές επιστολές του Πέτρου, του Ιακώβου, του Ιωάννου και του Ιούδα, που διαβάζονται στις ακολουθίες όλων.

σε 8 ενότητες, σύμφωνα με τους 8 ήχους που χρησιμοποιεί η εκκλησιαστική μουσική. Το σύστημα των 8 ήχων δημιουργήθηκε τον 6ο αιώνα, ενώ τον 14ο αιώνα η συλλογή που καταρτίστηκε ονομάστηκε 8 ήχος, με πρώτη έκδοσή της το 1522, και αργότερα επεκτάθηκε η 8 ήχος, πήρε δηλαδή και όλες τις καθημερινές ημέρες της εβδομάδας και ονομάστηκε γενικότερα παρακλητική. Θέλω να εξηγήσω ότι η παρακλητική περιέχει την 8 ήχο ή είναι ανάπτυξη της 8 ήχου. Επειδή τελειώνει η ώρα και δεν προλαβαίνω να αναπτύξω όλα τα βιβλία της εκκλησιαστικών μας ακολουθιών, θέλω ιδιαίτερα να μιλήσω για αυτό που τα ξέρει όλος ο λαός. Η σύνοψη είναι λειτουργικό βιβλίο, είναι προσευχητικό βοήθημα για τους πιστούς. Όπως δηλώνει η ονομασία της, σύνοψη αποτελεί μια σύνοψη της λατρείας της Εκκλησίας με προσευχές, μηνολόγιο και ορτολόγιο. Ενώ ο συνέκδημος, που είναι πιο μεγάλο σε σελίδες, πιο αναπτυγμένο από τη σύνοψη, είναι ουσιαστικά μια εκτενέστερη μορφή της σύνοψης, βοήθημα επίσης για τους πιστούς. Από την ονομασία του καταλαβαίνουμε ότι καταρτίστηκε για να συνοδεύει τους πιστούς σε ταξίδια. Θα τελειώσω λοιπόν αυτή την εκπομπή με αναφορά στην εκκλησιαστική μουσική. Ονομάζουμε βυζαντινή τη μουσική με την οποία τραγουδάμε τις αναφορές μας στον Θεό και τους Αγίους Του. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτής της εκκλησιαστικής μουσικής είναι η μονοφωνία. Εν αντιθέση προς την πολυφωνία, τετραφωνία τη λέμε συνήθως, άλλων παραδόσεων. Ο μονοφωνικός αυτός χαρακτήρας παρήγαγε και διατηρεί ένα ύφος που αναδεικνύει μεν τα αισθήματα των πιστών, ενώ παράλληλα προφυλάσσει από την εχμαλωσία σε συναισθήματα. Συγχρόνως με την προηγούσα καλλιέργεια των μελών της, οδήγησε σε μια πλουσιότατη ποικιλία εκφράσεων. Αυτό οφείλεται στη χρήση κλιμάκων και μουσικών δρόμων εξαιρετικής καλεσθησίας, κυρίως μετά την παγίωση από τον 6ο αιώνα, όπως ανέφερα και παραπάνω, των 8 ήχων, 4 αυθεντικών και 4 πλαγίων, που είναι οι εξής, τους ονομάζω απλώς: ήχος Α, ήχος Β, ήχος Γ, ήχος Δ, ήχος πλάγιος Α, ήχος βαρύς, ήχος πλάγιος Γ και ήχος πλάγιος Δ.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

«Θα σας συμβούλευα», είπε με ζέση ο Αλιώσα, «να μην τον στείλετε καθόλου στο σχολείο για κάμποσο καιρό, ώσπου τουλάχιστον να ησυχάσει και να του περάσει αυτή η οργή». «Οργή». «Σωστά. Ακριβώς αυτό είναι. Οργή. Τούτο το μικρό πλάσμα κλείνει μέσα του μεγάλο θυμό και οργή. Εσείς δεν τα ξέρετε όλα. Επιτρέψτε μου να σας εξηγήσω ευσεβάστως μερικά πράγματα. Συνέβη τούτο. Ύστερα από εκείνο το επεισόδιο, όλοι οι μαθητές άρχισαν να τον κοροϊδεύουν και να τον λένε ψεύτη. Τα παιδιά του σχολείου είναι άκαρδα πλάσματα. Το καθένα χωριστά είναι άγγελος. Όμως, σαν βρίσκονται όλα μαζί, ιδιαίτερα στο σχολείο, πολλές φορές δεν λυπούνται κανέναν. Αρχίσανε να τον κοροϊδεύουν. Εθίγει η περηφάνεια του Ηλιούσα. Ένα συνηθισμένο αγόρι. Ένα αδύναμο παιδί. Κάποιο άλλο θα είχε υποκύψει. Θα ντρεπότανε για τον πατέρα του. Και όμως αυτός ορθώθη μόνος εναντί όλων, δια τον πατέρα του και τη δικαιοσύνη, δια την αλήθεια. Διότι εκείνο το οποίον ιστάνθη όταν εισπάζετο τα σχήρας του αδερφού σας, κραυγάζοντας «συγχωρέστε τον μπαμπάκα μου, συγχωρέστε τον μπαμπάκα μου», αυτό μόνον ο Θεός και εγώ το γνωρίζουμε. Έτσι λοιπόν τα παιδιά μας, δηλαδή όχι τα δικά σας, μα τα δικά μας, τα παιδιά των καταφρονεμένων μα ευγενών ανθρώπων, μαθαίνουν την αλήθεια από τα 9 τους χρόνια. Πού να το νιώσουν αυτοί οι πλούσιοι? Εκείνοι σε όλη τους τη ζωή δεν θα δουν ποτέ τούτο το βάθος των πραγμάτων. Μα ο Ηλιούσα εκείνη τη στιγμή στην πλατεία, εκείνην ακριβώς τη στιγμή που του φιλούσε τα χέρια, συνέλαβε όλη την αλήθεια. Τούτη η αλήθεια εισέδισε στην καρδία του και την συνέτριψε διαπαντός, είπε με ζέση και εκτός σε αυτού ο λοχαγός και χτύπησε με τη δεξιά του γροθιά την αριστερή του παλάμη, σαν να ήθελε να δείξει παραστατικά πως χτύπησε τον Ηλιούσα η αλήθεια. Εκείνη την ίδια μέρα είχε πυρετό. Όλη τη νύχτα παραμιλούσε. Όλη εκείνη τη μέρα μιλούσε λίγο μαζί μου. Ολοσόπαινε. Μόνον που παρατηρούσα πως με κοίταζε. Όλο με κοίταζε από τη γωνιά του. Και όλο και στριμώχνονταν πιο κοντά στο παράθυρο και έκανε τάχα πως διάβαζε τα μαθήματα. Και όμως έβλεπα πως δεν ήταν τα μαθήματα που τον απασχολούσαν. Την επόμενη ήπια αρκετά. Δεν θυμάμαι καλά-καλά από τη θλίψη μου, σαν αμαρτωλός άνθρωπος που είμαι. Η μητερούλα άρχισε και αυτή να κλαίει. Τη μητερούλα την αγαπάω πολύ. Λοιπόν, κι εγώ κατέβασα μερικά ποτηράκια. Ξόδεψα τα τελευταία μας χρήματα. Μη με κατακρίνετε, μη με κατακρίνετε, καλέ μου κύριε. Στη Ρωσία οι μεθυσμένοι είναι οι καλύτεροι άνθρωποι. Οι πιο καλοί μας άνθρωποι είναι οι μεθυστακές. Έμεινα λοιπόν στο κρεβάτι και τον ξέχασα σχεδόν τον Ηλιούσα. Και εκείνη την ίδια μέρα άρχισαν τα παλιόπαιδα να τον κοροϊδεύουν από το πρωί. «Ξεύτη! Ξεύτη!» του φωνάζανε. «Τον πατέρα σου τον αρπάξαν από το ξεύτη του και τον σύρανε έξω από την ταβέρνα και εσύ έτρεχες, έτρεχες δίπλα του και φώναζες, φώναζες να τον συγχωρέσουν». Την τρίτη μέρα ήρθε από το σχολείο και βλέπω το πρόσωπό του αναστατωμένο, κατάχλωμο. «Τι έχεις, παιδί μου?» του λέω. «Σωπαίνει». Βέβαια, μέσα στο δωμάτιο δεν μπορούσα να κουβεντιάσω μαζί του, γιατί αμέσως θα μπαίνανε στη μέση η μητερούλα και οι κοπέλες. Οι κοπέλες
τα ξέραν όλα, από την πρώτη κιόλας μέρα. Η Βαρβάρα Νικολάγευνα άρχισε να γκρινιάζει. «Γελοτοποιεί, παλιάτσι! Μήπως κάνετε και τίποτα της προκοπής?» «Τίποτα!» «Έτσι είναι», της λέω, «Βαρβάρα Νικολάγευνα. Μήπως μπορούμε να κάνουμε και τίποτα της προκοπής?» Έτσι ξεμπέρδεψα για εκείνη τη φορά. Το λοιπόν, το βραδάκι, πήρα το παιδί να κάνουμε έναν περίπατο. Βγαίναμε και πριν από αυτό το περιστατικό κάθε βράδυ και παίρναμε αυτόν ακριβώς το δρόμο που πάμε τώρα, από την εξώπορτά μας ως εκείνη εκεί, τη μεγάλη κοτρώνα. Τη βλέπετε? Εκείνη που κοίταται ξεμοναχιασμένη κοντά στο φράχτη, εκεί που αρχίζουν τα βοσκοτόπια. Το βλέπετε? Ερημικό και πολύ όμορφο μέρος. Πηγαίνουμε λοιπόν με τον Ηλιούσα. Το χεράκι του είναι μέσα στο χέρι μου. Έτσι γίνονταν πάντοτε. Λεπτό είναι το χεράκι του. Λεπτούτσικα τα δάχτυλά του. Κρύα. Υποφέρει και από το στήθος του, το καημενούλι μου. «Μπαμπά», λέει. «Μπαμπά». «Τι είναι, παιδί μου?» του λέω. Βλέπω τα ματάκια του να στράφτουν. «Μπαμπά, τι σου έκανε τότε, μπαμπά?» «Τι να γίνει, Ηλιούσα», του λέω. «Μην τα ξαναφτιάξεις μαζί του, μπαμπά. Μην τα ξαναφτιάξεις μαζί του, σε παρακαλώ. Τα παιδιά λένε πως σου έδωσε 10 ρούβλια γι' αυτό». «Όχι», του λέω. «Ηλιούσα, τώρα με κανέναν τρόπο δεν θα πάρω λεφτά από αυτόν». Άρχισε να τρέμει ολόκληρος. Άρπαξε το χέρι μου με τα δυο του χεράκια και το φιλούσε. «Μπαμπά», μου λέει. «Μπαμπά, κάλεσέ τον σε μονομαχία στο σχολείο. Εκεί, εκεί που με κοροϊδεύουν. Εκεί που μου λένε πως είσαι φοβιτσιάρης. Και δεν τον καλεί σε μονομαχία. Και πως θα πάρεις 10 ρούβλια από αυτόν σε μονομαχία». «Ηλιούσα, τι λες? Ηλιούσα, σύνελθε, δεν μπορώ να τον καλέσω», απαντάω εγώ και του εκθέτω εν συντομία όλα εκείνα που είπα και σε σας προηγουμένως. Τα άκουσε εκείνος και μου λέει: «Μπαμπά, μην τα ξαναφτιάξεις όμως μαζί του. Θα μεγαλώσω και θα τον καλέσω εγώ και θα τον σκοτώσω εγώ, μονάχος μου». Τα ματάκια του σπιθύριζαν και καίγανε. Λοιπόν, είμαι κοντά στα άλλα και πατέρας. Έπρεπε βέβαια να του πω και την αλήθεια. «Είναι αμαρτία», του λέω. «Να σκοτώσει κανείς, έστω και σε μια μονομαχία, είναι αμαρτία». «Μπαμπά», μου λέει, «μπαμπά, θα τον ρίξω κάτω σαν μεγαλώσω. Θα του πετάξω μακριά το σπαθί με το σπαθί μου. Θα ορμήσω πάνω του. Θα τον ρίξω κάτω. Θα στριφογυρίσω από πάνω του το σπαθί και θα του πω: θα μπορούσα τούτη κιόλα στη στιγμή να σε σκοτώσω. Μα σε συγχωράω. Να τι σου κάνω. Βλέπετε? Βλέπετε, καλέ μου κύριε, τη διεργασία συνετελέστη εκείνες τις 2 μέρες στο μικρό του κεφαλάκι? Μέρα νύχτα τη σκεφτόταν τούτη την εκδίκηση με το σπαθί, και τη νύχτα γι' αυτό θα παραμιλούσε. Μονάχα που άρχισε να έρχεται από το σχολείο πολύ δαρμένος. Αυτό το έμαθα εδώ και 3 μέρες. Έχετε δίκιο σε όσα είπατε. Δεν θα τον ξαναστείλω σε αυτό το σχολείο. Μαθαίνω πως τα έβαλε μονάχος του με όλη την τάξη και τους προκαλεί όλους. Έχει εξαφθεί πολύ. Η καρδιά του φλέγεται. Τρόμαξα τότε γι' αυτόν. Πάλι κάναμε περίπατο. «Μπαμπά», ρωτάει. «Μπαμπά, αλήθεια λένε πως οι πλούσιοι είναι οι πιο δυνατοί στον κόσμο?» «Ναι», του λέω.
Λιούσα, δεν υπάρχει στον κόσμο δυνατότερος από έναν πλούσιο. «Μπαμπά», μου λέει, «θα πλουτίσω, θα γίνω αξιωματικός και θα τους τσακίσω όλους. Θα μου δώσει παράσημο ο τσάρος. Θα γυρίσω και τότε κανένας δεν θα τολμήσει». Ύστερα σώπασε και όταν ξαναμίλησε τα χείλη του τρέμανε και πάλι. «Μπαμπά», λέει, «τι κακιά που είναι η πολιτεία μας, μπαμπά». «Ναι», του λέω, «Ηλιούσα, δεν είναι και πολύ καλή η πολιτεία μας. Μπαμπά, να φύγουμε, να πάμε σε άλλη πολιτεία, σε μια καλή», λέει. «Πολιτεία όπου κανένας δεν ξέρει τίποτα για μας». «Θα πάμε, παιδί μου», του λέω. «Ηλιούσα, θα πάμε. Περίμενε μονάχα να μαζέψω λεφτά». Χάρηκα κι εγώ που μου δίνονταν η ευκαιρία να τον κάνω να ξεχάσει τις μαύρες σκέψεις του και αρχίσαμε να κάνουμε όνειρα μαζί. Πως θα πάμε σε άλλη πολιτεία. Θα αγοράσουμε αλογάκι δικό μας και αμαξάκι μαζί. Θα βάλουμε μέσα τη μητερούλα και τις αδερφούλες. Θα τις στυλίξουμε καλά-καλά και εμείς θα περπατάμε δίπλα. Πού και πού θα σε βάζω και σένα επάνω. Μα εγώ θα περπατάω εκεί, δίπλα. Γιατί πρέπει να το λυπηθούμε και λιγάκι το αλογάκι μας. Δεν πρέπει βέβαια να του φορτωθούμε όλοι. Έτσι λοιπόν θα ξεκινήσουμε». Ενθουσιάστηκε με αυτά και το κυριότερο γιατί θα έχει το δικό του αλογάκι και αμαξάκι και θα πηγαίνει όπου θέλει. Είναι γνωστό πως για το Ρουσόπουλο αυτό είναι το πιο όμορφο όνειρο, το πιο όμορφο που μπορεί να λαχταρίσει κανείς. Φλιαρούσαμε πολλή ώρα. «Δόξα να έχει ο Θεός», σκέφτομαι. Τον διασκέδασα και ηρέμησε. Αυτό έγινε προχθές το βράδυ. Μα χθες το βράδυ αλλάξανε τα πράγματα. Ξαναπήγε σε αυτό το σχολείο και γύρισε σκυθροπός, πολύ σκυθροπός. Το βράδυ τον πήρα από το χέρι να κάνουμε περίπατο. Σώπαινε. Δεν έλεγε λέξη. Άρχισε τότε να φυσάει. Ο ουρανός συνέφιασε. Μύρισε φθινόπωρο. Σουρούπωνε πια. Περπατάγαμε οι δυο μας. Ήμασταν θλιμμένοι. «Λοιπόν, πώς θα ξεκινήσουμε», του λέω με τη σκέψη να ξαναρχίσω τη χθεσινή κουβέντα. Σωπαίνει. Μονάχα που κατάλαβα τα δαχτυλάκια του να τρέμουν μες στο χέρι μου. Σκέφτομαι. Άσχημα πάμε. Κάτι καινούριο θα γίνει. Φτάσαμε όπως και τώρα ήσαμε τούτε εδώ την πέτρα. Κάθισα εδώ στην πέτρα. Χαρταετοί πλανιούνται στον ουρανό. Ήταν καμιά τριανταριά που θορυβούσαν και κροτούσαν στον αέρα. Είναι, βλέπετε, η εποχή τους τώρα. «Να», λέω, «Ηλιούσα, καιρός είναι να αμολύσουμε κι εμείς τον περσινό μας αετό. Τι λες? Θα στον διορθώσω. Πού τον έχεις κρυμμένο?» Σωπαίνει το αγόρι μου. Κοιτάει παράμερα. Έχει μισογυρισμένη την πλάτη του σε μένα. Τότε ξαφνικά σφύριξε άνεμος δυνατός. Σηκώθηκε σκόνη. Έπεσε ξάφνου πάνω μου. Αγκάλιασε με τα χεράκια του το λαιμό μου. Με έσφιξε. Ξέρετε, τα παιδιά όταν είναι σιωπηλά και περήφανα κρατάνε για πολλή ώρα τα δάκρυά τους. Μα όταν ξεσπάσουν, όταν ξεσπάσουν είναι σαν να τα πιάνει μεγάλη θλίψη. Τότε όχι μονάχα κλαίνε, μα τα δάκρυά τους τρέχουν συνέχεια σαν ποτάμι. Έτσι λοιπόν και τότε μου έβρεξε όλο το πρόσωπο με τα ζεστά του δάκρυα. Έκλαιγε με αναφιλητά
σαν να είχε ρίγει. Έτρεμε, με έσφιγγε πάνω του. Εγώ καθόμουν πάνω στην πέτρα. «Μπαμπά, μπαμπάκα», ξεφωνίζει. «Μπαμπάκα μου, καλέ μου μπαμπά, πόσο πολύ σε ταπείνωσε». Άρχισα τότε κι εγώ τα κλάματα. Καθόμαστε και κλαίμε οι δυο μας. «Μπαμπάκα», λέει. «Μπαμπάκα μου, Ηλιούσα, Ηλιούσκα παιδί μου», του λέω. «Κανένας δεν μας είδε τότε. Μονάχα ο Θεός μας είδε. Ίσως να μου το καταχωρήσει στο δελτίο ποιότητας, Αλεξέη Φιοντόροβιτς. Μα όχι. Το παιδάκι μου, εγώ δεν θα το δείρω ποτέ. Για να ικανοποιηθείτε εσείς».

τελείωσε. Και πάλι με εκείνο το ύφος του το μοχθηρό και παλιάτσικο. Μα ο Αλιώσα ένιωσε πως τώρα πια του είχε εμπιστοσύνη και πως αν ήταν άλλο στη θέση του, τότε ο άνθρωπος αυτός δεν θα κουβέντιαζε έτσι και δεν θα αποκάλυπτε όλα όσα αποκάλυψε σε αυτόν μόλις τώρα. Αυτό έδωσε θάρρος στον Αλιώσα, που η ψυχή του ήταν γεμάτη δάκρυα. «Πόσο πολύ θα ήθελα να γίνουμε φίλοι με το αγοράκι σας», αναφώνησε. «Αν με βοηθούσατε κι εσείς». «Πώς» μουρμούρισε ο λόχαγός. «Όμως τώρα δεν είναι αυτό που θέλω να σας πω. Είναι κάτι άλλο. Ακούστε με, ακούστε», εξακολούθησε να αναφωνεί φλογερά ο Αλιώσα. «Μου έχουν αναθέσει μία αποστολή. Αυτός, ο ίδιος ο αδερφός μου ο Δημήτρη, έχει προσβάλει και τη μνηστή του. Μια ευγενέστατη κοπέλα που σίγουρα θα την έχετε ακουστά. Έχω το δικαίωμα να σας αποκαλύψω την προσβολή που της έκανε και μάλιστα είμαι υποχρεωμένος να σας το πω, γιατί αυτή όταν έμαθε την αδικία που έγινε σε βάρος σας και όταν πληροφορήθηκε για τη δύσκολη κατάσταση όπου βρισκόσαστε, μου έδωσε τώρα την εντολή πριν από λίγη ώρα να σας φέρω τούτη την ενίσχυση από μέρους της, μα μονάχα από μέρους της, όχι από τον Δημήτρη που την παράτησε και την ίδια, και ούτε από μένα, από τον αδερφό του, και ούτε από κανέναν άλλον, μα από εκείνη, μονάχα από εκείνη. Σας οικετεύει να δεχτείτε τη βοήθειά της. Σας έχει προσβάλει και εκείνη και σας, ο ίδιος άνθρωπος, ο αδερφός μου. Και σας θυμήθηκε μάλιστα την ίδια ακριβώς στιγμή που υπέστη και αυτή την ίδια προσβολή, για την σοβαρότητα εννοώ, όπως και εσείς. Είναι δηλαδή μία αδερφή που έρχεται να βοηθήσει τον αδερφό της. Αυτήν ακριβώς την εντολή μου έδωσε, να σας πείσω να δεχτείτε τούτα τα 200 ρούβλια από μια αδερφή σας που ξέρει πως έχετε ανάγκη. Κανένας δεν θα το μάθει. Κανένα κουτσομπολιό δεν θα γίνει. Να, πάρτε. Να τα 200 ρούβλια. Και σας ορκίζομαι. Πρέπει να τα δεχτείτε. Αλλιώς πρέπει όλοι να είναι εχθροί σε αυτόν τον κόσμο. Όμως υπάρχουν και σε τούτη τη γη, αδέρφια. Έχετε ευγενική ψυχή. Πρέπει να το καταλάβετε αυτό. Πρέπει. Και ο Αλιώσα του άπλωσε τα δύο κολαριστά κατοστάρικα. Εκείνη τη στιγμή στέκονταν και οι δύο δίπλα στη μεγάλη πέτρα, κοντά στο φράχτη. Ολόγυρά τους, κανένας. Τα χαρτονομίσματα φάνηκε να κάνανε στο λοχαγό φοβερή εντύπωση. Τινάχτηκε, μα στην αρχή μόνο και μόνο από την κατάπληξή του, καθώς φαίνεται. Κάτι παρόμοιο δεν το είχε καθόλου φανταστεί και δεν περίμενε μια τέτοια λύση. Μια τέτοια βοήθεια, και μάλιστα τόσο σημαντική, δεν την είχε δει ούτε στον ύπνο του. Πήρε τα χαρτονομίσματα και σχεδόν ένα λεπτό δεν μπορούσε ούτε να απαντήσει. Το πρόσωπό του πήρε μια εντελώς καινούρια έκφραση. «Για μένα? Για μένα τόσα λεφτά? 200 ρούβλια? Θεέ μου! 4 χρόνια έχω να δω τόσα λεφτά. Θεέ μου!» «Και λέει πως είναι αδερφή μου. Αλήθεια έτσι είναι? Αλήθεια?» «Σας ορκίζομαι πως όλα όσα σας είπα είναι αλήθεια», φώναξε ο Αλιώσα. Ο λοχαγός κοκκίνησε. «Ακούστε όμως, καλέ μου, ακούστε. Αν τα δεχτώ, δεν θα είμαι τάχα παλιάνθρωπος στα δικά σας τα μάτια? Αλεξέη Φιοντόροβιτς, δεν θα είμαι παλιάνθρωπος?» «Όχι, Αλεξέη Φιοντόροβιτς, ακούστε με, ακούστε με.
έλεγε όλο και πιο βιαστικά, αγγίζοντας και με τα δυο του χέρια τον Αλιώσα. «Τώρα εσείς προσπαθείτε να με πείσετε να τα δεχτώ, λέγοντας πως μου τα στέλνει μία αδερφή. Όμως μέσα σας δεν θα νιώσετε περιφρόνηση για μένα αν τα πάρω. Ε, πείτε μου». «Μα όχι, όχι, όχι. Σας ορκίζομαι σε ό,τι έχω ιερό πως όχι. Και ποτέ, μα ποτέ δεν θα το μάθει κανένας. Μονάχα εμείς θα το ξέρουμε. Εγώ, εσείς και εκείνη. Α, και ακόμα μια κυρία πολύ καλή της φίλη». «Καλά, η κυρία. Ακούστε, Αλεξέη Φιοντόροβιτς, ακούστε με πολύ σοβαρά. Τώρα ήρθε η στιγμή που πρέπει να μ' ακούσετε, γιατί εσείς δεν μπορείτε να καταλάβετε τι μπορεί να σημαίνουν τώρα για μένα τούτα τα 200 ρούβλια». Εξακολούθησε ο δύστιχος και τον έπιανε σιγά σιγά μια περίεργη, άγρια, θα έλεγε κανείς, έξαρση. Λες και δεν ήξερε τι έλεγε. Μιλούσε πολύ γρήγορα και ασθμένοντας, σαν πως να φοβόνταν πως δεν θα τον αφήσουν να τα πει όλα. Εκτός που τούτα τα λεφτά θα τα αποκτούσα τίμια, μια και μου τα δίνει μια τόσο αξιοσέβαστη και αγία αδερφή. Ξέρετε τάχα πως τώρα μπορώ να φροντίσω τη μητερούλα και την κόρη μου και το μικρό καμπουριασμένο μου αγγελούδι». Ο γιατρός ήρθε από καλοσύνη του και την εξέτασε. Μια ολάκερη ώρα έκανε. «Τίποτα», λέει, «τίποτα δεν καταλαβαίνω. Και όμως το ιαματικόν είδωρ που πουλιέται εδώ στο φαρμακείο», έγραψε αυτό στη συνταγή, «σίγουρα θα την ωφελήσει. Μα και ποδόλουτρα με κάποιο φάρμακο», της έγραψε. «Το ιαματικό λοιπόν είδωρ έχει 30 καπίκια και θα πρέπει να πιει κάπου 40 μπουκάλια». Πήρα λοιπόν κι εγώ τη συνταγή και την έβαλα στο ράφι, κάτω από τα εικονίσματα. Εκεί βρίσκεται και τώρα. Και της Νίνοτσκας είπε να της κάνουμε μπάνια σε κάποια διάλυση, κάτι ζεστά μπάνια δηλαδή, κάθε μέρα, το πρωί και το βράδυ. Το λοιπόν πως θα μπορούσαμε να κάνουμε τέτοιες θεραπείες εκεί μέσα στο διαμέρισμά μας, χωρίς υπηρέτρια, χωρίς καμία βοήθεια, χωρίς σκεύη και νερό. Και όμως την Νίνοτσκα την έχει ποτίσει ολόκληρη ο ρευματισμός. Αυτό δεν σας το είπα ως τώρα. Τις νύχτες της πονάει. Πονάει όλο το δεξί της πλευρό. Υποφέρει το κορίτσι. Και το πιστεύετε τάχα? Τούτος ο άγγελος σφίγγει τα δόντια του για να μην μας ανησυχήσει. Δεν στενάζει για να μην μας ξυπνήσει. Μπορείτε να το διανοηθείτε? Τρώμε ό,τι τύχει, ό,τι βρεθεί. Όμως εκείνη παίρνει το χειρότερο κομμάτι. Ένα κομμάτι που μονάχα στο σκυλί θα έκανε να το πετάξεις. «Δεν το αξίζω», σαν να λέει. «Αυτό το κομμάτι από σας το στερώ. Σας είμαι βάρος». Αυτό λέει το αγγελικό της φλέμα. Την περιποιούμαστε και αυτό της είναι οδυνηρό. «Δεν το αξίζω, δεν τα αξίζω εγώ όλα αυτά. Όχι, δεν τα αξίζω. Είμαι μια ανάξια σακάτισα, άχρηστη». Κι όμως αξίζει και παραξίζει, γιατί αυτή μας ημερεύει με την αγγελική της ταπεινοσύνη και με τη βοήθεια που της δίνει ο Θεός. Γιατί χωρίς αυτήν, χωρίς τον δικό της καλό λόγο, το σπίτι μας θα ήταν κόλαση. Ακόμα και τη Βάρια, και εκείνη τη μαλάκωσε. Όμως δεν πρέπει να κατακρίνεται και τη Βαρβάρα Νικολάγευνα. Και αυτή είναι ένας άγγελος. Ένας άγγελος προσβεβλημένος. Μας ήρθε το καλοκαίρι και είχε μαζί της 16 ρούβλια. Τα κέρδισε δίνοντας μαθήματα και τα είχε στην πάντα για τα έξοδα της επιστροφής, για να γυρίσει το Σεπτέμβρη, τώρα δηλαδή, να πάει στην Πετρούπολη. Και εμείς της πήραμε τα λεφτούλια της και της τα φάγαμε. Και τώρα δεν έχει με τι να γυρίσει. Να πως είναι. Μα και ούτε μπορεί να γυρίσει.
γιατί δουλεύει για μας σαν κατεργήτης. Τη ζέψαμε στη δουλειά σαν υποζύγιο, γιατί όλους αυτή μας φροντίζει. Μπαλώνει, πλένει, σκουπίζει, βάζει τη μητερούλα να πλαγιάσει, και η μητερούλα είναι γκρινιάρα, και η μητερούλα είναι κλαψιάρα, και η μητερούλα είναι τρελή. Ώστε λοιπόν τώρα, με αυτά τα 200 ρούβλια, μπορώ να πάρω μια υπηρέτρια. Ω Θεέ μου, το καταλαβαίνετε αυτό? Αλεξέη Φιοντόροβιτς, το καταλαβαίνετε? Μπορώ να αρχίσω τη θεραπεία των αγαπημένων μου. Μπορώ να στείλω τη σπουδάστρια στην Πετρούπολη. Θα αγοράσω βοδινό. Θα φάμε κάτι καινούριο. Θεέ μου, μα αυτό είναι όνειρο!

αλλιώς. Ήταν τρομερά ευχαριστημένος που του έφερε τόση ευτυχία και που αυτός ο φτωχός τη δέχτηκε. «Σταθείτε, Αλεξέη Φιοντόροβιτς, σταθείτε», αρπάχτηκε ξαφνικά από ένα καινούριο όνειρο ο λοχαγός και άρχισε να μιλάει βιαστικά και ξέφρενα. «Μα το ξέρετε τάχα πως τώρα ίσως θα μπορούσαμε στα αλήθεια να πραγματοποιήσουμε τα όνειρά μας με τον Ηλιούσκα. Θα αγοράσουμε ένα αλογάκι και ένα αμαξάκι και το αλογάκι θα είναι μαύρο. Με παρακάλεσε το δίχως άλλο να είναι μαύρο και θα ξεκινήσουμε όπως τα λέγαμε προχθές. Έχω στην επαρχία κάσκαγια ένα γνωστό δικηγόρο, παιδικό μου φίλο, και μου είπε ένας έμπιστος άνθρωπος πως αν θα πάω εκεί θα μου δώσει τάχα τη θέση του αλληλογράφου στο γραφείο του, που ξέρεις λοιπόν μπορεί και στα αλήθεια να μου τη δώσει. Να βάζα λοιπόν και τη μητερούλα πάνω στα μάξι, να βάζα και την Νίκοτσκα και τον Ηλιούσετσκα. Αυτόν θα τον βάλω να οδηγήσει και εγώ με τα πόδια από κοντά και θα περνάμε το δρόμο. Ο Θεέ μου, να πάρω και ένα ποσό που μου χρωστάνε εδώ πέρα, που τα έχω για χαμένα εγώ αυτά τα χρήματα. Ίσως να φτάσουν τα λεφτά μου και γι' αυτό, το καταλαβαίνεις? Ηρεμήστε, θα φτάσουν, θα φτάσουν», αναφώνησε ο Αλιώσα. «Η Κατερίνα Ιβάνοβνα θα σας στείλει κι άλλα, όσα θέλετε. Και ξέρετε κάτι, έχω κι εγώ λεφτά. Πάρτε όσα σας χρειάζονται, σαν να τα παίρνετε από τον αδερφό, σαν να τα παίρνετε από έναν φίλο. Αργότερα θα μου τα επιστρέψετε. Εσείς θα πλουτίσετε, θα πλουτίσετε. Και ξέρετε, ποτέ δεν θα μπορούσατε να φανταστείτε τίποτα καλύτερο από αυτήν τη μετακόμιση σε άλλη επαρχία. Αυτό θα είναι η σωτηρία σας και το κυριότερο, θα σωθεί και το παιδάκι σας. Θα σωθούν και τα άλλα τα παιδιά. Και μάλιστα θα πρέπει να βιαστείτε πριν έρθει ο χειμώνας, πριν πιάσουν τα κρύα, και να μας γράψετε από εκεί και θα μείνουμε αδέρφια. Όχι, αυτό δεν θα είναι όνειρο. Θα μείνουμε αδέρφια». Ο Αλιώσα ήταν έτοιμος να τον αγκαλιάσει, τόσο ευχαριστημένος ήταν. Μα σαν τον κοίταξε, έμεινε ξαφνικά ακίνητος. Ο άλλος στεκόταν με το λαιμό τεντωμένο, με τα χείλη τεντωμένα, με το πρόσωπο χλωμό και αλοπαρμένο. Τα χείλη του σάλευαν σαν να ήθελαν κάτι να προφέρουν. Κανένας ήχος δεν έβγαινε όμως. Αυτός εξακολουθούσε να κουνάει τα χείλη του έτσι που σε τρόμαζε. «Τι έχετε, μα τι έχετε?» είπε ο Αλιώσα και ανατρίχιασε. «Αλεξέη Φιοντόροβιτς, εγώ, εσείς», τράβλησε με φωνή που κόμπιαζε ο λοχαγός, κοιτάζοντας παράξενα, άγρια και στυλά τον Αλιώσα, έχοντας την έκφραση του ανθρώπου που αποφάσισε να ριχτεί στο κενό, διαστέλνοντας τα χείλη του σαν σε χαμόγελο. «Εγώ? Εσείς θέλετε να σας δείξω τώρα ένα κόλπο, ψιθύρισε ξαφνικά, γρήγορα και σταθερά, χωρίς να κομπιάζει καθόλου πια. «Τι κόλπο?» «Έτσι, ένα κολπάκι», εξακολουθούσε να ψιθυρίζει ο λοχαγός. Το στόμα του στράβωσε προς τα αριστερά. Το αριστερό του μάτι μισόκλεισε και αυτός κοίταζε συνεχώς τον Αλιώσα με επιμονή. «Μα τι έχετε πάθει? Τι κόλπο λέτε?» φώναξε αυτός, εντελώς πια τρομαγμένος. «Να τι κόλπο! Για κοιτάτε!» τσίριξε ξαφνικά ο λοχαγός. Και αφού του έδειξε τα δυο χαρτονομίσματα που όλη την ώρα όσο κρατούσε η κουβέντα τα βαστούσε και τα δυο από τη γωνιά με το μεγάλο δάχτυλο και το δίχτυ του δεξιού χεριού, τα άρπαξε άξαφνα με μανία, τα τσαλάκωσε και τα σφίξε στη γροθιά του. «Το είδατε? Το είδατε?» τσίριξε χλωμός και εκτός εαυτού. Και ξάφνου σήκωσε τη γροθιά του και πέταξε με δύναμη τα δυο τσαλακωμένα χαρτιά στην άμμο. «Το είδατε?
τσίριξε και πάλι, δείχνοντάς τα με το δάχτυλο. «Ενά λοιπόν!» Και σηκώνοντας το δεξί του πόδι, άρχισε να τα ποδοπατάει με άγριο θυμό, ξεφωνίζοντας και λαχανιάζοντας με το κάθε χτύπημα του ποδιού του. «Να τα λεφτά σας! Να τα λεφτά σας! Να τα λεφτά σας! Να τα λεφτά σας! Να τα λεφτά σας!» Ξάφνου έκανε ένα πήδημα προς τα πίσω και όρθωσε το κορμί του μπροστά στον Αλιώσα. Όλο του το ύφος είχε μια ανίποτη περηφάνεια. «Πέστε σε εκείνους που σας έστειλαν πως το ξεύτη δεν πουλάει την τιμή του», φώναξε απλώνοντας τα χέρια του. Ύστερα έστριψε γρήγορα και άρχισε να τρέχει. Μα δεν έκανε ούτε πέντε βήματα και γύρισε και κούνησε το χέρι του στον Αλιώσα. Σε λίγο, ύστερα από άλλα πέντε βήματα, γύρισε για τελευταία φορά. Δεν είχε πια το κακό χαμόγελο στα χείλη. Απέναντίας έτρεμε ολάκερος από τα δάκρυα. Με μια κλαψιάρικη φωνή, κομπιάζοντας και λαχανιασμένος, του φώναξε: «Και τι θα έλεγα λοιπόν στο αγόρι μου αν έπαιρνα από σας λεφτά για το ντροπιασμά μας?» Και λέγοντας τα αυτά, άρχισε να τρέχει και τούτη τη φορά δεν ξαναγύρισε πίσω. Ο Αλιώσα κοίταζε το κατόπι του με μια ανίποτη θλίψη. Χω! Το καταλάβαινε πως ο άλλος ως την τελευταία στιγμή ούτε και ο ίδιος το ξέρε πως θα τσαλακώσει και θα πετάξει τα χαρτονομίσματα. Εκείνος δεν γύρισε άλλο να κοιτάξει πίσω του. Ο Αλιώσα το ξέρε πως τώρα πια δεν θα γυρίσει. Να τρέξει πίσω του και να τον φωνάξει? Όχι, δεν ήθελε. Ήξερε το γιατί. Όταν εκείνος χάθηκε εντελώς, ο Αλιώσα σήκωσε τα δύο χαρτονομίσματα. Ήταν μονάχα πολύ τσαλακωμένα και παραχωμένα στην άμμο, μα δεν είχαν πάθει τίποτα και μάλιστα τρίζανε σαν καινούρια όταν ο Αλιώσα τα ξεδίπλωνε σαν αντάσχιαζε. Ύστερα τα βάλε στην τσέπη του και πήγε στις Κατερίνα Ιβάνοβνα να της αναφέρει την αποτυχία της αποστολής του.

πρώτη υποδέχτηκε και πάλι τον Αλιώσα η κυρία Χοχλάκοβα. Ήταν βιαστική. Είχε συμβεί κάτι σημαντικό. Η κρίση ιστερίας της Κατερίνας Ιβάνοβνα τελείωσε με λιποθυμία. Ύστερα της ήρθε μια τρομερή φοβερή αδυναμία. Πλάγιασε. Γλάρωσε τα μάτια της και άρχισε να παραμιλάει. Τώρα έχει πυρετό. Στείλανε να φωνάξουνε τον Χέρτζενστούπε. Ειδοποίησαν και τις θείες. Οι θείες ήρθαν κιόλας, μα ο Χέρτζενστούπε δεν είχε φτάσει ακόμα. Όλοι είναι στο δωμάτιό της και περιμένουν. Τι θα γίνει? Έχει χάσει τις αισθήσεις της. Κι αν είναι κανένας εγκεφαλικός πυρετός? Λέγοντάς τα αυτά, η κυρία Χοχλάκοβα φαίνονταν σοβαρά τρομαγμένη. «Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Είναι πολύ σοβαρό», πρόσθεται σε κάθε λέξη, λες και όλα όσα της είχαν συμβεί πρωτήτερα δεν ήταν σοβαρά. Ο Αλιώσα την άκουγε λυπημένος. Άρχισε να της διηγείται και τις δικές του περιπέτειες. Μα αυτή τον διέκοψε από τις πρώτες κιόλας λέξεις. Ήταν πολύ βιαστική. Τον παρακάλεσε να κάτσει στο δωμάτιο της Λίζ και εκεί να την περιμένει. «Η Λίζ, αγαπητέ Αλεξέη Φιοντόροβιτς», του ψιθύρισε σχεδόν στο αυτί. «Η Λίζ με έκανε πολύ να απορρίσω μόλις πριν από λίγο, μα και με ευχαρίστησε γι' αυτό, και εγώ τώρα της τα συγχωρώ όλα. Φανταστείτε, μόλις φύγατε άρχισε ξαφνικά να λέει ειλικρινά πως μετανοεί, γιατί τάχα σας κορόιδεψε χθες και σήμερα. Όμως αυτή δεν σας κορόιδεψε, αστειεύονταν μονάχα. Μα τόσο σοβαρά μετανοούσε, έκλαιγε σχεδόν και απόρρισα. Ποτέ έως τώρα δεν μετανοούσε σοβαρά, και όταν με κορόιδευε εμένα μονάχα έκανε πως τάχα λυπάται για ό,τι είχε γίνει. Και ξέρετε, δεν περνάει στιγμή που να μην με κοροϊδέψει. Μα τώρα τα λέγε σοβαρά. Όλα άρχισαν να γίνονται σοβαρά. Εκτιμάει εξαιρετικά τη γνώμη σας, Αλεξέη Φιοντόροβιτς, και αν μπορείτε μην κακοκαρδιστείτε μαζί της και μην της κρατάτε κακία. Κι εγώ η ίδια δεν κάνω τίποτε άλλο παρά να παραβλέπω τα καμώματά της, γιατί είναι μια εξυπνούλα αυτή. Το πιστεύετε τάχα? Μόλις τώρα έλεγε πως εσείς ήσασταν ο φίλος των παιδικών της χρόνων. «Ο πιο σημαντικός φίλος των παιδικών μου χρόνων», μου είπε. «Φανταστείτε λοιπόν, ο πιο σημαντικός. Και εγώ λοιπόν τι ήμουνα? Πάνω σε αυτό έχει αισθήματα πολύ σοβαρά, ακόμα και αναμνήσεις. Μα το σπουδαιότερο είναι τούτες οι φράσεις και οι κουβέντες, τα αναπάντεχα λογάκια που στα ξεφουρνίζει εκεί που δεν τα περιμένεις. Πριν από λίγες μέρες, λόγου χάρη, μου είπε για το Πεύκο. Όταν ήταν πολύ μικρή, είχαμε στον κήπο μας ένα Πεύκο. Δηλαδή και τώρα θα υπάρχει εκεί πέρα στη θέση του, ώστε δεν είναι ανάγκη να μιλάω στον αόριστο. Τα Πεύκα δεν είναι άνθρωποι. Ζούνε πολλά χρόνια και δεν γερνάνε. Έτσι δεν είναι, Αλεξέη Φιοντόροβιτς? «Μαμά», μου λέει, «θυμάμαι εκείνο το Πεύκο σαν σε όνειρο». Κάπως αλλιώς το είπε δηλαδή, γιατί αυτό είναι μπερδεψοδουλειά. Το Πεύκο είναι ανόητη λέξη. Όμως μου είπε πάνω σε αυτό το θέμα τόσο πρωτότυπα πράγματα που δεν αναλαμβάνω καθόλου να σας τα ξαναπώ. Άλλωστε τα έχω ξεχάσει. Χαίρετε λοιπόν. Είμαι πολύ συγκινημένη γι' αυτό και φαίνεται πως χάνω και τα λογικά μου. Αχ, Αλεξέη Φιοντόροβιτς, δύο φορές στη ζωή μου τρελάθηκα και με γιατρέψανε. Πηγαίνετε τώρα στη Λίζ, δώστε της θάρρος. Εσείς πάντα τα καταφέρνετε θαυμάσια με αυτό. Ε, έτσι δεν είναι?» είπε πλησιάζοντας την πόρτα. «Σου φέρα τον Αλεξέη Φιοντόροβιτς, Λίζ, που τον πρόσβαλες τόσο πολύ. Όμως αυτός δεν είναι καθόλου θυμωμένος. Απέναντίας μάλιστα απορεί πως μπόρεσες και φαντάστηκες τέτοιο πράγμα». «Μερσή, μαμά»,
έλεγε από μέσα. «Αλεξέη Φιοντόροβιτς, περάστε». Ο Αλιώσα μπήκε. Η Λίζ φαίνονταν ταραγμένη και ξαφνικά κατακοκκίνησε. Σίγουρα ντρέπονταν και όπως συμβαίνει πάντα σε τέτοιες περιστάσεις, άρχισε να μιλάει γρήγορα για εντελώς άσχετα πράγματα. Σαν πως αυτά ακριβώς τα άσχετα ήταν που την ενδιαφέρανε εκείνη τη στιγμή. «Η μαμά μου είπε, Αλεξέη Φιοντόροβιτς, όλη την ιστορία για τα 200 ρούβλια και πως θα πηγαίνατε σε εκείνον το φτωχό αξιωματικό και μου διηγήθηκε όλη τη φρικτή ιστορία για το πως σας προσβάλλανε. Και ξέρετε, αν και η μαμά διηγείται έτσι που δύσκολα την καταλαβαίνεις, όλο πηδάει από το ένα θέμα στο άλλο, όμως και πάλι έκλαιγα όταν την άκουγα. Μα τι έγινε λοιπόν, τα δώσατε αυτά τα λεφτά και πως είναι τώρα εκείνος ο δυστυχισμένος ο άνθρωπος?» «Το άσχημο είναι που δεν του τα έδωσα. Αυτό είναι μια ολόκληρη ιστορία», απάντησε αργά ο Αλιώσα, σαν πως και αυτόν να τον απασχολούσε περισσότερο από όλα το πως δεν έδωσε τα χρήματα. Κι όμως η Λίζ το δε πολύ καλά πως και αυτός δεν την κοιτάει στα μάτια και προσπαθεί να μιλάει για άσχετα πράγματα. Ο Αλιώσα κάθισε κοντά στο τραπέζι και άρχισε να διηγείται. Μα από τα πρώτα κιόλας λόγια ξεθάρεψε και έκανε τη Λίζ να ενδιαφερθεί. Μιλούσε κάτω από την επίδραση των δυνατών συγκινήσεων και της πρόσφατης ζωηρής εντύπωσης και τα κατάφερε να διηγηθεί τα πράγματα καλά. Και στη Μόσχα ακόμα, όταν η Λίζ ήταν μικρή, του άρεσε να πηγαίνει σπίτι της και να της διηγείται για εκείνα που του συνέβαιναν ή για εκείνα που διάβασε ή για τα γεγονότα των παιδικών του χρόνων. Μερικές φορές μάλιστα ονειροπολούσανε και πλάθανε ολάκερες ιστορίες μαζί, που οι περισσότερες ήταν εύθυμες και αστείες. Τώρα, σαν πως να είχαν μεταφερθεί ξαφνικά στους παλιούς μοσχοβίτικους καιρούς. Η Λίζ είχε συγκινηθεί εξαιρετικά με αυτή τη διήγηση. Ο Αλιώσα τα κατάφερε να ζωγραφίσει με φλογερό αίσθημα τη μορφή του Ιλιούτσετσκα. Όταν πια τελείωσε με όλες τις λεπτομέρειες στη σκηνή όπου εκείνος ο δυστυχισμένος ποδοπατούσε τα λεφτά, η Λίζ έσμιξε τα χέρια και αναφώνησε ασυγκράτητη. «Ώστε δεν τα δώσατε τα λεφτά, ώστε τον αφήσατε να φύγει? Ο Θεέ μου, έπρεπε να τρέξετε, έπρεπε να τον προφτάσετε». «Όχι, Λίζ, καλύτερα που δεν έτρεξα», είπε ο Αλιώσα και σηκώθηκε και βημάτισε σκεφτικό στο δωμάτιο. «Πώς είναι καλύτερα? Μα γιατί είναι καλύτερα? Τώρα δεν έχουν ούτε ένα κομμάτι ψωμί να φάνε. Θα χαθούνε». «Δεν θα χαθούν, γιατί παρόλα αυτά θα αποκτήσουν τούτα τα 200 ρούβλια. Όπως και να είναι, αύριο θα τα πάρει. Αύριο πια σίγουρα θα τα πάρει», πρόφτασε ο Αλιώσα, καθώς έκοβε βόλτες σκεφτικός. «Γιατί πρέπει να ξέρετε, Λίζ», συνέχισε σταματώντας άξαφνα μπροστά της, «πως έκανα ο ίδιος ένα λάθος, μα και το λάθος καλύτερα που έγινε τελικά». «Ποιο λάθος? Μιλήστε μου. Και γιατί είναι καλύτερα? Πείτε μου». «Να γιατί. Αυτός ο άνθρωπος είναι δειλός και με αδύνατο χαρακτήρα. Είναι πολύ βασανισμένος και πολύ καλόκαρδος. Όλη την ώρα τώρα να τη σκέφτομαι. Για ποιο λόγο πειράχτηκε έτσι ξαφνικά και ποδοπάτησε τα χρήματα? Γιατί σας βεβαιώνω πως ως την τελευταία στιγμή δεν το ήξερε πως θα τα ποδοπατήσει. Νομίζω λοιπόν πως ήταν πολλές οι αιτίες που του κακοφάνηκαν όλα αυτά. Μα και ούτε μπορούσε να γίνει διαφορετικά στην κατάσταση που βρισκόταν. Και πρώτα-πρώτα πειράχτηκε γιατί χάρηκε υπερβολικά και δεν μου το κρύψε. Αν χαιρότανε, μα όχι και πάρα πολύ, αν δεν το δείχνε, αν υποκρίνονταν όπως κάνουν άλλοι όταν έπαιρνε τα λεφτά, τότε θα μπορούσε ακόμα να το υποφέρει και να το δεχτεί.
Όμως αυτός χάρηκε, χάρηκε πολύ, χάρηκε αληθινά. Και τούτο ακριβώς είναι που τον πείραξε. Αλής, αυτός είναι ειλικρινής και ανοιχτόκαρδος άνθρωπος. Μα σε τέτοιες περιπτώσεις αυτό ακριβώς είναι κακό. Όλη την ώρα που μου μιλούσε, η φωνή του ήταν τόσο αδύνατη και τα έλεγε τόσο βιαστικά, όλο χαχανίζοντας με ένα παράξενο γελάκι. Ή μάλλον έκλαιγε. Ναι, σωστά, έκλαιγε. Τόσο ενθουσιασμένος ήταν. Μου έλεγε και για τις κόρες του και για τη θέση που θα του δώσουν σε μια άλλη πολιτεία. Και μόλις μου άνοιξε την καρδιά του, ντράπηκε ξαφνικά, γιατί μου την άνοιξε και απογυμνώθηκε έτσι μπροστά μου. Τότε ακριβώς και με αντιπάθησε. Και είναι από τους πιο ντροπαλούς φτωχούς. Μα το κυριότερο, πειράχτηκε, γιατί πολύ γρήγορα με έκανε φίλο του. Πολύ γρήγορα με θεώρησε δικό του άνθρωπο. Ενώ τώρα αγρίευε μαζί μου, προσπαθούσε να με φοβήσει. Μόλις είδε τα λεφτά, άρχισε να μ' αγκαλιάζει. Γιατί μ' αγκάλιαζε? Γιατί όλο μ' αγκάλιαζε και με τα δυο του χέρια? Η ταπείνωση που ένιωσε θα ήταν σίγουρα αυτής της μορφής. Και εκείνη ακριβώς την ώρα έκανε κι εγώ ένα πολύ σοβαρό λάθος. Μου ήρθε να του πω ξαφνικά πως αν τα λεφτά δεν του φτάνουν για να μεταφερθεί στην άλλη πολιτεία, θα του τα δώσω όλα εγώ, θα του δώσω όσα χρειάζεται. Αυτό λοιπόν τον έκανε να απορρίσει. Γιατί δηλαδή προθυμοποιήθηκα να τον βοηθήσω? Ξέρετε, Λις, είναι ανυπόφορο για έναν προσβεβλημένο άνθρωπο όταν όλοι βαλθούν να του κάνουν τον ευεργέτη. Αυτό το έχω ακούσει. Ο Στάρετς μου το έλεγε. Δεν ξέρω πώς να το εκφράσω, μα το είδα συχνά. Το είδα κι εγώ ο ίδιος. Μα κι εγώ το ίδιο ακριβώς αισθάνομαι σε τέτοιες περιπτώσεις. Και το κυριότερο είναι που αν και δεν το ήξερε έως την τελευταία στιγμή πως θα ποδοπατήσει τα χαρτονομίσματα, όμως το προαισθανόταν. Αυτό πια είναι σίγουρο. Γι' αυτό κιόλας ο ενθουσιασμός του ήταν τόσο μεγάλος, γιατί το προαισθανόταν. Κι όμως, αν και όλα αυτά είναι πολύ άσχημα, πάλι καλύτερα που ήρθαν έτσι. Νομίζω μάλιστα πως ούτε καν μπορούσαν να γίνουν καλύτερα. Γιατί δεν μπορούσαν να γίνουν καλύτερα? Ξεφώνησε η

Αδερφή Καραμαζόφ. Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο του Νίκου Ματσούκα «Κόσμος, άνθρωπος, κοινωνία» κατά τον Μάξιμο Ομολογητή.

Εκδόσεις Γρηγόρη. Στον ήχο ο Θανάσης Παντελιός. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη.

Πριν να πραγματοθεί η δημιουργία, προϋπάρχει ως ενιαίος λόγος του «Είναι» στη Θεία Βούληση. Από τον Θεό ξεκινάει και σε Αυτόν καταλήγει κάθε κίνηση. Εδώ πρόκειται για ένα μονισμό που τελικά διαφοροποιείται στην άκτιστη και κτιστή πραγματικότητα. Αλλά και κατά τη διαφοροποίηση αυτή παραμένει η μία αρχή και η μία αυτοκίνηση. Έτσι, ο μονισμός είναι το βασικό στοιχείο της θεολογίας του Μάξιμου, υπό την απαραίτητη διευκρίνηση ότι κτίση και Θεός διαφέρουν ριζικά κατά την ουσία. Η κτίση, εξαιτίας του αρήτου γεγονότος της δημιουργίας εκ του μη όντος, δεν έχει πρωταρχικές αυτόνομες καταβολές ώστε αντιπαρατηθέμενη προς το Θεό να επιβάλλει τη διαρχική πόλωση. Οποιαδήποτε διαλεκτική αντίθεση πρέπει να νοηθεί στα πλαίσια μιας αποτυχίας της διαλογικής σχέσεως ανάμεσα στα κτίσματα και το Θεό. Η αποτυχία βέβαια αυτή προέρχεται από την κίνηση των προσωπικών όντων που δεν βρίσκουν το σωστό στόχο και όχι από το αυτοδύναμο και αυτοκίνητο θείο γίγνεσθε στο χώρο της δημιουργίας και της απολυτρωτικής ενέργειας. Μια τέτοια πόλωση τελικά δεν είναι σε θέση να κάνει δύο αυτόνομα στρατόπεδα. Το ανθρώπινο γίγνεσθε είναι δημιουργικό μόνο σε σχέση προς το Θείο. Κατά συνέπεια, δεν είναι νοητή η πραγμάτωση μιας αυτόνομης και αντίθετης καταστάσεως προς τη Θεία πραγματικότητα. Γι' αυτό, όταν κάνουμε τη θεώρηση του ανθρώπινου και του Θείου γίγνεσθε, ξέρουμε καλά ότι το πρώτο δεν μπορεί να νοηθεί χωρίς τη σχέση και την εξάρτησή του από το δεύτερο. Τελικά, δεν μπορούμε να κάνουμε λόγο για ανθρώπινο γίγνεσθε παρά μόνο με σχετική έννοια. Αντίθετα, μόνο για θείο γίγνεσθε μπορούμε να κάνουμε λόγο. Όσο και αν αυτό φαίνεται παράδοξο, είναι η μόνη αλήθεια από την άποψη του μυστηρίου της δημιουργίας. Έτσι, υπό το πρίσμα αυτό, κατανοεί κανείς πολύ εύκολα τη σύμπτωση και τη συνεργασία θείου και ανθρώπινου γίγνεσθε. Η έκχυση της Θείας Αγάπης με τη δημιουργική ενέργεια βάζει αμέσως το θεμέλιο αυτής της συμπτώσεως και της συνεργασίας. Κατά πολύ χαρακτηριστικό τρόπο, ο συγγραφέας των αρεοπαγητικών συγγραμμάτων κάνει λόγο για την έκχυση του Θείου Έρωτα που με τον τρόπο αυτό δεν μένει άγωνος, αλλά δίνει την ουσία των αγαθών και της δημιουργίας. Παραστατικά μάλιστα τονίζει το περίσσευμα και την υπερβολή της γεννητικής αυτής ενέργειας, ώστε τελικά ο Θείος Έρωτας να πρακτικεύεται στο χώρο της δημιουργίας. Εδώ φαίνεται καθαρά και ξάστερα όχι μόνο η ενότητα Θείου και ανθρώπινου γίγνεσθε, αλλά πολύ περισσότερο η μοναδικότητα της αυτοτέλειας της Θείας Δημιουργικής Κινήσεως που ως ρίζα και αιτία κάθε πραγματικότητας επιτελεί το οικοδόμημα της κτίσεως. Αυτή η ίδια η Θεία Δημιουργική Ενέργεια παραμένει ριζικά διαφορετική
προς κάθε κτιστή πραγματικότητα. Αλλά συνάμα παράγει τα κτιστά έργα και τα προωθεί στην τελειότητα. Έτσι ο Θεός γίνεται η ζωή και η κίνηση για τα ίδια τα γινόμενα και όχι για τον εαυτό του. Γι' αυτό οι πατέρες δεν ενοχλούνται ούτε παραξενεύονται όταν πρόκειται να κάνουν λόγο για το Θεό που γίνεται η κίνηση, η ζωή, ο λόγος και ο νους των όντων, ενώ σύγχρονοι θεολόγοι ενοχλούνται γιατί έχουν προφανώς επίχρησμα πατερικής και βιβλικής θεολογίας. Είναι και μη είναι. Στην ενότητα σύμπαντος και Θεού, ανθρώπινου και θείου γίγνεσθε, υπάρχει συνάμα η βασική διάκριση στην κτήση είναι και μη είναι. Όσοι δεν γνωρίζουν τις προϋποθέσεις της πατερικής θεολογίας, πολύ εύκολα μπορούν να παρασυρθούν στην παρερμηνία των δύο αυτών όρων. Εδώ δεν πρόκειται ούτε για μια διαρχία, ούτε για το «ον» και το «μη ον» της πλατωνικής και νεοπλατωνικής φιλοσοφίας, ούτε για την ουσία και την πρώτη και άμορφη ύλη του Αριστοτέλη. Η διαρχία προϋποθέτει δύο ασυμβίβαστες και εχθρικές διαστάσεις που οξύνουν τις σχέσεις τους εξαιτίας της δυσαρμονίας ανάμεσα στη φυσική σύσταση της μιας και της άλλης. Το μείον της φιλοσοφίας είναι αυτό που δεν έχει ταυτότητα με τον αιώνιο και πνευματικό κόσμο. Έτσι, καταλήγει η ύλη να θεωρείται το μείον όταν είναι κοινή, άμορφη και αόριστη, καθώς απουσιάζει η μορφοποιητική αρχή του είδους. Στο σημείο αυτό χρειάζεται μια πολύ λεπτή διευκρίνηση. Ενώ στο σμίξιμο των δύο αυτών ασυμβίβαστων στοιχείων, της ύλης και του πνεύματος, προκύπτει δυσαρμονία και συνάμα επικρατεί η μορφοποιητική δύναμη του είδους, όταν τα στοιχεία μένουν ή θεωρούνται καθεαυτά, δεν υπάρχει ανάμεσά τους καμιά εναντίωση. Το καθένα έχει μια αυτογέννητη και αυτοδύναμη ουσία. Γι' αυτό ακριβώς ο Μάξιμος υποστηρίζει ότι οι Έλληνες εντοπίζουν την εναντίωση μόνο στις ποιότητες και όχι στην ουσία των όντων, μια και τη θεωρούν συναίδια με την θεία πραγματικότητα. Κατά τη θεολογία όμως, μόνο η θεία ουσία ως άπειρη και αυτοδύναμη δεν έχει καμία εναντίωση. Αλλά η ουσία των όντων έχει το μη είναι εναντίον. Και αυτό συμβαίνει γιατί έχει παραχθεί εκ του μη όντος και βρίσκεται στην εξουσία και τη βούληση του Θεού να είναι ή να μην είναι, μολονότι τα χαρίσματα αυτού είναι αμεταμέλητα. Ποτέ στη φιλοσοφική σκέψη δεν αναδύεται ίχνος υποψίας για το ότι είναι δυνατόν να σταματήσει να υπάρχει η ουσία των όντων. Κάτι τέτοιο είναι αδιανόητο, γιατί δεν προηγείται καμιά σύλληψη για τη δημιουργία από το μηδέν. Αντίθετα, κατά τη θεολογία, το είναι και το μη είναι των όντων βρίσκεται στη θεία βούληση, επειδή τα κτίσματα ως δημιουργήματα εκ του μη όντος δεν έχουν καμιά ομοιότητα προς τη θεία ουσία. Κρύβουν στη φυσική τους σύσταση το μη είναι.

Κάθε κτιστόν βρίσκεται μπροστά σε ένα κίνδυνο μεταπτώσεως προς το μηδέν. Με άλλα λόγια, μακριά από τη βιβλική και τη θεολογική διδασκαλία, δεν μπορεί κανείς να συλλάβει την ιδιότυπη και ριζικά πρωτότυπη άποψη ότι το μηδέν είναι ένας παράγοντας στη φυσική σύσταση των κτισμάτων, επειδή αυτά, ως προς την ουσία, διαφοροποιούνται ριζικά από το Θεό και ως μη αυτοδύναμα κινδυνεύουν να χάσουν το είναι. Μόνο επειδή διακρατούνται από την παντοκρατορική δύναμη του Θεού, υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντοτε. Σε ανεξάρτητη κατάσταση όμως, δεν μπορούν να νοηθούν ποτέ. Αλλά το είναι και το μη είναι κατά ανάγκη είναι ουσιαστικά συστατικά των κτισμάτων, όχι μόνο των υλικών ή των αισθητών, αλλά και των νοητών. Στην προκειμένη περίπτωση διακρίνει κανείς πολύ εύκολα ότι κατά τη θεολογία δεν έρχονται σε οντολογική αντίθεση η υλική και η πνευματική πραγματικότητα, αλλά το είναι και το μη είναι. Το δεύτερο δεν μπορεί να εντοπιστεί σαν μια πραγματικότητα ή σαν κάτι άλλο ανεξάρτητο και ποιοτικά κατώτερο από το πρώτο. Θα μπορούσε να πει κανείς μάλιστα ότι είναι ανύπαρκτο ή ακριβώς ότι είναι αυτή η ανυπαρξία ως κίνδυνος διαβρώσεως και μηδενιστικής αλλοιώσεως του είναι. Αλλά το είναι υπάρχει μόνο του και τίποτε το εναντίον σε εισαγωγικά σαν ανεξάρτητη εχθρική δύναμη δεν βρίσκεται απέναντί του. Μέσα του έχει το μη είναι ως μια δυνατότητα της φύσεως που είναι δημιουργημένη από το μηδέν. Είναι και μη είναι δεν αποτελούν δύο πράγματα. Απαρτίζουν τη δομή μιας πραγματικότητας. Και μόνο αυτό το βασικό χαρακτηριστικό θα αρκούσε να διαφοροποιήσει ριζικά τη θεολογική άποψη από τη φιλοσοφική, που δέχεται «ον» και «μη ον» σαν δύο διαφορετικά πράγματα, ανεξάρτητα μάλιστα μεταξύ τους, μολονότι έχουν εχθρική σχέση και πότε το «ον» μορφοποιεί το «μη ον». Το «είναι» λοιπόν και το «μη είναι» αποτελούν δύο όψεις μιας πραγματικότητας, με την απαραίτητη διευκρίνηση ότι το ξεπέρασμα του «μη είναι» από την πρόοδο και την καταξίωση του «είναι» σε σχέση πάντοτε με το Θεό κάνει την αρνητική όψη ανύπαρκτη. Στην κατάσταση του τελείου δεν βρίσκει κανείς το «μη είναι» που παραμένει μια απλή και αντιρροπημένη από το «είναι» δυνατότητα. Αλλά στην εκδήλωση του κινδύνου της μεταπτώσεως του «είναι» στο «μη είναι», τα όντα παρουσιάζουν την τρεπτότητα που οδηγεί κατευθείαν στη μηδενιστική αλλοίωση. Ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, στηριζόμενος στη θεολογική πείρα που προηγήθηκε κατά ένα πολύ χαρακτηριστικό τρόπο, αποκρούοντας τη διδασκαλία των Μανιχαίων, τονίζει ότι η γένεση του «είναι» σημαίνει παραγωγή εκ του μη όντος στο «είναι», ενώ η φθορά σημαίνει διάλυση του όντος στο «μη είναι». Εφόσον λοιπόν τα κτιστά δημιουργήματα ποτέ δεν φθείρονται εντελώς και συνάμα τα ίδια παράγουν και προοδεύουν, αυτό σημαίνει ότι στα σπλάχνα τους έχουν το «είναι» και το «μη είναι», μια και δεν είναι
άναρχα και ατελεύτητα καταφύσει. Η τρεπτότητα λοιπόν των όντων, σε αντίθεση προς το Θεό που είναι άτρεπτος, είναι φυσικό αποτέλεσμα της κτιστότητας των όντων. Πρόκειται για μια αλλίωση που δεν είναι απλώς διάλυση εξαιτίας της σύνθετης φύσεως των όντων. Η σύνθετη φύση είναι και αυτή φυσικό αποτέλεσμα της ίδιας της κτιστότητας. Η πλατωνική φιλοσοφία λόγου χάρη χωρίζει τα όντα διαρχικά σε σύνθετα και απλά. Τα πρώτα είναι τα υλικά και τα δεύτερα οι ιδέες. Τα σύνθετα είναι διαλυτά, ενώ τα απλά αδιάλυτα. Η θεολογία δεν στηρίζεται πάνω σε αυτή την προϋπόθεση. Το τρεπτό και το σύνθετο προέρχονται από την κτιστή φύση των δημιουργημάτων και δεν είναι απλώς βασικές ιδιότητες του υλικού και γήινου στοιχείου. Γιατί η τρεπτή είναι και η ψυχή του ανθρώπου, όπως τρεπτή είναι και οι άγγελοι. Η ατρεψία είναι ιδιότητα του Θεού ως ακτίστου όντος. Γι' αυτό τα τρεπτά όντα σώζονται από τη μηδενιστική αλλίωση της τρεπτότητας με την ένωσή τους προς το Θεό. Η τρεπτότητα λοιπόν των όντων δεν είναι απλώς μια κατάτμιση της σύνθετης φύσεώς τους και μια απώλεια της ταυτότητας, αλλά ένας κίνδυνος μηδενιστικής αλλοιώσεως και διαβρώσεως που αλωτριώνει τα όντα από την καταφύση σχέση προς το Θεό. Γι' αυτό η συνέπεια της πτώσεως του ανθρώπου που προήλθε από την ανταρσία του και την επιδίωξη της ισοθεΐας είναι η αλωτρίωση της φύσεως του. Η αλωτριωτική αυτή δύναμη που τροφοδοτείται από το μη είναι των όντων κάνει τον άνθρωπο να ζει ξένος και αποκομμένος από τη Θεία Ζωή. Αλλά το πιο βασικό χαρακτηριστικό του είναι και της ζωής είναι η ορμή προς τα συστατικά, ο ακατάσχετος πόθος για την ύπαρξη, με άλλα λόγια η ορμή για το αγαθό. Το αγαθό, κατά τη θεολογία του Μάξιμου, δεν έχει ηθική σημασία αλλά οντολογική. Ταυτίζεται με την ίδια την ύπαρξη, με το ίδιο το είναι. Η ύπαρξη του Θεού είναι το απόλυτο αγαθό και η ύπαρξη των όντων το σχετικό. Η μάχη που δίνουν τα όντα είναι μια διαρκής αναζήτηση της ασφάλειας του είναι και της προαγωγής του. Ανεξάρτητα από τους επιτυχείς ή ανεπιτυχείς στόχους που επιχειρούν και πραγματώνουν κάθε φορά, η ακατάσχετη ορμή για το αγαθό, για το είναι, δεν είναι τίποτε άλλο παρά η υπαγόρευση της ίδιας της φύσεώς τους. Δεν μπορούν να κάνουν κι αλλιώς. Ακόμα και ένα λιθάρι, σύμφωνα με τον παραδειγματικό λόγο της Θείας Βουλήσεως, προς το είναι τίνει και το είναι επιθυμεί και όχι την ανυπαρξία. Η πάλη αυτή για την ύπαρξη είναι μια αντίρροπη και θετική αντίδραση κατά του μηδενός. Γι' αυτό τα όντα έχουν πρώτα μια ακατανίκητη ορμή για το είναι και μια αυτόματη αφορμή μπροστά σε κάθε τι που είναι φθαρτικό και απειλητικό για την ύπαρξη. Έτσι, δεν είναι διόλου παράδοξο το γεγονός ότι η βιβλική,
και πατερική διδασκαλία που έχει ως αμετακίνητη αφετηρία και βάση της τη δημιουργία από το μηδέν, μπορεί κατά τρόπο πολύ αυτονόητο να εξηγήσει από τη μία μεριά αυτή την αναμφισβήτητη εμπειρία για την κίνηση και τον πόθο που κατευθύνονται προς το είναι και τη ζωή, και από την άλλη να συμφωνήσει με την άποψη της σημερινής επιστήμης ότι η ζωή είναι ισχυρότερη από το θάνατο.

Η ακατάσχετη ορμή, προς ό,τι είναι συστατικό του είναι, αποτελεί μια τέλεια ανταπόκριση προς τη θεία δημιουργική θέληση. Η ορμή αυτή, σε μια άλλη εκδήλωση, γίνεται αφορμή, μια αυτόματη αποτρεπτική δύναμη που αποφεύγει τη φθορά και τον εκμηδενισμό. Άλλο ζήτημα είναι ο ανεπιτυχής στόχος που οδηγεί ακόμα και στην αυτοκαταστροφή. Η αποτυχία αυτή κινείται πάντοτε από τον πόθο για τη ζωή και την καταξίωσή της. Κανένα όν κατά φύση δεν ακολουθεί την αυτοκαταστροφή του. Πρόκειται μόνο για μια απελπισμένη αντίδραση μπροστά σε ανυπέρβλητες καταπιέσεις και για μια αναπότρεπτη στάση μπροστά σε ένα φράγμα αξεπέραστου αδιεξόδου. Το μη είναι ως μηδενιστική διάβρωση και αλλίωση του όντος βρίσκεται βέβαια στα σπλάχνα του είναι. Ωστόσο, το μη είναι δεν αποτελεί ιδιαίτερη και αυτόνομη καταστροφική ορμή που αντιμάχεται το είναι. Πρόκειται για μια φορά προς το μηδέν, όταν αποτύχει η φορά προς την ολοκλήρωση της ζωής. Στην προκειμένη περίπτωση δεν υπάρχει άλλος δρόμος παρά η επιστροφή και η παλινδρόμηση. Μόνο η κυρίαρχη και κατά φύση ορμή για το αγαθό, το οποίο κατά βάση είναι η ύπαρξη, βάζει τον άνθρωπο στο σωστό δρόμο. Κάθε αποτυχία ή στέρηση αυτής της ορμής κατά αναπότρεπτη αναγκαιότητα τοποθετεί την ύπαρξη μπροστά στην άβυσσο του μη είναι. Στο σημείο αυτό βρίσκεται αν όχι η λύση, πάντως η κατά το εφικτό κατανόηση του μυστηρίου του κακού. Τα προσωπικά και λογικά όντα προωθούν το κακό με την ελευθερία. Αυτή όμως είναι η μισή αλήθεια για την εξήγηση του κακού και σαν μισή αλήθεια πάβει κατά βάση να είναι αλήθεια. Γιατί ολοκληρώνεται μόνο με την απάντηση στο ερώτημα για ποιο λόγο υπάρχει η δυνατότητα προωθήσεως του κακού. Στην προκειμένη περίπτωση βλέπει κανείς ότι το κακό είναι η παραμόρφωση του αγαθού, η τάση προς την ανυπαρξία και η προσέγγιση της αβύσσου του μηδενός. Και αυτό μπορεί να συμβαίνει γιατί τα όντα αναδύθηκαν από αυτή την άβυσσο. Αν δεν συγκρατηθούν και δεν διακρατηθούν στη ζωοποιητική θεία ενέργεια, βρίσκονται στο δρόμο της ανυπαρξίας. Αγαθό είναι η ύπαρξη και κακό η ανυπαρξία και κατά συνέπεια η φορά προς αυτήν.

ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο του Νίκου Ματσούκα «Κόσμος, άνθρωπος, κοινωνία» κατά τον Μάξιμο Ομολογητή.

Το κακό λοιπόν δεν είναι ύπαρξη ούτε όν, αλλά παρυπόσταση, όπως το αποκαλεί χαρακτηριστικά ο συγγραφέας των αραιοπαγητικών συγγραμμάτων, ο οποίος τελικά αποφαίνεται ότι δεν υπάρχει αυτό κακόν. Επειδή υπάρχει η εκ του μη όντως ύπαρξη, υπάρχει η δυνατότητα παραμορφώσεώς της και φοράς προς την ανυπαρξία. Έξω και απέναντι προς την ύπαρξη, που είναι το σχετικό αγαθό, καθώς αναφέρεται προς το απόλυτο αγαθό, το Θεό, δεν υπάρχει κανένα κακό σαν αντίθετη ουσία ή δύναμη. Με άλλα λόγια και δύο λόγια, το κακό υπάρχει εξαιτίας του αγαθού. Το κακό είναι η ανυπαρξία ή καλύτερα η φορά προς αυτήν. Τελικά το κακό, επειδή δεν έχει υπόσταση, την κλέβει από το αγαθό, μια και παρουσιάζεται πάντοτε ως παραμορφωμένη πραγματικότητα. Μόνο υπό το πρίσμα αυτό μπορούμε να καταλάβουμε και την κόλαση σαν μια πραγματικότητα, σε εισαγωγικά, δίπλα στη ζωή της Βασιλείας του Θεού. Είναι πολύ φανερό ότι η οικουμενικότητα της θεολογίας του Μάξιμου αποκλείει κάθε ειδωλολατρική παράσταση για την κόλαση. Υπάρχει μόνο ο Θεός και η ενότητα ανάμεσα στη δόξα Του και την κτήση. Τίποτε άλλο δεν βρίσκεται παράπλευρα ή απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα. Πουθενά δεν μπορεί να εντοπίσει κανείς χώρο όπου δεν βρίσκεται ο Θεός με την ουσιοποιώ και ζωοποιώ παρουσία Του. Μόνο οι δολολάτρες κατακερματίζουν το επιστητό σε θεϊκές και βέβυλες περιοχές. Ακόμη και οι δαίμονες, όπως είδαμε προηγουμένως με βάση πατερικά κείμενα, μετέχουν στο είναι που το χαρίζει ο Θεός και αποτελούν μοίρα του αγαθού κατά την ύπαρξή τους. Έτσι και οι κολασμένοι, με αρχηγό τους το διάβολο, θέλουν δε θέλουν, βρίσκονται κοντά στο Θεό και όχι σε μια φυλακή, σε ένα κτιστό τόπο βασάνων και οδυνών, όπου αποσιάζει ο Θεός. Ωστόσο, ενώ ο Θεός δεν μπορεί να απουσιάζει, οι κολασμένοι δεν μετέχουν στη θεωτική του δόξα, μια και έκλεισαν την πόρτα της ψυχής τους. Ο Θεός δεν κλείνει καμιά πόρτα, ούτε υπάρχει η αναγκαιότητα ενός νόμου στον οποίο υπόκειται και τον οποίο πρέπει να εφαρμόσει. Και η αντίληψη αυτή ότι ο Θεός υπόκειται σε ένα νόμο μιας δικαιοσύνης κατά τα μέτρα της νοσηρής κοινωνικότητας των ανθρώπων είναι πέρα για πέρα ειδωλολατρική. Η απολυτρωτική ενέργεια του Θεού γίνεται για τη θεραπεία αυτής της φύσεως και όχι για την εκπλήρωση του γράμματος ενός νόμου και την ικανοποίηση μιας νομικής συνειδήσεως που πρώτα αυτή έχει ανάγκη θεραπείας. Ο Θεός ακόμη και το κακό που επιβάλλει σαν τιμωρία, σε εισαγωγικά, χρησιμοποιεί για τη θεραπεία του τραύματος της κτήσεως. Μόνο αν δούμε την κόλαση σαν ένα ανίατο τραύμα της δημιουργίας, μπορούμε να προχωρήσουμε σε κάποια σωστή αφετηρία για την κατανόηση του μυστηρίου του κακού. Αλλά αυτό είναι αδύνατο να το κατορθώσουμε χωρίς τη βασική προϋπόθεση του είναι
και του μη είναι της δημιουργίας εκ του μη όντος. Με τον ίδιο τρόπο πρέπει να αντιμετωπιστεί και το μυστήριο του θανάτου, ο οποίος παρουσιάζει σε ολόκληρη τη βιβλική και την πατερική θεολογία μια πολύπλοκη ποικιλία απόψεων. Είναι βέβαια η συνέπεια της προπατορικής ανταρσίας εναντίον του θρόνου του Θεού. Ο άνθρωπος, επιδιώκοντας την ισοθεία, έχασε την ομοίωση με το Θεό. Αυτή η απώλεια της ομοιώσεως προξένησε μια βαθιά αλωτρίωση της ανθρώπινης ζωής. Ο θάνατος τώρα απειλεί και διασαλεύει την προσωπική αναφορά του ανθρώπου προς το Θεό. Τραυματίζει το πρόσωπο. Δεν μπορεί φυσικά να αφανίσει το είδος και τη ζωή, γιατί αυτή είναι πάντοτε ως ορμή και κατάσταση ισχυρότερη από το θάνατο. Ωστόσο, ο άνθρωπος όπου και αν βρίσκεται και οτιδήποτε και αν πιστεύει, νιώθει έντονα την αλωτριωτική επίδραση του θανάτου πάνω στην προσωπική του ζωή. Γι' αυτό πανικοβάλλεται συνειδητά ή ασυνείδητα και με κάθε τρόπο θέλει να διασφαλίσει τον απαθανατισμό του προσώπου του. Όταν η θεολογία κάνει λόγο για το θάνατο, μολονότι ξέρει ότι και ο λεγόμενος βιολογικός θάνατος είναι συνδεδεμένος με την ανθρώπινη μοίρα, θέλει να επισημάνει κατεξοχήν τον προσωπικό θάνατο, το τραύμα ανάμεσα στην προσωπική αναφορά του ανθρώπου προς το Θεό. Αλλά πέρα από αυτά, τα κοινά σημεία όλη σχεδόν της πατερικής θεολογίας, ο Μάξιμος έχει πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις για την οδύνη και το θάνατο σε σχέση με τον αγώνα που κάνει ο άνθρωπος να σταθεί μπροστά στη Θεία Ζωή και να προχωρήσει στον καταφύση προορισμό του. Καταρχήν επισημαίνει τη θετική πλευρά της οδύνης και του θανάτου. Κάτι τέτοιο νοείται στα γνωστά πλαίσια της πατερικής θεολογίας που δέχεται ανεπιφύλακτα ότι το κακό στα χέρια του Θεού, που μερικές φορές επιβάλλεται σαν τιμωρία σε εισαγωγικά λέξη, γίνεται μια εξισορροπητική δύναμη για την ανάσχεση της καταστροφής του ανθρώπου και την πρόοδό του στην πνευματική ζωή. Άλλωστε, αφού η πραγμάτωση του καλού κατά ανάγκη περνάει και ξεπερνάει το μη είναι, το κακό, όταν δεν κυριαρχεί καταστροφικά, γίνεται κέντρισμα για την τελείωση.

Ο Μάξιμος θεωρεί την ειδονή που χαρακτηρίζει τώρα την παθητή και θνητή ανθρώπινη φύση σαν μια δύναμη άδικη, ένα παρήσακτο παράσιτο που χωρίζει τη λογική από το νου και κατά συνέπεια το σύνδεσμο με το Θεό. Στην προκειμένη περίπτωση, ο Θεός ρίζωσε την οδύνη και το θάνατο ως νόμους στην ανθρώπινη ζωή, ώστε να αποτελούν μια αντίρροπη, δίκαιη δύναμη που περιορίζει την ολοσχερή υποδούλωση του νου στα αισθητά πράγματα. Έτσι ο πόνος και ο θάνατος είναι ένα χρέος που πρέπει να εξοφληθεί για να αποτραπεί η τέλεια κατάρρευση της ανθρώπινης ζωής και η θανάσιμη διασάλευση της ισορροπίας της. Με την έννοια αυτή, η ειδονή είναι άδικη, ενώ ο πόνος και ο θάνατος δίκαιοι. Έτσι, με την επέμβαση του Θεού, επικρατεί μια άριστη ανθρωποδικία και κοσμοδικία, όπου ματαιώνονται όλα τα σχέδια του πονηρού για την καταστροφή της ζωής. Περιττό να τονιστεί ότι ο δίκαιος θάνατος δεν συνεπάγεται καμιά ενοχή, αφού ριζώθηκε ως νόμος χωρίς την ανθρώπινη βούληση. Αποτελεί μόνο την εξισορροπητική λειτουργία μιας ανθρωποδικίας και κοσμοδικίας, ώστε άνθρωπος και κτήση να βρίσκονται σε μια εξισορροπημένη κατά κάποιο τρόπο σχέση και να διαθέτουν τα πρώτα μέσα για να οδηγηθούν με τη χάρη του Θεού στην τελική λύτρωση. Απέναντι στην αδικία της ειδονής αντιστέκεται η εξισορροπητική δικαιοσύνη της οδύνης και του θανάτου. Προφανώς, το ερμηνευτικό αυτό σχήμα στηρίζεται στη γνωστή ρίση του Αναξίμανδρου που επισημαίνει την κοσμοδικία μέσα στο σύμπαν, όπου οι δυνάμεις της δίκης και της αδικίας καθορίζουν τη γένεση και τη φθορά μέσα σε εξισορροπητικά και αρμονικά πλαίσια. Αλλά τόσο η άδικη ειδονή, όσο και ο πόνος και ο θάνατος, που είναι δίκαιοι, ταλαιπωρούν και διασπούν το ανθρώπινο γένος. Κατά συνέπεια, η απολυτρωτική δύναμη του Χριστού κατατροπώνει και τα δύο, μια και στη Βασιλεία του Θεού δεν ισχύει αυτή η ανθρωποδικία και κοσμοδικία που έχουν προσωρινό χαρακτήρα μέσα στην κτήση. Έτσι, για να απαλλαγεί ο άνθρωπος από την τυραννία της άδικης ειδονής και του δίκαιου θανάτου, επινοήθηκε σε εισαγωγικά ο άδικος και ανέτιος πόνος και θάνατος του Χριστού. Και ήταν άδικος και ανέτιος ο θάνατος, γιατί αυτός που τον γεύθηκε δεν είχε καμία ανάγκη να μπει στην εξισορροπητική ανθρωποδικία του φθαρτού πλάσματος, ούτε είχε προηγηθεί σε αυτόν το κράτος της ειδονής. Έγινε όμως αυτός ο θάνατος για να νικηθεί ο τύραννος του ανθρώπου. Έτσι, ενώ πρώτα η αμαρτία είχε σαν όπλο για να καταδυναστεύσει την ανθρωπότητα το θάνατο, τώρα με το έργο του Χριστού ο θάνατός του γίνεται όπλο για την ανέρεση της αμαρτίας. Στην προκειμένη περίπτωση, το παραπάνω σχήμα του Μάξιμου έχει μεγάλη σπουδαιότητα, γιατί βασίζεται και εξηγεί τη σχέση είναι και μη είναι. Η αλωτρίωση της ανθρώπινης ζωής μετά την ανταρσία προς το Θεό και την απώλεια της θεωτικής ενέργειας δεν γίνεται
ακατάσχετη φορά για να φτάσει στη διάλυση και το μηδέν. Η Θεία Παρουσία έχει τον τελικό λόγο σε όλες τις δραματικές φάσεις της πορείας που κάνει κτήση, έχοντας στα σπλάχνα το είναι και το μη είναι. Αφού και ο πόνος και ο θάνατος συνέπειες και το κορύφωμα του μη είναι, θα έλεγε κανείς, του κακού, εξυπηρετούν από μία πλευρά την καθιέρωση μιας ανθρωποδικίας και κοσμοδικίας, καταφαίνεται ότι το κακό και το μη είναι δεν είναι ούτε αυτοδύναμα ούτε ανίκητα. Και από αυτά ακόμη η παραμορφωμένη ύπαρξη μπορεί να κεντριστεί για να πετύχει τελικά την πραγμάτωση του προορισμού της. Τίποτε λοιπόν δεν μπορεί να χαθεί από τη δημιουργία, ούτε και από τα τραύματά της.

Εκτός από τη διάκριση «είναι» και «μη είναι» που αναφέρεται σε όλα τα κτίσματα του αισθητού και του νοητού κόσμου, η θεολογία του Μάξιμου κάνει και τη διάκριση ανάμεσα στη φύση και τη βούληση. Είναι αυτονόητο ότι η διάκριση αυτή αφορά τα προσωπικά και λογικά όντα. Και κατά τη θεώρηση του έργου της Θείας Οικονομίας, στις διαστάσεις της ιστορίας αφορά μόνο τον άνθρωπο. Η αμαρτία ως αρρώστια πλήττει και τη φύση και τη βούληση. Αλλά της φύσεως η αμαρτία είναι μια προσβολή που γίνεται ανεξάρτητα από την ανθρώπινη θέληση, τη συγκατάνευση ή την αποδοκιμασία, ενώ της βουλήσεως η αμαρτία γίνεται με την προαίρεση και την ενσυνείδητη εκλογή που κάνει ο άνθρωπος ανάμεσα σε διαφορετικούς στόχους. Ο θάνατος είναι η αμαρτία της φύσεως. Ο άνθρωπος χάνει το ίδιο του το είναι, χωρίς αυτό να εξαρτάται από τη θέλησή του. Η απόκρουση όμως από τον άνθρωπο του εφήνε και η απώλεια μιας τέτοιας καταστάσεως είναι αποτέλεσμα δικής του εκλογής και δικού του προσανατολισμού. Η διάκριση αυτή ανάμεσα στη φύση και τη βούληση δεν προχωρεί σε μια βαθιά και διαπεραστική τομή, ώστε να θεωρεί άλλο πράγμα τη φύση και άλλο τη βούληση, ξεχωριστά από τη φύση. Η βούληση είναι μια σύμφυτη λειτουργία της φύσεως, που ωστόσο αποτελεί την υψηλότερη και ωριμότερη έκφραση του είναι. Η ανθρώπινη φύση δεν είναι ανεθελέητος και ανενέργητος, όπως λέει ο Μάξιμος, για να προχωρήσει σωστά στην αποσαφήνιση του χριστολογικού δόγματος. Έτσι λοιπόν βρίσκεται σε μία υψηλή θέση της ιεραρχίας που σχετίζεται με το Θεό. Η θέληση και η λογική ενέργεια αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά του προσώπου και μόνο πρόσωπα κατά αναλογία της φύσεως τους μπορούν να αναφερθούν υπαρξιακά στο Θεό. Η παρακάτω διάκριση ανάμεσα στη φύση και τη βούληση συνεπάγεται και τη διάκριση δύο αμαρτιών κατά την παράβαση του προπάτορα Αδάμ. Η μία αμαρτία που αναφέρεται στη βούληση είναι διαβεβλημένη και η άλλη αδιάβλητος. Η δεύτερη είναι συνέπεια της πρώτης. Η παράβαση της Θείας Εντολής, που είναι η ανταρσία του ανθρώπου για την ισοθεία, εκδηλώθηκε ελεύθερα και με τη συνειδητοποίηση ενός στόχου. Η προαίρεση είναι φανερή και χαρακτηρίζει μια υπεύθυνη και αυτεξούσια πράξη. Συντελέστηκε η έκπτωση από το αγαθό της προαιρέσεως και η μεταστροφή προς την κακία. Πρόκειται για αμαρτία ευδιάβλητων, ενώ η συνέπεια αυτής είναι η αδιάβλητος μεταποίησης από την αυθαρσία της φύσεως στη φθορά αυτής. Η διαβεβλημένη αμαρτία αφορά τη βούληση και η αδιάβλητος μόνο τη φύση, η οποία ακούσια παραδόθηκε στη φθορά. Αυτή τη διασάλευση της φύσεως διορθώνει το έργο του Σωτήρα Χριστού. Έτσι, η απολυτρωτική ενέργεια του Θεού απευθύνεται ξεχωριστά στη φύση που την επανορθώνει στην προηγούμενη κατάσταση,
χωρίς την προϋπόθεση της ανθρώπινης αποδοχής και ξεχωριστά στη βούληση που τη θεώνει μόνο με τη δική της συγκατάθεση. Η φύση θεραπεύεται από τη φθορά χωρίς συγκατάθεση, μια και μπήκε κατά τον ίδιο τρόπο στην επιρροή της αμαρτίας και των συνεπειών της. Είναι αδιανόητη μια θεία πράξη που θα έκανε και θα επέβαλε και στη βούληση το μυστήριο της σωτηρίας τυραννικά. Η φύση όμως, με την ένωση προς το Θεό, ελευθερώνεται από την κατάρα και θεραπεύεται από τα τραύματά της. Η ανάσταση του σώματος είναι η επανόρθωση της ανθρώπινης φύσεως και η ολοκλήρωση της αθανασίας. Η τρεπτότητα της φύσεως είναι, όπως είδαμε, αναγκαία συνέπεια της δημιουργίας εκ του μη όντως. Τρέπεται και φθείρεται κατά συνέπεια χωρίς τη θέλησή της. Η φθορά αυτή αφανίζεται με τη ζωοποιητική δύναμη της θείας ενέργειας. Το ίδιο συμβαίνει και με τη βούληση. Αυτή τρέπεται όμως με την αυτεξούσια κίνηση και αλωτριώνεται με τη δική της πορεία. Έτσι, κατά την πολύ εύστοχη έκφραση του Ιωάννη Δαμασκηνού, τα λογικά όντα είναι εθελότρεπτα. Με την εθελότρεπτη κίνηση παρασύρουν και τη φύση στη φθοροποιό τροπή. Αλλά η φθορά της φύσεως είναι άλλη και η φθορά της βουλήσεως άλλη, μολονότι φύση και βούληση αποτελούν άρρηκτη ενότητα. Πάντως, το μυστήριο της σωτηρίας πρέπει οπωσδήποτε να νοηθεί ως μια αποκατάσταση της φύσεως και της ενότητας γενικά ανάμεσα στο σύμπαν και το Θεό. Μέσα σε αυτή την αποκατάσταση και την ενότητα μπορεί να μεταμορφωθεί και το ανθρώπινο αυτεξούσιο, το οποίο άλλωστε δεν μπορεί να χωριστεί με στεγανά όρια από τη φύση. Η αματική ενέργεια του μυστηρίου της σωτηρίας είναι έργο της θείας αγάπης και συνυφαίνεται με την πράξη της δημιουργίας. Μολονότι η αυτοεξουσιότητα τονίζεται στο έπακρο από το μάξιμο, και αυτό έχει βασική σπουδαιότητα για την ανθρωπιστική βάση της θεολογίας, τελικά φαίνεται να κυριαρχεί επιβλητικά η αποκατάσταση της φύσεως και η νίκη του αγαθού κατά του κακού.

της ελευθερίας του κάθε ανθρώπου με τη δική του στροφή προς το αγαθό. Δεύτερη είναι η αποκατάσταση όλης της φύσεως στην Ανάσταση. Η Ανάσταση των σωμάτων αποτελεί το κέντρο αυτής της δεύτερης αποκατάστασης. Αλλά όπως αναμένεται, η εφθαρσία της σάρκας που θα συντελεστεί με την Ανάσταση πρέπει να γίνει. Και η τρίτη αποκατάσταση, που είναι η διόρθωση των ψυχικών δυνάμεων, ώστε να γίνουν όπως ακριβώς είχαν κτιστεί.

στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο του Νίκου Ματσούκα «Κόσμος, άνθρωπος, κοινωνία» κατά τον Μάξιμο Ομολογητή. Στον ήχο ήταν ο Θανάσης Παντελιός. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη.

0: Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Ερθέ και ασκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς ο Παρασκευήδος και σώσον ένα τέτα ψυχά σημών.
2: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι κινήν και έχεις αιώνα στον αιώνα μην. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λέστε σ' αμαρτία σου μόν, δέσποτα συγχώρου σ' ανομία σ' ημίνα, Άγιε επίσκεψε και ίεσαι τες ασθενία σου μόν, ένε και μη το όνοματό σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και έχεις αιώνα στον αιώνα μην. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιάστε το όνομά σου, ελπίδε βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μην σήμερον και άπεσε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέκτης ημάς πειρασμού, λαρίσαι ημάς από το πονηρό.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη στη δόξα του πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αιώνα στους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκασε βασιλεύση κατά βαρβάν το ρούμενο σκοτωσόν ο Πιλάτων για τους αυρούς ο πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Ο υψωθήσονται σταυρό υπουσίως και πονήμου σου και μη πολιτεία σου κτριμού σε δώρες ο Χριστέ ο Θεός. Έφραναν εν τη δυνάμους τους πιστούς βασιλείς ημών. Νίκας χορηγών απ' της χαρά των πολεμίων, τη συμμαχία εν έχειν, τη σύλλογον ειρήνης αή των τρόπιων. Και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνα μην. Προστασία φοβερά και ακατέσχυντε, μη βαρύνεις αγαθίδεση και σύες ημών πανήμεται Θεοδόκε. Στήριξε ορθοδόξου του πολιτεία. Σώζε όσο και έλες βασιλεύουν και πορεί για αυτούς ουρανό τον τη νίκη. Διότι έτεκε στον Θεό μόνο η ευλογημένη. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Έτσι εδώ μετά υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Έτσι εδώ μετά υπέρ των επισκόπου ημών ιερονήμων.
2: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Ότι λέει μου και φιλάνθρωπος ως υπάρχεις και στη δόξα να αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την νίκαιη και στους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Δόξα τη Αγία και όμως Υιό και Ζωπιό και αδιαιρέτω Τριάδη πάντοτε νίκαιη και στους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν, δόξα εν υψίσεις Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίσεις Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίσεις Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελείται εν εσύν σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελείται εν εσύν σου. Κύριε τι επιθύμησαν οι θλίβοντες με. Πολλοί επανίστανε πενέ. Πολλοί λέγουν στην ψυχή μου ούτε στη σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτού. Ξήρε Κύριε τη λύπτωρο μου δόξα μου και υψώνει κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρωνα και έκραξε κατ' οίκους έμπερξε όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Πού φοβηθείς τον αμυρά μου λαό των κύκλων σου επιθυμένων μου. Ανάστα Κύριε Σύσσωμο ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξες πάντα σου εκφραίνοντας ματέως του σώματολόγου σου συνέδεξες. Του Κυρίου σου τηρία και του λαό μου σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξεις με μητέ την οργή σου παιδεύσεις με. Ο Ιταβέλης σου ανεπάγεις άμυ και επεστήριξε με τη χείρα σου. Ούπε στην ίεση τη αρχή μου προσώπου τη οργή σου, ούπε στην ειρήνη τη σωστέρη μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομένη κεφαλή μου ω φορτίο βαρύ παρήγγειλε σε νεπενέ, προσόλισαν και σάπησαν μόνο πε μου προσώπου τη οφροσύνη μου. Εταλαιπώρησαν και δεκάθι νέο τέλο όλη την ημέρα σου τροπάζουν απορρευόμενοι. Ότι η ευσόη με βλήσαν μπερμάτων και ούπε στην ίεση τη αρχή μου. Εκακόδρυν και ταπεινόφινη ω πόδρα, ωραίο από στεναγμό τη καρδία μου. Κύριε, αν τύρω σου πα επιθυμία μου και ο στεναγμό μου που σου τα πετρίβει. Η καρδία με ταράχθη κατελειπαίνει ισχύ μου και το φω των οφθαλμών μου και αυτού που έστειμε παιμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου εξαναντίε μου ήξαν και έστησαν και οι πιστά μου μακρόφεν έστησαν. Και εξεδιάζοντο, ζουν την ψυχή μου που ζουν το κακά μου, ελάτε σαν ματαιότητα και δολιότητα όλη την ημέρα με μελέτησαν. Εγώ δε ω υποφό που κυκώνουν και όσοι άλλου σχόλιο το στόμα αυτού. Και οι γενόμενοι οι άνθρωποι σου κοχούν και έχουν τα στόματα αυτού ελεγμού. Ότι επί σύ, Κύριε, ήλπη σα εσύ, ακούσει, Κύριε ο Θεός μου, ότι είπον, μήποτε του χαρώσει μια εχθρή μου και έντος αλευθύνε πόδας μου, έπαιρνε ο καλολιμόνισον. Ότι εγώ εισμάστηκα σε έτοιμος καλή και τον εμενοποιών μου στη διάπαντός. Ότι την ονομίου αναγγελώ και με ρυθμίσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εκκρίμους δώσκοι κρατέονται περαιμέ και επιληθήν της ελληνισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδώσεις μου καγάντια αγαθών του διαβαλών με πει κατεδύρω χωροσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς από μου πρόσκληση στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς από μου πρόσκληση στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσέω χρήζω. Δίψεις έσαι ψυχή μου πως απλώς ο Ισάρξ μου γερήμο και αβάτω και ανίδρο. Ούτε στον Αγιό θέλησή του δίνει τη δυναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαιός σου περιζωά στα χείλη με πενέσεις είσαι. Ούτε σε ευλογίζω σε τη ζωή μου και εν το όνομα της όλα τα σχήρα μου. Ως εξθέατος και ποιόντος εμπνιστή ψυχή μου και χείλη αγαλιά σου με στο στόμα μου. Ή εμνημονευόνες του τρονείς μου της όρτης σε μελέτων είσαι. Ότι γεννήτης βοηθός μου και τη σκέπτη των ρίγων σου αγαλιάζομαι. Εγώ λύτη ψυχή μου πίσω σου, όμως δεν λάβω τα δεξιά σου. Αυτοί οι δέοι σμάτινε ζήτησαν την ψυχή μου. Οι σελέδες στα αγδόρα της γης, πάρα από τους δρομπές με δε σελοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύς ενθραντίστε επί το Θεό, επενεθίστε πάος ο γνώος του νεφράκης στο μόνι τον άδικα. Εν τη όρτη σε μελέτω νησί, ότι γίνεται βοηθός μου και τη σκέπη των ρίγων σου αγαλιάζομαι. Εγώ λύτη ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν λάβω τα δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και Άγιος σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και Άγιος σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Θεός, σωτηρίας μου μέρασε και έκραξα και νύχτη εναντίον σου. Εισελθέ τον οποίο σε προσοχή μου κλείνουν το όσο τη δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγησε. Προσελογίστην μετά των τεθνών λάκων, έγινε ουσιο άνθρωπο από είδο ο νεκρή ελεύθερο. Ο σύντρα πνευματίε καθώ δεν τα έχουν ούτε εμεί τη έτη, και αυτοί εκ τη χειρό σου απόστησαν. Ετεντώ με λάκο καουτά των σκοτεινή και νησιά θανάτου. Επεμέ επιστρίχτω θυμό σου και πάντα στου δημοτηρισμού σου πηγαίνει σε Εμάκνω στους γνωστούς μου απεμούντα τον ευδέλιγμα εύτης, παρεδόθην και οξεπορευόμουν, η οφθαλμή μου εισθένης ανοπτωχίας, εκεί έκραξα προς τον Κύριο όλη την ημέρα, διεπέτασα προς τα σχήρας μου. Μη της νεκρής ποιείς θαυμάσια, οι ιατροί αναστούς ομολογήσονται εσύ, μη διηγήσω τάφων του ελαίου σου και ενδιαλυθία σου εν διαπολία, μη γνωστούς τα σκότα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου γη επιτελισμένη, καγόβρωσε, Κύριε, και έκραξε και το πρωί προσοχή μου προφτάσει. Είναι δίκη από τη ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό μου σώπε μου. Το χώσι μου εγώ και εν κόψε εκ νεότητό μου. Η ψωταπεινότητα και εξυπορήθην. Επεμέδε ήρθαν οι οργέ σου, οι υποπερισμοί σου, εξετάραξά μου. Εκεί κλωσάν μου σου ήδρων την ημέρα περέσχον με άμα. Εμάκρασε μου φίλων και πλησίων και του γνωστού μου δεν εμπορία. Κύριε Θεό, σωτηρία μου μέρα σε και έκραξε την νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ τον όποιο σου προσευχή μου κλείνουν το όσο δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντως μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη πλανθάνουν πάσα στα συνταποδόσεις αυτού. Τον επιλατεύοντα πάσα στα συνομίων στον νιόμενο πάσα στα γνώσεις σου. Τον λυτρούμενο εκφθορά τη ζωή του σε πάνω σε λελέη και εκκρεμή. Τον επιπλέοντα να κρατήσει την επιθυμία σου. Ανακαινήσει τη ζωή του νιώτη σου. Η όνειρη μου είναι ο Κύριο η κρίμα πάσα αντικουμένη. Εγνώρισε το σωτή από το Μωυσή, τη σύζητρα ελευθερήματα αυτού. Η κτήριμον και ελεήμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος. Ου Χριστέλος, οργιστής σου δέει στον αιώνα μην είναι. Ου κατά της ονομίας ημών επίησε νημήν, ουδέ κατά της αμαρτίας ημών τα παιδο και νημήν. Ότι κατά του τύπους του ουρανού από τη γη σε κρατείας ο Κύριος το έλεος αυτού, επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς σου να πέξουν τελέα από τις μόνε μάκρυν αφημών της ονομίας ημών. Καθώς ο κτήρι πατήριους, ο κτήρις σε Κύριος τους φοβουμένους αυτών. Ότι αυτό σου έγραφε το πλάσμα ημών, εμεί το φούσεσμένο. Άνθρωπο ο συγχώρτο σε ημέρα αυτού, ο Σιόντο το έχοντο εξαντήσει. Ότι πνεύμα δείχνει να αυτό και που υπάρξει, και ού και πνεύστε από τον τόπο αυτού. Το δέλειο του κυρίου από το αιώνα και ω του αιώνα από του φοβουμένου αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού ειδήσεων τη φυλά του διαθήκη αυτού και μεμνημένη στον ουρανό αυτού που ποιήσε αυτά. Κύριο εν τον ουρανό και μα το χρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού την ατλήσχη που είδε στο λόγο αυτού, που ακούσε τη σχολή στο λόγο αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσα την άνεση αυτού, λειτουργία αυτού που είδε στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν πατήτω από τη σκοτία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Εν πατήτω από τη σκοτία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εισάξον τη προσοχή μου, ενώ σου εκδέησή μου εντελειθία σου, εισάξον όλου μου τη δικαιοσύνη σου. και μη σέντησης κρίση με το δούλου σου, ότι δικωθεί στενοποιό σου παζών. Ότι κατηδίωξε ο νεκρό την ψυχή μου, μεταπείνωσε με ισχύ την ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινού νεκρού αιώνου και εκειδίασε, επέμε το πνεύμα με τεράστη καρδία μου. Εμεί τη μεροαρχαίω να μελέτησε εν πάση τη έρευνα των ετοίμαστων πυρών σου μελέτων. Διεπέτασε από σέντα σφύρα μου η ψυχή μου για νυγρό. Ταχύ είσαι από σώμα μου, κύριε, εξέλιγε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό μου σε το μου και μειωθήσω με σκαταβαίνω σε τη λάθο μου. Ακουστών τη ίσον του πρωί το ελαιό στο επισή γύρισα. Γνώρισον με κύριο δόνο μη πορεύσουν και προσέρω την ψυχή μου. Εξέλιγε τον εχθρό μου, κύριε, προσέ κατέφυγε τον δίδαξο με του πίνη το θέλημά σου στο Θεό μου. Το πνεύμα στο καθόν οδηγήσει με λιγή ευθεία και με το όνομα σου, κύριε, εσύ είμαι. Με τη δικαιοσύνη σου εξάξα, θελήψει την ψυχή μου και το έλεγχο σου, τρέψει του εχθρού μου. Και απολύσει πάντα στου τρίποντα την ψυχή μου το κοντούλο σου είναι. Εισάκουσόν μου, κύριε, δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση με το δούλου σου. Εισάκουσόν μου, κύριε, δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση με το δούλου σου. Το πνεύμα στο καθόν οδηγήσει με λιγή ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την καινή για ήχο τη αιώνα των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Τη άνωθεν ειρήνη και τη σωτηρία των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθείας των Αγίων των Θεών Εκκλησιών και των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οικού τούτου και των μεταπίσεως

Ακαδημίου Πρεσβυτερίου της Εν Χριστώ Διακονίας πάντως του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δαϊθόμενου υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Ιακώβου Αρχιερέως και Πάσχα Χριστώ αιμών αδελφότητος του Κυρίου Δαϊθόμενου υπέρ του ευσεβούς ημών έθνος Πάσχα Αρχής και Εξουσίας εν αυτό και του κατά ξηράν θάλασσα και αέρα Φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου Δαϊθόμενου υπέρ της Αγίας Μονής Τάφης, Πάσης Μονής Πόλεως και

γαμνών των εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του κυρίου Δεϊθόμε. Υπεύρυστην εμά από πάση λήψη, οργή, κινδύνου και ανάγκη του κυρίου Δεϊθόμε. Τη λαβού όσων ελέγχουν και διαφύλαξαν εμά ο Θεό τη η χάρη τη. Αγία Σαφράντο, υπερευλογημένη σε δόξου, δεσμένη σημών το τόπου και υπαρθένου Μαρία. Τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτού και αλλήλου και πάσαν τη ζωή νημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αιώνα των αιώνων.

0: μνημονεύσαντε σε αυτούς και λύτους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συγχυδιέ.
0: Οδησόν το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, Πατήε με, ανασκομμένος της εσταυρό, προσήν ως Θεός, δέξευω την άγρη προνένεσιν, εστέ.

Ο Δήμος επωνίδιστον κατά δεξάμενου στο πλουσίν, δέξε τους ημνούντας τα πάθη σου, πιστεύω.

Ελέησον με ο Θεός κατά μέγα ιδεώς εδώ πίσω ημών σου, εξάλλησον μάλλον πλήν με ως αμίες με και πως αμαρτίες με καθαρίσον με, όταν με γενός και αμαρτία με πέμω στη δία παντός, σήμα με ήμα τον κοιτώ που να σου πεις από σάνη και δίσαν της λόγης σου, και νικής το κενές θέσαι, η δούδα εν βίσαι αλήθειν και αμαρτίες και σε με ημίτη μου. Η δούλα έχει την κάπτωση στα όρια τα χρήση σοφία του δοσάσμη. Ραντιίσμε, ισόβο, καθεσίμε, πλουίσμε, ή υπέν και όρια καθίσουμε, ακοτιίσμε, γαρίσμε, ψυχήνα, καρδιά, όσο τέλο το επενωμένο. Ακόμα στο πρόσωπό σου, απλουδιών και πάση μοιάζουν εξάλληψαν. Καρδία καθαράν, θύεσαι ο Θεό και φλέγω με τρία και έσαι εγκάρ τη ζωμία, που είσαι του προσώπου σου, και το φλέγω στο όρια με δε σε αιμών. Ακόμα στην ιδαγαρία στη λίγου και φλέγμα διαμανικό στηριξόμε. Τηράξον όμως σε σωδού σου και σε δύσαι επιστρέψου, σε δύσαι εμπεξαμόν ο Θεός, ο Θεός της ειδίας μου, αγαλιάστη, γλώσσα μου και ο σύνης σου. Κύριε, τεχνή μου ανοίξεις, εδωστό μου και την εσύ σου, ότι θέλεις εσύ εσύ αν εδώ καν, όλα τα αυτόματα ού και δοκίσεις. Εσύ εδώ Θεό πλέον μας τριμμένο, ερδία στριμμένη και πνευμένο Θεός ούτε εξουδενώσει. Εγώ άφημε, Κύριε, εν τη ευδοκία σου της Ιών και οικοδομηθεί το τη Χιερουσαλήμ. Τότε δοκίσει τη έγκυρωσύνη αναφοράν και ανακαυτώματα, θα τον ήσουν επί των συστηριών σου μόσου. Νεύση προ γεώδη την πια αναμετήθη, υπήρνε διάχυτο η δόρα των φύση κύριε, όθεν αυρόφο πεζεύσε, άδειε δαίσει για διαμηνίκια. Δόξα θεό ημών δόξηση, σταυρό ημών τε πόδι ο μυριζόμενο φέρει, βρατών αφαιρούμενο ο ίδιο ο φιλάνθρωπο, λόγοι πλευρά να κεντάτε, τάθη κατά σφάδων εθνών των πολέμιων. Δόξα Θεό ημών δόξηση, τι ένα καθάβερ τόξο το σα σταυρό είναι ημών βέδεση κατέτρο σα, τον ήλιο τον αντίρρημα γνώμη σώτε και του επικίνδυνου, πάτε τρομένου ανθρώπου υγεία σα. Άγιμα τέσσερα Χριστού πρεσβεύσετε περ ημών, αίμα στην Αγία των Αγίων Ερμάτων, επάφθη μη άσμα των ειδών εις προσφερόμενα, πάσα τη γη γιάστη, τούτος εν ενέσει αη μακαρίζουσαν. Άγιε Μάτρε στο Χριστό πρεσβεύσει την περιμόν. Ήμισαν οι δυνάμεις των ουρανών τους γηήνους, ορώσεν σώμα και ασωμάτους παρέοντος. Όθεν ο γονοθέτης τούτος της στεφάνης, νικήσαν τα σέστευσε. Περαγία Θεοτόκια σώσον ημάς, αγήνε τα γραμματεία του Αδάμου Λεβό, υπάνελος δέσποινα ενόχι η έτροθέντα σου, όθεν η μνώση του πάθους πάει στο πιβάσα, απάθιαν δέσποτα. Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμόν. Άραμα τι νοητό επιβάσος αληθώς της άντας επόντισας, νοητού Αιγυπτίου εν τη των αιμών του σου ερυθρό μαρτύρο πλέον σκοντήθηκε. Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμόν, θείαν περιδωρήν εν της άμμονας σοφές του ελήν την επίγειον, απεξεδίσω το μάκρο και προς τον αγών όρμησες, τον εαυτόν ετριάδευσες. Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμόν, δίσερα στα σου ερυθρού, ο ρηπρόπος μηχανός θεσμίσαν της άθλης σου και ανενέργει των τούτων, έλειψα στις γην καλήνικε και της προσίσου συνέτυψες. Περαιγεία Θεότο και σώσον ημάς, ύπεδον των φυτών προώρα και χορός, ως πύρην ουράνιον και βάτων ακατάπληκτον, σε παρθενομή δράχνονται, θεόν δε κούσαν επέγνωμεν. Αγία του Θεού πρέσβε περ ημών, Χριστίας, Ποταδοσίας, Χάιτη, καταλαβήνεστε, του συνειδητά σου μάλλον στο Χριστό Θεοδότη της όφησον, μαρτυρική ναμπρότητη και παρθενία διαλάβουσα. Αγία του Θεού πρέσβε περ ημών, η Θεία την ομαθήσα πνεύματι κατεσχήνασα, των πονηρών πνευμάτων την πληθύν Θεοδότη πανέθυμε, πνευματικές φεδρότηση, του σέιμουντας καταφέδινον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Να μη μας πως αγώνας έντοξε μάλιστα χώρισε στο πνεύσο λόγω διδοχές, κοσμένη νομπαδότητα και τα σμουδάσε μόνο να σου να σε βούν τον Παναίδη με, γεννή και αεί και σώμα στον αιώνα να μην. Παρθένος στο μαστερή παρήσαστε εσύ απεινέχεις Χριστό της εχερθείς ο πίσω και σε πτύς, υπερνούν θεωρήτερος και ιερών ανάθημα, επουρανή ναού γέγονας. Ο καταρχάς σου να νούσον δυνάμος σου λόγος θεραιώσας Κύριε σου τι, και το μαντουργό και θείο πνεύμα την πάσα τη δύναμη αυτών. Εναστρέφτω με πέτρα τη ομολογία του τελέου σου. Δόξα Θεό, ημών δόξα εσύ. Ο διεθνή ουρανών καθά παιδέρι νυχτήρμων. Απεδόθη κύρα σε σταυρό χειρό να κρατούσε αδάμο μάρτυμα. Γιώμενο σου συμπαθή και χειρό να φαρπάζουν πάντα στο δωρείο πολυμήτρο. Δόξα Θεό, ημών δόξα εσύ. Σέτεσα κάθε βασιλεύ. Λαός παράνομος στέφη, τον διδόξη στέψαν τα βρωτούς και παρακοήσαν τα μπεν άκανθα, αποαριζώσαν τα χριστέ και εμφυτεύαν τα πάση της εγνωσίας στα βαστήματα. Αγή Μάτρε του Χριστού πρέσβε περιμόν.
Ποιήσει υπόχονται στην Αιτία Θαλασσία, εντάφτη, μελετήσε, είδε στη σοφή. Διέτασε να σα θρύψει μάρτυρε στου διωγμού και εξαισμού, τα στο μελών εκοπάστε, άφαντα γηθόμενοι πέσετε. Άγιοι μάδε του Χριστού πρεσβεύσονται περί μόν. Περιφάνω λογισμό των εξαρρύθητα πάντα αφήνουν τα δόρια νεφρών, ημί σαφητέ ταπεινώσετε, τα αμυνοθέντε σε Χριστό και ανυψώθετε κράτο, θείων κατά αυτού ανεδισάμενοι. Ραγία Θεοτό και σώσον ημάς, τον εθελεώθηκον αμνών επί του Πάδους ερχόντων, καθαρός αμήντη και αμάς αθήνα πειράς το χιές ελέγουσα. Δίτω το τέκνον ιερών, πως ανατούσε ζωός ο επάντας τον όντας προμηθούμενος. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Για το Χριστό αγάπη του δρομένου σωμάτης ανέκαζεν της αγώσης των υπερτερών, ίσως μην δρομούν με μοίρον, ακολουθών το πάθη σου διαθρήσε τη διέματος. Άγιε του Θεού πρέσβη περιμών, με επιβούλη αυτός διατηρήθης, ετωμερών του όφερος της σύνδα, φέρνω ο σοφιστής, εν της σύνδης διατρήσεων, στην κεφαλή συντρίβεται, καλήνη και της άθεσον. Άγιε του Θεού πρέσβη περιμών, κατά τεμών της πάνης της ακάνθας, μαχαίρε του πνεύματος είναι το Χριστού πίστη να πλανώσει, γιώργησε σωμάχα, εις εκατόν τους φόνους τους άρχισε το δεσπότη σου. Περαγία Θεωτό και σώσεν ημάς, ανερμηνεύτου το όπου και ροχία σύμβονη μήτη και έκοντα στην μηνυδή σου τον προσού, συλλαγούσα Θεόν Λόγων και ακολουχούσα παρθένου στου ρέφου των προάλλων. Αγία του Θεού πέσε περί μόνη, τριμάντο στου φυλακέ, περισχεδίσα τη ευή στήρανο στι φυλακέ όετο, αντικατασχύν την ανδρία σου. Αγία του Θεού πέσε περί μόνη, απόθο του Θεού την παμυθία, τη ψυχή έφτανο μάρτυρε το έδειξε τη σωτήρου επίπνοια. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγία Πνεύματι. Σακώς με περηφανήν επιμερίστε δε ψυχής έσπευσας, όθεν την εσμάστηξη κατεμνωμένη πέφερες, και νίκαι αίκες όνος των νεών να μην. Θυμίαν μα πως είναι εις επιτεθέν μαρτυρικής άνθαξη των ετών άνθρακη, δω εν της παρθένου σύγχε έγωνας.

0: λαού όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αθράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας. Τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι Συ ο Θεός ημών και Συ τη δόξα να απέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ιγκαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων.

ψυχή, με στην ψυχή. Κυρίες κατεβρείτε το και εγώ αθρινούσα, όσο καγωθείτε των δωρεών και θερμόντων. Μνήμιον επίδευσεν ο αχάριστος Δήμος, άριστος ως εγένους των πλωτών, τάχθαν υπάσχει συνόσου το έσπραγμό. Ο πατρικός κόπος μη λοιπόν κατά βάση επιτυχής Χριστέ ο Θεός, ο μυστήριον Αγίκο, της οικονομίας σου και δόξα σας, εμόνε φιλάνθρωπε, δόξα ο Θεός, ημών δόξα σοι, επιτυχής άνθρωπος σοφής εκ ουρανίας του πλατούς εντέλειας σας, η υψαφής εν ξύλο δέσματα πάντα σε έναν ύψος σας, εν ενδύσω τα βαθήματα. Δόξα ο Θεός, ημών δόξα σοι, υπέρ θρητών βρίσκης η ζωή, υπερατήκον Ιησού, μοντή και πάθος φέρει σε βαρύδι στον ημνούμε, μαγρόθημε, την αμέδητον εσπραχνία σου. Άγιοι μάταιες του Χριστού πρεσβεύσουν υπέρ ημών, θυρών ορμάς, οράσματα πυρός, χειρών χωρώνται, εκοπάς εξαίσεις μεγών και επαντή ανάγκη βάσανον υπέστη μάρτυρες που ξενούσαν θεία αναπόρευση. Άγιοι μάταιες του Χριστού πρεσβεύσουν υπέρ ημών, εκ των του σώματος αθητέ περάτων ήδη προς Χριστόν των πάντων Θεών και κραγούτε εσείς εκούθητε και πέτρα υψώθητε της εν θέων ίντεριώσεως. Υπερεγγύε Θεοτό και σώσον ημάς, η κυτερία προς τον εξούσα κομμένο Θεοτό και ποιήσον, όπως έχουμε βοήθεια καιρό περιστάσεως για αυτού τα πάθη δοξάζοντες. Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών. Τελειωμένος εν της ροές σου, προς όνε μάτω παμά καλώφθης χαταρέντος το πνεύματι και εις δείξην έφτασε στον σωμάτο μάτης καλήνη και Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών. Λήθος έντιμος αλήθως, όπου δαμήθη στην εκκλησία και ναούς ειδώνων αίσθησας και εις γην κατέβαλε στην εκκλησία στάση των άδων σου. Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών, ο φόρος των εχθρών, θα πει ασόντως ο πόσο μάθησε τις λόγες του πνεύματος στην ψυχή ηρωνήμενος, κατά της βάνης αίσθησα στόπεων. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς, μη σε βάθον την εσυνάχο διαγράφων ως εις ο Μέγας, αγατάφε τον αιώρα και το πει της θεότητος εν την ειδή υφέρου στον όχαντε. Αγία του Θεού πρέσβε υπέρ ημών, εφαινομένη το έργο του Δεσπότου, αναγυνώντα αλλού και στάνου Θεόφρον, το νου μεταστήσασα προς τον συμποθούμενο. Αγία του Θεού πρέσβε υπέρ ημών, ο απαθήσα στην έβαν εν παραδείσου καταποθείτε κόρη ή ο πόδο ωραίο, διαδότη μάρτυρο ω ούση θεόφροντο. Δόξα πατρί και ιό και πνεύμα την ανεφεμένη νυμφία του θανάτου, διασακό θανάτου που ζωή μετετέθησε ανία ρήξεω τυφού απανέφυνε. Και νίκαια ή και σώμα στον αιώνα να μην, με μη μένει τα θεία του Παρθένου και θεατό που κόλλησε από θέντη εγώα, σύ μου ή φιλάνθρωπε ισχύστε και ίμιση. Κύριε Θεός μου, εφικτός οφείσασαι και τέβου, παράσκου μια άφηση των λιμενημάτων μου και προς φως των σώμων σταγμάτων, να σωτούς μου έφθυνον δέαμε, δόξα Θεός σύ μου, δόξα εσύ στα άβους εν κατεδέξου, εις ακόν ανέρεσε Θεού λόγια χωρίς απεγεύσουτε, εν ειδών του πρόσεως την πικρά μου βλάβη να αναστέλω, δόξα την πορεία σπαθνία σου. Δόξα Θεός ημών, δόξα σοι δε σταυρό, υψώσει πάση να γίνει σαρέμι στο θείο σου κράτη, και οι άσε δέσποτα τα άφησαν σε τα συντρίμματα και σαρεβωμένα καρδία, προς την σύνστηρη σε επίγνωση. Άγιε μάταιες του Χριστού πρεσβεύσε υπέρ ημών. Ήπρος ενώ παιδεία των ταχούτα θύρατα τη κακία, αλλού συνελάβεται του Χριστού του μάρτυρα, πτέρυγα να βγούνται σπιδόσγαρ, προς μονάξια θέους κατέβασαν. Άγιε μάταιες του Χριστού πρεσβεύσε υπέρ ημών. Να έψε συνανδότη προ Θεού θεωμένη ανθρωφόρη, αλλά γινόν κολάσιο όλο σου και αισθάνεστε ω περάγιο πάσοντο, ούτω πάσο φύγει αυτή η διακείμενη. Περαγία Θεοτό και σώσον ημά, πίσω μα η βρέψω, όμα το ξέρω πάσα βίρου ή έμου βενήμενων, σταυρό θέμα μένου σου, η αγνή παρθένο σε βόα, θρύνει σε αυτήν η συνδεράσουσα. Άγιε του Θεού πέζε υπέρ ημών. Ιδί υπεριέπρεσον με προστά το Κύριε και βοηθώ της αμαρτίας Θε και την κατεχή των δεινών μου πράξανε παγίες καρδάως εσύ και ενώ μου βοηθός. Άγιε του Θεού πέζε υπέρ ημών. Κρυπήσε καθεδούμενο στους πόδες μάρτης έψαλες εν τη οδό τα μαρτυρία σου προσίως που τελήθη. Αδοθέτω δέσποτε επομένω στήμα διαπίδε των μισθών. Άγιε του Θεού πέζε υπέρ ημών. Ελέωσο των έλειων καλώς εμπορευσάμενος. Ο μαρτυρή την ομάδα σου εφέλει να σωμάτω αυτή τη ζωή του λεγεγόνο γέρι ανάμου μόνο το αυτόμα δεχτών. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς των φυτών του κήρυγμα και αποστόνων κάθε με το μαρτύρο εγκατόπισμα
Υπάρχει στρατό και θεολόγο φέρουσα, υπερών ο Πάναγνε, τον προϊόν ο Πατρός. Αγία του Θεού Πέσσε υπερημών. Ο νου σου ευσεβώ η αγάπη του Χρυσαντό σε νούμενο στρατότη, τον του κόσμου η Θεού Νευτόνο κατεφώνησε. Αγία του Θεού Πέσσε υπερημών. Η θύνουσα των σών λογισμών μου στη μέρα σε νεόλια νεφροσύνη, να θυμία βασάνου και πόνου μου καθόντισε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μαρχώτης ημερών και τεπνία καλίασης, δεδόρητε εσύ Θεόφωνα αντικόπων και πόνο των κολάσεων, και νίκαια ή και σώνος των νεόλων αμήν. Εθία εδωρέτες Παρθένης και μόρτης υπηγάδους νεκορθένου, το Χριστού γεννηθέντος εις μόνης Θεομήτωρος.

0: Λέησον και διαφύλαξον ημάς Θεός της εχάριτη.
1: Κύριε Ντένισον.
0: Παναγία σου εφράδου υπερευλογημένης εν δόξου δεσκνήσιμον Θεός όπου και υπαρθέν Μαρίας. Τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή νημών. Στο του Θεό παραθόμεθα.
1: Συ
0: Κύριε. Συ βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρι των ψυχών ημών και συ τη δόξαν αναπέμπομεν. Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίγκαιη και στους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Τες επομβρίσον εθέων σου λόγων της Ελίας κατασβέσας τη φλόγα, μα την οικείς διέμουσας αγώς εις ο Θεέ. Όθεν και εις έδαμες δεν καμήνα προθήμα ως εκπών καλήνικε, το εισήν σε διδόντι, εν το πατή με ήθεν το σώ, θα επηρήσε Χριστέ μεγαλύναντα. Η 29η αυτομηνός ομιλία του Αγίου Μάτους Καλλινίκου. Πληθείς ο Καλλινίκος εν καμίνο, τον οικοκαλές έβλε και θείον στέφος. Η κάδιο φαινάρχη φλόξ Καλλινίκον κατέδωσε. Και αυτή με τις Αγίες Μάτιος Θεοδότης των τέκνων αυτής. Θεόδοτην τη θεσή την Θεοδότην, το πει καμίνο συμπληρησίν τέκνης φίλης. Οι Άγιοι Μάτιες Πατήρ και Μήτυρη με τα δύο τέκνων αυτών περιτεριούνται. Πατήρε κάθε και τεχούσα και τέκνα, το πατομικρό τεχτών αθητών γένος. Και αυτή με έναν Αγίο Μαρτύρων Μάμοντος και Βασιλίσκου εν της Δαρίου, τον Αγίον Βενιαμίν και Βηρίου, πλησίον των παρατείων του Εβδόμου, και μνήμη του Μακαρίου Ιωάννου του Στρατιώτου, και Κωνσταντίνου Πατριώτου του Νουπόλεως, και του Ευσεβούς Βασιλέως Θεοδοσίου του Νέου. Ωσί αμύστης των Αγιέων Μάμας, των Μάων Θαλάσσης εξερευνών τα βάθη. Ναι, βασιλείς και ευσαμικός εφασφίδα και βασιλείσκον δένε την δομήν θέλων. Δίωθη τέτοι Αγία Τριάδη, πάρε συνείδεια συνόηση το πόλο. Η βαρβάδο σου κίδα δε μοναστέως, έως ελευθείς έτρεπες, Χριστό πρίτα. Έχεις άγιθον εις εδέν προεδρίαν, Κωνσταντίνε πρόεδρε της Κωνσταντίνου. Η βασιλεία εμποδόν χωρά θυσί ο Θεοδόσιε προσωτηρίαν. Τες αγών Αγίες πρεσβείς ο Θεός, ελέησον ημάς, αμήν.

0: Για διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Σπανεγία σαν τράνς υπερευλογημένη σε δόξου δεσμούς
1: Θεοτόμου
0: και Πατρέμ Μαρίας. Τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Τότε Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σε ενούς είπα στη δυνάμει στον ουρανό και στη διδόξαν αναπέμπουση. Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια ή και

0: και τον Κύριον εκ των ουρανών, εν είτε αυτόν της υψής της, ή πρέπει ύμνος στο Θεό. Εν είτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, εν είτε αυτόν πάσε δυνάμεις αυτού, ή πρέπει ύμνος στο Θεό. Εν είτε αυτόν ήλιος και σελήνη, εν είτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως. Εν είτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το είδωρ το υπεράνω των ουρανών. Εν εσάντουσαν το όνομα Κυρίου ό,τι αυτός είπε και γεννήθησαν αυτός εν ετήλατο και εκτίστησαν. Έστησεν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Πρόσταγμα έθετο και ού παρελεύσετε. Εν είτε τον Κύριον εκ της γης δράκοντες και πάσε άβυση. Πυρ χάλαζα χιόν κρίσταλος πνεύμα καταιγίδος τα ποιούντα των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντες η βουνή ξύλα καρποφόρα και πάσε κέντρη. Τα θηρία και πάντα τα κτίνη ερπετά και πετεινά πτερωτά. Βασιλείς της γης και πάντες λαοί άρχοντες και πάντες κριτέ γης. Νεανίσχυ και παρθένοι πρεσβύτεροι με τα νεωτέρων. Εν εσάντουσαν το όνομα Κυρίου ό,τι ψώθη το όνομα αυτού μόνο. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και ψώση κέρας λαού αυτού. Ύμνος πάση τσοσίης αυτού της εις Ισραήλ λαό εγγίζονται αυτό. Άσαρε το Κυρίο άσμα και νόνι ένε εις αυτού εν εκκλησία ουσίων. Εφραθεί το Ισραήλ εκτοποιήσα δι' αυτόν και εις Ιώνα γαλιάνστον επί το βασιλεί αυτόν. Εν εσάντουσαν το όνομα αυτού εν χορό εν την πάνω και ψαλτηρίο ψαλάτωσαν αυτό. Ό,τι ευδοκεί Κύριος εν το λόγο αυτού και ψώσει υπεραείς εν σωτηρία. Καυχίζονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί το κοιτών αυτών. Ε, η ψώση του Θεού εν το λάρι και αυτόν και ροφέ εδίστο με τες χερσίν αυτών. Του ποιήσε εκδίκηση εν της ένθενση ελεγμούσε της λαής. Του δίσε της βασιλής αυτών εν πέδες και της εν δόξη αυτών εν χειροπέδες ιδηρές. Του ποιήσε εν αυτής κρίμα έγραπτον δόξα αυτή έστε πάση τσοσίης αυτού. Εν είτε το Θεόν εν της Αγίης αυτού, εν είτε αυτόν εις στερεώμα της δυνάμειος αυτού. Εν είτε αυτόν επί της δυναστείας αυτού, εν είτε αυτόν κατά το πλήθος μεγαλοσύνης αυτού. Εν είτε αυτόν εν ήχος άλπικος, εν είτε αυτόν εν ψαρτηρίο και κιθάρα. Εν είτε αυτόν εν τυμπάνο και χορό, εν είτε αυτόν εν χορδές και οργάνο. Εν είτε αυτόν εν κυβάλης επίγηση, εν είτε αυτόν εν κυβάλης ελαγμού. Πάσα πνοή εν εσά τον Κύριο. Συ δόξα πρέπει Κύριο Θεός ημών και συ τη δόξα αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνα μην. Δόξα εις το δείξατε το φως, δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπους ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέθε, ουράνιε Θεέ, Πάτερ Πατοκράτων, Κύριε αίμον ο γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε Θεός, ο αγνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, λέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόδοξε τη δέηση μόνο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και λέησον ημάς. Ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξα Θεού Πατρός, αμήν. Κάθε κάστην ημέρα να ευλογήσω σε κενές στο όνομά σου τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά, εγώ είπα Κύριε λέησον με ίαση την ψυχή μου ότι μαρτώνσει. Κύριε προσέ κατεύθυνο, δίδαξό με του πίντο θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωή σου, το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινο το έλειο τη γνώσκου είσαι. Καταξίωσον Κύριε τη μέρα ταύτα να μαρτύρει του φυλαχθήν ημάς. Ευλογητός η Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένο το όνομά σου τους αιώνας αμή. Γέννη το Κύριε το έλειο σου εφημάς κατά περιλπίσαμε εν επισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξώ με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτσο με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτσο με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το έλειο σου τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μην παρήδηση. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Πληρώσαμε την αιωθινή δέηση ημών του Κυρίου.
2: Κύριε,
1: αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς

0: ψυχών και λέγα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά την Κύριο τη σώμεθα.
1: Πράσου, Κύριε.
0: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημμυρημάτων ημών παρά του Κύριο τη σώμεθα.
1: Πράσου, Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντε ψυχέ ημών και ειρήνη τον κόσμο παρά του Κύριο τη σώμεθα. Των υπόλοιπων χρόνων τη ζωή ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κύριο
1: ετησόμεθα.
0: Χριστιανά τα τέλη τη ζωή ημών ανώδυνα ανεπαίσθητα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.

Τον Αγίο μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, τότε Θεό παραθώμεθα. Ότι Θεός ελέους υπτιμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και στη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αιή, και Ιησούς αιώνα.

την ΑΕΠ Ορών και τον πεντοφόρο σώμα, γιατί επιβλέπω να επιπάσσεται την κρίση για κλίματα φύγεων ψυχή και του σώματο. Και ο δεόμεθα ω Άγιο Γεωνέκτηρο, ο κύριο Ρόξα και κατηγυρίου και ευλόγησαν πάντα σε εμά, και ήδη ημάτων εκουσίω ή ακουσίω ο αγαθό και πλάντο όρισον. Δρώνουμε σε μητέρα κόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου. Σόγαρε στην το ελέγχει και σώζει ημά στο Θεό Σιμών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν το πατρί και το ιό και το αγίο πνεύμα την νίκαια.

0: Αλλά θέλω να το εξομολογήσετε το κύριο και ψάχνει το όνομα Τίσου ύψης του Παναγέννη το πρωί του Ιδεώς, είναι Ιδεώς κατά νύχτα.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον εμάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίγε αιώνας των αιώνα. Παναγία Τριάς ελέησον εμάς, Κύριε Λάς, αμαρτίες ημών.

0: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, θεέ του βασιλείας σου. Γεννήθη το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μην σήμερον. Και άφεση μην τα ωφελήματα ημών ως και ημείς αφήε με τσοφλέτς ημών. Και μη εις ενέγγιση μας πειρασμόν, αλλά ρίση μας από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και Ιησούς αιώνας.

0: σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού.

0: των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Στην Κυρίε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος έως υπάρχεις και σε τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα,

0: ανθρώπωμεν.
1: Αδελφοί, η αγάπη ακοθυμή χρηστεύεται, η αγάπη ουζηρεί, η αγάπη ουπεπερεύεται, ουφυσιώται, ουκ ασχημονίου ζητάει αυτή σου παροξύνεται, ουροχή.

η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει, είτε δε προφητείε καταργήθησονται, είτε γλώσσε πάψονται.

Οραλόν γνώση εαυτόν οικοδομή, ο δε προφητεύων εκκλησίων οικοδομή. Θέλω δε πάντα σημάς δηλαδή γνώσεις, μάλλον

Κύριος την παραβολή τα αυτήν, ομοιώς τη βασιλεία του ουρανών, ανθρώπου οικοδεσπότη, ως της εξήλθεν άμα πρωί, μισθώς εστέ εργάτας εις των αμπελών αυτού. Συμφωνήσας δε μετά των εργατών, εκ δυναρίου την ημέρα, απέστειλεν αυτούν εις των αμπελών αυτού, και εξελθών με την τρίτην ώρα, είδε άλλους εστώντας εν διαγορά αργούς, και είπεν, και εκείνης είπεν, υπάγει δε γήμης εις των αμπελών, και ο εάν δίκαιον δώσω ημίν, ιδέα πίλθον, πάλι εξελθών περί έκτην και ενάτη ώραν επίσεως αυτός, περί δε την δεκάτη ώρα εξελθών, έβρεν άλλους εστώτας αργούς και λέγει αυσής, τι οδεστήκατε όλη την ημέρα αργή, λέγουσι αυτό, ότι ουδείς ημάς εμισθώσατον, λέγει αυτής, υπάγετε και εμείς εις τον αμπελώνα, και ο εάν δίκαιον λείψεστε, οψίες δε γενωμένης, λέγει ο Κύριος τον πελώνο στο επιτρόπο αυτού, κάλεσον τους εργάτες και απόδοσε αυτοίς το μισθό, αυξάμενος από τον εσκάτων έως τον πρώτον, και ερθόντες υπέρ την δεκάτη ώρα, έλαβον ένα δινάριον, ερθόντες δε οι πρώτοι ενόμισαν ότι πλέον αλείψονται, και έλαβον και αυτοί ένα δινάριον, λαβώντες δε εγώγιζον κατά το δεκόσιο εσπότου λέγοντες, ότι ούτι έσχεται μίαν ώρα επίησαν, κι ίσως ημίν αυτός επίησας, της βαστάσασι το βάρος της ημέρας και το κάψωνα, ο δε αποκριθείς είπεν εν ή αυτόν, ετέρε που καδικώσε, που χει δυναρίου συμφωνησάσμι, άρου σου το σώον και είπαγε, θέλω δε τούτο το εσχάτω δούνε ως και εσύ, ιου καεξεστήσει ποιήσει ο θέλων εν της ημείς, ή ο φθαλμός σου πονηρός εστίν, ότι εγώ αγαθός ημί, ούτως έσχονται οι έσχατοι πρώτοι, και οι πρώτοι έσχατοι.

Είπαμε πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών, είπαμε. Κύριε Παντοκράτορο, Θεός των Πατέρων ημών, δεόμεθα όσο επάγουσα.

0: Δίδομεθα υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών Ιακώβ, αρχιερέως και πάση σε Χριστό ημών αδελφότητο.
1: Κυρίσον, κυρίσον, κυριερέισον.
0: Δίδομεθα υπέρ ελέους, ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των επιτρόπων της Αγίας Μονής Ταύτης, των Πατέρων και αδελφών, και πάντων των ευλαβών προσκυνητών, των ρητών και αφαιρωτών αυτή. Έτιδομεθα υπέρ των μακαρίων και δημοκτητών της Αγίας Μονής Ταύτης, υπερ πάντων των προαπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών,

0: Λεούν των κελεϊσάντων τη Αγία Μονή ταύτη, υπέ των περιστόντων αδελφών ημών, των απεδεχομένων των Πέρασου Μέγα και πλούσιων έλεος.
1: Κύριε Δέησο.
0: Κύριε Θεός ημών, την εκτενή ταύτη, και εσύ απρόδειξε πάντως ο δούλο και ελέησον ημάς για το πλήθος του ελέου σου, και τους εκτιμούς σου κατάθεψον ετοιμάς και επί πάντα το λαό σου, των απεδεχομένων των Πέρασου πλούσιων έλεος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος, σε όσοι υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο

0: Αποκαλύψατε στο Ευαγγέλιο τη δικαιοσύνη. Ενώσει αυτού τη Αγία του Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Τόσον ελέησον αντιλαβούν και διαφύλαξον αυτού ο Θεό τη η χάρη τη. Η κατηχούμενη τα σκεφαλάσιμων το κυρίω κλείνατε. Κύριε Θεό, μόνο η ψήλη κατοικών και τα ταπεινά εφορών. Ότι σωτηρία του γέννητο να πρέπει να ξαποστείλε στο μονογενήσιο και Θεών, τον κύριο Μονή σου Χριστόν. Επίβλεψαν τη δούλου σου του κατοικουμένου, του υπερκυκλικότασι των εαυτών αφιένα, και καταξίωσαν αυτού εν καιρό ευθέτω του λειτουργού τη παλιγενεσία, τη αφέσεω των αμαρτιών και των ευδήματο τη αθασία. Ένωσαν αυτού τη Αγία σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, και συγκαταρρύχθηκαν αυτού την εκλεκτή σου πείνη. Είναι και αυτή η ζήνη μη δοξάζωση, το πάντιμο και μεγαλοπρεπέ όνομά σου, του Πατρό και του Ιού και του Αγίου Πνεύματο, νίκαιη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, μήτε των κατηχουμένων. Όσοι πιστοί, έτη και την ειρήνη του Κυρίου δαϊθόμεν. Τη λαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη Σοφία. Ευχαριστούμε εσύ Κύριο Θεός τον δυνάμων. Το καταξιώσετε ημάς παραστήνε και νύτα Αγίου Σου αστηρίου και πρόσπεση της εκτιμήσου και των ημιωτέρων αματιμάτων και του λαού πνευμάτων. Πρόξε ο Θεός τη δέηση μου, ποιήσου όνει μας αυτούς γενναίες της προσφέρεις της ουσίης, της δερήσης και δικαισίας και θυσίας ανεμάρκους. Υπερπαντός του λαού Σου και κάνω σου ημάς τους έθνους, της διακονήσου ταύτην τη δυνάμη του πνεύματός Σου του Αγίου. Ακαταγνώστος και απροσκόπτος, εν καθαρό το μαρτυρίο της συγκλήσεως ημών. Επικαλείστε σε παντή καιρό και τόπο, ή να εισακούν ημών, ήλιος ημίνη ήης εν το πλήθη της εις αγαθότητος. Ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

0: και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Σοφία. Πάλι και πολλά εξυποστήρτωμε και σου δεόμε τα αγαθά και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψας επί την δέησιν ημών, καθαρίσεις ημών τα ψυχάς και τα σώματα, από παντός μορισμού σαρκός και πνεύματος, και δόησιν μην ανένοχον και ακατάστηκοντο, την παράσταση του Αγίου Ψιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημή προκοπή βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσε αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγαπηλατρεύηση, ανενόχως και ακατοίκου μετέχει των Αγίων Μυστηρίων και της κορονίου σου βασιλείας αξιώθηνε. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμεν, τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίγκαιαη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

Κύριε ο Θεός, ο Παντοκράτορο, μόνος Άγιος, ο δεχόμενος της Θείαν Ενέσεως, πάντα με καλωμένες εν όλη καρδία, πρόσδεκε μόνο των αματωλών τη δέηση και προσάγει το Αγίου σου εστηρίο, και θήθηκε η κάνωση εν εμάς προς ενεγγύσεις δώρατη και θυσίας πνευματικάς, υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και του λαού νοημάτων, και καταξίωσε εν εμάς ευρύ χάρη ενώπιόν σου, του γενές εσύ ευπρόσδεκε την θυσία ημών και επισκοινώσου το πνεύμα της χάριτος των αγαθών επί εμάς, επί τα προκείμενα δώρατά αυτά και επί πάντα το λαό σου. Δια των νυκτισμών του μονογενού σου Υιού Μεθρού ευλογητώσει, συν το Παναγίου.

0: Εν σοφία πρόσχομεν.
1: Πιστεύω εις έναν Θεό Πατέρα Παντοκράτορ, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν των αιών του Θεού του Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός των αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδι ου τα πάντα ηγένετο. Τον διημάσου ανθρώπους και διατηνή μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπ' ερημών Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα εν τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, κανελθόντα εις ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Σύ Πατρί και Υιό Συν προσκυνούμενο και Συν δοξαζόμενο το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος.

σου. Συγχαρή Θεός ανέκπροστος, απερινόητος, άοντος, ακατάληπτος, αείωνος, άπτος όν. Σήκει ο μόνο γεννήσιος και το πνεύμα σου το Άγιον, σου εκ του μειώντος στο εν υπαρήγαγες και παραπεσόντας ανέστης ασπάρην. Του καπέστης πάντα ποιον αιώς ημάσεις των ουρανού ανοίγαγες και τη βασιλεία σου ευχαριστώ διμέλουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμενση. Και το μόνο γεννήσιο και το πνεύμα της σου το Άγιο. Υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουκείσμεν, των φανερών και αφανών ευεργεσιών, των εισημάσεις και γεννημένων ευχαριστούμενση και υπέρ της λειτουργίας ταύτης. Είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατά αξίως σας και της υπαριστήκασι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων. Τα χερουβίν και τα σεραφίν εξαπτέρυγαν πολιώματα μετάσια πτερωτά.

Παρακαλούμεθα και δεόμεθα και κοιτεύομεν. Κατάπνευσον το πνεύμα σου το Άγιο εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα μου και ποιήσον το μενάτο του τον τίμιο σώμα του Χριστού.

ως την γενέστη της μεταλαμβάνουσιν εις νύψιν ψυχής, εις άφεσιν αμαρτιών, εις κοινωνίαν το Αγίου Σου Πνεύματος, εις βασιλείας του ουρανού πείραμα, εις παρήσια την προσέ, μη εις κλίμα ή εις κατάκριμα. Έτσι προσφέρομαι συστολική τα άφηλα τριεπεκορετήστη αναπαυσαμένων, προπατώρων, πεντέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μάρτυρων, ομολογητών, εκρατευτών και πάντως πνεύματος, δικαίου, εν πίστη, τετελειωμένου. Εξαιρέτως της Παναγίας Αρχάντων, υπερευλογημένης εν δόξου,

0: του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου, ον χάρισε τες Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σον έντιμο η άμακρο ημερεύοντα και ορθοδομούντα το λόγο της εις αληθείας.
1: Κύριε Δέησο,
0: κι ον έκαστος κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασό. Μνήστηκε της Ιεράς Μονής Ταύτης και μη παρηγούμε και πάει πόλους και φοράς και πιστικούνταν αυτές. Μνήστηκε Κύριε πλέον των δημιουργούντων. Νοσούν τον καμνόν έχουμε να σωτήρια σε αυτόν. Μνήστηκε Κύριε τον καπροφόρητο της Αγίους Εκκλησίας και πνεύμα των παιδίδων. Και επί πάντα ημάς τελείως εξ Απόστολων. Και δώσει μην εν ενή στόματι και μια καρδία δοξάζει και ανημνήν το πάντιμο και μεγαλοπρεπές ονομά σου.

0: ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσεξάντρος αυτά εις το Άγιον και περουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέντσι μην τη Θεία χάρη και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμε. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ παρακατά τη θέμεθα τη ζωή μου άπασαν και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε, και παρακαλούμεσαι και δόμεθα και κετεύομεν. Καταξίωσον ημάς με τα λιμή των επορανίων σου και φρικτών μυστηριών, ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης, με τα καθαρού συνειδότος, εις άφεση αμαρτιών, εις συγχώρηση πλημμυρημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνία, εις βασιλείας ουρανών κληρονομία, εις παρησία προσέμεις, κρίμα ή εις κατάκριμα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησία σαν κατακρίτος, δοσμάν επικαλείστε σε τον απουράνιο Θεό Πατέρα και λέγειν.
1: Πάντα ημών σου ανείς, αγιάστε το όνομά σου, ελθέλε η βασιλεία σου, γέννηθε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άγνωμο πλούσιον δώσει μην σήμερα και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και μη σαφίεν ως οφειλέτες ημών, και μη είσαι να γης ημάς εις μοιρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού

να πάνε να δημιουργήσουν το κλειδί του των παραγών. Αυτό έφερε τα ουρανόταν επί του υπογεκλικότητα συνταχτών και παλά, που γαρίκλαινε σαρκή και αίμα τη αλασία το φοβερό Θεό. Συνδέσποτα τα προκείμενα πάσιμη τη αγαθών εξομάλισμα κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν, τη πλέωση σύμπλεψων, τη οδοπορούση συνόδευσων, του νοσούντα ίασε ο γιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάριτη και εκτιρμή και φιλανθρωπία του μονογενούσιου, με σου ευλογητό εσύ το Παναγίο και αγαθό, και ζωοποιώ σου πνεύμα την νίκαια και εις τους αιώνας των αιώνων. Πρόσχες Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και από θρόν δόξης βασιλείας σου και ελθέ εις το αγιάς ημάς. Ο άνατο Πατρίς συγκαθήμινος και ο δίμηνορός ημών και καταξίωσον, την κρατεά ως χειρήματα δουν ημίν το αφράτο σώματός σου και του τιμίου αίματος και διημών παντή το λαό. Ο Θεός ηλάστη τη μητωματουλό και λεϊσόμεν. Θεός ηλάστη τη μητωματουλό και λεϊσόμεν ο Θεός. Λάστη δίνει το αμαρτωλό και λέει σώμη.

0: Εκείν και αναμάδινε τις άμενοι, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή νημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ευχαριστούμε συμβέστε τα φιλάνθρωπα για το ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα καταξίωσα σημάς των ουρανίων και αθανάτων μυστηρίων. Ότο τόμισον ημών την οδόν, στήριξον ημάς από το φόδος τους πάντας, προήσουμον τη ζωή, ασφάλισιμον τα βιαβήματα ευχές και εικεσίες της ενδόξης ο τόπου και Παθέν Μαρίας και πάντων των Αγίων Σου. Ότι εσύ ο Αγιασμός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο

Ο ευλογόντους ευλογώντεσαι, Κύριε, και αγιάζοντος, επεσήπε πειθόντος όσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον Αγίας τους αγαπώντας την ευκρίνη του οίκου σου. Σε αυτούς αντιδόξασον του θεϊκού σου δυνάμει και μη εγκαταλείπισμά σου γιώζοντας επί σέ. Ειρήνη τον κόσμο σου δόρισε, τις Εκκλησίες σου, τις ιερεύση. Τις άκουσον ημών το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσε αγαθή και πάν δόρημα τέλειο άνωθεν στην καταβέξου πατρός το φώτον. Και σε τη δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και

0: ετοιμάστε αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε, νίκαιοι και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε, Χριστός ο αληθινός Θεός, ημών της παιδείας Παναφράντου και Παναμόμου, Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Δημίου και Ζωοποιού Σταυρού, τη χάρη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, προστασίες των Παμεγίστων Ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβριήλ και Πασόντε Πουρανίου,

0: Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Καλημέρα σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, είναι Τρίτη. Είναι 28 του μηνός Ιουλίου και στο σημερινό πρόγραμμα του 89,5 και στις 10.30 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή Αναγνώσματα. Ο Βασίλης Κονταξής διαβάζει την ομιλία του Μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου κυρίου Ιωάννου «Θεία Ευχαριστία και Εκκλησία», δημοσιευμένη στην έκδοση της Αποστολικής Διακονίας με τίτλο «Το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας». Στις 11. Η ταυτότητα της Εκκλησίας με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Στις 12 το αλάτι της γης με τον Λάμπρο Λιάβα. Στη 1 η αρχαία τραγωδία και κωμωδία, ο Εσχύλος και ο Ευρυπίδης με τον Κώστα Παπά. Στις 2 είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5 με τον Γιώργο Μιλωνά.

2:30 η Παλαιά Διαθήκη διηγείται με την Αλεξάνδρα Παλάντζα. Στις 3 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Αλλιευτικά σκάφη, εργαλεία και αλλιεύματα στις ελληνικές θάλασσες αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο» με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας στη θάλασσα. Στις 4 η μουσική των Αγγέλων με τον Πέτρο Παπαμανουήλ. Στις 5 «Τι είναι τα άστρα» με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Στις 6 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Ο Δράκοντας στην τέχνη» με τον Κώστα Παπά. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας στο Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής. Στις 7 είναι η ακολουθία του Εσπερινού από το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη. 7:30 αναγνώσματα. Η Μαρβίνα Πιτιχούτη διαβάζει από τη συλλογή «Τα ποίηματα, τόμος Α» του Νικηφόρου Βρετάκου από τις εκδόσεις «Τρία φύλλα». Στις 8 «Η αλήθεια ελευθερώνει». Ο Κώστας Παπάς διαβάζει διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεωτερών χρόνων. Στις 9 είναι η ακολουθία του μικρού αποδείπνου. 9:30 αναγνώσματα. Ο Θεόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει από το βιβλίο «Περί πνεύματος και ζωής» του Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, εκδόσεις Ιεράς Μονής Θημίου Προδρόμου Έσεξ. Στις 10, γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Και στις 11, στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο «Αδελφή Καραμάζοφ» του Φιοντόρ Ντοστογεύσκη, εκδόσεις Γκοβόστη.

Σήμερα, 29 του μηνός Ιουλίου, η Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Καλλινίκου, της Αγίας Μάρτυρος Θεοδότης και των τριών παιδιών της, του Αγίου Ιωάννου του Στρατιώτου, του Αγίου Κωνσταντίνου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, του Ευσεβούς Βασιλέως Θεοδοσίου του Νέου, του Αγίου Μάρτυρος Μάμαντος και του Αγίου Βασιλίσκου του Γέροντος, των Αγίων Βενιαμίν, Βενίου και Βινέου, τη μνήμη μιας οικογένειας, του πατέρα, της μητέρας και των δύο παιδιών.

ανθρώπων των οποίων δεν γνωρίζουμε τα ονόματα, του Οσίου Ρωμανού, ηγωμένου της Μονής Κύριζατς, των Οσίων Κωνσταντίνου και Κοσμά, του Οσίου Μπογολέμπ, ο οποίος ήταν μοναχός, του Αγίου Ευσταθίου από την Γεωργία και του Αγίου Λούπου, επισκόπου της Τρουά.

Για τον Άγιο Λούπο θα μιλήσουμε σήμερα. Γεννημένος το 383 στο Τούλ από ευγενή γαλλορωμαϊκή οικογένεια, ο Άγιος Λούπος έλαβε καλή μόρφωση στα κλασικά γράμματα. Παντρεύτηκε την Πιμενιόλη, αδελφή του Αγίου Ιλαρίου Αρελάτης και συγγενή του Αγίου Ονοράτου. Μετά από συμβίωση 6 χρόνων χώρισαν για να αφιερωθούν στο Θεό. Η Πιμενιόλη εκάρη μοναχή και ο Λούπος μπήκε στη μονή του Λερίνου εξαιτίας της φήμης του Αγίου Ονοράτου. Μετά από ένα χρόνο, ενώ ταξίδευε στο Μακόν για να διαθέσει τα υπάρχοντά του, εξελέγει επίσκοπος της Τρουά. Παραμένοντας ωστόσο πιστός στις μοναχικές του υποσχέσεις, συνέχισε τον ασκητικό βίο παράλληλα με τα ποιμαντικά του καθήκοντα. Κοιμόταν κατά γης, φορούσε τον τρίχινο χιτώνα κατά σάρκα, έτρωγε και κοιμόταν μέρα παραμέρα και έδειχνανε λοιπόν στην αγάπη του απέναντι στους φτωχούς και τους φυλακισμένους. Το 429, μετά από αίτημα του Πάπα Κελεστίνου και των επισκόπων της Γαλατίας που είχαν συγκληθεί σε σύνοδο, συνόδευσε τον Άγιο Γερμανό του Οξέρ στη Μεγάλη Βρετανία για την αντιμετώπιση των αιρετικών πελαγιανών που ισχυρίζονταν ότι δεν είχαν ανάγκη της Θείας Χάριτος. Επιστρέφοντας στην Τρουά, αφού έφερε πλήθος ψυχών στην αληθινή πίστη τόσο με τα θαύματά του όσο και με τα θεόπνευστα λόγια του, ανέλαβε εκ νέου τα καθήκοντά του με πατρική έγνοια. Κατά την εισβολή των Νούνων το 451, ενώ η πόλη της Τρουά, αφρούρητη και ανοχήρωτη, βρισκόταν στο έλεος των επιδρομέων, ο Άγιος Επίσκοπος προέτρεψε τον πληθυσμό να αναπέμψει τις προσευχές του με συντριβή καρδίας, ενώ ο ίδιος διπλασίασε τις κληραγωγίες του. Κατόπιν, ενδεδειμένος στα αρχιερατικά του άμφια και συνοδευόμενος από τον κλήρο του, μετέβη προς συνάντηση του Ατήλα και, επιβάλλοντας το σεβασμό με τη μεγαλοπρέπειά του, έκανε τον τύρανο να σταματήσει τους άνδρες του που είχαν ορμήσει πάνω στους ανυπεράσπιστους κληρικούς. Ο Λούπος του είπε: «Εάν είσαι όπως ισχυρίζεσαι, η μάστιγα του Θεού, τιμώρησέ μας όσο σου το επιτρέψει το χέρι που σε οδηγεί». Τα λόγια αυτά άγγιξαν την καρδιά του βαρβάρου που χαρίστηκε στην πόλη. Μετά την ήττα του, ο Ατήλας πέρασε πάλι από την Τρουά και πήρε μαζί του Όμηρο τον Άγιο Επίσκοπο μέχρι το Ρήνο. Δεν άργησε όμως να τον αφήσει ελεύθερο, ζητώντας τις προσευχές του. Επιστρέφοντας ο Άγιος Λούπος, επειδή κάποιοι τον υποπτεύονταν ότι βρισκόταν σε συνεννόηση με τους Σούνους, αποσύρθηκε για 2 χρόνια στο όρος Λασουά, 60 χιλιόμετρα περίπου απόσταση από την Τρουά, και κατόπιν στο Μακόν, όπου επιτέλεσε θαυματουργικές ιάσεις, οι οποίες τον έκαναν τόσο ονομαστό, ώστε ο βασιλιάς των Αλαμανών ελευθέρωσε για χάρη του τους αιχμαλώτους που κρατούσε. Φθάνοντας στην Τρουά, ανέλαβε την αποκατάσταση των ζημιών υλικών και πνευματικών που η βαρβαρική επιδρομή είχε προκαλέσει στον πληθυσμό της πόλης και της γύρω υπαίθρου. Πολλοί μαθητές του συναριθμήθηκαν στους πλέον επιφανείς επισκόπους των χρόνων εκείνων. Ο Άγιος Λούπος παρέδωσε εν ειρήνη την ψυχή του στο Θεό στις 29 Ιουλίου του 479, μετά από επισκοπία 52 ετών. Σε μια από τις επιστολές που του έστειλε ο Άγιος Σιδώνιος Απολινάριος, επίσκοπος Κλερμών, τον εγκομιάζει λέγοντας: «Είστε ο πατέρας των πατέρων, ο επίσκοπος των επισκόπων, ο Άγιος Ιάκωβος του καιρού μας, οι συνιεράρχες σας, όταν συνάζονται, υπακούν σε αυτό που προτείνετε και τρέμουν τον έλεγχό σας. Ενώπιον της σοβαρότητός σας, ακόμη και οι ηλικιωμένοι έχουν το αίσθημα ότι είναι παιδιά, αφού γυμναστήκατε στα σκληρά γυμνάσια της πολεμικής τέχνης του Λερίνου και περάσατε 9 πενταετίες στον Αποστολικό Θρόνο, η πνευματική στρατιά των Αγίων και της μίας και της άλλης τάξεως σας θυμά ως έναν από τους πλέον περιώνυμους πνευματικούς σταγούς της».

Αγαπητοί ακροατές, από το Συναξάρι της ημέρας σήμερα μιλήσαμε για τον Άγιο Λούπο, επίσκοπο της Τρουά. Θα περάσουμε τώρα στην πρόγνωση του σημερινού καιρού σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Γενικά, έθριος θα είναι ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και βαθμιές στο Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς, στο Ιόνιο, το νοτιοανατολικό Αιγαίο και την νότια Κρήτη τους 34 με 35 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Μακεδονία, Θράκη. Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά. Υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά, κυρίως της Δυτικής Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα είναι βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι στα δυτικά θα είναι νοτιοανατολική 3 με 4. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος. Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου. Οι άνεμοι θα είναι νότιο-ανατολική 3 με 4 και από το απόγευμα δυτική-βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 και τοπικά στα ηπειρωτικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος. Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τμήματα βόρειο-βορειοανατολική 5 με 6 και βαθμία τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Κυκλάδες, Κρήτη. Γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι 6 με 7 και βαθμία τοπικά έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 30 και τοπικά στη νότια Κρήτη 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα. Γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι 6 με 7 και βαθμία τοπικά έως 8 μποφόρ. Και θερμοκρασία από 22 έως 31 με 32 και στα νότια 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Αττική, γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά τμήματα 6 και βαθμία έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλονίκη, γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοια η πρόγνωση για τον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Και αν περάσουμε τώρα σε γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα, 29 Ιουλίου. Το 238 ο Γορδιανός ο Τρίτος ανακηρύσσεται αυτοκράτορας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας σε ηλικία 13 ετών. Το 904 ισχυρός αραβικός στόλος κυρίως πειρατικός υπό τον χριστιανό εξωμότη Λέοντα τον Τριπολίτη αγκυροβολεί έξω από τη Θεσσαλονίκη. Δύο ημέρες αργότερα θα καταλάβει την πόλη και 22 έως 30 χιλιάδες κατοικοί της θα εχμολατιστούν και θα πωληθούν στη συνέχεια στα σκλαβοπάζαρα της Αφρικής. 1014 ο Βυζαντινός στρατός υπό τον αυτοκράτορα Βασίλειο τον Δεύτερο το Βουλγαροκτόνο νικά τα βουλγαρικά στρατεύματα του Τσάρου Σαμουήλ στη μάχη του Κλειδιού. 1825 αποτυγχάνει εξαιτίας της δυναμίας που επικρατεί προσπάθεια μοίρας του ελληνικού στόλου υπό τον Κωνσταντίνο Κανάρη να πυρπολήσει τον Αιγυπτιακό στόλο μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας. 1829 ο Ιωάννης Καποδίστριας διανέμει σε ακτήμονες 200.000 στρέμματα εθνικής γης. 1836 πραγματοποιούνται τα εγγένεια της αψίδας του Θριάμβου στο Παρίσι. 1870 γεννιέται ο συγγραφέας Ιωάννης Γρυπάρης. 1856 πεθαίνει ο Γερμανός συνθέτης Ρόμπερτ Σούμαν. 1890 πεθαίνει ο Ολλανδός ζωγράφος Βίνσεντ Βαν Γκόγκ, για τον οποίο θα μιλήσουμε σήμερα στην εκπομπή. 1899 υπογράφεται η πρώτη σύμβαση της Χάγης. 1900 ο βασιλιάς της Ιταλίας Ουμβέρτος ο Πρώτος δολοφονείται από τον Γκαετάνο Μπρέσι. Όπως λέει στους αστυνομικούς που τον συλλαμβάνουν, με την πράξη αυτή πήρε εκδίκηση για την αιματοχυσία στο Μιλάνο το 1898, όταν ο βασιλιάς είχε συντρίψει βία εργατική εξέγερση χρησιμοποιώντας το πυροβολικό με αποτέλεσμα να σκοτωθούν εργάτες. 1900 στο θέατρο Ορφεύς της Ήρου δίνεται η πρώτη οργανωμένη κινηματογραφική παράσταση στην Ελλάδα. Το εισιτήριο στοιχίζει μία δραχμή και προβάλλονται 20 ταινίες μικρού μήκους. 1913 η Αλβανία γίνεται αυτόνομο κράτος μετά την υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου στο Λονδίνο. 1919 υπογράφεται μυστική συμφωνία από τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος Ελευθέριο Βενιζέλο και τον Υπουργό Εξωτερικών της Ιταλίας Κόμι Τομάζο Τιτόνι. Με αυτήν καθορίζεται διαχωριστική γραμμή κατοχής στη Μικρά Ασία μεταξύ των στρατευμάτων, παραχωρούνται στην Ελλάδα τα Δωδεκάνησα, παρέχεται πλήρης υποστήριξη στις ελληνικές διεκδικήσεις στην Ανατολική και Δυτική Θράκη και γίνεται αποδεκτή η απέτηση ενσωμάτωσης της Βορείου Ηπείρου στην Ελλάδα. Η συμφωνία αυτή τελικά δεν θα εφαρμοστεί. Το 1919 γεννιέται ο ποιητής Μίλτος Αχτούρης. Το 1921 ο Αδόλφος Χίτλερ αναλαμβάνει την προεδρία του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος. Το 1925 γεννιέται ο Μίκης Θεοδωράκης. 1938 εξέγερση ξεσπά στα Χανιά εναντίον του καθεστώτος Ιωάννη Μεταξά. Θα καταρρεύσει την επόμενη ημέρα. 1948 αρχίζουν στο Λονδίνο οι 14η Ολυμπιακοί Αγώνες, η πρώτη μετά το 1936, καθώς ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος δεν είχε επιτρέψει τη διεξαγωγή τους το 1940 και το 1944. 1957 ιδρύεται στην Ουάσιγκτον η Διεθνής Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας για την προώθηση της ειρηνικής ανάπτυξης της ατομικής ενέργειας. 1958 ιδρύεται επίσημα από το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών η NASA με πρόεδρο τον Dwight Eisenhower να υπογράφει την πράξη εθνικής αεροναυτικής και διαστήματος. 1967 ανοιχτά των ακτών του Βορείου Βιετνάμ το USS Forrestal πιάνει φωτιά και σκοτώνονται 134 άτομα στη χειρότερη καταστροφή του Αμερικανικού Ναυτικού από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το 1967 την τέταρτη ημέρα της γιορτής για την επέτειο συμπλήρωσης 400 ετών το Καράκα στη Βενεζουέλα κλονίζεται από σεισμό με απολογισμό πολλούς νεκρούς.
1979 πεθαίνει ο Γερμανός φιλόσοφος Χέρμπερτ Μαρκούζε. 1991 η Ρωσική Ομοσπονδία αναγνωρίζει επίσημα την ανεξαρτησία της Λιθουανίας.

0: Είπαμε, αγαπητοί ακροατές, ότι σαν σήμερα το 2014 ο Βυζαντινός στρατός υπό τον αυτοκράτορα Βασίλειο τον Β' του Βουλγαροκτόνου νικά τα βουλγαρικά στρατεύματα του Τσάρου Σαμουήλ στη μάχη του Κλειδιού. Η μάχη του Κλειδίου διεξήχθη στις 29 Ιουλίου του 2014 μεταξύ Βυζαντινής και Βουλγαρικής Αυτοκρατορίας. Η μάχη αποτέλεσε το αποκορύφωμα της 50χρονης διαμάχης μεταξύ του Σαμουήλ της Βουλγαρίας και του Βασίλειου Βουλγαροκτόνου και έληξε με τη νίκη των Βυζαντινών. Διεξήχθη στην περιοχή μεταξύ των οροσυρών της Κερκίνης και του Δυτικού Ορβίλου κοντά στο χωριό Κλειδίων. Σήμερα βρίσκεται στη Βουλγαρία αυτό το χωριό. Η αποφασιστική μάχη, όπως είπαμε, έγινε στις 29 Ιουλίου με επίθεση των Βυζαντινών υπό την ηγεσία του Νικηφόρου Ξηφία, η οποία είχε σε αποτέλεσμα την καταστροφή των Βουλγάρων. Αυτή η μάχη αποτέλεσε μεγάλο πλήγμα για τους Βούλγαρους. Οι Βούλγαροι στρατιώτες εχμαλωτίστηκαν και τυφλώθηκαν μετά από διαταγή του Βασιλείου του Δευτέρου, ο οποίος αργότερα πήρε το όνομα Βουλγαροκτόνος. Ο Σαμουήλ επέζησε από τη μάχη, αλλά πέθανε 2 μήνες αργότερα από καρδιακή ανεπάρκεια. Θεωρείται πως πέθανε όταν είδε τους τυφλούς Βούλγαρους στρατιώτες. Παρά τη στρατιωτική κατάρρευση της πρώτης Βουλγαρικής Αυτοκρατορίας μετά τη μάχη του Κλειδίου, η κατάληψη της επικράτειας από τους Βυζαντινούς δεν ήταν άμεση. Τα βουλγαρικά εδάφη έγιναν επαρχία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας το 2018. Πάμε να δούμε όμως τα γεγονότα που προηγήθηκαν και οδήγησαν στη μάχη στο Κλειδί. Οι συγκρούσεις Βυζαντίου-Βουλγαρίας ξεκίνησαν τον 7ο αιώνα όταν οι Βούλγαροι υπό την ηγεσία του Χάνα Σπαρούχ κατέλαβαν κοντά στο Δούναβι μια επαρχία της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ως αποτέλεσμα οι Βούλγαροι αναγκάστηκαν να αντιμετωπίσουν μια σειρά πολέμων με το Βυζάντιο. Το 986 η Βουλγαρία δέχθηκε επίθεση από τον Βορρά, από τον πρίγκιπα του Κιέβου, Σφιατοσλάβ. Εν τω μεταξύ, λόγω των επιθέσεων του Σιμεών στο Βυζάντιο, η Βουλγαρική Αυτοκρατορία έχασε αρκετή δύναμη. Κατά τη διάρκεια αυτών των συγκρούσεων, οι επιδρομές από το Κίεβο νικήθηκαν από τους Βυζαντινούς, οι οποίοι ήταν σε πόλεμο με τους Βούλγαρους, μια συνεχόμενη σύγκρουση μετά την πτώση της Βουλγαρικής Πρωτεύουσας Πρεσλάβ το 1971. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την παραίτηση του Μπόρις του Δευτέρου από τους αυτοκρατορικούς του τίτλους και την παραχώρηση της Ανατολικής Βουλγαρίας στους Βυζαντινούς. Οι Βυζαντινοί λοιπόν κατέλαβαν την Ανατολική Βουλγαρία, αλλά τα ανεξάρτητα εδάφη της Δυτικής Βουλγαρίας παρέμειναν αυτόνομα και υπό την ηγεσία των Κομιτόπουλων Νταβίδ Μωυσή, Αρών και Σαμουήλ, που αντιστάθηκαν εναντίον του Βυζαντίου. Το 976 στο θρόνο του Βυζαντίου ανεβαίνει ο Βασίλειος ο Δεύτερος. Πρώτος του στόχος ήταν η κατάληψη της Βουλγαρίας. Αντίπαλοι του ήταν οι Δυτικοί Βούλγαροι υπό την ηγεσία του Σαμουήλ. Η πρώτη εκστρατεία του Βασιλείου ήταν καταστροφική. Ο Βυζαντινός αυτοκράτορας παραλίγο να πεθάνει όταν οι Βούλγαροι εκμυδένισαν το Βυζαντινό στρατό στις πύλες του Τραϊανού το 986. Τα επόμενα 15 χρόνια, όσο ο Βασίλειος ήταν απασχολημένος με τις επαναστάσεις εναντίον του και τις επιθέσεις των Φατιμιδών στην Ανατολία, ο Σαμουήλ ανακατέλαβε τα περισσότερα από τα πρώην βουλγαρικά εδάφη και μετέφερε τον πόλεμο στο Βυζάντιο. Ωστόσο, η επίθεση του στην Νότια Ελλάδα, χάρη στην οποία ανέφθασαν στην Κόρινθο, τελείωσε με μεγάλη ήττα των Βουλγάρων στη μάχη του Σπερχιού το 996. Η επόμενη φάση του πολέμου ξεκίνησε το 1000 όταν ο Βασίλειος ξεκίνησε μια σειρά από επιθέσεις στη Βουλγαρία, έτσι κατέλαβε τη Μυσία και το 1003 τα σώματά του κατέλαβαν το Βίντιν. Τον επόμενο χρόνο ο Βασίλειος κατατρόπωσε τον Σαμουήλ στη μάχη στα Σκόπια. Το 1005 ο Βασίλειος επανέκτησε τον έλεγχο της Θεσσαλίας και μέρη της Νότιας Μακεδονίας. Σε αυτά και τα επόμενα χρόνια οι Βυζαντινοί εισέβαλαν αρκετές φορές στη Βουλγαρία, λαιλατώντας την Ήπεθρο. Όμως δεν είχαν καταφέρει να νικήσουν αποφασιστικά. Η βουλγαρική αντεπίθεση έγινε το 1009 στη μάχη της Κρέτας. Σύμφωνα με το Βυζαντινό ιστορικό Ιωάννη Σκυλίτζη, ο αυτοκράτορας Βασίλειος ο Δεύτερος συνέχιζε τις επιθέσεις στη Βουλγαρία καταστρέφοντας τα πάντα στο δρόμο του. Ο Σαμουήλ ήταν ανίκανος να το σταματήσει σε ανοιχτή μάχη. Το αποκορύφωμα του πολέμου ήρθε το 2014 όταν ο Σαμουήλ, ως ηγέτης του στρατού, προσπάθησε να σταματήσει το Βυζαντινό στρατό πριν αυτό εισέλθει στη βουλγαρική ενδοχώρα. Ο Σαμουήλ ήξερε πως οι Βυζαντινοί θα επιτίθονταν στη χώρα του από τις ορεινές περιοχές. Οι Βούλγαροι έκτισαν τάφρους κατά μήκος των συνόρων τους, ειδικά στο πέρασμα του Κλειδίου, στο Στριμώνα, καθώς αυτό οδηγούσε στην καρδιά της Βουλγαρίας. Ο Σαμουήλ οχύρωσε περισσότερο την οροσειρά Μπέλες και το κάστρο του Στριμώνα. Ο ποταμός του Στριμώνα ήταν ιδανικό μέρος για επιθέσεις και χρησιμοποιήθηκε αρκετές φορές από τους Βυζαντινούς. Ωστόσο, ο Σαμουήλ επέλεξε το Στριμώνα για αμυντική τακτική. Βρισκόταν στο δρόμο από τη Θεσσαλονίκη μέχρι τη Θράκη, στα ανατολικά και μέχρι την Οχρίδα, στα δυτικά. Ο Σαμουήλ αποφάσισε να αντιμετωπίσει τον Βασίλειο και το στρατό του στο Κλειδίο, όχι μόνο λόγω των ιτών στα πεδία της μάχης, αλλά και λόγω των ανησυχιών σχετικά με την εποπτεία του μεταξύ της αριστοκρατίας, η οποία είχε αποδυναμωθεί από τις εκστρατείες του Βασιλείου. Το 1005, ο διοικητής του Δυραχείου, λιμανιού της Αδριατικής, παρέδωσε την πόλη στο Βασίλειο το Δεύτερο για να αντιμετωπίσει τη Βυζαντινή απειλή. Ο Σαμουήλ συγκέντρωσε 45.000 στρατιώτες, ενώ ο Βασίλειος ο Δεύτερος συγκέντρωσε επίσης ένα μεγάλο αριθμό στρατιωτών και όρισε διοικητή τον Νικηφόρο Ξηφία, ο οποίος είχε καταλάβει τις παλαιές βουλγαρικές πρωτεύουσες Πλίσκα και Πρεσλάβ.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Καλή σας ημέρα όσοι και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας. Σήμερα θα σταθούμε στην δεύτερη προς Θεσσαλονικής επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Είναι το δεύτερο κεφάλαιο και ο στίχος 15, όπου εδώ ο Απόστολος Παύλος λέει: «Αδελφοί, στήκετε και κρατείτε τα σπαραδόσεις, άσε διδάχθηκε είτε διαλόγου είτε διεπιστολής ημών». Εδώ λοιπόν είναι ένα ερώτημα. Ποιες είναι αυτές οι παραδόσεις που λέει ο Απόστολος, που προτρέπει τους Θεσσαλονικείς και όλους βέβαια τους αναγνώστες αυτής της επιστολής να τις κρατούν? Ποια είναι η έννοια της παράδοσης στην Εκκλησία? Να καλωσορίσουμε, αγαπητοί ακροατές, τον πρώτο πρεσβύτερο, τον πατέρα Χριστόδουλο Μπίθα, από τον Ιερό Ναό Παμεγής των Ταξιαρχών Μοσχάτου. Πατέρα Χριστόδουλε, καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Θα θέλατε να ξεκινήσουμε με αυτό? Ποια είναι η παράδοση την οποία εδώ εννοεί ο Απόστολος Παύλος?
3: Ναι. Καταρχάς να θυμίσουμε ότι στη Δευτέρα προς Θεσσαλονικής επιστολή ο Απόστολος Παύλος έχει να αντιμετωπίσει ένα πολύ συγκεκριμένο πρόβλημα, γι' αυτό στέλνει και την επιστολή, που είναι το γεγονός ότι διάφοροι ψευδοπροφήτες, ψευδοδιδάσκαλοι, τρόμαζαν τους Θεσσαλονικείς, μάλιστα σε περίοδο που υπήρχαν κάποιο είδους διωγμοί, είχαν δυσκολίες δηλαδή στην κοινότητα, λέγοντάς τους ότι έρχεται η Δευτέρα Παρουσία. Το αποτέλεσμα είναι ότι κάποιοι σταματούσαν και αφήναν τις δουλειές τους, κάποιοι ζούσαν μέσα στο φόβο αντί να ζουν τη χαρά αυτή τη σχέση με τον Κύριο, την οποία βιώνει και ο Παύλος και για την οποία διαβάζουμε στις επιστολές, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, όπως λέει λίγους στίχους πιο πάνω, στο δεύτερο και τρίτο στίχο του δεύτερου κεφαλαίου. Λέει, προσέξτε, λέει, διότι να μην σαλευτεί, να χρησιμοποιεί το ρήμα αυτό, να μην σαλευτεί η λογική σας. Και μετά λέει, μη τεθροείστε δια πνεύματος, δηλαδή να μην ταράζεστε. Και λέει στο στίχο 3, μη τη σημάς εξαπατήσει κατά μηδένα τρόπο. Δηλαδή, να μην επηρεαστείτε και να μην ταράζεστε και να μην σας εξαπατήσει κανένας με κανένα τρόπο. Γιατί? Υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε και σήμερα, το ζήσαμε και τα χρόνια της πανδημίας, αλλά εδώ και πολλά χρόνια, ότι χρησιμοποιούν διάφοροι γύρω μας, οι οποίοι μπορεί να είναι και ιερείς βεβαίως και θεολόγοι και απλοί άνθρωποι, διάφορες προφητείες, κάνοντας μια δική τους ερμηνεία της παράδοσης προφορικής και γραπτής και τρομάζοντας τον κόσμο. Αυτό συμβαίνει λοιπόν και τότε, 2000 χρόνια πριν, όταν μιλώντας για τη Δευτέρα Παρουσία που έρχεται από μέρα σε μέρα, τρομάζουν οι άνθρωποι, φοβούνται και του λέει: μείνετε στις παραδόσεις. Ποιες εννοεί παραδόσεις ο Παύλος? Φυσικά μιλάμε για την πρώτη Εκκλησία που δεν έχει προλάβει να μην δημιουργηθεί μια συγκεκριμένη παράδοση. Δεν έχουν καν καταγραφεί τα Ευαγγέλια. Έτσι. Δεν υπάρχει κάποιος γραπτός λόγος. Οι Απόστολοι προφορικά μεταδίδουν την διδασκαλία του Κυρίου και την ερμηνεία που κάνουν πάνω σε αυτή. Ο δε Απόστολος Παύλος μιλά για όσα έχει διδάξει ο ίδιος αυτοπροσώπος και όσα έχει μέσα από τις επιστολές που έχει στείλει στο Θεσσαλονικείς, υπάρχει πρότυπο στο Θεσσαλονικείς δηλαδή επιστολή. Άρα λοιπόν όταν μιλάει εδώ για παράδοση μιλάει για το σύνολο, που μπορεί να έχουμε και ένα πρώτο ορισμό της παράδοσης, το σύνολο των προφορικών και γραπτών παραδόσεων που έχει μια κοινότητα, συγκεκριμένη περίπτωση η χριστιανική κοινότητα ή με μια ευρύτερη ερμηνεία η χριστιανική κοινότητα σήμερα, που τις παραδίδεται μέσω των προηγουμένων.
0: Μάλιστα. Γι' αυτό ακριβώς λέει εδώ πέρα, όπως τις διδαχτήκατε ή προφανώς επειδή άκουσαν τον Απόστολο Παύλο είτε μέσω των επιστολών. Να το φέρουμε λίγο αυτό στο σήμερα. Έχουν περάσει πάρα πολλοί αιώνες, τώρα πια στην εποχή μας έχουμε και γραπτά κείμενα από τους πατέρες της Εκκλησίας. Αυτά αποτελούν αυτό που λέμε σήμερα παράδοση της Εκκλησίας.
3: Ναι. Η παράδοση είναι το σύνολο των προφορικών και γραπτών που μας παρέδωσαν οι προηγούμενοι από εμάς και μάλιστα γνωρίζουμε στη θεολογία, λέμε ότι η προφορική παράδοση είναι πρώτα από τη γραπτή παράδοση, δηλαδή η προφορική παράδοση προϋπήρξε των Ευαγγελίων, τα οποία όπως ξέρουμε γράφτηκαν 50 με 90 χρόνια μετά από την ανάληψη του Κυρίου, γιατί η πρώτη κοινότητα δεν είχε την αίσθηση ότι πρέπει να παραδώσει τους επόμενους, αλλά ζούσε το Ευαγγέλιο και το μετέφερε προφορικά. Ζούμε και στην εποχή πριν την τυπογραφία. Εδώ όμως προκύπτει ένα τεράστιο πρόβλημα. Το ίδιο πρόβλημα που αντιμετώπισε και ο Απόστολος Παύλος. Ότι για να ξεκαθαρίσουμε τι είναι παράδοση αποστολική και τι είναι η παράδοση που μπερδεύτηκε μέσα από τις παρερμηνίες των προηγουμένων, χρειάζεται πολύ μελέτη, πολύ εμπιστοσύνη στην Εκκλησία και πολύ πείνα και δίψα. Έλεγε ο μακαριστός πατήρ Γιώργος Φλωρόσκι, έλεγε ότι την παράδοση μπορούμε να την κατανοήσουμε μόνο μελετώντας την παράδοση. Δηλαδή, εάν εγώ έχω παραλάβει κάτι από το χωριό μου και λέω ότι αυτή είναι η παράδοση, έτσι τα βρήκαμε, εμείς δεν μας θα αλλάξει κανένας, για να είμαι σίγουρος ότι αυτή είναι η παράδοση, θα πρέπει να γυρίσω πίσω και να δω ποιο είναι το σύνολο των γραπτών και προφορικών κειμένων, τα οποία, κειμένων δηλαδή προφορικό κειμένο, αυτά που καταγράφηκαν. Για παράδειγμα, η διδασκαλία κάποιου ασκητή μεγάλου ή Αγίου της Εκκλησίας, που καταγράφηκε η προφορική. Ή γραπτά τα κείμενα, δηλαδή που άφησαν τα θεολογικά κείμενα οι πατέρες, και τα οποία όλα ένα σκοπό έχουν να ερμηνεύσουν το Ευαγγέλιο μέσα από τη ζωή που έζησε ο κάθε Άγιος πατέρας και διδάσκαλος της Εκκλησίας. Το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα, παρά τις σπουδαίες πλέον θεολογικές σπουδές που έχουν γίνει, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν πια χιλιάδες διδακτορικά που ερμηνεύουν στίχο προς στίχο τα πάντα, βλέπουμε ότι είναι τόσο μπερδεμένα τα πράγματα όσο και την εποχή του Αποστόλου Παύλου. Το έχει φροντίσει γι' αυτό βεβαίως η μεγάλη ευεργεσία του διαδικτύου, που βεβαίως είναι ένα μεγάλο θησαυρός, αλλά ταυτόχρονα και ένα μεγάλο πρόβλημα, διότι ο κάθε μπερδεμένος, πλανεμένος και συγχυσμένος κάνει αυτό που έκαναν και οι ψευδοδιδάσκαλοι την εποχή του Παύλου. Παρερμηνεύει τόσο την Ευαγγελική Διδασκαλία όσο και τα κείμενα των πατέρων, τρομάζει τους ανθρώπους, αποδεχόμενος θεωρία συνωμοσίας, παίρνοντας θεωρίες μπερδεμένες από τους προτεστάντες αντίστοιχους ζηλωτές. Να θυμηθούμε μόνο πόσο μεγάλη φασαρία έχει γίνει με εκείνο τον barcode πριν από 30 χρόνια και ένα σωρό άλλα, τα οποία διαρκώς ανανεώνονται. Άρα λοιπόν κάποιος ο οποίος μελετάει με πολύ προσοχή την θεολογία της Εκκλησίας μας, την παράδοση δηλαδή, κλείβεται όταν βλέπει πόσες πολλές παρερμηνίες εκτοξεύονται καθημερινά από τα διάφορα blog, sites και κανάλια στο YouTube, με αποτέλεσμα να μπερδεύεται ο κόσμος και να θεωρεί ως παράδοση κάτι που όχι μόνο παράδοση δεν είναι, αλλά σε πολλές περιπτώσεις είναι και εντελώς αντίθετες από το πνεύμα του Ευαγγελίου.
0: Να ζητήσω μια διευκρίνηση, πατέρα Χριστόδουλε. Δεν αναφέρομαι στα κείμενα που έχουν δογματικό χαρακτήρα. προφανώς στα κείμενα των Οικουμενικών Συνόδων ή στα κείμενα των πατέρων που ερμηνεύουν την Αγία Γραφή. Όμως οι πατέρες δεν έχουν γράψει και άλλα κείμενα για να απαντήσουν σε ανάγκες των ανθρώπων της εποχής τους. Επιστολές, παραδείγματος χάρη. Αυτά σήμερα μπορεί να υπάρχουν κάποιες άλλες ανάγκες και κάποια άλλα προβλήματα. Και δεν αναφέρομαι βέβαια, έχουμε μιλήσει γι' αυτό στο παρελθόν, στο κορυφαίο ερώτημα του ανθρώπου που είναι το ερώτημα του θανάτου, το οποίο είναι το ίδιο, είναι κοινό σε όλες τις εποχές και σε όλους στους αιώνες. Αλλά σε άλλα ζητήματα που μπορεί να είναι, δεν ξέρω, πιο καθημερινής φύσης, που σήμερα μπορεί να είναι διαφορετικές εποχές, αποτελούν και αυτά παράδοση της Εκκλησίας? Δηλαδή επιστολές τέτοιες που μπορεί να απευθύνονται σε ένα συγκεκριμένο άνθρωπο για ένα συγκεκριμένο θέμα, που σήμερα όμως μπορεί, είναι διαφορετικές οι εποχές και διαφορετικές οι συνθήκες.
3: Ακριβώς εδώ γίνεται ένα πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλη παρερμηνία στο θέμα που θίγεται, γιατί η έννοια της παράδοσης, όχι όσο αφορά τα δογματικά ζητήματα, δηλαδή τη Χριστολογία της Ιησού, δηλαδή, και την Τριαδολογία, το οτιδήποτε αφορά τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδας, τα οποία είναι απαράλλαχτα μέσα στους αιώνες. Τα θέματα αυτά που αφορούν τα ζητήματα που προσπαθούν να επιλύσουν πρώτα οι Απόστολοι και αργότερα οι πατέρες της Εκκλησίας, είναι ζητήματα ποιμαντικά που έχουν να κάνουν με τα συγκεκριμένα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι σε κάθε εποχή. Εδώ λοιπόν έχουμε πάρα πολλές παρερμηνίες, γιατί κάποιοι εξ ημών, πολλοί και στη δική μας παράδοση την Ορθόδοξη, το βλέπουν να συμβαίνει και στους Ρωμακαθολικούς και στους Προτεστάντες, ο καθένας με τη δική του παράδοση, θεωρούν ότι κάτι υπόθηκε πριν από αιώνες, άρα έτσι πρέπει να παραμείνει. Πρόσφατα, ας πούμε, είχαμε το θέμα με κάποια αφορμή με τις γυναίκες που ψέλνουν στην Εκκλησία, όταν είδαμε να γίνεται επίθεση από ένα χώρο εδώ εντός της Ορθοδοξίας απέναντι σε μια εξαιρετική ψάλτρια, τη γνωρίζουμε όλοι, μάλιστα έχει ψάλει μαζί με τον Άγιο Πορφύριο σε μια κασέτα που προχωρούσε τότε. Και πάλι ανακοινήθηκε το θέμα λέγοντας, αφού λέει ο Απόστολος Παύλος, οι γυναίκες δεν πρέπει στην Εκκλησία να ψέλνουν και να μιλάνε, άρα αυτό το πράγμα είναι αμαρτία, είναι αίρεση, είναι αυτά. Δηλαδή, βλέπουμε να υπάρχει μια λανθασμένη αντίληψη, την προσπάθεια να ποιμάνουν οι άνθρωποι, να διαπαιδαγωγήσουν οι Απόστολοι τους ανθρώπους της εποχής τους σε σχέση με τα ζητήματα τα κοινωνικά που, και το πλαίσιο το κοινωνικό μες στο οποίο ζούνε, το παίρνουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να καταλάβουν ότι η παράδοση, αφήνοντας έξω από το δόγμα, έχει και μια άλλη έννοια. Παραλαμβάνω κάτι, το προσαρμόζω, παραλαμβάνω το πνεύμα ενός κειμένου, το προσαρμόζω στις ανάγκες τις καταγωγικές, τις ποιμαντικές της σημερινής εποχής και με αυτόν τον τρόπο το παραδίδω και στους επόμενους. Δεν αλλοιώνω τίποτα, γιατί το πνεύμα παραμένει ίδιο, αλλά παίρνω το γράμμα και το βάζω μπροστά στις συνθήκες τις καθημερινές. Ο Απόστολος Παύλος, στο συγκεκριμένο παράδειγμα, έχει να αντιμετωπίσει μια αυστηρότατη αντίληψη που όχι μόνο υπήρχε την εποχή, αλλά και υπάρχει ακόμα και σήμερα. Αν πάμε δηλαδή στο Ισραήλ και πάμε στις κοινότητες των Χαρετίμ, υπεροσόδοξων Εβραίων, που είναι και πάρα πολλοί, θα δούμε να υπάρχει ακριβώς το ίδιο ζήτημα. Οι γυναίκες με μαντήλια στα κεφάλια, να μην μπαίνουν στις συναγωγές, να μην μιλάνε, να μην ψένουν. Βλέπουμε δηλαδή σαν να είναι καθυλωμένη η γυναίκα στην εποχή του Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν έχει να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα, και επειδή δημιουργούνται έρηδες μεταξύ των πρώτων χριστιανών, γιατί πολλοί θέλανε να αποτινάξουν από πάνω τους όλες αυτές τις αντιλήψεις τις εβραϊκές, και βεβαίως οι εξεθνών χριστιανοί που δεν τις είχαν, και προκειμένου να υπάρξουν συγκρούσεις, ο Απόστολος Παύλος λέει να μην το κάνουν αυτό οι γυναίκες. Γιατί δεν έρχεται να κάνει κοινωνική επανάσταση. Έρχεται να λύσει ζητήματα της τύπου που αντιμετώπιζε μάλιστα και ο ίδιος, και κατηγορίες και επιθέσεις επειδή δεν είχε ζήσει τη τύπη στον Χριστό κτλ. Αυτό το θέμα είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά για τη γυναίκα στην Εκκλησία. Από εκεί και πέρα υπάρχουν εκατοντάδες, μην πούμε χιλιάδες, τέτοια ζητήματα που οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι θεωρούν ότι η παράδοση είναι κάτι που όπως το γράφει έτσι θα το ζούμε και σήμερα. Πράγμα που σημαίνει ότι καθυλώνουν την παράδοση σε μια στατικότητα και δεν βλέπουν ότι αυτά τα κείμενα. Και στις επιστολές πάρα πολλά ζητήματα, αλλά και στο λόγο των πατέρων, είναι ποιμαντικές συμβουλές. Θα πάρουμε το πνεύμα και θα το μεταφέρουμε στη σημερινή εποχή. Να πω ένα παράδειγμα που το λέω πολύ συχνά όταν συζητάμε με τέτοια ζητήματα, είναι η παιδαγωγική των παιδιών. Μέχρι πριν 60-70 χρόνια τα παιδιά είχαν αυστηρότητα της τρομίας και τρώγανε ξύλο. σήμερα το να χτυπήσεις ένα παιδί σε μια κοινωνία που δεν έχει αυτή την αντίληψη της βίας, θεωρείται παράλογο. Ναι. Ότι έχει φτάσει η κοινωνία, στην αντίθετη η ελληνική κοινωνία, στην αντίθετη κατάσταση να τα παιδιά να είναι παραχαϊδεμένα και να έχει γίνει παιδοκεντρική οικογένεια, δεν οφείλεται στο ότι τα μάτια ρίχνουν ξύλο οι γονείς, αλλά στεχάθηκε το μέτρο.
0: Μάλιστα.
3: Και σκοπός της πνευματικής ζωής είναι να αναζητούμε πάντα το μέτρο. Άρα, δεν θα επιστρέψουμε σε μια εποχή όπου η κοινωνία ήταν εντελώς διαφορετική. Θα αναζητούμε πάντα το μέτρο και πάντα θα το αναζητούμε στο φως του Ευαγγελίου. Το φως του Ευαγγελίου πάντα μιλάει για αγάπη, μιλάει για διάκριση, μιλάει για ειρήνη, μιλάει για ευχαριστία, μιλάει για χαρά. Και αυτό, με αυτό το πνεύμα πρέπει και εμείς οι πνευματικοί, αλλά και ο γονιός και ο αδελφός, να επιμένουμε και να διαπαιδαγωγούμε τους άλλους.
0: Μάλιστα. Πατέρα Χριστόδουλε, σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν τόσο χαρακτηριστικά τα παραδείγματα που χρησιμοποιήσατε, που νομίζω απάντησαν σε πολλές απορίες. Σας ευχαριστούμε θερμά για το χρόνο σας. Δεν ξέρω αν εσείς θέλετε κάτι άλλο να πείτε.
3: Να τονίσω κάτι, ότι αυτό το ζήτημα δεν έχει λυθεί. Το λέμε τώρα σε μια μικρή, ολιγόλεπτη έτσι, συνάντηση, αλλά είναι τεράστιο, γιατί βλέπουμε, διαβάζοντας και ακούγοντας τις αντιλήψεις που υπάρχουν γύρω μας, βλέπουμε ότι θα παραμείνει ως ένα ζήτημα σοβαρό, γιατί δυστυχώς πολλοί εξ ημών, και οι ακατάτητοι και οι ακατήχητοι που επηρεάζονται από τους αντίστοιχους συνδημαθείς, αλλά και ένα μέρος ανθρώπων της Εκκλησίας καταρτισμένων μένα θεολογικά, αλλά που έχουν έτσι μια ζηλωτική προσέγγιση, πάντα θα εξακολουθούν να επιμένουν στο να βλέπουν κάποια από τα κείμενα και από τις επιστολές του Παύλου και από τα κείμενα των Πατέρων, τα βλέπουν με αυτόν τον αρτηριοσκληρωτικό τρόπο. Και να μην καταλαβαίνουν ότι ό,τι δεν φωτίζεται μέσα από το φως της αγάπης του Χριστού, ό,τι δεν αναπαύει τον άνθρωπο και δεν του φέρνει ειρήνη, ό,τι δεν τον οδηγεί στο μέτρο, θα τον οδηγεί πάντα σε πλάνες, σε θεωρίες συνωμοσίες, σε τρόμο, σε φόβο, και θα του στερεί την ευχαριστία και τη χαρά της ημέρας και άρα την ειρήνη του πνεύματος.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, Πατέρα Χριστόδουλε.
3: Και εγώ. Καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον πρωτοπρεσβύτερο, τον Πατέρα Χριστόδουλο Μπίθα, από τον Ιερό Ναό Παμεγίστων Δαξιαρχών Μοσχάτου.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Καλή σας ημέρα όσοι και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας. Όπως ακούσατε στα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα, είπαμε μεταξύ άλλων ότι σαν σήμερα το 1890 πεθαίνει ο Ολλανδός ζωγράφος Βίνσεντ Βαν Γκογκ. Νομίζω πως είναι ένας από τους πιο γνωστούς ζωγράφους παγκοσμίως, αναφέρεται και ως ένας από τους σημαντικότερους ζωγράφους όλων των εποχών, που ο οποίος με το έργο του επέδρασε, θα έλεγε κανείς, σε μεταγενέστερα καλλιτεχνικά κινήματα. Να καλωσορίσουμε όμως τον καθηγητή της Ιστορίας της Τέχνης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών, τον κύριο Δημήτρη Παυλόπουλο, από τον οποίο ζητήσαμε να μας πει δύο λόγια σήμερα για τον Βίνσεντ Βαν Γκογκ και το έργο του. Κύριε καθηγητέ, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς
0: σας ευχαριστούμε. Και νομίζω, κύριε καθηγητά, ότι αν κανείς δεν έχει συνδέσει τον Βαν Γκογκ με τα έργα του, με τα πιο γνωστά του έργα, βλέποντάς τα, θα μπορούσε να σκεφτεί ότι είναι και ενός σύγχρονου ζωγράφου.
1: Ναι, όπως το λέτε ακριβώς. Είναι αυτή η ιδιαιτερότητα του Βαν Γκογκ, ο οποίος από την αρχή ακολούθησε το δικό του δρόμο, το δρόμο της καρδιάς και της ψυχής του. Με αυτή την έννοια ο ίδιος είναι ένας αυτοδίδακτος ζωγράφος, ο οποίος δεν θέλησε σε καμία περίπτωση να ακολουθήσει την ακαδημαϊκή, εντός εισαγωγικών όπως λέμε, τη συντηρητική, αν θέλετε, τη σχολική παράδοση, ναι, των προηγούμενων αιώνων από την αναγέννηση και μετά, αλλά ζωγράφιζε όπως ανέπνεε, κυριολεκτικά. Και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι 37 χρόνια έζησε μόνο, ναι, και η καλλιτεχνική του δημιουργία είναι σαν να έζησε πολύ περισσότερο. Με, μάλιστα, την έννοια ότι ζωγράφιζε 2 και 3 έργα την ημέρα, όπως ξέρουμε και από τις επιστολές που έστελνε στον αδελφό του τον Ντεό, την, θα έλεγε κανείς, πιο κοντινή του ύπαρξη. Ναι. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Τεό και ο Βενσάν, ο Βινσέν όπως τον προφέρει κανείς, βρίσκονται στον χώρο, τον ταφικό χώρο δίπλα-δίπλα.
0: Μάλιστα.
1: Ιδιολεκτικά. Και πέθαναν και με διαφορά 6 μηνών ο ένας από τον άλλον. Ο αδελφός του πέθανε 6 μήνες αργότερα μετά τον Βενσάν, ή Βικέντιο, όπως, μάλιστα, τον λέγαμε στα ελληνικά.
0: Είναι
1: αυτό, λοιπόν,
0: ναι, ναι. Ναι, όχι,
1: αυτό ακριβώς δείχνει ότι η ζωγραφική του Βαν Γκογκ είναι κάτι το τελείως διαφορετικό και γι' αυτό, όπως είπατε πολύ σωστά, μοντέρνο. Με την, μάλιστα, έννοια ότι ξεφεύγει από τον κανόνα του 19ου αιώνα, στον οποίο ουσιαστικά και εντάσσεται βιολογικά τουλάχιστον ο Βαν Γκογκ.
0: Θα μπορούσαμε να τον κατατάξουμε με βάση τα έργα του σε κάποιο κίνημα?
1: Δεν θα έλεγα ότι εντάσσεται σε κάποιο, ναι, κίνημα, απλώς προαναγγέλει τον εξπρεσιονισμό. Δηλαδή το κίνημα εκείνο που αναπτύσσεται την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα πια στην Ευρώπη, στη Γερμανία κυρίως, με τις δύο ομάδες της γέφυρας και του γαλάζιου καβαλάρι όπως λέγονταν, που ο στόχος ήταν η έκφραση της ψυχής με αμεσότητα. Τα έντονα χρώματα, ναι, οι ταραγμένες συνθέσεις, η γενικότερη, θα έλεγε κανείς, άρνηση της περιγραφικής πραγματικότητας, της πιστής αποτύπωσης της πραγματικότητας, αλλά περισσότερο ενδιέφερε η πρόσληψη αυτής της πραγματικότητας εσωτερικά και ατομικά από τον κάθε καλλιτέχνη. Γι' αυτό και βλέπουμε παραμορφώσεις στις απεικονίσεις των προσώπων, βλέπουμε αλλοιώσεις τα χαρακτηριστικά τους, βλέπουμε ένταση μεγάλη στο φως και στο χρώμα, κάτι που φαίνεται και στη ζωγραφική του Βαν Γκογκ, προαναγγέλλεται δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό και θεωρείται ένα είδος προδρόμου του εξπρεσιονισμού.
0: Κάτι που μας έκανε εντύπωση, κύριε καθηγητά, είναι και το γεγονός ότι με κάποιον τρόπο έρχεται σε επαφή με την ιαπωνική τέχνη?
1: Βεβαίως.
0: Αυτό πώς, έχουμε έτσι κάποια πληροφορία για το πώς γίνεται?
1: Βεβαίως. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι μετά τα μέσα του 19ου αιώνα φτάνουν στην Ευρώπη οι ιαπωνικές ψηλογραφίες κυρίως, έχρωμες ψηλογραφίες, τα χαρακτικά δηλαδή όπως τα λέμε γενικότερα, από την Ιαπωνία πώς έφταναν. Έφταναν ως χαρτιά περιτυλίγματος των διαφόρων εμπορευμάτων. Και έτσι έβλεπαν οι Ευρωπαίοι για πρώτη φορά αυτή τη ζωγραφική, τη γεμάτη ένταση χρωμάτων, την μαγευτική θα έλεγε κανείς αποτύπωση της πραγματικότητας, την ποιητική μετάπλασή της. Και με αυτή την έννοια ο Van Gogh και σε πολλά έργα του βλέπουμε να εντάσσει τέτοιου είδους χαρακτικά στους στίχους, στο σπίτι του, στις αποτυπώσεις του δωματίου του. Γενικότερα βλέπουμε ότι και σε προσωπογραφίες του ακόμα ή αυτοπροσωπογραφίες ωστότερα διακρίνει κανείς αυτές τις ιαπωνέζικες στιλογραφίες στους στίχους, που φαίνεται ότι τον επηρεάζουν. Τα καθαρά χρώματα που χρησιμοποιεί, ενώ ως τότε τα χρώματα συνήθως αναμειγνύονταν ή οι ιμπρεσιονιστές τα έδιναν με έναν άλλον τρόπο, δίνοντας έμφαση στο στιγμιαίο. Όλα αυτά ο Van Gogh τα παίρνει, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, πιο πολύ από τη ιαπωνέζικη χαρακτική.
0: Θεωρείτε ότι είναι ένας ζωγράφος ο οποίος γνώρισε τη φήμη όσο ήταν ακόμη εν ζωή?
1: Όχι, κάθε άλλο. Θα έλεγα ότι όλη του η 37χρονη μόλις καλλιτεχνική δημιουργία και ζωή, το πολύ ζωή, ήταν σε ένα περιθώριο. Με τις μετακινήσεις του από το Βέλγιο στη Γαλλία, με τις προσπάθειές του να πουλήσει κάποια έργα του μέσω και του αδελφού του, του Θεό, αλλά και άλλων εμπόρων έργων τέχνης, όλα αυτά δείχνουν ότι σε όλη του την ζωή δεν μπόρεσε να γίνει γνωστός όσο θα έπρεπε και βεβαίως να αλλάξει το χάρτη, όπως συνέβη αργότερα με την ανακάλυψή του.
0: Μάλιστα.
1: Και να πούμε εδώ, είναι μια ευκαιρία που δίνεται, ότι ο μύθος της τρέλας του Van Gogh είναι επίσης ένας μύθος που έχει δημιουργηθεί εκ των υστέρων. Προφανώς δεν επρόκειτο για τρέλα, επρόκειτο για μια υπερβολική ευαισθησία συνδεδεμένη και με προβλήματα υγείας ορμονικά ή άλλα από τον λαβύρινθο του αυτιού του, που του έφεραν επιληπτικές κρίσεις. Αυτές οι επιληπτικές κρίσεις τα χρόνια εκείνα ερμηνεύονταν ως τρέλα, όπως συνέβη και με το δικό μας τον Γιαννούλη Χαλεπά, που είναι μια αντίστοιχη περίπτωση θα λέγαμε, εντός εισαγωγικών παράφρονος τρελού καλλιτέχνη.
0: Μάλιστα.
1: Και το άλλο που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι ο Van Gogh δεν ήταν, άλλον έναν μύθο που έχει δημιουργήσει η μεταγενέστερη εποχή, ο απομονωμένος καλλιτέχνης. Ξέρουμε ότι και με τις επιστολές του στον Θεό, που υπερβαίνουν τις 700, προσπαθούσε να έρθει σε επαφή με τους ανθρώπους, συνδεόταν με ομάδες ανθρώπινες. Μάλιστα ξέρουμε ότι και την περίοδο που ήταν μαζί με τον άλλον μεγάλο καλλιτέχνη, τον Paul Gauguin, με τον οποίον είχαν και αντιπαράθεση έντονη που κατέληξε και στον ακροτηριασμό του λογού του αυτιού του Van Gogh, και τότε ακόμα εκείνα τα χρόνια, δηλαδή στο τέλος της δεκαετίας του 1880, ο Van Gogh είχε στο μυαλό του να δημιουργήσει μια αδελφότητα, μια ένωση ζωγράφων. Ήταν, θα έλεγε κανείς, ένας άνθρωπος που ήταν κοινωνικός καλλιτέχνης, δεν ήταν ένας απομονωμένος και τελείως εκτός κοινωνίας δημιουργός καλλιτέχνης.
0: Κύριε καθηγητά, νομίζω ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε κάποιο έργο του Van Gogh, έτσι δεν είναι?
1: Υπάρχει στη συλλογή Βασίλη και Ελίζα Βουλανδρή, στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.
0: Μάλιστα.
1: Στη συλλογή αυτή υπάρχει έργο του Van Gogh, μπορεί κανείς να δει δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Βεβαίως όλη η Ευρώπη είναι γεμάτη,
0: με έργα του.
1: Τα βιβλία, οι εκδόσεις, το διαδίκτυο.
0: Μάλιστα.
1: Βρίσκει κανείς εύκολα έργα του Van Gogh να δει.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας
1: καλά,
0: και για όλο όσα μας είπατε για αυτόν τον πολύ σημαντικό άνθρωπο της ζωγραφικής. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
2: Καλημέρα.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον καθηγητή της Ιστορίας της Τέχνης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών, τον κύριο Δημήτρη Παυλόπουλο.
3: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Αίγινα Φέρις με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aiginaferis.gr.
4: Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία, του ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου. Ο συγγραφεύς, συγκρίνοντας τους πρωτοχριστιανικούς χρόνους και τη μετανεωτερική εποχή μας, αναδεικνύει τον κοινό πυρήνα της πίστης στον Τριαδικό Θεό, στον Ιησού Χριστό Σωτήρα και Λυτρωτή, στην αγάπη προς τον Θεό Πατέρα και στην προσμονή της Βασιλείας του Θεού. Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
6: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
7: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
8: Γιάννη.
9: Έλα.
8: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
9: Πάλι, χθες δεν πήγα.
8: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
9: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
10: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
11: Φόρα κράνος.
12: Φόρα κράνος.
13: Φόρα κράνος.
10: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
14: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων

0: Μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
1: Η ώρα είναι 9.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Καλή σας ημέρα όσοι και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας. Να ολοκληρώσουμε την αναφορά μας στη μάχη του Κλειδίου και τον αυτοκράτορα Βασίλειο τον δεύτερο των Βουλγαροκτώνων με τα εξής. Έχουμε πει για το πώς είναι οι σχέσεις μεταξύ της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και των Βούλγαρων μέχρι στιγμής. Έχουμε μιλήσει για τις προετοιμασίες για τη μάχη, τώρα θα μιλήσουμε για την μάχη. Ο Βυζαντινός στρατός έφτασε από την Κωνσταντινούπολη και περνώντας από την Κομωτινή, τη Δράμα και τις Σέρες, έφτασε στο χωριό του Κλειδίου, στον ποταμό Στριμώνα. Εκεί βρήκε ένα ξύλινο τείχος με Βούλγαρους στρατιώτες. Οι Βυζαντινοί επιτέθηκαν αμέσως, αλλά υποχώρησαν με βαριές απώλειες. Ο Σαμουήλ, για να απομακρύνει τον Βασίλειο από το πεδίο της μάχης, έστειλε μεγάλο στρατό με τον Νεστορίτσα. Οι Βούλγαροι έφτασαν ως τη Θεσσαλονίκη, αλλά ιτήθηκαν από το στρατηγό Θεοφύλακτο Βοτανιάτη και από τον γιο του Μιχαήλ. Ο Θεοφύλακτος εχμαλώτησε πολλούς Βούλγαρους και βάδισε στα βόρεια για να συναντήσει τον Βασίλειο. Η πρώτη απόπειρα του Βασιλείου να συντρίψει τους υπερασπιστές του περάσματος ήταν ανεπιτυχής, καθώς ο αριθμός των αμυνόμενων ανέρχονταν στους 15 με 20.000. Παρά τις δυσκολίες, ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας αρνήθηκε να σταματήσει την επίθεση. Διέταξε τον Νικηφόρο Ξηφία να μεταφέρει τα σώματά του στο Βελάσιο για να περικυκλώσει τους Βούλγαρους, όσο ο υπόλοιπος Βυζαντινός στρατός θα πολιορκούσε το τείχος. Ο Ξηφίας οδήγησε τα σώματα σε ένα μονοπάτι πίσω από τις θέσεις των Βουλγάρων. Στις 29 Ιουλίου ο Ξηφίας επιτέθηκε στους Βούλγαρους αφού τους περικύκλωσε. Οι Βούλγαροι στρατιώτες άφησαν το οχυρό και κατευθύνθηκαν για να αντιμετωπίσουν τη νέα απειλή, δίνοντας στο Βασίλειο την ευκαιρία να καταστρέψει το τείχος. Εξαιτίας της σύγχυσης που επικρατούσε στο πεδίο της μάχης, πολλά βουλγαρικά στρατεύματα καταστράφηκαν, ενώ τα υπόλοιπα απεγνωσμένα προσπαθούσαν να φύγουν στη Δύση. Ο Σαμουήλ και ο γιος του, Ραντομίρ, κατευθύνθηκαν στα ανατολικά από το χειρό του στη Στρόμνιτσα, αλλά ουσιαστικά οι άνδρες τους καταστράφηκαν στις μάχες στο Μοκρίεβο. Πολλοί βουλγαροί στρατιώτες σκοτώθηκαν και άλλοι εχμαλωτίστηκαν. Ο αυτοκράτορας Σαμουήλ σώθηκε χάρη στην Ανδρία του γιού του και με ασφάλεια έφτασαν στο Πρίλεπ. Από το Πρίλεπ ο Σαμουήλ έφτασε στην Πρέσπα, ενώ ο γιος του κατευθύνθηκε στη Στρόμνιτσα για να συνεχίσει τη μάχη. Μετά την νίκη στη μάχη του Κλειδίου, ο Βασίλειος ο Δεύτερος κατευθύνθηκε στη Στρόμνιτσα, οχυρό κλειδί στην κοιλάδα του Βαρδάρη. Στο δρόμο τους για την πόλη, οι Βυζαντινοί κατέλευαν το οχυρό του Ματσούκιον. Ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας έστειλε στρατό υπό την ηγεσία του Βοτανιάτη για να περικυκλώσει τη Στρόμνιτσα και να καταστρέψει

ανοίξει τα τείχη της πόλης και να ανοίξει το δρόμο προς τη Θεσσαλονίκη. Με τα υπόλοιπα σώματά του, ο Βασίλειος έμεινε για να καταστρέψει τελείως στην πόλη. Στην αρχή οι Βούλγαροι άφησαν τον Βοτανιάτη να καταστρέψει τις οχυρώσεις τους, αλλά στη συνέχεια τον περικύκλωσαν αυτόν και τον στρατό του και τους κατέσφαξαν. Στη μάχη ο Ραντομίρ σκότωσε τον Βοτανιάτη με το δόρυ του. Ως αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος ο Βασίλειος ο Δεύτερος αναγκάστηκε να σταματήσει την πολιορκία της Στρόμνητσας και υποχώρησε. Στην επιστροφή ο Βασίλειος έπεισε τον κουβικολάριο Σέργιο να του παραδώσει το χειρό του Μελένικου, το οποίο αποτελούσε τον κεντρικό δρόμο προς τη Σόφια από τα νότια. Ο ιστορικός Κυλίτσης θεωρεί πως ο Βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος εχμαλώτησε 15.000 στρατιώτες. Ο Κεκαυμένος λέει ότι ήταν 14.000. Σύγχρονοι ιστορικοί όπως ο Βασίλ Ζλατάρσκι ισχυρίζονται πως η αριθμή αυτή είναι απίθανη και υπερβολική. Τον 18ο αιώνα το έργο του Κωνσταντίνου Μανασί «Χρονικών» μεταφράστηκε στα βουλγαρικά. Σε αυτό ο Μανασής καταγράφει πως στη μάχη εχμαλωτίστηκαν 8.000 στρατιώτες. Ο Βασίλειος χώρισε τους εχμαλώτους σε ομάδες των 100 ανδρών, τυφλώνοντας τους 99 εχμαλώτους σε κάθε ομάδα και αφήνοντας τον τελευταίο με ένα μάτι για να οδηγεί τους υπόλοιπους στην πατρίδα τους. Αυτό το έκανε, λένε οι ιστορικοί, για να εκδικηθεί τον θάνατο του Βοτανιάτη. Άλλη αιτία για αυτή την πράξη ήταν ότι στα μάτια των Βυζαντινών οι Βούλγαροι ήταν επαναστάτες κατά της εξουσίας τους και η τύφλωση ήταν η πιθανή τιμωρία για τους αντάρτες. Για αυτή την πράξη του ο Βασίλειος έλαβε το επίθετο Βουλγαροκτόνος. Τώρα, σύμφωνα με τις πηγές, στις 6 Οκτωβρίου του 2014 ο Σαμουήλ πέθανε από καρδιακή ανεπάρκεια όταν είδε τους τυφλούς στρατιώτες του. Ο θάνατος του Βοτανιάτη και τα μετέπειτα 4 χρόνια του πολέμου έδειξαν πως η Βυζαντινή επιτυχία δεν ήταν πλήρης. Μερικοί σύγχρονοι ιστορικοί μάλλον αναφέραμε τι λένε κάποιοι ιστορικοί όπως ο Σκυλίτσης και ο Κεκαυμένος. Άλλοι ιστορικοί δίνουν έμφαση στο θάνατο του Σαμουήλ και θεωρούν αυτό το γεγονός ως μεγάλο πλήγμα για τη Βουλγαρία. Το γεγονός είναι ότι στη μάχη του Κλειδίου ο βουλγαρικός στρατός υπέστη βαριές απώλειες και αυτός ήταν ένας αποφασιστικός παράγοντας για την τελική νίκη του Βυζαντίου στον πόλεμο. Τώρα, η μάχη αυτή είχε αντίκτυπο και στους Σέρβους και στους Κροάτες, οι οποίοι αναγκάστηκαν να αναγνωρίσουν τη δύναμη του Βυζαντινού Αυτοκράτορα μετά το 2018. Τα σύνορα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας αποκαταστάθηκαν στο Δούναβη, δίνοντας στο Βυζάντιο τον έλεγχο της Βαλκανικής Χερσονήσου από τον Δούναβη στην Πελοπόννησο και από την Αδριατική μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα. Σε ανάμνηση τώρα αυτής της μάχης ανεγέρθηκε το μνημείο του Βασιλείου του Δευτέρου του Μακεδόνου, στο οποίο βρίσκεται έξω από τον Προμαχώνα επί του αυτοκινητόδρομου Θεσσαλονίκης Προμαχώνα. Στην κορυφή του μνημείου είναι τοποθετημένο το σύμβολο του Βυζαντίου, ο δικέφαλος αετός, ενώ στη μαρμάρινη στήλη είναι χαραγμένο το επίγραμμα «Βασιλείο, το Βυζαντινό Αυτοκρατόρι, μνήμονες δεινών αέθλων, ελευθερίης, τόδε λαϊνών επίγονη, στήσαν δόξης αίδιων».

Έχουμε ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα, αγαπητοί ακροατές, μια αναφορά στο νησί της Χίου και την ιστορία του. Πού έχουμε σταματήσει? Έχουμε πει ότι η Χίος ήταν από τις πρώτες πόλεις που από τον 7ο αιώνα ανέτρεψαν τη βασιλεία και δημιούργησαν ένα ανεπτυγμένο πολιτικό σύστημα, όπου η εξουσία περιήλθε στους ευπατρίδες, που ήταν η ανώτερη τάξη των πολιτών. Είναι μια τάξη που είχαν πολλά προνόμια, συγκέντρωναν τις πολιτικές και θρησκευτικές αρχές της πόλης, ρυθμίζοντας τα της θρησκείας και ερμηνεύοντας τους νόμους. Άλλωστε, τον 6ο αιώνα π.Χ. η Χίος είχε δημοκρατικό πολίτευμα παρόμοιο με αυτό που είχε ιδρύσει ο Σόλων ο Αθηναίος. Ήταν μια από τις πιο σημαντικές πόλεις των αρχαίων χρόνων και ταυτόχρονα μεγάλη ναυτική δύναμη. Αυτό το βλέπουμε και από τους χιώτικους αμφορείς που έχουν βρεθεί. Η Χίος λοιπόν, εκτός από ναυτική δύναμη, εξελίχθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα σημεία εξαγωγής κρασιού, επωνομαζόμενο Αριούσιο Ίνο, ο οποίος ήταν γνωστός για την εξαιρετική του ποιότητα, αλλά και για το ότι ήταν ένα από τα πιο ακριβά κρασιά της Ελλάδας εκείνη την εποχή. Η νήσος συμμετείχε ενεργά στην Ιωνική Επανάσταση εναντίον των Περσών και ο στόλος της αποτέλεσε τον κύριο όγκο των ελληνικών δυνάμεων στην ναυμαχία της Λάδης, κατά την οποία οι Πέρσες νίκησαν τους επαναστάτες. Οι Χιώτες συνέχισαν να αμήνονται μόνοι τους εναντίον των Περσών, ακόμη και όταν η Σάμος και όλες οι υπόλοιπες πόλεις υποχώρησαν, αλλά τελικά αναγκάστηκαν να υποταχθούν στην περσική κυριαρχία. Μετά την ήττα των Περσών, στη μάχη της Μικάλης, η Χίος ελευθερώθηκε από την περσική κυριαρχία. Ακολούθως συμμετείχε στην Αθηναϊκή Συμμαχία της Δήλου ως μία από τις ελάχιστες πόλεις κράτη που δεν πλήρωναν φόρο υποτέλεια στην Αθήνα, αλλά ήταν υποχρεωμένοι να προμηθεύουν την ναυμαχία με πλοία. Τον 5ο και τον 4ο αιώνα π.Χ. ο πληθυσμός σε ολόκληρο το νησί εκτιμάται με βάση τα ευρήματα που βρέθηκαν στην νεκρόπολη σε 500.000 κατοίκους. Η μεγάλη πλειοψηφία των κατοίκων του νησιού ζούσε γύρω από την νεκρόπολη. Όταν ξέσπασε ο Πελοποννησιακός πόλεμος το 412 π.Χ., η Χίος επαναστάτησε εναντίον της Αθήνας. Οι Αθηναίοι την πολιόρκησαν, αλλά έλυσαν την πολιορκία όταν ήρθαν οι Σπαρτιάτες να την υπερασπιστούν. Η Χίος συμμετείχε τον 4ο αιώνα π.Χ. στη δεύτερη Αθηναϊκή Συμμαχία, αλλά επαναστάθησε ξανά εναντίον των Αθηνών όταν ξέσπασε ο πρώτος συμμαχικός πόλεμος. Από τότε παρέμεινε ανεξάρτητη μέχρι τη Μακεδονική κατάκτηση. Τώρα, πώς συνδέεται η Χίος με τον Μεγάλο Αλέξανδρο? Την άνοιξη του 334 π.Χ. που ξεκινούσε ο Αλέξανδρος από την Πέλα με σκοπό την κατάκτηση της Περσικής Αυτοκρατορίας, στη Χίο την εξουσία κατήχε ολιγαρχία που είχε επιβάλει η Περσία. Γι' αυτό, μετά την νίκη των Μακεδόνων στο Γρανικό, ο Αλέξανδρος έστειλε το στρατηγό Αλκίμαχο να διώξει τις φιλοπερσικές ολιγαρχίες από τα νησιά και να τις αντικαταστήσει με δημοκρατικά πολιτεύματα. Ο Αλέξανδρος, μετά την εκδίωξη των Περσών από τη Χίο, έστειλε δύο σημαντικότατες επιστολές. Η πρώτη επιστολή αναφέρει να δεχτούν όλους τους εξόριστους, να καθιερώσουν δημοκρατικό πολίτευμα, να εκλέξουν νομογράφους, να διορθώσουν τους νόμους τους. Δεύτερο, να δώσουν στον Αλέξανδρο 20 τριήρης και να τις συντηρούν με δικά τους έξοδα. Τρίτο, να μην γίνονται δεκτοί στις πόλεις της Συμμαχίας όσοι προδότες εγκαταλείψουν τη Χίο. Τέταρτον, αν προκύψουν διαφωνίες με τους εξορίστους, να επιλύονται από τον Αλέξανδρο. Και πέμπτον, να παραμείνει η Μακεδονική φρουρά στο νησί και να συντηρείται με έξοδα των Χιωτών. Από την επιστολή καταλαβαίνουμε ότι ήδη η Χίος ανήκε στην Κορινθιακή Συμμαχία. Η δεύτερη επιστολή αναφέρει ότι όσοι προβδότες δεν καταβάλουν το πρόστιμο που όρισε ο Δήμος, θα πρέπει να τεθούν υπό εγγύηση και να λυσοδεθούν. Ακόμη κι αν κάποιος αποδράσει, το προβλεπόμενο πρόστιμο να δίνεται από τους εγγυητές του. Επίσης, κανένας Χιώτης να μην προσαχθεί σε δίκη με την κατηγορία του βαρβαρισμού. Η επιστολή καταλήγει ότι αν οι Χιώτες συμμορφωθούν με τις υποδείξεις του Αλέξανδρου, θα τους εξυπηρετεί στο μέλλον.
στοιχείο υπήρχε ισχυρό φιλομακεδονικό κόμμα, του οποίου φορείς ήταν δημοκρατικοί πολίτες, ενώ η ολιγαρχία υποστήριζε την Περσία. Ο Αλέξανδρος έδειξε ενδιαφέρον για τυχείο και συνήψε προσωπικές φιλίες με επιφανείς σιώτες πολίτες, όπως το Θεόπομπο. Ηχείος κράτησε τη φιλομακεδονική στάση από την αρχή της εκστρατείας της Μακεδονίας κατά των Περσών και τάχθηκε στο πλευρό τους. Το 88 π.Χ. κατά τη διάρκεια των Μυθριδατικών πολέμων, Ηχείος κράτησε φιλορωμαϊκή στάση. Ως εκ τούτου, ο βασιλιάς του Πόντου, Μυθριδάτης έκτος Ευπάτορ, κατέλαβε και λαιλάτισε το νησί, εκτοπίζοντας τους κατοίκους του, τους οποίους αντικατέστησε με Πόντιους Απίκους. Παράλληλα, μετονόμασε το νησί σε Βερενίκη προς τη μήνη της τρίτης συζύγου του, που ήταν Χιώτισσα. Ωστόσο, εντός σύντομου χρονικού διαστήματος ακολούθησε η ρωμαϊκή κατάληψη της Χίου και η ανακήρυξή της σε συμμαχική περιοχή.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Διατροφικό το θέμα που θα μας απασχολήσει. Όταν βλέπουμε παλιές ελληνικές ταινίες στον κινηματογράφο και υπάρχει κάποια αναφορά σε καλοκαιρινές διακοπές, συχνά βλέπουμε τη γνωστή εικόνα, ίσως αγαπητοί ακροατές, κάποια από εσάς να την έχετε ζήσει με τις οικογένειές σας, την οικογένεια που πηγαίνει για μπάνιο με τα παιδιά και που ακολουθεί μια οικοσκευή με τάπερ, με διάφορα φαγητά για να φάμε στην παραλία. Αυτό είναι σωστό? Ποιοι είναι οι νέοι διατροφικοί κανόνες? Τι φαγητά ή τι μπορούμε να καταναλώσουμε στην παραλία με ασφάλεια? Έχουμε ως δεδομένο ότι σε πολλές των περιπτώσεων, όταν κανείς ξεκινάει να κάνει ένα μπάνιο, συνήθως και ειδικά όταν πρόκειται για μια οικογένεια με παιδιά, θα μείνουν αρκετές ώρες στην παραλία. Τι είναι ασφαλές να καταναλώσουν? Αυτό το θέμα θα συζητήσουμε σήμερα με τον καθηγητή στο Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, τον κύριο Γιώργο Φραγκεδάκη, τον οποίο έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Θέλουμε λοιπόν να ζητήσουμε τις συμβουλές σας για το τι μπορούμε να καταναλώνουμε με ασφάλεια στην παραλία.
1: Ναι, όπως το θέσατε, είναι κάτι που πρέπει κανείς να προετοιμάσει,
0: ναι,
1: να μπορέσει να κάνει καλές επιλογές. Θα έλεγα ότι για αρχή είναι, πριν πάει κανείς στην παραλία, να έχει ένα, να φάει πρωινό, κάτι από το σπίτι. Επίσης, να καταναλώσει τρόφιμα τα οποία δεν είναι, ας πούμε, υψηλής θερμιδικής αξίας, με την έννοια ότι να επιβαρύνουν το σώμα του με θερμότητα στο μεταβολισμό, ή να είναι πολύ λιπαρά κτλ. Επομένως, οι καλύτερες επιλογές είναι φρούτα,
0: ναι,
1: ξερά ή φρέσκα, ξηρή καρπή, μπάρες δημητριακών, αρτοσκευάσματα χωρίς πολύ αλάτι. Και επίσης μπισκότα έστω, δηλαδή είναι μια, ας πούμε, διατροφή της εκδρομής, θα έλεγα εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Ελαφρά. Θα μπορούσε βέβαια, αν υπάρχουν εγκαταστάσεις και μπορεί κανείς να έχει κάποια εστίαση, να καταναλώσει, ας πούμε, φρουτοσαλάτες,
0: ναι,
1: σάντουιτς. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση μιλάμε για τρόφιμα που δεν θα είναι, ας το βάλω σε εισαγωγικά, βαριά για το στομάχι.
0: Ναι.
1: Δεν θα χρειάζεται πολύ χρόνο για να χωνέψει κάποιος. Και κλείνοντας να πω ότι ούτως ή άλλως δεν πρέπει να μπαίνει στο νερό με γεμάτο στομάχι.
0: Ναι.
1: Έτσι, και να μην ξεχνάμε ένα τελευταίο πριν με ρωτήσετε, και την ενυδάτωση. Δηλαδή πρέπει να ενυδατώνεται κανείς πάντα, ιδίως το καλοκαίρι, με μπόλικο νερό, τσάι, χυμούς. Καλό να αποφύγει το αλκοόλ. Επομένως, υπάρχει μια προσέγγιση μιας, ας πούμε, ελαφράς συντήρησης, έτσι ώστε να μπορέσει να είναι σε κατάσταση να απολαύσει την παραλία.
0: Καταρχάς, κύριε καθηγητά, μας το θυμήσατε ότι προφανώς δεν κάνουμε μπάνιο αν έχουμε φάει. Αυτό είναι το πρώτο. Αλλά εφόσον κανείς θα είναι πάρα πολλές ώρες στην παραλία, τα παιδιά θα μπουν στη θάλασσα, κάποια στιγμή θα βγουν, θα θέλουν, ειδικά αν πρόκειται για μικρά, να παίξουν κάτω από τον ήλιο, θα έρθει και η στιγμή που θα πεινάσουν. Παρατήρησα πολύ προσεκτικά αυτά που μας είπατε. Δεν άκουσα να μας πείτε να έχουμε κεφτεδάκια, μακαρόνια, άλλα φαγητά κλπ. Και καταλαβαίνω ότι εδώ είναι δύο θέματα, και το θέμα της μεταφοράς, και κατά πόσον είναι σωστό με αυτή τη ζέστη να κυκλοφορούν φαγητά εκτός ψυγείου για πολλές ώρες, και απ' την άλλη είναι γεγονός ότι και να μην μπει ένα παιδάκι, μια οικογένεια ξανά για μπάνιο, είναι ανάγκη να φάει κάτι ελαφρύ για να μπορέσει να κάνει κάποιες δραστηριότητες στη θάλασσα, να μπορέσει να παίξει κλπ. Άρα καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι προτιμάμε φρούτα, φροντίζουμε, μας είπατε, την ενυδάτωση, και εδώ καταλαβαίνω ότι η ενυδάτωση μπορεί να είναι και η χυμή, οι οποίοι βέβαια συνήθως έχουν ζάχαρη, άρα καλό είναι να έχουμε κρύο νερό μαζί μας, που είναι το πιο σημαντικό, και σε κάθε περίπτωση ό,τι καταναλωθεί πρέπει να είναι, καταλαβαίνω, σε μικρή ποσότητα και σχετικά λιτό. Είπατε ότι μπορεί να έχει κανείς κάποια μπισκότα προφανώς με μικρότερη ποσότητα, με λιγότερη ποσότητα ζάχαρης, κάποιο απλό σάντουιτς ή φρούτα. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι πρέπει να μένουμε σε αυτά.
1: Έχετε δίκιο. Σε κάθε περίπτωση μπορεί να κάνει κανείς επιλογές που να μην έχουν ζάχαρη. Ας πούμε οι φυσικοί, οι φρουτοχυμοί δεν έχουν ζάχαρη.
0: Ναι.
1: Αλλά αν έβαζα μία σειρά, θα έλεγα ότι να προτιμάει κανείς το δροσερό νερό, το παγωμένο τσάι, που δεν είναι απαραίτητο να έχει ζάχαρη, και επίσης τους φυσικούς φρουτοχυμούς. Πολύ σωστά επισημάνατε ότι όλα αυτά μπορεί κανείς να τα έχει σε ένα ψυγιάκι ή να τα προμηθευτεί από μία οργανωμένη εγκατάσταση σε μία παραλία. Και οπωσδήποτε δεν νομίζω ότι είναι η παραλία ο χώρος που, αν θέλετε, είναι συμβατός με ένα γεύμα σε τάπερ, το οποίο
0: ναι,
1: θυμίζει εκδρομές του παρελθόντος,
0: mm-hmm,
1: αλλά είναι περισσότερο εκδρομές σε μέρη που μπορεί κανείς να κατασκηνώσει ή να περπατήσει ή να, αν θέλετε, να περιπλανηθεί ακόμα, και τα παιδιά να παίξουν. Στην παραλία συνήθως τα πράγματα είναι πιο περιορισμένα. Ο χώρος είναι λιγότερος και η κύρια, αν θέλετε, αναψυχή είναι η θάλασσα.
0: Ναι, ναι.
1: Επομένως θα πρέπει να είναι συμβατό με την όλη μας η προσέγγιση, να είναι συμβατή και με την παραλία και με την, πώς θα χαρούμε τη θάλασσα. Αυτό είναι η προτεραιότητα.
0: Προφανώς δεν είναι δυνατόν να έχει φάει κανείς ένα γεύμα και να... Για το μπάνιο δεν το συζητάμε, αυτό είναι ξεκάθαρο, δεν μπαίνουμε στη θάλασσα, αλλά ακόμη και να παίξει έξω, δεν είναι το πιο υγιές, έτσι δεν είναι, να έχει φάει ένα γεύμα και μετά να θελήσει να παίξει με ρακέτες, με μπάλα, να κάτσει κάτω από τον ήλιο κλπ. Άρα είμαστε λίγο προσεκτικοί και οργανωμένοι στα θαλασσινά μπάνια σε ό,τι αφορά στη διατροφή μας.
1: Οργανωμένη, θα έλεγα, και επίσης μην ξεχνάμε και την επιβάρυνση, τη θερμική.
0: Ναι.
1: Υπάρχει αυτό το φαινόμενο, το οποίο το ξέρουμε όλοι μας, ότι μετά από την κατανάλωση τροφής αυξάνεται η θερμοκρασία του σώματος λόγω της πέψης της τροφής και του μεταβολισμού του. Επομένως, δεν θέλουμε να μας επιβαρύνει με περισσότερη παραγωγή θερμότητας στο σώμα μας ένα βαρύ γεύμα. Δεν ταιριάζει με τις προτεραιότητες, νομίζω, αυτής της, ας πούμε, εκδρομής στην παραλία.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτές τις συμβουλές.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον καθηγητή στο Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, τον κύριο Γιώργο Φραγκιαδάκη.

0: Ένα από τα παχύφυτα ή είδος κάκτου θα μπορούσαμε να πούμε απλά που συναντούμε στα νησιά και που ανθίζει αυτή την περίοδο είναι η φραγκοσικιά. Είναι ένα πολυετές είδος κάκτου το οποίο είναι ανθεκτικό σε χαμηλές θερμοκρασίες μέχρι μείον 4 βαθμούς Κελσίου. Προέρχεται από το Μεξικό. Το φυτό έχει γρήγορη και όρθια θαμνώδη ανάπτυξη ύψους έως 4 μέτρων με βάση που σταδιακά ξυλοποιείται. Αποτελείται από πράσινα τμήματα μεταμορφωμένου βλαστού με επίπεδο οειδές σχήμα μήκους 30 και πλάτους 10 εκατοστών. Έχει εντυπωσιακή ανθοφορία στους βλαστούς με πολυάριθμα χρυσοκίτρινα άνθη. Ακολουθεί η καρποφορία με τα γνωστά μας εδόδημα φραγκόσικα πορτοκαλί χρώματος. Η ανθοφορία της φραγκοσικιάς ξεκινάει τον Ιούνιο και διατηρείται μέχρι τον Αύγουστο. Αγαπά τις ηλιόλουστες φωτεινές θέσεις και τα ελαφρά αμμώδη εδάφη. Είναι ικανή να επιβιώσει και στα πιο φτωχά άγωνα εδάφη. Είναι ανθεκτική στην ξηρασία και τις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού. Γι' αυτό τη βλέπουμε και τόσο πολύ στα νησιά. Δεν αντέχει την υπερβολική υγρασία. Μπορούμε να συνδυάσουμε τη φραγκοσικιά με άλλα ξηροφυτικά φυτά όπως αλόες, κάκτους, σε παρτέρια και μπορτούρες. Μπορούμε να φυτέψουμε 1 με 2 φυτά το τετραγωνικό μέτρο ανάλογα με την ποικιλία και το επιθυμητό αποτέλεσμα. Πολλαπλασιάζεται πολύ εύκολα με τμήματα βλαστού. Συνιστάται να κλαδεύεται κάθε 3 χρόνια και να ελέγχεται η ανάπτυξή της. Τώρα βέβαια να πούμε είναι γνωστό αυτό ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για να προσεγγίσουμε τους καρπούς της.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Μας κίνησε το ενδιαφέρον, αγαπητοί ακροατές, μάλλον στη συνέχεια της εκπομπής, ένα από τα θέματα που θα δούμε είναι μια μέθοδος που μετατρέπει τα πλαστικά σκουπίδια σε οξυγόνο, σε υδρογόνο, με συγχωρείτε. Ακούγεται πολύ επαναστατικό. Η είδηση έρχεται από μια ερευνητική ομάδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κορέα που ανέπτυξαν μια νέα χημική διαδικασία που μετατρέπει μείγματα πλαστικών απορριμμάτων σε υδρογόνο υψηλής καθαρότητας. Θα το δούμε αυτό το θέμα στην συνέχεια της εκπομπής, καθώς ζητήσαμε τη γνώμη του περιβαλλοντολόγου του κυρίου Φίλιππου Κυρκίτσου. Όμως πριν πάμε σε αυτό το θέμα, θα μιλήσουμε τώρα για τους σοφιστές και το κίνημα του διαφωτισμού στην Αθήνα. Στα μέσα του 5ου αιώνα εμφανίζεται στο χώρο της σκέψης και της φιλοσοφίας μια σημαντική κίνηση, η σοφιστική. Η κίνηση αυτή αποτελεί μεγάλη τομή τόσο όσον αφορά στις κατευθύνσεις που θα πάρει στο εξής ο φιλοσοφικός στοχασμός, όσο και τον τρόπο με τον οποίο οι φιλόσοφοι και οι διανοούμενοι θα παρεμβαίνουν στα πράγματα της κοινωνίας, το ρόλο τον οποίο θα παίξουν πλέον στη διαμόρφωση της κοινωνίας. Δύο σημαντικοί παράγοντες καθορίζουν αυτή την εξέλιξη της φιλοσοφικής σκέψης. Αφενός οι κατευθύνσεις που αργά αλλά σταθερά είχε ήδη αρχίσει να παίρνει η φιλοσοφία στα προηγούμενα χρόνια και αφετέρου οι μεγάλες αλλαγές που σημειώνονται στις ελληνικές κοινωνίες μετά τους Περσικούς πολέμους. Για να δούμε τώρα τις αλλαγές στην παιδεία. Μια από τις μεγάλες κοινωνικές αλλαγές που διαπιστώνουμε στην Ελλάδα του 5ου αιώνα και μάλιστα στην Αθήνα είναι η αλλαγή στην κατεύθυνση της εκπαίδευσης. Ενώ μέχρι τότε η παραδοσιακή ελληνική παιδεία περιοριζόταν στη γραμματική, τη μουσική, την ποίηση, η ανάπτυξη της οικονομίας και η εξέλιξη των κοινωνικών θεσμών ανάγκασε την εκπαίδευση να διευρύνει τους ορίζοντές της και να συμπεριλάβει ένα πλήθος άλλων γνώσεων όπως τα νομικά, τη ρητορική, την πολιτική θεωρία και τη φιλοσοφία. Η ελληνική πόλης γίνεται πλέον ένας περίπλοκος θεσμός και ο πολίτης, προκειμένου μάλιστα να πάρει ενεργή θέση στα πράγματα της πόλης του, πρέπει να κατέχει ένα πλήθος γνώσεων. Το νομικό σύστημα, για παράδειγμα, εξελίσσεται σε τέτοιο βαθμό ώστε ο πολίτης πρέπει πλέον να έχει πολύ ειδικότερες γνώσεις για τα θέματα αυτά από ό,τι στο παρελθόν, τόσο για να φέρει εις πέρας τις προσωπικές του υποθέσεις, όσο και για να εκπληρώσει τις πολιτικές του υποχρεώσεις ως δικαστής ή ως μέλος των συνελεύσεων που νομοθετούν. Η ρητορική επίσης, για να φέρω άλλο ένα παράδειγμα, εξελίσσεται τόσο πολύ μέσα στη δημοκρατία και γίνεται τόσο απαραίτητη για όποιον θέλει να παρεμβαίνει στην πολιτική, ώστε η φυσική ευγλωτία δεν επαρκεί πλέον σε όποιον θέλει να πάρει το λόγο στην εκκλησία του Δήμου ή σε όποιον καλείται να αγορεύσει στο δικαστήριο. Βέβαια, στις ελληνικές πόλεις η εκπαίδευση ήταν πάντα ιδιωτική και όχι δημόσια υπόθεση. Οι γονείς, ανάλογα με τις δυνατότητές τους, έστελαν τους γιους τους σε δασκάλους επιπληρωμή. Έτσι, για να καλυφθούν οι νέες εκπαιδευτικές ανάγκες που δημιούργησε η εξέλιξη και ανάπτυξη της ζωής της ελληνικής πόλης, γεννήθηκε μια νέα τάξη, όχι απλώς δασκάλων γραφής και ανάγνωσης, αλλά καθηγητών ικανών να προσφέρουν τις νέες γνώσεις στους νέους που επιθυμούσαν να έχουν ενεργή συμμετοχή στα πολιτικά πράγματα. Οι σοφιστές ήταν ακριβώς οι διανοούμενοι που μπορούσαν να προσφέρουν αυτού του είδους τις γνώσεις επιπληρωμή.

Αγαπητοί ακροατές, μιλάμε για τους σοφιστές και το κίνημα του διαφωτισμού στην Αθήνα, για τις συνθήκες ανάπτυξης του σοφιστικού κινήματος και τις μεγάλες κοινωνικές και ιστορικές αλλαγές του 5ου αιώνα π.Χ. Μετά τους Περσικούς πολέμους, η Αθήνα εξελίσσεται σε πολιτικό και πνευματικό κέντρο του ελληνικού κόσμου. Αυτό βεβαίως οφείλεται καταρχήν στην έγκλη και κατά συνέπεια στη δύναμη που απέκτησε η πόλη του Μιλτιάδη και του Θεμιστοκλή πάνω στις άλλες ελληνικές πόλεις με τη νίκη της. Οφείλεται δηλαδή στην τεράστια ανάπτυξη της ναυτικής της δύναμης και των εμπορικών δραστηριοτήτων της, που ακολούθησαν λογικά την ηγεμονική θέση που η Αθήνα κατέκτησε λόγω της αποφασιστικής στάσης της κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης του ελληνικού κόσμου με τους Πέρσες. Έτσι η Αθήνα διαδέχτηκε ως πολιτική, οικονομική και τελικά πνευματική δύναμη της πόλης της Ιωνίας και των νησιών του Αιγαίου, τις οποίες με τον έναν ή τον άλλον τρόπο κατάφεραν να αποδυναμώσουν οι Πέρσες. Αλλά η νέα της κυρίαρχη θέση οφείλεται επίσης στο γεγονός ότι μετά τα Περσικά και σε μεγάλο βαθμό εξαιτίας της νίκης των αθηναϊκών δυνάμεων, η δημοκρατία, ένα πολίτευμα που πρωτοεμφανίστηκε και αναπτύχθηκε στην Αθήνα, έφτασε στο ανώτερο σημείο εξέλιξής της αυτήν την εποχή. Οι παράγοντες αυτοί συμβάλλουν λοιπόν στην ανάδειξη της ηγεμονικής θέσης της Αθήνας στο πολιτικό και οικονομικό επίπεδο. Με τη σειρά της, η νέα αυτή άνοδος της Αθήνας της επιτρέπει να μετατραπεί από πόλη μάλλον ασήμαντη όσον αφορά τη συμμετοχή της στα καλλιτεχνικά και πνευματικά επιτεύγματα του ελληνισμού, σε Ελλάδος παίδευση, όπως την ονομάζει ο Περικλής στον επιτάφιο που μας παραδίδει ο Θουκυδίδης. Η ανάπτυξη του θεάτρου, μιας καθαρά αθηναϊκής μορφής τέχνης, η ανάπτυξη της γλυπτικής και της ζωγραφικής, που πήραν τεράστια όθηση και από τα έργα της Ακρόπολης, αλλά και η ίδια η δημοκρατία με την ανάπτυξη της ρητορικής που επέφερε, έκαναν την Αθήνα της εποχής του Περικλή το σημαντικότερο πολιτιστικό κέντρο του ελληνικού κόσμου. Ενώ μέχρι τότε η φιλοσοφία αναπτυσσόταν κυρίως στις πόλεις της Ιωνίας ή της Μεγάλης Ελλάδας, τώρα οι σημαντικότεροι διανοούμενοι της εποχής έρχονται να εγκατασταθούν στην Αθήνα ή είναι οι ίδιοι Αθηναίοι πολίτες. Στην Αθήνα άλλωστε, περισσότερο από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη πόλη του ελληνικού χώρου, συναντούμε τις προϋποθέσεις που θα ευνοήσουν την ανάπτυξη του σοφιστικού κινήματος. Και αυτό γιατί ακριβώς λόγω των πολιτικών και κοινωνικών εξελίξεων στην πόλη αυτή, εδώ γίνεται πιεστική ανάγκη για αναπροσαρμογή της παιδείας και για διδασκαλία σαν και αυτήν που μπορούν να προσφέρουν οι σοφιστές. Για να δούμε τώρα τις εξελίξεις, το φιλοσοφικό στοχασμό και τα νέα ερωτήματα που τίθενται. Είδαμε πως τα πρώτα ζητήματα που έθεσε η ελληνική φιλοσοφία είναι κοσμογονικά, αφορούν δηλαδή τη δημιουργία του κόσμου, την αρχή, το αρχικό πρώτο στοιχείο από το οποίο δημιουργήθηκαν όλα τα άλλα. Ακόμη και τα ζητήματα πολιτικής και δικαιοσύνης που σαφώς απασχολούν τους πρώτους Ίωνες φιλοσόφους έχουν μια πολύ πιο γενική και αφηρημένη κατεύθυνση. Ήδη όμως από τα τέλη του 6ου αιώνα φιλόσοφοι όπως ο Ηράκλητος και ο Παρμενίδης, ο Εμπεδοκλής και ο Αναξαγόρας, παρόλο που η θέση τους είναι συχνά εντελώς αντίθετες, ασχολούνται με νέα ερωτήματα και κυρίως με το θέμα της γνώσης και με το θέμα της αλλαγής. Οι σοφιστές έρχονται συνεπώς στα μέσα του 5ου αιώνα να προεκτείνουν τον προβληματισμό πάνω σε αυτά τα θέματα και να δώσουν μια νέα τροπή στον τρόπο προσέγγισής τους. Το πρόβλημα του εάν και κατά πόσον ο κόσμος δημιουργήθηκε μέσα από μια αέναη αλλαγή και μεταμόρφωση των αρχικών του στοιχείων μετατρέπεται σε αναζήτηση των αλλαγών και των διαφορών στην αντίληψη περί δικαίου, αρετής και καλού που έχουν οι άνθρωποι σε κάθε κοινωνία. Κατά τον ίδιο τρόπο οι σοφιστές δεν ρωτούν πλέον εάν ο άνθρωπος είναι σε θέση να γνωρίσει πραγματικά τον κόσμο που τον περιβάλλει και την αλήθεια, αλλά εάν έχει κάποιο νόημα η ίδια η γνώση της αλήθειας.
παρόλο που οι φιλόσοφοι τους οποίους εντάσσουμε στο σοφιστικό ρεύμα δεν είχαν πάντα ταυτόσιμες απόψεις ή εντελώς κοινά ενδιαφέροντα, χαρακτηριστικό της σκέψης τους είναι ο έντονος σκεπτικισμός και το γεγονός ότι απέναντι στις απόλυτες αλήθειες που δίδασκε η παραδοσιακή σκέψη ή στην αναζήτηση απόλυτων αληθιών από τους φιλοσόφους της προηγούμενης γενιάς, αυτοί προτείνουν τον απόλυτο σχετικισμό και συχνά την απόλυτη άρνηση. Απέναντι στη φύση και τους νόμους της που προσπαθούν να ανακαλύψουν και να κατανοήσουν οι φυσικοί φιλόσοφοι της Ιωνίας και η διαδοχή τους, οι σοφιστές τοποθετούν τον νόμο, ένα ανθρώπινο κατασκεύασμα που δεν είναι ούτε απόλυτο ούτε αιώνιο, αλλά σχετικό και εξαρτώμενο από τις ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες.

0: Να περάσουμε λοιπόν τώρα, αγαπητοί ακροατές, στην είδηση που προαναγγείλαμε και έχει να κάνει με το εξής. Μια ερευνητική ομάδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κορέα ανέπτυξε μια νέα χημική διαδικασία που μετατρέπει μείγματα πλαστικών απορριμμάτων σε υδρογόνο. Αυτό το θέμα θα συζητήσουμε τώρα, αυτήν την είδηση, με τον πρόεδρο της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης και διδάκτορα περιβαλλοντολόγο, τον κύριο Φίλιππο Κυρκίτσο. Κύριε Κυρκίτσο, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα και εγώ.
0: Καταρχάς θα ήθελα να σας ρωτήσω αν, έτσι από την πληροφόρηση που έχετε εσείς, θεωρείτε ότι είναι όντως έτσι τα πράγματα, γιατί καμιά φορά, ειδικά στην εποχή που ζούμε και με την τεχνητή νοημοσύνη, μας έρχονται πολλές ειδήσεις που, ξέρετε, μπορεί και να απέχουν κάπως από την πραγματικότητα. Θέλω λοιπόν καταρχάς να σας ρωτήσω αν θεωρείτε ότι αυτό είναι μια είδηση που ευσταθεί.
1: Ναι. Νομίζω ναι ότι είναι μια είδηση που ευσταθεί, διότι έχει δημοσιευθεί σε πολύ αναγνωρισμένα περιοδικά, επιστημονικά περιοδικά, τα οποία έχουν peer review, δηλαδή ισότιμη αξιολόγηση. Ναι. Και βέβαια αποδεικνύει ακριβώς τα λεγόμενα που έχει μέσα, ότι βελτιώνει τις μεθόδους διαχείρισης, τα οποία θα τα συζητήσουμε. Άρα να τη θεωρήσουμε αξιόπιστη,
0: ναι,
1: και από εκεί και πέρα σαν μια βάση για το μέλλον, διότι δεν έχει τελειώσει αυτή η ιστορία εδώ. Έχει πάρα πολύ δρόμο ακόμα η ιστορία με την διαχείριση των πλαστικών.
0: Μας έχετε πει και στο παρελθόν ότι ένα μέρος των πλαστικών ανακυκλώνεται και ένα μέρος επίσης δεν ανακυκλώνεται. Και είναι και επικίνδυνο ίσως.
1: Ναι. Κοιτάξτε, παγκοσμίως θα λέγαμε ότι είναι μικρά τα ποσοστά ανακύκλωση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Περίπου κοντά στο 10% ανακυκλώνεται παγκοσμίως. Στην Ευρώπη είναι πολύ περισσότερο. Η ανακύκλωση του πλαστικού ξεπερνάει και το 20%. Άρα είμαστε λίγο καλύτερα, γιατί η Ευρώπη εφαρμόζει, και γενικά η Ευρωπαϊκή Ένωση ιδιαίτερα, εφαρμόζει πολύ καλύτερες περιβαλλοντικές πολιτικές στα θέματα της κυκλικής οικονομίας. Από εκεί και πέρα το υπόλοιπο είτε θάβεται σε χωματερές, είτε πηγαίνει σε ανάκτηση ενέργειας με καύση. Άρα οι δύο επιλογές αυτές είναι κακές επιλογές, και η καφή και η καύση. Ένα σημαντικό μέρος καταλήγει όμως και σε υδάτινους αποδέκτες, όπως έχουμε αναφέρει, εξού και το πρόβλημα της διάσπασής τους σε μικρότερα τεμάχια συνεχώς, για να γίνουν μικροπλαστικά ή νανοπλαστικά που τα βρίσκουμε παντού και έχουμε συζητήσει ότι έχουν πολλές επιπτώσεις στα οικοσυστήματα, στην υγεία διαπιστώνονται πάρα πολλές επιπτώσεις, έχει επίδραση στο φαινόμενο θερμοκηπίου, επιτείνει δηλαδή την κλιματική κρίση. Άρα λοιπόν η διαχείριση, η παγκόσμια διαχείριση που γίνεται των πλαστικών δεν είναι καλή. Γι' αυτό ακριβώς η επιστήμη γενικώς προσπαθεί να λύσει τα προβλήματα. Ποια είναι αυτά τα προβλήματα με τα πλαστικά? Τα πλαστικά δεν είναι ένα πλαστικό πολυμερές. Είναι πολλά πολυμερή. Κυρίως είναι το PET που είναι τα μπουκάλια μας, νερού αναψυκτικού. Είναι πολυεθυλένιο, high density, υψηλής πυκνότητας ή χαμηλής πυκνότητας, που είναι σακούλες, είναι τα μπολ μας, είναι πολυπροπυλένιο, είναι και άλλα πλαστικά. Το κάθε ένα, για να πάει για ανακύκλωση, πρέπει να το διαχωρίσουμε ξεχωριστά. Άρα εδώ υπάρχει μια πολύ μεγάλη δυσκολία που καταλαβαίνετε. Σε ένα νοικοκυριό που αγοράζει προϊόντα από το σούπερ μάρκετ ή από αλλού, παίρνει και τα 7 είδη πολυμερών και θα πρέπει να τα βάλει όλα μαζί, ας πούμε, στο μπλε κάδο και να πάνε για διαλογή πολύ καλή, για να πάνε μετά για ανακύκλωση. Αυτό έχει δυσκολίες οικονομικές, διαχειριστικές κτλ. Αυτό είναι το πρώτο πρόβλημα. Το άλλο είναι βέβαια ότι έχει κόστος όλη αυτή η ιστορία.
0: Ναι.
1: Και το κόστος αυτό μετακυλείται στα προϊόντα, τα οποία λόγω της ευθύνης του παραγωγού έχουμε πει, πληρώνουμε όλοι όταν αγοράζουμε ένα προϊόν, πληρώνουμε και το κόστος διαχείρισης. Άρα όσο πιο μεγάλο το κόστος διαχείρισης των πλαστικών, τόσο πιο πολύ θα πληρώνουμε και όλοι μας όταν αγοράζουμε τα προϊόντα που έχουν πλαστικό για να τα διαχειριστούμε. Αυτές είναι οι δύο μεγάλες δυσκολίες. Και μετά είναι ότι εάν πάει για ταφή ή για καύση κυρίως, παράγεται και διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο επιδεινώνει την κλιματική κρίση. Άρα λοιπόν η επιστήμη προσπαθεί να λύσει όλα αυτά τα προβλήματα. Το καλό με τη συγκεκριμένη δημοσίευση της ερευνητικής ομάδας είναι ότι λύνει όλα αυτά τα προβλήματα ή σχεδόν όλα. Αυτό δείχνει η μέθοδος, δηλαδή μπορεί και τα επεξεργάζεται όλα μαζί τα πολυμερή, τουλάχιστον τα τρία βασικά πολυμερή, το PET, το πολυπροπυλένιο και το πολυεθυλένιο, που είναι ας πούμε το 80 με 85% ή και 90% των πλαστικών που χρησιμοποιούμε, άρα όλα μαζί τα πλαστικά δεν χρειάζεται μετά να τα διαχωρίζουμε. Ναι. Έχει μία μέθοδο η οποία είναι με αέρα χαμηλής θερμοκρασίας και επεξεργασία με υδροξίδιο του νατρίου, το οποίο το μετατρέπει σε τελικά σε ανθρακικό νάτριο και σε ανθρακικό ασβέστιο, το οποίο είναι ο γύψος. Οπότε και μάλιστα σε χαμηλή θερμοκρασία, άρα δεν έχουμε και άλλα αέρια, διοξίνες κτλ. Άρα η μέθοδος λύνει το πρόβλημα των υλικών, τα μετατρέπει σε ένα υλικό το οποίο μπορούμε να το αξιοποιήσουμε και βέβαια δεν τα καίει. Δεν τα καίει. Το ερώτημα βέβαια που μένει και νομίζω ότι απασχολεί τους πάντες από εδώ και πέρα είναι το κόστος. Δηλαδή αν αυτή η εργασία η οποία ξέρουμε ότι γίνεται πλέον επιστημονικά, αν αυτό θα μπορούσε να γίνει σε βιομηχανική κλίμακα, σε μεγάλη κλίμακα και με τι κόστος. Καταλαβαίνουμε ότι έχει πολύ δρόμο ακόμα αυτή η έρευνα. Δεν είναι εύκολο από την μέθοδο που κάνουμε στο εργαστήριο σε μικρό ποσότητες για να δούμε τα ποιητικά χαρακτηριστικά της εξέλιξης, να την κάνουμε σε τεράστιες ποσότητες, χιλιάδες τόνους, μονάδες, και μετά να δούμε και τι κόστος έχουν αυτές οι μονάδες για να, σε σχέση με κατανάλωση ενέργειας, διεργασίες που έχουμε μέσα, ενδιάμεσα υποπροϊόντα που μπορεί να μπουν και τα λοιπά, πώς τα διαχειριζόμαστε και ούτω καθεξής. Άρα πρέπει να δούμε σε μεγάλη κλίμακα αν γίνεται και ποιο είναι το κόστος. Άρα έχουμε δρόμο ακόμα, ελπιδοφόρα τα μηνύματα, αλλά έχουμε δρόμο ακόμα θα έλεγα.
0: Το υδρογόνο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μετά ως μορφή ενέργειας?
1: Ναι, η ανακοίνωση αναφέρει ότι μετατρέπει, γιατί ξέρουμε ότι τα πλαστικά είναι υδρογονάνθρακες. Άρα έχει μέσα υδρογόνο και άνθρακα, οπότε παίρνουμε τον άνθρακα και τον βάζουμε στο ανθρακικό νάτριο και στο γύψο μετά ανθρακικό ασβέστιο και το υδρογόνο απελευθερώνεται σε μεγάλη καθαρότητα αναφέρει. Το υδρογόνο όπως ξέρουμε είναι καύσιμο. Καίγεται, όταν καίγεται το υδρογόνο, δύο υδρογόνα και ένα οξυγόνο καίγονται, παράγουν ενέργεια και τι έχουν στα προϊόν, το νερό, υγρασία. Άρα λοιπόν το υδρογόνο είναι το τέλειο καύσιμο, διότι το απόβλητό του είναι το νερό και παράγει ενέργεια. Άρα λοιπόν είναι πολύ καλή αυτή η ιστορία να αναχτίσουμε και το υδρογόνο, το οποίο υδρογόνο είναι ένα μελλοντικό καύσιμο πάρα πολύ ελπιδοφόρο για πάρα πολλές χρήσεις, καθαρές, χωρίς απόβλητα, καθόλου απόβλητα. Οπότε έχει και αυτό το πλεονέκτημα η μέθοδος, αλλά παραμένει βέβαια το θέμα του κόστου. Μην ξεχνάμε ότι και σήμερα το υδρογόνο το παράγουμε με πολύ μεγάλο κόστος, με ηλεκτρολύσεις του νερού κτλ, το οποίο καταναλώνει μεγάλη, πολύ ενέργεια. Έστω αν αυτή την παράγουμε και με ΑΠΕ, δεν έχει σημασία, και οι ΑΠΕ έχουν επένδυση, έχουν κόστος κτλ.
0: Ναι, σωστά.
1: Άρα πρέπει να συγκρίνουμε, εάν παράγουμε το υδρογόνο με ΑΠΕ, με ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές, είτε το παράγουμε μέσα από αυτή τη διεργασία, να συγκρίνουμε το κόστος, να δούμε και το κόστος διαχείρισης των πλαστικών σε σχέση με άλλες μεθόδους, να δούμε αν αυτό γίνεται σε μεγάλη κλίμακα, να φτιάξουμε πιλωτική μονάδα, μικρή, και αφού δούμε ότι η πιλωτική μονάδα είναι, αποδίδει, έχει τα χαρακτηριστικά της οικονομίας και της αποτελεσματικότητας, να φτιάξουμε μια μεγάλη μονάδα για να δούμε πλέον τα οριστικά χαρακτηριστικά αυτής της μεθόδου και το κόστος.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε εγώ θα έλεγα θέλει άλλα 5-10 χρόνια αυτή η ιστορία για να οριμάσει. Και μακάρι, μακάρι εύχομαι έτσι όπως το είδα, μακάρι εύχομαι να είναι το κόστος μικρό, διότι πράγματι λύνει πολλά προβλήματα αυτή η μέθοδος.
0: Μάλιστα. Κύριε Κυρκίτσο, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την ευκαιρία, για όλος έτσι μας εξηγήσατε με αφορμή αυτή την είδηση. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή συνέχεια και εσάς.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον διδάκτορα περιβαλλοντολόγο και πρόεδρο της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης, τον κύριο Φίλιππο Κυρκίτσο. Μικρή διακοπή για διαφημιστικά μηνύματα και τίτλους ειδήσεων με τον Γιώργο Μιλωνά.
2: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ηφίλιος. 3η Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.haifelios.gr. Ηφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια. 210-5236-263.
3: Η ζωή μετά θάνατον, του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larcher. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση, εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. Η ζωή μετά θάνατον, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
6: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
8: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην Πάρο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τη μάχη με τις φλόγες καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας και την επιχείρηση να ενισχύεται σημαντικά από το πρώτο φως της ημέρας. Η κατάσταση εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία, καθώς υπάρχουν φόβοι για ενίσχυση των ανέμων. Στη διάρκεια της νύχτας εκδόθηκαν 2 ειδοποιήσεις από το 112 και μέχρι στιγμής έχουν εκενωθεί συνολικά 9 οικισμοί. Στη Λευκοσία πραγματοποιείται αυτήν την ώρα κοινή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν. Η τριμερής θεωρείται το πρώτο ουσιαστικό τεστ των τελευταίων μηνών για το εάν υπάρχει επαρκές πολιτικό έδαφος ώστε να ανοίξει εκ νέου ο δρόμος προς μια νέα διαδικασία διαπραγματεύσεων. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον φιλοϊρανικών παραστρατιωτικών οργανώσεων στο Ιράκ. Νωρίτερα, ο Αμερικανικός στρατός είχε ανακοινώσει πως αναχέτησε βαλιστικούς πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν εναντίον Αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στη νοτιοδυτική Ιαπωνία. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Γαλλία συνεχίζουν τη μάχη με τις δασικές πυρκαγιές στην περιφέρεια Ζιρόντ, την ώρα που οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για νέο κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες που αγγίζουν τους 40 βαθμούς. Αντίστοιχα, υψηλές θερμοκρασίες προβλέπονται και στην Ισπανία, όπου δεκάδες περιοχές εξακολουθούν να απειλούνται από πυρκαγιές που ανάγκασαν περισσότερους από 70.000 κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Στην Αττική, ο καιρός είναι γενικά αίθριος, με τη θερμοκρασία στην Αθήνα να φτάνει τους 36 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη τους 33 βαθμούς Κελσίου.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε πάντα το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή κάθε μέρα. Νέα μέρα. Καλή σας ημέρα όσοι και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας. Για το Μουσικό Φεστιβάλ της Έγινας θα μιλήσουμε τώρα. Είναι η 20η διοργάνωσή του φέτος. Να καλωσορίσουμε, αγαπητοί ακροατές, την καλλιτεχνική επιμελήτρια του Μουσικού Φεστιβάλ της Έγινας, την κυρία Ντόρα Μπακοπούλου, την οποία έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε. Κυρία Μπακοπούλου, καλημέρα σας.
1: Γεια σας, κυρία Κουλούρη μου, καλημέρα σας.
0: Χαιρόμαστε πολύ που σας ακούμε και οι ακροατές μας θα θυμώνται ότι είναι η καθιερωμένη καλοκαιρινή συνομιλία μας κάθε φορά λίγο πριν ξεκινήσει το Μουσικό Φεστιβάλ της Έγινας. Θα θέλατε, κυρία Μπακοπούλου, να μας πείτε τι έχετε ετοιμάσει για φέτος?
1: Βεβαίως, με πολύ χαρά. Καταρχάς, έχουμε μια συγκίνηση επειδή κλείνουμε τα 20 χρόνια. Mm-hmm. Δεν είναι λίγο, 20
0: βέβαια.
1: Χρόνια, ε. Πω, πω. Το σκέφτομαι κι εγώ.

0: είναι καθόλου λίγο, γιατί φέρατε στο προσκήνιο είδη μουσικής που, ξέρετε, ας μου επιτραπεί να πω, μπορεί να μην είναι τόσο, να μην τα γνωρίζει τόσο καλά ένα ευρύτατο κοινό. Και εδώ και 20 χρόνια νομίζω ότι το μουσικό φεστιβάλ της Αίγινας έχει γίνει πλέον θεσμός. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, αλλά η μουσική έχει ταιριάξει τόσο πολύ με τον τόπο. Κάθε χρονιά παρατηρούμε ότι φαίνεται πολύ σημαντικούς ανθρώπους του χώρου της μουσικής από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχετε βάλει την Αίγινα λοιπόν στο μουσικό τοπίο.
1: Ναι, είναι μεγάλη, μεγάλη ικανοποίηση και χαρά να βλέπω τους φίλους μου, τους Αιγινίτες και όλο το κοινό της Αίγινας και τους Αθηναίους να σμίγουν και να παρακολουθούν κάτω από τα αστέρια αυτή τη μουσική. Είναι απόλαυση, και μάλιστα τώρα που κλείνουμε τα 20 χρόνια. Ωραία, το φετινό το πρόγραμμα είναι εξαιρετικό.
0: Ναι.
1: Αρχίζουμε με, κάτσε να... στις 3 του μηνός, 3 ναι. Αυγούστου, θα λάβει μέρος εξαιρετική καλλιτέχνης. Είναι η Ελένη Καλένος, μέντο σοπράνο, Τάσος Αποστόλου, και ο Διονύσης Μαλούχος, ο συνάδελφος, θα συνοδεύσει.
0: Μάλιστα.
1: Και λέγεται η συναυλία «Quanto Amore», ντουέτα για τον έρωτα.
0: Μάλιστα.
1: Και θα έχει τον Ιτσέτη, Πικάρμη, θα είναι ποικίλο το πρόγραμμα και νομίζω ότι θα αρέσει πάρα πολύ.
0: Κυρία Μπακοπούλου, επιτρέψτε μου έτσι μια μικρή παρένθεση ενώ μας μιλάτε για το πρόγραμμα. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Ξέρετε, παλιότερα θεωρούσαμε ότι η καταξιωμένη μουσική, τα μεγάλα ονόματα έτσι του χώρου, όπως και εσείς, στο παρελθόν ήταν λίγο έτσι συγκρατημένοι σε ό,τι αφορούσε τους νέους. Αυτό βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει και βλέπουμε ανθρώπους σαν και εσάς που δίνουν το βήμα και την ευκαιρία σε νέους ανθρώπους να έρθουν σε επαφή με το κοινό, να τους χαρούμε και εμείς να τους ακούσουμε.
1: Είναι μεγάλη ικανοποίηση αυτή. Βέβαια, και τώρα μάλιστα που περνάνε τα χρόνια,
0: ναι,
1: για μένα είναι μια καταξίωση των δικών μου ονείρων το να υπάρξει μια συνέχεια με το στίγμα που έχω δώσει εγώ. Και μάλιστα φέτος,
0: ναι,
1: μεταβιβάζω όλη μου την προεδρία και όλη την ευθύνη στην αγαπημένη μου πρώην μαθητριά μου και νυν σπουδαία συνθέτρια και σπουδαία μουσικός, την Έλενα Χούντα.
0: Μάλιστα.
1: Η Έλενα Χούντα θα είναι από εδώ και πέρα διευθύντρια.
0: Μάλιστα. Του Μουσικού Φεστιβάλ Αίγινας.
1: Ναι.
0: Διαβάζω
1: και
0: στο...
1: Και επίσης, ναι, την παραγωγή, την άλλη εξαιρετική, ναι, συνάδελφο, την Πόπη Μαραπάνη, θα είναι διευθύντρια της παραγωγής. Λοιπόν, είστε το πείραμα του χρόνου, μετά από 20 χρόνια τα μεταβιβάζω με πάρα πολύ χαρά. Πάντα θα είμαι κοντά τους.
0: Αυτό εννοείται, γιατί μουσικό φεστιβάλ έγινε ίσον Ντόρα Μπακοπούλου. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Διαβάζω ότι στο πρόγραμμα φέτος, στο πρόγραμμα υπάρχει και μια βραδιά musical με νέους τραγουδιστές. Θα θέλατε,
1: ναι,
0: να μας πείτε δύο λόγια και γι' αυτό.
1: Είναι δημιούργημα της Έλενας Χούντα, αυτής της εξαιρετικής μουσικού που είναι και συνθέτρια και είναι και όμορφη.
0: Μάλιστα.
1: Τα φέρει και τα παιδάκια της, δύο που είναι μέσα σε όλη αυτή την καλλιτεχνία, και κάνουν ένα musical που είναι δικής τους έμπνευσης και μουσική της Έλενας, και πάντοτε έχει τρομερή επιτυχία. Ένα άλλο πράγμα που θα είναι highlight, ας πούμε, είναι το τέλος που έχουμε τη συναυλία την Πανηγυρική στην, ναι, Άβρα, με τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη που έχουν πολύ καιρό να ακουστούν.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί δεν είναι εύκολο να τραγουδήσει κανείς Χατζηδάκη για διάφορους λόγους.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε θα τραγουδήσει η πολύ αγαπημένη μου φίλη Έλλη Πασπαλά και ο Αρκίνος Ιωαννίδης. Mm-hmm. Όλο το φάσμα, τους τίτλους και τα λοιπά, και το περιμένω πως και τι. θα το συνοδεύω εγώ. Ελπίζω να είμαι καλά να συνοδέψουμε.
0: Μια χαρά θα είστε και σίγουρα θα είναι μια πολύ ξεχωριστή εμπειρία. Το λέγαμε και στην αρχή ότι έχετε βάλει την Έγινα έτσι στο χώρο της μουσικής. Ξέρουμε ότι η Έγινα είναι το νησί των οικαστικών. Η Έγινα πια θα γίνει και το νησί των μουσικών με αυτό το φεστιβάλ. Έχουμε και συναυλία μουσικής δωματίου, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, εγώ όμως θέλω να σας εκμυστηρευτώ ότι όταν τραγουδάμε αυτή τη μουσική που την αγαπάει όλος ο κόσμος, Μάνο Χατζηδάκη κλπ, ναι, τραγουδάει και το ακροατήριο μαζί.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ, ναι, ιδιαίτερο και συγκινητικό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε και μουσική δωματίο, όπως είπατε. Διεθνείς καλλιτέχνες θα λάβουν μέρος. Η Ναταλία Μαργκούλη και ο Σάσα Μάισκι. Ναι. Είναι ποικίλο το πρόγραμμα. Τι άλλο?
0: Και είναι, δεν είπαμε ότι τον χώρο.
1: Η Λένια Ζαφυροπούλου θα τραγουδήσει, ναι.
0: Μάλιστα. Δεν είπαμε τον χώρο που γίνονται όλα αυτά, από 3 ως 22 Αυγούστου στην αυλή του Ναού του Σωτήρος,
1: ναι,
0: στην παραλία της Άβρας.
1: Η παραλία της Άβρας είναι το δοξαστικό, το τελικό.
0: Μάλιστα.
1: Διαμέσως είναι η αυλή του Σωτήρος και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Παπα-Νικόλα που μας την παραχωρεί.
0: Μάλιστα.
1: Και έχουμε και την Παχιωράχη που είναι πάνω στα βουνά,
0: ναι,
1: και η φίλη μας η Βένια Δημητρακοπούλου μας παραχωρεί όλη αυτή την ομορφιά εκεί που έχει ένα ωραίο σπίτι και ένα ωραίο κήπο. Mm-hmm. Και το πολύ σοβαρό το θεατράκι του Μορφέση.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Του Μορφέση.
0: Πολύ ωραία.
1: Είναι αμφιθεατρικό,
0: ναι,
1: και δίνει μία απίθανη θέα, απίστευτη θέα.
0: Μάλιστα. Νομίζω όλα έτσι ταιριάζουν τόσο πολύ με τον τόπο. Πολύ ενδιαφέρον και το αφιέρωμα στο Μάνο Χατζηδάκη. Είναι και αυτή η χρονιά αφιερωμένη στο Μάνο Χατζηδάκη, οπότε υποθέτω δεν είναι και τυχαία αυτή η επιλογή να κλείσετε έτσι το μουσικό φεστιβάλ της Έγινας. Όπως είπαμε, κυρία Μπακοπούλη, είναι από 3 έως 22 Αυγούστου, δηλαδή ξεκινάει από τη Δευτέρα. Από την ερχομένη Δευτέρα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Εμείς...
1: Είναι επίσης και νέοι ο Μάνος ο Τιτικόπουλος, mm-hmm, και ο Γκάζιος, mm-hmm, που θα παίξουν πιάνο ντουέτο, πιανιστικό θαυμάσιο.
0: Μάλιστα. Εμείς να ευχηθούμε, καταλαβαίνουμε ότι αυτές οι μέρες πριν την έναρξη είναι και οι πιο δύσκολες προφανώς, με τις πρόβες, με το άγχος που υπάρχει πριν το τελικό αποτέλεσμα. Εμείς να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία σε αυτήν την κομβική φετινή διοργάνωση, γιατί είναι, όπως μας είπατε και εσείς, 20 χρόνια φέτος το Μουσικό Φεστιβάλ της Έγινας.
1: Θέλω να ευχαριστήσω τις συνεργάτηδες μου, την Έλληνα Χούντα, mm-hmm, και την Πόπη Μαλαπάνη, που πραγματικά στηρίζουν μαζί μου όλη αυτή την ιστορία, και τους ευχαριστώ. Ναι.
0: Καλή επιτυχία.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Καλή επιτυχία σας ευχόμαστε, κυρία Μπακοπούλου. Καλή σας
1: μέρα.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με την καλλιτεχνική επιμελήτρια του Μουσικού Φεστιβάλ της Έγινας, την κυρία Ντόρα Μπακοπούλου.

0: Γιώργος Δαξίδης, Άγιον Όρος, τόπος σιωπής. Έτσι επιγράφεται η έκθεση, αγαπητοί ακροατές, που θα εγκαινιαστεί το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ιστορικό Αρχείο Μουσείο Ίδρας. Οι πιο πιστοί ακροατές θα θυμάστε ίσως ότι είχαμε μιλήσει για αυτήν την έκθεση με αφορμή τον πρώτο της σταθμό, την Αγιορητική Εστία Θεσσαλονίκης. Μας είχε πει τότε ο κύριος Αναστάσιος Δούρος ότι η έκθεση θα ταξιδέψει και σήμερα λοιπόν θα την θυμηθούμε σε έναν πολύ διαφορετικό χώρο στην Ίδρα, στο Ιστορικό Αρχείο Μουσείο Ίδρας. Να καλωσορίσουμε την Διευθύντρια του Ιστορικού Αρχείου Μουσείου Ίδρας, την κυρία Ντίνα Αδαμοπούλου. Κυρία Αδαμοπούλου, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Χουζούρη. Καλή σας μέρα και όμως.
0: Είναι άλλο ένα καλοκαίρι με πολλές εκθέσεις και μεγάλη δραστηριότητα του Ιστορικού Αρχείου Μουσείου Ίδρας, γιατί δεν είναι η μόνη έκθεση, σε εξέλιξη και άλλες εκθέσεις. Εμείς θα θέλαμε...
1: να σας πω ότι την προηγούμενη μέρα έχουμε τα εγκαίνια της έκθεσης του Εθέρα και της Θάλασσας με τα έργα της πολύ γνωστής γλύπτριας Βένιας Δημητρακοπούλου. Την Παρασκευή δηλαδή θα είναι τα εγκαίνια της έκθεσης γλυπτικής και το Σάββατο θα έχουμε τη χαρά στα πλαίσια των θεομητορικών που ξεκινούν 1η Αυγούστου αφιερωμένα στην κίνηση της Θεοτόκου στον καθεδρικό μας ναό. Η Ίδρα γιορτάζει όλο τον Αύγουστο
0: στα
1: Θεοτόκου μας. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά έχουμε καθιερώσει αυτή τη συνεργασία του Γενικού Αρχείου Κράτους και του Ιστορικού Αρχείου Μουσείου Ίδρας με τον καθεδρικό μας ναό και φέτος έχουμε και τη χαρά της συνδιοργάνωσης και με την Αγιορητική Εστία Θεσσαλονίκης με τον κύριο Αναστάση Ντούρο.
0: Μάλιστα.
1: Διοργανώνει λοιπόν αυτή την έκθεση με πολύ χαρά και ευλάβεια θα έλεγα.
0: Μας είπατε λοιπόν ότι αυτή είναι μια έκθεση που εντάσσεται σε αυτές τις εκδηλώσεις,
1: τα θεομητορικά,
0: 2026.
1: Βεβαίως.
0: Θα θέλατε να μας πείτε δύο λόγια. Νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον το στήσιμο αυτής της έκθεσης σε έναν τελείως διαφορετικό χώρο. Θα θέλατε να μας πείτε έτσι δύο λόγια. Καταρχάς, όλα τα έργα του Γιώργου Ταξίδη που φιλοξενήθηκαν στην Αγιορητική Εστία θα έρθουν όλα εδώ στην Ίδρα.
1: Κοιτάξτε, λόγω της, δεν θα έλεγα στενότητας, αλλά ο χώρος εδώ είναι πιο περιορισμένος.
0: Και έχετε και άλλες εκθέσεις, γι' αυτό ρωτώ, ναι.
1: Σε άλλη αίθουσα βέβαια, σε άλλη αίθουσα. Ο Ταξίδης θα εκτεθεί στην αίθουσα του ισογείου μας.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια, έχει υλοτεχνήσει 115 έργα ο Γιώργος Ταξίδης, ποικίλων τεχνικών, μολύβι, κάρβουνο, λάδι, υδατογραφίες. Δεν μπορούν να εκτεθούν εκ των πραγμάτων όλα. Εκτεθούν όμως τα πιο χαρακτηριστικά, τα πιο εντυπωσιακά.
0: Μάλιστα.
1: Αν και είναι όλα τα έργα του εντυπωσιακά, ήδη ομολογώ ότι με έχει αφήσει ενθουσιασμένη η δουλειά του.
0: Και ξέρετε, ταιριάζει και τόσο πολύ με τα θεομητορικά. Το Άγιον Όρος είναι το περιβόλι της Παναγίας.
1: Ακριβώς,
0: η θεματική του είναι αυτή, οπότε έρχεται να δέσει πολύ ωραία.
1: Ακριβώς. Ο Ταξίδης ταξίδεψε στο Άγιον Όρος για 5 ολόκληρα χρόνια. Έζησε εκεί, βίωσε τη ζωή του αυτό, των μοναχών, των μοναστηριών, και τα κατέγραψε με τέτοια επιτυχία που σας λέω πραγματικά ότι στην αρχή που είδα κάποια από τα έργα του θεώρησα ότι είναι φωτογραφίες.
0: Αυτό
1: δεν είναι φωτογραφίες. Ήταν λάδια σε γραμβά, ήταν καλά τα μολύβια με κάρβουνο, βέβαια ξεχωρίζουν. Ήταν εξαιρετικά έργα, εξαιρετικά. Είναι όλα εξαιρετικά, το ένα καλύτερο από το άλλο. Είμαι πολύ χαρούμενη που θα τα φιλοξενήσουμε στο χώρο μας.
0: Το γεγονός ότι για τον Ταξίδη είναι μια βιωματική εμπειρία η επίσκεψη στο Άγιο Όρος, γιατί όπως είπατε και ταξίδεψε πάρα πολλές φορές, έμεινε, δεν ήταν ένα ταξίδι λίγων ημερών. Νομίζω ότι θα έλεγε κανείς μέσα σε εισαγωγικά ότι μπήκε στη ζωή του Αγίου Όρους, και αυτό φαίνεται πολύ έντονα από τα έργα του.
1: Ο ίδιος λέει ότι, αφηγείται δηλαδή, ότι στο Άγιο Όρος πολλές φορές συνάντησε τεράστιες δυσκολίες. Δεν υπάρχουν εκεί σε όλα τα μέρη, δεν υπάρχει ίντερνετ να το καθοδηγεί από μονή σε μονή, δεν υπάρχει GPS εν λίγης. Προσπαθούσε ο ίδιος να μαντέψει τα μονοπάτια που θα τον έβγαζαν στην επόμενη μονή. Και τα κατάφερε με τη δύναμη βέβαια του Θεού που σκέπει το Άγιο Όρος μονίμως. Και ακριβώς αυτό δείχνει στις εκθέσεις του, αυτή την εσωτερικότητα, αυτή την απουσία θα έλεγα του ανθρώπινου στοιχείου και αυτή την επικράτηση της σιωπής.
0: Μάλιστα.
1: Και ο τίτλος της έκθεσης, Άγιο Όρος, τόπος σιωπής. Αυτά συνθέτουν την θεματική του βάση, ας πούμε, θα έλεγα.
0: Μάλιστα.
1: Που βέβαια συνάδει απόλυτα με την μοναχική ζωή και με εκεί στον ευλογημένο αυτό τόπο της χερσονήσου του Άθου.
0: Μάλιστα. Αυτή η έκθεση λοιπόν θα διαρκέσει ένα μήνα. Μας είπατε ότι των εγγενείων αυτής της έκθεσης θα προηγηθούν τα εγγένεια της έκθεσης γλυπτικής της Βένιας Δημητρακοπούλου που θα γίνουν την Παρασκευή.
1: Την Παρασκευή στις 8.
0: 31 του μηνός. Να μας πείτε
1: του μηνός
0: δύο λόγια εκεί για αυτή την έκθεση.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Η Βένια Δημητρακοπούλου είναι γνωστή γλυπτρία για τα πολύ όμορφα έργα της, πολλά από τα οποία εκτίθεται. Ένα έργο της εκτίθεται έξω από το Αρχαιολογικό Μουσείο στην Αθήνα, στο Αεροδρόμιο, στο Μέγαρο Μουσικής. Γενικώς είναι μια διεθνώς αναγνωρισμένη γλυπτρία. Γλυπτά της έρχονται εδώ και μάλιστα γλυπτά και απορώ και εξίσταμε.
0: Ναι.
1: Για τον τρόπο που θα ανεβάσουμε αυτά τα πολύ βαριά γλυπτά στον εξαίρετα έργα στον χώρο μας στον δεύτερο όροφο. Θα γίνει όμως και αυτό. Όλα γίνονται. Αρκεί να υπάρχει θέληση.
0: Υποθέτω ότι πάντα στις εκθέσεις γλυπτικής θα πρέπει να υπάρχει αυτή η αντικειμενική δυσκολία. Ειδικά
1: ακριβώς
0: όταν πρόκειται για μεγάλα έργα.
1: Ακριβώς. Εδώ πια είναι πάρα πολύ μεγάλα τα έργα και μαρμάρινα τα περισσότερα. Υπάρχουν και κάποια βέβαια χαρτιά με μελάνι που αυτά είναι εύκολο μετάφερτα κλπ. Αλλά τα μαρμάρινα έργα που είναι και πολύ μεγάλα, εντωμεταξύ, σαν προάγγελος της έκθεσης της Βένιας Δημητρακοπούλου, έξω από τον χώρο μας, έχει μπει από εδώ και ένα μήνα περίπου, ίσως και λίγο παραπάνω, η περίφημη αναδυωμένη. Ένα γλυπτό σε μέταλλο, για το οποίο έχει εμπνευστεί η Βένια Δημητρακοπούλου από την Γοργόνα που υπάρχει στην είσοδο του μουσείου μας και που βρισκόταν σε κάποια κρίνη Ιδραϊκού Αρχοντικού. Αυτό της έδωσε την έμπνευση.
0: Μάλιστα.
1: Και έχει μπει αυτό το πολύ ωραίο έργο που μπορούν να θαυμάσουν όλοι. Είναι σε δημόσιο χώρο, ανοιχτό στο κοινό. Και περιμένουμε βέβαια και τον κόσμο μας για τα εγγένεια την Παρασκευή.
0: Αυτή η έκθεση πόσο θα διαρκέσει?
1: Αυτή η έκθεση θα διαρκέσει πολύ καιρό. Δηλαδή δεν είναι και εύκολο να έρχονται τέτοια έργα και να φεύγουν, ξέρετε, άμεσα. Δηλαδή θα διαρκέσει περίπου και όλο το Σεπτέμβρη, φαντάζομαι.
0: Άρα
1: Αύγουστο και Σεπτέμβρη.
0: Πάντως στις επόμενες ημέρες, δηλαδή από τις αρχές του Αυγούστου, από τη Δευτέρα λοιπόν, όποιος θα έρθει θα μπορέσει να δει και τις δύο εκθέσεις.
1: Α, βέβαια. Θα είναι τυχερός, θεωρώ.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί έχει τη δυνατότητα να δει εξαίρετα έργα εξαίρετων καλλιτεχνών.
0: Μάλιστα. Καλή επιτυχία να σας ευχηθούμε. Έτσι έχετε δύο εγγένεια πολύ κοντά, τη μια μέρα μετά την άλλη. Καλή επιτυχία.
1: Δεν ξέρω αν μπορώ να προσθέσω κάτι θεωμητορικά.
0: Ναι.
1: Το επόμενο Σάββατο, στις 8 δηλαδή, Αυγούστου, στο μουσείο μας εδώ θα έχουμε την χαρά να φιλοξενήσουμε τη Βίκη Φλέσσα, τη γνωστή δημοσιογράφο
0: Μάλιστα.
1: και κλασική φιλόλογο, η οποία θα μας μιλήσει για την Θεοτόκο πανοικουμενικά σε όλες τις μορφές.
0: Μάλιστα.
1: Είναι στο πλαίσιο των θεομητορικών
0: και πλαίσιο. Αυτό. Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Εδώ στο μουσείο μας θα γίνει η διάλεξή της.
0: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Δαμοπούλου. Καλή επιτυχία.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ θερμά.
0: Καλημέρα σας.
1: Γεια σας, καλημέρα σας.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με την Διευθύντρια του Ιστορικού Αρχείου Μουσείου Ίδρας, την κυρία Ντίνα Αδαμοπούλου.

Στο σημείο μας αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε για σήμερα η εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Ευχές από όλους μας για μια όμορφη μέρα και καλή ακρόαση στο πρόγραμμα του 89,5.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά «Αναγνώσματα» ο Βασίλης Κονταξής θα διαβάσει σήμερα από την μελέτη του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη με τίτλο «Συμβολισμός και ρεαλισμός στην Ορθόδοξη Λατρεία». Η μελέτη βρίσκεται δημοσιευμένη στο περιοδικό «Σύναξη», στο τεύχος 71, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1999.

Το πρόβλημα με το οποίο θα ασχοληθούμε σε αυτό το άρθρο θα μπορούσε να περιγραφεί ως εξής. Πρώτον, η λατρεία μας ολόκληρη, με κεφαλή και κορονίδα της τη Θεία Ευχαριστία, είναι συνυφασμένη με τον συμβολισμό. Ούτε μια λατρευτική και λειτουργική εκδήλωση της Εκκλησίας μας δεν πραγματοποιείται χωρίς την χρησιμοποίηση κάποιων συμβόλων. Πού οφείλεται αυτό και ποια είναι η θεολογική δικαίωσή του? Δεύτερον, η ίδια η έννοια του συμβόλου εμπεριέχει το πρόβλημα της σχέσεώς του με την πραγματικότητα ή, ορθότερα, την αλήθεια. Δεν υπάρχει σύμβολο που να μην υποδηλώνει ταυτόχρονα δύο πράγματα. Ότι το σύμβολο δεν ταυτίζεται πλήρως με την πραγματικότητα ή την αλήθεια και ότι το σύμβολο δεν είναι εντελώς ξένο και άσχετο προς την πραγματικότητα ή την αλήθεια, αλλά κατά κάποιον τρόπο που πρέπει να ερευνηθεί και επισημανθεί μετέχει σε αυτή. Το σύμβολο είναι μια μορφή παραδόξου. Συγχρόνως δεν είναι και είναι η πραγματικότητα.

Τρίτον, λόγω ακριβώς της παραδοξότητας αυτής που εμπεριέχει η έννοια του συμβόλου, η λατρεία που το χρησιμοποιεί και μάλιστα τόσο πολύ όσο η δική μας λατρεία, υπόκειται στον κίνδυνο να ταυτιστεί με τη μαγεία. Κατά τι διαφέρει ο συμβολισμός από τη μαγεία? Για πολλούς πιστούς ίσως και τίποτε. Δεν είναι τυχαίο το ότι ο Προτεσταντισμός πολέμησε και σχεδόν κατάργησε τον συμβολισμό στη λατρεία, ακριβώς διότι διεπίστωσε την τάση στο δυτικό χριστιανισμό του Μεσαίωνα να εισάγει μαγικές αντιλήψεις στην εκκλησιαστική ζωή. Τέτοιες αντιλήψεις εμφανίζονται πολλές φορές και μεταξύ των Ορθοδόξων. Γι' αυτό και δεν λείπουν εκείνοι που θα έβλεπαν ευχαρίστως τη λατρεία της Εκκλησίας μας να απλοποιείται όσο γίνεται και περισσότερο. Οι Ρωμαιοκαθολικοί ενέδωσαν στη λογική αυτή κατά τη δεύτερη σύνοδο του Βατικανού και απεφάσισαν να συντομεύσουν και να απλοποιήσουν τη Θεία Λειτουργία με εξαίρεση ορισμένες πανηγυρικές, να καταργήσουν τα πολυτελή άμφια των λειτουργών και να τα αντικαταστήσουν με απλά λευκά άμφια κτλ. Πώς οι Ορθόδοξοι στα αλήθεια δεν θα ήθελαν να συμβεί κάτι παρόμοιο και σε εμάς?

οι μακρές ακολουθίες, τα πολυτελή άμφια και οι ποικίλοι συμβολισμοί θεωρούνται από πολλούς ως ασυμβίβαστα με τον πνευματικό χαρακτήρα της χριστιανικής λατρείας. Την απλότητα της επίγειας ζωής του Ιησού, την αρετή της ταπεινώσεως κτλ. Εάν σε όλα αυτά προσθεθεί και η λαϊκή ευσέβεια με τις ακραίες, μαγικές σχεδόν εκδηλώσεις της, το πρόβλημα του συμβολισμού προσλαμβάνει σοβαρές διαστάσεις ακόμα και στην Εκκλησία μας. Ένα ψυχικό χάσμα μεταξύ των διανοουμένων και των συνειδητών και φωτισμένων χριστιανών από το ένα μέρος και των απλοϊκών πιστών από το άλλο υποκρύπτεται στην Εκκλησία μας και κάνει κάποτε κάποτε την εμφάνισή του. Είναι λοιπόν ανάγκη να τεθεί από την θεολογία μας και να αντιμετωπιστεί το θέμα του συμβολισμού στη λατρεία μας. Με ποιον τρόπο μπορεί να δικαιωθεί θεολογικά και πώς είναι δυνατόν να μην πέσουμε από τη σκύλα της μαγείας στη χάριβδη του ορθολογισμού.

η έννοια του συμβόλου δεν αποτελεί εφεύρεση της χριστιανικής εκκλησίας. Είναι μία έννοια συμφυής και αναπόσπαστα δεμένη με εκείνη της υπερβατικότητας, η οποία με διαφορές βαθμού συνοδεύει κάθε μορφή θρησκείας. Υπαρξιακή πηγή του συμβόλου είναι η ανάγκη να γεφυρωθεί κατά κάποιον τρόπο η απόσταση μεταξύ πεπερασμένου και απείρου ή κατά τη δική μας την ορθόδοξη ορολογία κτιστού και ακτίστου.

η γεφύρωση αυτή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά άλλον τρόπο παρά με την χρησιμοποίηση των μέσων που διαθέτει ο πεπερασμένος και κτιστός κόσμος και που δεν είναι στην ουσία παρά υλικά και φθαρτά. Ακόμη και αν θελήσει να αποφεύγει κανείς την ύλη στη γεφύρωση αυτή, πάλι θα καταφύγει σε κτιστά και κατά ανάγκη περιορισμένα και ανεπαρκή μέσα, όπως ο ανθρώπινος λόγος, τον οποίο χρησιμοποίησαν οι Έλληνες κατεξοχήν και του οποίου η ανεπάρκεια καταδείχθηκε από τον αποφατισμό της πατερικής θεολογίας.

Και οι λέξεις λοιπόν είναι σύμβολα, διακριτά από την αλήθεια, αλλά και η άκρα σιωπή στην οποία κατέφυγαν πολλές φορές οι μυστικοί, και αυτή είναι σύμβολο διακριτό από την αλήθεια και δάνειο από την πεπερασμένη και κτιστή μας ύπαρξη, αφού έχει να κάνει με τα αισθήματα του ανθρώπου, όπως αυτά του έρωτα και της αγάπης, τα οποία ο μυστικός δανείζεται για να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ κτιστού και ακτίστου. Δεν υπάρχει λοιπόν σχέση ανθρώπου και Θεού, ακόμα και αν ο Θεός αυτός είναι ενδοκοσμικός, που να μην έχει ανάγκη του συμβόλου.

το σύμβολο λοιπόν κατά τη λειτουργία του ως γέφυρας μεταξύ κόσμου και Θεού μετέχει και των δύο αυτών πραγματικότητων. Ο βαθμός της συμμετοχής μπορεί να διαφέρει από μία περίπτωση σε άλλη, αλλά για να ονομαστεί σύμβολο πρέπει οπωσδήποτε να συμβάλλει, να συμμετέχει στο συμβολιζόμενο. Χαρακτηριστική είναι η διάκριση που κάνει ο Πάουλ Τίλιχ μεταξύ σημείου και συμβόλου. Σημείο είναι κάτι που δείχνει προς μια πραγματικότητα χωρίς κατά ανάγκη να συμμετέχει σε αυτή. Ενώ σύμβολο είναι κάτι που μετέχει στην πραγματικότητα που συμβολίζει.

Σημαντικές είναι επίσης οι παρατηρήσεις του αημνήστου Αλεξάντερ Σμέμαν σχετικά με την παρεξήγηση της έννοιας του συμβόλου ακόμα και μεταξύ των Ορθοδόξων. Σύμβολο κατάντησε να σημαίνει κάτι διάφορο ή ακόμα και αντίθετο προς την πραγματικότητα. Πράγμα που οδηγεί στην αυθαίρετη ερμηνεία των λειτουργικών συμβολισμών ή και στην περιφρόνηση των τύπων του λειτουργικού τυπικού από την ακαδημαϊκή θεολογία.

Αλλά αν ορίσουμε το σύμβολο ως το μέσο γεφυρώσεως του κτιστού με το άκτιστο, του ενθάδε με το επέκεινα, της εμπειρίας με την αλήθεια, με τρόπους και μέσα δανεισμένα κατά ανάγκη από το κτιστό ενθάδε, τότε πρέπει να αναζητήσουμε τη θεολογικά ορθή χριστιανική έννοια του συμβόλου στην ίδια τη φύση και τον τρόπο της γεφυρώσεως του χάσματος μεταξύ κτιστού και ακτίστου στο πρόσωπο του Χριστού. Εκεί πρέπει να εντοπίσουμε την ειδοποιώ διαφορά μεταξύ της χριστιανικής και της μη χριστιανικής έννοιας του συμβόλου. Και μόνον έτσι θα κατανοήσουμε τη σημασία του συμβολισμού στην Ορθόδοξη λατρεία μας.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα, ο Βασίλης Κονταξής διάβασε σήμερα από την μελέτη του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη με τίτλο «Συμβολισμός και ρεαλισμός στην Ορθόδοξη Λατρεία». Η μελέτη βρίσκεται δημοσιευμένη στο περιοδικό Σύναξη στο τεύχος 71, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1999.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Η διαμόρφωση της Θείας Λατρείας από το μέσον της δεύτερης εκατονταετηρίδος έως και της Αλώσεως 1453 του Αρχιμανδρίτου Βασιλείου Στεφανίδου, καθηγητού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το παρόν κείμενο του αημνήστου καθηγητού χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρώτο εξ αυτών εξετάζει την οργάνωση της Θείας Λατρείας κατά τους πρώτους δύο αιώνες υπάρξεως της Εκκλησίας. Το δεύτερο μέρος κατά τον 3ο και 4ο αιώνα, ενώ το τρίτο μέρος επικεντρώνεται στη Θεία Λατρεία από του Σχίσματος έως και της Αλώσεως. Η διαμόρφωση της Θείας Λατρείας από το μέσον της δεύτερης εκατονταετηρίδος έως και της Αλώσεως. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
3: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
4: Αυτό το καλοκαίρι ας κολυμπήσουμε με ασφάλεια. Το Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος μέσω του Προγράμματος Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων ενημερώνει γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς για το πώς να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τους κινδύνους. Να θυμάστε, πριν από το κολύμπι, βεβαιωθείτε ότι έχουν περάσει τουλάχιστον 3 ώρες από το τελευταίο γεύμα των παιδιών. Προτιμήστε οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσώστες και ελέγξτε την παρουσία τους. Διδάξτε στα παιδιά να είναι προσεκτικά γύρω από την πισίνα και να αποφεύγουν το τρέξιμο, γιατί οι γλιστερές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος για περισσότερες συμβουλές πρόληψης για την ασφάλεια των παιδιών μας.
5: Καλές βουτσιές γεμάτα με γέλια και χαρά.
6: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι

0: Εκκλησίας. Μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Κάθε φορά αυτή την ώρα, φίλες και φίλοι, αναφερόμαστε στην Εκκλησία. Ποια είναι, τι είναι μάλλον η Εκκλησία, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της, ποιες είναι οι ιδιαιτερότητές της, αν αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν αλλάξει με την πάροδο των αιώνων. Και σήμερα θα αναφερθούμε στην υπακοή, στην έννοια της υπακοής στη ζωή της Εκκλησίας. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά πράγματα με την βοήθεια του καλεσμένου μας, τον οποίο και καλωσορίζουμε αμέσως, χωρίς άλλη χρονοτριβή. Είναι κοντά μας ο κύριος Μιλτιάδης Βάντσος, καθηγητής ηθικής και βιοηθικής στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Χαίρετε, κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
1: Χαίρετε, κύριε Σπυρόπουλε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας.
0: Δική μας η χαρά. Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Και ξεκινώντας, θα θέλαμε ένα εισαγωγικό σχόλιο δικό σας όσον αφορά το θέμα που έχουμε σήμερα, που θα μας απασχολήσει σήμερα στην εκπομπή. Τι θα μπορούσαμε να πούμε?
1: Η υπακοή είναι μια αρετή που προβάλλεται πάρα πολύ από τη χριστιανική διδασκαλία, που τονίζεται πολύ και προβάλλεται πολύ και καλεί το άνθρωπο σε υπακοή, πρωτίστως βέβαια προς το Θεό, αλλά δεν είναι από τις πιο δημοφιλείς ή από τις πιο ελκυστικές άρετες που προβάλλονται. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ σημαντική. Και ο λόγος που δεν είναι συνήθως στους ανθρώπους τόσο ελκυστική ή αρεστή είναι ότι οι άνθρωποι θέλουμε να είμαστε αυτόνομοι, θέλουμε να κάνουμε αυτά που κρίνουμε εμείς, αυτά που θέλουμε, αυτά που επιθυμούμε και όχι να υπακούμε σε κάποιον άλλον. Η υπακοή προϋποθέτει την αναγνώριση κάποιου άλλου. Μπορεί να είναι υπακοή σε ανθρώπινο επίπεδο, δηλαδή συνήθως ποιος υπακούει ποιον, συνήθως ένα παιδί υπακούει τους γονείς του, ναι. Ένας μαθητής υπακούει τον δάσκαλό του ή σε έναν εργασιακό χώρο κάποιον, σε κάποιον ιεραρχικά ανώτερο που έχει μια θέση ευθύνης. Οπότε ξέρουμε ότι αυτό είναι το φυσικό, το να, και το καλό, το να υπακούει το παιδί στους γονείς, αλλά πολλά παιδιά, πολλοί άνθρωποι, όλοι μας στην πραγματικότητα θέλουμε να κάνουμε αυτό που επιθυμούμε εμείς οι ίδιοι, να έχουμε το δικό μας νόμο, αυτονόμοι να είμαστε. Οπότε η υπακοή πολλές φορές δεν έρχεται ως κάτι ευχάριστο, αν και καταλαβαίνουμε, δηλαδή και κάθε παιδί καταλαβαίνει ότι ο γονέας ξέρει καλύτερα και θέλει το καλό του, ο μαθητής καταλαβαίνει, ναι, ότι ο δάσκαλος ξέρει καλύτερα και θέλει το καλό του, άρα είναι καλό να υπακούσει και να συμμορφωθεί προς αυτό που του ορίζει ο δάσκαλος ή ο γονέας.
0: Ήθελα να ρωτήσω, συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε καθηγητά, δεν έχει όμως ο άνθρωπος στη φύση του, ίσως κανείς θα μπορούσε να υποστηρίξει μία τάση κάπως εν γενή, έτσι, έμφυτη αυτονομίας, ανυπακοής, και αν το δούμε και θεολογικά και εξαιτίας ακριβώς του προπατορικού αμαρτήματος?
1: Ο άνθρωπος έχει την τάση, έχει το δικό του θέλημα και θέλει, έχει επιθυμίες και θέλει, έχει την ελευθερία, είναι έμφυτη η ελευθερία στον άνθρωπο, είναι μέρος του κατοικώνα η ελευθερία, οπότε είναι λογικό να έχει τις δικές του επιθυμίες, αλλά από την άλλη μεριά είναι πολύ λογικό να σκεφτεί κανένας ότι σε αυτές τις περιπτώσεις που λέγαμε πριν, ότι ο άνθρωπος δεν τα ξέρει όλα. Δεν είναι το παιδί που τα ξέρει όλα, ο γονέας ξέρει περισσότερα. Δεν είναι ο μαθητής που ξέρει τα πάντα, ο δάσκαλος ξέρει περισσότερα. Και αν σκεφτούμε ότι στις περιπτώσεις των ανθρώπων και ο γονέας και ο δάσκαλος άνθρωποι είναι, μπορεί να σφάλουν, να κάνουν λάθη. Προφανώς ένας δάσκαλος ξέρει περισσότερα από το μαθητή, αλλά μπορεί να κάνει κάπου λάθος ή ένας γονέας. Στην περίπτωση του Θεού, πιστεύουμε ότι ο Θεός δεν κάνει λάθη. Ο Θεός γνωρίζει καλύτερα, είναι παντογνώστης. Δηλαδή, το να υπακούσει κανένας στο Θεό δεν υπακούει, και στο θέλημα του Θεού δεν υπακούει σε

0: κάποιον που μπορεί να σφάλει και να κάνει, και να κάνει λάθη. Οπότε από τη μια μεριά έχουμε την επιθυμία και είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε αυτό που θέλουμε και κρίνουμε, από την άλλη μεριά είναι πολύ εύλογο, επειδή δεν ξέρουμε τα πάντα, να εμπιστευτούμε κάποιον που ξέρει καλύτερα από εμάς. Είναι πολύ λογικό και πολύ εύλογο. Και αυτή η εμπιστοσύνη παίρνει τη μορφή της υπακοής. Όταν το παιδί υπακούει, δηλαδή μπορεί ο γονέας να του λέει: χρειάζεται να διαβάσεις. Αυτή η ώρα είναι κατάλληλη γι' αυτό. Μπορεί να θέλει εκείνη την ώρα να παίξει, να φάει. Αλλά λογικό είναι κάποιος να σκεφτεί ότι ο γονέας ξέρει καλύτερα για το πώς θα διαχειριστεί το παιδί την ώρα του ή το τι πρέπει να διαβάσει. Οπότε είναι προς όφελός του. Είναι πολύ λογικό να σκεφτούμε ότι η υπακοή ωφελεί το παιδί ή ωφελεί τον μαθητή σε σχέση με το δάσκαλο. Το αντίθετο είναι η παρακοή. Η παρακοή όχι απλώς δεν είναι στη φύση του ανθρώπου, είναι το ακριβώς αντίθετο, είναι η αιτία της πτώσης. Δηλαδή, ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο, τον θέτει στον παράδεισο, δημιουργεί τα πάντα ευνοϊκά, ιδανικά στην πραγματικότητα για αυτόν, του δίνει τη συγκεκριμένη εντολή της βρώσης και της απόλαυσης όλου του παραδείσου, με την εξαίρεση τη γνωστή. Άνθρωπος ελευθέρως μετά δεν επιλέγει να υπακούσει, επιλέγει να παρακούσει στο θέλημα του Θεού. Και έρχεται η παρακοή και γίνεται ακριβώς η ιδέα της πτώσης, η ιδέα της αμαρτίας. Δηλαδή στην πραγματικότητα κάθε αμαρτία είναι μια παρακοή. Παρακοή στο θέλημα του Θεού. Ενώ η υπακοή είναι ακριβώς το αντίθετο. Είναι η συμμόρφωση προς το θέλημα του Θεού, να αποδεχτούμε το θέλημα του Θεού στη ζωή μας. Άρα βάζουμε τον εαυτό μας κάτω από τον Θεό, υπό και ακούω κάτω από τον Θεό, ακούμε αυτό που λέει ο Θεός και κρίνουμε ότι αυτό είναι καλύτερο για μας και για τη ζωή μας. Αλλά είναι πολύ λογικό να σκεφτεί κανένας ότι ο Θεός ξέρει καλύτερα από εμάς. Ο Θεός μας δημιούργησε, ο Θεός μας έπλασε. Άρα αυτό που ζητάει από εμάς και εμείς καλούμαστε να υπακούσουμε σε αυτό είναι προς όφελός μας, είναι σύμφωνο με τη φύση μας, είναι, αφορά τον σκοπό για τον οποίο ο ίδιος μας δημιούργησε.
1: Εδώ τι ρόλο παίζει εμπιστοσύνη, επειδή είπατε προηγουμένως ότι η εμπιστοσύνη οδηγεί στην υπακοή, έτσι. Τι ρόλο παίζει εμπιστοσύνη, έχουμε να κάνουμε μια σχέση εδώ, έτσι, του ανθρώπου με τον Θεό, του Θεού με τον άνθρωπο. Τι θα μπορούσαμε να πούμε, ναι.
0: Ναι, παίζει καθοριστικό ρόλο. Γενικότερα όλες οι αρετές, σχεδόν όλες οι πάντα συνδέονται μεταξύ τους με πολύ στενό τρόπο και άρρηκτο ή με λιγότερο, αλλά σύνδεση πάντα υπάρχει. Εμπιστεύεσαι τον Θεό, πιστεύεις στον Θεό, έχουμε πρώτα απ' όλα το στοιχείο της πίστης, η οποία είναι άμεσα συνδεδεμένη ή άρρηκτα συνδεδεμένη με τις εμπιστοσύνες. Δηλαδή επειδή πιστεύουμε τον Θεό, ότι ο Θεός μας δημιούργησε, ότι ο Θεός είναι ο πανσοφός και ο παντογνώστης και ο φιλάνθρωπος Θεός, τον εμπιστευόμαστε και επειδή τον εμπιστευόμαστε τον υπακούμε. Αλλά στην ίδια συνάφεια πάντα υπάρχει και η αγάπη, υπάρχει και η ελπίδα. Έχουμε μια προσωπική σχέση όπως είπατε. Αυτή η σχέση έχει ως περιεχόμενο την αγάπη. Υπάρχει ταυτόχρονα το στοιχείο της ελπίδας και της προσδοκίας. Όλα αυτά συνδέονται με το αποτέλεσμα, γιατί η υπακοή έρχεται ως αποτέλεσμα. Επειδή πιστεύουμε στο Θεό, επειδή αγαπάμε το Θεό, επειδή εμπιστευόμαστε τον Θεό, τον αναγνωρίζουμε ως φιλάνθρωπο, ως πάνσοφο και παντοδύναμο, γι' αυτό τον λόγο τον υπακούμε. Έρχεται ως μια φυσική κατάληξη της προσωπικής αυτής σχέσης με το Θεό. Γνωρίζουμε και βλέπουμε, διαπιστώνουμε ότι είναι ένας Θεός που μας αγαπά. Άρα τον εμπιστευόμαστε και αυτό που λέμε πιστεύουμε, εμπιστευόμαστε, είναι κάτι που μπορεί να έχει γενικό και αόριστο και να είναι γενικό και αόριστο αν μένουμε μόνο στα λόγια.
1: Ναι.
0: Η πράξη είναι υπακοή, είναι η τήρηση των εντολών του Θεού. Δηλαδή υπακούμε σε τι, στο λόγο του Θεού, στο θέλημα του Θεού, σε αυτό που ο Θεός ζητάει από μας και περιμένει από μας. Αυτό είναι η έμπρακτη εφαρμογή και της πίστης και της εμπιστοσύνης στο Θεό και της αγάπης απέναντι τη μορφή της υπακοής. Με την υπακοή δείχνουμε την πίστη μας, την αγάπη μας, την ελπίδα που έχουμε, τις προσδοκίες που έχουμε στο Θεό.
1: Θα μπορούσε κανείς να ρωτήσει εδώ, όλα ξεκινούν από την πίστη, κύριε καθηγητά. Πίστη απροϋπόθετη, πώς να το πω, χωρίς συμφέρον, μάλλον χωρίς ιδιοτέλεια, χωρίς ιδιοτελές συμφέρον.
0: Κοιτάξτε, φυσικά προϋποτίθεται πίστη στον Θεό, αλλά η πίστη είναι κάτι που επιβεβαιώνεται σε προσωπικό επίπεδο. Και όταν πιστεύεις στο Θεό, αγαπάς το Θεό, έχεις μια προσωπική σχέση με κοινωνία με το Θεό, επειδή ο Θεός πραγματικά υπάρχει και επειδή ο Θεός μας αγαπά και στην πραγματικότητα η κίνησή μας αυτή προς το Θεό είναι μια κίνηση ανταπόκρισης στην κλίση του Θεού, αυτός που πιστεύει διαπιστώνει ο ίδιος προσωπικά την παρουσία του Θεού, έχει τη χάρη του Θεού στη ζωή του, και αυτό ενισχύει φυσικά την πίστη. Οπότε επειδή πιστεύει ότι υπάρχει ο Θεός, επειδή αισθάνεται την παρουσία του Θεού, την αγάπη του Θεού, γι' αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπακούει στο Θεό και στο θέλημά του. Τώρα, υπάρχουν διαφορετικά κίνητρα και διαφορετικά είδη ή μορφές υπακοής. Δηλαδή, μπορούμε να πούμε, ένας άνθρωπος είναι υπάκος ή δεν υπάκος, υπάρχει ή δεν υπάρχει. Υπάρχουν στάδια στην υπακοή του ανθρώπου και στην εφαρμογή του θελήματος του Θεού στη ζωή του, και αυτά σχετίζονται και με τη μορφή της πίστης. Πολλές φορές η πίστη, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι πίστη, πολλές φορές η πίστη συνδέεται με έναν φόβο. Δηλαδή, πιστεύω στο Θεό, αν δεν κάνω κάτι καλό, ο Θεός θα με τιμωρήσει, άρα πρέπει να υπακούσω στο Θεό. Είναι πίστη, γιατί πιστεύεις στο Θεό και αλλάζεις τη ζωή σου και κάνεις κάποια πράγματα από τον φόβο της τιμωρίας. Προφανώς δεν είναι ιδανική μορφή πίστης και εφαρμογής της ως υπακούει. Μπορεί ο άνθρωπος να το κάνει, να τηρεί δηλαδή το θέλημα του Θεού, να υπακούει στο Λόγο του Θεού, γιατί υπάρχει κάποια ιδιοτέλεια. Δηλαδή περιμένει από το Θεό, περιμένει την αμοιβή, περιμένει από το Θεό να του δώσει υγεία, να του δώσει, ξέρω εγώ, κάποια πράγματα που προσδοκεί, όχι μόνο κατά ανάγκη πνευματικά αγαθά, αλλά έχει κάποιες προσδοκίες, κάνω το θέλημα του Θεού και περιμένω το Θεό να το αποδώσει στη ζωή μου. Υπάρχει μια ιδιοτέλεια σε αυτό. Και αυτό είναι μια μορφή πίστης που καταλήγει πάλι στην επακοή και εφαρμογή του θέληματος του Θεού, αλλά προφανώς και αυτό δεν είναι ιδανικό. Ιδανικό γίνεται όταν ο άνθρωπος αγαπάει το Θεό και όταν η αγάπη του Θεού, και όχι μόνο του Θεού και του ανθρώπου, έρχεται ως ανταπόκριση στην η αγάπη του ανθρώπου προς το Θεό, έρχεται ως ανταπόκριση στην αγάπη του Θεού και είναι κατά τα ανθρώπινα μέτρα, εντάξει, απολύτως ανιδιοτελής, δεν υπάρχει στον άνθρωπο, ο Θεός είναι απολύτως ανιδιοτελής, αλλά είναι κατά τα ανθρώπινα μέτρα μια ανιδιοτελής έκφραση αγάπη. Και τότε έρχεται και πολύ πιο φυσική η υπακοή. Δεν παίρνει το χαρακτήρα μια συμμόρφωση, αλλά μια αυθόρμητη κατάφαση στο θέλημα του Θεού. Ναι. Γιατί αγαπάς το Θεό, εμπιστεύεσαι το Θεό, πιστεύεις στο Θεό, άρα αυτονοήτως κάνεις αυτό που σου λέει ο Θεός. Γιατί ο Θεός αγαπά, γιατί ο Θεός ξέρει, γιατί ο Θεός έχει δίκιο και πάντα ξέρει τι είναι το ορθό για τη ζωή μας.
1: Μάλιστα. Θα πούμε περισσότερα εδώ πάντοτε με τη βοήθειά σας, κύριε καθηγητά, κύριε Βάντσο. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα στο σημείο αυτό της συζήτησής μας. Έχουμε πολλά να πούμε ακόμη και επανερχόμαστε αμέσως μετά.

0: Είναι κοντά μας σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και μαζί του βεβαίως συζητάμε ο κύριος Μιλτιάδης Βάντσος, καθηγητής ηθικής και βιοηθικής στο τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το θέμα μας είναι η έννοια της υπακοής στη ζωή της Εκκλησίας. Μας λέγατε προηγουμένως, κύριε καθηγητά, για αν σωστά κατάλαβα, ουσιαστικά για τρία στάδια της υπακοής που βεβαίως συνδέονται και με την πίστη του κάθε ανθρώπου, του κάθε πιστού. Αυτό που τονίσατε λίγο όσον αφορά το πρώτο στάδιο, για τον φόβο περί απέναντι σε μια τιμωρία από τον Θεό, αυτό πώς μπορούμε να το εξηγήσουμε? Ο Θεός είναι τιμωρός? Μπορεί να υπάρχει αυτή, πώς να το πω, αυτή η αντίληψη, αυτή η στάση από την πλευρά του ανθρώπου?
1: Καταρχήν να πω ότι αυτά τα στάδια είναι ένας κοινός τόπος στην πατερική διδασκαλία για τον άνθρωπο, για τα στάδια της πίστης και της υπακοής. Δεν είναι κάποια δική μου έμπνευση, είναι κάτι που λένε έτσι πολλοί πατέρες Εκκλησίας και το τονίζουν. Κοιτάξτε, ο άνθρωπος που πιστεύει στο Θεό έχει το δικό του τόπο που προσλαμβάνει τον Θεό και τις εντολές του Θεού. Και ναι, υπάρχει στη χριστιανική διδασκαλία και η διδασκαλία του Θεού, την οποία καλούμαστε να ακολουθήσουμε, και η ανταμοιβή για τους δικαίους, η οποία αφορά και την παρούσα ζωή αλλά κυρίως τη μέλουσα, την μεταθάνατον αιώνια ζωή, αυτό που λέγεται βασιλεία των ουρανών. Υπάρχει και η στέρηση αυτής της ανταμοιβής ή η τιμωρία για τους αδίκους, για αυτούς που κάνουν το κακό, αρνούνται το θέλημα του Θεού. Αυτοί πολλές φορές μπορεί και αυτή να συμβαίνει στο πλαίσιο της παρούσας ζωής. Πολλές φορές μπορεί να μην έχει το στοιχείο της τιμωρίας από το Θεό, αλλά το στοιχείο της δοκιμασίας. Πολλές φορές και πολλοί ενάρετοι, οι άγιοι άνθρωποι δοκιμάζονται από το Θεό, δεν έχει το στοιχείο κατά ανάγκη της τιμωρίας. Αλλά στη χριστιανική διδασκαλία υπάρχει φυσικά και η διδασκαλία ότι στην μέλουσα κρίση θα κριθούν όλοι οι άνθρωποι και θα διαιρεθούν από τον Θεό στους εκδεξιών και εξαιμονίμων, σε αυτούς που τήρησαν το λόγο του, το λόγο του Θεού και έδειξαν την αγάπη του προς αυτό, και αυτοί που το στερήθηκαν. Πολλές φορές οι άνθρωποι προσλαμβάνουν τον Θεό ή γενικότερα το Θείο, γιατί μερικές φορές είναι λιγότερο προσωπική πρόσληψη του Θεού, ενώ θα έπρεπε να είναι, με όρους περισσότερο ανταμοιβής ή με όρους τιμωρίας. Αυτό είναι ανθρώπινο, είναι κατανοητό. Σκέφτεται κάποιος και είναι αυτό που πιο άμεσα καταλαβαίνουν οι άνθρωποι. Θα κάνω κάτι καλό, θα επιβραβευτώ. Θα κάνω κάτι κακό, θα τιμωρηθώ. Οπότε πολλές φορές σκεφτόμαστε και είναι ένα στάδιο όχι πνευματικής ωριμότητας, μάλλον ανοριμότητας, όταν προτάσσεται αυτό, χωρίς να είναι λάθος ή εσφαλμένος, να σκεφτεί κανένας ότι εφόσον κάνω αυτό, ο Θεός θα με ανταμείψει. Ή η κακή συμπεριφορά και το μίσος που εκδηλώνουν οι εχθρότητα από τους ανθρώπους, και αυτό θα έχει συνέπειες και για μένα, για την πνευματική μου ζωή και στη σχέση μου με το Θεό. Αλλά η χριστιανική διδασκαλία, αυτό που διδάσκει, αυτό που μας καλεί ο Θεός, είναι σε μια προσωπική κοινωνία αγάπης. Αυτό είναι το κατεξοχήν νόημα και περιεχόμενο. Και αυτή δεν αφορά μόνο τη σχέση μας με τον Θεό, αφορά και τον συνάνθρωπο. Το περιεχόμενο δηλαδή της χριστιανικής διδασκαλίας και της ηθικής είναι θετικό. Είναι η αγάπη, είναι η επίστη, είναι η ελπίδα, είναι η υπακοή που λέγαμε, είναι όλες οι αρετές. Αυτό είναι που προβάλλεται, αυτό είναι που τονίζεται. Μερικές φορές βέβαια οι άνθρωποι μπορεί να έχουμε στο νου μας πρώτα απ' όλα τον κίνδυνο της τιμωρίας. Αλλά κοιτάξτε, είπαμε και πριν και επαναλαμβάνω, δεν είναι κάτι που το λένε οι πατέρες Εκκλησίας. Αυτό είναι στοιχείο πνευματικής ανοριμότητας, αλλά από την άλλη μεριά δεν είναι κάτι καταδικαστέο. Δηλαδή και ο άνθρωπος που φοβάται και επειδή φοβάται συμμορφώνεται προς το Θεό και τον υπακούει, σημαίνει ότι πιστεύει ότι είναι Θεός, ότι υπάρχει Θεός. Και αυτός ο Θεός μπορεί να το φαντάζεται σαν έναν σκληρό ή τιμωρό Θεό, μεταξύ των άλλων ίσως, αλλά πιστεύει την ύπαρξη του Θεού και σε πολλά σημεία στη ζωή του, σε εξίσημες αποφάσεις, λέει να μην κάνω αυτό, είναι κακό, μπορεί ο Θεός να με τιμωρήσει, να κάνω το άλλο. Άρα,
0: ίσως μπορεί
1: βαθμό,
0: να συνειδητοποιεί ότι ο Θεός είναι ο δημιουργός των πάντων, έτσι, με αυτή την έννοια, αυτό που λέμε φόβος Θεού, ας πούμε.
1: Ναι, και να επιβάλλει ο Θεός δικαιοσύνη. Πολλές φορές το προσλαμβάνει ο άνθρωπος έτσι, και δεν είναι κάτι έτσι καταδικαστέο, δηλαδή στο βαθμό που ουσιαστικά και αυτό προϋποθέτει πιστεύει στο Θεό. Απλά δεν είναι το ιδανικό, δεν είναι αυτό που τονίζεται, δεν είναι το θετικό περιεχόμενο που έχει ο λόγος του Θεού. Είναι μια καλή αγγελία, Ευαγγέλιο, έχει το F μπροστά. Είναι ένα θετικό μήνυμα αγιασμού, ομοίωση με το Θεό, σωτηρίας. Προφανώς όμως και αυτό περιλαμβάνει την αποφυγή του κακού. Και αυτό φυσικά είναι θετικό. Πολλές φορές λοιπόν οι άνθρωποι υπακούν, αλλά η υπακοή τους παίρνει μια μορφή εξωτερικής συμμόρφωσης από το φόβο. Δεν είναι το ιδανικό, αλλά και πάλι αυτός που υπακούει τελικά κάνει αυτό που ζητάει το θέλημα του Θεού. Αλλά το ιδανικό δεν είναι να συμμορφώνεται εξωτερικά και να τον νιώθει ως πίεση.
0: Ναι, ως κάτι που του επιβάλλεται, ίσως.
1: Ακριβώς. Στην πραγματικότητα, γιατί σε αυτή τη θεώρηση είναι αυτό που λέγαμε και στην αρχή, ότι πολλές φορές νιώθουμε ότι η υπακοή έρχεται σε αντίθεση με την ελευθερία μας. Δεν κάνω ό,τι θέλω εγώ, κάνω αυτό που λέει ο πατέρας μου, αυτό που λέει ο δάσκαλος, αυτό που λέει ο Θεός. Άρα περιορίζω την ελευθερία μου και κάνω αυτό που λέει ο άλλος. Άρα φαίνεται σε πρώτο χρόνο να έρχεται σε αντίθεση με την ελευθερία μας και να βιώνεται αυτό το πράγμα ως μια εξωτερική συμμόρφωση. Δηλαδή, δεν μ' αρέσει, δεν το θέλω. Αλλά τι να κάνω, να μην με τιμωρήσει ο Θεός, ας κάνω αυτό που θέλει. Δεν το κάνει κανένας με την καρδιά του, αλλά συμμορφώνεται εξωτερικά. Και αυτό έχει κάποιο θετικό περιεχόμενο, αλλά προφανώς, γιατί προϋποθέτει την πίστη στο Θεό και τη συμμόρφωση, αλλά προφανώς αυτό δεν είναι το ιδανικό.
0: Ίσως είναι ένα πρώιμο στάδιο, έτσι, υπακοή. Ναι, ένα πολύ, θα λέγαμε εντός αγωγικών, ανώριμο.
1: Ναι, ναι, σωστά, σωστά. Σωστά. Αλλά και επειδή ακριβώς είναι στάδιο και υπάρχουν και άλλα στάδια που πολλές φορές ξεκινάει κανένας από τα πιο χαμηλά, μάλλον αυτή είναι η κανονική μορφή των πραγμάτων και ανεβαίνει προς τα υψηλότερα. Όπου τα υψηλότερα είναι να μην κατανοήσει κάποιος την υπακοή ως στέρηση της προσωπικής ελευθερίας, ως μια μορφή αυτοπεριορισμού που οδηγεί σε μια συμμόρφωση. Δεν μου αρέσει αυτό που λέει ο δάσκαλος, να κάνω αυτές τις ασκήσεις. Εγώ θα ήθελα να παίζω αυτή τη στιγμή, αλλά θα κάτσω να τις κάνω. Είναι μια συμμόρφωση ως προς αυτό που λέει. Δεν μου αρέσει αυτό που ζητάει ο Θεός, αλλά τέλος πάντων, να μην τιμωρηθώ, θα το κάνω. Αυτό βιώνεται ως περιορισμός ελευθερίας. Όταν όμως ο άνθρωπος αγαπάει τον Θεό, εμπιστεύεται τον Θεό, νιώθει τον Θεό ως ένα αγαπώντα και φιλάνθρωπο Θεό, που επειδή ο Θεός τον αγαπάει, τον στηρίζει, τον βοηθάει και οι εντολές που του δίδει, τις οποίες καλείται να πακούσει, είναι ο δρόμος που έχει να διανύει ο άνθρωπος για τον αγιασμό, για την πνευματική του προκοπή, για την προσωπική του τελείωση. Άρα όταν το βλέπει έτσι ο άνθρωπος, τότε δεν νιώθει ότι συμμορφώνεται εξωτερικά, το νιώθει ότι είναι κάτι το οποίο το οικειοποιείται, το κάνει δικό του. Δηλαδή ένα παιδί που εμπιστεύεται τους γονείς του και του λένε οι γονείς του πρέπει να κάνεις αυτό και λέει ωραία, θα το κάνω. Ο μπαμπάς μου, η μητέρα μου ξέρει περισσότερο και με αυτό συμβουλεύουν. Αν αυτή είναι η στάση του ανθρώπου, τότε δεν νιώθει κάποιος εξωτερική πίεση. Και εδώ είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που διαφοροποιεί την υπακοή από την έννοια της πειθαρχίας, η οποία είναι συνώνυμος όρος και δεν έχει κατανάγκη αρνητικό περιεχόμενο, αλλά έχει διαφορά ως προς αυτό. Δηλαδή, στην πειθαρχούμε, συνήθως τον όρο πειθαρχία που είναι συνώνυμος υπακοή, το χρησιμοποιούμε για τον νόμο ή για κανόνες. Να πειθαρχήσω στον νόμο, να πειθαρχήσω σε κάποιους κανόνες. Συνήθως υπακούμε περισσότερο. Η αναφορά μας γίνεται σε πρόσωπα. Υπακώ τον τάδε, τον Θεό ή τον πατρί, τους γονείς μου, τον δάσκαλο. Αλλά η διαφορά είναι και η εξής, ότι η υπακοή προϋποθέτει την ελευθερία. Η κανονική έννοια της υπακοής προϋποθέτει την ελευθερία. Δεν επιβάλλεται. Ενώ η πειθαρχία έχει το στοιχείο της επιβολής. Δηλαδή, όταν ας πούμε ο νόμος ορίζει κάτι, Μπορεί τον νόμο να τον δέχεσαι, μπορεί όμως και να λες είναι κακός νόμος. Ή δεν συμφωνώ με αυτόν τον νόμο. Θα έπρεπε να ήταν αλλιώς ο νόμος, να έχει ψηφίσει διαφορετικά η Βουλή τον νόμο. Αλλά είτε τον δέχεσαι είτε δεν τον έχεσαι, καλείσαι να τον εφαρμόσεις. Mm-hmm. Και αν δεν τον εφαρμόσεις, υπάρχει πρόστιμο, υπάρχει ποινή.
0: Ναι.
1: Άρα, ως πολίτης.
0: Οπότε θα δεχτείς μια τιμωρία, ίσως, έτσι. Θα δεχτείς, αν δεν εφαρμόσεις τους κανόνες, μια τιμωρία. Με αυτή την έννοια της επιβολής, έτσι αναφέρεστε.
1: Ναι, ναι, σωστά. Mm-hmm. Σωστά. Οπότε, γιατί είναι νόμος. Ο νόμος έχει το στοιχείο του εξαναγκασμού. Πρέπει να το κάνουμε. Δεν είναι στη διακριτική μας ευκαιρία να τον τηρήσουμε ή όχι ως πολίτες. Ναι. Άρα, πειθαρχούμε. Και πολλές φορές πειθαρχούμε χωρίς να τους εκτιμάμε ή να θεωρούμε ότι είναι σωστή νόμη ή δίκαιη νόμη. Και η ανθρώπινη νόμη, άλλοι είναι δίκαιοι, άλλοι μπορεί και να μην είναι, γιατί είναι ανθρώπινη νόμη. Άρα εδώ υπάρχει ένα στοιχείο επιβολής. Ο νόμος επιβάλλεται και ως πολίτες καλούμαστε να συμμορφωθούμε και να πειθαρχήσουμε. Στη χριστιανική θήκη, στο ανώριμο στάδιο που λέγαμε, μπορεί να βιώνεται έτσι ως κάτι εξωτερικό, αλλά στην πραγματικότητα η υπακοή ως αρετή προϋποθέτει την ελευθερία. Υπακούμε γιατί είμαστε ελεύθεροι και γιατί το θέλουμε. Και ο Θεός μας το ορίζει έτσι. Είπαμε για τους πρωτοπλάστους. Τους δίνει μια εντολή, αλλά ήταν ελεύθεροι να υπακούσουν ή να μην υπακούσουν. Mm-hmm. Επέλεξαν το να μην υπακούσουν. Έχουμε την παρακοή και την πτώση. Και σε κάθε ανθρώπινη αμαρτία έρχεται ως αποτέλεσμα παρακοής. Η ελευθερία λοιπόν είναι προϋπόθεση της υπακοής. Η υπακοή συνδέεται με την ελευθερία. Και όταν υπακούμε ελευθέρως, αυτό γίνεται επειδή αγαπάμε το Θεό, επειδή εμπιστευόμαστε το Θεό και επειδή ξέρουμε ότι αυτά που ζητάει ο Θεός από μας είναι αυτά που χρειαζόμαστε εμείς για τη ζωή μας. Γιατί ο Θεός μας δημιούργησε, ο Θεός ξέρει τη φύση μας και τις ανάγκες μας και το τι πραγματικά χρειαζόμαστε. Άρα με αυτή τη μορφή και με αυτή την κατανόηση δεν έρχεται, δεν βιώνεται η υπακοή ως μια μορφή περιορισμού της προσωπικής ελευθερίας, αλλά αντιθέτως ως πράξη ελευθερίας. Υπακούμε ελευθέρως στον Θεό και τότε έχει νόημα. Αν κάνουμε κάτι και το κάνουμε αναγκαστικά, γιατί μας εξαναγκάζει κάποιος, και καλό να είναι αυτό που κάνουμε, πράξη αυτή καθ' αυτή μπορεί να είναι καλή, αλλά δεν μπορούμε να την πιστωθούμε εμείς και να επιβραβευτούμε για αυτή όταν δεν είχαμε επιλογή, όταν την κάναμε αναγκαστικά. Αξία και περιεχόμενο έχει πράξη όταν ελευθέρως την κάνουμε.
0: Όταν είναι εκούσια, δηλαδή, έτσι, με τη θέλησή μας και. Ναι.
1: Έτσι, ναι. Η υπακοή λοιπόν είναι αρετή όταν βασίζεται στην ελευθερία και είναι πράξη ελευθερίας και είναι άνοιγμα στην Χριστό ελευθερία. Δηλαδή, υπακούει κάποιος το θέλημα του Θεού και έρχεται ως πολύ φυσική και σχεδόν αυτονόητη όταν εμπιστεύεσαι το Θεό, όταν πιστεύεις στο Θεό και όταν απλώς σκέφτεσαι ότι ο Θεός είναι καλύτερα από μένα. Μια αναλογία με τα ανθρώπινα πράγματα. Αρρωσταίνουμε και έχουμε κάποια ασθένεια. Και μπορεί να σκεφτούμε, ίσως πρέπει να κάνω αυτό, ίσως να πάρω αυτό το φάρμακο, ή ξέρω εγώ να κοιτάξω στο ίντερνετ να βρω μια πληροφορία. Αλλά είναι πολύ πιο λογικό να πάμε στον γιατρό, ο οποίος έχει την ιατρική γνώση, ο οποίος είναι ειδικός, θα μας εξετάσει και θα μας δώσει την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή. Γιατί εμείς δεν είμαστε γιατροί, γιατί εκείνος είναι ξέρει. Άρα το εύλογο, το φυσικό, είναι για την ασθένειά μας να εμπιστευτούμε τον γιατρό γιατί ξέρει. Mm-hmm. Παρά το γεγονός ότι και ο γιατρός είναι άνθρωπος και δεν είναι αλάθαστος, αλλά εμπιστευόμαστε τον ειδικό και καλά κάνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Το ίδιο ισχύει και εδώ. Δηλαδή είναι το πολύ εύλογο να εμπιστευτούμε τον Θεό, ο οποίος είναι Θεός και δεν κάνει λάθη.
0: Θα πούμε, δηλαδή, περισσότερα, υπακούει. Ναι, θα πούμε περισσότερα σε λίγο, κύριε καθηγητά, επειδή πρέπει να κάνουμε μια πολύ σύντομη αλλά απαραίτητη διακοπή αμέσως τώρα. Επιστρέφουμε και έτσι συνεχίζουμε την συνομιλία μας.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Είναι η εκπομπή «Ταυτότητα της Εκκλησίας». Εμείς, αγαπητοί ακροατές, περιμένουμε πάντοτε τα μηνύματά σας, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις σας, ό,τι εσείς θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας, στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-72-98-222. Για όσους από εσάς ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, να σας πούμε ότι σήμερα είναι κοντά μας ο κύριος Μιλτιάδης Βάντσος, καθηγητής ηθικής και βιοηθικής στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μαζί του συζητάμε για την έννοια της υπακοής στη ζωή της Εκκλησίας. Μας λέγατε προηγουμένως, κύριε καθηγητά, για να συνδέσουμε έτσι με τα προηγούμενα, ότι η υπακοή είναι μια πράξη ελευθερίας και ουσιαστικά είναι ένα άνοιγμα, μας οδηγεί μάλλον σε ένα άνοιγμα στην εν Χριστώ ελευθερία. Ήθελα να σας ρωτήσω, εδώ ο άνθρωπος ο οποίος αν ξεκινήσουμε από το προπατορικό αμάρτημα, έχουμε εκεί την παρακοή που είναι η αιτία στο θέλημα του Θεού, είναι η αιτία της πτώσης και της αμαρτίας, έτσι. Ο άνθρωπος έχει όμως αυτή την τάση για την εγωιστική, αν θέλετε, της φιλαυτίας και της αυτονόμησης.
1: Και εκεί έρχεται το δίλημα που τίθεται στον άνθρωπο, και εκεί ουσιαστικά συνίσταται το αυτεξούσιο του ανθρώπου να λάβει τις αποφάσεις, να διαχειριστεί ο ίδιος τη ζωή του και την ελευθερία του. Γιατί ο άνθρωπος έχει τις επιλογές και έχει τις επιλογές γιατί είναι ελεύθερο όν, ένα έλογο όν. Ο Θεός τον δημιουργεί έτσι και ο Θεός θέλει τον άνθρωπο ως ελεύθερον να συγκατατίθεται και να συνενεί στο θέλημά του, ή δίνει τη δυνατότητα να το απορρίπτει. Οπότε η έννοια της υπακοής, η έννοια της παρακοής σχετίζονται με την ηθική του ανθρώπου, με την ελευθερία του ανθρώπου να χαράξει ο ίδιος την πορεία της ζωής του.
0: Οπότε είναι μια επιλογή του ανθρώπου.
1: Ναι, είναι μια ελεύθερη επιλογή. Και το διατυπώσατε ωραία πριν, ενώ λέγαμε ότι μπορεί να βιώνεται ως υπακοή, ως περιορισμός της ελευθερίας, ότι στην πραγματικότητα η ελευθερία και προϋποτίθεται για την υπακοή με τη χριστιανική έννοια, και το βλέπουμε και στην περίπτωση των πρωτοπλάστων, δεν εξαναγκάζονται να κάνουν κάτι, έχουν την επιλογή, και το γεγονός ακριβώς ότι επιλέγουν το αντίθετο προς το θέλημα του Θεού είναι και η απόδειξη ότι ήταν πραγματικά ελεύθεροι, και ότι η επιλογή αυτή δεν ήταν θεωρητική, ήταν πραγματική. Αλλά καλείται ο άνθρωπος δηλαδή είναι ότι η ελευθερία είναι προϋπόθεση της υπακοής, αλλά υπακούοντας ο άνθρωπος προοδεύει στην εχριστώ ελευθερία. Δηλαδή γίνεται πραγματικά ελεύθερος γιατί ο άνθρωπος αποδεσμεύεται από αυτά τα στοιχεία που στην πραγματικότητα και πνευματικά τον υποδουλώνουν. Και αυτά είναι που αναφέρατε, δηλαδή τα πάθη του ανθρώπου, ο εγωισμός του ανθρώπου, το να βάλει μπροστά το δικό του το θέλημα. Υπακούω είναι το αντίθετο, να βάλει μπροστά το θέλημα του Θεού. Δηλαδή υπακούω σημαίνει προτάσω το θέλημα του Θεού, άρα μπορεί να έχω και εγώ μια προσωπική επιθυμία να κάνω κάτι, αλλά δίνω προτεραιότητα στο θέλημα του Θεού, το προτάσω, αυτό τελικά, αυτό επιλέγω, αφήνω την τυχόν δική μου επιθυμία σε δεύτερη θέση. Γιατί πιστεύουμε ότι ο Θεός ξέρει καλύτερα. Γιατί το θέλημα του Θεού είναι αυτό που με ωφελεί στη ζωή μου. Άρα είναι και ελεύθερη επιλογή, και όταν δέχεται ο άνθρωπος το θέλημα του Θεού στη ζωή του, το οικειοποιείται, ουσιαστικά τι κάνει, αποδεσμεύεται από τις δικές του επιθυμίες, που πολλές φορές είναι μπαθείς επιθυμίες, είναι φάρματες επιθυμίες, είναι πονηροί λογισμοί, και είναι στοιχεία που στην πραγματικότητα τον υποδουλώνουν πνευματικά. Άρα προοδεύει όχι στην ελευθερία με την έννοια που συνήθως νομίζουμε κάνω ό,τι θέλω όποτε θέλω, αλλά στην εχριστώ ελευθερία. Δηλαδή προοδεύει στην εχριστώ ζωή, που αυτή είναι η φύση μας. Γιατί ο Θεός μας δημιουργεί σύμφωνα με την εικόνα του και με σκοπό την ομοίωση προς αυτό. Άρα έχουμε μια πρόοδο στην εχριστώ ελευθερία, γιατί αυτή η ελευθερία παίρνει μια συγκεκριμένη μορφή. Και η μορφή της είναι ότι το θέλημα του Θεού μας γίνεται οικείο, είναι δικό μας, το οικειοποιούμαστε, το εντάσσουμε στη ζωή μας, και όχι ως κάτι ξένο που το πήραμε και το βάλαμε σε εμάς. Άρα έχουμε την έννοια μιας συμμόρφωσης, ναι. Μπορεί να βιώνεται και έτσι, αλλά δεν είναι το ιδανικό, αλλά ως κάτι που είναι πολύ φυσικό, πολύ εύλογο, όπως λέγαμε πριν ότι είναι φυσικό να προτάσεις τη γνώμη του ειδικού, του γιατρού που ξέρει για το ιατρικό θέμα και όχι τη δική σου που δεν ξέρεις για κάποιες ασθένειες. Άρα και στα θέματα της ζωής μας είναι πολύ εύλογο και φυσικό να προτάσουμε το θέλημα του Θεού, που είναι πάνσοφος, που είναι πάντα γνώστης, και το σημαντικότερο, που μας αγαπά, που ενδιαφέρεται για μας, που προνοεί για μας, και να αφήνουμε το θέλημα του Θεού να κατασχύνει τη ζωή μας, παρά να προτάσουμε το δικό μας θέλημα, που εδώ υπάρχει πολύ ισχυρός και αναπόφευκτος ο κίνδυνος του εγωισμού, της έπαρθης, της αλαζονίας.
0: Τι είναι αυτό, επειδή είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού που είναι η Εκκλησία, κύριε καθηγητά, ποια είναι λοιπόν η πορεία μας, τι καλούμαστε να κάνουμε, να πράξουμε αν θέλετε, για να ανοιχθούμε σε αυτή την εν Χριστώ ελευθερία και ζωή μέσα στην Εκκλησία, ως μέλη της Εκκλησίας?
1: Ωραία, είναι πολύ σωστή η ερώτηση. Γιατί όλα αυτά που περιγράφουμε ως τώρα, που φαίνονται λίγο έτσι θεωρητικά, να δεχτούμε το θέλημα του Θεού στη ζωή μας, να ανταποκριθούμε στην κλίση του Θεού, να τον πιστέψουμε, να τον εμπιστευτούμε, να τον αγαπήσουμε, με αποτέλεσμα την υπακοή, αυτά λαμβάνουν χώρα και βασίζονται στην εν Χριστώ ανακοίνωση του ανθρώπου, η οποία πραγματοποιείται στην Εκκλησία και με τα μυστηριά της. Δηλαδή εντασσόμαστε στην Εκκλησία με το βάπτισμα, λαμβάνουμε λοιπόν τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος, ακολουθεί το χρήσμα και μετά η Θεία Ευχαριστία, η οποία συνεχίζεται καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του πιστού, λαμβάνοντας το σώμα και το αίμα του Χριστού. Συνεπώς η Εκκλησία μας δίνει τα εφόδια, μας δίνει τις προποθέσεις, μας εντάσσει στον χώρο, στην Εκκλησία, όπου ευλογούμαστε και αγιαζόμαστε και ενισχυόμαστε σε αυτή την προσπάθεια και ερχόμαστε σε κοινωνία αγάπης με το Θεό και τον συνάνθρωπο. Συνεπώς όλες οι προϋποθέσεις για να πιστέψουμε στο Θεό, να τον αγαπήσουμε, να υπακούσουμε στο θέλημά του κτλ., όλες αυτές δίνονται από την Εκκλησία με έναν μυστηριακό τρόπο, με τα μυστήριά της. Είναι η ευλογία του Θεού, η χάρη του Θεού, η οποία στηρίζει τον άνθρωπο. Άρα δεν είναι όλα αυτά που είπαμε μια ανθρώπινη προσπάθεια μόνο και αποκλειστικά. Υπάρχει το στοιχείο της ανθρώπινης προσπάθειας, υπάρχει το στοιχείο της ανθρώπινης ελευθερίας και είναι καθοριστικό. Αλλά είναι αυτή η προσπάθεια του ανθρώπου συνοδεύεται από τη χάρη του Θεού, από την ευλογία του Θεού. Οπότε η Εκκλησία δεν μας καλεί απλώς υπακοή στο Θεό, μας δίνει και τα εφόδια και τις προϋποθέσεις για να υπακούμε στον Θεό. Και αυτή είναι η ευλογία που μας δίνει η Εκκλησία, η χάρη του Θεού. Γενικότερα με όλες τις αγιαστικές πράξεις, κατεξοχήν και κυρίως μέσα από τα μυστηριά της.
0: Μάλιστα. Οπότε είναι σαν να μπαίνουμε σε ένα δρόμο, αν θέλετε, σε μια πορεία, για αυτήν την Χριστό ζωή, για να φτάσουμε, θα μπορούσε κανείς να ρωτήσει, πού?
1: Για να φτάσουμε στο να τηρούμε το θέλημα του Θεού στη ζωή μας, στο να αγιαστούμε, γιατί ο αγιασμός αφορά ξεκινάει από την παρούσα ζωή και ολοκληρώνεται στη μέλλοντα ζωή. Δηλαδή από την παρούσα ζωή λαμβάνουμε τον αραβόνα του Πνεύματος, λέγεται θεολογικά, δηλαδή τη χάρη του Θεού, την κοινωνία με το Θεό, την αγάπη του Θεού, η οποία μόνο προσωρινά διακόπτεται με το θάνατο και ακολουθείται στη βασιλεία, συνεχίζεται στη βασιλεία των ουρανών. Αυτός είναι ο στόχος της ομοίωσης προς το Θεό. Όταν λέμε ότι ο άνθρωπος δημιουργείται κατ' εικόνα και καθομοίωση το Θεό, άρα καλούμαστε να ομοιωθούμε με το Θεό, να γίνουμε όμοιοι με το Θεό, και γι' αυτό προϋποτίθεται η υπακοή στο Θεό, για να έχουμε κοινό θέλημα με το Θεό, και γι' αυτό η υπακοή είναι έκφραση όλων των αρετών. Και σε αυτές τις αρετές που είπαμε, δηλαδή για την αγάπη, για την πίστη, την εμπιστοσύνη, μπορούμε να προσθέσουμε και την ταπείνωση.
0: Ναι, και ήθελα να σας ρωτήσω, με προλάβατε, πώς συνδέεται η υπακοή με την ταπείνωση?
1: Ναι, αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι όταν παραμερίζω εγώ το δικό μου το θέλημα και εντάσσω το θέλημα του Θεού στη ζωή μου, ταυτόχρονα είναι και μια πράξη ταπείνωσης, ότι ταπεινώνω τον εαυτό μου Γιατί προτάσω όχι το δικό μου θέλημα, αλλά το θέλημα του Θεού. Οπότε μπορούμε να το δούμε και ως αποφυγή του εγωισμού ή των παθών ή των πονηρών λογισμών, αλλά μπορεί κανένας να το δει με θετικό περιεχόμενο, ως μια επιλογή, ελεύθερη επιλογή ταπείνωσης. Και όταν ο άνθρωπος θεωρεί ότι ο Θεός ξέρει καλύτερα, ότι άρα θα περιορίσω το δικό μου θέλημα, δεν θα κάνω αυτό που θέλω εγώ, αλλά θα κάνω αυτό που λέει ο Θεός. Αλλά και σε ανθρώπινο επίπεδο, όταν ένας μαθητής σκεφτεί και πει θα ήθελα να κάνω εκείνο, αλλά ο δάσκαλος μου λέει αυτό και αυτό να διαβάσω, ξέρει καλύτερα, ας κάνω αυτό που λέει εκείνος. Είναι μια εκδήλωση ενός ταπεινού φρονήματος, γιατί υποχωρεί το δικό μας το θέλημα, η δική μας η γνώμη, και δεχόμαστε τη γνώμη κάποιου που είναι ειδικός, ο δάσκαλος για τη μάθηση, και θεωρούμε ότι μας αγαπά και ξέρει καλύτερα, και αυτό που υποδεικνύει είναι για το καλό μας. Άρα είναι μια ταπείνωση, πράξη ταπεινού φρονήματος, και νομίζω ξέρουμε ότι πόσο σημαντική είναι η ταπείνωση γενικότερα για όλη την πνευματική ζωή, για όλη τη ζωή μας, σε όλα τα πράγματα. Και ξέρουμε πόσο ο Χριστός μας κηρύττει και διδάσκει την ταπείνωση για τους πρώτους και τους έσκατους, ότι ο ταπεινώνε αυτόν υψωθήσεται, ότι αυτοί που είναι έσκατοι έσονται πρώτοι και πρώτοι έσκατοι, ή που λέει ότι όσα θέλει γενέστε μέγας εν ημίνες, είστε ήμουν διάκονος, μέσω της ταπείνωσης και της διακονίας γίνεται ο άνθρωπος μέγας. Τονίζεται και προβάλλεται πάρα πολύ από το Ευαγγέλιο η έννοια της ταπείνωσης, και είναι και σημαντική στη συνάφεια της υπακοής, γιατί δηλώνει τη στάση του ανθρώπου έναντι του Θεού. Δηλαδή η υπακοή, λέγαμε για το στοιχείο της ελευθερίας που είναι απαραίτητο και πρέπει να είναι μια πράξη ελευθερίας, υπακοή, για να έχει νόημα και περιεχόμενο, αλλά ταυτόχρονα που το ίδιο μπορούμε να πούμε και για ταπείνωση. Δηλαδή ότι αποδεχόμενοι το θέλημα του Θεού είναι μια πράξη ταπείνωσης, ότι ο Θεός ξέρει καλύτερα από μένα, το δέχομαι το θέλημα του στη ζωή μου. Δεν είναι ακριβώς το αντίθετο, θα ήταν όπως για την υπακοή ή παρακοή, εδώ θα ήταν η έπαρση, η αλαζονία. Να θεωρήσουμε εμείς ότι ξέρουμε καλύτερα από το Θεό.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, θα πούμε περισσότερα σε λίγο, θα πάμε και σε μηνύματα εδώ ακροατών, θα αναφερθούμε και σε αυτά. Έχουμε μερικά λεπτά ακόμη στη διάθεση μας, αγαπητοί ακροατές, στην συνομιλία μας με τον κύριο Μιλτιάδη Βάντσο σήμερα. Θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο μετά από ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Είναι κοντά μας σήμερα, αγαπητοί ακροατές, ο καθηγητής ηθικής και βιοηθικής στο τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Μιλτιάδης Βάντσος. Προηγουμένως συζητούσαμε εδώ με τη βοήθειά σας, κύριε καθηγητά, για την ταπείνωση, πώς συνδέεται με την υπακοή. Είναι και η ταπείνωση, όπως είπατε, μια πράξη ελευθερίας. Και έτσι θα πρέπει να το καλούμαστε, μάλλον να το δούμε και να το κάνουμε στην πράξη. Ένας ακροατής μας εδώ αναφέρεται στην προς Φιλιππισίους επιστολή στο δεύτερο κεφάλαιο, εκεί όπου τονίζεται ταπεινώθηκε θεληματικά υπακούοντας μέχρι θανάτου και μάλιστα θανάτου σταυρικού. Γι' αυτό και ο Θεός τον ανέβασε πολύ ψηλά και του χάρισε το όνομα που είναι πάνω απ' όλα τα ονόματα. Αν δεν κάνω λάθος, μάλλον αναφορά στον Χριστό πρέπει να είναι αυτή εδώ. Έτσι, αυτή λοιπόν η εκούσια, η ελεύθερη εκούσια ταπείνωση που συνδέεται με την υπακοή. Και νομίζω ότι εδώ καθορίζεται και η σχέση μας έτσι με τον Θεό και τον συνάνθρωπο των πλησίων, κύριε καθηγητά.
1: Σωστά. Εδώ έχουμε ουσιαστικά αυτό ξεφεύγει από την ανθρώπινη έτσι, κατανόηση και σύλληψη, το ότι ο Θεός γίνεται άνθρωπος, αυτό που λέγεται ως κένωση θεολογικά, δηλαδή κενώνει αυτόν μορφή δούλου λαβών με τα λόγια του Αποστόλου Παύλου, δηλαδή ότι χωρίς φυσικά να πάβει να είναι Θεός, ότι λαμβάνει την ανθρώπινη φύση και γίνεται ένας από εμάς, γίνεται άνθρωπος ακριβώς για να σώσει τον άνθρωπο, και έχουμε την υπακοή και του Υιού προς τον Πατέρα που πολλές φορές τονίζεται και προβάλλεται επίσης ως πρότυπο, δηλαδή και ο Υιός υπακούει στον Πατέρα και μας διδάσκει το να ζητάμε από το Θεό να γίνει το θέλημά του στην Κυριακή προσευχή, γεννηθείτε το θέλημά σου, δηλαδή να προτάσετε το θέλημα του Θεού. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και προφανώς αυτό έχει βασικά είναι ένα οντολογικό στοιχείο, δηλαδή η παρουσία του Θεού, ο Θεός γίνεται άνθρωπος, είναι εσωτερολογικό, αλλά έχει ακόμα και την ηθική του διάσταση, ότι λειτουργεί ως πρότυπο σε εμάς, ως πρότυπο υπακοής, δευτερευόντως βέβαια, αλλά έχει και την ηθική του διάσταση, ότι προφανώς και εμείς καλούμαστε σε αντίστοιχη και σε ανάλογη υπακοή προς τον Θεό Πατέρα. Αυτόν ο ίδιος ο Υιός υπακούει προς τον Πατέρα και προβάλλει το θέλημα του Πατρός, το οποίο και ο ίδιος τηρεί και εφαρμόζει. Και προφανώς η πράξη αυτή, το ότι ο Θεός γίνεται άνθρωπος και έχουμε και την εικόνα της άκρας ταπείνωσης, ότι δέχεται τον θάνατο, τα πάθη και το θάνατο, είναι και ένα πρότυπο για τον άνθρωπο, για την αρχή των δυσκολιών, όταν και ο ίδιος ο Χριστός της υπέστη στη ζωή, και ότι αυτό δεν είναι έκφραση μιας τιμωρίας ή ανυπακοής, αλλά του δρόμου, ο οποίος είναι σταυρικός δρόμος της χριστιανικής ζωής, έχει τις δυσκολίες του, δεν είναι ένας δρόμος ο οποίος είναι ανέφελος, αλλά είναι ένας δρόμος ο οποίος βασίζεται στη χάρη του Θεού. Άρα είναι ένας δρόμος που όχι απλώς μας οδηγεί στη σωτηρία, αλλά είναι και ένας δρόμος χαράς και ευλογίας.
0: Αυτή η άκρα ταπείνωση του ίδιου του Χριστού, έτσι, του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος, κύριε καθηγητά, στα πάθη, όπως φαίνεται, θα πάθει στο θάνατό του πάνω στο Σταυρό, αλλά μετά έχουμε την Ανάσταση, έτσι δεν είναι? Ακολουθεί η Ανάσταση. Αυτή η άκρα ταπείνωση συνδέεται με την θυσιαστική του αγάπη?
1: Κατ' εξοχήν. Δηλαδή ο σκοπός της ενανθρώπισης ήταν η υπέρβαση της φοράς και του θανάτου και η σωτηρία του ανθρώπου. Και αποκλειστικό, το κατ' εξοχήν περιεχόμενο, ο σκοπός αυτός είναι η αγάπη. Γενικότερα, ο σκοπός που ο Θεός καλεί τον άνθρωπο στην ύπαρξη, που δημιουργεί τον κόσμο, είναι κατά τους πατέρες Εκκλησία η αγάπη του Θεού και η επιθυμία του να υπάρχουν και άλλα ελεύθερα όντα, οι οποίοι να μετέχουν αυτή της χαράς και της αγάπης του. Ασφαλώς αυτός είναι γενικότερα ό,τι κάνει ο Θεός βιώνεται από τον άνθρωπο. Αυτό λέμε ο Θεός αγάπη εστί, δεν αφορά φυσικά την ουσία του Θεού, αλλά αφορά όλες τις εκδηλώσεις τις φανερώσεις του Θεού που αφορούν τον άνθρωπο, γιατί είναι εκδηλώσεις και πράξεις αγάπης προς τον άνθρωπο, ευεργεσίας προς τον άνθρωπο. Οπότε στην πραγματικότητα εμείς καλούμαστε να ανταποκριθούμε σε αυτό, καλούμαστε να το αποδεχτούμε αυτό στη ζωή μας. Δηλαδή η σωτηρία μας δίδεται, μας προσφέρεται, η ελεύθερη επιλογή μας είναι να την αποδεχτούμε, και η ελεύθερη αποδοχή συνίσταται στις πράξεις εκείνες τις οποίες δεχόμαστε το θέλημα του Θεού στη ζωή μας. Άρα υπακούμε τον Θεό, αυτό προϋποθέτει φυσικά την ελευθερία, προϋποθέτει την ταπείνωση, και είναι μια πράξη σε τελική ανάλυση και ευγνωμοσύνης προς το Θεό. Δηλαδή η υπακοή στην πραγματικότητα βιώνεται ως ευγνωμοσύνη. Όταν έχεις κάποιον που σε αγαπάει και σε ευεργετεί, είναι, όπως είπαμε πριν, φυσικό και εύλογο, επειδή είναι πάνσοφος και παντογνώστης και σε αγαπάει και θέλει το καλό σου, να τον εμπιστεύεσαι και να τον υπακούς, αλλά ταυτόχρονα και μια φυσική πράξη ευγνωμοσύνης απέναντι στον ευεργέτη. Όταν λοιπόν κατανοούμε τον Θεό, όχι απλώς τον δημιουργό μας, αλλά και στον ευεργέτη μας, και τότε ευγνωμόνως ανταποκρινόμαστε σε αυτά που μας ζητάει. Όταν κάποιος μας ευεργετεί, μας κάνει τόσα καλά και κάποια στιγμή ζητάει κάτι, η στοιχειώδης ευγνωμοσύνη είναι να ανταποκριθούμε και εμείς, έτσι δεν είναι, και στα ανθρώπινα πράγματα.
0: Ναι.
1: Τηρουμένων φυσικά των αλλαγών, ισχύει αυτό και στο Θεό. Δηλαδή η υπακοή έρχεται και ως πράξη ευγνωμοσύνης προς το Θεό, ως μια φυσική πράξη που ευγνωμόνως ανταποκρινόμαστε στον Θεό και τηρούμε το θέλημά του.
0: Μάλιστα. Δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμη, κύριε Βάντσο, περίπου άλλα 3 λεπτά. Δεν ξέρω αν κάτι ενδεχομένως θα μπορούσαμε να προσθέσουμε στα όσα έχουμε πει ήδη με τη βοήθειά σας, που είναι πολλά. Κάτι ενδεχομένως που να λησμονήσαμε όσον αφορά σήμερα την έννοια της υπακοής που συζητάμε εδώ στην
1: ναι,
0: εκπομπή. Ναι.
1: Ίσως αυτό που θα μπορούσαμε να επισημάνουμε, έναν κίνδυνο ο οποίος υφίσταται γενικά στην πνευματική ζωή, γενικότερα στις αρετές, αλλά και ειδικότερα και συγκεκριμένα και στην υπακοή. Αυτός είναι ο κίνδυνος της υπερηφάνειας, δηλαδή να υπακούει κάποιος, άλλο είναι το να χαίρεται, είναι πολύ φυσικό το να χαίρεται, και άλλο πράγμα είναι να καμαρώνει, να προβάλλει, που εκεί μπαίνει το στοιχείο της υποκρισίας, τα κατορθώματά του ή την υπακοή του ή την αρετή του. Πολλές φορές στην πνευματική ζωή υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, το να υπακούει κανένας στο Θεό και να προβάλλει αυτή την υπακοή του ή αυτά που έκανε, τις πράξεις που έκανε ως πράξη υπακοής προς τους γύρω του. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την ταπείνωση που λέγαμε πριν, με το ταπεινό φρόνημα. Είναι το αντίθετο, και προφανώς αυτό είναι κάτι μεμπτό. Δηλαδή, ενώ είναι φυσικό, ελευθέρως και ευγνωμόνως να ανταποκρινόμαστε στη χάρη του Θεού, στο θέλημα του Θεού, και να το εφαρμόζουμε
0: στην πράξη, ναι, στην πράξη της ζωής μας, ναι.
1: Έτσι, είναι προβληματικό και μεμπτό αυτό το καλό που κάνουμε, την υπακοή, να το προβάλλουμε, να το διαφημίζουμε αριστερά-δεξιά και να υπερεφανευόμαστε. Εδώ είναι πολύ έντονος ο κίνδυνος της υπερηφάνειας και της υποκρισίας, γιατί όταν το κάνεις για να σε δουν οι άλλοι, για να το προβάλλεις στους άλλους.
0: Θυμίζει λίγο το Φαρισαίο της παραβολής, έτσι δεν είναι?
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ο Φαρισαίος έκανε καλές πράξεις. Ακριβώς αυτό λέει. Δηλαδή, ότι τηρώ τον νόμο και κάνω 1, 2, 3 που λέει ο νόμος. Τον νόμο τον υπακούει. Αλλά τον υπακούει για να αυτοπροβληθεί, να αυτοδικαιωθεί, να κατηγορήσει τον άλλον, τον άθλιο, τον τελώνη που δεν τα κάνει αυτά, και να πει στους ανθρώπους: κοίταξε τι καλός και τι άρετος και τι άγιος που είναι. Άρα να αυτοδικαιωθεί και να προβληθεί. Άρα έφυγε το νόημα αμέσως της ευγνωμοσύνης προς το Θεό, της ταπείνωσης, της πίστης, της εμπιστοσύνης. Αυτό που δόθηκε προτεραιότητα είναι της αυτοπροβολής προς τους άλλους, και να δείξει στους άλλους ότι ο ίδιος είναι ανώτερος πνευματικά και καλύτερος. Αυτό ακυρώνει και αλλοιώνει όλο το νόημα, παρά το γεγονός ότι υφίσταται αντικειμενικά η υπακοή στην περίπτωση του Φαρισαίου, ναι, στη διατάξη του Μωσαϊκού νόμου, αλλά ευρύτερα μπορούμε να πούμε στο θέλημα του Θεού. Άρα ακόμα και στην υπακοή υπάρχει αυτός ο κίνδυνος της έπαρσης, της υπερηφάνειας, της υποκρισίας. Γι' αυτό η ταπείνωση έρχεται ως ασφαλιστική δικλίδα. Δηλαδή ως το ηχέγγυο ότι γίνεται όχι απλώς κάτι που πρέπει να γίνει ορθό, αλλά και με τον ορθό τρόπο και με τον σωστό και με τον τρόπο που θέλει ο Θεός. Γιατί ο Θεός θέλει να κάνουμε το καλό και με καλό τρόπο, χωρίς να το προβάλλουμε και να το διαφημίζουμε.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, κύριε καθηγητά, κύριε Βάντσο, θερμά θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία σήμερα, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας, για το χρόνο σας. Να είστε καλά, σας ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
1: Επίσης.
0: Είχαμε την ευκαιρία σήμερα, φίλες και φίλοι, να συνομιλήσουμε με τον κύριο Μιλτιάδη Βάντσο, καθηγητή ηθικής και βιοηθικής στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σας ευχαριστούμε θερμά για τα μηνύματά σας. Ήταν η εκπομπή «Ταυτότητα της Εκκλησίας». Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, του Μητροπολίτη Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο 7ος τόμος της σειράς Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας του μηνός Ιουλίου περιλαμβάνει όλους τους μεγάλους Αγίους και νεομάρτυρες της Εκκλησίας μας και κοσμείται από σπάνιες και καλέσθητες έγχρωμες εικόνες. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές έχουν μοναδική χρηστικότητα για τον αναγνώστη που επιθυμεί να ερευνήσει ενδελεχώς την ελληνόγλωση και ξενόγλωση βιβλιογραφία της Αγιολογίας και των Συναξαριστών. Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφηή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι 12.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 12 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει φωτιά στην Πάρο χωρίς ουσιαστικά ενεργό μέτωπο. Υπάρχουν καπνογόνα σημεία εντός της περιμέτρου που έχει ορίσει το πυροσβεστικό σώμα, το οποίο παραμένει σε ετοιμότητα καθώς οι ισχυροί άνεμοι αυξάνουν

0: Που οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για νέο κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες που αγγίζουν τους 40 βαθμούς. Αντίστοιχα, υψηλές θερμοκρασίες προβλέπονται και στην Ισπανία. Στην Αττική, ο καιρός είναι γενικά αίθριος, με τη θερμοκρασία στην Αθήνα να φτάνει τους 36 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη τους 33 βαθμούς Κελσίου.
1: Συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού, μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

Σκοπός μια γαλάζια περιστέρα από τη Δυτική Μακεδονία με τα χάλκινα της Κοζάνης του Δημήτρη Κότσικα, για να ξεκινήσουμε το σημερινό μας οδηπορικό που θα μας φέρει στην Μακεδονία με τον πολύ χαρακτηριστικό ήχο από τις μπάντες με τα χάλκινα λαϊκά πνευστά. Τα χάλκινα, οι κομπανίες με τα κλαρίνα, τις κορνέτες, τις τρομπέτες, τα τρομπόνια και τα τύμπανα δίνουν το ιδιαίτερο χρώμα στη μουσική αυτή παράδοση που ανθεί στην Κεντρική και τη Δυτική Μακεδονία. Με ηχοχρώματα βαλκανικά που γεφυρώνουν την Ανατολή με τη Δύση, το Βορρά με τον Νότο, το αστικό στοιχείο με την αγροτική τελετουργία, την παράδοση με τον νεωτερισμό.

τρανός χορός από τη Δυτική Μακεδονία με την κομπανία από τα Χάλκινα της Κοζάνης του Δημήτρη Κότσικα. Οι πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνη, Σιάτιστα, Καστοριά και Φλόρινα, από τον 18ο αιώνα αναδείχθηκαν σε σημαντικά εμπορικά κέντρα με παροικίες πλούσιων εμπόρων στη Βόρεια Βαλκανική και την Κεντρική Ευρώπη. Αυτοί, επιστρέφοντας στην πατρίδα, έχτιζαν πολυτελή αρχοντικά και έδιναν ιδιαίτερη σημασία στα γλέντια και τη διασκέδαση. Έτσι ξεπήδησαν μουσικά σύνολα, όπου τα κλασικά πνευστά από τις φιλαρμονικές της Ευρώπης ήρθαν να ενταχθούν στις τουρκικές στρατιωτικές μπάντες, για να προσαρμοστούν με τρόπο θαυμαστό στο ύφος και το ήθος της τοπικής παράδοσης.

Σκοπός γκάιντα λοιπόν από τη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία, όπου φαίνεται χαρακτηριστικά το πώς πέρασε η τεχνική παίξηματος από την γκάιντα και τον άσκαυλο στα νεότερα χάλκινα λαϊκά μουσικά όργανα, τα οποία όπως είπαμε ήρθαν στα μέσα περίπου του 19ου αιώνα. Έτσι λοιπόν οι λαϊκοί παιχνιδιάτορες, κυρίως γκίφτοι, τσιγκάνοι λαϊκοί μουσικοί, μεταφύτευσαν στα νέα αυτά όργανα τις τεχνικές παίξηματος, τα πιασήματα από τα παλαιότερα τοπικά λαϊκά πνευστά, το ζουρνά, την γκάιντα και τη φλογέρα. Ανέπτυξαν έτσι μια εντυπωσιακή δεξιοτεχνία που κυριολεκτικά μεταμόρφωσε αυτά τα δυτικά συγκερασμένα όργανα, τα χάλκινα δηλαδή, το κλαρίνο, τις τρομπέτες, τις κορνέτες και τα τρομπόνια, ώστε να μπορούν να αποδώσουν όλα τα μικροδιαστήματα, δηλαδή τις παραδοσιακές μουσικές κλίμακες. Μέσα από τις κομπανίες αυτές αναδείχθηκαν σπουδαίοι επαγγελματίες μουσικοί, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό ρεπερτόριο που συνοδεύει τους τοπικούς χορούς, τα έθιμα και τις τελετουργίες.

Τι ήθελα και σ' αγαπούσα, Σκόρπιος χορός ή το 11, όπως το λένε στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, με την μπάντα των χάλκινων λαϊκών πνευστών της Κοζάνης, του Δημήτρη Κότσικα. Ο Κότσικας και η κομπανία του με τα χάλκινα εκπροσωπούν κυρίως την παράδοση της Δυτικής Μακεδονίας στην πόλη της Κοζάνης και την κομμόπολη της Χιάτιστας, μουσικό κέντρο της περιοχής του Βοΐου. Γνωρίζουν από πρώτο χέρι τις λεπτές διαφοροποιήσεις στο τοπικό ρεπερτόριο, στους γάμους και τα πανηγύρια. Συρτή χορή, όπως ο πάνδημος τρανός χορός που ακούσαμε προηγουμένως, αλλά και χωρί σκόρπιοι, όπως το 11 που μόλις ακούσαμε, μπεράτια, καρσιλαμάδες, καθώς και τραγούδια τραπεζιάτικα, τα νουμπέτια όπως τα λένε, για τους τοπικούς ήρωες ή για τους ξενιτεμένους. Να ακούσουμε λοιπόν τον χαρακτηριστικό σκοπό του ντούλα από την περιοχή της Χιάτιστας. Ο ντούλας ήταν ένας παλιός λίσταρχος από την περιοχή της Ελασσόνας που έγινε τραγούδι.

Ο σκοπός του Ντούλα λοιπόν με την κομπανία των χάλκινων πνευστών του Δημήτρη Κότσικα από την Κοζάνη. Έτσι λοιπόν οι κομπανίες αυτές παίζουν εκτός από χορούς και τραγούδια τραπεζιάτικα, τα νουμπέτια όπως τα είπαμε, για τους τοπικούς ήρωες όπως ο Ντούλας ή για τους ξενιτεμένους, ενώ πρωτοστατούν βεβαίως και στις γαμήλιες τελετουργίες και τα γλέντια. Να ακούσουμε λοιπόν και τον νηφιάτικο σκοπό από την ίδια περιοχή με την κομπανία των Χάλκινων της Κοζάνης και τον Δημήτρη Κότσικα στο κλαρίνο.

μιλομουκόκκινο, ρόιδο βαμμένο, ο γνωστός και αγαπημένος μακεδονικός συρτός, για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Συντονισμένη πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, κάθε μέρα αυτή την ώρα, με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και το Αλάτι της Γης να μας ταξιδεύει στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Σήμερα ένα οδηπορικό στη Μακεδονία με τον πολύ χαρακτηριστικό ήχο από τις τοπικές μπάντες με τα χάλκινα λαϊκά πνευστά. Ακούμε τα χάλκινα της Κοζάνης με τον Δημήτρη Κότσικα στο κλαρίνο.

Χορός Σούστα από την περιοχή της Χιάτιστας και ο Δημήτρης Κότσικας με την κομπανία του εκπροσωπούν κυρίως την παράδοση της Δυτικής Μακεδονίας που συνδέεται με την πόλη της Κοζάνης και την κομμόπολη της Χιάτιστας, μουσικό κέντρο της περιοχής του Βοΐου. Ο Κότσικας, εκτός από ενεργός λαϊκός οργανοπαίχτης που φυτά αδιάκοπα στο σχολείο της μουσικής πράξης, έχει το εξαιρετικό προνόμιο να είναι ταυτοχρόνως και ένας συνειδητός μουσικός ερευνητής και δάσκαλος του λαϊκού κλαρίνου, αξιοποιώντας τα ηχοχρώματα, τις τεχνικές παίξηματος και τους σύνθετους ρυθμούς των μακεδονικών χωρών. Έχει παίξει στο Μέγαρο Μουσικής, το Ηρώδιο, την Επίδαυρο, στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων, αλλά βεβαίως δίνει πάντα το παρόν και στα τοπικά πανηγύρια, τους γάμους και τα γλέντια.

μια σειρά από γνωστά και αγαπημένα μακεδονικά σιρτά με την κομπανία των χάλκινων λαϊκών πνευστών του Δημήτρη Κότσικα από την περιοχή της Κοζάνης. Συχνά φυτώριο για τους μουσικούς και τους οργανοπαίχτες σε αυτές τις λαϊκές κομπανίες υπήρξαν οι τοπικές φιλαρμονικές και οι δημοτικές μπάντες, οι οποίες έδιναν συναυλίες τις Κυριακές και τις γιορτές στις κεντρικές πλατείες των πόλεων και των χωριών.

Σκοπός Μπερντές και όπως σημειώνει ο Δημήτρης Κότσικας, η δισκογραφική αυτή έκδοση αποτελεί καρπό μιας πολύχρονης συστηματικής ενασχόλησης με την τοπική παραδοσιακή μουσική και είναι το πρώτο βήμα μιας προσπάθειας που έχει στόχο την καταγραφή, μελέτη, προβολή και ανάδειξη της ιδιαίτερης μουσικής πολιτισμικής ταυτότητας της Δυτικής Μακεδονίας. Επικεντρώνεται στην πόλη της Κοζάνης και την κομμόπολη της Χιάτιστας, πρωτεύουσα της επαρχίας Βοΐου και μεγάλο μουσικό κέντρο της περιοχής. Η επιλογή του υλικού έγινε με προσοχή ώστε να καταγραφεί η μεγαλύτερη δυνατή ποικιλία των τοπικών ρυθμών και μελωδιών. Περιλαμβάνονται οργανικοί σκοποί με τη μορφή που έχουν επικρατήσει και ακούγονται σήμερα στην περιοχή. Είναι γεγονός ότι στην παραδοσιακή μουσική και ειδικότερα στο τοπικό ρεπερτόριο διανύουμε μια μεταβατική περίοδο. Έως το 1950 περίπου, σε πολλές περιπτώσεις, οι οργανοπαίχτες δεν έπαιζαν μόνο οργανικά, αλλά τραγουδούσαν και οι ίδιοι τα τραγούδια. Σήμερα έχει επικρατήσει όλα τα μουσικά κομμάτια να ακούγονται οργανικά και έτσι καταγράφηκαν και σε αυτές τις ηχογραφήσεις. Επιπλέον, οι εθιμικοί κυρίως σκοποί αποσυνδέονται σταδιακά από τις λειτουργίες με τις οποίες ήταν συνδεδεμένοι και στο μέλλον θα ακούγονται όλο και λιγότερο. Να ακούσουμε το γαμήλιο εμβατήριο με το οποίο πήγαιναν και την ύφη στην εκκλησία την ώρα που αποχαιρετούσε το σπίτι της. «Μάνα μου τα λουλούδια μου, συχνά να τα ποτίζεις, μάνα μου έχε γεια». Στην οργανική εκδοχή του, με τα χάλκινα της Κοζάνης και το Δημήτρη Κότσικα στο κλαρίνο.

και ο Δημήτρης Κότσικας καταλήγει. Άξονας πάνω στον οποίο κινηθήκαμε είναι η παράδοση και η νεωτερικότητα, η συντήρηση και η αλλαγή. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα κάθε λαϊκής δημιουργίας, η οποία είναι ένας ζωντανός οργανισμός που εξελίσσεται. Στόχος μας είναι να εκφράσουμε τη σύγχρονη πραγματικότητα όπως αυτή διαμορφώνεται καθημερινά, χωρίς όμως να αλλοιώνουμε το ύφος και το ήθος της μουσικής παράδοσης στην περιοχή μας. Παρά τις αλλαγές που σημειώνονται, ως οργανοπαίχτης έχω ακόμη και σήμερα την ευκαιρία να παίζω όλους αυτούς τους σκοπούς στις διάφορες περιστάσεις και κυρίως στους γάμους. Έτσι αισθάνομαι ότι με την καταγραφή αυτή καταθέτω την εμπειρία ενός μουσικού που βιώνει το σήμερα, έχοντας όμως σταθερό σημείο αναφοράς το παρελθόν, την παράδοση του τόπου μας που επιβάλλεται να προσεγγίζουμε με γνώση και με σεβασμό.

χορός Τσάμικος με τα Χάλκινα της Κοζάνης του Δημήτρη Κότσικα και μη συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές κάθε μέρα αυτή την ώρα με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις, επιθυμίες. 210-7298-222 από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Από το Λάμπρο Λιάβα και το Αλάτι της Γης, γεια σας!

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
1: Με θυμών ο Θεός ως φιλάνθρωπος. Τότε, τώρα, πάντοτε. Του ομοτήμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου. Μια συνοπτική και εμπεριστατωμένη έκθεση της Ορθοδόξου Σωτηρολογίας αναφέρεται στην προαιώνια βουλή του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου, την σημασία της αρκώσεως του Υιού, την ανύψωση του ανθρώπου στο πρόσωπο του Θεανθρώπου. Με θυμών ο Θεός ως φιλάνθρωπος. Τότε, τώρα, πάντοτε. Του ομοτήμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
8: Η ώρα είναι

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Η αρχαία τραγωδία και κωμωδία». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Η αρχαία κωμωδία, που είναι και το θέμα της σημερινής μας εκπομπής, αποτελεί ένα από τα πιο ζωντανά και τολμηρά δημιουργήματα του αρχαιοελληνικού πνεύματος. Γεννημένη μέσα στους θεατρικούς αγώνες της κλασικής Αθήνας του 5ου αιώνα π.Χ., δεν είχε ως στόχο μόνο να προκαλέσει γέλιο, αλλά και να σχολιάσει, να σατιρήσει και να αμφισβητήσει την πολιτική, την κοινωνία, τη φιλοσοφία και τις ανθρώπινες αδυναμίες. Στην καρδιά λοιπόν αυτής της παράδοσης δεσπόζει η μορφή του Αριστοφάνη, του κορυφαίου εκπροσώπου της αρχαίας Αττικής κωμωδίας, ενός ποιητή που κατόρθωσε να μετατρέψει το θέατρο σε βήμα ελευθερίας.

0: Καλησπέρα κύριε Παπά, καλησπέρα.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα μαζί σας σήμερα να πούμε περισσότερα πράγματα για την κωμωδία. Στις προηγούμενες εκπομπές είχαμε τη δυνατότητα να προβληματιστούμε μέσα από τα πολύ σημαντικά ερωτήματα που θέτει η αρχαία τραγωδία και η μεγάλη τραγωδία. Όμως δεν θα μπορούσε να γίνει μια αναφορά στην αρχαία ελληνική γραμματεία εκείνης της περίοδου χωρίς να πούμε κάποια πράγματα και για την κωμωδία. Θέλουμε λοιπόν να σας παρακαλέσουμε να ακούσουμε ένα δικό σας εισαγωγικό σχόλιο και να απαντήσετε βεβαίως και στην πρώτη μας ερώτηση για το πώς γεννήθηκε η αρχαία Αττική κωμωδία στην Αθήνα του 5ου αιώνα και ποιος ήταν ο ρόλος της μέσα στη δημοκρατική κοινωνία της εποχής.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ εσάς και τους ακροατές σας. Και χαίρομαι γιατί μου δίνετε ευκαιρία να μιλήσω για το θέατρο, ιδιαίτερα αυτή την εποχή που είναι επίκαιρο, γιατί βλέπουμε παραστάσεις στα αρχαία θέατρα, στην Επίδαυρο, στη Δοδόνη, στο θέατρο, σε όλα τα θέατρα που στολίζουν όχι μόνο τον ελλαδικό χώρο αλλά ολόκληρο τον μεσογειακό χώρο και δείχνουν και δηλώνουν τη σημασία που είχε το αρχαίο ελληνικό θέατρο και το ρωμαϊκό αργότερα την εποχή εκείνη. Mm-hmm. Θα ήθελα λοιπόν αρχίζοντας να πω ότι το θέατρο είναι η πιο σύνθετη μορφή τέχνης. Η πιο σύνθετη μορφή τέχνης γιατί περικλείει σε ένα σύνολο πολλές άλλες τέχνες οι οποίες υπάρχουν από μόνες τους, όπως είναι η ποίηση, όπως είναι ο χορός, όπως είναι η μουσική, όπως είναι η ζωγραφική. Mm-hmm. Όλες αυτές οι τέχνες ενυπάρχουν σε αυτό το ύψιστο δημιούργημα του ελληνικού πνεύματος που ονομάζουμε θέατρο. Και λέξη την οποία έχουν υιοθετήσει όλες οι γλώσσες σχεδόν ανά την Ιφίλιο και τα θέατρα. Τα κείμενα τόσο της τραγωδίας όσο και της κωμωδίας μεταφράζονται όπως γνωρίζετε σε πάρα πολλές γλώσσες, σχολιάζονται και παρασταίνονται όχι μόνο στα δικά μας θέατρα αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτή την εποχή έχουμε την ευκαιρία να δούμε τις Τροάδες, θα δούμε σε λίγες μέρες τη Λυσιστράτη του Αριστοφάνη στην Επίδαυρο και έχει λοιπόν ενδιαφέρον να μιλήσουμε για αυτή τη μορφή τέχνης και να επικεντρωθούμε βεβαίως πιο πολύ στην κωμωδία. Mm-hmm. Όταν λέμε κωμωδία, όταν λέμε αρχαία κωμωδία, εννοούμε στο μυαλό μας έρχεται αμέσως η κωμωδία του Αριστοφάνη. Αυτό που οι μεταγενέστεροι βεβαίως ονόμασαν αρχαία κωμωδία είναι τα έργα τα οποία ξεκινούν με τις κωμωδίες του Αριστοφάνη χοντρικά να πούμε από το 487 και φτάνουν μέχρι το τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου. Αυτή την περίοδο, την παραγωγή αυτής της περίοδου ονομάζουμε και περικλείουμε σε αυτό που λέμε αρχαία ή παλαιά κωμωδία, γιατί ακολουθεί η λεγόμενη μέση κωμωδία, όπως επαναλαμβάνω εμείς οι νεότεροι έχουμε ονομάσει και κατατάξει για λόγους πρακτικούς. Mm-hmm. Αυτή η μέση κωμωδία λοιπόν που ξεκινά από τα τέλη του Πελοποννησιακού πολέμου, δηλαδή το 404 και φτάνει μέχρι το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου και να ακολουθήσει η λεγόμενη νέα κωμωδία που δεν είναι νέα αλλά έτσι τον ονομάζουμε, που ξεκινά από το 323 και μετά και φτάνει δηλαδή μέχρι τον 3ο αιώνα π.Χ. με κύριο εκπρόσωπο τον Μένανδρο. Στην ουσία, όταν μιλάμε για κωμωδία λοιπόν, στο μυαλό μας έχουμε, γιατί τα έργα μόνο αυτών έχουν διασωθεί, τα έργα του Αριστοφάνη και του Μενάνδρου. Το γιατί μας σώθηκαν μόνο αυτά τα έργα είναι μία υπόθεση και ένα ερώτημα που θα μπορούσαμε να αφιερώσουμε μια εκπομπή ολόκληρη για να μιλήσουμε και να πούμε στους ακροατές σας ποια ήταν η διαδικασία μέσω από την οποία μεταφέρθηκαν, σώθηκαν και έφτασαν στα χέρια μας όχι μόνο τα θεατρικά έργα αλλά όλα τα έργα της ελληνικής αρχαιότητας μέσω από μια παραγωγή χειρογράφων και κωδίκων μέχρι την εποχή που εφευρέθηκε η τυπογραφία τον 15ο αιώνα. Είναι μια συγκλονιστική ιστορία, μια συγκλονιστική πορεία.

0: για να δει κανείς τους κρίκους, όλους τους κρίκους σε, σε αυτό το μεγάλο, χρονικά μεγάλο, και να δούμε τους κινδύνους από τους οποίους πέρασαν, πώς αντιγράφηκαν, πώς σχολιάστηκαν, πώς υπομνηματίστηκαν και πώς τελικά με λίγα από αυτά τα έργα έφτασαν στα τυπογραφεία της Βενετίας και μπορούμε εμείς να τα χαρούμε σε στερεότυπες εκδόσεις που γνωρίζουμε. Ας έρθουμε τώρα να μιλήσουμε για την κωμωδία. Η λέξη κωμωδία μας παραπέμπει στον κόμο, όπου κόμος είναι η εύθυμη συντροφιά κάποιων γλεντοκόπων, κάποιων κομαστών, οι οποίοι αφού πιούν το κρασί του Διονύσου και στη συνέχεια περιπλανηθούν ανά τας Ρήμας και τας Αγίας, πειράζουν τους κατοίκους, τους περιοίκους, σχολιάζουν, σατυρίζουν, λιδωρούν, και αυτό είναι το πρώτο συνθετικό, και το δεύτερο είναι το ρήμα άδο, γιατί όλα αυτά τα κάνουν τραγουδώντας. Mm-hmm. Από τον κόμο λοιπόν προέρχεται η κωμωδία και όχι από την κόμη, όπως υπάρχει και μια δεύτερη εκδοχή, δηλαδή το χωριό, την κόμη, το μεγάλο χωριό δηλαδή. Ο κόμος είναι αυτός ο οποίος δίνει, θα μας δώσει την έντεχνη αργότερα κωμωδία. Το πώς όμως, από απλά πειράγματα, από μια σάτυρα εύθυμη, από λιδωρίες, από σκώματα και αθυροστομίες, φτάνουμε στο λογοτεχνικό δημιούργημα που είναι η κωμωδία, με λόγο, με αγώνα, με ερωταποκρίσεις, με χορό και όλα αυτά που συνθέτουν τη δομή που είναι περίτεχνη, μολονότι δεν φαίνεται, μιας κωμωδίας, είναι η απόσταση, είναι πολύ μεγάλη. Το ερώτημα είναι πολύπλοκο και η απάντηση είναι δύσκολη, γιατί δεν ξέρουμε μέσα από ποια διαδικασία πώς φτάσαμε σε αυτό το δημιούργημα, διότι δρόμενα θεατρικά και προθεατρικά και πρωτοθεατρικά, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, υπήρχαν και υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου οι άνθρωποι, με διάφορες ευκαιρίες, σε διάφορες γιορτές, είτε όταν μαζεύουμε τα σταφύλια, όταν κάνουμε αγροτικές εργασίες, ή όταν τελειώνει ο κύκλος αγροτικών εργασιών ή άλλων ασχολιών του αγροτικού κυρίως πληθυσμού, συνήθιζαν να γλεντούν, να πειράζονται, να εκφράζονται με εσχρολογίες. Αυτό θέλει να θα το σχολιάσουν παρακάτω. Mm-hmm. Αυτό το βλέπουμε παντού, και στους προηγούμενους αιώνες, αλλά και τώρα. Αρκεί να δούμε έθιμα δικά μας της Θράκης, της Ηπείρου, το έθιμο του Καλόγυρου στη Θράκη και πολλά άλλα, του Ζαφύρη στην Ήπειρο. Όλα αυτά τα πειράγματα υπάρχουν. Η δημιουργία όμως της δραματικής ποίησης είναι κάτι πιο σύνθετο, πολύπλοκο, έντεχνο, εξαιρετικά ενδιαφέρον. Λίγοι φτάσανε σε αυτό το δημιούργημα. Το θεατρικό δρόμενο δεν αρκεί από μόνο του για να φτάσουμε στο θέατρο, διότι έχει όλα τα στοιχεία, έχει πολλά στοιχεία που παραπέμπουν στο θέατρο. Η μάσκα, πολλές φορές οι άνθρωποι που συμμετέχουν σε αυτά τα δρόμενα φορούν μάσκες ή έχουν παστελημένο το πρόσωπο με κατακάθι μούστο ή με καπνιά, χορεύουν σε έντονους ρυθμούς, έρχονται εκτός αυτού σε μεγάλη ευθυμία. Δεν έχουμε όμως θέατρο πραγματικό, διότι το θέατρο προϋποθέτει λόγο και αντίλογο. Λείπει ο λόγος, έλειπε ο λόγος, έλειπε ο διάλογος μεταξύ των, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, υποκριτών και ενός άλλου σώματος, θεατών, χορού. Αυτό το διάστημα της μετάβασης από τις απλές διασκεδάσεις των κομαστών μέχρι τη δημιουργία της πραγματικής κωμωδίας ή τραγωδίας, γιατί στην ουσία προηγείται η τραγωδίας, επισήμως εντάσσεται στο πρόγραμμα των μεγάλων Διονυσίων η τραγωδία, η κωμωδία θα ακολουθήσει. Η κωμωδία όμως ως εκδήλωση πανανθρώπινη και πάνδημη σε όλες τις κοινωνίες προϋπήρχε. Το διάστημα λοιπόν μεταξύ των θεατρικών δρομένων και της θεατρικής δημιουργίας είναι μεγάλο. Αυτό καλύφθηκε και έγινε στην Ελλάδα τον 6ο αιώνα π.Χ., διότι εκεί που μέχρι τότε υπήρχαν ποδές, ευχές, επικλήσεις προς τον Θείο, προσευχές και γενικά αυτό που ονομάζουμε εποδές, όπου ο μπροστάρης του χορού, ο εξάρχων, εξέφραζε μια ευχή προς μια ανώτερη δύναμη και οι υπόλοιποι εν χορό επαναλάμβαναν. Αυτό όμως δεν συνιστούσε πραγματικό διάλογο. Ο διάλογος θα μπει στο θέατρο, στην τραγωδία και στην κωμωδία και θα φτάσουμε σε αυτό που ονομάζουμε θέατρο όταν κάποιος εμπνευσμένος ποιητής εξάρχων θα γυρίσει και θα συνδιαλλαγεί με τους υπόλοιπους και θα δημιουργηθεί ο πρώτος πυρήνας διαλόγου. Τότε έχει μπει το θεμέλιο για αυτό που αργότερα θα ονομαστεί θέατρο, που δηλώνει τον τόπο από που κανείς βλέπει να συντελείται κάτι, διότι θέατρο δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν είμαστε σε ένα σταθερό τόπο και αν δεν έχουμε απέναντί μας θεατές. Στην αρχαιότητα όμως όλη η κοινότητα συμμετείχε, δεν υπήρχαν θεατές, όλοι θεωρούσαν ότι εμπλέκονται σε αυτό που διακυβευόταν, σε αυτή την επίκληση, σε αυτές τις εποδές που εκφράζονταν, θεωρούσαν ότι τους αφορά, διότι το θέατρο είχε ένα θρησκευτικό χαρακτήρα, είχε να κάνει με την επιβίωση του ανθρώπου, με την εργασία του ανθρώπου, με την επιβίωση, αυτό που εννοούμε, διότι την εποχή εκείνη οι συνθήκες δεν ήταν. Σήμερα συνηθίζουμε και λέμε θα πάμε στις 21 Αυγούστου, θα δούμε την Λυσιστράτη του Αριστοφάνη στην Επίδαυρο και ο κόσμος ξεκινά, κλείνει εισιτήρια για να πάει. Στην αρχαιότητα έπρεπε, φανταστείτε πώς είναι δυνατόν να πιστεί κάποιος από την Κόρινθο, τη Θήβα, τα Μέγαρα, την Ελευσίνα, τον Περία ή αλλού, ότι πρέπει να αφήσει τις γεωργικές του εργασίες, να αφήσει τις εργασίες του εν γέννη και να πάει κάπου να παρακολουθήσει μια ιστορία την οποία ξέρει ότι είναι ψεύτικη, την εκλαμβάνει όμως ως αληθινή. Και είτε συγκινείται αν είναι η τραγωδία και κλαίει και συμπάσχει, είτε γελά αν είναι κωμωδία. Αυτό το πώς δηλαδή πίστεκε αυτός ο αγρότης, αυτός ο ναυτικός, αυτός ο Αθηναίος ή άλλος να μεταβεί στην Ακρόπολη όπου δινόταν μια τέτοια παράσταση, το λέμε εμείς σήμερα, είναι ανεξήγητο ακόμη. Τι ήταν αυτό που τον έκανε να θεωρεί ότι αυτό είναι τόσο σημαντικό, ούτως ώστε να πάει και να αφιερώσει 4, 5 και 6 ημέρες, διότι οι παραστάσεις διαρκούσαν ημέρες πολλές και όχι ένα δίωρο που είναι σήμερα. Οι παραστάσεις άρχιζαν με την ανατολή του ηλίου και ολοκληρωνόταν με τη δύση του ηλίου, δηλαδή επί 8-9 ώρες ο θεατής εκείνη την εποχή καθόταν και έβλεπε διαδοχικά την τριλογία και την τετραλογία που το παρουσίαζαν, τα τέσσερα συνεχόμενα έργα, τα οποία ήταν με ένα αυτόνομα ως προς την υπόθεση τους, αλλά είχαν ένα συνεκτικό κρίκο που συνέδεε το ένα με το άλλο. Έχει φτάσει στα χέρια μας η Ορέστια του Εσχύλου με τον Αγαμέμνονα, τους Χοηφόρους και τις Ευμενίδες και ξέρουμε πώς ήταν αυτό που λέμε τριλογία και τετραλογία, δηλαδή οι αυτόνομες ιστορίες μεν, αλλά με κοινό υπόβαθρο. Εκεί που τελείωνε η μία, άρχιζε η άλλη. Ο Αγαμέμνονας επέστρεψε από την Τρία, η Κλυτεμνήστρα τον δολοφονεί, έχουμε το πρώτο έργο του Αγαμέμνονα, ο Ορέστης πηγαδεύεται για να σωθεί, γιατί το μένος της Κλυτεμνήστρας ήταν μεγάλο, ανδρώνεται και επιστρέφει και εκδικείται το θάνατο του πατέρα του σκοτώντας τη μάνα του, η Κοηφόρη. Και στη συνέχεια οι τύψεις που τον ακολουθούν τον οδηγούν στο μαντίο των αδελφών για να εξαγνιστεί, να ρωτήσει τι πρέπει να κάνει. Και έχουμε τις Ευμενίδες, όπου οι φοβερές Ερηνείς μετατρέπονται σε Ευμενίδες και η υπόθεση λύγει με την κάθαρση που αισθάνεται ο Ορέστης, ο οποίος σκότωσε τη μάνα του. Ο θεατής λοιπόν παρακολουθεί επί όλη την ημέρα αυτή την υπόθεση που τον συγκλονίζει, διότι γνώριζε τον μύθο. Γιατί είπα προηγουμένως ότι είναι δύσκολο να εξηγήσουμε πώς γεννήθηκε το θέατρο και γιατί έγινε εδώ στην Αθήνα, δηλαδή τότε και όχι πριν ή όχι μετά, γιατί όχι αλλού. Διότι όταν αυτός ο κάποιος, αυτοί οι εμπνευσμένοι ποιητές που εισήγαγαν τον διάλογο στα θεατρικά θρησκευτικά δρόμενα που προϋπήρχαν, είχαν περιεχόμενο, είχαν υλικό για να το ενσωματώσουν, και αυτό το υλικό προέρχονταν από την ελληνική μυθολογία. Η ελληνική μυθολογία είναι το μεγαλύτερο, το λαμπερότερο, το πιο σημαντικό μέρος του ελληνικού πολιτισμού. Δυστυχώς στα σχολεία μας μελετάμε και παρουσιάζουμε την ελληνική μυθολογία σαν να είναι ένα απλό παραμύθι. Και όμως εκεί μέσα κρύβεται τα μεγάλα επιτεύγματα της ελληνικής σκέψης. Αυτός ο μύθος λοιπόν, τον οποίον οι τραγικοί ποιητές και οι κωμικοί θα τον χρησιμοποιήσουν εν μέρη, ενσωμάτωσαν στα θεατρικά δρόμενα, έδωσε σε αυτή εδώ τη χώρα αυτό το είδος της λογοτεχνίας, το οποίο σήμερα θαυμάζει όλος ο κόσμος. Και όλος ο κόσμος ονομάζει το θέατρο θέατρο, διότι είναι αυτό το οποίο κάποιος βλέπει καθήμενος στις κερκίδες του κύλου του θεάτρου.
1: Η ανάδειξη του διαλόγου, κύριε καθηγητά, μέσα σε μία εποχή δημοκρατίας, και αναφερόμαστε στον διάλογο αυτό που αναπτύχθηκε για να μπορούμε να έχουμε την τραγωδία όπως την γνωρίζουμε και την κωμωδία όπως την γνωρίζουμε. Ποιο ρόλο διαδραμάτισε λοιπόν το δημοκρατικό πολίτευμα, ένα ερώτημα, και ένα δεύτερο, με ποιον τρόπο φτάσαμε να σατιρίζει ο Αριστοφάνης τους ανθρώπους που κράταγαν τα ηνία της εξουσίας στα χέρια τους.
0: Δύο ερωτήματα λοιπόν. Το πρώτο είναι για τη σχέση της δημοκρατίας με το θέατρο. Πρώτα να πω ότι η δημοκρατία, ο θεσμός της δημοκρατίας ευνόησε το θέατρο. Το θέατρο όμως είχε γεννηθεί, είχε δημιουργηθεί λίγο πριν. Η δημοκρατία όμως, που θα διαρκέσει 100 περίπου χρόνια, έναν αιώνα, ακολουθεί μαζί με το θέατρο βίους και παράλληλους. Όσο η δημοκρατία ανθούσε, τόσο και το θέατρο έδινε εξαιρετικές τραγωδίες και κωμωδίες. Η σχέση της δημοκρατίας λοιπόν, η δημοκρατία ευνόησε το θέατρο. Το θέατρο όμως έχει δημιουργηθεί λίγο πριν, διότι οι τύρανοι είχαν καταλάβει και είχαν συνειδητοποιήσει ότι αυτά τα θεατρικά δρόμενα για τα οποία σας μίλησα πριν ήταν πολύ αγαπητά στον κόσμο. Οι θρησκευτικές γιορτές που είχαν σχέση με αυτά τα δρόμενα που ήταν πάρα πολλές οι γιορτές αυτές το έτος στην αρχαιότητα ήταν γεμάτο από γιορτές που είχαν θρησκευτικές που είχαν σκοπό και να ξεκουράσουν τον κόσμο, μικρές διακοπές ανάπαυλες μεταξύ των καλλιεργειών, μεταξύ των ασχολιών, όχι μόνο των αγροτών αλλά και όλων των άλλων. Και οι γιορτές αυτές ήταν πολύ αγαπητές. Οι τύρανοι λοιπόν θέλησαν να ενσωματώσουν και έδειξαν ένα ενδιαφέρον και ευνόησαν και τις γιορτές που ήταν αφιερωμένες στο Διόνυσο, που δεν ανήκει πραγματικά στο δωδεκάθιο, αλλά ήταν στις παρυφές, ήταν λίγο στο περιθώριο των άλλων θεών. Αλλά οι τύραννοι αισθάνθηκαν ότι εδώ υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, μεγάλη αγάπη του κόσμου προς αυτές τις γιορτές, τις οποίες συμμετείχαν, επαναλαμβάνω, όχι δεν παρακολουθούσαν, συμμετείχαν οι ίδιοι, και έτσι λοιπόν ευνόησαν τις γιορτές αυτές, από τις οποίες θα γεννηθεί το θέατρο. Ερχόμαστε όμως στους κομικούς ποιητές. Αφού λοιπόν το θέατρο εδραιώθηκε και απέκτησε την δομή, την τελική, εντάχθηκε στις γιορτές της επίσημης πολιτείας, δηλαδή στα μεγάλα Διονύσια, στα καταγρούς Διονύσια, στα Ανθεστήρια, στα Λίνεα, τέθηκαν οι γιορτές αυτές υπό την αιγίδα της πολιτείας, η οποία αναλαμβάνει, η οποία τις οργανώνει, τις χρηματοδοτεί και τις χρησιμοποιεί για να προβληθεί και η ίδια. Είμαστε τώρα στους χρόνους της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Το θέατρο προβάλλεται. Είναι ο επώνυμος άρχων και ο άρχων βασιλεύς, που ο μεν πρώτος είναι υπεύθυνος για τα μεγάλα Διονύσια, τα λεγόμενα ενάστη Διονύσια, ο δε δεύτερος για τα Λίνεα, που είναι αυτοί οι οποίοι επιλέγουν με διάφορες επιτροπές που έχουν τους ποιητές των οποίων τα έργα θα ανεβάσουν, τους χορηγούς οι οποίοι θα χρηματοδοτήσουν και οι οποίοι προέρχονται από τους πλούσιους Αθηναίους, επιλέγουν τους κριτές οι οποίοι θα αξιολογήσουν τα έργα τα οποία επί σειρά ημερών παρουσιάζονται ενώπιον 15.000 και θεατών για τα βραβεία που θα δοθούν. Η Αθηναϊκή Δημοκρατία λοιπόν ενισχύει, προβάλλει και προβάλλεται η ίδια, γιατί την εποχή των μεγάλων Διονυσίων έρχονται οι πόλεις οι οποίες πληρώνουν τον ετήσιο φόρο στην πόλη των Αθηνών, και αυτό γίνεται στην ορχήστρα του θεάτρου. Εκεί, ενώπιον των χιλιάδων Αθηναίων θεατών, οι σύμμαχες πόλεις έρχονται και καταθέτουν τον ετήσιο φόρο. Έτσι η Αθήνα δείχνει τη μεγαλοπρέπειά της, προβάλλεται και ο Αθηναίος αισθάνεται μια υπερηφάνεια. Αισθάνεται ότι ανήκει κάπου, σε μια πόλη, σε μια κοινότητα, και αυτό τον ευχαριστεί. Αισθάνεται υπερήφανος και αγαπά αυτό το οποίο βλέπει, προβληματίζεται για αυτό το οποίο βλέπει να παίζεται ενώπιον του, γιατί στην ουσία η τραγωδία μας δείχνει τη θέση του ανθρώπου στο σύμπαν, τη σχέση του ανθρώπου με τους θεούς, δείχνει, και ο άνθρωπος, ο Αθηναίος, συνειδητοποιεί το πεπερασμένο των δυνατοτήτων του, ξέρει μέχρι που μπορεί, ξέρει ότι πάνω από αυτόν υπάρχουν άλλες δυνάμεις, οι θεοί, με τους οποίους όλα τα έργα αναρωτιούνται σε ποιο βαθμό υπάρχει δικαιοσύνη, σε ποιο βαθμό η τιμωρία των εναρέτων και των ασεβών είναι η πρέπουσα. Προβληματίζεται. Και στην κωμωδία, γιατί σήμερα θα μιλήσουμε για την κωμωδία, ξαλαφρώνει από αυτά τα άγχη, από τις εργασίες, από τον πόλεμο, γιατί οι περισσότερες κωμωδίες από αυτές οι οποίες μας έχουν διασωθεί παρουσιάστηκαν ενώπιον των Αθηναίων θεατών κατά τη διάρκεια του φοβερού Πυροποντισιακού πολέμου, ο οποίος άρχισε το 431 και η πρώτη κωμωδία του Αριστοφάνη παίχθηκε το 427 και η τελευταία το 400, και η τελευταία βέβαια ο Πλούτος, που ανήκει στην άλλη κατηγορία, στην αλλαγή του αιώνα. Προβληματίζεται για την κατάσταση, αποφορτίζεται και με το γέλιο ξαλαφρώνει, και η αισιοδοξία τον κάνει να συνεχίζει τη ζωή του. Η δημοκρατία λοιπόν, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, ευνόησε το θέατρο και ευνοήθηκε. Γιατί οι πολίτες αισθάνονταν ότι ανήκουν σε ένα σύνολο για το οποίο ήταν υπερήφανοι. Σε θεσμούς τους οποίους υπηρετούσαν και για τους οποίους έδιναν όταν ή κατήχαν αξιώματα, διότι πολλοί από αυτούς που παρακολουθούσαν κατήχαν κατά διαστήματα αξιώματα για τα οποία απολογούνταν στο τέλος της θητείας τους και υπήρχαν οι ευθύνες, τις οποίες δεν βλέπουμε να υπάρχουν σήμερα.
1: Στο σημείο αυτό επιτρέψτε μας, κυρία καθηγητά, να κάνουμε μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε μουσική και να επιστρέψουμε αμέσως μετά και να δούμε αυτό το πολύ σημαντικό στοιχείο μέσα στην κωμωδία, την σάτυρα, έτσι όπως την παρουσίαζε και ο Αριστοφάνης.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Περνάμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής με τον τίτλο «Η αρχαία τραγωδία και κωμωδία». Η κωμωδία βρίσκεται στο επίκεντρο της σημερινής μας συζήτησης με τον ομότιμο καθηγητή αρχαίας ελληνικής γραμματείας του Ιωνίου Πανεπιστημίου, τον κύριο Θεόδωρο Παπά, που μας κάνει την τιμή να αποδέχεται τη σημερινή μας πρόσκληση. Πολλά και ενδιαφέροντα τα όσα ακούσαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής, κύριε Παπά, συνολικότερα για το θέατρο και για την κωμωδία. Τώρα όμως δεν μπορεί να μην βάλουμε στη συζήτηση αυτό το πολύ σημαντικό στοιχείο της σάτιρας, στην οποία επιδόθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία ο Αριστοφάνης, και να θέσουμε και ένα ερώτημα, ξέρετε, που μπαίνει πολύ συχνά στην εποχή μας, για το αν υπάρχουν όρια σε αυτή τη σάτιρα.
3: Πολύ ωραία. Ο Αριστοφάνης λοιπόν έλεγε ότι αγωνίστηκε εναντίον της φανατικής πολιτικής. Έδινε μέσα από τα έργα του συμβολές, κάνοντας επίκληση στον κοινό νου. Παρατήρησε ο ίδιος, γιατί ήταν ευφυής, γύρω του το καλλιδοσκόπιο όλων των κοινωνικών τάξεων, των επαγγελμάτων και των χαρακτήρων των ανθρώπων, και εναντιώθηκε ο ίδιος σε κάθε νεωτερισμό, υπερασπίστηκε την αρχαία παιδεία και όλα τα ιδανικά, τα παλιά ιδανικά, και κυρίως εργάστηκε υπέρ της ειρήνης. Ζούσε την εποχή της δημοκρατίας. Επειδή έκανε σάτιρα, πολλοί τον χαρακτήρισαν αντιδημοκρατικό. Mm-hmm. Αυτό όμως είναι απλοϊκό να λέγεται, γιατί αφού ζούσε την εποχή της δημοκρατίας και αφού ήταν σατυρικός ποιητής, τι άλλο έπρεπε να κάνει? Αν δεν σατήριζε, θα έπρεπε να γράφει ύμνους και εγκόμια, δεν θα ήταν κωμικός ποιητής. Mm-hmm. Είχε την ελευθερία όμως από τη δημοκρατία, η οποία δημοκρατία παρήχε στους κωμικούς ποιητές την ελευθερία και το δικαίωμα να διακομωδούν ελεύθερα όποιον ήθελαν, χωρίς φόβο για επιπτώσεις. Mm-hmm. Από αυτή λοιπόν την δεικτική, θα έλεγα, σάτιρα του Αριστοφάνη δεν γλίτωσε ούτε ο ίδιος ο Περικλής, τον οποίον αρκετά συχνά και ο Αλκιβιάδης σατήρισε ο Αριστοφάνης. Ένας νόμος που υπήρχε, που τότε δημιουργήθηκε και με τον οποίον προσπάθησαν οι πολιτικοί να περιορίσουν την προσωπική σάτιρα, και αυτό που ονομάζουμε ονομαστή κωμωδίντινα. Mm. Αυτό έγινε το 440 και μετά επαναλήφθηκε, έγινε άλλη μια προσπάθεια να τεθεί σε εφαρμογή το 415. Φαίνεται από τις πληροφορίες που έχουμε ότι ουσιαστικά ο νόμος αυτός δεν λειτουργήσε ποτέ. Mm. Ο Αριστοφάνης λοιπόν κατάφερε με τη σάτιρά του να ξεσκεπάσει παρανομίες, σκάνδαλα, να καυτηριάσει την ανηθικότητα, την πλεονεξία, τη δημαγωγία, ακόμη και τη δικομανία των Αθηναίων. Ενδιαφέρθηκε για την εξωτερική πολιτική, ενδιαφέρθηκε για τα θέματα εσωτερικής πολιτικής, για τις κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, πολλές εκ των οποίων σατήριζε, και προσπάθησε να βελτιώσει τα πράγματα. Ενδιαφέρθηκε για τη δικαιοσύνη, για την παιδεία των νέων, ακόμη και για τη λογοτεχνική κριτική, αφού σατήριζε ομοτέχνους του και άλλους ποιητές.
2: Δεν γλίτωσαν και οι τραγωδίες, έτσι, από ό,τι...
3: Βέβαια. Ήθελε δηλαδή με τη σάτιρά του, και το έδειχε, το έλεγε, να βελτιώσει τα κακώς κείμενα, να προφυλάξει την πόλη από κακές επιλογές, από άστοχες επιλογές. Αλλά θα ήταν λάθος μας αν θεωρούσαμε ότι τα έργα του Αριστοφάνη αποτελούσαν μέρος μιας πολιτικής εκστρατείες. Γιατί στην περίπτωση αυτή τα παραβλέπαμε βασικά στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε η αρχαία κωμωδία. Γιατί ο σκοπός του ποιητή ήταν να προκαλέσει το γέλιο των θεατών. Ο σκοπός του ποιητή ήταν να τους διασκεδάσει και να κερδίσει βέβαια το βραβείο για το οποίο ενδιαφερόταν. Αλλά δεν ξεχνούσε ότι ο δραματικός ποιητής είναι και δάσκαλος. Και η πραγματική ποιήση αποβλέπει στη μόρφωση και στην παιδεία του ατόμου. Τόλμησε λοιπόν να πει αυτό που ήταν δίκαιο για την πόλη. Αυτό που θεωρούσε ότι ήταν δίκαιο για την πόλη. Έτσι αποδοκίμασε την αδιαλαξία της δημοκρατίας όταν δεν ήθελε να χρησιμοποιήσει τους έντιμους πολίτες. Σατιρίζει πρόσωπα και καταστάσεις και ελέγχει και καυτηριάζει τους πολιτικούς της εποχής του που δεν εκτελούν τα καθήκοντά τους. Mm-hmm. Παίρνει θέση μπροστά σε όλα τα προβλήματα, τα κοινωνικά, τα θρησκευτικά και τα ηθικά. Διδάσκει, διασύρει και διακομωδεί. Mm-hmm. Αλλά στην ουσία αυτό που κάνει είναι να καυτηριάζει τα ήθη με το γέλιο. Ο Αριστοφάνης εκφράζει τον πόνο του έντιμου Αθηναίου πολίτη που μάχεται ενάντια στις ακρότητες της δημοκρατίας. Αποτελεί κατά βάθος μια φωνή ελπίδας και επιθυμίας για αλλαγή. Η ποίηση του Αριστοφάνη μπορούμε να πούμε ότι αποτελεί για μας, εκτός από όλα αυτά που μαθαίνουμε, μια ιδιαίτερη και μια αξιόλογη ιστορική πηγή που είναι πολύτιμη και αναντικατάστατη, γιατί είναι ιστορική μαρτυρία η οποία μας συμπληρώνει αυτά που ξέρουμε από τον Θουκυδίδη για την Αθήνα. Γιατί τα έργα του καθρεφτίζουν τη ζωή στην Αθήνα σε όλα τα επιμέρους χαρακτηριστικά της. Ακόμη και η αγιογραφία, θα έλεγα, με το πλήθος των παραστατικών σκηνών οι οποίοι σαντλούνται από την ιδιωτική και τη δημόσια καθημερινή ζωή, παραμένει βουβή μπροστά στα καλλιτεχνικά, στα φιλοσοφικά και στα πολιτικά επιτεύγματα της εποχής. Αυτά τα μαθαίνουμε μόνο από τον Αριστοφάνη. Η Αττική κωμωδία δηλαδή, εμείς έχουμε μόνο τις κωμωδίες του Αριστοφάνη και μερικά αποσπάσματα, έχει το πλεονέκτημα αλλά και το προνόμιο να μας παρουσιάζει τα σύγχρονα πνευματικά και κοινωνικά φαινόμενα κατά τη διάρκεια της δημιουργίας και της εξέλιξής τους, επισημένοντας συγχρόνως και τις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις, κάτι το οποίο δεν κάνει το έργο του Θουκυδίδη. Εκτός από την
4: αλλά
3: κομμωδία,
4: λειτουργούν δηλαδή και ως κείμενα που παρουσιάζουν με έναν τρόπο την ιστορία. Ναι, ιστορικά τεκμήρια.
3: Ιστορικά τεκμήρια. Και εκτός από την πολιτική κωμωδία, ο Αριστοφάνης ανεβάζει στη σκηνή του και άλλα γνωστά και άγνωστα πρόσωπα από τον κόσμο του πνεύματος, τα οποία τα ακούμε και τα γνωρίζουμε από τις κωμωδίες του και από ορισμένες άλλες έμεσες πηγές. Οι λογοτεχνικές αναφορές του καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα από τον Όμερο μέχρι τον Ευρυπίδη. Προσφέρει δηλαδή, έλεγα, στον θεατή η κωμωδία ένα αίσθημα οικειότητας. Σε αυτό συντείνει και η χρήση της οικίας καθημερινής γλώσσας, γιατί ο Αριστοφάνης χρησιμοποιεί την ομιλούμενη αττική διάλεκτο της εποχής. Είναι ένα από τα σπάνια έργα η κωμωδία που χρησιμοποιεί την ομιλούμενη αττική διάλεκτο της, που δεν γνωρίζουμε, δεν θα γνωρίζαμε, γιατί μόνο κάποιοι διάλογοι του Πλάτωνα την χρησιμοποιούν αν δεν είχαμε τις κωμωδίες του Αριστοφάνη. Ο Αθηναίος θεατής λοιπόν έχει αισθάνεται μια οικειότητα και από τη χρήση αυτής της καθημερινής γλώσσας, αλλά και από την παρουσία συνηθισμένων ανθρώπινων τύπων οι οποίοι τον κάνουν να αισθάνεται ακόμη πιο άνετα παρακολουθώντας τις κωμωδίες του. Δυστυχώς ο Ριζβάνης είναι ο μόνος εκπρόσωπος της αρχαίας κωμωδίας του οποίου σώθηκαν 11 από τα 40 τόσα, 44 περίπου έργα που έγραψε. Και ευτυχώς αυτά τα 11 έργα τα οποία σώθηκαν προέρχονται και από την αρχή της σταδιοδρομίας του, τα πρώτα γράφτηκαν όταν ήταν σχεδόν 20 χρονών και σε όλη τη έχουμε κάποια που είναι από όλη τη διάρκεια της ζωής του. Έχουμε δηλαδή, βλέπουμε την πορεία και την εξέλιξή του και ως την καλλιτεχνική και την πολιτική και τις κοινωνικές του ευαισθησίες. Σώθηκαν λοιπόν 11 κωμωδίες από τις 40 τόσες που έγραψε και 1000 περίπου αποσπάσματα, τα οποία είναι, κυμαίνονται κάποια από μία λέξη, μία αράδα μέχρι 15-20 αράδες. Αυτό είναι το έργο που μας έχει σωθεί από ολόκληρη την παραγωγή της αρχαίας κωμωδίας. Οι κωμωδίες οι οποίες μας διασώθηκαν, απλώς να πω για τους ακροατές σας, είναι η Αχαρνής, η Υπής, η Νεφέλες, οι Σφίκες, η Ειρήνη, η Λυσιστράτη, η Βάτραχη, οι Όρνηθες, οι Θεσμοφοριάζουσες και η τελευταία κωμωδία του που είναι ο Πλούτος. Ο Πλούτος και η Εκκλησιάζωση που είναι οι δύο τελευταίες του κωμωδίες τις εντάσσουμε σε αυτό που είπα στην αρχή, μέση κωμωδία, γιατί έχει φανεί μια αλλαγή ως προς τη θεματική. Η πολιτική σάτυρα πλέον είναι λίγη. Ενδιαφέρουν περισσότερο τα κοινωνικά θέματα, οι κοινωνικές ανισότητες, για να περάσουμε με το Μένανδρο που θα ακολουθήσει σε εντελώς άλλες θεματικές, όπου διαπιστώνουμε ότι αυτό το δημιούργημα του Αριστοφάνη της πολιτικής κωμωδίας δεν θα το ξαναδούμε. Κανείς ήταν ο μόνος που ασχολήθηκε παράλληλα με τη δημοκρατία που είπαμε στην αρχή να γράψει αυτού του είδους τις κωμωδίες, τις οποίες κανείς άλλος δεν συνέχισε, διότι οι κωμωδίες του Μενάνδρου αλλάζουν θεματική, γιατί ο κόσμος έχει αλλάξει, ο πολίτης αποστασιοποιείται από τα κοινά, τα βασίλεια του Μεγάλου Αλεξάνδρου που έχει κατακτήσει τον κόσμο ολόκληρο πλέον, οι διοικήσεις είναι μακριά, οι βασιλείς είναι απρόσιτοι στον απλό πολίτη, ο απλός πολίτης πλέον αισθάνεται ότι δεν τον αφορούν τα δημόσια πολιτικά θέματα. Στρέφεται λοιπόν προς θέματα άλλου, έχει άλλα ενδιαφέροντα. Την κωμωδία πλέον την αποσχολούν δύσκολες καταστάσεις κοινωνικές, δύο νέοι που ερωτεύονται και συναντούν δυσκολίες, αγωνίζονται για τον ερωτά τους, προσπαθούν και μετά από πολύ κόπο τα καταφέρνουν. Αυτήν την κωμωδία θα μιμηθεί ο Πλάφτος και ο Τερέντιος και η ρωμαϊκή στη συνέχεια δραματική ποίηση, και αυτή θα μεταδοθεί στην Ευρώπη ολόκληρη. Η κωμωδία του Αριστοφάνη θα τελειώσει μαζί του και αυτή η σάτυρα που γνωρίσαμε και που στις μέρες μας τη βλέπουμε και οι σκηνοθέτες οι σημερινοί την παρουσιάζουν, δεν ξέρω αν την αντιλαμβάνονται πραγματικά, διότι οι σημερινές παραστάσεις οι πιο πολλές μας απογοητεύουν, διότι εστιάζουν πιο πολύ στην αθυροστομία του Αριστοφάνη, για την οποία δεν μιλήσαμε βέβαια γιατί δεν έχουμε χρόνο, σε κάποια άλλη εκπομπή να το κάνουμε, η οποία έχει άλλη λειτουργία. Η εσχρολογία της αρχαίας κωμωδίας, την οποία υπερχρησιμοποιούν οι σημερινοί σκηνοθέτες, είχε άλλη λειτουργία, αποσκοπούσε αλλού, ήταν ένα από τα κωμικά επινοήματα του ποιητή, ενώ σήμερα παρουσιάζεται σαν να είναι το μοναδικό, το κεντρικό, το κύριο. Όχι, ακριβώς. Ήταν ένα από τα πολλά.
4: Κύριε καθηγητά, να ρωτήσουμε λίγο τώρα για τη δύναμη του γέλιου, να πάμε σε εκείνη την εποχή,
2: να φανταστούμε ότι είμαστε θεατές μιας τέτοιας παράστασης που ολοκληρώνεται, που στη διάρκεια της βλέπουμε να σατιρίζεται ο Περικλής, να σατιρίζονται οι τραγικοί ποιητές, να σατιρίζονται καταστάσεις ή άλλοι αξιωματούχοι εκείνης της εποχής, που μπορεί έτσι να φαίνονταν έτσι και με το μανδύα μιας σοβαροφάνειας. Πόσο σημαντικό ήταν αυτό για τους ίδιους τους πολίτες μέσα από αυτά τα κείμενα να δουν την εξουσία με έναν διαφορετικό τρόπο?
3: Οι πολίτες χαιρότανε να βλέπουν τους πολιτικούς οι οποίοι κατά κάποιον τρόπο τους καταδυνάστευαν, χαιρόταν να τους βλέπουν να έρχονται σε δύσκολη θέση και γελούσαν σε βάρος τους, όπως γελούσαν και σε βάρος των θεών οι οποίοι επίσης αισθανόταν ότι τους καταδυνάστευαν. Συνήθως γελάμε λοιπόν όταν βλέπουμε μια κατάσταση την οποία βιώνουμε στην καθημερινή μας ζωή με δυσκολία, όταν βλέπουμε αυτόν ο οποίος μας καταδυναστεύει, είτε γιατί είναι πολιτικός, είτε γιατί είναι υπέρτατη εξουσία, είτε γιατί είναι πιο έξυπνος, είτε οτιδήποτε άλλο μας ξεπερνά, τότε υπάρχει μια ενδόμηχη ικανοποίηση που οδηγεί στο γέλιο. Το γέλιο λοιπόν που προκαλεί ο Αριστοφάνης στηρίζεται σε πολλά πράγματα, αλλά κυρίως στην εφευρετικότητα των κωμικών καταστάσεων που δημιουργεί. Και δημιουργεί ο ίδιος πολλές φορές δυσυπόστατα πρόσωπα, παίζει με τη φαντασία και δίνει μια ιδιαίτερη ποικιλία στην ποιησή του. Μέσα από τη σάτυρα την οποία ακούμε και τη λιδωρία εκφράζει στην ουσία τον θυμό του, τον προσωπικό του θυμό και τον θυμό των θεατών του. Για ποιο πράγμα? Για την κατάντια, για αυτό που θεωρεί κατάντια των Αθηναίων. Προσπαθεί δηλαδή να νουθετήσει τους συμπατριώτες του, υποδεικνύοντάς τους τον σωστό δρόμο μέσα από αυτή την σάτυρα. Γι' αυτό παροδεί και καταγγέλει τις αντιφάσεις της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Οι θεατές τότε ξεσπούν με αυτό το οργύλο, θα λέγαμε, γέλιο, αυτό το λαϊκό γέλιο που εκφράζει επίκριση. Εκφράζει επίκριση αλλά και αντίθεση.
2: Να υποθέσουμε λοιπόν ότι πέρα από σημαντικός κωμικός ποιητής, πέρα από ένας άνθρωπος που ήξερε να γράφει, ήταν πρωτίστως ένας άνθρωπος που ήξερε να ακούει την κοινωνία και να ακούει όσα συνέβαιναν γύρω του, ώστε να μπορεί
3: όχι
2: μετά
3: μόνο
2: τα στήριση.
3: Την ακούει, την εκφράζει, εκφράζεται, γιατί αυτό που είχε στο επίκεντρο πέρα όλων αυτών που είπαμε ήτανε ο πόλεμος που καταδυνάστευε τους Αθηναίους και η ειρήνη. Αγωνίστηκε στην ουσία ο Αριστοφάνης για να επαναφέρει την ειρήνη. Έγραψε έργο με τον τίτλο Ειρήνη. Η Λυσιστράτη αυτό το σκοπό έχει. Η ειρήνη ήταν και η ευτυχία των Αθηναίων, ήταν το πρώτο στο μέλημά του. Ενδιαφέρθηκε επίσης για τις γυναίκες τις Αθηναίες. Έγραψε πολλές κωμωδίες θέλοντας να δώσει το λόγο στις γυναίκες, οι οποίες στην εποχή εκείνη, όπως ξέρουμε, δεν είχαν πολιτικά δικαιώματα, δεν είχαν δημόσιο λόγο. Ο Αριστοφάνης όμως, όπως και ο Ευρυπίδης βέβαια, έδωσε λόγο. Έγραψε έργα με γυναική ονόματα, έκανε πρωταγωνίστρες και έδωσε ηγετικό ρόλο σε ηρωίδες, τη Λυσιστράτη, την Πραξαγόρα, αλλά και ο Ευρυπίδης επίσης. Αυτό δείχνει και μας λέει ότι ενδεχομένως στην εποχή εκείνη, στην αγορά των Αθηνών, και όπου η γυναίκα δεν είχε λόγο, όπως δεν είχε λόγο και θέση στο θέατρο, βέβαια μπορούσαν να παρακολουθήσουν οι γυναίκες λίγες, αλλά οι θεατές ήταν κυρίως άντρες. Ενώπιον αυτών των ανδρών ο Αριστοφάνης, όπως και ο Ευρυπίδης, θέτει και παρουσιάζει πρωταγωνίστριες, οι οποίες έχουν ηγετικό ρόλο, θέλοντας να πει ότι ενδεχομένως στους συμπατριώτες του πρέπει να δούμε και αυτό το θέμα, πρέπει να το συζητήσουμε στην πραγματική ζωή.
2: Φτάνοντας σιγά σιγά προς την ολοκλήρωση αυτής της σημερινής πολύ ενδιαφέρουσας επικοινωνίας και συζήτησης για την αρχαία κωμωδία, τι θα μπορούσαμε να πούμε επιλογικά στα τελευταία 2-3 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας, κύριε καθηγητά?
3: Να πούμε ότι πρέπει να διδάσκουμε τα αρχαία ελληνικά, πρέπει στα σχολεία μας, στα γυμνάσιο και στο λύκειο και στα πανεπιστήμια να δώσουμε τη θέση που πρέπει να έχουν τα αρχαία ελληνικά και ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός, και να μην το βλέπουμε ως ένα ψυχρό γνωστικό αντικείμενο το οποίο ο μαθητής πρέπει να μάθει. Πρέπει ο καθηγητής και ο μαθητής και η πολιτεία να σκύψουν πάνω από τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, και όχι απλώς να λέμε είμαστε απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων. Πρέπει να δούμε τι λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες, να μελετήσουμε τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και να κάνουμε τους μαθητές μας να αγαπήσουν τα αρχαία ελληνικά. Αυτό χρειάζεται να έχει όραμα ο καθηγητής, αλλά πρέπει να έχει όραμα και το Υπουργείο Παιδείας. Πρέπει να ενδιαφερθούν για τον καθηγητή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κυρίως, διότι δεν είναι ούτε οι μισθοί ανάλογοι του λειτουργήματός τους, ούτε και οι συνθήκες εργασίες κατάλληλες για να μπορέσουν να εμφυσίσουν στους μαθητές τους αυτή την αγάπη για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Για να καταλάβουμε τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό πρέπει να τον μελετήσουμε. Για να τον μελετήσουμε πρέπει να έχουμε την άνεση του χρόνου και τις κατάλληλες συνθήκες. Και το Υπουργείο Παιδείας πρέπει επιτέλους να στελεχωθεί από κατάλληλους ανθρώπους, γιατί αυτή την εποχή το πολλαπλό λεγόμενο βιβλίο εδώ και χρόνια σέρνεται και ακόμη δεν έχουν καταλήξει κάπου, και από κάτι το πολύ θετικό πάει να αποβεί κάτι το προβληματικό, τόσο για τον καθηγητή όσο και για τον μαθητή. Εύχομαι το Υπουργείο Παιδείας και οι συνάδελφοι καθηγητές να έχουν τη δύναμη να κάνουν τους μαθητές τους και τους φοιτητές τους να αγαπήσουν τα αρχαία ελληνικά. Και αυτή την εποχή ακούμε και διαβάζουμε επικρίσεις για την Οδύσσεια του Ομήρου. Ας δούμε την ταινία και ας έχουμε διαβάσει για να εκφράσουμε και τις αντιρρήσεις μας.
2: Ακριβώς.
3: Είναι καλό αυτό. Αλλά το ενδιαφέρον που έχει προκαλέσει η ταινία είναι επίσης καλό, γιατί μαθαίνω ότι σε πολλά ξένα κράτη οι φοιτητές και οι μαθητές αρχίζουν και ζητούν ακόμα περισσότερες ώρες διδασκαλίας για τα αρχαία ελληνικά. Ναι. Και ευτυχώς που διδάσκουν τα αρχαία ελληνικά την Αγγλία, τη Γαλλία, την Ισπανία, την Ιταλία και τη Γερμανία, και δεν τολμά κάποιος εδώ να τα περιορίσει, γιατί είναι αρκετοί αυτοί που θέλουν να τα περιορίσουν και να εισάγουν άλλα αντικείμενα, άλλα γνωστικά αντικείμενα.
2: Συνομιλούμε πάντοτε με τον κύριο Θεόδωρο Παπά, ομότιμο καθηγητή αρχαίας ελληνικής γραμματείας του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Θέλουμε πραγματικά στο σημείο αυτό να σας ευχαριστήσουμε θερμά για το χρόνο που διαθέσατε και όσα νομίζουμε ωφέλιμα ακούσαμε από εσάς στη σημερινή εκπομπή σε σχέση με την αρχαία κωμωδία.
3: Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ πολύ που με καλέσατε.

Ακούσατε την εκπομπή «Η αρχαία τραγωδία και κωμωδία». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοϊία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr. Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ορολόγιο πάντοτε επίκαιρο, αφού συμπεριλαμβάνει τα κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου και πληθώρα απολυτικίων και κοντακίων με τα οποία διανθίζονται όλες οι κινητές και ακίνητες εορτές ολόκληρου του ενιαυτού. Ένα πολύτιμο βοήθημα για όλους τους ευσεβείς χριστιανούς. Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε θελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ηχορυθμίζει η Λίνα Φονταρά. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Διευρυμένη συνάντηση 5-1, συγκαλεί ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες για το Κυπριακό. Επικοδομητικές βρίσκει τις συζητήσεις με τις δύο ηγέτες. Θα εμποδίσουμε τα άθλια δίκτυα διακινητών να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους, δηλώνει ο Πρωθυπουργός από το Αγαθονήσι. Νέες μονάδες ειδικών επιχειρήσεων με εφέδρους στην Αττική, την Κεντρική Μακεδονία και τον Βόρειο Εύρο. Επεκτείνουμε κατά 8.000 θέσεις εργασίας το πρόγραμμα απασχόλησης για ανέργους ηλικίας 55 έως 74 ετών, ανακοίνωσε Υπουργός Εργασίας. 9 ακτές έχασαν τη γαλάζια σημαία τους. Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες για τους 28 βρεφονιμπιακούς σταθμούς από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή με πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σαουδικής Αραβίας στο Ιράκ. Συναντήσεις Τραμπ με Ζελένσκι και Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο, στο επίκεντρο, η πόλεμη σε Ουκρανία και Ιράν αντίστοιχα. Στην Αττική ο καιρός είναι γενικά αίθριος, με τη θερμοκρασία στην Αθήνα να φτάνει τους 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο

Κυπρίων να χτίσουν ένα πιο ειρηνικό και κοινό μέλλον. Ως Γενικός Γραμματέας, από τις πρώτες κιόλας ημέρες της θητείας μου, ενεργώντας εντός των πλαισίων των Ηνωμένων Εθνών, προσπάθησα μέσω των υπηρεσιών μου να βοηθήσω τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους στις προσπάθειές τους να καταλήξουν σε μια συνολική και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό, ανέφερε αρχικά ο κύριος Γκουτέρες. Έχω ζητήσει από τους δύο ηγέτες να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους. Μέσα από αυτήν την επίσκεψή μου είχα την ευκαιρία να ακούσω τους Κύπριους που επιθυμούν λύση του Κυπριακού. Συνεργασία και ειρήνη. Αυτό ήταν το πνεύμα με το οποίο προσήλθα στις συναντήσεις με τους δύο ηγέτες. Οι συζητήσεις ήταν επικοδομητικές τόσο στις κατηδίαν επαφές όσο και στην κοινή συνάντηση. Θα συγκαλέσω μία συνάντηση σε σχήμα 5-1. Θα εργαστούμε σε συνεργασία με τις εγγυήτριες δυνάμεις προκειμένου να πραγματοποιηθεί η συνάντηση, επεσήμανε ο Γενικός Γραμματέας. Ερωτηθείς για το πότε θα διεξαχθεί η συνάντηση, απάντησε πως δεν έχουμε ορίσει προθεσμία, θα δουλέψουμε γι' αυτό. Τα Ηνωμένα Έθνη δεν μπορούν να επιβάλλουν την ειρήνη, αλλά επιτρέψτε μου να είμαι πολύ σαφής. Παραμένουν πλήρως δεσμευμένα να υποστηρίξουν τον λαό της Κύπρου σε αυτή την κρίσιμη στιγμή για το νησί και την ευρύτερη περιοχή, τόνισε ο κύριος Γκουτέρες. Πιστεύω ακράδαντα πως μία λύση στο Κυπριακό είναι απολύτως κρίσιμη, όχι μόνο για τη διαφύλαξη των συμφερόντων και της ειρήνης του κυπριακού λαού, αλλά είναι και παράγοντα σταθερότητα σε μία περιοχή που γίνεται επικίνδυνα ασταθής. Μια επιτυχής έκβαση όσον αφορά μια λύση στην Κύπρο θα έχει σημαντικό σταθεροποιητικό αποτέλεσμα στην περιοχή. Από την άλλη, εάν η Κύπρος δεν βρει λύση στα προβλήματά της, γίνεται πολύ πιο ευάλωτη στους κινδύνους, κατέληξε. Την ετοιμότητα των δύο πλευρών να προχωρήσουν λοιπόν σε ουσιαστικές συζητήσεις για το ενδεχόμενο επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό διερεύνησε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ στις πρώτες συναντήσεις που είχε χθες με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Ο κύριος Γκουτέρες δείπνησε το βράδυ με τους δύο ηγέτες, όπου και είχε τη δυνατότητα να συζητήσει σε ένα άτυπο πλαίσιο στην κατοικία του ειδικού αντιπροσώπου του ΟΗΕ στο παλιό αεροδρόμιο της Λευκωσίας. Ο κύριος Χριστοδουλίδης σημείωσε μετά τη συνάντησή του πως χρειαζόμαστε καλά νέα στην Κύπρο, χρειαζόμαστε καλά νέα στην περιοχή, χρειαζόμαστε καλά νέα σε διεθνές επίπεδο και βασιζόμαστε στη στήριξή σας και στην πολιτική σας δέσμευση, ιδιαίτερα σε αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο σε διεθνές επίπεδο, όπου βλέπουμε επίσης ενέργειες από ορισμένους παράγοντες που υπονομεύουν το διεθνές σύστημα, το οποίο εγκαθιδρύθηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο κύριος Ερχιουρμάν αντίστοιχα εξέφρασε την τουρκική αντίληψη για το Κυπριακό. Ανέφερε συγκεκριμένα πως κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας σχετικά με τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Σε αντίθεση με τις εμπειρίες του 2004 και του 2017, αυτή τη φορά εργαζόμαστε πάνω σε μία νέα και ρεαλιστική μεθοδολογία που θα συμβάλλει στην επίτευξη του κοινού μας στόχου. Τώρα, με αιχμή το μεταναστευτικό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Αγαθονήσι σήμερα το πρωί έστειλε μήνυμα πως η προστασία των συνόρων αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την ευημερία των ακριτικών νησιών. Σε δήλωσή του από το φυλάκιο στο Αγαθονήσι σημείωσε μεταξύ άλλων «Οι νησιώτες μας να αισθάνονται ασφαλείς με τις ένοπλες δυνάμεις μας» και σημείωσε πως «Το φυλάκιο υποβοηθά και τη μάχη κατά της παράνομης μετανάστευσης». «Στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών πως θα τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους για να τους φέρνουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη». Ξεχωριστή τιμή να βρίσκομαι κάτω από τη μεγάλη σημαία που κυματίζει στο ακριτικό Αγαθονήσι. Στέλνουμε μήνυμα αποτροπής, υπευθυνότητας και εθνικής αυτοπεποίθησης, σημείωσε. Εδώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου είχατε πονέσει από την πολιτική μιας άλλης κυβέρνησης που θεωρούσε πως η θάλασσα δεν έχει σύνορα, ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας πως σήμερα η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της. Οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί σημαντικά
και αντί να αντικρίζουμε την εικόνα του 2019 με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, βλέπουμε

0: πολλούς επισκέπτες. Ο Πρωθυπουργός συνέδεσε ευθέως την ανάπτυξη των ακριτικών νησιών με την ασφάλεια, σημειώνοντας πως τίποτα δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί χωρίς σταθερότητα και αποτελεσματική διαχείριση του μεταναστευτικού. Παράλληλα, διαβεβαίωσε τους κατοίκους πως ουδέποτε η χώρα είχε τόσο ισχυρές ένοπλες δυνάμεις, τονίζοντας πως η ασφάλεια αποτελεί προϋπόθεση της ευημερίας. Το επόμενο θέμα μας αφορά τις ένοπλες δυνάμεις, καθώς με υπουργικές αποφάσεις, τις οποίες υπέγραψε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, συγκροτούνται σε εφαρμογή της νέας δομής δυνάμεων της μεταρρύθμισης Ατζέντα 2030, τρεις νέες μονάδες ειδικών επιχειρήσεων στην Αττική, την Κεντρική Μακεδονία και τον Βόρειο Εύρο. Όπως ανακοινώθηκε, οι δύο εκ των τριών μονάδων αποτελούνται εξ ολοκλήρου από εφέδρους. Η συγκρότηση των νέων μονάδων ειδικών επιχειρήσεων αντιμετωπίζει στην πράξη μία από τις παθογένειες του παρελθόντος. Με τους εφέδρους των ειδικών δυνάμεων, παρότι εκπαιδευμένοι στις πλέον απαιτητικές δεξιότητες μάχης, να διαθέτουν στη μεγάλη πλειοψηφία τους λευκό απολυτήριο και να παραμένουν σε κατάσταση αναμονής για μελλοντική τοποθέτηση. Μία αναμονή που δεν εξυπηρετούσε ούτε τους ίδιους ούτε την πατρίδα, καθώς η εφεδρεία αποτελεί πυλώνα της επιχειρησιακής ετοιμότητας, επισημαίνεται στην ανακοίνωση. Ο στόχος είναι σαφής. Κάθε έφεδρος των ενόπλων των ειδικών δυνάμεων να καλείται πλέον κατά προτεραιότητα και να γνωρίζει εκ των προτέρων τη μονάδα στην οποία εντάσσεται, την αποστολή της και τα καθήκοντα που αναλαμβάνει, προστίθεται στην ανακοίνωση. Υπενθυμίζεται πως στο πλαίσιο της νέας φιλοσοφίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την Εφεδρεία έχουν ήδη δημιουργηθεί κέντρα μετεκπαίδευσης στον Αυλώνα Αττικής και στο Λιτόχωρο Πιερίας. Όπως έχει δηλώσει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο έφεδρος είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις και στην ελληνική κοινωνία. Ενσαρκώνει το απόλυτο διαχρονικό ιδανικό του στρατού των πολιτών, που επί 2.500 και πλέον χρόνια είναι η ελληνική προσέγγιση για την άμυνα της πατρίδας μας. Την επέκταση του προγράμματος απασχόλησης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για ανέργους ηλικίας 55 έως 74 ετών, με τη δημιουργία επιπλέον 8.000 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, προβλέπει απόφαση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως. Η Υπουργός δήλωσε: «Η πρόσβαση στην εργασία δεν μπορεί να έχει ηλικιακούς αποκλεισμούς. Επεκτείνουμε ένα πρόγραμμα που έχει αποδείξει στην πράξη την αποτελεσματικότητά του, δημιουργώντας ακόμη 8.000 νέες θέσεις εργασίας για συμπολίτες μας ηλικίας από 55 έως 74 έτη. Στηρίζουμε έμπρακτα ανθρώπους που επιθυμούν να παραμείνουν ενεργοί στην αγορά εργασίας, να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο ασφαλιστικό χρόνο όπου χρειάζεται και να αποκτήσουν ένα σταθερό εισόδημα. Ταυτόχρονα ενισχύουμε κρίσιμες υπηρεσίες του δημόσιου τομέα με πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό. Συνεχίζουμε με στοχευμένες πολιτικές που δημιουργούν περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης για όλους». Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους ηλικίας 55 έως 67 ετών, καθώς και σε ανέργους ηλικίας άνω των 67 και έως 74 ετών, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Στόχος του είναι να προσφέρει ουσιαστικές ευκαιρίες επανένταξης στην αγορά εργασίας σε μια ηλικιακή ομάδα που συχνά αντιμετωπίζει δυσκολίες στην εξεύρεση απασχόλησης, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην κάλυψη σημαντικών αναγκών στελέχωσης φορέων του δημόσιου τομέα. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 24 μήνες, με αρχική διάρκεια 12 μηνών και δυνατότητα επέκτασης για ακόμη 12 μήνες. Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο 75% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, με ανώτατο ποσό επιχορήγησης τα 750 ευρώ μηνιαίως ανά ωφελούμενο, ενώ το υπόλοιπο ποσό καλύπτεται από τον φορέα απασχόλησης. 9 παραλίες σε Πάρο και Χίο έχασαν τη γαλάζια σημαία για τη φετινή χρονιά. Από τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν στις 9 βραβευμένες ακτές, διαπιστώθηκε πως δεν πληρούσαν τα αυστηρά κριτήρια του προγράμματος «Γαλάζια σημαία» και έτσι αποσύρθηκαν από τον Εθνικό και Διεθνή Κατάλογο του 2026. Σύμφωνα με τη διαδικασία του προγράμματος, οι αξιολογητές της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης και διεθνείς αξιολογητές που έκαναν απροειδοποίητες επισκέψεις διαπίστωσαν ελλείψεις στην επιβεβλημένη τήρηση των κριτηρίων που αφορούσαν συγκεκριμένα σε παροχή υπηρεσιών προς τους λουόμενους και τους επισκέπτες, ασφάλεια των λουωμένων, καθαριότητα και ορθή πληροφόρηση. Καταληκτική ημερομηνία ανάρτησης της γαλάζιας σημαίας ήταν η 1η Ιουλίου. Τα μέλη λοιπόν της Εθνικής Επιτροπής Κρίσεων και η Συντονιστική Επιτροπή του προγράμματος αποφάσισαν κατά τα προβλεπόμενα να αποσύρουν τις βραβεύσεις για να διαφυλαχθεί το κύρος και η αξιοπιστία του θεσμού. Οι 9 ακτές οι οποίες αποσύρονται από το πρόγραμμα Γαλάζια Σημαία είναι οι ακτές Λιβάδια, Λογαράς, Μάρπισα, Χρυσή Ακτή και Πούντα στην Πάρο, καθώς και Άγιος Ισίδωρος, Αγία Παρασκευή, Γιώσονας, Δασκαλόπετρα, Κοντάρι, Στοιχείο. Παράλληλα, συνεχίζονται να πούμε οι επισκέψεις ελέγχου σε όλες τις βραβευμένες ακτές της χώρας, επισκέψεις που επί το πλείστον γίνονται απροειδοποίητα, όπως είπαμε. Εφόσον διαπιστωθούν ελλείψεις στην τήρηση των κριτηρίων και σε άλλες ακτές, θα ακολουθήσουν και άλλες αποσύρσεις. Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως η απόσύρση στις εν λόγω ακτές γίνεται για λόγους πλημελούς οργάνωσης και πως η ποιότητα των νερών κολύμβησης παραμένει κατά τα πρότυπα του προγράμματος εξαιρετική. Οι οριστικοί πίνακες αξιολόγησης και επιλογής των παιδιών που θα φιλοξενηθούν δωρεάν στους 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης κατά τη σχολική χρονιά 2026-2027 αναρτήθηκαν σήμερα το μεσημέρι. Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι στον ιστότοπο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και έχουν καταρτιστεί ξεχωριστά για κάθε βρεφονηπιακό σταθμό. Περιλαμβάνουν τρεις κατηγορίες υποψηφίων: επιλεγμένους, αναπληρωματικούς και απορριπταίους, και η αξιολόγηση αφορά τις ηλικιακές κατηγορίες βρέφη ηλικίας από 6 μηνών έως 1,5 έτους, προνήπια ηλικίας από 1,5 έως 2,5 χρόνων και νήπια ηλικίας από 2,5 ετών έως την προσχολική ηλικία. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, είχε ξεχωριστές συναντήσεις στο Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, με το Λευκό Οίκο να χαρακτηρίζει τις συνομιλίες θετικές και παραγωγικές. Οι δύο ηγέτες βρίσκονταν στην Ουάσιγκτον για να παραστούν στην κηδεία του γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, ένθερμο υποστηρικτή του Ισραήλ και της Αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία, ο οποίος απεβίωσε νωρίτερα τον Ιούλιο. Η επίσκεψη του Ουκρανού Προέδρου στην Ουάσιγκτον, επισημαίνουν αμερικανικά αλλά και διεθνή μέσα, σηματοδοτεί αλλαγή στάση στο Κογκρέσο, ενώ οι νέες κυρώσεις και η πρόοδος στο μέτωπο ενισχύουν τη θέση του Κιέβου. Οι γερουσιαστές που συμμετείχαν σε κεκλεισμένων των θυρών συνάντηση με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εκτιμούν πως η στρατηγική παρουσίασε αρχίζει να αποδίδει πολιτικούς καρπούς στην Ουάσιγκτον. Όπως αναφέρει δε με εκτενή του ανάλυση το πολίτικο, σε πλήρη αντίθεση με τη δύσκολη επίσκεψή του στο Οβάλ Γραφείο τον Φεβρουάριο του 2025, ο Ουκρανός Πρόεδρος αποχώρησε τη φορά αυτή από τη συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εμφανώς ικανοποιημένος. Το ταξίδι του ολοκληρώθηκε με μία ακόμη σημαντική εξέλιξη, καθώς η Γερουσία ψήφισε με συντριπτική πλειοψηφία υπέρ της προώθησης νέων κυρώσεων σε χώρες που συνεχίζουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο. Ο Ζελένσκι υπογράμμισε πως οι κυρώσεις μπορούν να παγιώσουν τα στρατιωτικά κέρδη της Ουκρανίας και να αναγκάσουν τον Πούτιν να προσέλθει σε ειρηνευτικές συνομιλίες, ενώ παράλληλα επανέφερε το αίτημά του για ευρύτερη πρόσβαση σε κρίσιμα οπλικά συστήματα. Λίγο μετά την αποχώρηση Ζελένσκι, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου πέρασε την πόρτα του Λευκού Οίκου για συνομιλίες που επικεντρώθηκαν κυρίως στην ένταση με το Ιράν. Μετά τη συνάντηση, ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε σε πλατφόρμα ότι είχε μια πολύ καλή συνάντηση. Από την πλευρά του, ο Νετανιάχου δήλωσε στα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης πως οι δύο ηγέτες έχουν κοινή αντίληψη για τον στόχο να διασφαλιστεί πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, καθώς και για άλλους κοινούς στόχους. Ήταν μία από τις καλύτερες συνομιλίες που είχα ποτέ με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, πρόσθεσε. Λίγο μετά τη συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε πως Ιρανικές δυνάμεις επιχείρησαν ευνηδιαστική πυραυλική επίθεση εναντίον Αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, υποστηρίζοντας πως όλοι οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν. Παράλληλα, σύμφωνα με τον Αμερικανικό στρατό, Αμερικανικές και Σαουδαραβικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον φιλοϊρανικών ενόπλων οργανώσεων στην ανατολική περιοχή του Ιράκ, οι οποίες φέρονται να είχαν εξαπολύσει επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων της Σαουδικής Αραβίας. Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν σήμερα δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης που ανήκει στην αντιπολίτευση, καθώς και 5 ακόμη άτομα, στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενες παρατυπίες σε άδειες οικοδομής και χρήσης κτηρίων. Πρόκειται για το τελευταίο κύμα συλλήψεων στο πλαίσιο μιας άνευ προηγουμένου δικαστικής έρευνας, η οποία αφορά δήμους που διοικούνται από το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης και τάσσονται απέναντι στον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Συνελήφθησαν η δήμαρχος του Δήμου Ουσκουντάρ Σινέμ Ντεντετάς, καθώς και ο αντιδήμαρχος, ο γραμματέας του Δήμου, ένας αρχιτέκτονας, ένας μεσίτης και ένας εργολάβος. Οι αστυνομικές επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα σε 11 διαφορετικές διευθύνσεις στην Κωνσταντινούπολη, ενώ από τους υπόπτους κατασχέθηκαν ψηφιακά αρχεία και άλλο υλικό. Τώρα, στη Μεσόγειο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Γαλλία συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές που μένονται στην περιφέρεια Ζιρότζ στα νοτιοδυτικά, την ώρα που οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για νέο κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες που θα αγγίξουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Όπως ανέφερε, 4 πυροσβέστες έχουν χάσει τη ζωή τους τις τελευταίες εβδομάδες σε διάφορες περιοχές της Γαλλίας, ενώ περίπου 2.000 πυροσβέστες επιχειρούν στη Ζιρόντ, όπου οι φλόγες κατακαίνε εδώ και μέρες εκτάσεις ανάμεσα στις ακτές του Ατλαντικού και στο Μπορντό. Το 4ο κύμα καύσωνα του φετινού καλοκαιριού αναμένεται να ξεκινήσει σήμερα, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία στην νοτιοδυτική Γαλλία στους 40 βαθμούς Κελσίου. Αντίστοιχα, υψηλές θερμοκρασίες προβλέπονται και στην Ισπανία, όπου δεκάδες περιοχές εξακολουθούν να απειλούνται από πυρκαγιές που ανάγκασαν περισσότερους από 70.000 κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους την τελευταία εβδομάδα. Η περιφέρεια της Μαδρίτης συγκαταλέγεται στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο. Ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσε δήλωσε πως παρά τις δύσκολες ώρες που εξακολουθούν να βρίσκονται μπροστά, αρχίζει να διαφαίνεται φως στο τέλος του τούνελ. Από τις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις γίνεται γνωστό πως τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου και Αγίου Γεωργίου Νέων Παλατιών Όροπου την Παρασκευή 31 Ιουλίου πανηγυρίζει το ενωριακό παρεκκλήσιο του Αγίου Τιμοθέου Αρχιεπισκόπου Πρικονήσου του Θαυματουργού. Στις 7.30 λοιπόν το απόγευμα της Παρασκευής έχουμε αρχιερατικό πανηγυρικό εσπερινό χωροστατούντος του Μητροπολίτου Κηφισίας Αμαρουσίου Οροπού και Μαραθώνος κυρίου Κυρίλου. Στις 8.45 το βράδυ λιτάνευση της εικόνας και των τιμίων λειψάνων του Αγίου Τιμοθέου. Και την 1η Αυγούστου ημέρα της εορτής το πρωί ο Όρθρος στις 7 και πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Θα προεξάρχει ο πανοσιολογιώτατος καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Παρακλήτου Γέροντας Μωυσής. Επίσης γίνεται γνωστό πως αυτό το Σαββατοκυριακό ο Ιερός Ενωριακός Ναός Άγιος Γεώργιος στον Ταύρο πανηγυρίζει την εικόνα της Παναγίας Ταυριώτισσας. Την παραμονή της εορτής, την Παρασκευή 31 Ιουλίου, έχουμε στις 7 το απόγευμα μέγα πανηγυρικό εσπερινό και την κυριώνυμο ημέρα, το Σάββατο 1η Αυγούστου, στις 7 το πρωί ακολουθία πανηγυρικού όρθρου και στις 8.30 πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στις 7.30 το απόγευμα με θέορτο εσπερινό, πανηγυρική παράκληση, ψαλόμενοι από τις γυναίκες και το εκκλησίασμα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Στον Άγιο Γεώργιο Ταύρου πανηγυρίζει η εικόνα της Παναγίας Ταυριώτισσας. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Μιλωνά. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Τετάρτη 29 Ιουλίου και σήμερα έχουμε προειδοποιήσεις. Είναι οι τοπικά θυελώδεις άνεμοι που πνέουν στο Αιγαίο εντάσσεως 7 με 8 μποφόρ. Στα γενικά χαρακτηριστικά, ο γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε υπάρχει πιθανότητα για τοπικούς όμβρους και βροχές, κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 ως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά όμως είναι βόρειο-ανατολική 5 με 7 και βαθμία στο Αιγαίο τοπικά και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία τώρα θα σημειώσει μια μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στα ηπειρωτικά 36 με 37 βαθμούς, ενώ στην νότια Κρήτη 34 με 35 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα 30 με 32 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή οι μικρότερες θερμοκρασίες στη χώρα μας είναι 28 βαθμούς που έχουμε στην Κάλυμνο, στη Σκιάθο, στη Σκύρο και στην Πάρο, ενώ οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 35 βαθμούς που έχουμε εδώ στην Αττική, στην Ελευσίνα, στη Σέρες, στη Ζάκυνθο, στην Κέρκυρα, στη Ρόδο, 36 έχουμε στην Ανδραβίδα και στα Μέγαρα και επίσης 37 βαθμούς έχουμε Άραξο, Μεσολόγγι, Λεωνίδιο, Άργος, Αγρίνιο, Σπάρτη και Κοιλάδα Μεσαρά στο νότιο Ηράκλειο και στο νότιο στο Ελαφωνήσι στο νομό Χανίων. Πάμε να τα δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία, Θράκη, γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά, πιθανότητα για όμβρους και τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας, νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Μυτική Πελοπόννησο, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά με πιθανότητα για τοπικούς όμβρους στα ορεινά της Ήπειρου. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησο, έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά, όπου υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικοί όμβροι και βροχές. Κυκλάδες, Κρήτη, έθριος ο καιρός. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, έθριος ο καιρός. Με το Καθελόριζο να έχει 33 βαθμούς θερμοκρασία, με δυτικούς νοτιοδυτικούς ανέμους 3 μποφόρ επάνω στο νησί, ενώ στην περιοχή η άνεμη είναι μεταβλητή 3 με 4. Και στα δυτικά και τα νότια είναι βόρειο-δυτική 3 έως 5 και γρήγορα θα γίνουν δυτική-βόρειο-δυτική και θα ενισχυθούν στα 4 με 5 μποφόρ. Η Αττική γενικά έθριο καιρό με βόρειο-βόρειο-ανατολικούς ανέμους 5 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά 7. Θερμοκρασία στην Αττική κυμαίνεται από 28 βαθμούς που έχουμε στη Ραφίνα μέχρι 36 τα Μέγαρα, 35 η Ελευσίνα και 34 το Κέντρο και το Ελληνικό. Η Θεσσαλονίκη έχει 32 βαθμούς θερμοκρασία με γενικά έθριο καιρό και πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα γύρω ορεινά, νότιο-ανατολική άνεμη 3 με 4 μποφόρ. Τώρα για αύριο Πέμπτη ισχύουν οι προειδοποιήσεις για τις τοπικά θυελώδεις ανέμους 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Στα γενικά χαρακτηριστικά, ο γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά και 8. Και η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιολόγη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά ηπειρωτικά 35 με 37, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά το Ιόνιο, το νότιο ανατολικό Αιγαίο και τη νότια Κρήτη 34 με 35 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 32 βαθμούς. Πιο αναλυτικά, Μακεδονία, Θράκη, έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά της Μακεδονίας, 20 βαθμοί το πρωί, 33 με 34 το μεσημέρι. Στη δυτική όμως Μακεδονία 17 βαθμοί το πρωί και μέχρι 30 το μεσημέρι. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, έθριος ο καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα βόρεια ορεινά, με 22 βαθμούς το πρωί, 35 και τοπικά στα ηπειρωτικά 36 με 37 το μεσημέρι. Στο εσωτερικό όμως της Ήπειρου η θερμοκρασία στους 18 βαθμούς το πρωί και το μεσημέρι μέχρι 31. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα βόρεια ορεινά κυρίως. Η θερμοκρασία 22 βαθμοί το πρωί, 34 με 35 το μεσημέρι. Στην Τρίπολη όμως η θερμοκρασία θα είναι στους 17 βαθμούς το πρωί και το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη γενικά έθριος ο καιρός, 23 βαθμοί το πρωί, 29 το μεσημέρι, τοπικά στη Νότια Κρήτη 33 με 34. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και 12 σε έθριο καιρό, 22 βαθμοί το πρωί, 32 και στα Νότια 35 με 36 το μεσημέρι. Στο Καστελόντζο και αύριο θα έχουμε δυτικούς ανέμους, δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ. Η Αττική γενικά έθριο καιρό με βόρειους βορειοανατολικούς ανέμους 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά πιο ενισχυμένη τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία 23 βαθμοί το πρωί μέχρι 34 το μεσημέρι. Στα ανατολικά όμως η θερμοκρασία στους 20 βαθμούς το πρωί και το μεσημέρι μέχρι 31. Ενώ η Θεσσαλονίκη γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα γύρω ορεινά. Νότιο-ανατολική άνεμη 3 με 4 μποφόρ με 22 βαθμούς το πρωί και 32 με 33 το μεσημέρι. Αυτά και για αύριο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας από τον Γιώργο Μιλωνά, που εκφώνησε το δελτίο, και τη Λίνα Φονταρά, η οποία φρόντισε τον ήχο. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η σημερινή μας εκπομπή θα περιστραφεί γύρω από την προσωπικότητα του κριτή και προφήτου Σαμουήλ, ο οποίος θεωρείται ως ο τελευταίος από τις μορφές των κριτών και ο πρώτος από αυτές των προφητών. Δύο από τα βιβλία του κανόνους της Παλαιάς Διαθήκης φέρουν το όνομά του, Α και Β Σαμουήλ ή κατά τους 70 Α και Β Βασιλειών, και περιγράφουν στο πρώτο μέρος του έργου τη δράση του. Ο ρόλος του Σαμουήλ υπήρξε καθοριστικός στη μεταβολή του πολιτικού συστήματος του βιβλικού Ισραήλ από αμφικτιονία φυλών σε βασιλεία. Στο πρώτο μέρος του βιβλίου Α Σαμουήλ, στα κεφάλαια 1 έως 12, αναπτύσσεται η ιστορία του Σαμουήλ από τη γέννησή του μέχρι την εκλογή του Σαούλ ως του πρώτου βασιλιά του ενιαίου βασιλείου του Ισραήλ, ενώ στο δεύτερο, στα κεφάλαια δηλαδή 13 έως 31, περιέχονται τα γεγονότα της βασιλείας του Σαούλ μέχρι το θάνατό του. Εμείς θα ασχοληθούμε με το πρώτο μέρος που αφορά στην ιστορία του Σαμουήλ και στη συμβολή του για την εγκαθίδρυση του θεσμού της βασιλείας στους Ισραηλίτες. Σύμφωνα με την βιβλική διήγηση, στην ορεινή περιοχή της φυλής Εφραίμ Ραθαμαΐμ ζούσε ο Ελκανά, ο οποίος είχε δύο συζύγους, την Άννα και την Φενίνα. Η Φενίνα είχε παιδιά, ενώ η Άννα δεν είχε. Κάθε χρόνο ο άνθρωπος αυτός ανέβαινε από την πόλη του στο θυσιαστήριο της Σιλό, όπου είχε εγκατασταθεί η σκηνή του μαρτυρίου και γι' αυτό αποτέλεσε θρησκευτικό κέντρο και τόπο συναντήσεως όλων των Ισραηλιτών για να προσφέρει θυσία στο Θεό. Εκεί υπηρετούσαν ως ιερείς του Κυρίου οι δύο γιοι του Ηλί, Χοφνή και Φινέες. Όταν ο Ελκανά θυσίαζε, προσέφερε μερίδες στη γυναίκα του Φενίνα, στους γιους του και στις κόρες του. Στη σύζυγό του Άννα, αν και την αγαπούσε, προσέφερε μόνο μία μερίδα, επειδή ο Κύριος την είχε καταστήσει στήρα. Επιπλέον, η Φενίνα, ως αντίζηλή της, την ταπείνωνε για τη στηρότητά της. Αυτό συνέβαινε κάθε χρόνο. Κάθε φορά που η οικογένεια του Ελκανά ανέβαινε στο ιερό της Σιλό, η Φενίνα εξόργιζε με τα λόγια της τόσο πολύ την Άννα, ώστε εκείνη πικραινόταν και δεν έτρωγε. Ακόμη και τα παρηγορητικά λόγια του Ελκανά δεν ήταν αρκετά για να διασκεδάσουν την πικρία της Άννας. Μία φορά όμως που η οικογένεια είχε πραγματοποιήσει το καθιερωμένο προσκύνημά της, η Άννα αποσύρθηκε μετά το φαγητό και σηκώθηκε. Ο ιερέας Ηλί στεκόταν κοντά στην είσοδο του οίκου του Κυρίου. Η Άννα ήταν πολύ πικραμένη και προσευχόταν κλαίγοντας τον Κύριο. Έκανε τότε τάμα και είπε: «Κύριε Θεέ του Ισραήλ, αν σκύψεις πάνω από την ταλαιπωρία της δούλης σου, αν δεν με ξεχάσεις και πράγματι μου δώσεις γιο, τότε εγώ θα τον αφιερώσω σε σένα, Κύριε, για όλη τη ζωή, και ξηράφι δεν θα αγγίξει το κεφάλι του». Η ευχή της Άννας για την καθιέρωση του παιδιού της στον Κύριο θυμίζει την αντίστοιχη του αγγέλου του Κυρίου στον Μανοέ και τη σύζυγό του για τον Σαμσόν, που κατέστη από την κοιλία της μητέρας του Ναζιραίος, αλλά θυμίζει ακόμη και τα λόγια του αγγέλου του Κυρίου στον ιερέα Ζαχαρία, πατέρα του Ιωάννου του Βαπτιστού, ο οποίος προορίστη να γίνει ο πρόδρομος του Μεσσία. Ενώ η Άννα συνέχιζε να προσεύχεται, ο Ηλί παρατηρούσε το στόμα της. Η Άννα μιλούσε από μέσα της, κινούσε τα χείλη της, αλλά η φωνή της δεν ακουγόταν. Έτσι ο Ηλί θεώρησε ότι είχε μεθύσει και γι' αυτό θέλησε να την απομακρύνει από το ιερό. Η Άννα όμως, με λόγια πιστικά, προσπάθησε να του αλλάξει τη γνώμη, εκφράζοντας τον πόνο και τη θλίψη που την διακατήχαν. Τότε ο Ηλί της αποκρίθηκε: «Πήγαινε στο καλό και ο Θεός του Ισραήλ ας σου δώσει αυτό που του ζήτησες». Εκείνη στη συνέχεια του απάντησε: «Ας έχω η δούλη σου την εύνοιά σου». Μετά το περιστατικό αυτό και την επιστροφή της οικογένειας του Ελκανά στην Ραθαμαΐμ,
η Άννα δεν άργησε να τεκνοποιήσει. Απέκτησε ένα υγιές αγόρι, το οποίο ονόμασε Σαμουήλ, που σημαίνει «ο Κύριος ακούει», δηλαδή ο Κύριος άκουσε την προσευχή της Άννας και της έδωσε την ευλογία του. Πράγματι, ο Σαμουήλ ήταν η απάντηση του Θεού στις προσευχές της μητέρας του. Η μητέρα του Σαμουήλ δεν ξέχασε την υπόσχεσή της στο Θεό. Είχε πιστεί ότι εκείνος είχε ακούσει τις προσευχές της και υποσχέθηκε να δώσει πίσω το παιδί της στον Θεό. Επιστευόταν τον Θεό ότι θα φρόντιζε το παιδί της. Έτσι, όταν ο Σαμουήλ απογαλακτίστηκε και ενώ ήταν ακόμη πολύ μικρός, τον πήρε μαζί της, πήρε και ένα βόδι 3 χρόνων, ένα εφά αλεύρι και ένα ασκής κρασί και ήλθε στον οίκο του Κυρίου στην Σιλό. Εκεί θυσίασαν το βόδι και έφεραν το παιδί στον Ηλί. Τότε η Άννα του είπε «Κύριέ μου, εγώ είμαι η γυναίκα που στάθηκε εδώ κοντά σου για να προσευχηθείς τον Θεό. Για το παιδί αυτό προσευχήθηκα και ο Θεός μου έδωσε αυτό που του ζήτησα. Για όλη του τη ζωή θα είναι αφιερωμένο σε Αυτόν». Όλη η οικογένεια προσκύνησε το Θεό και η Άννα ανέπεμψε ευχαρίστηριο προσευχή λέγοντας μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα. «Κύριε», είπε, «γέμισες την καρδιά μου με χαρά, με σήκωσες και με δυνάμωσες. Τώρα μπορώ με τους εχθρούς μου να γελάω. Με βοήθησες, για τούτο είμαι χαρούμενη. 7 παιδιά θα αποκτήσει η άτεκνη και όλα θα τα χάσει η πολύτεκνη. Ο Κύριος δίνει το θάνατο, δίνει και τη ζωή. Αυτός τον Άδη κατεβάζει και από το θάνατο ανεβάζει στη ζωή». Ο Ελκανά και η Άννα επέστρεψαν στην πατρίδα τους, ενώ ο Σαμουήλ έμεινε στη Σιλό και υπηρετούσε τον Κύριο με την επίβλεψη του Ηλί. Κάθε χρόνο η μητέρα του του έφτιαχνε ένα καινούριο λινό ιερατικό χιτώνα και τον έφερνε σε αυτόν όταν ερχόταν με τον πατέρα του Σαμουήλ για να προσφέρουν θυσία. Ο Ηλί τους ευλογούσε και προσευχόταν για την Άννα ώστε ο Θεός να της χαρίσει απογόνους στη θέση του παιδιού που αφιέρωσε στον Κύριο. Ο Θεός πράγματι εισάκουσε τις προσευχές της και έδειξε την φροντίδα του για την Άννα, η οποία απέκτησε 3 γιους και 2 κόρες. Ωστόσο, ο μικρός Σαμουήλ μεγάλωνε υπηρετώντας τον Κύριο. Ο Ηλί πλέον είχε γεράσει πολύ και οι γη του δεν ακολουθούσαν τις εντολές του Θεού. Η κακή φήμη τους είχε εξαπλωθεί σε ολόκληρο το λαό και ο πατέρας τους ήταν γνώστης της ανομίας τους. Μάταια προσπαθούσε να τους αποτρέψει και να τους συνετίσει. Συχνά τους έλεγε, θέλοντας να παρουσιάσει το μέγεθος της αμαρτίας ενώπιον του Θεού, «Αν κάποιος αμαρτήσει απέναντι σε κάποιον άλλο, ο Θεός μπορεί να τον υπερασπιστεί. Αν όμως αμαρτήσει απέναντι στον Κύριο, τότε ποιος θα βρεθεί να τον υπερασπιστεί». Εκείνοι όμως δεν έδιναν σημασία στα λόγια του πατέρα τους, γιατί ο Κύριος ήθελε να τους θανατώσει. Ο μικρός Σαμουήλ συνέχιζε να αυξάνει σωματικά και πνευματικά, να κερδίζει την αγάπη του Κυρίου και των ανθρώπων. Τότε ένας προφήτης ήρθε στον Ηλί και του είπε, «Άκου τι λέγει ο Κύριος. Είχα υποσχεθεί ότι η οικογένειά σου, η συγγένεια του πατέρα σου, θα ήταν ιερείς μου για πάντα. Τώρα όμως θα τιμωρήσω αυτούς που δεν με τιμούν και αυτοί που με καταφρονούν θα ντροπιαστούν. Έρχεται ο καιρός που θα συντρίψω όλους τους νέους στην οικογένειά σου και στη συγγένειά σου, έτσι που δεν θα προλάβει κανείς να γεράσει. Σημάδι για όλα αυτά που σου προλέγω θα είναι αυτό που θα συμβεί στους 2 γιους σου, στο Χοφνί και στο Φινέες. Θα πεθάνουν και οι 2 μαζί την ίδια ημέρα και θα αναδείξω έναν ιερέα που θα μου είναι πιστός και θα πράττει ό,τι εγώ σκέφτομαι και θέλω. Θα σου δώσω απογόνους που θα με υπηρετούν παντοτινά, πλάι στο βασιλιά που θα έχω εκλέξει».
Ο νεαρός Σαμουήλ συνέχισε να υπηρετεί τον Κύριο με την επίβλεψη του Ηλί. Μία νύχτα ο Σαμουήλ ξύπνησε ξαφνικά. Κάποιος τον φώναζε με το όνομά του. «Εδώ είμαι», απάντησε ο Σαμουήλ. Έτρεξε στον Ηλί και τον ρώτησε τι επιθυμούσε να κάνει. Ο Ηλί ανακάθισε στο κρεβάτι του. Φαινόταν παραζαλισμένος. «Όμως», απάντησε στον Σαμουήλ, «πως δεν ήταν εκείνος που τον είχε φωνάξει». Αυτό συνέβη δύο ακόμη φορές. Στο τέλος ο Ηλί κατάλαβε ότι ο Σαμουήλ έπρεπε να ακούει τη φωνή του Θεού. «Σαμουήλ», του είπε, «δεν σε φωνάζω εγώ, ο Κύριος σε φωνάζει». Απάντησε του την άλλη φορά λέγοντας «Ναι Κύριε, σε ακούω». Ο Σαμουήλ έκανε αυτό που του είπε ο Ηλί. Όταν ο Θεός του μίλησε ξανά, εκείνος απάντησε ότι τον άκουγε. Ο Σαμουήλ άκουγε και είχε εμπιστοσύνη στο Θεό σε όσα εκείνο του είπε. Έμαθε να αγαπά το Θεό με όλη του την ψυχή. Μιλούσε με το Θεό και ο Θεός μιλούσε με το Σαμουήλ. Ο Σαμουήλ τον άκουγε και πολλές φορές έλεγε στο λαό αυτά που του είχε διαμηνήσει ο Κύριος. Σε λίγο καιρό ξέσπασε ένας τρομερός πόλεμος ανάμεσα στους Ισραηλίτες και στους εχθρούς τους, τους Φιλιστέους. Οι Ισραηλίτες πήραν την Κιβωτό με τις 10 εντολές μαζί τους στη μάχη. Αλλά οι Φιλιστέοι νίκησαν και οι 10 εντολές έπεσαν στα χέρια τους. Τα νέα της μάχης ήταν άσχημα για όλους και ιδιαιτέρως για τον Ηλί. Έμαθε ότι και οι δύο γιοι του είχαν σκοτωθεί στη μάχη. Όταν πληροφορήθηκε μάλιστα ότι οι Φιλιστέοι πήραν την Κιβωτό με τις 10 εντολές, δεν άντεξε. Ζαλίστηκε, έπεσε προς τα πίσω, χτύπησε το κεφάλι του σε μια πέτρα και πέθανε. Έτσι ο Σαμουήλ έγινε ο θρησκευτικός αρχηγός και κριτής στο λαό του Θεού. Καθώς τα χρόνια περνούσαν, ο Σαμουήλ συνέχιζε να ακούει το Θεό να του μιλά. Υπάκουε σε αυτόν και γινόταν όλο και σοφότερος. Ο Σαμουήλ έκρινε και δίκαζε δίκαια τις υποθέσεις του λαού του. Συχνά ο Θεός του μιλούσε για πράγματα που επρόκειτο να συμβούν. Έτσι ο Σαμουήλ ήταν και προφήτης του Θεού που μιλούσε εκ μέρους του στο λαό. Πέρασαν πολλά χρόνια. Μια μέρα ο Σαμουήλ κάλεσε όλο το λαό. «Αν θέλετε να ακολουθήσετε τον Κύριο, πρέπει να αλλάξετε, πρέπει να προσευχηθείτε. Μετανοήστε για όλα όσα δεν ακούγατε στα χρόνια που πέρασαν. Ζητήστε συγχώρηση, πλατρέψατε άλλους θεούς. Ευχαριστήστε το Θεό για όλα τα αγαθά που σας χάρισε. Μιλήστε στο Θεό και αφήστε Τον να μιλήσει στις καρδιές σας».

0: Αγαπητοί ακροατές, είναι η εκπομπή «Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται» που προγραμμάτισε 89,5. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Ελένη. Στην προτροπή του Σαμουήλ για μετάνοια ο λαός προσευχήθηκε. Καθώς προσεύχονταν, οι Φιλιστέοι έμαθαν πως όλοι οι Ισραηλίτες ήταν συγκεντρωμένοι σε έναν τόπο. «Τώρα είναι η ώρα να επιτεθούμε», σκέφτηκαν. «Οι Ισραηλίτες θα ξαφνιαστούν και δεν θα μπορούν να πολεμήσουν τη στιγμή που προσεύχονται». Οι Φιλιστέοι όμως έκαναν ένα μεγάλο σφάλμα. Ο λαός στην απελπισία του ρώτησε τον Σαμουήλ τι έπρεπε να κάνουν. Έπρεπε να προσευχηθούν στο Θεό. Ο Σαμουήλ προσευχήθηκε και ο Θεός απάντησε στις προσευχές του. Όταν οι Φιλιστέοι επιτέθηκαν, ο Θεός γέμισε τον ουρανό με κεραυνούς. Οι κεραυνοί έπεφταν και βροντούσαν γύρω από τα κεφάλια των Φιλιστέων. Οι Φιλιστέοι ούρλιαζαν από φόβο και το έβαζαν στα πόδια. Οι Ισραηλίτες τους κυνήγησαν και χάρη στο Θεό και στις προσευχές του Σαμουήλ εκείνη την ημέρα κέρδισαν μια μεγάλη νίκη. Ο Σαμουήλ απέκτησε οικογένεια. Ζούσε με τη γυναίκα του και τους δύο γιους του. Καθώς οι γιοι του μεγάλωναν, ο Σαμουήλ προσπάθησε να τους διδάξει τον νόμο του Θεού. Εκείνοι όμως δεν ήθελαν να υπακούσουν στις νοθεσίες του πατέρα τους. Ωστόσο ο Σαμουήλ τους άφηνε να τον βοηθούν όταν έκρινε τις υποθέσεις του λαού. Όταν δίκαζε ο Σαμουήλ, ζητούσε πάντοτε τη βοήθεια του Θεού. Αλλά όταν δίκαζαν οι γιοι του διάφορες υποθέσεις, ζητούσαν χρήματα. Έτσι, οι αποφάσεις που έβγαζαν εξυπηρετούσαν αυτούς μόνον που έδιναν τα πιο πολλά χρήματα. Ο λαός όμως δεν ήταν ανόητος και δεν εμπιστευόταν τους γιους του Σαμουήλ. «Όταν εσύ φύγεις», έλεγαν οι Ισραηλίτες, «κανείς δεν θα υπάρχει πια να μας οδηγήσει το σωστό». «Επομένως», ρώτησε ο Σαμουήλ το λαό, «τι θέλετε να κάνω για σας». Το πλήθος ήρθε πιο κοντά και ανέβηκε στις σκάλες του σπιτιού του. «Θέλουμε να αποκτήσουμε ένα βασιλιά. Θέλουμε να διαλέξεις ένα βασιλιά για μας». «Ο Θεός είναι ο βασιλιάς σας όμως», τους είπε ο Σαμουήλ. Ο λαός όμως δεν τον άκουγε. «Όλες οι χώρες γύρω μας έχουν βασιλιάδες. Αφού δεν μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη στους γιους σου ότι θα μας κρίνουν δίκαια, θέλουμε να αποκτήσουμε έναν βασιλιά», επέμενε ο λαός. Ο Σαμουήλ αναστέναξε. «Θα μιλήσω στο Θεό και γι' αυτό θα ακούσετε αυτό που θα σας πει». Ο Σαμουήλ ρώτησε πράγματι το Θεό. «Κύριε», είπε, «ποιο είναι το θέλημά σου». Με τον τρόπο αυτό ο Σαμουήλ εξέφρασε το παράπονό του για τη στάση του λαού έναντι του Θεού. Άλλωστε η πίστη στο Θεό ως βασιλέα εδραζόταν στην πίστη και την αναγνώρισή του ως του ενός και μοναδικού δημιουργού του σύμπαντος και του ελευθερωτού του Ισραήλ από την Αίγυπτο. Στο ερώτημα του Σαμουήλ απάντησε λέγοντάς του ο Κύριος ότι ο λαός με το αίτημά του δεν απέρριψε τον προφήτη αλλά τον ίδιο το Θεό, και συνέχισε. «Είχες δίκιο που είπες στο λαό ότι εγώ πρέπει να είμαι ο βασιλιάς τους, αλλά αν νομίζουν ότι θα ακολουθούν τις εντολές μου έχοντας ένα βασιλιά, τότε απόδωσέ τους έναν βασιλιά, να ξέρουν όμως ότι αυτό θα τους κοστίσει». Ο Σαμουήλ ανέφερε στο λαό όλα αυτά που του είχε πει ο Θεός. Ρώτησε στη συνέχεια τους ίδιους εάν όντως είναι βέβαιοι ότι επιθυμούσαν έναν βασιλιά. Τους τόνισε ότι τα παιδιά τους θα γίνουν υπηρέτες του νέου βασιλιά. Οι γη τους θα πολεμούν στο στρατό του και ότι θα πρέπει να του δίνουν μερίδιο από τη συντομιδή τους. Ο Θεός πλέον τους υπενθύμησε «δεν θα βοηθά εσάς όταν παραπονιέστε για το βασιλιά σας». Ο λαός όμως δεν τον άκουγε, επέμενε στο αίτημά του. Έτσι ο Σαμουήλ τους έστειλε στα σπίτια τους και περίμενε το Θεό να του δείξει ποιος θα είναι ο πρώτος βασιλιάς του Ισραήλ. Δεν πέρασε πολύς καιρός και ο Θεός ανέφερε στον Σαμουήλ: «Αύριο ένας ξένος θα σε ρωτήσει για κάποια ζώα που έχασε. Αυτός θα γίνει βασιλιάς. Χύσε λάδι στο κεφάλι του και ευλόγησέ τον». Ο Σαμουήλ περίμενε όλη την ημέρα. Προς το σούρουπο είδε έναν ψηλό, όμορφο άνδρα να έρχεται προς τις πύλες της πόλης. Το όνομά του ήταν Σαούλ. «Μήπως ξέρετε που μπορώ να βρω τον Άγιο άνθρωπο που λέγεται Σαμουήλ?» ρώτησε εκείνος. «Προσπαθώ να βρω τα χαμένα ζώα του πατέρα μου και ελπίζω να με βοηθήσει». Ο Σαμουήλ τότε χαμογέλασε. «Εγώ είμαι ο Σαμουήλ», του είπε. «Τα ζώα σου ήδη έχουν βρεθεί. Φεύγω για μια γιορτή στην κορυφή αυτού του λόφου», είπε, και έδειξε ένα λόφο. «Εκεί ο λαός θα προσευχηθεί στο Θεό. Έλα μαζί μου και θα καθίσεις στην κορυφή του τραπεζιού». Ο Σαούλ δεν ήξερε για ποιο λόγο ο Σαμουήλ του έκανε τέτοια τιμή. Ωστόσο τον υπάκουσε και τον ακολούθησε. Όταν ο Σαούλ έφυγε την άλλη μέρα, ο Σαμουήλ περπάτησε μαζί του ως την άκρη της πόλης. Εκεί σταμάτησε και του είπε: «Ο Θεός έστειλε ένα μήνυμα για σένα, Σαούλ». Τα μάτια του Σαούλ άνοιξαν διάπλατα. «Μα εγώ προέρχομαι από τη μικρότερη οικογένεια της πιο μικρής φυλής. Δεν είμαι σπουδαίος». «Τώρα όμως», του απάντησε ο Σαμουήλ, «είσαι. Σκύψε το κεφάλι σου και θα σε ευλογήσω στο όνομα του Θεού». Ο Σαούλ πράγματι έσκυψε το κεφάλι του και ο Σαμουήλ έχισε λάδι πάνω σε αυτό. Αυτό ήταν και το σημάδι ότι ο Θεός είχε διαλέξει τον Σαούλ και θα τον βοηθούσε να αναδειχθεί ένας καλός βασιλιάς. Ο Σαούλ άκουγε τον Σαμουήλ χωρίς να καταλαβαίνει τα όσα του έλεγε. Σε λίγες ημέρες ο Σαμουήλ κάλεσε όλο το λαό. Ο Θεός τους είπε: «Θα σας δείξει ποιος θα είναι ο μελλοντικός βασιλιάς σας». Μετά από όλες τις φυλές, ο Σαμουήλ διάλεξε τη φυλή του Σαούλ και από αυτές τις οικογένειές της την οικογένεια από την οποία και καταγόταν ο Σαούλ. Και από όλους τους άντρες της οικογένειας αυτής διάλεξε το Σαούλ. Ο Σαμουήλ, μη βρίσκοντας τον Σαούλ ανάμεσα στους παρευρισκομένους, άρχισε να τον αναζητά και ο Θεός του υπέδειξε ότι εκείνος κρυβόταν πίσω από κάποια καλάθια. Ο λαός έτρεξε, βρήκε τον Σαούλ και τον έφερε μπροστά στο Σαμουήλ. Και εκείνος παρουσίασε τον Σαούλ στο πλήθος ως τον νέο του βασιλιά. Στα πρώτα χρόνια της βασιλείας του ο Σαούλ αναδείχθηκε καλός βασιλιάς. Υπάκουε στις εντολές του Θεού, τις οποίες του υπαγόρευε μέσω του Σαμουήλ. Σιγά σιγά όμως ο Σαούλ άρχισε να κάνει αυτό που ήθελε αντί να πραγματοποιεί το θέλημα του Θεού. Έγινε υπερήφανος και διέταξε τους υπηρέτες του να τον αποκαλούν μεγάλο βασιλιά. Ο Σαούλ όμως παρήκουσε την εντολή του Θεού που σε κάποια μάχη του είχε πει να σκοτώσει όλους τους εχθρούς του και να καταστρέψει τα ζώα και τις περιουσίες τους. Ανταυτού, βλέποντας τον πλούτο εκείνης της φυλής, ο Σαούλ έκλεψε τα ζώα και τους θησαυρούς της για τον στρατό του. Στη συνέχεια αποφάσισε να μην σκοτώσει το βασιλιά της. Ο Θεός λυπήθηκε που ο Σαούλ για ακόμη μία φορά παρεύει την εντολή του. Ο Σαμουήλ προειδοποίησε τότε τον Σαούλ ότι είχε περιπέσει σε μεγάλο σφάλμα. Εκείνος όμως, αντί να το αναγνωρίσει και να μετανιώσει, προσπάθησε να το δικαιολογήσει επιρρύπτοντας τα γενόμενα στο στρατό του. Ο Σαμουήλ ήξερε ότι ο Σαούλ έλεγε ψέματα. Είπε λοιπόν στον Σαούλ ότι έπρεπε να υπακούσει στον Κύριο και όχι να προσφέρει τα ζώα ως θυσία. Στο τέλος μάλιστα του μετέφερε και το ακόλουθο μήνυμα, ότι δηλαδή ο Θεός δεν επιθυμούσε πλέον να είναι εκείνος βασιλιάς των Ισραήλ. Ο Σαμουήλ συνδέθηκε και με το δεύτερο βασιλιά του ενιαίου βασιλείου του Ισραήλ. Αυτός οδηγήθηκε από το Θεό να αναγνωρίσει στο πρόσωπο του μικρότερου γιού του Ιεσέ τον Δαβίδ, τον εκλεκτό βασιλιά, και να τον χρήσει στο αξίωμά του. Στο ξέσπασμα του φθόνου και της οργής του Σαούλ εναντίον του Δαβίδ, ο Σαμουήλ προστάτευε και καθοδηγούσε το δεύτερο, γιατί σε αυτόν έβλεπε τους λόγους για τους οποίους ο Θεός τον είχε ξεχωρίσει. Έβλεπε δηλαδή την αγνότητα της καρδιάς και την υπακοή στο θέλημα του Θεού. Ο Σαμουήλ πέθανε σε βαθιά γεράματα. Υπήρξε για τον Ισραηλιτικό λαό ο τελευταίος κριτής και όλη του τη ζωή προσευχόταν στο Θεό για το λαό του. Και ο Θεός εισάκουγε τις προσευχές του. Μετά το θάνατο του Σαμουήλ, ο Σαούλ σκοτώθηκε στα όρη Γελβουέ και ο Δαβίδ έγινε ο μεγαλύτερος βασιλιάς που είχε ποτέ ο Ισραηλιτικός λαός. Όλα όσα είπε ο Σαμουήλ ότι θα γίνουν πραγματοποιήθηκαν, γιατί είχε εμπιστοσύνη σε αυτά που του διεμήνυε ο Θεός, την ίδια εκείνη εμπιστοσύνη που έδειξε στο Θεό από μικρό παιδί. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται» με την Αλεξάνδρα Παλάντζα. Καλή αντάμωση την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, συν Θεώ.
1: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος, 3 Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.hyphelios.gr. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια 210-5236-263.
2: Κατά το λόγιον σου, κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αγιογραφικά Αναγνώσματα του Πρωτοπρεσβυτέρου Θεμιστοκλή Μουρτζανού. Κηρυγματικά κείμενα εν είδη Κυριακοδρομίου. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορέσουν να αντλήσουν πολύτιμες αφορμές για τη διάδοση του Λόγου του Θεού, το ήθος του οποίου αποτυπώνεται στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας. Κατά το λόγιον σου, κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αγιογραφικά Αναγνώσματα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
5: Η ώρα είναι

και αρχέτωσαν των ιχθύων της θαλάσσης. Μια εκπομπή για την αλληλεία και τους αλληλείς από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στη μουσική Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Αφήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας στη μέση το κομμάτι με τα αλλιευτικά εργαλεία και τις επιδράσεις στο περιβάλλον και γενικότερα τους οργανισμούς. Ασχοληθήκαμε, κάναμε μια ανάλυση με τον κύριο Τσίκλυρα των μέσων που χρησιμοποιούνται στην σύγχρονη αλλιεία, στα αλλιευτικά σκάφη και στη χρήση των αλλιευτικών εργαλείων ειδικά στην Ελλάδα. Εμείς έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον λέκτορα του Τμήματος Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τον κύριο Αθανάσιο Τσίκλυρα. Είχαμε μείνει στο κομμάτι των αλλιευτικών εργαλείων, κύριε Τσίκλυρα, και της επίδρασής τους στο περιβάλλον και γενικότερα στους οργανισμούς. Καταρχάς, χαίρετε.
1: Χαίρετε, κύριε Γιαννακόπουλε. Θα πρέπει στο σημείο αυτό να ορίσουμε το κυριότερο χαρακτηριστικό των αλλιευτικών εργαλείων. Και αυτό είναι η επιλεκτικότητά τους. Η επιλεκτικότητα ορίζεται ως η ικανότητα του κάθε αλλιευτικού εργαλείου να συλλαμβάνει συγκεκριμένα μεγέθη και συγκεκριμένα είδη, συγκεκριμένους οργανισμούς. Αυτό σημαίνει ότι ένα εργαλείο είναι επιλεκτικό με βάση τον ορισμό αυτό, όταν συλλαμβάνει ακριβώς αυτό που ζητάει ο ψαράς όταν πηγαίνει να ψαρέψει, ως προς το είδος και ως προς το μέγεθος, ενώ ένα μη επιλεκτικό εργαλείο συλλαμβάνει ανεξαιρέτως όλους τους οργανισμούς που βρίσκει και σε επίπεδο είδους.

0: και μια φορά στη ζωή του. Και αυτό είναι η προϋπόθεση στην αλήφθηκη διαχείριση. Ένα ψάρι να προλάβει, να αναπαραχθεί, να δώσει απογόνους δηλαδή, τουλάχιστον μια φορά στη ζωή του. Επίσης, τα τελευταία χρόνια έχει ανακοινωθεί από διάφορους ερευνητές στον κόσμο ότι τα ψάρια δεν πρέπει να πιάνονται ούτε και πολύ μεγάλα. Και αυτό γιατί τα μεγάλα ψάρια δίνουν καλύτερης ποιότητας, μεγαλύτερα αυγά, τα οποία έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες, υψηλότερες πιθανότητες επιβίωσης στο περιβάλλον. Και γι' αυτό το λόγο τα πολύ μεγάλα πρέπει επίσης να τα αφήνουμε να επιβιώνουν. Συνεπώς, ένα επιλεκτικό εργαλείο μπορεί να στοχεύσει κάπου στη μέση, να πιάσει δηλαδή τα ψάρια σε ένα βέλτιστο μέγεθος που θα έχουν προλάβει να μεγαλώσουν αρκετά να αναπαραχθούν και ούτε θα είναι πολύ μεγάλα που θα δίνουν τα πολλά και τα καλά αυγά. Και αυτό είναι το χαρακτηριστικό, η επιλεκτικότητα των αλήφθηκων εργαλείων που καθορίζει και την επίδραση του κάθε αλήφθηκου εργαλείου στο περιβάλλον και στους οργανισμούς. Για να τα πάρουμε ένα-ένα αυτά τα εργαλεία που είπαμε την προηγούμενη φορά στην συνομιλία μας, η τράτα βυθού είναι το εργαλείο που χρησιμοποιείται από τις μηχανότρατες, είναι αυτό που είναι το λιγότερο επιλεκτικό. Δηλαδή είναι αυτό που συλλαμβάνει ανεξαιρέτως όλους τους οργανισμούς που συναντάει καθώς σέρνεται στο βυθό. Και εξαιτίας αυτού του χαρακτηριστικού του έχει τη μεγαλύτερη επίδραση, έχει το υψηλότερο ποσοστό παραλευμάτων, είναι τα λεύματα που δεν αποτελούν στόχο και συνεπώς απορριπτόμενων. Και ως προς τα άλλα ψάρια και ως προς οργανισμούς που δεν αποτελούν καθόλου στόχο της αλίας. Αυτά είναι τα λεγόμενα τυχαία αλίευματα, δηλαδή δελφίνια, φώκες, γενικώς θαλάσσια θηλαστικά, αρπετά και πουλιά. Γι' αυτόν τον λόγο η τράτα βυθού είναι το αλιευτικό εργαλείο το οποίο παγκοσμίως, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, θεωρείται ότι κάνει την μεγαλύτερη ζημιά και στους οργανισμούς και στο οικοσύστημα, γιατί όπως είπαμε σέρνεται κάτω στο βυθό και όταν χρησιμοποιείται παράνομα, δηλαδή όταν δεν αλίευει στη λάσπη για την οποία έχει σχεδιαστεί να δουλεύει το αλιευτικό εργαλείο, τότε μπορεί να ξεριζώσει οτιδήποτε φύεται πάνω στο βυθό. Βέβαια, τα λιβάδια της Ποσειδονίας είναι αυτό το γνωστό φύκος που βλέπουμε στα ριχά όταν κολυμπάμε. Είναι πλέον προστατευόμενο ενδιέτημα, δηλαδή υπάρχει νομοθεσία που απαγορεύει τη σύρση πάνω σε λιβάδια Ποσειδονίας. Εν τούτης, αν ένα αλιευτικό εργαλείο χρησιμοποιηθεί μια τράτα βυθού παρανόμως πάνω στα λιβάδια Ποσειδονίας, τότε μετά από μερικές σύρσεις δεν θα υπάρχει τίποτα στο βυθό. Τα αντίθετα, τα πιο φιλικά προς το περιβάλλον και στους οργανισμούς εργαλεία είναι η απλή πετονιά που ψαρεύουμε από έξω ερασιτεχνικά και το παραγάδι που ψαρεύεται που είναι αλιευτικό εργαλείο επαγγελματικό. Αυτά δεν έχουν καμία επίδραση στο περιβάλλον και μπορεί να πιάσουν ειδικά τα παραγάδια, αυτά που χρησιμοποιείται κυρίως στον αφρό, μπορεί να πιάσουν ένα μεγάλο ποσοστό τυχαίων και παραλευμάτων. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση ένας γλάρος ή μια χελώνα να πιαστεί στο παραγάδι, το οποίο είναι ζημιογόνο για το περιβάλλον και τους οργανισμούς. Του βυθού αντίθετα έχουν μικρότερο ποσοστό παραλευμάτων και απορριπτόμενων. Το γρυγρί είναι κάπου στη μέση, δηλαδή ο τρόπος αλίας του αλιευτικού εργαλείου δεν επηρεάζει καθόλου το περιβάλλον, με προϋπόθεση βέβαια να μην πατάει το αλιευτικό εργαλείο, να μην είναι το ύψος του μεγαλύτερο από το βάθος της θάλασσας και σύρεται και αυτό κατά κάποιον τρόπο έτσι όπως κλείνει στο βυθό. Κατά τα άλλα και τα παραλιεύματα και τα απορριπτόμενα συνεπώς είναι πολύ μικρότερα στην αλία με γρυγρί. Οι παγίδες και αυτές είναι μια πολύ καλή κατηγορία αλιευτικού εργαλείου που επίσης δεν καταστρέφει το περιβάλλον και επίσης πιάνει λίγα ψάρια στα οποία δεν στοχεύει. Και φυσικά τα δίχτυα και κυρίως τα πλάδια, όχι τόσο τα μονωμένα, αλλά κυρίως τα πλάδια είναι εξαιρετικά επιλεκτικά εργαλεία. Δηλαδή μπορεί, επιλέγοντας συγκεκριμένο άνοιγμα ματιού, μπορεί ο ψαράς να πιάσει αποκλειστικά και μόνο ένα ή δύο είδη και αποκλειστικά και μόνο τα επιθυμητά μεγέθη. Και τώρα λίγο να πούμε για τα απορριπτόμενα.
1: Να περάσουμε, ναι, βεβαίως, κύριε Τσίκλυρα. Σας παρακολουθούσαμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και δεν ήθελα να σας διακόψω. Τι είναι τα απορριπτόμενα αλιεύματα και για ποιο λόγο απορρίπτονται?
0: Μπράβο, αυτό είναι η σωστή ερώτηση. Οι απορρίψεις, τα απορριπτόμενα ή τα απορριπτόμενα αλιεύματα, χρησιμοποιούνται και οι τρεις όροι, είναι αυτό το ποσοστό

0: αλιεύματος που έχει αφαιρεθεί από τη θάλασσα, το οποίο για κάποιο λόγο πετιέται ή επιστρέφεται πίσω στη θάλασσα μετά την διαδικασία της αλίας. Αυτό μπορεί να γίνει για πολλούς λόγους. Πρέπει να πούμε ότι δεν είναι απαραίτητο ότι οι οργανισμοί που πετιούνται πίσω είναι νεκροί. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση κάποιοι οργανισμοί, κάποια ψάρια να έχουν υψηλή πιθανότητα επιβίωσης και μετά την αλία να επιβιώσουν πάνω στους σκάφους και να πεταχθούν πίσω ζωντανοί. Και επίσης να πούμε ότι στα απορριπτόμενα δεν περιλαμβάνονται φυτικά υλικά, ούτε υλικά που προέρχονται μετά από επεξεργασία των ψαριών. Δηλαδή αν αφαιρεθούν τα εντόστια από ένα ψάρι και πεταχθούν πίσω στη θάλασσα, αυτό δεν είναι απόρριψη. Απόρριψη είναι αν πεταχθεί ολόκληρο το σώμα του οργανισμού στη θάλασσα. Μοναδική εξαίρεση σε αυτό που σας είπα τώρα αποτελούν οι καρχαρίες, οι οποίοι σε πολλές θάλασσες του κόσμου και κυρίως στην Κίνα αλεύονται για το πτερύγιο τους, μόνο για το πτερύγιο, γιατί γίνεται αυτή η διάσημη κινέζικη σούπα με το πτερύγιο καρχαρία. Άρα όταν σε αυτή την περίπτωση κρατιέται το πτερύγιο και πετιέται πίσω το υπόλοιπο σώμα του καρχαρία, τότε μιλάμε για απόρριψη. Άρα αυτές είναι μόνο οι μοναδικές εξαιρέσεις.
1: Και η απόρριψη αυτή γίνεται αποκλειστικά στην θάλασσα, κύριε Τσίκλυρα?
0: Ναι, κατά 90% γίνεται πίσω στη θάλασσα.
1: Δεν μπορεί να γίνει με κάποιον άλλο τρόπο, να υπάρχει για παράδειγμα κάποια ταφή?
0: Όχι, όχι. Δεν είναι, εντάξει, και αυτό η επιστροφή της βιομάζας στη θάλασσα δεν είναι κακή για το οικοσύστημα, είναι κακή για τους οργανισμούς οι οποίοι έχουν θανατωθεί. Δηλαδή θα φαγωθούν τα νεκρά αφότου πέσουν στη θάλασσα, είτε από πουλιά είτε από άλλους οργανισμούς. Δεν είναι το πρόβλημα αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι θα θανατώνεται βιομάζα από τη θάλασσα, η οποία δεν χρησιμοποιείται πουθενά για τον άνθρωπο, ο οποίος έχει προκαλέσει αυτή τη θανάτωση. Γενικά οι απορρίψεις δεν συνάδουν με υπεύθυνη διαχείριση και φορική διαχείριση του οικοσυστήματος. Υπάρχουν και εδώ τρεις εξαιρέσεις στις οποίες επιβάλλεται απόρριψη. Η μία είναι η επιστροφή στη θάλασσα αστακών και καραβίδων που είναι αυγωμένα, γιατί υπάρχει νομοθεσία που προστατεύει τα αυγωμένα δεκάποδα αυτά τα καρκινοειδή, τους αστακούς και τις καραβίδες κυρίως. Η επιστροφή θηλαστικών και χελωνών που πιάστηκαν τυχαία, όπως δελφίνια και χελώνες. Και επίσης η επιστροφή οργανισμών που έχουν υψηλή πιθανότητα επιβίωσης, οι αστερίες, τα καβούρια, μερικά καρχαριοειδή, αυτά έχουν υψηλή πιθανότητα επιβίωσης, οπότε επιβάλλεται να επιστρέφονται άμεσα στη θάλασσα. Τώρα, για ποιο λόγο απορρίπτει ο ψαράς? Υπάρχει ένα διαχειριστικό μέτρο το οποίο βασίζεται στο ελάχιστο επιτρεπόμενο μέγεθος. Δηλαδή, πέρα από ένα μέγεθος, από ένα μέγεθος και κάτω, δεν επιτρέπεται να αλιεύονται, να εκφορτώνονται και να διακινούνται αλιεύματα. Αυτό το μέγεθος είναι συγκεκριμένο για 35 περίπου είδη ψαριών στις ελληνικές θάλασσες. Οπότε η αλίευση κάτω από αυτό το μέγεθος είναι παράνομη. Γι' αυτό το λόγο, όταν οι ψαράδες ψαρεύουν υπομεγέθη ψάρια, τα πετάνε πίσω στη θάλασσα γιατί δεν μπορούν να τα εκμεταλλευτούν, δεν μπορούν να τα διακινήσουν στην ιχθυόσκαλα, γιατί θα τα κατάσχει η λιμενική αρχή που είναι υπεύθυνη για αυτούς τους ελέγχους στις κατατόπους ιχθυόσκαλες. Άρα αυτός είναι ο πρώτος λόγος, το να είναι υπομεγέθες το αλίευμα. Ο δεύτερος είναι να έχει μικρή εμπορικότητα και μικρή αξία. Υπάρχουν κάποια είδη τα οποία δεν τρώγονται από κανέναν. Αυτά λοιπόν, αν ψαρευτούν από ένα μη επιλεκτικό εργαλείο και έρθουν πάνω στο καΐκι για ξεψάρισμα, ο ψαράς δεν έχει λόγο να χάσει χρόνο να ξεψαρίζει και να βάζει σε τελάρα αυτά τα είδη, γιατί δεν ξέρει ότι δεν θα πουληθούν, θα πιάσουν πάρα πολύ μικρή τιμή. Οπότε τα πετάει πίσω. Και ο τρίτος λόγος της απόρριψης είναι το κατεστραμμένο αλίευμα. Τα αλίευματα καταστρέφονται κυρίως από οργανισμούς που τρέφονται πάνω σε αυτά. Για παράδειγμα, ένα δίχτυ που βρίσκεται στη θάλασσα για 10-12 ώρες και ψαρεύει μπορεί να πιάσει κάποια ψάρια και πάνω στο δίχτυ να πάνε να τραφούν άλλοι οργανισμοί, κυρίως δελφίνια και χελώνες. Γιατί το βρίσκουν έτοιμο και δεν κάνουν κόπο, δηλαδή, τέλος πάντων, για να ψαρέψουν. Συνεπώς, αν καταστραφεί το αλίευμα, δεν έχει νόημα, δεν μπορεί να πουληθεί, οπότε επιστρέφεται και αυτό πίσω στη θάλασσα. Αυτοί είναι οι τρεις κυριότεροι λόγοι απόρριψης, οι οποίοι βέβαια ποικίλουν εποχικά, ποικίλουν ανάλογα με την περιοχή της αλίας, με το αλιευτικό εργαλείο, με τις τιμές της αγοράς. Υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που καθορίζουν τις απορρίψεις παγκοσμίως. Και ειδικά στις ελληνικές θάλασσες υπάρχουν τουλάχιστον, σύμφωνα με ένα βιβλίο που υπάρχει για την ελληνική αλία, τουλάχιστον 50 είδη που απορρίπτονται συστηματικά από τα ληφτικά σκάφη, και οι μεγαλύτερες απορρίψεις σε ποσοστό προέρχονται από τις στράτες βυθού στις ελληνικές θάλασσες αλλά και παγκοσμίως.

0: Κύριε Τσίκλυρα, ολοκληρώσαμε με τα απορριπτόμενα λοιπόματα και για τον λόγο που απορρίπτονται. Ούτως ή άλλως θα μας δοθεί και στις επόμενες εκπομπές μας σε αυτό το αφιέρωμα να ασχοληθούμε με τα απορριπτόμενα αλλιεύματα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Τσίκλυρα, τι είναι η αλληλεία φάντασμα? Υπάρχει τέτοιος όρος, τον συναντάμε?
1: Υπάρχει όρος ghost fishing στα αγγλικά, ο οποίος έχει μεταφραστεί ως αλλία φάντασμα στα ελληνικά ή στοιχειωμένη αλλία, και αναφέρεται στην ακούσια απώλεια ενός αλλιευτικού εργαλείου, το οποίο παραμένει στη θάλασσα.
0: Σχετίζεται άμεσα, σχετίζεται στενά με το αλλιευτικό εργαλείο.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι, πρέπει να κρατήσουμε.
1: Ακριβώς, είναι το αλλιευτικό εργαλείο που έχει χαθεί για κάποιο λόγο από τον ψαρά, είτε γιατί κόπηκε ένα σκηνή και χάθηκε, είτε γιατί είχε ποντίσει κάπου και δεν μπορούσε να το ξαναβρει, είτε γιατί από μόνος του έκοψε το σκηνή και άφησε το αλλιευτικό εργαλείο, γιατί ενδεχομένως ο καιρός μπορεί να μην ήταν καλός, μπορεί να είχε πολλά ψάρια μέσα που δεν μπορούσε να τα ανεβάσει στο καΐκι, για διάφορους λόγους. Κάθε απώλεια πάντως του αλλιευτικού εργαλείου, το οποίο συνεχίζει και παραμένει και ψαρεύει στη θάλασσα χωρίς να το μαζέψει κανείς και να το ξεψαρίσει, ονομάζεται στοιχειωμένη αλλία ή αλλιά φάντασμα. Εδώ ισχύει ακριβώς το αντίθετο που ισχύει με την επιλεκτικότητα. Δηλαδή, είναι η μεγαλύτερη ζημιά από χαμένα εργαλεία προκαλείται από τα δίχτυα παρά από τα σειρώμενα εργαλεία. Και αυτό γιατί το δίχτυ, αν αφαιθεί στη θάλασσα, θα αφαιθεί στην κατάσταση στην οποία ψαρεύει. Δηλαδή θα είναι κάθετο στη στήλη του νερού και θα συνεχίσει να πιάνει ό,τι περνάει, όποιο ψάρι πηγαίνει προς εκείνο το σημείο. Αντίθετα, ένα σειρώμενο αλλιευτικό εργαλείο, αν χαθεί, αν δεν το ανεβάσει ο ψαράς πάνω στο σκάφος, θα μείνει στο βυθό, αλλά δεν θα συνεχίσει να ψαρεύει, θα μεταμορφωθεί σε λίγο καιρό, σε λίγο διάστημα, σε ένα τεχνητό ύφαλο, γιατί θα προσελκύσει οργανισμούς οι οποίοι θα επικύσουν την επιφάνειά του και θα γίνει ήδη σαν ένα βραχάκι, ας πούμε. Οπότε στην περίπτωση της στοιχειωμένης αλλίας, μεγαλύτερη ζημιά στο περιβάλλον κάνουν τα επιλεκτικά εργαλεία, αυτά που είπαμε πριν, κυρίως τα δίχτυα, παρά τα σειρώμενα. Και μια που είπαμε για την στοιχειωμένη αλλία, την αλλία φάντασμα, να σας πω, επειδή υπάρχει μια παρανόηση συνήθως του όρου απορριπτόμενα με τα τυχαία αλλιεύματα, οι τυχαίες συλλήψεις αναφέρονται σε οργανισμούς εκτός της αλλιευτικής δραστηριότητας, δηλαδή σπάνια φαινόμενα σύλληψης θηλαστικών, θαλασσοπουλιών και χελωνών. Είναι το λεγόμενο incidental catch στα αγγλικά και δεν είναι το ίδιο με το παρεπίμπτον αλλίευμα, που είναι το παραλίευμα, δηλαδή αυτό που δεν αποτελεί στόχο και συνήθως απορρίπτεται. Νομίζω ότι ολοκληρώνουμε εδώ το θέμα με τα αλλιευτικά εργαλεία.
0: Με τα αλλιευτικά εργαλεία, κύριε Τσίκλυρα. Να περάσουμε στο παγκόσμιο στόλο.
1: Να περάσουμε στο παγκόσμιο στόλο, βεβαίως.
0: Να περάσουμε στο παγκόσμιο στόλο. Αναλύσαμε εμείς τα μέσα που χρησιμοποιούνται στη σύγχρονη αλληλεία όσον αφορά στην Ελλάδα, και τώρα περνάμε σε ανάλυση των μέσων που χρησιμοποιούνται στη σύγχρονη αλλιεία σε παγκόσμια κλίμακα, και έχουμε και μεγάλα σκάφη και πιο, θα λέγαμε, καλούς εξοπλισμούς, πιο άρτιους εξοπλισμούς.
1: Να ξεκινήσω λέγοντας ότι έχει πρόσφατα μετρηθεί ότι ο παγκόσμιος αλλιευτικός στόλος είναι υπερδιπλάσιος έως υπερτριπλάσιος αυτού που απαιτείται για να συντηρηθούν και να ανανεωθούν βιώσιμα τα αποθέματα. Δηλαδή μιλάμε ότι έχουμε 2 με 3 φορές περισσότερα αλλιευτικά σκάφη να ψαρεύουν από αυτά που θα μπορούσαν να διατηρήσουν μια ισορροπία στο παγκόσμιο οικοσύστημα και στα επιμέρους, στο κάθε ένα επιμέρους οικοσύστημα ξεχωριστά, έτσι. Η διαφοροποίηση σε παγκόσμιο επίπεδο είναι παρόμοια με αυτή που κάναμε στην Ελλάδα, δηλαδή χωρίζονται τα σκάφη μικρής κλίμακας και σε αυτά μεγάλης κλίμακας, με τη μόνη διαφορά, που δεν είναι και μικρή, ότι τα μεγάλης κλίμακας σκάφη δεν έχουν καμία σχέση με τις μηχανότητες και τα γρηγορία τα δικά μας. Πρόκειται για σκάφη πάρα πολύ μεγάλα. Πρακτικά είναι πλωτάρικο στάσια, δηλαδή ψαρεύουν, φιλετοποιούν, συσκευάζουν τα ψάρια μέσα εκεί. Δουλεύουν συνεχώς, ψαρεύουν συνεχόμενα, απλώς εκφορτώνουν τα ψάρια σε καΐκι διπλανό για να τα πουλήσουν. Δηλαδή η μεγάλη κλίμακα στην παγκόσμια λία δεν έχει καμία σχέση με τα σκάφη που βλέπουμε στην Ελλάδα. Όποιος είδε το ντοκιμαντέρ στον Εξάδα την περασμένη εβδομάδα και όποιος έχει δει κάποια αντίστοιχα ντοκιμαντέρ για την παγκόσμια λία, θα δει ότι το μέγεθος, η διαφορά κλίμακας είναι τεράστια.
0: Δηλαδή έχουμε την, κύριε Τσίκλυρα, την αλίευση,
1: ναι,
0: και ταυτόχρονα και την συσκευασία δηλαδή των ψαριών μέσα στο,
1: στο
0: σκάφος.
1: Όλη η διαδικασία δηλαδή γίνεται επί τόπου και είναι συνεχόμενη. Υπάρχουν δε ορισμένα σκάφη, κυρίως αυτά τα οποία χρησιμοποιούνται για την αλία του τόνου, κάτι μεγάλα γρηγρή, φανταστείτε, τα οποία έχουν και ελικόπτερα πάνω, με τα οποία βρίσκουν τα αποθέματα, εντοπίζουν τα αποθέματα του τόνου, τα κοπάδια, και μετά πηγαίνουν και τα ψαρεύουν. Δηλαδή η μεγάλη κλίμακα παγκόσμια αλία δεν έχει καμία σχέση με αυτό που έχουμε δει εμείς στα δικά μας τα νερά. Και υπάρχει, έχει επιχειρηθεί μία σύγκριση της παγκόσμιας αλίας μεγάλης κλίμακας με αυτή μικρής κλίμακας ως προς κάποια από τα χαρακτηριστικά που έχουμε συζητήσει μέχρι τώρα. Για παράδειγμα, στη μεγάλης κλίμακας αλία, στην παγκόσμια, απασχολούνται περίπου 500.000 ψαράδες παγκοσμίως. Το αντίστοιχο νούμερο για τη μικρή κλίμακας ξεπερνάει τα 12 εκατομμύρια. Βλέπετε λοιπόν ότι αν και ο αλιευτικός στόλος της μεγάλης κλίμακας είναι αυτός που παίρνει τις υψηλότερες επιδοτήσεις, είναι αυτός που είναι εκβιομηχανισμένος, παρόλα αυτά είναι περισσότεροι άνθρωποι που δουλεύουν στη μικρή κλίμακα παγκόσμια αλία. Αυτό που είναι ανάλογο στις δύο κατηγορίες είναι οι παγκόσμιες συλλήψεις που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση ανά έτος. Δηλαδή περίπου 29 με 30 εκατομμύρια τόνους πιάνουν τα μεγάλες κλίμακα σκάφη, περίπου 24 με 25 πιάνουν τα μικρής κλίμακα σκάφη, τα οποία φυσικά είναι και περισσότερα. Σε σχέση με τις επιδοτήσεις, πρέπει να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια θεωρείται μια πληγή της παγκόσμιας αλίας, γιατί έχει βρεθεί ότι είναι τόσο υψηλό το νούμερο των επιδοτήσεων σε δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο, που ξεπερνούν το εισόδημα το παγκόσμιο των ψαράδων από την ίδια την αλία. Δηλαδή στην πραγματικότητα οι ψαράδες, αν δεν είχαν τις επιδοτήσεις, θα έμπαιναν μέσα. Αυτό είναι το νούμερο. Είναι 30 με 40 δις δολάρια είναι οι επιδοτήσεις, 25 με 30 είναι το κέρδος από την αλιευτική δραστηριότητα σύμφωνα με δεδομένα του 2009 βέβαια. Αυτά τα νούμερα δίνουν κόστος για κάθε θέση εργασίας περίπου 30 με 300 χιλιάδες δολάρια στη μεγάλη αλία και περίπου 250 έως 2,5 χιλιάδες δολάρια στη μικρή, στη μικρής κλίμακας αλία. Οπότε και εδώ φαίνεται ότι όλες οι επενδύσεις γίνονται σε μια κατηγορία ψαράδων, δεν είναι ψαράδες στην πραγματικότητα, είναι επιχειρηματίες, οι οποίες δεν βγάζουν και πάρα πολύ κέρδος. Αντίστοιχα με τις συλλήψεις για ανθρώπινη κατανάλωση, υπάρχει ένα τεράστιο νούμερο, 22 εκατομμυρίων τόνων παγκοσμίως ψαριών που ψαρεύονται, αλλά δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. Προορίζονται για να γίνουν ηχθιάλευρα και να ταϊστούν ψάρια. Θα τα δούμε αυτά και λίγο παρακάτω. Ενώ στην μικρή κλίμακα, στην μικρή κλίμακα αλία, αυτό το νούμερο είναι σχεδόν μηδέν. Και αυτό γιατί ό,τι περισσεύει από τους ψαράδες το καταναλώνουν οι ίδιοι. Οι οικογένειές τους το δίνουν σε φίλους. Ένα άλλο πολύ σημαντικό ζήτημα σύγκρισης είναι η κατανάλωση των καυσίμων. Αυτά τα πλωτάρικα στάσια που σας είπα καταναλώνουν πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα καυσίμων. Έχει υπολογιστεί ότι περίπου 20 εκατομμύρια τόνοι πετρελαίου καταναλώνονται από την αλία μεγάλης κλίμακας, σε αντιδιαστολή με 1-3 εκατομμύρια τόνους που καταναλώνονται από την αλία μικρής κλίμακας παγκοσμίως.
0: Είναι όλα αυτά τα σκάφη φιλικά προς το περιβάλλον?
1: Τα μικρής κλίμακας αλίας είναι σαφώς φιλικότερα προς το περιβάλλον, γιατί χρησιμοποιούν παγκοσμίως παραδοσιακές μεθόδους αλίας. τα μεγάλης κλίμακας, όταν ψαρεύουν νόμιμα, δεν δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα στο περιβάλλον. Όμως όταν οι απορρίψεις είναι περίπου, ήταν το επόμενο που θα σας έλεγα, 10 με 20 εκατομμύρια τόνους στη μεγάλη κλίμακα και σχεδόν μηδαμινές στη μικρή κλίμακα, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα που δημιουργείται στο περιβάλλον από τα σκάφη τα μεγάλα. Και επίσης, ανά τόνο καυσίμου, 2 έως 5 τόνους ψάρια βγάζουν τα μεγάλη κλίμακα, 10 έως 20 τα μικρά. Δηλαδή είναι πολύ πιο αποδοτική η αλία με μικρής κλίμακας σκάφη από ότι είναι με σκάφη μεγάλης κλίμακας. Και φυσικά οι μεγάλες επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις ακόμα και στην Ελλάδα πηγαίνουν στα μεγάλα σκάφη. Το να αποσύρεις δηλαδή ένα σκάφος, μια μηχανότρατα, θα σου προφέρει 250 με 500 χιλιάδες ευρώ ανάλογα με το μέγεθος του σκάφους. Δεν ισχύει το ίδιο για τα μικρά σκάφη.
0: Να ακούσουμε, κύριε Τσίκλυρα, την ώρα και να επανέλθουμε.
1: Ναι.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Είχαμε προχωρήσει, κύριε Τσίκλυρα, σε έναν διαχωρισμό της μικρής και της μεγάλης κλίμακας αλιεία.
1: Ναι. Και καταλήγουμε, οι συγγραφείς δηλαδή που έχουν κάνει αυτή τη δουλειά παγκοσμίως, κάτι ανάλογο έχουμε κάνει και στην Ελλάδα, καταλήγουν ότι με σκοπό την αειφορική διαχείριση των αλευτικών πόρων είναι καλύτερο να επιστρέψουμε λίγα χρόνια πριν, να επιστρέψουμε σε πιο παραδοσιακές μορφές αλίας, έτσι ώστε να μπορούμε να τρώμε ψάρια για πολλά χρόνια. Αυτό είναι το πρόβλημα, δηλαδή ότι αν συνεχίσουμε στους σημερινούς ρυθμούς εκμετάλλευσης, υπερεκμετάλλευσης των αλευτικών αποθεμάτων, δεν θα περάσουν πολλά χρόνια μέχρι να μην βρίσκουμε ψάρι για να φάμε ή για να ψαρέψουν οι ψαράδες και για να φάμε εμείς. Και βέβαια οι ίδιοι συγγραφείς αυτής της έρευνας, την οποία έχω μπροστά μου και σας μιλάω, είχαν τότε που ξεκίνησε να ανεβαίνει η τιμή του πετρελαίου, είχαν αναποθέσει όλες τις ελπίδες για την ανάκαμψη των αλευτικών αποθεμάτων στο απαγορευτικό κόστος του πετρελαίου για τους ψαράδες. Δηλαδή, επειδή η αλία έχει επεκταθεί πλέον σε όλη την επιφάνεια τη θαλάσσια του πλανήτη και σε πάρα πολύ μεγάλα βάθη, φτάνουν δηλαδή να ψαρεύουν σε ορισμένες περιοχές και στις 3 με 4.000 μέτρα βάθος. Γι' αυτό το λόγο αναφέρουν πολλοί συγγραφείς παγκοσμίως ότι η άνοδος της τιμής του πετρελαίου μπορεί να αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα για την εξάπλωση της αλίας σε ολοένα και μεγαλύτερα βάθη, με την έννοια ότι ενδεχομένως δεν θα συμφέρει σε κάποιον να δαπανίσει τόσο πολλά πετρέλαια για να πάει σε μια απομακρυσμένη περιοχή να ψαρέψει, να γυρίσει πίσω και να πουλήσει τα ψάρια. Το κέρδος του θα είναι μικρότερο. Οπότε να και ένα θετικό από την αύξηση της τιμής του πετρελαίου, σύμφωνα με αυτούς τους συγγραφείς. Και βέβαια η παγκόσμια τάση τα τελευταία χρόνια της διαχείρισης εστιάζεται, μάλλον εντοπίζεται σε τρεις κυρίως άξονες. Ο πρώτος είναι η μείωση του αριθμού των σκαφών και των ημερών αλίας που ψαρεύουν παγκοσμίως. Επειδή σας είπα ότι ο στόλος είναι υπερδιπλάσιος και υπερτριπλάσιος, γι' αυτό τον λόγο προτείνεται είτε να ψαρεύουν λιγότερες μέρες στα σκάφη, να μην επιτρέπεται δηλαδή η αλία 7 ημέρες την εβδομάδα, αλλά να επιτρέπεται λιγότερες ημέρες, ή να βρεθεί ένας τρόπος έτσι ώστε να μην δίνονται νέες άδειες για σκάφη, το οποίο περίπου ισχύει αυτή τη στιγμή τουλάχιστον για την Ελλάδα και τη Μεσόγειο, και σταδιακά να μειωθεί ο αριθμός των σκαφών που ψαρεύουν. Αυτός είναι ένας άξονας. Ο δεύτερος είναι να θεσμοθετηθούν προστατευόμενες περιοχές, δηλαδή να κλείσουν κάποιες περιοχές από κάθε αλληλευτική δραστηριότητα. Αυτό είναι πολύ της μόδας στην επιστήμη τα τελευταία 10 χρόνια. Η οικοσυστημική διαχείριση, δηλαδή η διαχείριση της αλίας σε επίπεδο οικοσυστήματος, το οποίο θα προστατεύσει την τροφική δομή, την βιοποικιλότητα και όλο το οικοσύστημα, θα αυξήσει το αναπαραγωγικό δυναμικό των ψαριών, γιατί θα προστατεύονται και τα μικρά που σας είπα πιο πριν, αλλά και τα μεγάλα. Με αυτούς τους τρόπους θα αυξηθεί η βιομάζα των ψαριών μέσα στην προστατευόμενη περιοχή και σιγά σιγά αυτά τα ψάρια θα επικύσουν κοντινές περιοχές, οι οποίες είναι ανοιχτές για την αλιευτική δραστηριότητα, και έτσι θα ενισχύσουν και την αλία κοντινών περιοχών που αλίευονται. Αυτός είναι ο δεύτερος άξονας, και ο τρίτος είναι η πάυση κάθε επιδότησης, αποζημίωσης ή φορολογικής απαλλαγής για όλα τα αλιευτικά σκάφη, είτε πρόκειται για επιδότηση πετρελαίου, είτε για ανακατασκευή ανανέωση του στόλου, είτε για νέες τεχνολογικές μεθόδους. Τα πάντα να σταματήσουν, γιατί αυτή τη στιγμή κληρώνουμε για να υπεραλίευουν. Αυτό το πράγμα γίνεται παγκοσμίως. Τώρα έτσι είμαστε στο παγκόσμιο αλευτικό στόλο. Το πρόβλημα δεν είναι τόσο έντονο στις ελληνικές και στις μεσογειακές θάλασσες. Παρ' όλα αυτά παγκοσμίως...
0: Μιλάμε για τα μεγάλα πλοία, κύριε Τσίκληρα, αυτά της ανοιχτής θαλάσσης.
1: Ναι, μιλάμε για τα μεγάλα πλοία κυρίως, αλλά η overcapacity τώρα πώς... δεν θυμάμαι τον όρο στα ελληνικά.
0: Την κατάλληλη λέξη.
1: Ναι. Του αλιευτικού στόλου. Δηλαδή το γεγονός ότι ο αλιευτικός στόλος είναι μεγαλύτερος από αυτό που απαιτείται για να συντηρηθεί η αλία. Αυτό ισχύει και για τα μικρά. Δεν ισχύει μόνο για τα μεγάλα. Προς τα μεγάλα είναι πιο εμφανής η ζημιά που γίνεται. Οι μεγαλύτερες ποσότητες που βγάζουν είναι ευκολότερη καταγραφή, οπότε ξέρουμε λίγο περισσότερα πράγματα για τα μεγάλα σκάφη. Και σε αυτά οφείλεται φυσικά το μεγαλύτερο μέγεθος της ζημιάς. Παρ' όλα αυτά, αυτά που σας είπα αναφέρονται οριζόντια σε όλη την αλιευτική δραστηριότητα, όχι μόνο στα μεγάλα. Και παγκοσμίως.
0: Και όλα αυτά τα μέτρα έχουν ληφθεί για την καταπολέμηση της υπεραλίευσης.
1: Ναι, δεν έχει ληφθεί τίποτα από όλα αυτά.
0: Συζητιούνται. Προτάσεις οι οποίες συζητιούνται.
1: Ελπίζουμε σε μια ομιλία της κυρία Δαμανάκη, Επίτροπος Αλίας, πριν από 6 μήνες αναφέρθηκε σε όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά αριθμητικά και συγκεκριμένα δεν έχουν γίνει προτάσεις, ούτε έχουν ληφθεί μέτρα. Αυτές είναι οι γενικές τάσεις.
0: Γενικότερα δηλαδή και η ευρωπαϊκή νομοθεσία που έχει να κάνει με την κοινή αλιευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ακριβώς, τα έχει λάβει υπόψη της και νομίζω είναι μέσα στους στόχους.
0: Όλα αυτά, δηλαδή όλα αυτά τα μέτρα που προωθούνται για την βιώσιμη αλιεία βρίσκονται υπό συζήτηση, κύριε Τσίκληρα.
1: Βρίσκονται υπό συζήτηση. Υπάρχουν δύο ζητήματα που αφορούν την παγκόσμια αλιεία και τα οποία... Δεν συζητιούνται επίσημα, θα ήθελα να τα αναφέρουμε. Το ένα είναι η μεταφορά βιομάζας από την αλία, εξαιτίας της αλίας, από φτωχές χώρες του Ισημερινού προς πλούσιες χώρες του Βορρά, εξαιτίας διακρατικών συμφωνιών που έχουν γίνει με χώρες των δυτικών ακτών της Αφρικής κυρίως, διακρατικών συμφωνιών με τα καθεστώτα αυτών των χωρών και με ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες έχουν άδεια πλέον να ψαρεύουν μεγάλο μέρος του στόλου τους, να ψαρεύει στα νερά, τα πλούσια νερά της Δυτικής Αφρικής. Οπότε από χώρες οι οποίες είναι φτωχές και δεν έχουν να φάνε στην πραγματικότητα ψάρι, πηγαίνουμε εμείς οι ευρωπαϊκές χώρες, ψαρεύουμε τα αποθέματά τους και τα πουλάμε στα εστιατόρια κυρίως και στα σούπερ μάρκετ των πλούσιων χωρών του Βορρά. Αυτό είναι το ένα θέμα, δηλαδή ότι μεταφέρεται βιομάζα από φτωχές χώρες για να ταϊστούν οι πλούσιες βορειότερες.
0: Και για ποια ψάρια μιλάμε?
1: Στο προχθεσινό ντοκιμαντέρ είχε ψάρια πολλά ροφοειδή, πολλά σπαροειδή, είχε στήρες, είχε ροφούς, είχε σφυρίδες, αυτά είναι τα ροφοειδή, είχε σαργούς, είχε λιθρίνια, όχι τα ίδια ακριβώς που έχουμε εμείς στις ελληνικές θάλασσες, συγγενικά ήδη. Έτσι μπορεί να είναι το ίδιο γένος και να μην είναι το ίδιο είδος. Αλλά τέτοιες κατηγορίες, πρώτα ψάρια ακριβά. Ακόμα βέβαια και μεγάλα και τόνους, ξηφίες, είχε δείξει στον ντοκιμαντέρ. Αντίστοιχο φαινόμενο ισχύει και στις δυτικές ακτές της Νοτιού Αμερικής, όπου πρέπει να σας πω ότι παράγεται το είδος με τις υψηλότερες εκφορτώσεις και συλλήψεις παγκοσμίως, ο γάβρος του Περού. Εκμεταλλεύεται ένα κλιματικό φαινόμενο σε εκείνη την περιοχή, την ανάδυση των υδάτων από βαθύτερες μάζες, και έχουμε περίπου 10 εκατομμύρια τόνους παραγωγή μόνο για ένα είδος, το γάβρο του Περού. Και αυτό είναι το δεύτερο φαινόμενο.
0: Γιατί είναι ιδιαίτερος ο γάβρος του Περού, κύριε Τσίκλιρα?
1: Για ποιο λόγο, ορίστε?
0: Για ποιο λόγο είναι ιδιαίτερος, τον αναφέρεται, ο γάβρος του Περού?
1: Ο γάβρος του Περού αναφέρεται γιατί είναι το πρώτο είδος σε συλλήψεις παγκοσμίως. Είναι το είδος από το οποίο βγάζουμε τις μεγαλύτερες ποσότητες. Αυτό είναι το ένα χαρακτηριστικό του που είναι σημαντικό. Το δεύτερο είναι
0: και
1: ότι.
0: Και τροφοδοτούν τις παγκόσμιες ψαραγορές.
1: Εδώ είναι.
0: Λέγαμε.
1: Είναι ακριβώς το ίδιο φαινόμενο, μόνο που αυτή τη στιγμή δεν τροφοδοτούν.
0: Γιατί ο γάβρος είναι και ένα ψάρι που τρώγεται φρέσκο. Είναι δύσκολο να καταψυχθεί.
1: Ακριβώς είναι αυτό που τρώγεται φρέσκο. Αυτό που τρώμε αντζούγια στην Ελλάδα συνήθως είναι γάβρος του Περού.
0: Έχετε δίκιο, ναι. Χρησιμοποιείται στην κονσερβοποίηση.
1: Την μεταποίηση, ακριβώς. Και χρησιμοποιείται επίσης για να ταϊστούν ψάρια σε μονάδες πάχυνσης. Μονάδες υδατοκαλλιεργιών που παχαίνουν ψάρια. Και θα το εξηγήσω αυτό, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό φαινόμενο των τελευταίων ετών. Είπα και στην προηγούμενη συνομιλία μας ότι ο τόνος είναι το ψάρι από τα πιο εμπορικά ψάρια στον κόσμο, που κινδυνεύει πάρα πολύ από την υπεραλίευση. Είναι από τα πιο ακριβά ψάρια, κυρίως γιατί τρώγεται σούσι από τους Ιάπωνες, και είναι εξαιρετικά πιεσμένο το απόθεμά του. Γι' αυτό το λόγο, τα τελευταία 10 χρόνια έχει βρεθεί ένας νέος τρόπος που είναι κάτι ενδιάμεσο μεταξύ αλίας και καλλιέργειας, η σύλληψη του τόνου στο περιβάλλον, ζωντανού, και η πάχυνσή του μετέπειτα σε κλουβιά. Δηλαδή, συλλαμβάνονται τα άτομα του τόνου, οδηγούνται σε κλουβιά και μετά ταΐζονται ζωντανά, φρέσκα ή κατεψυγμένα ψάρια, για να πάρουν όγκο, βιομάζα, και να απολυθούν μετά στα σούσι εστιατόρια της Ιαπωνίας. Αυτό το φαινόμενο λέγεται πάχυνση. Είναι μονάδες πάχυνσης του τόνου και δημιουργεί δύο κακά στα αποθέματα. Το πρώτο είναι ότι ο τόνος, για να χρειάζεται πάχυνση, σημαίνει ότι έχει αλλιευθεί υπομεγέθης, δηλαδή τα άτομα του τόνου είναι μικρότερα από το επιτρεπόμενο, γιατί αν ήταν μεγαλύτερα θα είχαν πουληθεί έτσι και λίγο φρέσκα. Και το δεύτερο είναι ότι για να ταϊστεί ο τόνος είναι ένα ψάρι το οποίο τρώει μόνο ψάρια. Είναι πολύ ψηλά στο τροφικό πλέγμα και τρέφεται μόνο με ψάρια. Και τι γίνεται τώρα, ψαρεύονται ψάρια από όλες αυτές τις περιοχές που αναφέραμε για να ταϊστούν τον τόνο στη Μεσόγειο, που στη συνέχεια θα μεταφερθεί στην Ιαπωνία, στη Βόρεια Αμερική και στη Βόρεια Ευρώπη για να γίνει σούσι. Οπότε το πρόβλημα δηλαδή αυτής της πάχυνσης είναι διπλό στα αποθέματα και στην αλία. Και γι' αυτόν τον λόγο, επειδή το απόθεμα του τόνου τα τελευταία χρόνια είναι συνεχώς ολοένα και πιο υπεραλλευμένο, έχει αλλάξει η ελευτική νομοθεσία 3 φορές μέσα σε 3 τελευταία χρόνια και έχει γίνει πιο αυστηρή για την αλία και την πάχυση του τόνου.

0: Κύριε Τσίκλυρα, να περάσουμε σε μια άλλη ερώτηση που έχει να κάνει με το αν τα αλλιευτικά εργαλεία κάνουν την ίδια ζημιά στους θαλάσσιους οργανισμούς.
1: Ναι. Τα αλλιευτικά εργαλεία, όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή και σε αυτήν, έχουν κάποιους συγκεκριμένους στόχους. Αλλιευτικούς στόχους, δηλαδή στοχεύουν σε συγκεκριμένα είδη, αυτά που θα πουλήσουν σε καλύτερη τιμή, αυτά που έχουν μεγαλύτερη αξία, αυτά που είναι πιο εύκολο να πιαστούν. Συνεπώς, αν καταφέρνουν και βγάζουν και ψαρεύουν μόνο τους στόχους τους, σημαίνει ότι θα έχουμε μια δυσανάλογη αφαίρεση ειδών στόχων και μη στόχων. Αυτή η δυσανάλογη αφαίρεση μπορεί να προκαλέσει σημαντικές μεταβολές στη δομή και στη λειτουργία του οικοσυστήματος. Γνωρίζουμε, για παράδειγμα, ότι η αλία, επειδή οι ψαράδες πουλάνε κιλά, δηλαδή βιομάζα, τους ενδιαφέρει να πιάνουν τα μεγαλόσωμα είδη. Τόσο μέσα σε ένα είδος, τα μεγαλόσωμα άτομα ενός είδους, όσο και τα μεγαλόσωμα είδη στο οικοσύστημα. Όταν λοιπόν στοχεύουν συνεχώς στα μεγαλόσωμα είδη, βαθμιαία, μετά από κάποια χρόνια, αυτά τα μεγαλόσωμα είδη θα έχουν αφαιρεθεί από το οικοσύστημα. Συνεπώς, το μέσο μήκος των οργανισμών στόχων σε ένα οικοσύστημα βαθμιαία μειώνεται. Αυτό το φαινόμενο έχει περιγραφεί ως η συρρήκνωση των θαλάσσιων τροφικών πλεγμάτων και τελευταίο όρος, ο καινούργιος που χρησιμοποιούμε, είναι η αλλιευτική ταπείνωση, και σημαίνει ότι μετά από κάποια χρόνια υπάρχει κίνδυνος να εξαφανιστούν τα μεγαλόσωμα είδη και τα μεγαλόσωμα άτομα των ειδών από το οικοσύστημα και να καταλήξουμε με οργανισμούς χαμηλού τροφικού επίπεδου, δηλαδή στην αρχή θα εξαφανιστούν, ήδη έχουν εξαφανιστεί οι καρχαρίες, οι μεγάλοι μπακαλιάροι, οι μεγάλοι ροφοί, οι μεγάλες συναγρίδες, μετά θα εξαφανιστούν αυτά τα είδη συνολικά, θα καταλήξουμε στη σαρδέλα και στο γάβρο και στη συνέχεια, μετά από 40-50 χρόνια, έτσι λένε τα μοντέλα, ενδέχεται να καταλήξουμε να τρώμε ό,τι υπάρχει στο οικοσύστημα, ό,τι απομένει, δηλαδή μέδουσες. Αυτό το φαινόμενο είναι πλέον ορατό. Γιατί
0: αναφερθήκατε και στην προηγούμενη εκπομπή σε αυτό το φαινόμενο.
1: Ναι. Πλέον δηλαδή τα μεγάλα σπανίζουν. Από την άλλη, υπάρχουν κάποια είδη που δεν αλλιεύονται από κανέναν. Η καλογρίτσα, ας πούμε, ένα μαύρο ψαράκι που το βλέπουμε πολύ συχνά όταν κολυμπάμε στην παραλία, δεν αλλιεύεται από κανένα αλλιευτικό εργαλείο στις ελληνικές θάλασσες. Αντίθετα, ο μπακαλιάρος αλλιεύεται από 3-4 τουλάχιστον στα ελληνικά νερά. Αυτό σημαίνει ότι η πίεση στον μπακαλιάρο είναι πάρα πολύ μεγαλύτερη από ό,τι είναι, για παράδειγμα, στην καλογρίτσα. Από την άλλη,
0: βρίσκουμε μεγάλα ψάρια μπακαλιάρους στις ελληνικές θάλασσες.
1: Ο μπακαλιάρος θεωρητικά...
0: Ή βρίσκουμε τα μικρά τα μπακαλιαράκια αυτά του τηγανιού.
1: Αυτό ακριβώς. Βάσει βιβλιογραφίας, ο μπακαλιάρος φτάνει στη Μεσόγειο το 1 μέτρο. Εσείς έχετε δει μπακαλιάρο πάνω από μισό μέτρο ποτέ?
0: Όχι, όχι, όχι. Το μικρό το μπακαλιάρο. Γι' αυτό σας ρώτησα κιόλας. Για το μικρό το μπακαλιάρο που τηγανίζουν οι νοικοκυρές.
1: Ακριβώς αυτό. Εμείς στις έρευνες που έχουμε κάνει στο Βόρειο Αιγαίο με σκάφη έχουμε πιάσει μπακαλιάρο μέχρι 60 πόντους, που είναι πάρα πολύ μεγάλος. Στις ταβέρνες όμως, όσοι έχουμε πάει, ο μπακαλιάρος που τρώμε είναι 20-25 πόντους maximum. Είναι αυτό ακριβώς που σας είπα πιο πριν. Αυτό, ο μπακαλιάρος δείχνει ακριβώς αυτό το φαινόμενο της αλλιευτικής ταπείνωσης.
0: Γι' αυτό αναγκαζόμαστε και παίρνουμε μπακαλιάρο από χώρες του εξωτερικού, όπως βλέπουμε στα σούπερ μάρκετ, μπακαλιάρο Σενεγάλης, Ισλανδίας. Τα λέω καλά? Δε.
1: Καλά τα λέτε. Καναδά φάγαμε εμείς τις προάλλες σε μια ταβέρνα. Νόστιμο ήταν, λέω, πάντως ήταν Καναδά. Και αυτός μικρός. Που είναι, δεν είναι το ίδιο είδος, είναι ξαδερφάκι, αλλά τέλος πάντων είναι παρόμοιο.
0: Για τον παστομένο, λέμε. Για το ίδιο.
1: Όχι, για το μπακαλιάρακι το δικό μας.
0: Α, το μπακαλιάρακι το δικό σας. Εγώ
1: το παστομένο το λέμε γάδο. Στα επιστημονικά.
0: Γάδο, γάδος, ναι.
1: Για να γίνει η διαφοροποίηση με τον μπακαλιάρο το δικό μας. Είναι η ίδια οικογένεια, η ίδια τάξη, διαφορετικές οικογένειες, πολύ συγγενή ήδη.
0: Ναι, αναφέρθηκα έτσι στους παστομένους μπακαλιάρους που συναντάμε στα ράφια των σούπερ μάρκετ.
1: Μα και αυτός ο μπακαλιάρος πριν από 60-70 χρόνια έφτανε τα 2 μέτρα σε μήκος, τώρα φτάνει τους 60 πόντους. Ακριβώς το ίδιο φαινόμενο αντιμετωπίζει και η αλία του γάδου στον Ατλαντικό, ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και είναι το δεύτερο πιο υπεραλλευμένο απόθεμα μετά του τόνου παγκοσμίως.
0: Αυτό το μπακαλιαράκι το μικρό που τρώμε, κύριε Τσίκληρα,
1: ναι,
0: στις ταβέρνες,
1: ναι,
0: μπορεί να είναι και κατεψυγμένο?
1: Αυτή αυτό την εποχή είναι το πιο πιθανό να είναι κατεψυγμένο, γιατί αυτό ψαρεύεται κυρίως με μηχανότρατες, που είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή ότι δεν ψαρεύουν αυτή την εποχή. Και γι' αυτό το λόγο εμείς φάγαμε Καναδά το περασμένο Σάββατο.
0: Εν γνώση σας.
1: Εν γνώση μας, βεβαίως.
0: Και τις άλλες.
1: Προς τιμήν του ταβερνιάρη που μας το είπε, έτσι.
0: Εντάξει, ήταν ειλικρινής ο άνθρωπος.
1: Ειλικρινής. Ένα άλλο που ήθελα να σας πω είναι ότι ανάλογα με τα χαρακτηριστικά που έχει κάποιος οργανισμός, δηλαδή το μέγεθος που φτάνει, τη διάρκεια της ζωής του, πόσα χρόνια ζει, τα ψάρια ζουν μέχρι 150-200 χρόνια, όχι όλα, αλλά υπάρχουν ήδη που φτάνουν και τα 200 χρόνια. Τη σωματική αύξηση και τα αυγά που παράγει, ανάλογα με αυτά τα 4-5 χαρακτηριστικά, καθορίζεται η αντοχή των οργανισμών στην υπεραλήφση και σε κλιματικές υπερβαλλοντικές αλλαγές. Δηλαδή ένας οργανισμός που έχει αργή ορίμανση, μεγάλη διάρκεια ζωής και φτάνει σε μεγάλο μέγεθος, έχει χαμηλή ελαστικότητα, έτσι λέγεται αυτό το χαρακτηριστικό. Δηλαδή μπορεί να επανακάμψει πολύ δύσκολα αν ο πληθυσμός του μειωθεί πάρα πολύ εξαιτίας της υπεραλήφσης. Συνεπώς, οι οργανισμοί που έχουν τα χαρακτηριστικά που σας είπα πιο πριν, όπως είναι ο ροφός, όπως είναι η συναγρίδα, όπως είναι ο μπακαλιάρος στις ελληνικές θάλασσες, πλήττονται πολύ περισσότερο από την υπεραλήφση παρά ένας οργανισμός όπως η σαρδέλα ή ο γάβρος, που έχουν ακριβώς τα αντίθετα χαρακτηριστικά, δηλαδή μικρό μέγεθος, γρήγορη αύξηση και μικρή διάρκεια ζωής. Αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε. Τα ψάρια που θα γίνουν μεγάλα, όπως τα έχουμε στο μυαλό μας, είναι πιο εύκολο για τα αποθέματά τους να υπεραλήφθουν ή και να μην επανακάμψουν τις υπεραλήφσεις.
0: Πλήττονται όμως, κύριε Τσίκληρα, και από τα αλευτικά εργαλεία.
1: Ναι, βεβαίως. Βεβαίως πλήττονται.
0: Να το επισημαίνουμε αυτό.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Πρώτα από τα αλευτικά εργαλεία πλήττονται παρά από οτιδήποτε άλλο. Οι κλιματικές και υπερβαλλοντικές αλλαγές χρησιμοποιούνται ως άλοθη και από εμάς καμιά φορά τους επιστήμονες για να καλύψουμε την υπεραλήφθηση κάποιων ειδών. Αυτό είναι αλήθεια. Έχω συγκεκριμένα παραδείγματα, όχι από την Ελλάδα, αλλά έχω συγκεκριμένα παραδείγματα που χρησιμοποιούν το κλίμα για να καλύψουν την υπεραλήφθηση.
0: Τι εννοούμε όταν λέμε ελαστικότητα των ψαριών?
1: Η ελαστικότητα αναφέρεται στην ικανότητα ενός είδους να επιστρέψει στην κατάσταση ισορροπίας του μετά από κάποιο γεγονός που θα το μετακινήσει από την κατάσταση ισορροπίας. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι η συναγρίδα έχει μία βιομάζα στη θάλασσα 3.000 τόνων και γίνει μία μαζική εξαλείευση των 2.000 τόνων και μείνει ένας, για να επιστρέψει η συναγρίδα στην πρώτερη κατάσταση, δηλαδή στην ισορροπία της, θα περάσουν πάρα πολλά χρόνια, επειδή ακριβώς έχει χαμηλή ελαστικότητα. Αν το ίδιο συνέβαινε στο γάβρο, αυτή η επαναφορά στην αρχική κατάσταση ισορροπίας θα ήταν πολύ πιο σύντομη, γιατί ο γάβρος έχει τα άλλα χαρακτηριστικά που σας είπα. Οι πληθυσμοί, δηλαδή οι γενναίες, εναλλάσσονται πολύ πιο γρήγορα σε ένα είδος με γρήγορη ελαστικότητα όπως είναι ο γάβρος, παρά σε ένα είδος με αργή ελαστικότητα όπως είναι η συναγρίδα ή ο ροφός. Το resilience είναι στα αγγλικά ο όρος της ελαστικότητας και χρησιμοποιείται ευρέως τα τελευταία χρόνια στην επιστήμη για να περιγράψει την επίδραση της αλίας στους οργανισμούς και στο οικοσύστημα.
0: Με δύο λόγια, η ελαστικότητα είναι?
1: Είναι η ικανότητα του οργανισμού να επανέλθει στην αρχική του κατάσταση από την κατάσταση της υπεραλήφσης.
0: Η οποία γίνεται?
1: Ορίστε.
0: Η οποία, λέω, γίνεται, η επαναφορά αυτή?
1: Η οποία γίνεται σε χρονικό διάστημα που θα εξαρτηθεί από τα βιολογικά χαρακτηριστικά του είδους. Θα γίνει μόνη της, δηλαδή δεν είναι κάτι που στο οποίο μπορεί να επηρεαστεί από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Έχει βρεθεί ότι για το γάβρο αυτό μπορεί να πάρει γύρω στα 1 με 4 χρόνια και για τα μεγαλόσωμα είδη όπως ο ροφός 10 με 15. Για να επανέλθει δηλαδή στην αρχική του κατάσταση μετά από ένα σοκ, ας πούμε, υπεραλίευσης, πληθυσμιακό σοκ. Και γι' αυτό το λόγο λέμε ότι οι προστατευόμενες περιοχές θα ευνοήσουν αυτά τα είδη, γιατί θα αφήσουν ανενόχλητο τον πληθυσμό να μπορέσει να διπλασιαστεί και να επανέλθει στην αρχική του κατάσταση.
0: Δηλαδή μιλάμε για περιοχές τις οποίες δεν θα ενοχλούμε τα ψάρια, έτσι ώστε να αναπαράγονται και να μεγαλώνουν.
1: Ναι, ναι.
0: Με πιο εύκολο τρόπο, ναι.
1: Μεγάλες όμως, όχι. Γιατί σε δεδομένες περιοχές υπάρχουν και τώρα σιλικές θάλασσες.
0: Υπάρχουν, ναι. Σε διάφορες περιοχές οι οποίες θα είναι γνωστές τους ψαράδες.
1: Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Και πρέπει να, από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Από τη σύμφωνη γνώμη των ψαράδων, να κλείσει μία από τις περιοχές που ψαρεύουν. Το σενάριο το παγκόσμιο λέει για 20% κλείσιμο των υπάρχοντων αλληλευτικών πεδίων μέχρι το 2020. Δηλαδή να κλείσει το 20% των ελληνικών αλληλευτικών πεδίων μέσα στα επόμενα 10 χρόνια. Δεν είναι εφικτό αυτό το σενάριο. Παγκοσμίως είναι στην Ελλάδα, δεν νομίζω ότι είναι. Με τη σύμφωνη γνώμη των ψαράδων και των τοπικών κοινωνιών γενικότερα, έτσι ώστε μετά τα επόμενα χρόνια τα παιδιά τους, αν γίνουν και αυτοί ψαράδες, να μπορούν να έχουν περισσότερα ψάρια να ψαρεύουν από ό,τι έχουν οι γονείς τους σήμερα.
0: Θα υπακούσουν, λέτε, οι ψαράδες ένα τέτοιο γεγονός, οι αλλοίς.
1: Οι αλλοίς, οι οποίοι είναι παραδοσιακοί αλλοίς, μη σας πω ότι το θέλουν κιόλας. Οι αλλοίς που είναι επιχειρηματίες, όχι.
0: Μου φαίνεται λίγο δύσκολο να υπάρξει συμμόρφωση σε ένα τέτοιο μέτρο. Όταν ο άλλος καλείται να ψαρέψει για να ζήσει.
1: Έχουν πληγεί τόσο τα εισοδήματά τους από την απουσία πλέον
0: περιοχών
1: των ψαράδων, που σε πολλές περιπτώσεις το ζητάνε και οι ίδιοι.
0: Το θέλουν και οι ίδιοι, κύριε Τσίκλυρα.
1: Σε πολλές περιπτώσεις, ναι. Ναι, ναι.
0: Αυτό είναι και το φαινόμενο της ελαστικότητας των ψαριών, προκειμένου να επανέλθουν στην ισορροπία τους, όπως είπατε και εσείς. Με δύο κουβέντες να συνοψίσουμε, κύριε Τσίκλυρα.
1: Να συνοψίσουμε.
0: Για την χώρα μας, ειδικά για την Ελλάδα, όσον αφορά τα αλλιευτικά σκάφη και τη χρήση αλλιευτικών εργαλείων, αλλά και σε παγκόσμια κλίμακα που αναφερθήκαμε στην σημερινή μας εκπομπή.
1: Να συνοψίσουμε για τις ελληνικές θάλασσες λέγοντας ότι υπάρχει μεγάλος αλλιευτικός στόλος που ψαρεύει με πολλές και διαφορετικές μεθόδους και συλλαμβάνει πολλά είδη, ότι η κατάσταση των ελληνικών αποθεμάτων, μάλλον των αποθεμάτων των ελληνικών θαλασσών, είναι σε σχετικά καλύτερη κατάσταση από ότι των παγκοσμίων, ότι τα παράκτια αλλιευτικά, τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται από τους παράκτιους αλλιείς, ναι μεν πιάνουν περισσότερα είδη, εντούτοις είναι πιο φιλικά προς το περιβάλλον σε σχέση κυρίως με την τράτα βυθού, η οποία είπαμε ότι προκαλεί κάποιες ζημιές και στο περιβάλλον και στους οργανισμούς. Παγκοσμίως να πούμε ότι υπάρχουν αυτές οι δύο μεγάλες κατηγορίες της μεγάλης κλίμακας και της μικρής κλίμακας αλλοιείας, που η μεγάλη κλίμακα δεν έχει καμία σχέση με τα ελληνικά σκάφη. Μιλάμε για πολύ μεγάλα σκάφη σαν πλωτά εργοστάσια που μπορούν να ψαρεύουν αδιάκοπα στη θάλασσα. Και φυσικά ότι το κόστος συντήρησης αυτών των αλλιευτικών στόλων είναι πάρα πολύ μεγάλο, πάρα πολύ υψηλό, και ότι οι διαχειριστικές προσπάθειες κατευθύνονται τα τελευταία χρόνια προς τον περιορισμό αυτού του κόστου συντήρησης, δηλαδή των επιδοτήσεων για την αλλοεία, προς το κλείσιμο κάποιων περιοχών και προς τη μείωση γενικότερα του παγκόσμιου αλλιευτικού του στόλου παντού, για να μπορέσει κάπως να βοηθήσει τέλος πάντων η παγκόσμια αλλιευτική διαχείριση στην επανάκαμψη των αποθεμάτων και στην ανανέωση των ατόμων μέσα στο απόθεμα.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Τσίκλυρα. Να ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να ευχηθείτε καλές διακοπές τώρα προς το παρόν. Ξεκινάει η περίοδος διακοπών. Το ίδιο εύχομαι και σε εσάς.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σας.
0: Και αρχέτος αν των νυχθείων της θαλάσσης, μια εκπομπή για την αλλοιεία και τους αλλοιείς από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Χαίρετε!
2: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνι για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
3: Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά.
2: της Πινελόπης Μωραΐτου. Στο τρίτο κατηχητικό βιβλίο της σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη», ο ήρωας της σειράς Όμηρος περιηγείται στις τελευταίες ένδοξες σελίδες του έθνους μας. Από τις ημέρες που προετοίμασαν την εθνική παλιγενεσία του 21, τα πρώτα χρόνια του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους, τη Μικρασιατική εκστρατεία και το έπος του 1940. Ένα παιδικό βιβλίο που βοηθάει τους μικρούς μας φίλους να γνωρίσουν τα κύρια γεγονότα που διαμόρφωσαν την ιστορία της πατρίδας μας. Η εικονογράφηση είναι της Πέγκη Φούρκα. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της συνδοικογυναικής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά συνδοικογυναικής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλεις, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
7: Η ώρα είναι 4.

Τίτλοι ειδήσεων στις 4 με τη Σμαραγδή Καραγιοργά. Με την Υπουργό Παιδείας κυρία Ζαχαράκη συναντήθηκε ο νεοεκλεγής Αρχιεπίσκοπος Καναδά κύριος Απόστολος στήριξη της ελληνόγλωσσης παιδείας στον Καναδά από το Υπουργείο Παιδείας της χώρας μας. Σε νησιά του Κεντρικού και Ανατολικού Αιγαίου, καθώς και στην Κρήτη, θα βρίσκεται σήμερα και αύριο ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης Νίκος Δένδιας. Σε πλήρη εφαρμογή ο νόμος για τις συναλλαγές με το δημόσιο τέλος σε 25 δικαιολογητικά. Ξεκίνησε η τριμερή συνάντηση για το Κυπριακό μεταξύ του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ κυρίου Γκοτέρες, του Πρόεδρου της Κύπρου κυρίου Χριστοδουλίδη και του Τουρκοκύπριου κυρίου Ερχιουρμάν. Θα εμποδίσουμε τους διακινητές να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους, διαμηνύει από το Αγαθονήσι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ολόκληρο προστάσιο βρέθηκε έπειτα από καταγγελία για παράνομο εκτροφείο ζώων στην Ιόνη. Η Νόη προφυλακίστηκε ο Αιγύπτιος που σχεδίαζε επίθεση με χειροβομβίδα στον σπίτι του πρώην εισαγγελέα, του Γενικού Εισαγγελέα του κυρίου Ντογιάκου. Έχουμε φωτιά στο Ρέθυμνο σε εξέλιξη. Ο καιρός γενικά έθριος. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 6.

Αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα την ίδια ημέρα και ώρα, στη σειρά «Η Μουσική των Αγγέλων», ακούτε την εκπομπή «Άσμα Κενών» με τον Πέτρο Παπαεμμανουήλ. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-7298-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Μία εκπομπή στην οποία θα μοιραζόμαστε ακούσματα από την υμνολογία της Εκκλησίας μας με αναφορές σε διάφορα γεγονότα που προβάλλει η Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία στον ετήσιο εορτολογικό κύκλο της. Η Βυζαντινή υμνογραφία, πέρα από την όποια αξία της, είναι κυρίως τέχνη λειτουργική, η οποία εκφράζεται πάντοτε με το λόγο και το μέλος, δηλαδή την ποίηση και τη μουσική, τη Βυζαντινή μουσική. Ίσως σε κανένα άλλο είδος ποίησης δεν έχουμε τόσο στενό σύνδεσμο μεταξύ λόγου και μέλους. Θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς πως η υμνογραφία δεν μπορεί να δείξει το βαθύτερο κάλος και το περιεχόμενό της δίχως τη μουσική. Μία μουσική που αποτελεί κληροδότημα της αρχαίας ελληνικής. Η Βυζαντινή μουσική, όντας πνευματικός καρπός του συνεχιζόμενου αδιάλειπτα ελληνικού πολιτισμού και κατά τη χιλιόχρονη ακμή του Βυζαντίου, διασώζει μέσα στη δημιουργική και την ακουστική παράδοση τα περισσότερα στοιχεία γνησιότητας και αυθεντικότητας. Μέσα της βρίσκουμε από απόψεως μουσικής την ελληνική και εθνική μας ταυτότητα. Είναι κατά την άποψη του Παπαδιαμάντη τόσο ελληνική όσο πρέπει να είναι. Θα ξεκινήσουμε τα ακούσματά μας με ένα στίχο από τα Μέγιστα Ανοιξαντάρια, το «Ψαλό το Θεό μου» σε μέλος του Μανουήλ του Χρυσάφου και σε σύντμηση του Χουρμουζίου του Χαρτοφύλακος. Ψάλλει ο Αρχιμανδρίτης πατήρ Παύλος Ιωσιφίδης από την συνοδεία της αδελφότητος

Από τον Αρχιμανδρίτη πατέρα Παύλο Ιωσιφίδη ακούσαμε στίχο από τα Μέγιστα Νιξαντάρια, ψαλό το Θεό μου, του Μανουήλ του Χρυσάφου του Παλαιού. Στη συνέχεια θα ακούσουμε εκλογή στίχων από τον Πολυέλαιο Λόγων Αγαθών του Γεωργίου Ρησίου, σε ήχο τέταρτο Άγια. Ψάλι, η χοροδία του Άρχοντος Πρωτοψάλτου Θρασίβουλου Στανίτσα.

Από την χοροδία του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Στρασίβουλου στα Νίτσα ακούσαμε εκλογή στίχων από τον Πολυέλο Λόγων Αγαθών και σε μέλος Γεωργίου του Ρησίου, μια συναυλία που δόθηκε στις Βρυξέλλες το 1977. Στη συνέχεια θα ακούσουμε το Μεγαλινάριο από τον Μεγάλο Παρακλητικό Κανόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου «Άλαλα τα χείλη των ασεβών» σε μέλος Αργό. Ψάλλει ο ιερομόναχος πατήρ Παντελεήμων Κάρτσονας.

Ακούσαμε από τον πατέρα Παντελεήμονα Κάρτσονα το άλαλα τα χείλη των ασεβών. Στη συνέχεια, από τον τέος άρχοντα δομέστικο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας κύριο Δημοσθένη Παϊκόπουλο, θα ακούσουμε το δοξαστικό των ένων της Κυριακής των Αγίων Πατέρων σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου.

Ακούσαμε από τον τέως άρχοντα δομέστικο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Δημοσθένη Παϊκόπουλο, το δοξαστικό της Κυριακής των Πατέρων, σε ήχο Πλάγιο του Τετάρτου. Στη συνέχεια θα ακούσουμε το Τρισάγιο του Αποστόλου και το Δύναμις, σε ήχο πρώτο δίφωνο, από τον άρχοντα μουσικοδιδάσκαλο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, κύριο Πασχάλη Μάνο.

Από τον άρχοντα μουσικοδιδάσκαλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου κύριο Πασχάλη Μάνο, ακούσαμε το Τρισάγιο του Αποστόλου και το Δύναμις σε ήχο πρώτο δίφωνο. Στη συνέχεια θα ακούσουμε τις τρεις τάσεις των τυπικών της Θείας Λειτουργίας κατά το αγιορείτικο παραδοσιακό ύφος από τον ιερομόναχο Αρχιμανδρίτη, πατέρα Παύλο Ιωσιφίδη.

Από τον Αρχιμανδρίτη πατέρα Παύλο Ιωσιφίδη ακούσαμε τις στάσεις των τυπικών της Θείας Λειτουργίας κατά το αγιορείτικο παραδοσιακό ύφος. Στη συνέχεια και τελειώνοντας την εκπομπή θα ακούσουμε έναν καλοφωνικό ιρμό σε μελοποίηση του Πέτρου του Μπερεκέτη. «Χαίρε πύλη Κυρίου, ήχος πλάγιος του πρώτου». Ψάλι, ο άρχον πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινούπολεως και πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού της του Θεού Σοφίας Θεσσαλονίκης, κύριος Χαρίλαος Θαλιαδόρος.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Το Ψαλτήριον, σε μεσαίο σχήμα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μία νέα και επιμελημένη έκδοση του Ψαλτηρίου σε εύχριστο μεσαίο σχήμα κατά την μετάφραση των Εβδομήκοντα, των αστήρευτης πνευματικότητας 150 ψαλμών του Δαβίδ και των 9 οδών. Το Ψαλτήριον, σε μεσαίο σχήμα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr κάθετος θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι

Τα άστρα με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Τον ήχο επιμελείται η Αποστολία Φονταρά και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι 210-72-98-222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, πάμε λοιπόν να επισκεφθούμε σήμερα τον ουρανό και τα άστρα. Και όταν λέμε άστρα εμείς τα θεωρούμε όλα αστέρια, αλλά να δούμε είναι ακριβώς έτσι? Γιατί παραδείγματος χάρη το φεγγάρι το βλέπουμε και την Αφροδίτη τη βλέπουμε και τον Άρη τον βλέπουμε, όμως δεν είναι αστέρια. Κοντά μας είναι για να μας μιλήσει για αυτά και να μάθουμε όλοι μας ο πλέον επαείων, ο καθηγητής μας ο κύριος Ξενοφών Μουσάς, αστρονόμος, καθηγητής φυσικής διαστήματος στον τομέα της αστροφυσικής, αστρονομίας και μηχανικής του τμήματος φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε καθηγητά, κύριε Μουσά, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Χαίρετε, χαίρομαι πάλι και πάρα πολύ που είμαστε μαζί με το εκλεκτό ακροατήριο του σταθμού σας. Και το δικό σας.
0: Λοιπόν, η ερώτηση, ακούσατε την εισαγωγή μου. Τι ακριβώς είναι ένα άστρο?
1: Είναι τεράστιες ποσότητες μάζας που αποτελούνται κυρίως από υδρογόνο, θα λέγαμε, που με τον καιρό έχουν ξεκινήσει και παράγουν από μόνα τους ενέργεια, από μόνα τους φως.
0: Πώς από μόνα τους, κύριε καθηγητά?
1: Πώς γίνεται αυτό?
0: Ναι, πώς από μόνα τους? Δεν υπάρχει κάτι, κάποια δύναμη, κάτι?
1: Βεβαίως την ισχύ τους, την ενέργεια δηλαδή που βγάζουν κάθε δευτερόλεπτο, την παίρνουν από θερμοπυρηνικές αντιδράσεις, έτσι τις ονομάζουμε, δηλαδή πυρηνικές αντιδράσεις που παράγουν ενέργεια. Τι είναι αυτές οι αντιδράσεις? Όταν σε έναν χώρο μαζευτούν πάρα πολλά πρωτόνια, υδρογόνα επίσης μπορούμε να τα πούμε, σε πολύ πολύ μεγάλη πίεση αρχίζει και μεγαλώνει η θερμοκρασία, η πυκνότητα συγχρόνως, και έτσι οδηγούμαστε σε μια κατάσταση που γεννιέται ένα άστρο, ένα αντικείμενο δηλαδή που παράγει ενέργεια από μόνο του.
0: Και το διάστημα πώς γεννάει είναι συνέχεια αστέρια, έτσι δεν είναι κύριε καθηγητά?
1: Έτσι είναι πράγματι. Βεβαίως τα αστέρια ζουν και στο τέλος πεθαίνουν, όπως λέμε, όχι με την έννοια των βίων όντων, των ανθρώπων ή όπως ένα πουλάκι ή ένα σκυλάκι επίσης γεννιέται, ζει και πεθαίνει, αλλά με την έννοια ότι πάβει να υπάρχει ως άστρο, έτσι όπως το καταλαβαίνουμε, και γίνεται κάτι άλλο. Αλλά ας ξεκινήσουμε να δούμε από πώς δημιουργείται.
0: Ωραία, ναι.
1: Στο σύμπαν, μετά τη μεγάλη έκρηξη για την οποία μιλήσαμε ήδη, από την οποία δημιουργήθηκε αρχικά πάρα πολύ υδρογόνο και λίγο από το χημικό στοιχείο που ονομάζουμε ήλιο. Γέμισε λοιπόν όλο

0: μελλοντικού άστρου. Συνεχώς εξακολούθησε αυτό να τραβάει καινούρια υδρογόνα και όταν λόγω της συγκέντρωσης τεράστιας ποσότητας η πίεση, η πυκνότητα και η θερμοκρασία ξεπέρασαν ένα όριο, τότε έγιναν άστρα. Τότε ξεκινάει το καθένα από αυτά να είναι ένα άστρο, δηλαδή να παράγει ενέργεια από μόνο του με τις θερμοπυρηνικές αντιδράσεις.
1: Και στην καθομιλουμένη να πούμε, άστρο είναι ο ήλιος. Ο ήλιος μας, έτσι.
0: Ο ήλιος μας βεβαίως είναι ένα άστρο πολύ κοινό. Οι αστρονόμοι τον έχουν κατατάξει τους νάνους αστέρες, γιατί πράγματι δεν είναι πολύ μεγάλος. Υπάρχουν άστρα που έχουν μάζα 100 φορές περισσότερη, 1000 φορές περισσότερη, και άλλα μικρούλια που έχουν σαν και το μισό ήλιο μας ή και λίγο λιγότερο, ίσως μέχρι το 1/3. Κάθε άστρο έχει διαφορετική εξέλιξη με τον χρόνο. Δηλαδή, την ποσότητα της ύλης του υδρογόνου που έχει μαζέψει τη στιγμή που γεννήθηκε, την καταναλώνει, την μετατρέπει σε πιο βαριά χημικά στοιχεία από το υδρογόνο, το οποίο υδρογόνο είναι το πιο απλό χημικό στοιχείο, ένα πρωτόνιο είναι με ένα ηλεκτρόνιο γύρω του, φτιάχνει πιο βαριά όπως το ήλιο, το οποίο είναι είτε δύο πρωτόνια και δύο νετρόνια, είτε δύο πρωτόνια και ένα νετρόνιο, και αργότερα καθώς καταναλώνει το υδρογόνο του το αστέρι, θα δημιουργήσει πολλά ήλια, άτομα ηλίου, του χημικού στοιχείου που ονομάσαμε ήλιο εδώ και 100 χρόνια και κάτι, και όταν κάψει, όπως λέμε, όλο το υδρογόνο, τότε θα αρχίσει να καταναλώνει, να καίει, λέμε συνήθως, το ήλιο και θα παράγει άνθρακα και μετά με τη σειρά του πιο βαριά χημικά στοιχεία. Αυτή περίπου είναι η διαργασία, πιο σωστά να το πούμε, με την οποία παράγεται ενέργεια στα αστέρια αφενός και αφετέρου τα αστέρια εξελίσσονται, αλλάζουν με τον καιρό.
1: Δηλαδή,
0: κάθε άστρο περνάει από διάφορες φάσεις καίγοντας αρχικά το υδρογόνο του. Όταν τελειώσει το υδρογόνο, θα κάψει το ήλιο. Εδώ να κάνουμε μια παρένθεση και να πούμε ότι όταν στην αστροφυσική λέμε έκαψε, δεν εννοούμε όπως καίγεται μια η φλόγα, ας πούμε, του κεριού ή ένα κάρβουνο ή ένα ξύλο στο τζάκι, αλλά αντί να έχουμε το υδρογόνο να ενώνεται με οξυγόνο που αυτό θα ήταν κάψη πραγματικά, έχουμε τα υδρογόνα, όπως είπαμε, που ενώνονται ανά τέσσερα και φτιάχνουν ένα ήλιο. Όταν τώρα ένα αστέρι ξοδέψει όλο το υδρογόνο που έχει, ένα μεγάλο ποσοστό της ύλης του υδρογόνου που έχει, τότε είναι πιθανό, ανάλογα με την αρχική μάζα που έχει, αν αυτή είναι αρκετή, να αρχίσει να καίει το ήλιο που έχει.

0: ο ήλιος ας πούμε, θα αρχίσει μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα να παράγει από τα ήλια που θα έχει φτιάξει άνθρακα.
1: Μιλάμε για μεγάλες ποσότητες, κύριε καθηγητά, έτσι, και για πολλά μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Βέβαια, μιλάμε για την περίπτωση του ήλιου, δισεκατομμύρια έτη. Mm. Αν όμως είχαμε ένα άστρο που ήταν 100 φορές σαν τον ήλιο ή 200 φορές τη μάζα του ήλιου, τότε αυτό θα ξόδευε το υδρογόνο που έχει πολύ πολύ πολύ ταχύτερα από ότι ο ήλιος μας. Γιατί όσο πιο μεγάλο είναι ένα άστρο, όσο πιο παχουλό να το πούμε έτσι, τόσο πιο γρήγορα καίει αυτά που έχει, τα καύσιμά του. Ωστόσο, όσο πιο μεγάλο είναι, τόσο πιο βαριά χημικά στοιχεία θα μπορέσει να φτιάξει. Και ένα άστρο ζει ανάλογα με τη μάζα του, αν είναι μικρό, πολλά δισεκατομμύρια έτη. Αν είναι πολύ βαρύ, πολύ μεγάλη μάζα, και σωστά να λένε, για να είμαστε πιο ακριβείς σε σχέση με τη φυσική, αυτό το μεγάλη μάζα άστρο θα ξοδέψει τα υλικά που έχει, τα καύσιμα του, πιο γρήγορα. Ακριβώς όπως ας πούμε ένα βαρύ φορτηγό και παραπάνω βενζίνη ή πετρέλαιο από ότι ένα μικρό σκουτεράκι ή ένα μεσαίο αυτοκίνητο. Και ένα μεγάλης μάζας άστρο θα ζήσει λιγότερο από ότι ο ήλιος μας, ας πούμε. Μάλιστα, ο χρόνος ζωής μειώνεται περίπου εξαιτικά με την μάζα του άστρου. Δηλαδή με μια μεγάλη δύναμη που συνδέει τον χρόνο με την μάζα, αντιστρόφως μάλιστα. Είναι δηλαδή ο κανόνας του αυτού που τρώει γρήγορα ότι θα τελειώσει πιο γρήγορα το φαγητό, να το πούμε έτσι. Mm.
1: Ο ήλιος μας, μιας και μας ενδιαφέρει άμεσα, πόσο χρονών είναι?
0: Ο ήλιος μας γεννήθηκε, όπως μας λένε τα γεωλογικά στοιχεία του ήλιου, πριν από 4,64 δισεκατομμύρια έτη. Και θα καίει υδρογόνο για άλλο τόσο περίπου. Μάλιστα να πω ότι ένας πρωτοετής φοιτητής της φυσικής, ας πούμε, ή ένας μαθητής τρίτης λυκείου, που παλιότερα αυτά που σας περιγράφω υπήρχαν στο βιβλίο της Γενικής Φυσικής της τρίτης λυκείου, μπορεί να υπολογίσει λοιπόν ένα άτομο, αν διδαχθεί δύο πολύ απλά πράγματα, πόσο μπορεί να υπολογίσει πόσα χρόνια θα ζήσει ένα αστέρι. Ο ήλιος, για παράδειγμα.
1: Ο οποίος...
0: Και βρίσκουμε ότι θα καίει υδρογόνο άλλο τόσο όσο είναι η σημερινή του ηλικία περίπου. Και μετά θα αρχίσει να καίει ήλιο, που θα παράγει πλέον, όπως είπαμε, άνθρακα. Και ίσως στάσει και σε ένα στάδιο που να αρχίσει να καίει τον άνθρακα προς άζωτο και οξυγόνο. Για ένα μεγαλύτερο άστρο αυτό είναι βέβαιο, ότι δηλαδή θα αρχίσει να καίει και τον άνθρακα και άζωτο και οξυγόνο και να φτιάχνει πιο βαριά στοιχεία, και στο τέλος όταν πια θα εξαντληθεί το υλικό αυτό, όταν θα εξαντληθεί η δυνατότητα να παράγει ενέργεια με αυτόν τον τρόπο θα καταρρεύσει απότομα. Δηλαδή τώρα τα αστέρια, αυτά που βλέπουμε στον ουρανό, φουσκώνουν από μέσα τους, ας το πούμε έτσι, επειδή τα σπρώχνει το φως που βγάζουν στον πυρήνα τους. Αν σταματήσει η παραγωγή ενέργειας στο εσωτερικό, τότε δεν θα σπρώχνει η ακτινοβολία τη μάζα του αστεριού προς τα έξω, δεν θα το κρατάει δηλαδή έτσι σαν ένα μεγάλο μπαλόνι, αλλά θα καταρρεύσει και μάλιστα απότομα, πάρα πολύ γρήγορα. Καθώς θα καταρρεύσει πάρα πολύ γρήγορα, θα γίνει μια απίστευτη έκρηξη. Θα δημιουργηθεί ένα φωτεινό, πολύ φωτεινό σημείο στον ουρανό, ένας υπερκενοφανής, και στη συνέχεια αυτό το αντικείμενο θα γίνει στο εσωτερικό του είτε ένας λευκός νάνος, αν είναι σαν τον ήλιο μας, είτε ένας πάλσαρ και αστέρας νετρονίων, αν είναι 3 φορές και κάτι μεγαλύτερος από τον ήλιο, ή αν είναι 3-4 φορές πιο πολύ, δηλαδή να φτάσουμε στις 6, ξέρω εγώ, παραπάνω, 10, 50, τότε θα δημιουργηθεί μια μαύρη τρύπα.
1: Άρα αυτή όλα είναι... αυτά που μας λέτε τα έχουμε παρατηρήσει, έτσι.
0: Βεβαίως. Αυτά τα βγάλαμε με παρατηρήσεις οι οποίες έγιναν με μεγάλη προσοχή και με πολύ προσεκτική επίσης ταξινόμηση και μελέτη όλων αυτών που μελετήθηκαν από πάρα πολλούς εξειδικευμένους ανθρώπους, και μπορώ να σας πω μερικές έτσι ενδιαφέρουσες ιστορίες γύρω από αυτό.
1: Θα θέλαμε να ακούσουμε μία.
0: Ξεκινήσαμε εμείς οι άνθρωποι να παίρνουμε φάσματα του ήλιου με κάποιες λεπτομέρειες από την εποχή του Νεύτωνα. Λίγο μετά, το 1800 κάτι, το 1820 μάλιστα ειδικότερα, ένας Γερμανός που δούλευε σε μια εταιρεία που κάνει γυαλιά, έξυπνος άνθρωπος προφανώς, έκανε μια πολύ προσεκτική ανάλυση του φωτός που έρχεται από τον ήλιο. Δηλαδή με ένα τηλεσκόπιο μάζεψε το φως του ήλιου, με ένα μικρό τηλεσκόπιο. Εδώ πρέπει να τονίσουμε, κανείς, καμιά από μας δεν θα δει τον ήλιο ούτε με τα μάτια του, με τα μάτια της, ούτε με μαύρα γυαλιά, ούτε με γυαλί σαν και αυτό που έχουν οι ηλεκτροσυγκολητές, παρά μόνον με την βοήθεια ενός εξειδικευμένου αστρονόμου, να πούμε, που μπορεί με ένα φίλτρο που θα αγοράσει από ένα ειδικό μαγαζί που πουλάει αστρονομικά πράγματα, ένα φίλτρο που κάνει μόλις 3-5 ευρώ δηλαδή, αλλά να ξέρει να το χρησιμοποιήσει, τότε θα μπορέσουμε να δούμε με αυτόν τον φίλο μας τον ήλιο. Κλείνω την παρένθεση. Αλλιώς δεν κοιτάμε ποτέ τον ήλιο με τίποτε. Θα τυφλωθούμε. Ειδικά αν χρησιμοποιήσουμε κιάλια ή τηλεσκόπια να τον δούμε, είναι το πιο επικίνδυνο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε. Ακόμα και στη διάρκεια εκλήψεων, προσέξτε. Ξαναγυρίζω όμως στον Φραουνχόφερ, όπως είναι το όνομά του. Ο Γερμανός αυτός οπτικό, να το πούμε, βεβαίως εξελίχθηκε σε αστρονόμο στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας ένα εξαιρετικό τηλεσκόπιο, σαν και αυτό μάλιστα το ιστορικό τηλεσκόπιο που υπάρχει στο Εθνικό Αστεροσκοπείο στον Λόφο των Νυμφών, όπου υπάρχει ένα εξαιρετικό μουσείο της αστρονομίας και της γεωφυσικής, μπορούμε να δούμε πάνω στην κορυφή εκεί κάτω από τον όμορφο θόλο που έχει το ίδιο τηλεσκόπιο με αυτό που ο Φραουνχόφερ κοίταξε τον ήλιο και έβγαλε τα πρώτα λεπτομερή φάσματα του ήλιου. Σε αυτά τα φάσματα που έχουν όλα τα χρώματα της ήρυδας, διαπίστωσε ότι υπήρχε κάτι μαύρες γραμμούλες. Απόρρισε, αλλά σύντομα μπήκαν μέσα οι χημικοί. Έχουμε λοιπόν τον Μπούνσεν, που είναι ένας καθηγητής χημίας στη Γερμανία, στο Πανεπιστήμιο του Μέλλον Αγρονού, και παίρνει φάσματα σαν και αυτά που πήρε προηγουμένως, είπαμε, ο Φραουνχόφερ, και αναλύοντας τα μπορεί και κάνει χημική ανάλυση από μακριά. Δηλαδή έκανε ένα πολύ ωραίο και απλό ωστόσο πείραμα με έναν φοιτητή του. Έβαλε τον φοιτητή να ανάψει μια μικρή φλόγα μακριά από το πανεπιστήμιο, μέσα στο δάσος εκεί κοντά στο πανεπιστήμιο, και ο ίδιος παρατήρησε με ένα τηλεσκόπιο το φως που έβγαζε αυτή η μικρή φωτίτσα, ας πούμε ήταν ένα κερί. Στο κερί αυτό τώρα έριχνε ο φοιτητής διάφορα άλατα, αλάτι ας πούμε, σαν και αυτό που βάζουμε στο φαγητό. Θα έχετε προσέξει, άμα ψήνετε καμιά φορά ένα κομμάτι κρέας ή το αρνί το Πάσχα, πως αν πέσει αλάτι από αυτό που βάζουμε στο κρέας στη φωτιά, βγάζει μια κίτρινη φλόγα. Αυτή η κίτρινη φλόγα είναι χαρακτηριστική του νατρίου. Έτσι λοιπόν ο Φραουνχόφερ και ο Μπούνσεν, έτσι λέγανε το αμφιτητή του, έκαναν τις πρώτες χημικές αναλύσεις από μακριά, από χιλιόμετρα. Τις ίδιες τις επεξέτειναν στον ήλιο και στα αστέρια. Στο μεταξύ είχαν περάσει και μια 40 χρόνια που είχε πάρει τα πρώτα φάσματα ο Φραουνχόφερ και άλλοι τώρα. Και ο Πιάτσι, ο οποίος ήταν ένας Ιταλός καλόγερος αστρονόμος, Ιουσουίτης για την ακρίβεια, είχε μαζέψει στο μεταξύ μερικές εκατοντάδες και τελικά χιλιάδες, πολλές χιλιάδες, φάσματα από άστρα. Άρχισαν λοιπόν να αναγνωρίζουν τα χημικά στοιχεία στα άστρα και άνοιξε η χημεία του σύμπαντος.
1: Μάλιστα.
0: Τα αλήθεια, μια πάρα πολύ, τι να σας πω, σαγηνευτική θα έλεγα ιστορία, γιατί δείχνει πώς η πρόοδος, έστω και αν πήρε 40-50 χρόνια βέβαια, επέτρεψε στον άνθρωπο, που τι είναι μέσω σύμπαν, ένα μικρό πραγματάκι είμαστε ο καθένας μας, να μπορεί να βγάλει συμπεράσματα για το ποια ύλη είναι αυτή με την οποία είναι φτιαγμένα τα άστρα. Έχουμε φτάσει λοιπόν στο 1860, μέχρι το 1880 όλα αυτά έχουν πια γίνει κτήμα πάρα πολλών αστρονόμων, που η κάθε μια και ο καθένας από τους αστρονόμους αρχίζει τώρα να μελετάει πολύ πολύ προσεκτικότερα όλα αυτά που βγάζει, γιατί είχε καλύτερα τηλεσκόπια και έβγαζε καλύτερες μετρήσεις, καλύτερα φάσματα, όπως το λένε πιο σωστά. Έρχεται τώρα περίπου το 1900 και την πρώτη και δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα, μέχρι το 1920, ο διευθυντής του αστεροσκοπίου του Χάρβαρντ έχει μαζέψει από διαφόρους 200.000 φάσματα από αστά. Απίστευτη ποσότητα, έτσι.
1: Ναι.
0: Μπορούμε να φανταστούμε τη δυσκολία εκείνη την εποχή, και όλα σήμερα βέβαια έχουμε υπολογιστές, έχουμε αυτοματισμούς στα διαστημόπλια και στα τηλεσκόπια φυσικά. Όλα αυτά είναι πολύ πολύ πιο εύκολα από ότι τότε. Ο Πίκερλιν λοιπόν θέλει να αναλύσει τα φάσματα όλων αυτών των άστρων. Εκεί παίρνουν μεταπτυχιακούς φοιτητές, διδακτορικούς. Μέσα σε αυτούς είναι μια νέα κυρία και κυρία Πέιν, Σεσίλια Πέιν, Αμερικανίδα. Πολύ εξύπνη, χωρίς αμφιβολία, με εξαιρετικές γνώσεις μαθηματικών. Έχει διαβάσει στο μεταξύ μια θεωρία που έχει βγάλει ένας επίσης εξαιρετικά έξυπνος νέος Ινδός φυσικός, που επιτρέπει να κατανοεί πολύ καλύτερα τα χημικά στοιχεία και τα ιόντα τους. Δηλαδή το φως που βγάζουν, όχι τα χημικά στοιχεία που έχουν όλα τα ηλεκτρονιά τους, αλλά όταν έχουν χάσει μερικά, γιατί αρχίζουν και δίνουν άλλα πράγματα. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν η Πέιν βρίσκει τα χημικά στοιχεία του ήλιου και άλλων άστρων, τι περιέχει στην ατμόσφαιρα του κάθε αστέρι, και αλλάζει όλη την αστροφυσική. Κανείς δεν την πιστεύει στην αρχή λίγο πολύ, ήταν και γυναίκα, βλέπετε, το 1900, ποιος εμπιστεύεται μία κυρία, όσο έξυπνη κι αν είναι. Εν πάση περιπτώσει, η ουσία είναι ότι τους έπεισε, ευτυχώς, γιατί υπήρχαν άνθρωποι με ανοιχτά μυαλά και ανοιχτά μάτια, και η κυρία αυτή στα αλήθεια βρήκε τα χημικά στοιχεία όλων των άστρων, όσο μελέτησε τέλος πάντων εκείνη την εποχή. Αλλάζει λοιπόν ριζικά η αστροφυσική με αυτό.
1: Αρχές του 20ου αιώνα αυτό, κύριε καθηγητά, έτσι.
0: Μάλιστα. Ναι. Αυτή η Σεσίλια Πέιν έκανε όλη την αλλαγή, όλη την επανάσταση για την ακρίβεια της αστροφυσικής, κατά τη γνώμη μου. Και οι περισσότεροι θα συμφωνήσουν σε αυτό που λέω. Την ίδια εποχή στο μεταξύ, ο Πίκερλιν, που είχε, είπαμε, είναι ο διευθυντής του αστεροσκοπείου του Χάρβαρντ, αυτά τα 200.000 φάσματα άστρων που σας ανέφερα έχει βάλει να τα ταξινομήσουν κάποιες κυρίες, οι οποίες, η Πέιν βέβαια ήταν φυσικός, όπως είπαμε, με εξαιρετική γνώση μαθηματικών. Οι κυρίες που έχει πάρει, γιατί ήθελε για 200.000 αστέρια, θέλεις ένα στρατό ανθρώπους να δουλέψουν. Πήρε λοιπόν κυρίες, γιατί εκείνη την εποχή και σήμερα βεβαίως ασφαλώς κακός, οι γυναίκες πληρώνονται λιγότερο για την ίδια δουλειά ή και καμιά φορά βγάζουν και πολύ παραπάνω δουλειά με τα πολύ λιγότερα χρήματα, εν πάση περιπτώσει. Είχε μερικές δεκάδες κυρίες που τις πήρε ανεκπαίδευτες στην αρχή και δαθμία τις εκπαίδευσε και μετά η μία εκπαίδευε την άλλη.
1: Αλληλοεκπαίδευση, αυτό το αρχαίο ελληνικό σύστημα εκπαίδευσης.
0: Βέβαια και ιδιαίτερως εκείνη την εποχή. Έτσι οι υπολογιστές, έτσι τις ονόμασαν τις κυρίες αυτές, του Πέιν ή του Χάρβερ τέλος πάντων, το σωστά, έκαναν ταξινόμηση όλων των άστων και ονομάσανε κατηγορία Α, Β, Γ, A, B, C για την ακρίβεια κλπ. Αυτά τα κατηγορίες αυτές στο μεταξύ τις μελετούσαν παράλληλα οι αστρονόμοι του Χάρβαρντ και άλλοι φυσικά, διότι αυτή η ταξινόμηση, ο τρόπος ταξινόμησης, τον οποίο τον μαθαίνουμε στους φοιτητές στο πρώτο έτος, ας πούμε, στην Αθήνα τουλάχιστον, έγινε κτήμα όλων των αστρονόμων της Γης. Και αρχίζουν πια να βλέπουν τα φάσματα των άστρων με άλλο τρόπο. Ενώ λοιπόν είχαν στην αρχή ABC μέχρι το S νομίζω ήταν φτάσει, τα συγκέντρωσαν, τα ταξινόμησαν σε λιγότερες κατηγορίες. A, B, F, G, M, κάπως έτσι. Υπάρχουν και κάποιες άλλες, K, M, R, N.
1: Με τη σειρά το πήγαν, έτσι δεν είναι, κύριε καθηγητά?
0: Περίπου.
1: Αυτό καταλαβαίνω, δεν είναι ακριβώς. Ναι.
0: Αλλά στο μεταξύ πέταξαν και μερικά γράμματα ενδιάμεσα, μερικές κατηγορίες.
1: Γιατί αυτό?
0: Διότι αντιλήφθηκαν ότι εμπίπτουν σε άλλες κατηγορίες. Και έτσι έχουμε λιγότερες. Έχοντας τώρα αυτές και κυρίως τις A, B, όπως είπαμε, C, K, F, περίπου αυτές λίγο πολύ, αρχίζουν και βλέπουν και άλλα πράγματα. Πόσα βατ είναι αυτό το αστέρι, πόσα είναι εκείνο, πόσα είναι το άλλο. Δεν τα λέγανε βατ, για την ακρίβεια χρησιμοποιούσαν μία μέθοδο ταξινόμησης που έβγαλε ο ύπαρχος γύρω στο 150 π.Χ. στη Ρόδο. Τα ονομάζουμε μεγέθη των άστρων, θα το έχετε ακούσει, λέμε ας πούμε είναι άστρο πρώτου μεγέθου, είναι το καλύτερο, δηλαδή το πιο φωτεινό.
1: Τι σημαίνει άστρο... αυτό?
0: Ορίστε.
1: Τι σημαίνει αυτό πρώτου μεγέθους και τα λοιπά? Μας είπατε πιο φωτεινό βέβαια, αλλά δεν είναι μόνο αυτό.
0: Πιο φωτεινό μάλιστα, που έχει την πιο μεγάλη ισχύ από αυτά που βλέπουμε στον ουρανό. Και το δεύτερο, τρίτο, λίγο πιο μικρό και πιο μικρό κλπ. Εν πάση περιπτώσει, να μην μπούμε τώρα στα μαθηματικά, η ουσία είναι ότι ταξινόμησαν τα άστρα σε τάξεις λαμπρότητας, τις λέμε.
1: Αλλά παίζει ρόλο και η απόσταση, έτσι δεν είναι, κύριε καθηγητά? Γιατί
0: πάρα πολύ σωστά. Το μεταξύ, άλλοι αστρονόμοι με μεθόδους που πάλι οι αρχαίοι Έλληνες είχαν βγάλει, με τριγωνομετρία, έτσι να το πούμε, και μεθόδους που χρησιμοποιούν σήμερα οι τοπογράφοι, φυσικά και οι αστρονόμοι, αλλά λέω τους τοπογράφους γιατί είναι πιο οικίες αυτές οι μέθοδες, γιατί βλέπουμε καμιά φορά τους τοπογράφους στο δρόμο να μετράνε τις αποστάσεις μέσα στα τετράγωνα της πόλης μας ή ένα οικόπεδο ή όχι. Με παρόμοιο τρόπο μέτρησαν οι αστρονόμοι τις αποστάσεις των άστρων και πάρα πολύ σωστά είπατε ότι πρέπει κανείς να λάβει υπόψη του την απόσταση. Τι έκαναν λοιπόν? Έκαναν αναγωγή της ισχύος κάθε άστρου, το πόσα βατ είναι, να το πούμε έτσι, λαμβάνοντας υπόψη την απόσταση από τη Γη. Τα έκαναν αυτά και έρχονται δύο αστρονόμοι, ένας Αμερικάνος και ένας Δανός, Χέρτσπρουγκ ο Δανός, Ράσελ ο Αμερικάνος, και κατατάσσουν όλα τα άστρα που είχαν τότε στη διάθεσή τους, ο καθένας τους, μιλάμε ας πούμε για μερικές χιλιάδες άστρα, σε ένα διάγραμμα, σε ένα χαρτί θα το έλεγα. Στον ένα άξονα, το οριζόντιο, έβαλαν το χρώμα του άστρου. Αριστερά-αριστερά βάλανε τα μπλε άστρα. Δεξιά-δεξιά τα κόκκινα. Και ενδιάμεσα τα άλλα.
1: Το χρώμα παίζει ρόλο με την απόσταση?
0: Όχι. Παίζει ρόλο με τη θερμοκρασία. Εξαρτάται από τη θερμοκρασία του άστρου. Μπορεί να έχετε προσέξει ότι όταν έχουμε ένα κάρβουνο, όταν είναι πολύ καυτό, το χρώμα του είναι άσπρο. Ενώ όταν αρχίζει και σβήνει, πηγαίνει βαθμία προς το κόκκινο. Μπορείτε να το δείτε την επόμενη φορά που ας πούμε θα ανάψετε για το αρνί του Πάσχα.
1: Το ίδιο δηλαδή συμβαίνει και με τα στέρια, τα λευκά είναι τα...
0: Ακριβώς αυτό. Είχαν μελετήσει λοιπόν και κυρίως θα έλεγα ένας Εγγλέζος ο οποίος έφτιαχνε πιάτα. Αυτός είδε ότι όταν έχεις δε στον κλίβανο ας πούμε μαύρα πιάτα, άσπρα πιάτα, κόκκινα πιάτα, όταν έχουν θερμανθεί πάρα πολύ, ανεξαρτήτως του ποιο χρώμα έχουν, όλα μαζί με την εντύπωση ότι έχουν το ίδιο χρώμα. Δηλαδή, αν τα ζεστάνω πάρα πολύ, θα γίνουν άσπρα. Και αν μπορούσα να τα ζεστάνω πολύ πολύ περισσότερο, θα γίνονται γαλάζια. Αλλά αυτό απαιτεί τρομερές θερμοκρασίες. Ας πούμε 15.000 βαθμούς, 20.000. Όπως καταλαβαίνουμε, θα λιώνανε όλα.
1: Άρα το γαλάζιο είναι το ανώτερο.
0: Για την ακρίβεια, το ανώτερο είναι το υπεριόδες, αλλά δεν το βλέπουν τα μάτια μου. Και πιο ψηλά μετά. Να φτάσουμε προς τα ακτίνες Χ, ας πούμε, και γάφη.
1: Αλλά το υπεριόδες τι χρώμα έχει περίπου, κύριε καθηγητά?
0: Δεν έχει χρώμα, δεν έχει, γιατί χρώμα. Δεν το βλέπουμε.
1: Ναι.
0: Εμείς βλέπουμε μέχρι το γαλάζιο.
1: Γι' αυτό, γι' αυτό και στη, να πάμε και στο θεολογικό κομμάτι, πολλές φορές την ψυχή, την άβρα την απεικονίζουμε γαλάζια. Έχει αυτή την εξήγηση.
0: Ναι, βέβαια,
1: έχει αυτή
0: συμβολικά.
1: Την εξήγηση. Συμβολικά, ναι, ναι, συμβολικά.
0: Ναι. Αλλά πέραν αυτού, αφού τα μάτια μας δεν βλέπουν, δεν μπορούμε να ορίσουμε χρώμα. Φυσικά τα μηχανήματά μας το μετράνε. Αλλά να μην μπούμε σε τέτοιες λεπτομέρειες.
1: Ωραία.
0: Η ουσία είναι ότι κατατάσσουν τα άστρα με βάση το χρώμα τους και με βάση την παρατήρηση που είχε κάνει ο Πιατάς, ο Εγγλέζος που είπαμε, μπορούν να βρουν και τη θερμοκρασία στο τέλος. Βεβαίως μπαίνουν οι φυσικοί, για να πούμε την ακρίβεια, εκείνη την εποχή, και βρίσκουν τη σχέση ανάμεσα στο χρώμα και την πραγματική θερμοκρασία του άστρου ή του κάθε σώματος.
1: Αυτός είναι λοιπόν ο λόγος για τον οποίο βλέπουμε διαφορετικά χρώματα στα αστέρια.
0: Ακριβώς. Τα πολύ πολύ πολύ ζεστά είναι γαλάζια. Αν έχουν γύρω στις 10.000 βαθμούς θερμοκρασία, είναι άσπρα. Τα γαλάζια μπορεί να είναι 30.000, μπορεί να είναι 25, μπορεί να είναι 20, 17, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Όταν πλησιάσουν τις 10, είναι άσπρα. Αν πέσει λίγο παρακάτω, 7.000, πάνε προς το κίτρινο, σαν τον ήλιο μας. Αν πέσουν παρακάτω, φτάσουν 3.000, τότε είναι κοκκινοπά. Σαν τον, ας πούμε, Μπετελγκέζ στον ουρανό, που είναι ένα πολύ πολύ λαμπρό αστέρι. Αυτές τις κατατάξεις τις κάνουν για όσα άστρα μπορούν στις αρχές του 20ου αιώνα. Αυτά παίρνουν ο Χέρσπρουν στη Δανία και ο Ράσελ στην Αμερική γύρω στο 1910 και φτιάχνουν ένα διάγραμμα και διαπιστώνουν ότι σε αυτό το διάγραμμα, που στο έναν άξονα έχει στον κατακόρυφο έχεις την ισχύ του άστρου, πόσα βάτη είναι ή τι μέγεθος αστρονομικό έχει, όπως το λέμε, αλλά για να μην μπερδευόμαστε να το πούμε πόσα βάτη είναι, ώστε να καταλαβαίνουμε αμέσως όλες οι τόνες. Και στο οριζόντιο άξονα βάζουμε το χρώμα του, ή αν προτιμάτε, και εγώ πάντοτε προτιμώ, τη θερμοκρασία. Για την ακρίβεια έβαλαν την υψηλή θερμοκρασία αριστερά και δεξιά τη χαμηλή.
1: Πώς γνωρίζουμε τη θερμοκρασία και τη σύσταση του ενός άστρου, κύριε καθηγητά? Πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι γι' αυτό?
0: Είμαστε απολύτως σίγουροι με απόλυτη βεβαιότητα. Την χημική ανάλυση την κάνουμε όπως έκαναν τη χημική ανάλυση που είπα προηγουμένως, πως έβαλε ο καθηγητής το φοιτητή να βάλει, να ανάψει ας πούμε ένα κερί μέσα στο δάσος και ο ίδιος ήταν μερικά χιλιόμετρα μακριά με ένα τηλεσκόπιο και βρήκε, για την ακρίβεια, με μεγάλη ακρίβεια, γιατί να είμαστε έτσι ακριβείς, ότι τούτη η φωτιά είχε στρόντιο, η διπλανή είχε νάτριο, η άλλη είχε κάλιο.
1: Και πώς σκέφτηκε να ρίξει το αλάτι?
0: Αυτά τα ξέρανε ήδη από εργαστηριακές αναλύσεις που κάνανε μέσα στο πανεπιστήμιο. Και μετά είπανε για να δοκιμάσουμε τι γίνεται από μακριά. Και αυτά μετά τα χρησιμοποίησαν για τάστα. Συγχρόνως, μάλλον λίγο αργότερα, όπως είπαμε το 1900, ήρθε η Σεσίλια Πέιν.
1: Ναι.
0: Και έβαλε τα γυαλιά σε όλους τους υπόλοιπους αστρονόμους και με τις δικές της μεθόδους, ακολουθώντας όμως τον τρόπο του που είχε βγάλει προηγουμένως ο Μπούνσεν, που είπαμε ο φοιτητής, και επίσης ο Φραουνχόφερ, ο Γερμανός που έκανε γυαλιά, και έτσι έχουμε τη χημεία των άστρων.
1: Άρα
0: τώρα, θερμοκρασία.
1: Η ζωή ενός άστρου επομένως είναι προδιαγεγραμμένη, κύριε καθηγητά, και δεν επηρεάζεται από εξωγενείς παράγοντες, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί δεν υπάρχουν στο διάστημα.
0: Απολύτως έτσι είναι, όπως το λέτε. Εξαρτάται δηλαδή από το υλικό, από τη μάζα του. Πόση βενζίνη έχει να κάψει, να το πούμε έτσι.
1: Και, και μιλάμε για μεγάλα μεγέθη, τεράστια και στη σύστασή τους και στην ηλικία τους. Δηλαδή για μας είναι αδιανόητο
0: ακριβώς
1: αυτό.
0: Ναι, έτσι είναι ακριβώς. Είναι αυτό που λέμε αστρονομικά μεγέθη, όπως το είπα.
1: Ναι. Και έχει μπει και στη λαϊκή ρίση αυτό το πράγμα.
0: Ακριβώς γι' αυτό.
1: Ναι, γι' αυτό το λόγο.
0: Ναι.
1: Να σας ξεκουράσουμε λίγο μουσική και συνεχίζουμε.
0: Θέλετε.

0: Το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές. Στην Ετάστρα λοιπόν σήμερα η εκπομπή μας με τον καθηγητή μας, τον κύριο Ξενοφόντα Μουσά. Άστρα λοιπόν και στο σύστημα το δικό μας, για το οποίο θα μιλήσουμε περισσότερο στην αυριανή εκπομπή, άστρο είναι μόνο ένα, ο ήλιος. Και ήθελα να ρωτήσω, η λέξη ήλιος που έχουμε δώσει στον ήλιο μας προέρχεται από τη σύστασή του από το ήλιον, ή το ήλιον πήρε την ονομασία από τον ήλιο?
1: Το δεύτερο.
0: Το δεύτερο, μάλιστα.
1: Ναι. Και είναι θεγνευτική και αυτή η ιστορία. Αλλά ο όρος ήλιος, υποθέτω ότι οδήγησε τους ανθρώπους, τους Έλληνες μάλλον, και στην μελέτη της τροχιάς του ηλίου στη διάρκεια του έτους, ο οποίος κάνει μια έλικα στον ουρανό, και ίσως η έλικα να έχει ίδια ετυμολογία με τον ήλιο, δεν ξέρω. Πρέπει να ρωτήσουμε κανέναν ειδικό.
0: Και μια και το αναφέρατε στο διάστημα, δεν έχουμε ευθείες γραμμές, έτσι?
1: Όχι, κοιτάξτε, μπορούμε να έχουμε ευθείες γραμμές εάν μιλάμε για σχετικά μικρές αποστάσεις.
0: Αλλά δεν είναι μικρές οι αποστάσεις.
1: Καμιά φορά είναι, δηλαδή μέσα στο ηλιακό σύστημα γύρω από τη Γη μπορούμε μια χαρά να έχουμε μέχρι τη Σελήνη, ας πούμε. Και όχι μόνο, και παραπέρα.
0: Το σύμπαν μας αναπνέει και διαστέλλεται, από ό,τι ξέρω, συνέχεια μεγαλώνει, κάνω λάθος?
1: Ναι, πράγματι. Αυτό είναι αποτέλεσμα της μεγάλης έκρηξης και οι παρατηρήσεις αυτές έγιναν στις αρχές του 20ου αιώνα και οδήγησαν στο να γίνει αποδεκτή η θεωρία της μεγάλης έκρηξης που εισήχθη από τον Φρίντμαν και τον Λεμέτρ, όπως είχαμε πει, όπως είπαμε χτες.
0: Ναι. Το σύμπαν μεγαλώνει, αστέρια πεθαίνουν, αλλά καινούργια γεννιούνται. Δεν σταματάει ποτέ.
1: Συνέχεια. Ο ήλιος μάλιστα είναι αστέρι δεύτερη γενιά ή τρίτη. Γιατί περιέχει χημικά στοιχεία, όλα τα χημικά στοιχεία που ξέρουμε, τα οποία, όπως γνωρίζουμε, είναι πολύ πολύ βαρύτερα από το ήλιο που, είπαμε, αρχικά δημιουργήθηκε από τη μεγάλη έκρηξη. Και η εξέλιξη κάθε άστρου εξαρτάται και από τα, έστω απειροελάχιστα, βαρύτερα χημικά στοιχεία που έχει κάθε αστέρι που γεννιέται. Δηλαδή, το κομμάτι της ύλης από το γαλαξία μας που συγκεντρώθηκε κάπου μέσα στο σύμπαν, μέσα στο γαλαξία μας βεβαίως, για να φτιάξει τον ήλιο, περιείχε και βαρέα στοιχεία. Μέχρι το χρυσάφι, το ουράνιο, που είναι πολύ βαριά. Αυτά αλλάζουν την εξέλιξη του άστρου. Ελαφρά, αλλά όχι αμελητέα. Θεώρησα ότι αυτά είναι πολύ λεπτομερή θέματα και δεν τα έβαλα στα όσα είπαμε νωρίτερα. Αλλά μιας και προέκυψε τώρα με αυτό που με ρωτάτε, μιλώ τέριαζε να αναφερθούμε.
0: Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο ουρανός είναι άπειρος και συνεχίζει να μεγαλώνει, αλλά ο ραδιοφωνικός χρόνος τελείωσε, κύριε καθηγητά. Θα συνεχίσουμε αύριο.
1: Ο χρόνος του μαθήματος πάντοτε.
0: Και εμείς σαν μάθημα, σαν μικρά μαθήματα αστροφυσικής είναι αυτά τα οποία κάνουμε μαζί σας μέσα στο καλοκαίρι και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό.
1: Και εγώ το χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε την επόμενη, στην επόμενη εκπομπή. Ευχαριστούμε πολύ για σήμερα.
1: Λοιπόν, αύριο.
0: Αγαπητοί ακροατές, σήμερα κοντά μας ήταν ο κύριος Ξενοφών Μουσάς, αστρονόμος, καθηγητής φυσικής διαστήματος στον τομέα αστροφυσικής, αστρονομίας και μηχανικής του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Τι είναι τα άστρα» με τη Σμαραγδή Καράγιωγα στο μικρόφωνο και την Αποστολή Φονταρά στην επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε!

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311 29 55 00.
1: Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, του Μητροπολίτη Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο 7ος τόμος της σειράς Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας του μηνός Ιουλίου περιλαμβάνει όλους τους μεγάλους Αγίους και νεομάρτυρες της Εκκλησίας μας και κοσμείται από σπάνιες και καλέσθητες έγχρωμες εικόνες. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές έχουν μοναδική χρηστικότητα για τον αναγνώστη που επιθυμεί να ερευνήσει ενδελεχώς την ελληνόγλωση και ξενόγλωση βιβλιογραφία της Αγιολογίας και των Συναξαριστών. Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος, δημηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
5: Η ώρα είναι

Τίτλοι ειδήσεων στις 6 με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στη μεγάλη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στο νότιο Ρέθυμνο στην Κρήτη, όπως επιβεβαίωσε πριν από λίγο η πυροσβεστική υπηρεσία. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας, υποδέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο τους αθλητές και την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Ομάδας Υδατοσφαίρισης Ανδρών, η οποία κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Σίδνεϊ, χαρίζοντας στην Ελλάδα ακόμα μία κορυφαία διεθνή αθλητική διάκριση, χαρακτηρίζοντας την υδατοσφαίριση εθνικό μας άθλημα. Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκαν στα Χανιά οι εργασίες του 7ου Παγκοσμίου Συνεδρίου Κρητών. Ο διοικητής της Διοίκησης Κοινών Δυνάμεων του ΝΑΤΟ από την Νάπολη, ναύαρχος από τη ΣΥΠΑ Βίκοφ, συνοδευόμενος από τον διοικητή της ΚΕΙΦΟΡ στρατηγό Ούλουτας και συνεργάτες, επισκέφθηκαν χθες την Ιερά Μονή Βυσόκη Ντετσάνη, η οποία λειτουργεί από το 1999 υπό την προστασία των ειρηνευτικών δυνάμεων της ΚΑΠΑΦΟΡ. Τους καλωσόρισε ο καθηγούμενος αρχιμαντρίτης Πατήρ Σάββας, ο οποίος τους παρουσίασε την κατάσταση στην οποία η Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία ζει στο Κωσυφοπαίδιο και τα μετόχια. Γενικά έθριος ο καιρός, επόμενη ενημέρωσή σας στις 8.

0: κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Κτήση και στο Ζωικό Βασίλειο, ακούτε την εκπομπή «Δράκον ούτως ονέπλασας, ο δράκος στην τέχνη» με τον Κώστα Παπά. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Μπορείτε επίσης εναλλακτικά να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στη σημερινή εκπομπή θα έχουμε την ευκαιρία λοιπόν να μιλήσουμε για τις πιο συγκεκριμένες απεικονίσεις του δράκοντα στην τέχνη και ακόμα πιο συγκεκριμένα με τον σημερινό μας καλεσμένο, τον κύριο Κώστα Λάβδα, ο οποίος είναι ζωγράφος και αγιογράφος. Θα έχουμε τη δυνατότητα να αναφερθούμε σε πιο συγκεκριμένα στοιχεία που αναφέρονται στις δράκοντοκτονίες που εντοπίζουμε μέσα στην βυζαντινή τέχνη, μέσα στην βυζαντινή αγιογραφία. Κύριε Λάβδα, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Χαίρετε.
0: Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερως για την αποδοχή αυτής της πρόσκλησης και θα σας παρακαλούσαμε να έχουμε από εσάς ένα πρώτο εισαγωγικό σχόλιο για όσα θα αναφέρουμε και στην πορεία της συζήτησής μας.
1: Καταρχήν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε. Εγώ δεν είμαι, να πω έτσι εξ αρχής, ότι δεν είμαι ακαδημαϊκός. Έχω ακούσει πολλές φορές εκπομπές σας, έχω ακούσει τους ομιλητές που έχετε φέρει. Εγώ το προσεγγίσω ως ζωγράφος και όπως το έχω καταλάβει, δηλαδή από κάποιες σκέψεις.
0: Βεβαίως.
1: Τι θα θέλατε, πώς να ξεκινήσω.
0: Εισαγωγικά λοιπόν, τι θα μπορούσαμε να πούμε για τις απεικονίσεις του δράκοντα στην βυζαντινή τέχνη και θα έχουμε, φαντάζομαι, τη δυνατότητα και στη συνέχεια να μιλήσουμε και λίγο πιο συγκεκριμένα για τις σκηνές αυτές που περιγράφονται, με ποιους αγίους φαίνεται να σκοτώνουν το δράκοντα, ποιος είναι ο συμβολισμός πίσω από τις εικόνες αυτές.
1: Η πιο συνηθισμένη εικόνα αναπαράσταση δρακοντοκτονίας είναι, έχει να κάνει με τον Άγιο Γεώργιο. Βλέπουμε και τον Άγιο Θεόδωρο να είναι δρακοντοκτόνος. Αυτές οι εικόνες συνήθως είναι μεταγενέστερες, δηλαδή είναι μετά βυζαντινές ή εκεί πέρα στο όριο, και παρουσιάζουν τους αγίους όχι αναγκαστικά, αλλά συνήθως έναν έφηπη και να σκοτώνουν, ας πούμε, τον δράκο με ένα δόρυ. Άλλες φορές βλέπουμε τον Άγιο Γεώργιο, που είναι και πιο συνηθισμένος, στο άσπρο του άλογο, να σκοτώνει τον δράκο με το δόρυ, και άλλες φορές το βλέπουμε να είναι όχι έφηπος, όχι πάνω σε άλογο, αλλά όρθιος, να στέκεται, να πατάει πάνω στον δράκο και να το σκοτώνει πάλι με το δόρυ του.
0: Και είπατε ότι είναι μεταγενέστερες οι εικόνες αυτές.
1: Ναι, συνήθως είναι κριτικής τέχνης.
0: Κριτικής τέχνης. Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο περισσότερο για την τέχνη αυτή, τι εννοούμε όταν λέμε κριτικής τέχνης?
1: Είναι ένας τρόπος που οι ιστορικοί τέχνοι χωρίζουν βάσει των υφολογικών τους,

0: με τη Δύση, ας πούμε, διάφορα κινήματα που είχαν αρχίσει να ξεπηδάνε, δηλαδή με την πρώιμη αναγέννηση στην πραγματικότητα. Αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε ξέρει στοιχεία, δηλαδή πρώιμου μπαρόκος. Με τη...
1: Άρα εκεί εντοπίζονται και οι πρώτες δρακοντοκτονίες, μας λέτε, έτσι.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για φορητές εικόνες ή και για τοιχογραφίες?
0: Ναι, συνήθως είναι φορητές εικόνες. Σπανιότερα και πιο μετά, δηλαδή το 18ο αιώνα, βλέπουμε έτσι να το κάνουν και σε τοιχογραφίες.
1: Μάλιστα.
0: Συνήθως είναι φορητές.
1: Θέλετε λίγο να μας περιγράψετε μέσα από την εμπειρία σας, μέσα και από τη δική σας τέχνη, ποια είναι κάποια βασικά στοιχεία που αξίζει κάποιος να προσέξει, να παρατηρήσει σε μια τέτοια εικόνα που δείχνει τον έφηπο Άγιο Γεώργιο ή τον Άγιο Θεόδωρο σε λιγότερες εικόνες να σκοτώνουν τον δράκο?
0: Ναι, τώρα να σας πω πιο πολύ, επειδή η εικόνα εκτός από εικόνα ενός Αγίου είναι και όπως λειτουργεί και όπως λειτουργεί γενικά η ζωγραφική, δηλαδή είναι και μια εικόνα δικιά μας, δηλαδή ένας τρόπος. Είναι μια προβλητική τέχνη, κανείς προβάλλει δικά του πράγματα πάνω. Οπότε θέλω να πω, ο καθένας το κάνει και με έναν διαφορετικό τρόπο αυτό, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι και διαφορετικός. Τώρα, δύο σκέψεις που θα μπορούσα έτσι να που έχω, όσον αφορά την ίδια αυτή την παράσταση, δηλαδή, για ποιο λόγο ζωγραφίζουμε έναν Άγιο να είναι δρακοτοκτόνος. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο αφαιρετώ, απλά έτσι σας λέω, είναι κάποιες σκέψεις, πώς το έχω καταλάβει εγώ, εν πάση περιπτώσει. Νομίζω ότι με τους δράκους έτσι κάπως συμβολοποιείται η αισθηκτόδης ακατέργαστη πλευρά του εαυτού μας με έναν τρόπο, που με τη βοήθεια ενός Αγίου. Νομίζω είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι είναι ας πούμε, ο Άγιος Γεώργιος, που είναι Γεώργιος, είναι ο καλλιεργημένος άνθρωπος, δηλαδή ένας Άγιος, ένας που έχει αφήσει έτσι, αυτή την πλευρά του εαυτού, την έχει νικήσει. Έχει κάνει ο ίδιος με αυτή τη δρακοτοκτονία, έχει σκοτώσει ας πούμε, τα πάθη του μέσα και όλη αυτή την έτσι ερευόδη έτσι, τις σκοτεινές σπηλιές ας πούμε, με κάποιο της ψυχής μας ας πούμε που, και κατά κάποιο τρόπο μας προτρέπει και εμάς, δηλαδή καλούμαστε και εμείς να κάνουμε αυτό με τη βοήθεια του Αγίου, να νικήσουμε, να αντιθασέψουμε αυτή την πλευρά μας ας πούμε, να καλλιεργηθούμε ένα Γεώργιος, να γεωργηθούμε ας πούμε, στην αρετή. Ναι, ας πούμε, έχει πολύ ενδιαφέρον και η ιστορία, γιατί δίπλα στην εικόνα συνήθως βλέπουμε τον Άγιο Γεώργιο έφηπο να σκοτώνει τον δράκο, αλλά υπάρχει και μια ιστορία, υπάρχει μια αφήγηση που ανήκει σε αυτό το είδος του προφορικού λόγου που λέγεται παράδοση, στις παραδόσεις ας το πούμε, που είναι αυτή η κόρη του βασιλιά η οποία πρέπει να θυσιαστεί προκειμένου να δώσει ο δράκος νερό στην κοινότητα, το οποίο της το στερεί. Το νερό το στερεί ας πούμε ο δράκος από την κοινότητα και πρέπει να θυσιαστεί ένα μέλος της και μάλιστα εξέχον μέλος της, όπως είναι η κόρη του βασιλιά, προκειμένου να επιτρέψει ας το πούμε έτσι στην κοινότητα να πιει νερό. Αυτό πάλι για μένα είναι κάπως έτσι ένα σύμβολο, με την έννοια ότι όλος αυτός ο εαυτός μας ας πούμε στην περιοχή του υποσυνείδητου, ξέρω εγώ, κάποιος άνθρωπος ψυχικής υγείας θα μπορούσε να πει καλύτερα πράγματα πάνω σε αυτό. Είναι με έναν τρόπο που με κανιβαλίζουν αυτό το κομμάτι, κανιβαλίζει με έναν τρόπο τα πιο όμορφα ας πούμε, και αμόλυντα κομμάτια του εαυτού μας. Ας πούμε, η κόρη θα μπορούσε να είναι, ξέρω εγώ, η κόρη του ηγεμόνα νου με έναν τρόπο. Τώρα, εντάξει, σας λέω έτσι κάποιες σκέψεις. Και μια άλλη σκέψη έτσι, που μου έρχεται είναι ότι ίσως μέσα από αυτήν την εικόνα να πηχείται έτσι ως κυταρική μνήμη μια προχριστιανική, το προχριστιανικό και αρκετά ίσως προγενέστερο, το πρώιμο παγανιστικό παρελθόν, που ήθελε ανθρωποθυσίες για να εξευμενήσει έναν Θεό. Οπότε έρχεται ο νέος Θεός, ο Χριστός, ο Άγιος του, ο οποίος και ο ίδιος ήταν πριν ειδωλάτης και έγινε χριστιανός. Και δεν χρειάζεται πια αυτός ο νέος Θεός ανθρωποθεσίας, ο ίδιος έχει θυσιαστεί στο Σταυρό κτλ. Σας παραπέμπω και σε άλλους μύθους, όπως είναι η σφυγένεια, ας πούμε, και όλα αυτά, που με έναν τρόπο ίσως απηχούν, δηλαδή θέλω να πω που φαίνεται αυτό το παγανιστικό παρελθόν που ήθελε ανθρωποθεσίας για να εξευμενήσει τους θεούς του. Αυτό έτσι λέω σκέψεις.
1: Μια πολύ ενδιαφέρουσα η σκέψη σας σχετικά με τις προβολές που μπορούμε να κάνουμε κι εμείς οι ίδιοι σχετικά με αυτές τις εικόνες του Αγίου Γεωργίου. Μιλήσατε για τον καλλιεργημένο

0: άνθρωπο που μπορεί να σκοτώσει τους δικούς του δράκους με τη βοήθεια του Θεού. Μια πολύ ενδιαφέρουσα έτσι άποψη. Ως προς την παράδοση που συνοδεύει προφανώς και αυτές τις εικόνες, γιατί οι εικόνες πάντοτε, και δεν ξέρω πόσο συμφωνείτε με αυτό, αφηγούνται κάτι, μας λένε και μια ιστορία, και μιας και κάνετε μια αναφορά στην παράδοση, αξίζει να επισημάνουμε ότι οι Άγιοι αυτοί ήταν και στρατιωτικοί, έτσι.
1: Ναι.
0: Οπότε και εμφανίζονται ως ετοιμοπόλεμοι πάντοτε.
1: Ναι. Ετοιμοπόλεμοι, μάχημοι, πειθαρχημένοι, στοχοθετημένοι και ενάρετοι, ας πούμε έτσι, και ηρωικές μορφές.
0: Πριν πραγματοποιήσουμε αυτή τη σημερινή συζήτηση, ένας άλλος συνάδελφός σας, γεωγράφος, σε μια ερώτηση που του έκανα σχετικά με τους τρόπους που απεικονίζονται οι δράκοι, μου είχε πει ότι καλύτερα είναι να βλέπουμε πώς απεικονίζονται οι Άγιοι ακόμη και στις δρακοντοκτονίες και να επιμένουμε περισσότερο σε αυτό. Δεν ξέρω κατά πόσο συμφωνείτε.
1: Και αυτό που είναι πολύ χαρακτηριστικό είναι ότι άμα κοιτάξουμε, καταρχήν να δούμε την ποσότητα, ας το πούμε έτσι, που καταλαμβάνει σε τετραγωνικά εκατοστά η μορφή, ας πούμε, του Αγίου σε σχέση με του δράκου. Καταλαμβάνει όλο τον χώρο και ο δράκος είναι στο κάτω μέρος με γεώδη χρώματα, δηλαδή θα ξαναξαιρέσει κάποιες φορές που βάζουν κάποια κόκκινα φτερά ή κόκκινη γλώσσα, το ξέρω που θέλει, βγάζει λίγο αίμα κλπ. Κατά τα άλλα είναι ένα, θέλω να πω, σε σχέση με την εικόνα του Αγίου, η οποία είναι κατεξοχήν, καταλαμβάνει τον περιχαλύτερο χώρο της εικόνας, είναι σε δεύτερο μέρος. Βέβαια σε εικόνες οι οποίες είναι μεταγενέστερες και δεν είναι ακριβώς βυζαντινές, είναι οι Ναζαρινές, αυτές που είναι οι λαϊκές εικόνες του 19ου αιώνα, με χρονικός του, εκεί πέρα βλέπει κανείς έτσι απεικονίσεις του δράκου πιο πιο δυναμικών, ας πούμε, έτσι, δράκων που έχουν μεγαλύτερη ένταση, πιο υποβλητικών ίσως στη θέα τους. Καμιά φορά θέλω να πω και εις βάρος έτσι της πραγματικότητας ότι το πρόσωπο που κυρίως μας ενδιαφέρει είναι ο Άγιος, ας πούμε, και όχι ο δράκος.
0: Καταλαμβάνουν για κάποιο λόγο μια μεγαλύτερη, ένα περισσότερο χώρο θα λέγαμε στην κλίμακα της εικόνας.
1: Σε σχέση με τις προημότερες εικόνες.
0: Τις προημότερες.
1: Ναι, τις πιο ζητινές, ας πούμε.
0: Στο σημείο αυτό και αφού υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Κώστα Λάβδα, ζωγράφο και αγιογράφο που μας συντροφεύει στο σημερινό ραδιοφωνικό μας ταξίδι, ώστε να επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε κατά το δυνατόν αυτές τις σκηνές δρακοντοκτονίας που παρουσιάζονται στις απεικονίσεις του Αγίου Γεωργίου κυρίως, αλλά και άλλων Αγίων. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε την πρώτη μας διακοπή για μουσική και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Είναι 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος και στο πλαίσιο πάντοτε του αφιερώματος του 89,5 στην κτήση και στο ζωικό βασίλειο ακούτε την εκπομπή «Δράκον ούτος ον έπλασας, ο δράκος στην τέχνη». Πιο συγκεκριμένα σε αυτό το πρώτο μέρος της εκπομπής μας κάνουμε μια αναφορά στην αγιογραφία αλλά και στην τέχνη γενικότερα των αναπαραστάσεων των δράκων, του δράκοντα να φωνεύεται από τον Άγιο Γεώργιο ή από άλλους Αγίους, όπως είπαμε πιο πριν, είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα και του Αγίου Θεοδόρου, σε πολύ λιγότερες βεβαίως εικόνες, φορητές εικόνες. Έχουμε τη χαρά λοιπόν να συνομιλούμε σήμερα με τον κύριο Κώστα Λάβδα, ζωγράφο και αγιογράφο, ο οποίος αναφέρθηκε και στον συμβολισμό που βλέπει και εκείνος να υπάρχει στις εικόνες αυτές, στις σκηνές από αυτές τις εικόνες. Όμως, κύριε Λάβδα, εσείς ασχοληθήκατε με το συγκεκριμένο θέμα, το θέμα των δρακόντων δηλαδή, και σε μια άλλη δική σας έκθεση που έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον να μάθουμε λίγο περισσότερα για αυτή.
1: Ναι, είναι μια έκθεση η οποία έγινε πριν από 6 χρόνια. Δεν είναι ακριβώς προσωπική, είναι μια έκθεση την οποία τα έργα την οποία την απαρτίζαν γίνανε από κοινού με το γιο μου, ο οποίος τότε ήταν 6 χρονών, πήγαινε πρώτη δημοτικού. Ο γιος μου λέγεται Γιώργος, οπότε είχε και μια ταύτιση έτσι, με τον Άγιο του, του άρεσε πολύ να ζωγραφίζει τον Άγιο Γεώργιο. Επίσης αγαπούσε πάρα πολύ τους δεινόσαυρους, οπότε ζωγράφιζε έτσι τον Άγιο Γεώργιο να σκοτεινώνει δεινόσαυρους. Μας άρεσε να ζωγραφίζουμε μαζί, ήταν κάτι το οποίο μας προέκυψε. Δεν ήταν έτσι μια προηλημένη απόφαση. Και κάπως είχα. Ναι, ήταν. Θέλω να πω, ζωγραφίζαμε μαζί στο σπίτι και κάπως έκανα μια υπακοή στα θέματα του. Δηλαδή, λέω. Αφιέθηκα να ακολουθήσω, ας το πούμε, αυτό που ήθελε να ζωγραφίσει ο Γιώργος. Και παρατήρησα ότι έκαναν μια ενότητα αυτά τα έργα. Γιατί τα περισσότερα είχαν δρακοντοκτονίες.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε κάναμε μια έκθεση, δηλαδή σκεφτήκαμε να τα εκθέσουμε αυτά τα έργα. Ήταν αρκετά, δηλαδή ήταν 33. Mm-hmm. Τα περισσότερα ήταν με ξυλομπογιές και μαρκαδόρους σε χαρτί. Τα 20 ας πούμε κάπου και τα άλλα 13 ήταν κανονικά σε καμβάδες, ήταν μεγάλων διαστάσεων, σε ξύλα ή σε καμβάδες με ακριλικά. Και ονομάστηκε αυτή η έκθεση Άγιοι και Τέρατα.
0: Πόσο επηρέασε η δική σας τέχνη το στήσιμο, θα λέγαμε, της έκθεσης αυτής, πόσο η αγιογραφία δηλαδή μπήκε μέσα στο τρόπο με τον οποίο θέλετε και εσείς να παρουσιάσετε αυτά τα έργα?
1: Όταν λέμε αγιογραφία, αναφερόμαστε στο θέμα, όπως λέμε τοπιογραφία,
0: ναι,
1: προσωπογραφία, ας πούμε, κτλ. Τώρα, όσον αφορά τη ζωγραφική γλώσσα, είναι αυτό το οποίο λέμε βυζαντινή ζωγραφική. Εμένα ο τρόπος ο οποίος ζωγραφίζω πατάει δομικά σε αυτή τη ζωγραφική. Είναι η οικία μου, ας το πούμε έτσι, η ζωγραφική γλώσσα. Διαφοροποιούμε υφολογικά όπως ο κάθε άνθρωπος. Αλλά θέλω να σου πω όσον αφορά τη γλώσσα είναι αυτό. Λοιπόν, τώρα είχαμε μια συνάντηση. Δηλαδή, θέλω να πω, έχουμε την παιδική ζωγραφική, έχουμε τη ματιά ενός παιδιού, τον τρόπο με τον οποίο ζωγραφίζει ένα παιδί. Και έρχομαι και εγώ, κοιτάξτε εδώ πέρα, η αλήθεια είναι ότι αυτά τα έργα είναι χωρισμένα έτσι σε δύο υπομάδες σε σχέση με αυτό που με ρωτάτε. Δηλαδή, υπήρχαν ζωγραφίες τις οποίες κάναμε ταυτόχρονα εκείνη την ώρα, τις ξεκινήσαμε και τις τελειώσαμε μαζί. Οπότε αυτή η συνομιλία ήταν πιο ισότιμη και ίσως πιο μεγάλη ένταση με έναν τρόπο. Και ήταν και η άλλη περίπτωση, αυτή των πινάκων που είχαν μακριλικά, δηλαδή σε καμβάς και ξύλα, σε αυτά είχε κάνει το σχέδιο ο Γιώργος, οπότε εγώ έβαλα το χρώμα από πάνω. Τώρα θα να πω ότι με τον δικό μου ήταν μια συνάντηση, δηλαδή ο δικός μου τρόπος έτσι και έτσι είναι επηρεασμένος από τη ζωντανή ζωγραφική. Έχουμε την παιδική ζωγραφική του Γιώργου και ναι, φαίνεται, δηλαδή είναι εμφανής.
0: Ο τρόπος που τα παιδιά θεωρείται ότι βλέπουν όλα αυτά τα θηρία που μπορεί να απεικονίζονται με έναν διαφορετικό τρόπο για έναν διαφορετικό συμβολισμό στις αγιογραφίες ή ακόμη και στην κοσμική ζωγραφική. θεωρείτε ότι είναι πολύ διαφορετικός, ότι η ματιά των παιδιών δίνει κάποια άλλα χαρακτηριστικά ακόμη και στα τέρατα, στους δράκοντες?
1: Πολύ ωραίο αυτό, έτσι προτάτε. Να σας πω εγώ αυτό ως πατέρας. Έχω και δεύτερο γιο που έχουν διαφορά μεταξύ τους. Έτσι. Το λέω αυτό γιατί όταν ήταν ο Γιώργος μικρός, δίλιαζα να του διαβάσω παραδοσιακά παραμύθια τα οποία έχουν κατεξοχήν τέτοιες μορφές και σκληρές σκηνές, δηλαδή και κανιβαλισμού και πατροκτονίας ή παιδοκτονίας, ένα σωρό. Ή ακόμα και στους μύθους, ας πούμε, τους ελληνικούς, τους αρχαιοελληνικούς, έτσι, κάποια κομμάτια τα, τα παρέκαμπτα, ας πούμε. Αλλά κατάλαβα ότι τελικά όλο αυτό το κομμάτι είναι ανάγκη των παιδιών. Είναι μέσα από το μύθο, από την τέχνη, τους δίνει τη δυνατότητα να διαχειριστούν αυτό, δηλαδή τους δράκους που έχουν μέσα τους, τους φόβους τους, τα σκοτεινά τους σημεία τους, έχουν αγκή να τα διαχειριστούν, να τα αποτυπώσουν στο χαρτί, να τα βάλουν στην ασφάλεια, ας το πούμε έτσι, των δύο διαστάσεων σε έναν πίνακα και εκεί πέρα να τους αντιμετωπίσουν με έναν τρόπο ώστε να μπορούν να επιστρέψει αυτό στις διαστάσεις, να επιστρέψει στην κανονική ζωή δημιουργικά τελικά. Αυτή είναι μια σκέψη μου, έτσι.
0: Είναι μια ανάγκη δηλαδή των παιδιών να φυλακίσουν, θα λέγαμε, αυτό που έχουν στο νου τους ως δράκο κάθε φορά.
1: Ναι, αυτό τώρα έτσι που λέτε με το φυλακίσουν, άμα το πούμε και τη ζωγραφική σαν μια έτσι, έχει ένα μαγικό στοιχείο, δηλαδή με έναν τρόπο ξορκίζει κανείς, δηλαδή κάποια πράγματα τα οποία θέλει να τα βλέπει, δεν τα βλέπει και ακριβώς κάπως τα κουκουλώνουμε. Εκεί πέρα με έναν τρόπο βγαίνουν στην επιφάνεια και ταυτόχρονα εξορκίζονται, ναι, φυλακίζονται με έναν τρόπο έτσι αυτές τις δύο διαστάσεις.
0: Και έχει ένα ακόμα ενδιαφέρον αυτή η περιγραφή σας για το δράκοντα με τον δεινόσαυρο. Έρχεται να μας υπενθυμίσει αυτά που είπε σε προηγούμενη εκπομπή μας ο κύριος Μιχαηλίδης, ο διδάκτορ θεολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, που είπε ότι το αρχέτυπο που υπάρχει σε πολλούς λαούς για τον δράκοντα, η πρώτη σκέψη δηλαδή που είχε καταγραφεί και που θεωρούν οι ειδικότεροι ημών ως προς την καταγραφή του, το αρχέτυπο, η μήτρα, ήταν τα απολιθώματα των δεινοσαύρων. Mm. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα παιδιά είναι πολύ πιο κοντά ίσως από εμάς σε αυτό το αρχέτυπο.
1: Ναι, βεβαίως ήθελα να κάνω έτσι, επειδή μιλάμε και στο σταθμό της Εκκλησίας Ελλάδος και μπορεί να παρεξηγηθούν μερικά έτσι, πράγματα. Αυτά που λέγαμε προηγουμένως περί εξορκισμού και όλα αυτά είναι ποιητική άδεια. Έτσι, δηλαδή, θέλω να σου πω, είναι καταχρηστική ηλιακή. Όλα, λέμε κάποιες σκέψεις. Επίσης, προσπαθούμε να τις κάνουμε με λόγια. Δεν αποτυπώνουν ακριβώς τη διαδικασία. Και ούτε το εννοώ έτσι ακριβώς κυριολεκτικά, έτσι, να το διευκρινίσω αυτό, γιατί καμιά φορά παρεξηγούνται κάτι τέτοια.
0: Κύριε Λάδα, να ρωτήσουμε και κάτι άλλο, μιας και κάναμε και αυτή την αναφορά στον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά έχουν τη δική τους ματιά, τη δική τους θέαση, ακόμη και για πράγματα που δημιουργούν σε μας φόβο, σχετικά με την αγιογραφία, να επιστρέψουμε στο θέμα με το οποίο ξεκινήσαμε τη συζήτησή μας και να κλείσουμε αν θέλετε και με αυτό. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια και για τα χρώματα ίσως που μπορεί να χρησιμοποιήσει, αν υπάρχει ένα σταθερό μοτίβο για τα χρώματα που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας αγιογράφος για να απεικονίσει ένα δράκο, αν υπάρχει αν υπάρχουν συγκεκριμένες γραμμές που πρέπει να ακολουθηθούν?
1: Όχι αναγκαστικά. Αυτό το οποίο κοιτάει κανείς βάζει συνήθως μια αντίθεση, δηλαδή έχουμε ένα πράσινο έτσι φωλιδωτό σώμα και κόκκινα φτερά, δηλαδή είναι, αυτά τα δύο χρώματα μεταξύ τους έχουν αυτή την αντίθεση. Όχι όμως κάτι έτσι, δεν υπάρχει κάποιος κανόνας πάνω σε αυτό.
0: Κάποιος κανόνας, μάλιστα.
1: Ναι, και άμα κάποιος κανόνας προκύπτει, έχει να κάνει συνήθως με την ίδια την αρμονία της σύνθεσης. Δηλαδή προκύπτει από ζωγραφικούς λόγους. Τουλάχιστον όπως το καταλαβαίνω εγώ.
0: Συνομιλούμε κυρίες και κύριοι με τον κύριο Κώστα Λάπτα, ζωγράφο και αγιογράφο. Κλείνοντας αυτή μας τη συνομιλία, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε ή να επισημάνετε κάτι άλλο.
1: Για το θέμα μας με τους δράκοντες και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Μάλιστα. Εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε Λάβδα, για όσα μας είπατε σε σχέση με τους τρόπους απεικόνησης, τα σύμβολα που μπορεί να υπάρχουν και στην αγιογραφία και στην τέχνη, και δει στην τέχνη που βγαίνει μέσα από τα μάτια και από το νου και τα χέρια των παιδιών, ως προς τις αναπαραστάσεις συγκεκριμένων μοτίβων και συγκεκριμένων μορφών που έρχονται από μυθικά όντα πολύ πίσω και έχουν να κάνουν και πιο συγκεκριμένα με τον Δράκοντα. Εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε λοιπόν θερμά για αυτή τη συνομιλία.

0: Είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος και στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στην κτήση και στο ζωικό βασίλειο ακούτε την εκπομπή «Δράκον ούτος ο Νέπλας». Σας επιχειρούμε σήμερα να προσεγγίσουμε το θέμα του δράκοντος στην τέχνη, τους τρόπους με τους οποίους απεικονίζεται, τις τεχνοτροπίες ίσως, και θα μας βοηθήσει σε αυτό και στη συνέχεια της σημερινής μας εκπομπής, μετά την συνομιλία που είχαμε με τον κύριο Κώστα Λάβδα, ζωγράφο και αγιογράφο, θα μας βοηθήσει μια μελέτη της κυρίας Μαρίας Καζαμίας Τσέρνου, της αναπληρώτριας καθηγήτριας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, όπου κάνει πιο συγκεκριμένες αναφορές για τους τρόπους με τους οποίους απεικονίζεται ο Άγιος Γεώργιος στην αγιογραφία, και σε κάποιο σημείο της μελέτης αυτής αναφέρεται και στο θέμα, στο ζήτημα της δρακοντοκτονίας, τονίζοντας ότι στο θέμα αυτό υπησέρχεται η συντριπτική πλειοψηφία των φορητών εικόνων του έφηπου Αγίου Γεωργίου, αν και υπάρχουν και εικόνες όπου εμφανίζεται πεζός να καταβάλει τον δράκοντα, να σκοτώνει τον δράκοντα. Η εικονογραφία αυτή αποδίδει, θα λέγαμε, πιστότερα το κείμενο, όπου αναφέρεται ότι ο Άγιος ξεπέζεψε, σύμφωνα με την παράδοση, προτού χτυπήσει με το δόρυ του τον δράκοντα. Ο τύπος αυτός φαίνεται ότι δημιουργήθηκε στα κριτικά εργαστήρια, όπως τόνισε πριν από λίγο και ο καλεσμένος μας ο κύριος Λάβδας, κατά τον 15ο αιώνα, με πρότυπα δυτικά, αφού το θέμα αυτό ήταν γνωστό στη Δύση πριν από τον 15ο αιώνα. Θα έχουμε τη δυνατότητα στην πορεία της σημερινής εκπομπής να αναφερθούμε και σε πίνακες κοσμικών ζωγράφων, σημαντικών ζωγράφων της Δύσης, που αναπαριστούν τον Άγιο Γεώργιο να φωνεύει το δράκοντα. Έτσι λοιπόν, ο πεζός δρακοντοκτόνος στρατιωτικός Άγιος υιοθετήθηκε στην κριτική εικονογραφία από τον ζωγράφο Άγγελο Ακοτάντο για τις απεικονίσεις των Αγίων Φανουρίου και Θεοδόρου. Από τα παλαιότερα παραδείγματα αυτού του τύπου με τον Άγιο Γεώργιο είναι μια εικόνα του Άγγελου Ακοτάντου του πρώτου μισού του 15ου αιώνα, που μπορεί κάποιος να την επισκεφθεί σήμερα στο Μουσείο Μπενάκη. Είναι πολύ χαρακτηριστική πραγματικά αυτής της τεχνοτροπίας που απεικονίζει τον Άγιο πεζό πλέον να σκοτώνει τον δράκοντα. Και ένα δημότυρο ακόμα στο Μουσείο της Ευαγγελίστριας στην Τίνο, και αυτό χρονολογικά ανήκει στο δεύτερο μισό του 15ου αιώνα. Θα κάνουμε σε αυτό το σημείο μια ελάχιστη διακοπή να ακούσουμε την ώρα και επιστρέφουμε και με άλλα στοιχεία που αναφέρονται στο ζήτημα της δρακοντοκτονίας στην αγιογραφία.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, αφού σας υπενθυμίσουμε ότι εσείς συνεχίζετε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222, ή και εναλλακτικά μπορείτε να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Συνεχίζοντας τώρα τις επισημάνσεις μας σε αυτή την μελέτη της κυρίας Μαρίας Καζαμίας Τσέρνου, της αναπληρώτριας καθηγήτριας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, σχετικά με τις απεικονίσεις του Αγίου Γεωργίου να φωνεύει τον δράκοντα, δώσαμε ένα παράδειγμα πιο πριν, όπου φαίνεται σε μια εικόνα του Άγγελου Ακοτάντου κατά το πρώτο μισό του 15ου αιώνα, και ένα βημόθυρο, όπως είπαμε, στο Μουσείο της Ευαγγελίστριας στην Τίνο, στο δεύτερο μισό του 15ου αιώνα, το συγκεκριμένο έργο, όπου μάλιστα εμφανίζεται ο Άγιος με το ψήφος έξω από το θικάρι του. Όρθιο δρακοντοκτόνο τον βλέπουμε τον Άγιο επίσης σε μια εικόνα των αρχών του 16ου αιώνα της Μονής Ιωάννου του Θεολόγου στην Πάτμο, και σε μια επίσης του 17ου αιώνα στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, όπου συναπεικονίζεται την εικόνα αυτή με τον Χριστό εν δόξη περιβαλλόμενο από τα σύμβολα των Ευαγγελιστών και καθισμένο πάνω σε εξαπτέρυγα. Τα πόδια του σε μεγάλο διασκελισμό πατούν με σιγουριά τον δράκο. Έχουμε και εδώ αυτό το σταθερό μοτίβο, τη σταθερή σκηνή της δρακοντοκτονίας. Ο Άγιος λοιπόν ως έφυπος δρακοντοκτόνος πρωτοεμφανίστηκε κατά την προοικονομαχική περίοδο, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, καθιερώθηκε ωστόσο στα όψιμα παλαιολόγια χρόνια και απαντά σε εικόνες από τον 15ο αιώνα και εξής. Την πιο λιτή, θα λέγαμε, εικονογραφική εκδοχή αυτού του τύπου βλέπουμε σε μια εικόνα από το Μουσείο Ερμιτάζ στην Αγία Πετρούπολη του πρώτου μισού του 15ου αιώνα, όπου η μορφή του Αγίου, η οποία καταλαμβάνει, θα λέγαμε, όλο το πλάτος της εικόνας, έχει έναν εμβληματικό χαρακτήρα, διότι έχει υποσκελίσει τα δευτερεύοντα στοιχεία της παράστασης, δηλαδή τη μορφή της βασιλοπούλας και του δράκου, οι οποίοι εικονίζονται σε μια πολύ μικρότερη κλίμακα. Είναι αυτό άλλωστε που διαπίστωσε και διατύπωσε πριν από λίγο ο καλεσμένος μας ο κύριος Λάβας για την κλίμακα που καταλαμβάνει σε κάποιες φορητές εικόνες ο δράκοντας, η οποία είναι πολύ μικρή σε σχέση με την υπόλοιπη εικονογραφική παράσταση. Κάτι που δεν το βλέπουμε, όπως τόνισε και ο κύριος Λάβδας, κατά τον 17ο και 18ο αιώνα, όπου πλέον οι δράκοντες καταλαμβάνουν όλο και περισσότερη, όλο και μεγαλύτερη, καλύτερα κλίμακα σε αυτές τις αναπαραστάσεις. Σε ένα απόλυτα επίσης λιτό σχήμα, όπως σημειώνει στη μελέτη της αυτή η κυρία Μαρία Καζαμία Τσέρνου, σε ένα απόλυτα λιτό σχήμα, ο έφυπος Άγιος καταβάλει τον δράκοντα, στο σώμα του οποίου ο άγνωστος δωρητής έχει αποτυπώσει το οικόσημό του σε εικόνα του 15ου ή 16ου αιώνα από την Βενετία. Το δώρι επίσης στην εικόνα αυτή αποδίδεται με σταυρό στην απόλυξή του σε μια εικόνα εξαιρετικής τέχνης του 16ου αιώνα από τη σκήτη της Αγίας Άνης στο Άγιο Όρος. Το κόκκινο χρώμα του αίματος του μαρτυρίου κυριαρχεί στην εικόνα αυτή παντού. Σταυρό σχηματίζεται στην αιχμή του δόρατος και σε μια επίσης ανάγλυφη μαρμάρινη πλάκα του 1820 από την μονή του Αγίου Παύλου στο Άγιο Όρος, και αυτή μια πολύ, θα λέγαμε, συγκεκριμένη εικόνα, ιδιαίτερη εικόνα. Σε μια εικόνα τώρα του 1623 με 1624 του Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών, με ένα λαϊκότροπο αντικλασικό ύφος και έντονη αντιπαράθεση ψυχρών και θερμών χρωμάτων, ο Άγιος ως απόλυτος κυρίαρχος με φωτεινό πρόσωπο, αφού σύμφωνα με το συναξάρι του όταν εμφανίστηκε για να σώσει τη βασιλοπούλα ακτινοβολούσε φως, μπήγε το δώρι του με δραματική ορμή στο στόμα του δράκου. Εντελώς συμβατική και αφύσικη φαντάζει εδώ η απεικόνιση της βασιλοπούλας απέναντι από τον Άγιο στην κορυφή ενός βουνού. Παρά την ύστερη χρονολόγησή της, δηλαδή στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, ιδιαίτερα λακωνική εμφανίζεται μια εικόνα της Δημοτικής Πινακοθήκης Θεσσαλονίκης. Στις υπόλοιπες τώρα εικόνες, ανάλογα με τις επιθυμίες του παραγγελιοδότη ή τις τεχνοτροπικές τάσεις της κάθε εποχής, έχουμε περισσότερο ή λιγότερο, θα λέγαμε, πλουραλιστικές εικαστικές απεικονίσεις του θαυματουργού Αγίου. Ο δράκος είναι το σταθερό εικονογραφικό στοιχείο και σε αυτές. Οι διαφοροποίησεις, όπως σημειώνει η κυρία Τσέρνο, στα πλαίσια μιας αφηγηματικής πρότασης, συνίστανται στην παρουσία ημί της βασιλοπούλας, του μικρού σκλάβου από τη Μυτιλίνη, καθισμένο στα καπούλια του αλόγου του Αγίου, κρατώντας λαγίνη ή ποτήρι της πόλης στο βάθος με τους βασιλείς και τον λαό της επάλξης. Αναφέρουμε ενδεικτικά μερικές και από αυτές τις εικόνες που επίσης δείχνουν τον Άγιο να σκοτώνει τον δράκοντα. Η εικόνα του Κλόντζα στο Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών, μια εικόνα του δευτέρου μισού του 16ου αιώνα. Επισημαίνουμε εδώ μεταξύ άλλων μια ανατριχιαστική, αφηγηματική, ρεαλιστική λεπτομέρεια, τους σκελετούς των προγενέστερων θυμάτων του Δράκοντα. Μια εικόνα επίσης στο Μουσείο Αντιβουνιώτισσα στην Κέρκυρα, τέλη 15ου με αρχές 16ου αιώνα, όπου εικονίζεται μόνον ο σκλάβος. Μια εικόνα επίσης του 1877 στη Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης, λαϊκότροπη αλλά και με δραματική αμεσότητα. Η Βασιλοπούλα εμφανίζεται να σέρνει με σκηνή το νεκρό Δράκοντα σε μια εικόνα του 15ου αιώνα από το ναό της Παναγίας στις Λίθινες στην Κρήτη. Θυελώδης τώρα και καταιγιστική είναι η παρέμβαση του Αγίου στην εικόνα του πρώτου μισού του 17ου αιώνα στο Ιστορικό Μουσείο της Μόσχας. Στον θώρακά του εικονίζονται δύο άγγελοι να κρατούν σταυρό. Σε επιθυμία ίσως του κτήτορα Σάβα, ο οποίος κατονομάζεται σε επιγραφή πίσω από την πλάτη του Αγίου, θα πρέπει να αποδοθεί η προσθήκη μιας ιδιότυπης, κατακρόταφων εικονιζόμενης μορφής που παριστάνει τον διάβολο, με τη γλώσσα να εξέχει στο τελείωμα από το φτερό του Δράκοντος. Σε εικόνα του 17ου αιώνα από το Ιστορικό Μουσείο στο Ηράκλειο της Κρήτης, και ο Βελίαρ μάλλον όλος εσχυνθείς ετιτρόσκετο στιφιφόρων σε ορών ακμεότατων. Στη λαϊκή ευσέβεια οφείλονται επίσης ίσως και οι εικονογραφικοί συμφυρμοί σε δύο εικόνες του 17ου αιώνα, όπου στον παραδοσιακό τύπο του έφηπου δρακοντοκτόνου προστίθενται και σκηνές από το μαρτύριό του. Στη μία εικόνα από τη Ρόδο του 17ου αιώνα προστίθενται στις επάνω γωνίες η σκηνή της απόξησης και ίσως της μαστίγωσης, ενώ στο κέντρο ο αγωνοθέτης Χριστός στέφει τον μάρτυρα κρατώντας και ανοιχτό ηλιτάριο με το κείμενο «Ορώσε μάρτης και δίδομησι στέφος». Στη δεύτερη εικόνα του 1635 από την Κρήτη, ένα έργο του Τσανγκαρόπουλου, εικονίζονται στην άνω αριστερή γωνία η αποτομή της κεφαλής και το χέρι του Θεού με το στεφάνι της δόξας. Αυτό που θέλει να τονίσει εδώ ο ζωγράφος είναι αυτό που διαβάζουμε στο συναξάρι του Αγίου, ότι μέσα από το μαρτύριό του έφερε τον Στέφανο. Ιδιαίτερη κατηγορία αποτελούν οι βιογραφικές εικόνες του Αγίου, εικόνες δηλαδή που το κεντρικό θέμα περιβάλλεται από το εικονογραφικό κύκλο του βίου του, σύμφωνα με την πρακτική που επικράτησε από τις αρχές του 13ου αιώνα και εξής. Στις εικόνες αυτές όμως δεν θα επισέλθουμε, δεν θα αναφερθούμε περισσότερο, καθώς δεν έχουμε και συγκεκριμένες απεικονίσεις του Δράκοντα. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε μια ακόμη μικρή διακοπή για να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε για να δούμε πώς απεικονίζεται, πώς αναφέρονται μάλλον οι δρακοντοκτονίες στη Δύση μέσα από έργα, συγκεκριμένα έργα σημαντικών κοσμικών ζωγράφων της Δύσης, που επαναλαμβάνουν με τον δικό τους τρόπο αυτό το σταθερό μοτίβο αναπαράστασης του Αγίου Γεωργίου να σκοτώνει τον Δράκοντα.

Ακούτε, κυρίες και κύριοι, το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή «Δράκον ούτως ον έπλασας». Σήμερα αναφερόμαστε στις απεικονίσεις των δρακόντων στην τέχνη και ένα σταθερό μοτίβο που συναντάμε βεβαίως στην βυζαντινή αγιογραφία με πολύ διαφορετικό τρόπο από τον οποίο αναπαρίστε το ίδιο μοτίβο, η ίδια σκηνή της δρακοντοκτονίας του Άγιο Γεώργιο να σκοτώνει το δράκοντα με τελείως διαφορετικά χρώματα, με τελείως διαφορετικό ύφος. Οι δυτικοί επιχειρούν να αναφερθούν στο θέμα αυτό. Διαλέγουμε ένα θέμα για να δούμε πώς και οι δυτικοί αναφέρονται στο ίδιο θέμα από ένα έργο του Γκουστάβ Μωρεό, «Ο Άγιος Γεώργιος και ο Δράκος τιτλοφορείται». Άλλωστε, ο Άγιος που σκοτώνει το δράκο είναι ένα πολύ δημοφιλές μοτίβο στη ζωγραφική και της αναγέννησης. Τον 19ο αιώνα το ενδιαφέρον για αυτό το θέμα εκδηλώθηκε με νέο σθένος, κυρίως στην Αγγλία, όπου ο Άγιος Γεώργιος θεωρήθηκε η ενσάρκωση της στρατιωτικής Ανδρείας. Πιθανότατα τώρα ο Μωρό άρχισε να εργάζεται στον καμβά Άγιος Γεώργιος και ο Δράκος το 1870, αλλά σύντομα το ξέχασε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα το συγκεκριμένο έργο και το ολοκλήρωσε μόνο πολλά χρόνια αργότερα με την επιμονή του πελάτη, ο οποίος μάλιστα πλήρωσε 9.000 φράγκα για τον συγκεκριμένο πίνακα. Σε αυτόν ο μαδίας του Αγίου Γεωργίου κυματίζει στον άνεμο σαν τα φτερά ενός πουλιού και το κεφάλι του ιερού πολεμιστή περιβάλλεται από ένα φωτοστέφανο γραμμένο με τη μορφή δίσκου. Η μνημιακότητα λοιπόν συνδέεται με την εικόνα από την πυραμιδική σύνθεση, η οποία είναι η κεντρική ομάδα μορφών. Στο συγκεκριμένο έργο λοιπόν ο Μωρό περιγράφει την ηρωική στιγμή του θριάμβου της δύναμης του άντρα και εντωμεταξύ η φιγούρα της πριγκίπισσας προσθέτει μια μυστηριώδη, ακόμη και φιλοσοφική θα λέγαμε, νότα σε αυτή την διάσημη πλοκή. Μια άλλη αναφορά, ένας άλλος πίνακας, ένα άλλο έργο, έρχεται από τον Τζιοβάνι Μπελίνι και εδώ και στον πίνακα αυτό ο τίτλος είναι «Ο Άγιος Γεώργιος και ο Δράκος». Ζωγραφική από τον Τζιοβάνι Μπελίνι, το μέγεθος του συγκεκριμένου πίνακα είναι 40 επί 36 εκατοστά, λάδι σε ξύλο. Προφανώς περίπου το 1475 ο Μπελίνι ταξίδεψε κατά μήκος της ακτής της Αδριατικής, όπου εξοικειώθηκε θα λέγαμε με την τέχνη του Πιέρο Ντέλα Φραντσέσκα. Εντυπωσιασμένος από την εικόνα αυτού του καλλιτέχνη, η στέψη της Μαρίας έγραψε μια σύνθεση στην ίδια πλοκή. Σε αυτό το έργο του Μπελίνι, για πρώτη φορά, υπό την επίδραση του πίνακα του Πιέρο Ντέλα Φραντσέσκα, το φως αρχίζει να παίζει έναν καθοριστικό ρόλο. Όλες οι φιγούρες βυθίζονται στο ελαφρύ μέσο, το χρώμα αλλάζει, τα χρώματα γίνονται πιο ζεστά, το φως ζεστό και διαφανές. Η ζωγραφική αυτή, το έργο αυτό του Τζιοβάνι Μπελίνι, Άγιος Γεώργιος και ο Δράκος, είναι η πρεσέλα του βωμού της Μαντόνα Πέζαρο. Αν θέλουμε να κάνουμε μια άλλη αναφορά στον Άγιο Γεώργιο να σκοτώνει τον Δράκο, θα πάμε σε ένα άλλο έργο, ανάλογη θα λέγαμε τεχνοτροπίας με τα προηγούμενα, του Βιτόρε Καρπάτσιο. «Ο Άγιος Γεώργιος σκοτώνει τον Δράκο» είναι ο τίτλος του έργου αυτού. Το μέγεθος της εικόνας είναι 180 επί 226 εκατοστά, λάδι σε καμβά. Ο δεύτερος κύκλος ζωγραφικής, ήδη όχι τόσο μεγάλος, αποτελείται επίσης από 9 μέρη. Τα καλύτερα από αυτά είναι «Ο Άγιος Γεώργιος που σκοτώνει τον Δράκο» και «Ο Άγιος Τζερόμ στο κελί». Το έργο που παρουσιάζεται εδώ είναι η δεύτερη έκδοση του πίνακα «Άγιος Γεώργιος σκοτώνοντας τον Δράκο». Το πρώτο γράφηκε για τον Σκόλα di San Giorgio degli Schiavoni το 1502 με 1507. Καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του ο καλλιτέχνης τράφηκε συχνά σε βιβλικά θέματα και στον πίνακα αυτό μπορεί κάποιος να δει τον τρόπο με τον οποίο εκφράζονται συνολικότερα θα λέγαμε οι ζωγράφοι εκείνης της εποχής στην Δύση. Αν πάμε
σε έναν άλλο πίνακα του Hans von Aachen, η ζωγραφική του Γερμανού ζωγράφου Hans von Aachen, ο Άγιος Γεώργιος σκοτώνει έναν δράκο. Το μέγεθος αυτού του πίνακα είναι 50 επί 56 εκατοστά, λάδι χαλκός. Ο Άγιος Γεώργιος, ένας μεγάλος μάρτυρας, ένας νικητής, σύμφωνα με τους, με τις αναφορές που έχουμε και στην παράδοση, προήλθε από μια ευγενή οικογένεια Καπαδοκών και κατήχε υψηλή θέση στο στρατό. Υπάρχουν πολλές αρχαίες αναφορές που έχουμε μέσα από την παράδοση της Εκκλησίας και που και σε αυτό το έργο, που το περιεχόμενό του είναι η δρακοντοκτονία, εμφανίζονται με ζωντανά, θα λέγαμε, χρώματα και με μια ρεαλιστική διάθεση απόδοσης των μορφών, τόσο του έφυπου στρατιώτη Αγίου, όσο και του δράκοντα. Παραμένει, θα λέγαμε, σταθερό μοτίβο και στο συγκεκριμένο έργο του Hans von Aachen, ο τρόπος που έχουμε την αναπαράσταση του δράκοντα με ανοιχτό, ένα μεγάλο ανοιχτό στόμα, με απειλητική μορφή. Όμως και εδώ, όπως και στους προηγούμενους πίνακες, στην κλίμακα της εικόνας, στην κλίμακα του πίνακα, ο δράκοντας καταλαμβάνει έναν πολύ μικρότερο χώρο και προφανώς το κέντρο της αναπαράστασης είναι και εδώ Άγιος Γεώργιος. Μια άλλη αναφορά έχουμε επίσης στο έργο του Ανδρέα Μαντέγνα με τον τίτλο Άγιος Γεώργιος, όπου στο έργο αυτό φαίνεται ο Άγιος να είναι έφυπος και να έχει ήδη σκοτώσει τον δράκοντα, που κοίταται στο πίσω μέρος της εικόνας. Με την τεχνική της προοπτικής γίνεται η αναπαράσταση αυτή. Βρίσκεται λοιπόν νεκρός στο πίσω μέρος της εικόνας. Ο Άγιος στηρίζεται στο δόρυ του, όχι έφυπος πλέον, αλλά πεζός, όπως αναφέρει άλλωστε και η παράδοση, ότι κατέβηκε από το άλογο για να σκοτώσει τον δράκοντα. Και ένα χαρακτηριστικό, θα λέγαμε, σημείο και χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου πίνακα του Ανδρέα Μαντέγνα είναι ότι το κεφάλι του δράκοντα στη συγκεκριμένη σκηνή δεν μοιάζει με την κλασική αναπαράσταση που έχουμε του δράκοντα, αλλά περισσότερο θα λέγαμε ότι μοιάζει με το κεφάλι ενός σκύλου. Αυτές λοιπόν είναι κάποιες από τις καταγραφές που έχουμε και από τη Δύση, κάποιες από τις απεικονίσεις που κάνουν διάσημοι ζωγράφοι της Δύσης με κεντρικό μοτίβο την δρακοντοκτονία και τον φόνο του δράκοντα από τον Άγιο Γεώργιο. Μικρή διακοπή, ακούμε μουσική και επιστρέφουμε.

Συνεχίζοντας στην εκπομπή μας, κυρίες και κύριοι, και μιας και κάνουμε αναφορά πιο πριν και στον Άγιο Θεόδωρο, που επίσης κάποιες εικόνες εμφανίζεται ως δρακοντοκτόνος, ας γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι και ας αναφέρουμε ένα ακόμη χαρακτηριστικό έργο που περιγράφει και υπογράφει μέσα στο ελτίο της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας η κυρία Αλεξάνδρα Τριφώνοβα, αρχαιολόγος από το Πανεπιστήμιο της Σόφιας, και κάνει μια συγκεκριμένη αναφορά σε μια δημοσίευτη εικόνα του έφηπου Αγίου Θεοδόρου από την Αγκίαλο, τόπο Μόριε, της Μαύρης Θάλασσας πιο συγκεκριμένα. Εκεί λοιπόν, όπως περιγράφει η Αλεξάνδρα Τριφώνοβα, ο Άγιος Θεόδωρος εικονίζεται έφηπος πάνω σε ανοιχτοκάστανο άλογο που κατευθύνεται προς τα δεξιά. Είναι καθισμένος σε μια βαθική ανισέλα, διακοσμημένη στις άκρες με ταινία που φέρει πολύτιμους λίθους. Φορεί και αυτό στρατιωτική στολή, βαθική ανοαλυσιδωτό χιτώνα με μανίκια που απολύγει σε απλό κοντό κόκκινο ύφασμα, καστανό σταρόχρωμο φωλιδωτό θώρακα σε τρεις ζώνες και ανάλογες επομίδες δεμένες στους βραχίονες με κόκκινα λουριά. Μπροστά στο στήθος δένεται βαθική ανοσμανδίας που ανεμίζει περίτεχνα, καλύπτοντας μεγάλο μέρος του βάθους. Στα πόδια του Άγιος φορεί βαθυπράσινες δρομίδες και καστανοσταρόχρωμες περικνημίδες. Στο δεξί του χέρι κρατεί δόρυ, ενώ στο αριστερό τα ημεία του αλόγου, καθώς και μια τετράπλευρη κυρτία σπίδα με ανθρωπόμορφο διάκοσμο στο κέντρο. Από τη μέση του είναι αναρτημένη μια θήκη, στην οποία διακρίνονται βέλη και ένα τόξο. Ο Άγιος βυθίζει το δόρυ του στο ανοιχτό στόμα του καστανού δράκου, που αποδίδεται με κοκκινοπά φτερά και αγκάθια στη ραχοκοκαλιά και βρίσκεται στο έδαφος ανάμεσα στα πόδια του αλόγου. Ο Άγιος Θεόδωρος αποδίδεται με κοντή καστανή και σγουρή κόμη και ομοιόχρωμη διχαλωτή κοντή γενιάδα. Στο επάνω μέρος της εικόνας, επιγραφή με λευκά κεφαλαία γράμματα, αναφέρει το όνομα του εικονιζόμενου Αγίου, ο Άγιος Θεόδωρος. Μιλάμε για μια εικόνα του 15ου αιώνα. Αξίζει επίσης να σημειώσουμε ότι επάνω στο δεξιό τμήμα της εικόνας, μέσα από πολύχρωμη τεταρτοκυκλική νεφέλη σε χρώματα του βαθικίανου, του γαλάζιου, με λευκά αστέρια, του ανοιχτοπράσινου και του λευκού, προβάλλει σε προτομή η μορφή του Χριστού που ευλογεί. Ο Χριστός είναι ντυμένος με πορτοκαλόχρωμο ημάτιο και έχει ομοιόχρωμο φωτοστέφανο που διακρίνεται η επιγραφή ΟΟΝ. Το βάθος αυτής της εικόνας είναι γαλανό στο επάνω μέρος, ενώ το έδαφος στο κάτω μέρος που εκτείνεται σε όλο το πλάτος της εικόνας καλύπτεται από λόφους με χαμηλή φυτική βλάστηση. Και σε αυτή την εικόνα του 15ου αιώνα τον κυρίαρχο ρόλο, τον πρωταγωνιστικό, έχει βεβαίως ο έφηπος Άγιος Θεόδωρος αυτή τη φορά, και σε μικρότερη κλίμακα εμφανίζεται και ο δράκοντας που μόλις έχει φωνευτεί.

πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στην κτήση και το ζωικό βασίλειο ακούσατε την εκπομπή «Δράκων ούτως ονέπλασας» με τον Κώστα Παπά. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος. 3 Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.hyphelios.gr. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια. 210-5236-263.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
2: Σύσσωμη Χριστού ή περισπουδή στην ευχαριστία του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης και Γενικός Διευθυντής της Αποστολικής Διακονίας παρουσιάζει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας ως μια αγαπητική πράξη ποιμαντικής κατήχησης και προφητικής εγρήγορσης και ανησυχίας που επανασυνδέει τη θεολογία με την ευχαριστία ως εγγύηση μιας γνήσιας εκκλησιαστικής βιωτής.
3: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr κάθετος θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
4: Η ώρα είναι

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμεθα με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν θεαί, Ιησούς αιώνας των αιώνων.
2: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε χρυσό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μου μεγαλύτης όδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπει να δίσω να βαλόμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ο σιδέρινος εγάζων εν είδασε υπερό αυτού. Ότι θύσιν έφη την επίβαση αυτού περιπατών επτερίγων ανέμα. Ο ποιόν στους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τη γίνει επ' την ασφάλειαν αυτής που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άφησος ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώς σου φεύξονται από φωνής βλοντίσου δηλειά σου συν. Αναβαίνουν στην όρη και δεδέρουν στην παιδεία εις ο τόπον όλα θεμελίως αυτά. Όριον έθωου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου σε καλύψε τη γη. Ο εξαποστέλων πηγά σε φάραγξη, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσοι πάντα τα θηρία του αυρού προσέξονται όν αγριζήψαν αυτόν. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου στη φωνή. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σχορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων φόρτων της κτίνες και οκλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων επ' της γης και ίνους εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπο εν ελαίω και άρτους καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου μας εφύτευσας. Εκεί στρουθεί ένος εύσωση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης σελήνης καιρούς ο ήλιος έδωνε τη δύση αυτού. Έθους σκότος και εγένετε ο νίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύβλιο ριόμεν του αρπάσε και ζητήσε παρά του Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήκθησαν και εις ας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελέσσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσφαίρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εσοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετάνου και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτου ζων έπλασα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέ προσωπώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύτερον, δόντος σου αυτής η λέξουση. Ανοίξαντός σου τη χείρα τα σήκοντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψατος δε στο πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις οχούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας. Εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόγνωσον ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδηθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσουμε επί το Κυρίο. Εκλείπιεν αμαρτωλή από τη γη και άνομοι ώστε μη υπάρχουν αυτούς, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού έθους σκότους και η γένε τον ίξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: ψεύτησαν ο θεν ειρήνης και σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν ειησόν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν
1: ειησόν.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ησιόντων εν αυτό του Κυρίου
1: δεηθόμεν.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου, Τιμίου Πρεσβυτερίου της Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου
1: δεηθόμεν.
0: Υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Ιακώβου Αρχιερέως και πάσεν Χριστώ ημών αδερφότητος του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης, πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των πίστη οίκουντων αυτές του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης, καιρών ειρηνών.

Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσην ειδόντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεόν, αξιών σου πάση καιρής υμνήστε φωνές εσύ.

καταξίου σου, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριο Θεός, ο Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου Ιησούς αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε του έλεος, ο φημάς καθάπεριν πείσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε του έλεος Σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει.

0: Αδειλαβούσονε ίσον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την εσπέραν πάσαν τελείαν, Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Άσκου Κύριε.
0: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών,

0: των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών, εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Άστο Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά, δε καλήν απολογίαν την επ' του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Άστο Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας,
1: κατά πάντων
0: των Αγίων δημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθωμεθά.
1: Κύριε,
0: ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι,

χειρά το φορό και αυτά που είπε να συμπράσουν αυτό που πρέπει να συμπράσουν. Ούτε είναι ξαφνικά παραμένοντα έργο και πράξει εγώ για το μέλλον τρία. Με την σύνδεση. Ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένων και δοξασμένων, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

0: ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου, η τίμα σαυρό πάντων των λαών, φως αποκάλυψην έθνων και δόξων λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε Λάσσα, αμαρτίας ημών, δέσποτα, συγχώρησον της ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίας ασθενείας ημών, ένε και το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήρ το όνομά σου, επί τη βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε με τις οφειλές ημών, και μη εν έγκυση μας πειρασμών, αλλά ρίση μας από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία.

0: Ελέησον Κύριε, ελέησον Κύριε, ελέησον.
1: Ιδεώμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου.
0: Ελέησον Κύριε, ελέησον Κύριε, ελέησον.
1: Ιδεώμεθα υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Ιακώβου Αρχιερέως και πάσεν Χριστό ημών αδελφότητος.
0: Ελέησον Κύριε, ελέησον Κύριε, ελέησον.
1: Ετιδεώμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των επιτρόπων της Αγίας Μονής Ταύτης, των πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ευλαβών προσκλητών, δωρητών και αφιερωτών αυτής.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετιδεώμεθα υπέρ των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσεως κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετιδεώμεθα υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων, των ελεούντων και ελεησάντων εν τη Αγία Μονή Ταύτη, και υπέρ των πριεστώτων αδελφών ημών, των απεκδεχομένων του παρασού μεγά και πλούσιων ελεός.
0: Κύριε ελέησον.
1: Ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα να πέμπομεν. Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Ιά, όν ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και αμόμητον πίστην, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία αυτού Εκκλησία, τη Ιερά Μονή Ταύτη, την πόλη Ταύτη, σε αιώνα σε αιώνα.
3: Αμήν.
1: Αγία Θεότητα, σώσον ημάς.
3: Την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρνα στην Κρήτη των Σεραφείμ, την αδία φθόρο των λόγων την κούσαν, την όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Δόξα Πατρί και Υιό Πνεύμα, την καινήν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατρέ Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον, δόξα σε Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες των αχράνων εσφήνης ημών Θεοτόπου και υπαρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμει τιμίου και ζωοποιού σταυρού, προστασίες του Παμεγίστου Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ και Πασών, των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Ιού ενδόξου προφήτου προδρόμου του Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεπιστημών Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών των Ρασκής Λαμψάντων, των Αγίων Κυρικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων και Πανεπιστημών Αποστόλων Σιλοανού, του Κεσίλα καλωμένου Κρίσκεντος, επαιρετού και Ανδρονίκου, ον και την μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Θεάστε πλάξη πάντα σε εμάς. Καλησπέρα σας και καλή Αυριανή.
4: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
5: Η ώρα είναι 7:30.
6: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχοι πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα από την ποιητική συλλογή «Τα ποίηματα, τόμος πρώτος» του Νικηφόρου Βρετάκου. Εκδόσεις «Τρία φύλλα», Αθήνα, 1981.

η μητέρα μου στην εκκλησία. Άλλαξε την πόλια της η μητέρα μου και ετοιμάστηκε να πάει στην εκκλησία. Καθαρή σαν αστέρι, παρόλα τα μαύρα της, κατεβαίνει τα πέτρινα σκαλοπάτια, κοιτάζοντας την ευγένεια του ήλιου και τις άσπρες πορτοκαλιές. Δεν ξέρει η μητέρα μου τι είναι ο ήλιος. Τον φαντάζεται αγάπη που ανατέλει στον ουρανό. Δεν ξέρει η μητέρα μου. Δεν ξέρει αν ήταν Σάββατο χτες. Δεν ξέρει αν αύριο είναι Δευτέρα. Ωστόσο, τις μέρες τις γνωρίζει καλά. Η Κυριακή μυρίζει βασιλικό και η φωνή της καμπάνας είναι γλυκιά. Δεν ξέρει πως γίνεται. Γύρω της όλα φαίνονται φρέσκα, δείχνουν αλλιώς. Και τα βράδια της Κυριακής λιγνή και υψηλή, μοναχή μες στη λύπη της, ανασηκώνει την πόλια, στρέφει το πρόσωπο και χαίρεται πάνω της την τάξη του κόσμου. Δεν ξέρει η μητέρα μου.

Δεν άκουσε τίποτε για τις θερμοπυρηνικές δοκιμές. Δεν ξέρει πως έγραψα ένα γράμμα στον Οπενχάιμερ. Ποτέ της δεν άκουσε το όνομά του. Και αν τ' άκουσε, θα νομίζει πως είναι μηχανή ή πουλή ή κάτι από εκείνα τα παράδοξα πράγματα που γράφουνε στα χοντρά βιβλία τους οι σοφοί. Τα ξέρει η μητέρα μου αυτά τα βιβλία. Τα είδε που τα διάβαζε ο γιος της. Της τα κουβάλισε λίγα χρόνια μετά που τον είχε γεννήσει στην ηφική καμαρά της. Θυμάται πως έξω ήτανε νύχτα. Το λιχνάρι, χαράζοντας μια τομή στο σκοτάδι, κρεμόταν εμπρός στο σκυμμένο του πρόσωπο, στο μέσο ακριβώς του ανοιγμένου βιβλίου του.

Τώρα η μητέρα μου πηγαίνει στην εκκλησία. Από εδώ και από εκεί, στις άκρες του δρόμου, σαλεύουν οι λεύκες. Καθώς παιχνιδίζουνε μέσα στο διάφεγγο, νομίζει κανείς πως είναι ψυχές που χαίρονται οι λεύκες, πως κρέμεται ο ίδιος ο ήλιος απάνω τους, ψαλιδισμένος σε φύλλα, ξεκόβοντας 4-5 σπουργίτια καθώς προχωρεί, φτερουγίζουνε παίζοντας γύρω στους ώμους της. Κάθε τόσο κοντένει το βήμα, αφουγκράζεται. Στις φωνές τους ανάμεσα θαρρεί πως ακούγεται ακόμη η παιδιάστικη του γιού της φωνή. Προσπαθεί να διακρίνει. Θυμάται πως κάποτε στον ίδιο αυτό δρόμο τον κρατούσε από το χέρι, πως ήτανε άνοιξη. Θυμάται, ξεχνιέται, ανοίγει τα δάχτυλα του ενός της χεριού, σαν να πιάσει πάλι το χέρι του. Κοιτάζει στο πλάι της. Φορούν τα καλά τους οι λεύκες.

Τώρα παίρνει η μητέρα μου τη στροφή. Μουρμουρίζουν απάνω της τα πλατάνια. Περνά δίπλα στη βρύση που οι τρεις της αυλή μπερδεύουν τα σήμι τους μέσα στα βλάκι. Τόσα χρόνια κι ούτε ένας φθόγκος δεν άλλαξε. Το νερό συνεχίζει να λέει τα ίδια. Τα ίδια. Τα ίδια πράγματα πάντοτε. Δεν άλλαξε τίποτα. Απαράλλαχτα ίδια τα κλονάρια της λεμονιάς ξεπετιούνται από τους φράχτες. Κι οι μέλισσες ίδιες. Κι ο βαθύς ολοκάθαρος ουρανός. Κι η φωνή του βατράχου στη στέρνα. Μονάχα η παιδική ναυτική του αλαξιά που δεν είναι τώρα κοντά της. Μοναχά τα χρυσά του μαλλιά και εκείνο το φρέσκο γέλιο του γύρω στα άσπρα δοντάκια του. Τώρα φτάνει η μητέρα μου. Πατάει το κατόφλι. Χαμηλώνει το βλέμμα της. Τώρα μπαίνει στην εκκλησία. Το πρόσωπό της ανάμεσα στη μαντίλα της μοιάζει με ένα ήμερο φως που αχτιδίζει γλυκύτατα σε ένα πλαίσιο μαύρο. Προχωρεί προς τον άρθικα. Στέκεται ακίνητη πλάι στο στασίδι της. Παρόλο το γύρο της πλήθος λιγνή και αψηλή, με στην άχνα των κεριών ξεχωρίζοντας, δείχνει ολομόναχη.

κοιτώντας τον Παντοκράτορα, δεν ξέρει, μητέρα μου. Δεν υποψιάζεται πως ο Παντοκράτορας βρίσκεται μες στον ίδιο τον άνθρωπο, πως είναι από το χέρι του που κρέμονται όλα και πως αυτή τη στιγμή ολόκληρη η γης είναι σαν ένα μικρό ναγκασάκι. Γυρνώντας το βλέμμα της, κοιτάζει έναν έναν τους γερασμένους Αγίους, σαν να ψάχνει να βρει με ποιον μοιάζει ο γιος της. Μισοκλίνει τα μάτια της και θυμάται. Με θυμάται μωρό να σκαλώνω στο στήθος της, όπως ο μεταξοσκόλικας το θυμάρι. Με θυμάται να μπαίνω για πρώτη φορά στο σχολείο, να διστάζω, να στέκομαι στην πέτρινη σκάλα του. Με θυμάται που γύρισα στο σπίτι μας και είχα πριν από τα γράμματα ζωγραφίσει έναν ήλιο πάνω στην πλάκα μου. Με θυμάται στη Μυγδαλιά. Με θυμάται να κάθομαι ανάμεσα στα άγρια λουλούδια. Με φέρνει σιμότερα, σκύβει, θαρρεί πως με βλέπει να στέκομαι αντίκριτης. Κάνει να πλώσει, παίζει τα δάχτυλα. Τα χείλη της τώρα μοιάζουν σαν έτοιμα να μιλήσουν. Σχεδόν με ρωτούν. Δεν άλλαξε τίποτα. Το φεγγάρι είναι όμορφο. Στο μάκρος του δρόμου, κάθε χρόνο, οι ροδιές ανάβουν τα κόκκινα ωραία φωτάκια τους, σαν να είναι ναρθείς. Κι η γης βγάζει χλώη να πατούν μαλακά οι άνθρωποι που έρχονται. Αλλά εσύ όλο σκέφτεσαι, γέ μου, γιατί? Δεν ξέρει η μητέρα μου.

Σχέεται ξάφνου το σώμα της, όπως πάνω στο ξέφωτο ένα στάχι μοναχικό, ως να τη διέτρεξε ένα ρίγος ολόκληρη. Ο πολυέλαιος τρέμει φορτωμένος κεριά. Δεν ήταν ο γιος της. Προσπαθεί να ξεχάσει. Μουρμουρίζουν τα χείλη της τον κανόνα. Κοιτάει το σωτήρα, το θόλο, τον άμβονα. Αλλά να που σε λίγο έχει γερμένο πάλι το μέτωπο. Ξαναφέρνει στη μνήμη της το πρόσωπό μου. Ένα πρόσωπο γεμάτο ρητίδες, γεμάτο σπαθιές, οριζόντιες και κάθετες. Δεν ξέρει πως γίνεται έτσι ένα πρόσωπο. Ποτέ δεν θα μάθει πως χτυπήθηκα πάνω σε πράγματα όλο γωνίες. Δεν ξέρει πως πάνω του διακρίνονται οι 11 κρεμάλες της Πράγας, τροχές από τις σφαίρες που αυλάκωσαν το όμορφο φως της πατρίδας μου, τα σχέδια της θύελλας. Έχει καιρό να μ' αλλάξει. Δεν ξέρει. Δεν είδε τα πόδια μου που έχουν καεί. Δεν ξέρει πως είχα διπλώσει τον άνεμο στο ραβδί μου και γύρναγα. Πως περπάτησα στα νησιά των Χριστουγέννων με τους ψαράδες την ώρα που οι σοφοί μελετούσανε πως να τσακίσουν τη ραχοκοκαλιά της ανθρώπινης ευδοκίας. Δεν ξέρει πως έκαμα το δρόμο ανάμεσα Σιβηρία και Νεβάδα. Πως πήγα και αντέταξα την ψυχή μου. Πως πάλεψα λάμψη με λάμψη. Και πως στα πλευρά μου σφινώθηκε μια πύρινη στήλη πανύψηλη και ούρλιαζα, δίχως να με ακούν ούτε αυτοί που κοιμόντουσαν πλάι μου, ούτε και ο γέροτα ήγετος, κουφός από τα χρόνια. Και εκείνη δεν ήξερε.

Της είπανε μόνο πως κάτι έχω γράψει για τον Ταΐγετο, αλλά δεν ξέρει η μητέρα μου τι είναι η στίχη. Ο Ταΐγετος, ξέρει, είναι ένα βουνό που απ' τη μια του πλευρά είναι αυτή και στενάζει, και απ' την άλλη ο Θεός. Και από τότε σηκώνεται κάθε πρωί, ακουμπάει στο παράθυρο και από εκεί τον χαϊδεύει τρυφερά με το βλέμμα της. Δεν ξέρει, είναι αλήθεια. Κι εγώ δεν της έγραψα. Πώς να γράψει κανείς τα πουλιά, να γράψει στα αγριόδεντρα.

Έχει τώρα σταυρώσει τα χέρια της και έχει σκύψει με ευλάβεια, τόσο που πια το πρόσωπό της δεν φαίνεται κάτω από την πόλια της. Είναι ώρα πολύ που δεν έχει σαλέψει. Σιγοψέλνει το πλήθος. Σηκώνει την όψη της. Μη σ' ανοίγουν τα χείλη της. Σκάζει ένα φως. Πώς μπορεί ένα πρόσωπο που το σκάψαν οι αρμύρες, οι καιροί και τα πράγματα που ποτέ δεν θα μάθει, να έχει τόση γαλήνη? Πώς γίνεται αλήθεια να αναδίνουνε κάτι σαν άνθη οι ρητίδες του? Τα στήρας προχωρεί με μισά μικρά βηματάκια. Στέκεται ανάμεσα στα δυο μανουάλια με δεμένα τα χέρια κάτω από το στήθος της. Απλώνει με διάκριση. Παίρνει το αντίδωρο. Σκύβει. Το διπλώνει με ευλάβεια στο άσπρο μαντίλι με το μαύρο του γύρο. Το κρύβει στον κόρφο της. Η λύπη της διάφανη τη σκέπει το πρόσωπο σαν παρθενία. Προχωρεί προς την έξοδο. Κατεβαίνει τα δυο σκαλοπάτια βαστώντας ένα βαγιόκλαρο. Στρέφοντας ρίχνει πάνω το βλέμμα της. Ήλιος και τάξη.

Τώρα ξετίνεται. Νύχτωσε. Θα ρίσπω στο βάθος. Και ο Έσπερος έβγαλε προσεκτικά τα καλά του. Πως έξω στο σύμπαν όλα ξεντίνονται. Αύριο ξημερώνει η μέρα καθημερινή.

Βασιλικίδρης, ατάραχη στην κρίσιμη ώρα σου, περίβλεπτη και αυστηρή, όρθια πάνω στο ξάγναντο, μαντιλωμένη με το λυκόφως, αδιάφορη και ευγενής, οικία και ακατάδεκτη, ήρθε η ώρα να πέσεις. Η ιστορία σου τέλειωσε, η ζωή σου η έμορφη. Ματαιώτης, το ξέρω, δεν υπάρχει εδώ. Τουλάχιστον αυτό εσύ μου το δίδαξες. Και είδου, ως την ύστερη στιγμή σου, δεσπόζουσα και γαλήνια, σε λίγο θα φέρεσαι ακάθεκτη προς τα κάτω. Και η πτώση σου δεν θα είναι παρά ως να φέρεσαι πάνω, σε ένα άρμα χρυσό, μεγαλείο ζωής, που καλύπτει το θάνατο. Φορούσες λαμπρό, εορτάσιμο ημάτιο, το φως του ηλίου γύρω από τους κλόνους σου. Σε αγκάλιαζε η θύελα, στον ουρανό, από κεραυνούς περιχαρακωμένη, ήρθαν νύχτες που έλαμπες σαν μια πολιτεία. Κοπάδια πουλιών και κομμάτια χρωμάτων σταθμεύσανε πάνω σου. Αγκιστρωθήκαν ομίχλες, σε βάλαν σημάδι οι διάτοντες.

Αλλά ειδού, αυτό είναι ο χρόνος. Χωρίς να προδίνεσαι, κυρίαρχη πάντοτε. Δίχως μουρμούρισμα ή σκύρτημα, δίχως παράπονο, τα ημάτια σου λυκνίζοντας, θα πέσει σε λίγο, γενναία και ασυμβίβαστη. Στον άδειο σου χώρο θα κατεβούνε αετοί να σε αναζητήσουν και τα βουνά θα σε βλέπουν ακόμα στη θέση σου, ενώ δεν θα είσαι. Σε αγαπούσα πάντα, Άνασα. Ήμουν 4 ή 5 χρονών όταν έπεσες, όπως ένα κομμάτι από το μέγα στερέωμα. Άδειασες ένα μέρος του ορίζοντα και έμεινε ο έσπερος ξεκρέμαστος πάνω σου, μόνος, φιλέριμος. Έτρεξα κλαίγοντας και έσκυψα πάνω στο άγιο σου σκήνομα, να σε πάρω από το χώμα, να σε υψώσω όπως ήσουνα μες στην καρδιά μου, συγκεντρωμένος στο ύψος που σέταξε η μοίρα σου, όρθιος στο ξάγναντο, να πάρω τη θέση σου.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Ακούσατε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του Νικηφόρου Βρετάκου, τα ποίηματα «Τόμος πρώτος», εκδόσεις «Τρία φύλλα», Αθήνα, 1981.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Η θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη του Γεωργίου Πατρώνου. Μία μελέτη που στην εποχή της απογοήτευσης, της θλίψης και της κατήφιας που μαστίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο, έρχεται να μας υπενθυμίσει το χαρμόσυνο μήνυμα του Ευαγγελίου ως ελπίδα και χαρά για το παρόν και τα έσχατα του επιγείου βίου. Η ανάσταση και η ανάληψη του Κυρίου σημαίνει επικράτηση της ζωηφόρου χαράς και της ελπίδας για το ανθρώπινο γένος, ότι στα έσχατα μας προσμένει ο Κύριος και ο Σωτήρας μας. Η θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της συνδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά συνδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
6: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Η ώρα είναι 8.

Τίτλοι ειδήσεων στις 8 με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Συνεδριάζει αύριο στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό της χώρας Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου το Υπουργικό Συμβούλιο. Η Τουρκία επανέφερε προς τον ΟΗΕ την παγίως διατυπούμενη προκλητική της θέση ότι στρατιωτική εισβολή και παρεπόμενη κατοχή στην Κύπρο ήταν νόμιμη και δικαιολογημένη, ενώ εγκαλεί την ελληνοκυπριακή πλευρά ότι εκμεταλλεύεται την απουσία εκπροσώπησης των Τουρκοκυπρίων σε διεθνή φόρα και επιτίθεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Στασούλιας, εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη του για τον αδόκητο θάνατο των πυροσβεστών και έχουμε και τρίτο νεκρό πυροσβέστη, κατέληξε από παθολογικά αίτια στην πυρκαγιά του Γηθίου, στη Λακωνία. Υπολογίζω ότι το μήκος φωτιάς είναι περίπου 20 χιλιόμετρα, δηλώνει ο πρόεδρος της κοινότητας Κρύας Βύσης, Ριθύμνου. Ο κ. Χριστόφας, ο δήμαρχος Μυτιλίνης, για τη φωτιά στο Μπλωμάρι δεν είναι ακόμα, λέει, υπό έλεγχο και είναι δύο τα πύρινα μέτωπα. Απεγκλωβισμοί πολιτών διαθαλάσσης στη φωτιά του Ρεθύμνου. Ο καιρός για αύριο, γενικά έθριος, επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.

Ο Κώστας Παπάς διαβάζει διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις που προέρχονται κυρίως από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεότερων χρόνων. Σε αυτές αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής, τις σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία, τον συνάνθρωπο και τον Θεό που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, την ύπαρξη του πλανήτη.

στις φράσεις, στα μικρά αυτά επιγραμματικά κείμενα, διαπιστώνονται παραπλήσιες και συχνά συγκλίνουσες θέσεις για τα παραπάνω φλέγοντα θέματα από διάφορους ανθρώπους, ανεξαρτήτως θρησκείας, φυλής, χρώματος.

Αυτό δεν είναι ανεξήγητο για την ορθόδοξη διδασκαλία, αφού κάθε άνθρωπος είναι δημιούργημα του Τριαδικού Θεού. Η σφραγίδα της ενέργειάς του δεν εξαλείφεται ποτέ, ακόμη και στη χειρότερη του εκδοχή.

όλες αυτές οι ενδιαφέρουσες θέσεις αποκτούν δυναμική στον καθημερινό μας βίο, όταν κάποιος ενώνεται με τον Χριστό εν Αγίω Πνεύματι, με τον Χριστό που κινεί ανεπαίσθητα τα νήματα της ιστορίας σε ένα αίσιο τέλος, το οποίο προεικονίζεται κάθε φορά που συνερχόμαστε με φυσική παρουσία για να τελέσουμε την Θεία Λειτουργία.

Διαβάζονται αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη «Αγία Γραφή, Εκκλησία, Παράδοσης».

Η Εκκλησία του Θεού ιδρύθηκε και συγκροτήθηκε από το Θεό δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Είναι δικό του δημιούργημα, διείδατος και λόγου. Έτσι δεν υπάρχει ανθρώπινη κοινωνία, αλλά μάλλον θεία κοινωνία.

Δεν είναι η Εκκλησία απλώς μια κοινότητα εκείνων που πιστεύουν στο Χριστό και βαδίζουν στα ίχνη Του ή τηρούν τις εντολές Του.

Εκκλησία είναι μια κοινότητα εκείνων που μένουν εν αυτό και οικούν εν αυτό και στην οποία και αυτός ο ίδιος ο Χριστός μένει και εκεί δια του Πνεύματος.

Οι χριστιανοί αποχωρίζονται, αναγεννώνται και αναδημιουργούνται. Παρέλαβαν δε όχι μόνο ένα νέο τύπο ζωής, αλλά μάλλον μια νέα αρχή, δηλαδή τη νέα ζωή εν κυρίω δια του Πνεύματος.

Το θέμα είναι ότι η χριστιανική κοινότητα, η Εκκλησία, είναι μυστηριακή κοινότητα. Μια κοινωνία αγιασμού, δηλαδή εν αγίω πνεύματι.

Το βάπτισμα και η Θεία Ευχαριστία είναι τα δύο κοινωνικά μυστήρια της Εκκλησίας και σε αυτά αποκαλύπτεται και επισφραγίζεται συνεχώς η αληθινή έννοια της χριστιανικής συλλογικότητος.

Τα μυστήρια πρέπει πράγματι να λαμβάνονται επαξίως και επομένως δεν είναι δυνατόν να διαχωριστούν ή να διαζευθούν από την εσωτερική προσπάθεια και πνευματική στάση των πιστών.

Μια προσωπική σχέση μεταξύ του υποψηφίου χριστιανού και του κυρίου του πρέπει πρώτα να θεμελιωθεί δια της ακροάσεως και αποδοχής του λόγου, του μηνύματος της σωτηρίας.

Και πάλι όμως ένας όρκος υποταγή στο Θεό και το Χριστό αποτελεί προϋπόθεση και απαραίτητο όρο μεταδόσεως του μυστηρίου.

Το δώρο πάλι του βαπτίσματος αποκτάται, γίνεται αποδεκτό και φυλάσσεται με την πίστη, την πιστότητα και τη σταθερή αιμονή στην πίστη και τις υποσχέσεις.

Όμως τα μυστήρια δεν είναι απλώς σημεία ομολογηθήσεις πίστεως, αλλά μάλλον αποτελεσματικά σημεία της χάριτος, όχι μόνο σύμβολα ανθρώπινων προσδοκιών και αφοσιώσεως, αλλά εξωτερικά σύμβολα της θείας ενέργειας.

Διαβάστηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη «Αγία Γραφή, Εκκλησία, Παράδοσης».

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Ακούσατε την εκπομπή «Η αλήθεια ελευθερώνει». Ο Κώστας Παπάς διάβασε διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις που προέρχονται κυρίως από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεότερων χρόνων. Σε αυτές αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής, τις σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία, τον συνάνθρωπο και τον Θεό που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, την ύπαρξη του πλανήτη.

0: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr.
1: Η αποκάλυψη του Ιωάννη. Μια εξυγχρονιστική ερμηνευτική προσέγγιση. Γεωργίου Πατρώνου. Ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος Πατρώνος, με τη μοναδική επιστημονική άνεση που του δίνει η επί δεκαετίες ενασχόλησή του με την ερμηνεία της Κοινής Διαθήκης, αναδεικνύει το μοναδικό σωτηριολογικό μήνυμα του θεόπνευστου έργου της Αποκαλύψεως. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Μια εξυγχρονιστική ερμηνευτική προσέγγιση. Γεωργίου Πατρώνου. Από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Αυτό το καλοκαίρι ας κολυμπήσουμε με ασφάλεια. Το Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος μέσω του Προγράμματος Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων ενημερώνει γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς για το πώς να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τους κινδύνους. Να θυμάστε, πριν από το κολύμπι, βεβαιωθείτε ότι έχουν περάσει τουλάχιστον 3 ώρες από το τελευταίο γεύμα των παιδιών. Προτιμήστε οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσώστες και ελέγξτε την παρουσία τους. Διδάξτε στα παιδιά να είναι προσεκτικά γύρω από την πισίνα και να αποφεύγουν το τρέξιμο, γιατί οι γλιστερές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος για περισσότερες συμβουλές πρόληψης για την ασφάλεια των παιδιών μας.
4: Καλές βουτιές γεμάτα με γέλια και χαρά.
5: Η ώρα είναι 9.

0: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα ακολουθεί το μικρό απόδειπνο και οι χαιρετισμοί της Θεοτόκου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάσσας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός σου. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμι η μήτρη μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανιγάψας τα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίης με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και φροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις θα σησί ανέδω καν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστη θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσου είναι επί το θυσία στήριών σου μόσχου. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχεσαι, Κύριε, στο βοηθή σε μισπεύσουν. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτικά οι σκηνόμενοι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστονσαν και εφραθήτωσαν οι επισηπάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες του σωτηριό σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός, βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου, εις η Κύριε μη χρονίσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωήν μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν, εν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχήν μου. και εν το ελέησου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε Πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ήμονος Άγιος, εσύ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνιαν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνησι. Κύριε, προσέκατε φυγών, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου. Ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρά σύ πηγή ζωής εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γηνός κουσής. Καταξίωσον, Κύριε, εντιμηχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός σου εφημάς καθάπερην πείσαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιός σου εις τον αιώνα τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ού καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη,

0: Παστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεω, χαίρε διή νεουργείται η κτήση, χαίρε διή βρεφουργείται ο κτίστη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλέο. Το παραδοξόν σου τη φωνή, δυσπαράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεω την κοίηση, πώ λέγει, κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώση άγνωστον γνώνε, η παρθένο ζητούσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώ εστιτεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προ είναι εκείνο, έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλή απορρίτου μίστη, χαίρε ησυγή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διή κατέβει ο Θεό. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα του εκ γη προ ουρανών. Χαίρε των αγγέλων πολυθρύλητων θαύμα. Χαίρε των δαιμόνων πολυθρύνητων τραύμα. Χαίρε το φω αρήτω γεννήσασα. Χαίρε το πώ μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογά μου, και την εύκαρπον ταύτη νιδίν, ω αγρόν υπέδειξε νιδίν άπαση, τη θέλουση θερίζην σωτηρίαν, εν το ψάλι νούτο, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένο στην μήτραν, ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτισα σπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθώντε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτων ως αμνών άμωμων εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντε σμάγι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι και ως λίχνων κρατούντες αυτών. Δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες των άφθαστων εχάρισαν αυτοβόντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξα Χριστών, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναίων εφροσύνη, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες ημάγοι, υπέστεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντες των χρησμών και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας εδίωξας του ψεύδους στο σκότος, τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτο και εν ητούτων δεριστέντε σεβόμων προς Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα ή ποτίσασα του διψώντα τη ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε, χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέη, μέλη και γάλα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Μέλλοντο Σιμεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο, επεδόθησο βρέφο αυτό, αλεγνώση τούτο και Θεό τέλειο, διόπερ εξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν κράζων.

0: Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Νέα ανένδειξε κτήσιν, εμφανίσεις οκτήσεις, ημίντης υπ' αυτού γενωμένης, εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέπω τους ημνήσωμεν αυτοί οι βόντες. Χαίρε το άνθρωπο της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούς οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λύτρο την εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ξένων τόκων δόντες ξενοθόμεν του κόσμου των ούνες ουρανών μεταθέντες, δια τούτο βάρο υψηλός Θεός επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Όλος είναι της κάτω και των άνω, ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος. Σιγατάβασης γάθε οικίου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιον το επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον το επί των σεραφείμ, χαίρε η Ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενία και λοχεία ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς ηνύχτη παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Πάσα φύση αγγέλων κατεπλάγει το μέγα τη ενανθρωπίσεω έργων. Των απρόσιτων γάρο Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων. Ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Ρήτορα πολυφθόγκου σου συχθεία αφώνου σωρώμεν επί στη Θεοτόκε. Απορούσι γαρλέγιν το πώ και παρθένο μένει και τεκινήσχη σα. Ημί δε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βοώμεν. Χαίρε σοφία Θεοδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου σα όβου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέοντας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων προς τούτων αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμείν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γαρτόμοιον καλέσαστος Θεός ακούει, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
3: Τείχος ή των Παρθένων, Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαραν εγέννησας τους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαραν ουθέτησας τους ηλιθέντας τον νουν, χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ύμνος άπασιτάτε συνεκτίνεστε σπέβδων το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν τη ύβοώσιν, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
3: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευωχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χάριν δουν εθελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ουρανούτος, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
3: Ψάλλοντες σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε, εν τη σίγα αρική σας γαστρή, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας, χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε Κιβωτέ Χρυσοδύσα το Πνεύματι, χαίρε τη Σαυρέ τη Ζωή Αδαπάνητε, χαίρε Τίμιον Διάδημα Βασιλέων Ευσεβών, χαίρε Κάφημα Σεβάσμιον Ιεραίων Ευλαβών, χαίρε τη Εκκλησία ο Ασάλευτο Πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το Απόρθητον Τείχο, χαίρε Διή Εγείρονται Τρόπαια, χαίρε Διή Εχθρή Καταπίπτουση, χαίρε Χρωτό του Εμού Θεραπεία, χαίρε ψυχή τη Εμή Σωτηρία, χαίρε Νύμφια Νύμφευτε.
0: Χαίρε Νύμφια Νύμφευτε.
3: Όπα νύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
3: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάση ρίσε συμφορά άπαντα, και τη μελούση λύτρο εκολάσεω του Σιβοώντα, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
3: Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αιώνα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόνα είμαι θυμών κατά την συνεπίκειαν, μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά της αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάζει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετή ώρα ταύτα εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς της εντολάς σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σινείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
0: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν η Φεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών, της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμημένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλά ως φιλανθρώπου Θεού μήτη, φιλανθρώπος πλαχνίσιτε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση και των σονιών και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτό εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια Υιός ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθμίαν ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μερημένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσι μην δέσποτα προσύπνον απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρονα λογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
3: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έκαι παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε παιδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
3: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασίαν, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη εν την ία αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε υπερ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρι και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
3: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησον.
3: υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
0: Κύριε ελέησον.
3: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης.
0: Κύριε ελέησον.
3: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
0: Κύριε ελέησον.
3: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς της Θεοτόκου.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο του αρχιμανδρίτου Σοφρόνιου Σαχάροφ «Περί πνεύματος και ζωής». Εκδόσεις «Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Έσεξ Αγγλίας».

Ποιος θα είναι ο πρώτος? Ο Κύριος λέει: «Ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και ταύτα πάντα προστεθήσετε ημίν». Αυτή είναι η αρχή μας, έστω και αν ακόμη η υλική ζωή μας επιβάλλεται από το πρωί ως το βράδυ. Οι στόχοι της ζωής του κόσμου είναι άλλοι και κανείς δεν έχει πια χρόνο να προσεύχεται. Όταν ο νους και η καρδιά μας στρέφονται προς το Θεό, όλα γίνονται εύκολα. Χωρίς τη δυναμική αυτή κίνηση προς το Θεό, η ζωή χάνει το νόημά της. Στη Μονή του Αγίου Παντελεήμονος μου έτυχε κάποτε να έχω ταυτοχρόνος ως 14 διακονήματα. Το ανέφερα στο πνευματικό μου. Δεν κατορθώνω να εκπληρώσω τα καθηκοντά μου. Έχω 14 διακονήματα. Μου απήντησε: «Κάνεις λάθος. Δεν έχεις παρά μόνο ένα». «Αλλά πατέρα», μου απήντησα, «έχω 14. «Όχι», μου είπε πάλι, «δεν κάνεις παρά μόνο ένα πράγμα κάθε φορά. Κάνε το λοιπόν καλά και προχώρησε στο επόμενο». Ο σκοπός που θέτουμε στη ζωή μας εμποτίζει όλες τις πράξεις μας. Αν παραδείγματος χάρη επιδιώκουμε πρώτα απ' όλα να κερδίσουμε χρήματα, όλα όσα θα κάνουμε θα απορρέουν από εκεί. Η εργασία, η κοινωνική θέση, δεν έπρεπε να έχουν καμία σημασία στις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Η υπεροχή δεν είναι εξωτερική, αλλά εσωτερική. Όποιος αγαπά περισσότερο τον Θεό, όποιος προσεύχεται περισσότερο, όποιος προσπαθεί περισσότερο να φυλάξει τις εντολές, θα είναι πιο κοντά στον Κύριο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ελευθερώστε το πνεύμα σας από κάθε σκέψη καριέρας. Δεν υπάρχει καριέρα στην πνευματική ζωή. Αν η εν Χριστώ σωτηρία είναι ο μοναδικός σκοπός της ζωής μας, ό,τι κάνουμε γίνεται πράξη προσευχής, πράξη λειτουργική. Κάθε τι που κάνετε, η εργασία σας μπορεί να είναι για τη σωτηρία σας. Αυτό εξαρτάται από σας, από τον τρόπο που το κάνετε. Η ιστορία γνωρίζει πλήθος μοναχών που διακονούσαν στο μαγειρίο, στο ξενώνα, και έγιναν μεγάλοι άγιοι. Η οδός της σωτηρίας συνίσταται στο να εργάζεται κάποιος χωρίς πάθος, προσευχόμενος. Γνωρίζετε ίσως το μοναχό εκείνο που ήταν μάγειρας σε όλη του τη ζωή σε κάποιο μοναστήρι του Κιέβου. Κοιτάζοντας τη φωτιά κάτω από το τηγάνι του, έβλεπε τον εαυτό του συνεχώς στις φλόγες του Άδη. Έγινε Άγιος. Το διακόνημά του δεν τον εμπόδισε να είναι πάντοτε μαζί με το Θεό. Μη χάνετε τον καιρό σας ζώντας χωρίς προσευχή, χωρίς σκέψη. Το κάθε τι στη ζωή μας έχει κάποιο πνευματικό νόημα. Ας αναζητήσουμε πρώτα πώς μπορούμε να εργαζόμαστε κρατώντας την καρδιά, το νου και την προσοχή μας στο Θεό. Ήθε ο Θεός να σας δώσει τη δύναμη να κρατήσετε το πνεύμα, το νου και την καρδιά σας στο πνεύμα του Χριστού. Τότε, οτιδήποτε κι αν συμβεί, θα μπορεί πολύ γρήγορα βαθιά να μεταμορφωθεί. Αυτό που ήταν ανιαρό και αποθαρρυντικό θα εξαφανιστεί, μεταμορφωμένο από τον πόθο σας να είστε εκεί όπου είναι ο Χριστός, ο Θεός σας.

Για να διατηρούμε το πνεύμα και την καρδιά μας εν ειρήνη ενώπιον της κρίσεως του Θεού, δεν πρέπει να κάνουμε τίποτα που να μπορεί να ενοχλήσει τον πλησίον. Οφείλουμε να κερδίζουμε οι ίδιοι τα προστοζήν με την εργασία μας. Πρέπει πάση θυσία να μην αφήσουμε να μας εμποδίσουν οι μέριμνες της καθημερινής ζωής, να παραμείνουμε εν πνεύματι με τον Χριστό που βρίσκεται στα δεξιά του Πατρός και με το Πνεύμα το Άγιο. Μερικές φορές οι πατέρες της Εκκλησίας χρησιμοποιούν την ακόλουθη μεταφορά. Αν βρισκόμαστε κάπου με έναν αυτοκράτορα, η παρουσία του επηρεάζει κάθε τι που κάνουμε. Γιατί να μην συμβαίνει το ίδιο και με τον αιώνιο βασιλιά μας? Αφού είναι παρόν, ας κάνουμε το κάθε τι κάτω από το βλέμμα του. Πάντοτε. Κάθε μέρα, κάθε νύχτα, ας σκεφτόμαστε ότι ο Θεός μας κοιτάζει, ακούει τις προσευχές μας, βλέπει τα βάθη του πνεύματός μας. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι βλέπουμε τον Θεό καθώς εστί, αλλά όμως δημιουργεί κάποια ατμόσφαιρα που μας επιτρέπει να διακρίνουμε τις ατέλειές μας, τη διάχυση του πνεύματός μας, τα λάθη μας στις σχέσεις μας με τους άλλους κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ζώντας με άλλους ανθρώπους, υποβαλόμαστε σε ορισμένους περιορισμούς, εξωτερικούς κανόνες, εξαναγκασμούς και άλλα. Αλλά το πνεύμα που εκπορεύεται από τον Θεό υπερβαίνει όλους αυτούς τους τύπους. Η σκέψη μας ας είναι εκεί όπου είναι ο Χριστός. Τότε η προσευχή μας θα είναι μαζί Του και δεν θα μένει πολύς χώρος για τα πάθη. Θα συνηθίσουμε να ζούμε με αυτόν τον τρόπο και με αυτή την ειρηνική ζωή θα ανοικοδομήσουμε όλο το είναι μας. Στη ζωή δεν υπάρχει τίποτε τετριμένο, μικρό και ασήμαντο. Κρατώντας το πνεύμα στον Θεό, είναι εύκολο να τηρούμε όλους τους νόμους, τους κανόνες και τους εξωτερικούς περιορισμούς χωρίς να γινόμαστε δούλοι τους. Οι εξωτερικοί τύποι της ζωής συνδυάζονται εύκολα με την πνευματική συνείδηση. Η φαινομενική τάξη της ζωής παραμένει η ίδια, αλλά το περιεχόμενό της αλλάζει. Η πνευματική μας πρόοδος εξαρτάται κυρίως από τη στάση μας. Είναι περίεργο, αλλά δεν αποκτήσαμε τη συνήθεια να είμαστε προσεκτικοί σε ό,τι συμβαίνει γύρω και μέσα μας. Το ξεχνάμε. Οι εντυπώσεις της εξωτερικής ζωής, της υλικής, μας επιβάλλονται με τόση δύναμη, ώστε ξεχνούμε την πνευματική ζωή. Οφείλουμε να διατηρήσουμε συγχρόνως μία πολύ δυνατή ορμή προς τον Θεό και τη συνείδηση της ανεπάρκειας και της φτώχειας μας. Αν είμαστε ικανοποιημένοι με τον εαυτό μας, η προσευχή πάβει να είναι αυτό που πρέπει να είναι. Έκρηξη ηφαιστείου. Σε μια κοινωνία που ο καθένας φαντάζεται ότι είναι πρώτος, δεν υπάρχει πρόοδος για κανένα. Αντίθετα, για όποιον πιστεύει ότι είναι πάντοτε ο τελευταίος, η συνάντηση με τον άλλο γίνεται πάντοτε ευκαιρία για ωφέλεια και πνευματική πρόοδο. Αξίζει συνεπώς να είναι κανείς τελευταίος. Αν είμαι ο πρώτος, αυτό είναι καταχθόνια πλήξη. Αν είμαι ο τελευταίος, είναι συνεχής χαρά, γιατί πάντοτε μαθαίνω κάτι χρήσιμο. Αν έχουμε τη στάση αυτή μαζί με προσευχή, κάθε συνάντησή μας αποβαίνει προφητικό γεγονός.

να ταπεινωνόμαστε συνεχώς. Ιδού το έργο μας. Ο Κύριος είπε: «Ο ταπεινών εαυτών υψωθήσεται». Αλλά μόνο ο Θεός μπορεί να υψώνει. Το πρόβλημα της καθημερινής ζωής από ασκητική άποψη συνδέεται με το φόβο του Θεού. Αυτός ο φόβος είναι δώρο εξαιρετικά πολύτιμο. Μέσω αυτού ζητούμε από τον Θεό να μας καθοδηγεί στην καθημερινή ζωή σε κάθε στιγμή. Ανεπαίσθητα, με μία ενέργεια της χάριτος που ξεφεύγει από τη λογική μας, εισερχόμαστε στην ελευθερία των τέκνων του Θεού. Ας παραμένουμε κάθε στιγμή στο φόβο του Θεού. Έτσι θα κατορθώσουμε να διακονούμε τον πλησίον και να οικοδομούμε τη σωτηρία μας. Μην παραλείπετε να παρακαλείτε κάθε μέρα τον Θεό να σας δίνει το Άγιο Πνεύμα, τη χάρη, και να εκπληρώνετε και να αφομοιώνετε τις εντολές του Χριστού, με χρυσότου γίνουν δεύτερη φύση σας. Ο τελικός σκοπός είναι να βρίσκεται ο νους μας πάντοτε ενωμένος με την καρδιά. Η ένωση αυτής της καρδιάς και του νου είναι ο καθαυτό τόπος της προσευχής. Στην πράξη, τις περισσότερες φορές είμαστε καθισμένοι και προσφέρουμε την ευχή χωρίς φωνή στον τόπο της καρδιάς. Στην αρχή πρέπει να συνδέουμε την ευχή με την αναπνοή. Όταν εισπνέουμε λέμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού». Ύστερα με την εκπνοή συμπληρώνουμε «Ελέησόν με». Συγκεντρώνουμε όλη την προσοχή μας στο όνομα του Χριστού και στο λόγο «Ελέησόν με». Δεν δεχόμαστε καμία άλλη σκέψη. Στην αρχή η πράξη αυτή, η φαινομενικά τόσο απλή, είναι δύσκολη. Αντί να είμαστε ειρηνικοί, παλεύουμε. Ωστόσο, σιγά σιγά συνηθίζουμε να κρατούμε την προσοχή μας στο υψηλότερο μέρος της καρδιάς. Προοδευτικά αποκτούμε τη συνήθεια της ευχής. Όταν αρχίζουμε να προφέρουμε το όνομα του Χριστού, ένα πλήθος λογισμών μας κατακλείζει. Μόλις η ευχή τελειώσει, λογισμοί εξαφανίζονται. Εξερχόμαστε με το νου ελεύθερο, ενώ κατά τη διάρκεια της προσευχής οι λογισμοί μας ενοχλούσαν. Η προσευχή αποκαλύπτει τα πάθη που έχουμε μέσα μας. Οι επιθέσεις αυτές συνήθως αποκαλύπτουν το περιεχόμενο του είναι μας. Την ώρα της προσευχής παλεύουμε με όλες αυτές τις εικόνες, όλα αυτά τα πάθη και τις προλήψεις, για να προφέρουμε το όνομα του Χριστού με καθαρό νου. Αν αισθανόμαστε κάποια αντιπάθεια για κάποιον, το καλύτερο είναι να μην φέρουμε στο νου την εικόνα αυτού του προσώπου, ούτε την αιτία αυτής της αντιπάθειας, αλλά να προσευχόμαστε έξω από όλα αυτά. Με την εσωτερική αυτή εργασία μπορούμε να υπερβούμε την αντιπάθεια, να αρνηθούμε την εικόνα που γεννούν τα πάθη μας. Αν λογισμοί μας προσβάλλουν και μας εμποδίζουν να προσευχόμαστε με καθαρό τρόπο, πρέπει να είμαστε υπομονετικοί και να κράζουμε «Ελέησόν με». Με την ενεργό αυτή αντίσταση μεταμορφώνουμε σιγά σιγά την εκπεσμένη ανθρώπινη φύση που μας κάνει τέκνα του πρώτου Αδάμ. Παλεύουμε και ο αγώνας αυτός οφείλει να είναι αληθινά βαρύς, να ενδύεται παγκόσμιο χαρακτήρα. Όχι, δεν είμαστε απλώς άτομα που προσβάλλονται από τους λογισμούς. Με υπομονή ας κράζουμε «Ελέησόν με, ελέησόν με». Ιδού ο τρόπος για να αντισταθούμε στους κακούς λογισμούς, να τους εμποδίσουμε να μας εχμαλωτήσουν. Μην αποθαρρύνεστε γρήγορα.
αλλά να επαναλαμβάνετε την ευχή μέχρι ότου εισχωρήσει στα έγκατα της συνειδήσεώς σας. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Όταν λέμε την προσευχή αυτή, συνάπτουμε με τον Χριστό μια προσωπική σχέση που ξεπερνά τη λογική. Η ζωή του Χριστού εισχωρεί σιγά σιγά μέσα μας. Μερικοί προσεύχονται με τη σκέψη, με τη διάνοια. Δεν είναι δυνατό όμως να υπάρξει προσευχή χωρίς τη συμμετοχή της καρδιάς. Στην προσευχή η καρδιά και ο νους είναι αρρήκτως ενωμένα. Να προσεύχεστε στο κελί σας. Μερικοί μπορούν να ξυπνούν μία ώρα νωρίτερα, άλλη μισή ώρα, άλλη ένα τέταρτο ή 10 λεπτά. Αυτό εξαρτάται από τις δυνάμεις του καθενός. Αλλά πρέπει να γίνεται. Η καρδιά και ο νους θα συνηθίσουν έτσι να ζουν παντού και πάντοτε με την ευχή. Όταν λέτε την ευχή του Ιησού, εμποδίζετε κάθε λογισμό να σας προσβάλλει. Οι αρχάριοι της πνευματικής ζωής οφείλουν να μάθουν να αγωνίζονται εναντίον των απαιτήσεων του σώματος.

Να προσεύχεστε το βράδυ, το πρωί και τις άλλες στιγμές της καθημερινής σας ζωής. Να προσεύχεστε για τους άλλους. Μόνο με την ενότητα εμπνεύματι Αγίου θα μπορέσετε να οικοδομήσετε τη σωτηρία σας. Να προσεύχεστε για τους γύρω σας και να ζητείτε από τον Θεό να σας ευλογεί δια των προσευχών τους. Όταν προσευχόμαστε για κάποιον άρρωστο, μνημονεύουμε το όνομά του, ζητώντας από το Θεό να τον θεραπεύσει. Αυτό δεν είναι πλάνη, αλλά πραγματικότητα. Δεν πρόκειται για πάθος, αλλά για στάση χριστιανικής αγάπης προς τον αδελφό μας. Όταν ο νους μας είναι εξ ολοκλήρου στραμμένος προς τον Θεό, πάβουν όλα τα ερωτήματα. Δεν υπάρχει πια παρά μόνο ένα ερώτημα. Πώς να αποκτήσουμε το πνεύμα μέσα μας και να το φυλάξουμε. Με την ορμή του πνεύματός μας προς τον Θεό, είναι δυνατό να φτάσουμε στην κατάσταση της καθαράς προσευχής. Όταν η προσευχή γίνει καθαρά, μια θεωρία άλλης τάξεως γεννιέται στον άνθρωπο. Κάθε τι που αφομοίωσε στον κόσμο αυτόν από την εμπειρία ή τη μελέτη, ξεπερνιέται. Στην κατάσταση της προσευχής, ο άνθρωπος δεν γνωρίζει ούτε την ηλικία, ούτε την κοινωνική και ιεραρχική του θέση. Όλες οι λεπτομέρειες της επίγειας ζωής υπερβαίνονται. Έτσι, κατανοείται καλύτερα το νόημα του Λόγου του Χριστού. «Εν εκείνη τη ημέρα, εμέ ουκ ερωτήσετε ουδέν». Ποια στάση να κρατάμε στην Εκκλησία? Πρέπει να στεκόμαστε με ένταση και αυτοσυγκέντρωση. Να έχουμε ένταση, δηλαδή μεγάλη προσοχή, ώστε να μην διαχέεται ο νους μας με επιφανειακά πράγματα και αλότριες σκέψεις. Όταν ο νους μας είναι ελεύθερος από τα πάθη, η παραμορφωμένη από την πτώση φύση μας αποκαθίσταται στο πρωτόκτιστο κάλλος της. Αν είμαστε κατ' εικόνα του Θεού, οι αποκαλύψεις γίνονται φυσιολογικά φαινόμενα. Η χριστιανική οδός συνίσταται στην πλήρωση του νου και της καρδιάς μας από την υπερβατική γνώση του Θεού. Μόνο με μακρόχρονη εμπειρία, που μπορεί να διαρκέσει μήνες και χρόνια, αποκτά κάποιος βαθμιδόν χριστιανική στάση στην προσευχή. Να γίνετε μωροί. Μωροί σαν τους αληθινούς ασκητές. Γιατί μωροί? Γιατί να είναι κάποιος χριστιανός σημαίνει να ζει συγχρόνως σε δύο επίπεδα, στο παρόν και στην αιωνιότητα. Επαναλαμβάνω, ας αυξήσουμε τώρα την προσοχή μας στο να οικοδομήσουμε τη ζωή μας. Φυλάξτε όλα αυτά στη συνείδησή σας και η ζωή σας θα είναι γεμάτη έμπνευση, όχι μόνο κάθε μέρα, αλλά κάθε στιγμή. Μην ξεχνάτε αυτά τα λόγια. Ο Θεός σας έδωσε χρόνο για να οικοδομήσετε την αιώνια σωτηρία σας. Μην το σπαταλάτε.

πρέπει να έχουμε τη συνείδηση του Χριστού που φέρει μέσα του ολόκληρο τον κόσμο. Σε αυτό έγκυται η καθολικότητα της ανθρώπινης υποστάσεως. Ο λόγος του Χριστού ουδέδεται, δεν έχει όρια. Αν όπως ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως, ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός, ο σωτήρας του κόσμου, ο δημιουργός του σύμπαντος, διού τα πάντα εγένετο, πώς μπορούμε να συμβιβάσουμε αυτή τη θεωρία μας με την ιδέα της εθνικότητας, του τόπου, της εποχής? Δεν γνωρίζω Χριστό Έλληνα, Ρώσο, Άγγλο, Άραβα. Ο Χριστός είναι για μένα το παν, το υπερκόσμιο είναι. Στη Γραφή αναφέρεται συχνά ότι ο Χριστός πέθανε για όλο τον κόσμο, για τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων. Μόλις περιορίσουμε το πρόσωπο του Χριστού, μόλις το κατεβάσουμε στο επίπεδο των εθνοτήτων, χάνουμε το παν και βυθιζόμαστε στο σκοτάδι. Τότε ανοίγει ο δρόμος προς το μίσος ανάμεσα στα έθνη, προς την έχθρα μεταξύ των κοινωνικών ομάδων. Διαβάστε τον Άγιο Σιλουανό. Γι' αυτόν ο καθένας στον κόσμο έχει το έργο του. Ο ένας είναι βασιλιάς, ο άλλος πατριάρχης, καθηγητής ή ακόμη εργάτης. Αυτό δεν έχει σημασία. Για τον Σιλουανό δεν είχε καμιά διαφορά αν κάποιος είναι βασιλιάς ή εργάτης. Όποιος όμως αγαπά τον Χριστό, αφομοιώνει και φέρει μέσα του τα αισθήματα που είχε ο Ιησούς Χριστός. Ζει την ανθρωπότητα ως ένας Αδάμ. Προσεύχεται για τον Αδάμ Παγγενή. Ιδού ο αληθινός χριστιανισμός.

0: Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διάβασε το βιβλίο του Αρχιμανδρίτου Σοφρόνιου «Περί πνεύματος και ζωής». Εκδόσεις Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Έσεξ Αγγλίας.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 73 73.
2: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος, 3 Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.hyphelios.gr. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια 210-5236-263.
3: Ορθόδοξη πίστη και ζωή. Συνοπτική κατήχηση του Επισκόπου Σωτηρίου Τράμπα Μητροπολίτου Πισιδίας. Ένα κατηχητικό πόνημα που παρουσιάζει συνοπτικά και εύληπτα τη διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας σε τρία μέρη. Ο συγγραφέας εκθέτει τη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας, τη βιωματική εμπειρία της εν Χριστώ ζωής που οφείλει να διάγει ο πιστός, ενώ γίνεται εκτενής αναφορά στον Ορθόδοξο λατρευτικό βίο. Ορθόδοξη πίστη και ζωή, ένας πολύτιμος συνοπτικός οδηγός κατήχησης από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Η ώρα είναι 10.

Τίτλοι ειδήσεων στις 10 με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Συλληπιτήριο μήνυμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την απώλεια των πυροσβεστών. Τραυματίστηκαν 2 πυροσβέστες στη φωτιά στην Αγία Τριάδα Σιτίας. Εγκλωβίστηκαν τα οχήματά τους στις φλόγες. Τραυματίστηκε πυροσβέστης κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης στη φωτιά στο Πλωμάρι Λέσβου. Υπερψηφίστηκε από τη Βουλή το νομοσχέδιο για τη διαχείριση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, την ανάπτυξη του οπτικοακουστικού τομέα και την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων. Σε κατάσταση ξηρασίας η μισή Αγγλία. Κλείνει πυρηνικός αντιδραστήρας λόγω χαμηλής στάθμης του Δούναβη στην Ουγγαρία. Ένοχος κρίθηκε 19χρονος Νορβηγός που θα εκτελούσε συμβόλαιο θανάτου για λογαριασμό μιας ιρανικής συμμορίας στη Βρετανία. Έκρηξη σημειώθηκε σήμερα στο λιμάνι Νταμιέτα της Αιγύπτου με την εταιρεία ασφάλειας της ναυσιπλοείας να κάνει λόγο για πλήγμα ντρόουν σε αμερικανικής ιδιοκτησίας δεξαμενόπλιο. Μάχη με τις φλόγες δίνουν σήμερα πυροσβέστες στην Τουρκία, καθώς ξέσπασαν πολλές δασικές πυρκαγιές που τροφοδοτούνται από τους ισχυρούς ανέμους. Γενικά έθριος ο καιρός. Επόμενη ενημέρωσή σας αύριο στις 9 το πρωί.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Σήμερα θα ασχοληθούμε με την εικόνα. Σε αυτή τη νοερή διάβαση που ξεκινήσαμε πριν από μήνες, διερχόμενοι ένα ναό από τη Δύση προς την Ανατολή, φτάνουμε μπροστά στο Ιερό Τέμπλο. Στο Ιερό Τέμπλο που μας το σηματοδοτούν οι εικόνες. Βλέποντας λοιπόν το Ιερό Τέμπλο και τις εικόνες της και τις εικόνες του, θα μιλήσουμε σήμερα για τη θεολογία της εικόνας, τη θέση της, την ιστορία της, το περιεχόμενό της. Μεταξύ λοιπόν του Σολέα και του Αγίου Βήματος υψώνεται το τέμπλο με τις εικόνες του. Όπως γνωρίζετε, το τέμπλο δεν υπήρχε στο ναό κατά τους πρώτους αιώνες της ζωής της Εκκλησίας. Αλλά και η διάταξη της συνάξεως των πιστών ήταν διαφορετική. Στους Αποστολικούς χρόνους, το ευχαριστιακό τραπέζι βρισκόταν στο μέσον του τόπου της συνάξεως και οι πιστοί γύρω από αυτό. Ασφαλώς στην κεφαλή της τράπεζας βρισκόταν ο επίσκοπος ή ο πρεσβύτερος, αλλά η διάταξη ήταν ιονή κυκλική. Ίσως γιατί ζούσαν τον ενθουσιασμό μιας εξαγιασμένης οικουμένης που όπου να είναι θα αποτελεί βασιλεία του Θεού. Θυμηθείτε το χαιρετισμό και τη φράση που διείπε την πρώτη χριστιανική κοινότητα «Ο Κύριος εγγύς». Και αυτό ήταν η πεποίθησή τους. Αργότερα, μετά τον δεύτερο αιώνα, έγινε κατανοητό ότι προέχει ο χαρακτήρας της πορείας προς τη Βασιλεία του Θεού, ότι πορευόμαστε προς αυτήν. Γι' αυτό και αλλάζει η διάταξη των πιστών. Ο επίσκοπος τίθεται επικεφαλής ενός λαού που πορεύεται. Υπάρχει πλέον ένας νοητός άξονας από προς. Από τον τόπο του θανάτου, τη Δύση, προς τον τόπο της ζωής, την Ανατολή. Η Τράπεζα της Ευχαριστίας μετακινείται από το κέντρο προς το ανατολικό άκρο του ναού και δημιουργείται το τμήμα που ονομάζουμε Άγιο Βήμα, το οποίο συγχρόνως εικονολογεί τα έσχατα. Για να διακρίνεται αυτό το μέρος του ναού, τοποθετείται ένα χαμηλό χώρισμα, τα λεγόμενα θωράκια, χωρίς να παρεμποδίζεται η θέα των τελουμένων στο Άγιο Βήμα. Αργότερα, γύρω στον 5ο αιώνα, τοποθετούνται και κιονίσκοι που τα άνω άκρα τους τα συνδέει ένα ευθύγραμμο επιστήλιο. Ανάμεσα στους στήλους, όπως ονομάζονται αυτοί οι μικροί κιονίσκοι, τοποθετούνται κουρτίνες, τα λεγόμενα βίλα, που σύρονται όταν χρειάζεται να αποκριβούν ορισμένα από τα τελούμενα μέσα στο Άγιο Βήμα. Γνωρίζουμε ότι τον 8ο αιώνα, επάνω στους στήλους του τέμπλου, υπάρχουν οι εικόνες της Δεήσεως, ο Χριστός εν μέσω της Παναγίας και του Προδρόμου, από τους οποίους στήλους τις αφαιρούν οι εικονομάχοι και στους οποίους στήλους τις επανατοποθετούν οι πιστοί μετά την 7η Οικουμενική Σύνοδο. Γι' αυτό η πράξη αυτή ονομάζεται αναστήλωση των Αγίων εικόνων, ορολογία βέβαια που έλαβε ευρύτερο περιεχόμενο. Αργότερα, και πάντως μετά τον 12ο αιώνα, όταν η συμμετοχή των πιστών στη Θεία Ευχαριστία διαφοροποιήθηκε και όλο και περισσότεροι δεν προσέρχονταν στη Θεία Κοινωνία, καταργήθηκαν τα βίλα και στη θέση τους ενσωματώθηκαν οι εικόνες του τέμπλου.
περιορίστηκε έτσι η θέα των τελουμένων μέσα στο Άγιο Βήμα και συγχρόνως άρχισε η πρακτική της μυστικής ανάγνωσης των σημαντικότερων ευχών της Αγίας Αναφοράς. Προσθέθηκε επίσης μία ζώνη πάνω από το επιστήλιο, όπου ενσωματώθηκαν οι εικόνες που ανήκουν στον κύκλο του 12 όρτου, καθώς και η κεντρική κατάληξη που φέρει το Σταυρό. Με αυτή τη μορφή, που γενικεύθηκε από τον 14ο αιώνα και μετά, το τέμπλο φέρει και την παράλληλη ονομασία «Εικονοστάση» ή «Εικονοστάσιο». Ανέφερα το 12ο, που είναι στο υψηλό μέρος του τέμπλου. Οι βασικές εικόνες του 12ου είναι ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, η γέννηση του Χριστού, η υπαπαντή, η βάπτιση, η μεταμόρφωση, η

Οι εικόνες του τέμπλου αποτελούν ουσιώδες στοιχείο της λατρείας. Μπορεί σε ένα ναό να λείπουν οι τοιχογραφίες, ποτέ όμως δεν λείπουν οι εικόνες του τέμπλου, καθώς και οι φορητές εικόνες που μας υποδέχονται στην είσοδο του ναού και είναι τοποθετημένες στα λεγόμενα προσκυνητάρια. Οι εικόνες του τέμπλου έχουν μια συγκεκριμένη διάταξη. Στα δεξιά της ωραίας πύλης, όπως την βλέπουμε εμείς, υπάρχει η εικόνα του Χριστού, συνήθως ως αρχιερέως ή διδασκάλου, με ενδύματα μάλιστα στην τελευταία περίπτωση αρχαίου φιλοσόφου. Στα αριστερά της ωραίας πύλης βρίσκεται η εικόνα της Παναγίας με τον Χριστό στην αγκαλιά της, είτε ως βρεφοκρατούσα, είτε ως οδηγήτρια, είτε ως ελεούσα. Στα αριστερά της εικόνας του Χριστού, δεξιά ως προς τον παρατηρητή, βρίσκεται η εικόνα του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Στα δεξιά της Παναγίας, αριστερά ως προς τον παρατηρητή, βρίσκεται η εικόνα του Αγίου ή της Αγίας ή της εορτής που είναι αφιερωμένος ο ναός. Τέλος, στα δύο δημόθυρα, το βόρειο και το νότιο, υπάρχουν οι εικόνες των Αρχαγγέλων Μιγαήλ και Γαβριήλ. Αυτές είναι οι βασικές εικόνες του τέμπλου. Εάν ο ναός είναι μεγάλος και το τέμπλο εκτείνεται σε πλάτος, τοποθετούνται και άλλες εικόνες, συνήθως σε σχέση με τις παραδόσεις του τόπου όπου βρίσκεται ο ναός. Ανέφερα παραπάνω τον Μιχαήλ και τον Γαβριήλ τους Αρχαγγέλους που βρίσκονται στα δύο δημόθυρα. Θέλω να κάνω ένα μικρό σχόλιο στο σημείο αυτό. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, που το όνομά του σημαίνει «Ποιος είναι όμοιος με τον Θεό» και παραπέμπει στο «Κάλος του Θεού», ορίζει με τη θέση του στο βόρειο βημόθυρο τον τόπο παραμονής των γυναικών μέσα στο ναό, μια που η γυναίκα θεωρείται εικόνα της ομορφιάς του Θεού. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, που το όνομά του σημαίνει «Ο δυνατός του Θεού», ορίζει με τη θέση του στο νότιο βημόθυρο τον τόπο παραμονής των ανδρών, μια που ο άνδρας θεωρείται εικόνα της δυνάμεως του Θεού. Ας μιλήσουμε λοιπόν τώρα για τις εικόνες, τη θεολογία τους, την ιστορία τους, τη θεματική τους και τη θέση τους στη ζωή μας. Και θα ξεκινήσω από μια εξέταση της ιστορίας της εικονομαχίας, γιατί νομίζω ότι έτσι θα αντιληφθούμε πού παραπέμπει η εικόνα και γιατί η Εκκλησία την θεωρεί ουσιώδη λόγο της. Το 680 μετά Χριστόν, με τη σύγκληση της 6ης Οικουμενικής Συνόδου, φάνηκε να έκλεισε ο κύκλος των λεγόμενων χριστολογικών ερίδων και αιρέσεων. Έχουμε τώρα μια ολοκληρωμένη διατύπωση για το πρόσωπο του Χριστού ως ενανθρωπίσαντος.

Θεός, Υιού του Θεού. Δύο αληθείς φύσεις, θεία και ανθρώπινη, σε ένα πρόσωπο, δύο ενέργειες και δύο θελήσεις, χωρίς απομείωση καμιάς από τις δύο, χωρίς τροπή, χωρίς διαίρεση και χωρίς σύγχυση, που αρμονικά υπάρχουν και δρούν και ενεργούν. Φαίνεται όμως ότι τελικά το θέμα δεν είχε τελειώσει ακόμη, όπως δείχνει η περιπέτεια της οικονομαχίας. Δεν ήταν δηλαδή εύκολο να αποδεχθούν ορισμένοι ότι ο άνθρωπος μπορεί ποτέ να φτάσει ως φύση σε προσωπική σχέση με τον Θεό, να κοινωνήσει με τις ενέργειες της Θείας Φύσεως. Κυρίως δεν μπορούσαν να το αποδεχτούν άνθρωποι που προέρχονταν από μονοφυσιτικές παραδόσεις. Παρόλο ότι είναι διατυπωμένο ήδη στην Αγία Γραφή ότι με μια διατύπωση του Αποστόλου Παύλου ότι τα τίμια ημίν και μέγιστα επαγγέλματα δε δόρητε, μας έχουν δωρηθεί, ειν αδια τούτων γέννηστε θείας κοινωνή φύσεως, αυτή την κοινωνία της θείας με τη θεία φύση δεν μπορούσαν να την αποδεχθούν ορισμένοι άνθρωποι. Δηλαδή δεν μπορούσαν να αποδεχθούν την δυνατότητα ο άνθρωπος ως κτιστός να έχει πραγματική σχέση με τον Θεό που είναι άκτιστος.

Το 726 μετά Χριστόν, 46 χρόνια μετά την 6η Οικουμενική Σύνοδο που καταδίκασε τον μονοθελητισμό και τον μονοενεργητισμό, δηλαδή εκφάνσεις του μονοφυσιτισμού, εκδόθηκε το πρώτο διάταγμα κατά των εικόνων από το Λέοντα III τον Ίσαυρο που είχε γίνει βασιλέας 9 χρόνια πριν. Με αυτόν αρχίζει η δυναστεία των Ισαύρων που κατάγονταν από την ευρύτερη περιοχή της Αρμενίας, από περιοχή δηλαδή μονοφυσιτικής παραδόσεως, και ξαναθέτουν το θέμα των δύο φύσεων του Χριστού, αυτή τη φορά με αιχμή τις εικόνες. Πώς είναι δυνατόν να ζωγραφίζω την άκτιστη φύση του Θεού χωρίς να εκπίπτω σε προσκύνηση ειδώλου? Αυτή ήταν η ένσταση των εικονομάχων. Ήδη έχει προηγηθεί ο αρμενικής επίσης καταγωγής και μονοφυσιτικής νοοτροπίας βασιλέας Φιλιππικός Βαρδάνης, του οποίου ο λανθάνων μονοφυσιτισμός οδηγεί σε μια ανεικονική αντίληψη του Θείου. Υπάρχουν δύο εκφράσεις του μονοφυσιτισμού. Η μία αντιλαμβάνεται το Χριστό μόνο ως Θεό. Αν έχουμε στην ιστορία μαρτυρία ότι εμφανίστηκε ως άνθρωπος, αυτός ο Χριστός είναι φαινομενικά και όχι κατά αλήθειαν άνθρωπος. Ή, και αν ήταν πραγματικό άνθρωπος, η ανθρωπότητά του απορροφήθηκε από τη θεότητά του και εξαφανίστηκε. Μετά την Ανάστασή του είναι μόνον Θεός. Αυτή λοιπόν είναι η μία έκφραση του μονοφυσιτισμού. Η άλλη έκφρασή του είναι ότι ο Χριστός είναι ένας ψηλός, απλός άνθρωπος και μόνον άνθρωπος, χαριτωμένος ασφαλώς, ιδιαίτερος άνθρωπος, που γεννιέται από μία γυναίκα και κατά τη βάπτισή του έρχεται μία θεία ενέργεια και τον φωτίζει ώστε να μπορεί να δράσει κατά έκτακτο τρόπο και να διδάξει, να αναπτύξει μία διδασκαλία. Αυτός λοιπόν είναι ένας θείος άνθρωπος, ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ένας άγιος άνθρωπος που τιμάται από τον Θεό ως διακεκριμένη προσωπικότητα. Λοιπόν, ψηλός άνθρωπος, ο Χριστός είναι η μία περίπτωση του μονοφυσιτισμού. Μόνο Θεός ο Χριστός είναι η άλλη περίπτωση. Οι Ίσαυροι είχαν γλιστρήσει σε αυτόν τον ιδιότυπο μονοφυσιτισμό και υποστήριζαν ότι αφού ο Χριστός είναι μόνο Θεός, είναι ειδωλολατρεία να εικονίζω το πρόσωπό του. Προσέξτε, στο θέμα της εικονομαχίας το πρόσωπο του Χριστού είναι το ερώτημα, όχι το πρόσωπο των Αγίων. Αν μπορώ να εικονίσω το Χριστό, εικονίζω και τους Αγίους. Αν δεν μπορώ να εικονίσω το Χριστό, δεν χρειάζεται να εικονίσω τους Αγίους. Το πρόσωπο του Χριστού λοιπόν είναι το ζήτημα. Οι εικονομάχοι έλεγαν ότι δεν μπορώ να εικονίσω τη θεότητα, διότι η θεότητα είναι αόρατη. Αν την εικονίσω, σημαίνει ότι δημιουργώ είδωλο, αφού η εικόνα αποτυπώνει τη φύση και δεν είναι δυνατόν να αποτυπώσω τη φύση του αοράτου. Δεν μπορούσαν να κάνουν διάκριση μεταξύ φύσεως και προσώπου, πολύ περισσότερο μεταξύ φύσεως και ενεργειών. Ταύτιζαν τη φύση με την υπόσταση. Το διάταγμα που εξαπολύει ο Λέων Τρίτος ο Ίσαυρος το 726 εναντίον των εικόνων δεν αναφέρεται στο θεολογικό περιεχόμενο της διαμάχης, αλλά επικαλείται θέματα ηθικής τάξεως. Η δικαιολογία έχει έναν λαϊκισμό, όπως συνήθως έχουν οι πολιτικές αποφάσεις για να συγκινούν τα πλήθη. Θέλει να βάλει τάξη στην αταξία που κατά τη γνώμη του είχε παρουσιαστεί, να λατρεύονται αντικείμενα του κτιστού, της φύσεως, ως θεία αντικείμενα, να λατρεύονται οι εικόνες. Και για να μην γίνει αυτό, αποφάσισε να καταργήσει τις εικόνες. Η εικόνα του Χριστού, που ήταν αναρτημένη πάνω από τη χρυσή πύλη της βασιλεύουσας, καθυλώθηκε.
Και με δεύτερο διάταγμα, το 730, δηλαδή 4 χρόνια αργότερα, αρχίζει ο διωγμός εναντίον όσων ήσαν υπέρμαχοι των εικόνων, που στην ιστορία έμεινε ως διαμάχη ανάμεσα στους εικονοκλάστες και τους εικονολάτρες.

0: Η ελληνική λέξη εικόνα παράγεται από το ρήμα οίκο με έψιλον γιώτα, που σημαίνει ομοιάζω. Ειδικά από τον παρακείμενό του έικα, έχω γίνει όμοιος με κάτι. Με αυτή τη λέξη απέδωσαν οι Εβδομοί κοντά στη μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης την αντίστοιχη εβραϊκή λέξη τσελέμ, η οποία εμπεριέχει τις σημασίες εμφάνιση, αντιπροσώπευση, ισοτιμία, υποκατάστατο. Επίσης με τη λέξη εικόνα αποδίδεται και η έννοια της δόξας του Θεού, το εβραϊκό καβότ Γιαχβέ, μια δόξα που περιγράφεται στο περιστατικό της μεταμόρφωσης στο Θαβόρ. Η εικόνα λοιπόν παραπέμπει σε ένα πρωτότυπο, εικονίζει, δεν αναπαράγει. Αν αυτό το κάτι στο οποίο παραπέμπει είναι ορατό, μπορώ να το ονομάσω ορατό αρχέτυπο. Αν αυτό το κάτι στο οποίο παραπέμπει είναι αόρατο, πρέπει να γίνεται αναγωγή στο πώς αντιλαμβανόμαστε αυτό το αόρατο. Στην εικόνα του Χριστού δεν εικονίζουμε την αόρατη θεότητα, αλλά την ορατή ανθρωπότητα που μας φανερώθηκε μέσα στην ιστορία, με αναγωγή όμως στο ένα θεανθρώπινο πρόσωπο. Τη διάκριση αυτή διατύπωσε ο Μέγας Βασίλειος λέγοντας ότι η εικόνα ανάγεται στο πρωτότυπο του εικονιζόμενου προσώπου. Η της εικόνος τιμή επί το πρωτότυπον διαβαίνει. Και την αναδιατύπωσε ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, επεξηγώντας ότι αυτό που εικονίζουμε σε μια εικόνα δεν είναι η φύση αλλά η υπόσταση, το πρόσωπο. Παντός εικονιζομένου, ούχι φύσης αλλά η υπόσταση εικονίζεται. Στην περίπτωση δηλαδή της εικόνας του Χριστού δεν εικονίζουμε τη Θεία Φύση αλλά αναφερόμαστε στο πρόσωπο του ενανθρωπίσαντος Υιού. Και μάλιστα αυτό το πρόσωπο είναι ιστορικό, όχι συμβολικό ή αλληγορικό ή φανταστικό. Γι' αυτό ονόμαζαν είδωλα τις εικόνες των ειδωλολατρών, αφού αποτύπωναν φανταστικά αρχέτυπα, παράγωγα του μύθου ή του στοχασμού ή των ερμηνεών. Αφού λοιπόν εικονίζω την υπόσταση και όχι τη φύση, ο Χριστός είναι περιγραπτός κατά την υπόστασή του, περιγράφεται κατά την υπόστασή του, ακόμα και αν κατά τη θεότητα είναι απερίγραπτος. Χωρίς να συμμιγνύονται οι δύο του φύσεις, εικονίζεται το πρόσωπό του κατά την ιστορική πραγματικότητα και όχι κατά φαντασιώδη αντίληψη. Η προσέγγιση αυτή διατυπώνεται και συνοψίζεται από τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό. Δεν είναι δυνατό να εικονίσω τον Θεό που δεν έχει μορφή του κτιστού, που είναι ασώματος. Όμως ο Θεός, μας λέει ο Άγιος Ιωάννης, ο Δαμασκηνός, όμως ο Θεός εμφανίστηκε μέσα στην ιστορία με την ενανθρώπιση του Υιού, συναναστράφηκε με τους ανθρώπους, γι' αυτό μπορώ να εικονίσω αυτό που βλέπω από τον Θεό. Δεν προσκυνώ την ύλη, αλλά προσκυνώ τον δημιουργό της ύλης, αυτόν που για χάρη μου έγινε ύλη, άνθρωπος, πήρε σώμα και καταδέχτηκε να ενοικήσει σε υλικό σώμα, δια του οποίου εργάστηκε τη σωτηρία μου. Δεν θα πάψω λοιπόν να σέβομαι την ύλη, μέσω της οποίας επιτεύχθηκε η σωτηρία μου. Επιτρέψτε μου σας παρακαλώ αυτά που είπα τώρα μόλις να τα διαβάσω στο πρωτότυπο, γιατί είναι ένα εξαιρετικό κείμενο αυτό του Αγίου Ιωάννου Δαμασκηνού. Πάλε μεν ο Θεός, ο ασώματος τε και ασχημάτιστος, ουδαμός εικονίζετο. Νύν δε σαρκή οφθέντος Θεού και της ανθρώπης συναναστραφέντος, εικονίζω Θεού το ορόμενον. Ου προσκυνώ τη ύλη, προσκυνώ δε τον της ύλης δημιουργών, τον ύλην διεμέ γενόμενον και εν ύλη κατοικήσε καταδεξάμενον και δια ύλη στην σωτηρία μου εργασάμενων και σέβων ου παύσω με την ύλη διείς η σωτηρία μου εργαστέ.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Με αυτά που είπαμε προηγουμένως, μπορούμε να καταλάβουμε ότι όταν εικονίζω τον Χριστό, τον εικονίζω κατά την ανθρώπινη φύση του, δεν τον εικονίζω κατά την ανθρώπινη φύση του, αφού στην εικόνα δεν εικονίζω τη φύση, αλλά την υπόσταση. Ασφαλώς δεν τον εικονίζω κατά τη θεία του φύση, αφού ο Θεός δεν εικονίζεται. Τον εικονίζω κατά την υπόστασή του, στην οποία συντρέχουν οι δύο φύσεις του, η θεία και η ανθρώπινη. Και βέβαια εικονίζω το ορόμενο, που στην εικόνα του Χριστού είναι το ανθρώπινο στοιχείο της υποστάσεώς του. Επειδή όμως εικονίζω τον δοξασμένο Χριστό, γι' αυτό δεν αποτυπώνω στην εικόνα την ψηλή ανθρώπινη μορφή, αλλά μέσω μιας εικαστικής γλώσσας που διαμορφώθηκε ανά τους αιώνες, κυρίως τους πρώτους αιώνες που εισήχθη η εικόνα στην Εκκλησία, εικονίζω τη θεωμένη ανθρώπινη φύση. Το ίδιο θα γίνει και με τους Αγίους που μετέχουν αυτής της θείας δόξας. Ναι μεν τα πρόσωπα των Αγίων είναι ιστορικά, αλλά συγχρόνως φανερώνουν την παρουσία της θείας δόξας. Σύμφωνα και με την επισήμανση του Αποστόλου Παύλου, «Ημείς πάντες ανακεκαλυμμένο προσώπο, την δόξαν Κυρίου κατοπτριζόμενη, την αυτήν εικόναν μεταμορφούμεθα από δόξης εις δόξαν, καθάπερα από Κυρίου Πνεύματος». Μετέχουμε δηλαδή και εμείς της ίδιας δόξας του Κυρίου. Σύμφωνα λοιπόν με όσα είπαμε, η εικόνα είναι καταρχήν αποτύπωση ιστορικής παρουσίας και ιστορικής πράξεως που ανάγεται όμως στον τόπο και τον χρόνο της Βασιλείας του Θεού. Είναι συνεχής υπόμνηση εμπειρίας αυτοπτών και αυτικών μαρτύρων. Συγχρόνως αποτελεί σχολιασμό και ερμηνεία του μυστηρίου της Θείας Οικονομίας. Ήδη μάλιστα από τους Αποστολικούς χρόνους υπογραμμίζεται αυτός ο εμπειρικός χαρακτήρας ως προς την οδό της σωτηρίας. Υπάρχει σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στα πράγματα, αυτά που φανερώνονται μέσα στην ιστορία και είναι αντιληπτά δια των αισθήσεων, και στην ιδεολογία, στη διδασκαλία, στο στοχασμό. Δεν ενδιέφερε τους πρώτους μαθητές, τους Αποστόλους, ούτε τους διαδόχους τους, τους πατέρες, ένα σύστημα διδασκαλίας, η φιλοσοφία ως θεωρία, ο στοχασμός. Όταν λοιπόν ξεκινούν το κήρυγμα, το Ευαγγέλιο, το χαρμόσυνο δηλαδή άγγελμα, ξεκινούν να εικονίσουν αυτόν τον Λόγο του Θεού, τον Ιησού Χριστό. Αρχίζουν λοιπόν να τον φανερώνουν μέσω πραγμάτων. Το πρώτο πράγμα είναι η γραφή. Παίρνουν ένα κοντήλι, μία περγαμηνή, μελάνι και γράφουν. Περιγράφουν δηλαδή τη δράση του Χριστού, τις πράξεις και τα λόγια. Το δεύτερο είναι το κήρυγμα. Εν λόγεις λοιπόν και εν γραφές περιγράφεται το έργο του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου. Καταλαβαίνουν όμως ότι αυτά τα μέσα δεν αρκούν για όλους τους ανθρώπους. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να μαθαίνουν για αυτό το Λόγο του Θεού με έναν άλλο τρόπο, αφού δεν ξέρουν να διαβάζουν, ούτε και έχουν την ανάλογη παιδεία να παρακολουθούν προφορικές θεολογικές αναπτύξεις. Γι' αυτό αρχίζουν οι διδάσκαλοι της πίστεως να τον περιγράφουν με σχήματα του κόσμου τούτου, με εικαστική γλώσσα. αρχίζει η ιστορία της εικόνας στον χώρο της Εκκλησίας. Οι πρώτες απόπειρες ιστορήσεως προσώπων και πράξεων της Εκκλησίας μιμούνται τη μορφοπλαστική γλώσσα που υπάρχει κατά την ελληνιστική περίοδο γύρω τους, ακόμα και την τεχνική. Γνωρίζουμε ότι πρότυπα των πρώτων εικόνων αποτέλεσαν τα πορτρέτα του Φαγιού και η ζωγραφική που γνωρίζουμε από τις τοιχογραφίες της Πομπιείας, σχήμα, χρώμα, περιγραφή. Από τα τέλη όμως του δεύτερου και αρχές του τρίτου αιώνα έχουμε τις πρώτες διαφοροποιήσεις και στη μορφή και στην τεχνική. Δεν θέλουν να εμφανίζουν τα ιερά τους πρόσωπα με τρόπο που αποτυπώνει τη φθορά, αλλά με τρόπο που ανοίγεται και ανάγεται στη μέλουσα Βασιλεία του Θεού. Θέλουν να αποτυπώνεται η χάρη και η δόξα της αγιότητας. Συγχρόνως θέλουν να αποτυπώνεται ένας τόπος μεταμορφωμένος και ένας χρόνος του αιωνίου. Αυτά αργότερα τα ονομάσαμε εσχατολογικό χρόνο και εσχατολογικό τόπο. Αλλά δεν τα αφήσαμε να βρίσκονται μέσα σε ένα απροσδιόριστο μέλλον. Τα φέραμε μέσα στο παρόν. Τα κάναμε παρόν. Μην ξεχνάμε ότι κάθε φορά που τελούμε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, ψηλαφούμε το μυστήριο της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού. Είτε το καταλαβαίνουμε, είτε δεν το καταλαβαίνουμε, είτε μετέχουμε, είτε δεν μετέχουμε, πραγματοποιούμε αυτή τη βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Θα πάρουμε λοιπόν την υπόσταση, το πρόσωπο του Χριστού και των Αγίων από τα έσχατα και θα τα αποτυπώσουμε στο παρόν. Ένα πρότυπο μάλιστα ουσιαστικό που έχουμε από τους Αποστόλους είναι το περιστατικό της μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Τρεις από τους Αποστόλους, μία μέρα στην κορυφή ενός βουνού, είδαν τον Χριστό να λάμπει. Και όχι μόνο να λάμπει το πρόσωπό του, αλλά να λάμπουν και τα ρούχα του. Και έλαμψε το πρόσωπο αυτού ως ο ήλιος, τα δε η μάτια αυτού έγινε το λευκά ως το φως. Συγχρόνως αισθάνθηκαν μία άλλη κατάσταση εσωτερική, τέτοια που να θέλουν να παγώσουν τη στιγμή αυτή ως αιώνια στιγμή. Καλόν εστίν ημάς όδε είναι. Αυτό το γεγονός της μεταμορφώσεως θεωρείται το ουσιωδέστερο γεγονός φανερώσεως θείας δόξας και θείας δυνάμεως. Ανάλογη δόξα θα περιγραφεί για τον άγγελο πρώτου μνημείου. «Ειν δε η ιδέα αυτού ως αστραπή και το ένδυμα αυτού λευκών ως ηχιών». Ή «εν αισθήσεσιν απαστραπτούσες». Αυτή η θεία δύναμη και θεία δόξα, αυτή τη θεία δύναμη και θεία δόξα προσπαθούμε με τα μέσα της ζωγραφικής να αποτυπώσουμε στις μορφές των Αγίων μας.

Ας προσεγγίσουμε τώρα το θέμα της τεχνικής της εικόνας. Λέμε ότι η διαφορά ανάμεσα στη ζωγραφιά και στην εικόνα, δηλαδή ανάμεσα στην κοσμική εικαστική τέχνη και στην εκκλησιαστική εικαστική τέχνη, βρίσκεται στην πηγή του φωτός. Στην εικόνα το φως δίνει την αίσθηση ότι έρχεται από μέσα, ενώ στη ζωγραφιά εξαρτάται από εξωτερική πηγή φωτός. Ο αγιογράφος ξεκινάει με σκούρο υπόστρωμα, αρχίζει να βάζει τα λεγόμενα σαρκώματα και σιγά σιγά προσθέτει φως. Μάλιστα έφτασαν σε μεγαλειώδη επιτεύγματα, γιατί αυτή την αποτύπωση του φωτός κατάφεραν να επιτύχουν και σε ψηφιδωτά, να βγάζουν φως μέσα από τις ψηφίδες. Έννοια τους ήταν να αποτυπωθεί ένα φως που τρόπον την απηγάζει από την υπόσταση του εικονιζόμενου προσώπου, που σημαίνει ότι το πρωτότυπο της εικόνας είναι μια υπόσταση, όχι μια φύση. Μια υπόσταση δοξασμένη μέσα στη Βασιλεία του Θεού, που γίνεται παρούσα μέσα στην ιστορία. Βλέποντας την εικόνα του Χριστού ή ενός Αγίου, ο νους μου και όλη μου η διάθεση ανάγονται στο πρωτότυπο. Επί το πρωτότυπον διαβαίνει, κατά τη διατύπωση της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, η οποία επανέλαβε ουσιαστικά τη διατύπωση του Μεγάλου Βασιλείου, επίσης και η τιμή μεταβαίνει στο πρωτότυπο. Δεν προσκυνώ απλή εικόνα, αλλά τιμώ το εικονιζόμενο πρόσωπο. Οι παλαιότερες φορητές εικόνες που διασώθηκαν είναι του 6ου αιώνα στη Μονή του Σινά. Μέχρι τον 8ο αιώνα διασώθηκαν όσες εικόνες βρίσκονταν έξω από τα όρια της αυτοκρατορίας, όπως τη Μέση Ανατολή που κατεχόταν από τους Άραβες. Γιατί μέσα στα όρια της αυτοκρατορίας τον 8ο αιώνα η πλειονότητα, για να μην πω το σύνολο σχεδόν των εικόνων, καταστράφηκαν από τη μανία των εικονομάχων. Πολλές από αυτές έγιναν με μία τεχνική που την ονομάζουμε τεχνική της εγκαυστικής ή του κυρόχυτου. Μια τεχνική που το χρώμα αναμειγνύεται είτε με κερί είτε με κυρομαστίχη, κάτι που σημαίνει γρήγορη εκτέλεση. Το ίδιο γρήγορη εκτέλεση απαιτούσε και η τεχνική που ονομάζουμε τεχνική του φρέσκο, μια που έπρεπε η εικόνα να τελειώσει όσο ο σοβάς ήταν φρέσκος, νοπός, ώστε να εισχωρήσουν τα χρώματα μέσα σε αυτόν. Αργότερα χρησιμοποιήθηκε η αυγοτέμπερα που, επειδή ήταν πιο ελεγχόμενη τεχνική, γενικεύθηκε η χρήση της.

Η θέση των εικόνων μέσα στο ναό δεν είναι αυθαίρετη, αλλά κάθε θέμα και κάθε εικόνα υπάρχει σε σχέση με μία διάταξη που την ονομάζουμε εικονογραφικό κύκλο. Αν και είναι αυστηρός, στην πραγματικότητα επιτρέπει σε κάθε καλλιτέχνη να δράσει εν ελευθερία. Ελευθερία υπάρχει επίσης και στη μορφή και στην τεχνοτροπία. Ναι μεν η θεματολογία έχει διαμορφωθεί ήδη από τον 14ο αιώνα, κάθε εικόνα και κάθε παράσταση είναι αναγνωρίσιμες, ωστόσο μπορούμε εύκολα να διακρίνουμε την παρουσία του ταλέντου ενός δημιουργικού αγιογράφου όταν αυτός δεν είναι απλώς αντιγραφέας ενός στυλ ή μιας μανιέρας. Ο εικονογραφικός κύκλος που ανέφερα χωρίζεται σε τρεις θεματολογικές ενότητες. Πρώτον, δογματική. Δεύτερον, λειτουργική. Τρίτον, ιστορική, που λέγεται επίσης και εορταστική. Οι ενότητες αυτές διακρίνονται ως προς τη θέση που αποτυπώνονται μέσα στο ναό. Η δογματική ενότητα, ή όπως αλλιώς λέγεται ο δογματικός κύκλος, αποτυπώνεται στον κυρίως άξονα ενός ναού από τη δύση προς την ανατολή. Είσοδος, τρούλος, αψίδα ιερού βήματος. Στην είσοδο, στην βασιλική πύλη όπως την ονομάζουμε, υπάρχει η εικόνα του Χριστού ως διδασκάλου, που μερικές φορές δορυφορείται από τις μορφές της Παναγίας και του Προδρόμου, οπότε η παράσταση λέγεται δέηση. Σε αυτή την εικόνα έχουμε έναν μιλίχιο και ήρεμο Χριστό, που συνήθως κρατάει το Ευαγγέλιο ή κρατάει ένα ηλιτάριο, πάνω στα οποία υπάρχει μία από τις φράσεις «Εγώ ημί το φως του κόσμου» ή «Εγώ ημί η θύρα η απάγουσα εις την ζωή» ή «Εγώ ημί η αλήθεια και η ζωή». Είναι ο Χριστός που υποδέχεται τους πιστούς, τα μέλη του σώματός του. Η επόμενη παράσταση είναι ο Παντοκράτορς στον Τρούλο, στο κεντρικό δηλαδή σημείο του ναού. Σε αυτή την παράσταση ο Χριστός είναι αυστηρός, ετάστικος και επιβλητικός. Είναι ο Χριστός που εποπτεύει. Στο ένα χέρι κρατά το Ευαγγέλιο και με το άλλο ευλογεί. Συνήθως δορυφορείται είτε από αγγέλους, χερουβίμ και σεραφείμ, είτε από τους τέσσερις ευαγγελιστές, είτε από προφήτες ή σε συνδυασμούς αυτών των τριών ομάδων. Η τρίτη παράσταση ιστορείται στην αψίδα του ναού και συνήθως είναι η πλατιτέρα, η Παναγία ως μητέρα της Οικουμένης, που παριστάνεται είτε από τη μέση και πάνω με ανοιχτά τα χέρια σε αγκαλιά, είτε ένθρονη με ανοιχτά τα χέρια δεωμένη, ή βρεφοκρατούσα με τον Χριστό στην αγκαλιά της. Δηλαδή μας προβάλλει το έργο της, τι έκανε και τι κάνει. Αυτά τα ανοιχτά χέρια είναι μια διαρκής παρουσία αγκαλιάς και δεήσεως. Γνωρίζουμε επίσης και ορισμένες άλλες παραστάσεις που υπάρχουν στην αψίδα, στη θέση που υπάρχει η πλατιτέρα, όπως παραδείγματος χάρη στη Μονή του Σινά, όπου στη θέση της πλατιτέρας έχουμε τη μεταμόρφωση του Χριστού. Ο λειτουργικός τώρα κύκλος αποτυπώνεται στους στίχους του Ιερού Βήματος, γι' αυτό δεν είναι πάντα εμφανής, επειδή πολλές φορές μας τον κρύβει το τέμπλο. Κάτω από την αψίδα του Ιερού, στην κόνχη του Ιερού Βήματος, στο μεσαίο δηλαδή κλήτος του, υπάρχουν συνήθως δύο ζώνες, μία κάτω και μία επάνω. Στην επάνω ζώνη υπάρχει η παράσταση που υπομνηματίζει την κοινωνία, τη Θεία Κοινωνία. Άλλοτε ο Χριστός κοινωνεί τους Αποστόλους, άλλοτε διακονούντες άγγελοι προσφέρουν τα τίμια δώρα με σαφή υπόμνηση της ουράνιας λειτουργίας που περιγράφεται στην Αποκάλυψη του Ιωάννη. Στην κάτω ζώνη εικονογραφούνται μεγάλοι ιεράρχες
που έχουν μία σχέση με τη Θεία Λειτουργία, θεολόγησαν, ανέλησαν ή έγραψαν κείμενα Θείας Λειτουργίας, όπως είναι ο Μέγας Βασίλειος, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Μέγας Αθανάσιος και άλλοι. Τώρα, όπως βλέπουμε στα αριστερά μας, μέσα στο Ιερό Βήμα, υπάρχει ένα τμήμα που ονομάζεται πρόθεση. Εκεί ετοιμάζει ο ιερέας τα τίμια δώρα πριν τον καθαγιασμό. Παλαιότερα, στην αρχαίγονη εκκλησία, η πρόθεση αυτή ήταν η τράπεζα των προθέσεων και υπήρχε στην είσοδο του ναού. Σε αυτή την τράπεζα εναπέθεταν οι πιστοί που προσέρχονταν για τη Θεία Λειτουργία τα δώρα τους, ψωμί, κρασί. Ερχόταν κάποια στιγμή που ο επίσκοπος ή ο ιερέας στη θέση του επισκόπου πήγαιναν σε αυτή την τράπεζα, έκαναν μια μικρή ακολουθία, έπαιρναν έναν από τους σάρτους, έπαιρναν μια μικρή ποσότητα από το κρασί και πανηγυρικά τα πήγαιναν και τα απόθεταν πάνω στην Αγία Τράπεζα για να τελεστεί το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Σήμερα η Τράπεζα των Προθέσεων έχει καταργηθεί, εδώ και πολλούς αιώνες βέβαια, και αυτή τη λειτουργία της ετοιμασίας των δώρων την κάνει ο ιερέας στο τμήμα του Ιερού Ναού, βόρεια του Ιερού Βήματος, που ονομάζεται κόγχη ή πρόθεση. Από εκεί λοιπόν, από αυτή την κόχη, από αυτή την πρόθεση, θα τα πάρει και με τη μεγάλη είσοδο ιερέας, θα τα αποθέσει στην Αγία Τράπεζα. Στην πρόθεση συνήθως εικονογραφείται ή η άκρα ταπείνωσης, όπου ο Χριστός είναι συνήθως σε μια ταπεινή στάση, πολλές φορές με τα χέρια του δεμένα. Την παράσταση τη λαμβάνουμε από την περιγραφή των παθών στα Ευαγγέλια, ενώ δεξιά του και αριστερά του υπάρχουν τα σύμβολα του πάθους, μία λόγχη, ένα σταυρός, ένα μαστίγιο, ένα ακάθινο στεφάνι. Ή υπάρχει μια άλλη εικόνα, η ετοιμασία του θρόνου, παράσταση που εμπνέεται από την Αποκάλυψη του Ιωάννη. Σε άλλα σημεία του Ιερού Βήματος συνήθως υπάρχουν μορφές είτε των επτά διακόνων, είτε προφητών, ενίοτε ο Μελχισεδέκ ως τύπος του αρχιερέως Χριστού, ενίοτε η θυσία του Αβραάμ, η προσφορά του Άβελ ή η θυσία του Μελχισεδέκ που προσφέρει κρασί και ψωμί. Πάντως, όλες οι εικόνες ή οι παραστάσεις μέσα στο Ιερό Βήμα αναφέρονται στη Θεία Λειτουργία. Ο τρίτος κύκλος έχει σχέση με τις εορτές. Είναι ο εορταστικός ή ιστορικός κύκλος. Γύρω-γύρω στο ναό, που είναι χωρισμένο σε τρεις ζώνες, άνω, μεσαία και κάτω, η κάτω είναι κυρίως διακοσμητική, βρίσκεται στο ύψος των πιστών και την ονομάζουμε ποδέα ή ποδιά. Γύρω-γύρω λοιπόν στο ναό, που είναι χωρισμένο σε τρεις ζώνες, υπάρχουν παραστάσεις σκηνών από την Ιερή Ιστορία, τη Θεία Οικονομία και παραστάσεις Αγίων Μορφών. Στην επάνω ζώνη ιστορούνται παραστάσεις από τη ζωή του Χριστού που αντιστοιχούν σε μεγάλες δεσποτικές και θεομητορικές εορτές. Παραδείγματος χάρη, ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, η γέννηση του Ιησού Χριστού ή η Παπαντή, η βάπτιση, η μεταμόρφωση, η έγερση του Λαζάρου, η είσοδος στα Ιεροσόλυμα, η ένδοξη είσοδος, η γνωστή Βαϊφόρος, ο μυστικός δείπνος, η Σταύρωση, η Ανάσταση, η Ανάληψη, η Πεντηκοστή. Ή μερικές από αυτές, ανάλογα με το μέγεθος του ναού. Στη μεσαία ζώνη έχουμε τις μορφές των Αγίων. Μιλάμε μάλιστα για τάξεις ή ομάδες Αγίων. Οι Όσιοι, οι Μάρτυρες, οι Στρατιωτικοί Άγιοι, οι Ιεράρχες, οι Ερημίτες που ανήκουν στους Οσίους,
στο δυτικό εσωτερικό τοίχο του ναού τώρα, που παρατηρούμε όταν φεύγουμε από τη Θεία Λειτουργία και πάμε στην ιστορία, στον κόσμο, να μαρτυρήσουμε «ο ακικόαμεν, ο εωράκαμαν της οφθαλμής ημών, ο εθεάς άμεθα και εχείρες ημών ψηλάφισαν», όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, υπάρχουν παραστάσεις όπως η κοίμηση της Θεοτόκου ή η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου.

Η εικόνα, όπως είπαμε, είναι και αυτή ένα αγιογραφικό ανάγνωσμα. Παιδαγωγή και αυτή στην οδό Κυρίου, διδάσκοντας την παρουσία του Θεού στη δημιουργία και το άνοιγμα στην αναδημιουργία. Μας δείχνει ό,τι έγινε και ό,τι αναμένουμε να γίνει. Αυτό που έγινε το λέμε ιστορία. Οι Άγιοι αποτυπώνονται ως ιστορικά πρόσωπα. Συγχρόνως αποτυπώνονται και ως πρόσωπα του μέλλοντος αιώνος, φίλοι του Θεού και φίλοι του ανθρώπου. Γι' αυτό και η μορφή τους πρέπει να αναγνωρίζεται εύκολα από τους πιστούς πριν ακόμα διαβάσουν το όνομά τους, η αναγραφή του οποίου αποτελεί ουσιώδες στοιχείο της εικόνας τους για να μας προφυλάξει από φαντασιώδεις εκδοχές. Στη δική μας παράδοση δεν νοείται η στόρηση Αγίου Προσώπου με διαμεσολάβηση μοντέλου, όπως γίνεται στη δυτική παραδείγματος χάρη παράδοση, κυρίως με τις ζωγραφιές του Χριστού και της Παναγίας. Το υπόβαθρο μιας εικόνας ή μια σύνθετης παράστασης από τη ζωή του Χριστού είναι ασφαλώς ιστορικό. Συγχρόνως όμως είναι ένα άνοιγμα στα έσχατα, στον τόπο και τον χρόνο της Βασιλείας του Θεού.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη» την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Το μυστήριο της 8ης ημέρας του Μητροπολίτου Αχελώου Ευθυμίου Στήλιου. Ο θεολογικός λόγος περί των εσχάτων, των μελών των γεγονότων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη Δευτέρα Παρουσία. Με το βιβλίο αυτό, ο συγγραφέας αναδεικνύει το κοσμοσωτήριο έργο του Χριστού που ολοκληρώνεται κατά τους έσχατους καιρούς και οριστικοποιείται με την έναρξη της 8ης άχρονης ημέρας της αιώνιας βασιλείας του. Ένα βιβλίο χριστιανικής εσχατολογίας που μιλά για την θριαμβευτική νίκη του Χριστού κατά του κακού και την αιώνια βασιλεία του από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το 2ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
4: Η ώρα είναι 11.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Λίζ, αν δεν ποδοπατούσε, μα έπαιρνε τούτα τα λεφτά, όταν θα γύριζε στο σπίτι του, το πολύ ύστερα από καμιά ώρα, θα έβαζε τα κλάματα για την ταπείνωσή του. Να, τι θα γίνονταν το δίχως άλλο. Θα έβαζε τα κλάματα και ίσως να έρχονταν να με βρει μόλις χάραζε και θα μου πετούσε ίσως τα χαρτονομίσματα και θα τα αποδοπατούσε όπως έκανε και πριν από λίγο. Μα τώρα έφυγε τρομερά περήφανος, θριαμβεύοντας, αν και ξέρει πως κατέστρεψε τον εαυτό του. Θα πει λοιπόν πως τώρα πια είναι το ευκολότερο πράγμα να τον κάνουμε να πάρει τα 200 ρούβλια, αύριο κιόλας, γιατί απόδειξε πια την τιμή του, ποδοπάτησε τα λεφτά. Δεν μπορούσε βέβαια να ξέρει όταν τα ποδοπατούσε πως θα ξαναπάω αύριο να του τα δώσω, και ωστόσο τα έχει τρομερή ανάγκη αυτά τα χρήματα. Αν και τώρα είναι περήφανος, σήμερα κιόλας θα σκέφτεται πόσο μεγάλη βοήθεια έχασε. Τη νύχτα θα σκέφτεται ακόμα πιο πολύ, θα το δει στον ύπνο του, και αύριο το πρωί θα είναι έτοιμος ίσως να τρέξει να με βρει και να μου ζητήσει συγγνώμη. Και τότε ακριβώς θα παρουσιαστώ. Να, θα του πω, είστε υπερήφανος άνθρωπος, το αποδείξατε, μα τώρα πάρτε τα, συγχωρέστε μας. Τότε λοιπόν και θα τα πάρει. Ο Αλιώσα πρόφερε με κάποια παραφορά το «τότε λοιπόν και θα τα πάρει». Η Λίζ άρχισε να χτυπάει παλαμάκια. «Αυτό είναι αλήθεια! Αχ, αυτό το κατάλαβα άξαφνα! Τώρα, πολύ καθαρά! Αχ, Αλιώσα, πώς τα ξέρετε όλα αυτά! Είστε τόσο νέος και όμως ξέρετε τι κρύβει η ψυχή! Εγώ ποτέ, ποτέ μου δεν θα τα σκεφτόμουν όλα αυτά!» Το σπουδαιότερο είναι που πρέπει να τον πείσουμε πως αυτός είναι εντελώς ίσος με μας, παρόλο που παίρνει από μας τα χρήματα. Εξακολουθούσε να λέει με έξαψη ο Αλιώσα, και όχι μονάχα ίσως, μα και καλύτερός μας. Ναι, καλύτερός μας, υπέροχα, Αλεξέη Φιοντόροβιτς, μα συνεχίστε, συνεχίστε. Ναι, δηλαδή δεν εκφράστηκα καλά για ανωτερότητα, όμως αυτό δεν πειράζει, γιατί... Μα ναι, δεν πειράζει, δεν πειράζει, βέβαια δεν πειράζει. Ω, με συγχωρείτε αγαπητέ μου Αλιώσα, ξέρετε εγώ ως τα τώρα σχεδόν δεν σας σεβόμουνα. Δηλαδή σας σεβόμουνα, μα σας θεωρούσα ίσο μου. Μα τώρα θα σας σέβομαι για την ανωτερότητά σας. Μη θυμώνετε αγαπητέ μου και μην νομίζετε πως κάνω πνεύμα, πρόσθεσε αμέσως με κάποιο πάθος. Είμαι κομική και μικρή, όμως εσείς, εσείς, ακούστε Αλεξέη Φιοντόροβιτς, μήπως τάχα όλος αυτός ο συλλογισμός μας, δηλαδή ο δικός σας, όχι καλύτερα να τον πούμε δικός μας, μήπως τάχα έχει μέσα του μια περιφρόνηση για αυτόν, για τον δυστυχισμένο, επειδή δηλαδή ξεψαχνίσαμε τώρα την ψυχή του, λες και το κάναμε αφιψηλού. Λέω μήπως, επειδή αποφασίσαμε τόσο σίγουρα, θα πάρει άραγε τα λεφτά. Όχι Λίζ, δεν υπάρχει περιφρόνηση, απάντησε σταθερά ο Αλιώσα, σαν πως να ήταν προετοιμασμένος για μια τέτοια ερώτηση. Αυτό το σκέφτηκα κι εγώ καθώς ερχόμουν εδώ. Μα σκεφτείτε το λοιπόν, τι περιφρόνηση μπορεί να υπάρχει εδώ, τη στιγμή που εμείς είμαστε σαν κι αυτόν, τη στιγμή που όλοι είναι σαν κι αυτόν. Γιατί κι εμείς τέτοιοι είμαστε, δεν είμαστε καλύτεροι. Μα κι αν ακόμα θα ήμασταν καλύτεροι, πάλι θα ήμασταν σαν κι αυτόν, αν βρισκόμαστε στη θέση του. Δεν ξέρω για σας Λίζ, μα νομίζω πως εγώ σε πολλά ζητήματα είμαι μικρόψυχος. Όμως αυτός δεν είναι καθόλου. Απεναντίας
έχει πολύ ευγενική ψυχή. Όχι, όχι Λις, δεν υπάρχει εδώ καμία περιφρόνηση γι' αυτόν. Ξέρετε Λις, ο Στάρετς μια φορά είχε πει: «Τους ανθρώπους πρέπει να τους φροντίζει κανείς σαν να ήταν παιδιά και μερικούς μάλιστα σαν να ήταν άρρωστοι». «Αχ, Αλεξέη Φιοντόροβιτς, αχ, καλέ μου, ας αρχίσουμε να περιποιούμαστε τους ανθρώπους σαν να είναι άρρωστοι». «Ας αρχίσουμε, Λις, ας αρχίσουμε. Εγώ είμαι πρόθυμος, μονάχα που εγώ ο ίδιος δεν είμαι εντελώς έτοιμος. Άλλοτε είμαι πολύ ανυπόμονος και άλλοτε πάλι μου λείπει η διορατικότητα. Να, εσείς είστε τελείως διαφορετικοί». «Α, όχι, δεν το πιστεύω, Αλεξέη Φιοντόροβιτς. Ο, πόσο ευτυχισμένη είμαι». «Είμαι πολύ ευχαριστημένος που μου το λέτε αυτό, Λις. Αλεξέη Φιοντόροβιτς, είστε εκπληκτικά καλός. Μονάχα που μερικές φορές νομίζει κανείς πως είσαστε σχολαστικός. Κι όμως, καλογνωρίζοντάς σας, βλέπει κανείς πως δεν είσαστε σχολαστικός. Πηγαίνετε, κοιτάξτε στην πόρτα. Ανοίξτε σιγά σιγά και κοιτάξτε μην κρυφακούει η μητερούλα», ψιθύρισε ξαφνικά η Λις νευρικά και γρήγορα. Ο Αλιώσα πήγε, άνοιξε την πόρτα και είπε πως κανένας δεν κρυφακούει. «Πλησιάστε, Αλεξέη Φιοντόροβιτς.

πως τα σοβαρά μου το γράψατε. «Για φαντάσου, ώστε έτσι, ε!» είπε και απομάκρυνε ξαφνικά το χέρι του, χωρίς να το αφήσει παρόλα αυτά από το χέρι της, κοκκινίζοντας τρομερά και γελώντας με ένα σύντομο, ευτυχισμένο γέλιο. Εγώ του φιλούσα το χέρι και αυτός μου λέει «Αυτό είναι υπέροχο!» Όμως άδικα του έκανε επιπλήξεις και ο Αλιώσα ήταν πολύ ταραγμένος. «Θα ήθελα πάντα να σας αρέσω, Λις. Όμως δεν ξέρω πώς να το καταφέρω αυτό», μουρμούρισε αυτός και κοκκίνησε. Αλιώσα, καλέ μου, είστε ψυχρός και θρασής. Χα, ακούσε εκεί, με διαλέξατε για γυναίκα σας και ησυχάσατε. Και ήσασταν βέβαιος πως σας το έγραψα στα σοβαρά. Αυτό πια είναι θράσος. Ναι, αυτό είναι. Μα είναι κακό λοιπόν που ήμουν βέβαιος, είπε ο Αλιώσα και ξάφνου γέλασε. «Αχ, Αλιώσα, απέναντίας, είναι τρομερά καλό», είπε η Λις και τον κοίταξε τρυφερά και ευτυχισμένα. Ο Αλιώσα στέκονταν με το χέρι του ακόμα μέσα στο δικό της. Ξάφνου έσκυψε και τη φίλησε στα χείλη. «Τι είναι αυτό πάλι, μα τι πάθατε», ξεφώνησε η Λις. Ο Αλιώσα τάχασε ολότελα. «Συγχωρέστε με, δεν έκανα καλά. Ίσως φέρθηκα πολύ ανόητα. Είπατε πως είμαι ψυχρός και εγώ γι' αυτό σας φίλησα. Μονάχα που βλέπω πως έγινε κάτι πολύ ανόητο. Τι έκανα?» Η Λις γέλασε και έκρυψε το πρόσωπό της στα χέρια. Και με αυτό το ένδυμα της ξέφυγε ανάμεσα στα γέλια. Ξαφνικά έπαψε να γελάει και έγινε σοβαρή, σχεδόν αυστηρή. «Όμως, Αλιώσα, δεν είναι καιρός ακόμα για φιλιά. Πρέπει να περιμένουμε, γιατί και οι δυο μας δεν ξέρουμε από αυτές τις δουλειές. Θα πρέπει πολύ καιρό ακόμα να περιμένουμε», συμπέρανε ξαφνικά. «Πέστε μου καλύτερα, γιατί με παίρνετε εμένα την ανόητη, την άρρωστη, εσείς που είσαστε τόσο έξυπνος, τόσο στοχαστικός, τόσο παρατηρητικός στα σοβαρά?» «Ε, αχ, Αλιώσα, είμαι τρομερά ευτυχισμένη, γιατί καθόλου, μα καθόλου δεν σας αξίζω εγώ». «Αξίζετε, Λις. Τούτες τις μέρες θα φύγω οριστικά από το μοναστήρι. Βγαίνοντας στον κόσμο πρέπει να παντρευτώ, αυτό το ξέρω». Έτσι μου είπε και εκείνος. «Ποια καλύτερη από σας θα πάρω λοιπόν, και ποια άλλη εκτός από σας θα με πάρει?» Αυτό το σκέφτηκα καλά. Πρώτα-πρώτα με ξέρετε από τα παιδικά μου χρόνια, και ύστερα έχετε πάρα πολλές ικανότητες που εγώ δεν τις έχω. Η ψυχή σας είναι πιο πρόσχαρη από τη δική μου. Εσείς το κυριότερο, είσαστε πιο αθώα από μένα. Δεν με ξέρετε εσείς, κι εγώ Καραμαζόφ είμαι. Όσο για το ότι γελάτε και αστειεύεστε μαζί μου, δεν με πειράζει καθόλου. Αντίθετα, γελάτε και αυτό με ευχαριστεί. Όμως εσείς γελάτε σαν ένα μικρό κοριτσάκι. Μα σκέφτεστε σαν ένας μάρτυρας. Σαν μάρτυρας? Πώς? Τι εννοείτε με αυτό? Νέλης, να, πριν από λίγο ρωτήσατε μην τάχα περιφρονούμε κάπως εκείνον τον δυστυχισμένο, γιατί κάνουμε την ανατομία της ψυχής του. Αυτή είναι μια ερώτηση μάρτυρα. Δεν μπορώ, βλέπετε, να εκφραστώ καλά, όμως σε όποιον έρχονται τέτοιες ερωτήσεις, αυτό σίγουρα είναι ικανός να υποφέρει. Καθισμένοι εδώ πέρα, στην πολυθρόνα, θα έχετε σκεφτεί για πολλά πράγματα. Αλιώσα, δώστε μου το χέρι σας. Γιατί μου το τραβάτε?

0: Ρέιλις με μια φωνή αδυνατισμένη και σαν υπόκοφη από την ευτυχία. Ακούστε, Αλιώσα, τι θα φορέσετε όταν βγείτε από το μοναστήρι? Τι κοστούμι θα βάλετε? Μη γελάτε, μη θυμώνετε. Αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό για μένα. Για το κοστούμι, Λίζ, δεν το σκέφτηκα ακόμα. Μα θα φορέσω ό,τι θέλετε εσείς. Θέλω να έχετε ένα σκούρο μπλε βελούδινο σακάκι, άσπρο πικέ γυλαίκο και γκρίζα ρεμπούμπλικα. Πέστε μου, το πιστέψατε πριν από λίγο πως δεν σας αγαπάω, όταν αρνήθηκα το χθεσινό μου γράμμα? Όχι, δεν το πίστεψα.
1: Ω, είσαστε αφόρητος και αδιόρθωτος.
0: Βλέπετε, το ξέρα πως εσείς, όπως φαίνεται δηλαδή, με αγαπάτε. Μα έκανα πως σας πιστεύω πως δεν με αγαπάτε, για να μην σας φέρω σε δύσκολη θέση.

0: τόσο το χειρότερο. Χειρότερο, μα και καλύτερο απ' όλα. Αλλιώς σας αγαπάω. Σας αγαπάω τρομερά. Πριν έρθετε το πρωί, σκέφτηκα, θα του ζητήσω το χτεσινό γράμμα. Και αν το βγάλει ήσυχα ήσυχα και μου το δώσει, από αυτόν όλα να τα περιμένεις, τότε θα πει πως καθόλου δεν μ' αγαπάει. Τίποτα δεν αισθάνεται για μένα και είμαι μονάχα ένα ανόητο και ανάξιο παιδί. Και τότε εγώ είμαι χαμένη. Όμως εσείς αφήσατε το γράμμα στο κελί και αυτό μου δώσε λίγο θάρρος. Δεν είναι αλήθεια πως το αφήσατε στο κελί, γιατί προαισθανόσαστε πως θα σας ζητήσω πίσω το γράμμα? Δεν το κάνατε αυτό για να μην μου το δώσετε? Έτσι είναι? Έτσι δεν είναι? Αχ, Λις, καθόλου δεν είναι έτσι. Το γράμμα το έχω και τώρα μαζί μου. Και πριν το είχα, να, σε αυτήν την τσέπη, να το. Ο Αλιώσα έβγαλε γελώντας το γράμμα και της το έδειξε, κρατώντας το μακριά της. Όμως δεν θα σας το δώσω. Κοιτάξτε το μονάχα από εκεί που είσαστε. Πώς? Ώστε πριν είπατε ψέματα? Είσαστε καλόγερος και είπατε και ψέματα? Ναι, μάλλον είπα ψέματα, είπε γελώντας ο Αλιώσα. Για να μην σας δώσω το γράμμα είπα ψέματα. Είναι κάτι πολύτιμο για μένα, πρόσθεσε ξαφνικά με πάθος. Και πάλι κοκκίνησε. Ποτέ και σε κανέναν δεν θα το δώσω αυτό το γράμμα. Η Λις τον κοίταξε ενθουσιασμένη. Αλιώσα, άρχισε και πάλι να μιλάει γρήγορα, κοιτάξτε στην πόρτα, κοιτάξτε μήπως κρυφακούει η μαμά. Καλά, Λις, θα κοιτάξω. Μα δεν θα ήταν τάχα καλύτερα να μην κοίταζα? Ε, γιατί να υποπτευόμαστε συνέχεια πως η μητέρα σας μπορεί να κάνει μια τέτοια μικροπρέπεια? Πώς? Μικροπρέπεια? Τι μικροπρέπεια? Είναι δικαίωμά της να κρυφακούει για να μάθει τι κάνει η κόρη της και όχι η μικροπρέπεια, κόρωσε η Λις. Να είστε βέβαιος, Αλεξέη Φιοντόροβιτς, πως όταν κι εγώ θα γίνω μητέρα και θα έχω μία κόρη στην ηλικία μου, τότε το δίχως άλλο θα κρυφακούω. Αλήθεια, Λις, αυτό δεν είναι καλό. Αχ, Θεέ μου, μα τι μικροπρέπεια υπάρχει εδώ πέρα. Αν ήταν καμιά συνηθισμένη κουβέντα που γίνεται σε ένα κοσμικό σαλόνι και εγώ κρυφάκουγα, τότε αυτό θα ήταν όντως μικροπρέπεια. Μα εδώ είναι η κόρη της που κλείστηκε σε ένα δωμάτιο με ένα νέο. Ακούστε Αλιώσα, πρέπει να ξέρετε πως και σας θα σας παρακολουθώ από τη μέρα που θα παντρευτούμε, ε? Και θα ανοίγω και τα γράμματά σας και θα τα διαβάζω και όλα. Α, σας προειδοποιώ. Ναι, βέβαια, τράβλησε ο Αλιώσα. Μονάχα που αυτό δεν είναι καλό. Ό,τι περιφρόνηση! Αλιώσα, αγαπητέ μου, ας μη μαλώνουμε από την πρώτη φορά. Καλύτερα να σας πω όμως όλη την αλήθεια. Και βέβαια είναι πολύ άπρεπο να κρυφακούει κανείς, και φυσικά εγώ έχω άδικο και εσείς έχετε δίκιο, όμως εγώ παρόλα αυτά θα κρυφακούω. Να κρυφακούτε. Δεν θα καταφέρετε τίποτα να ανακαλύψετε εναντίον μου τουλάχιστον, είπε γελώντας ο Αλιώσα. Αλιώσα, θα με υπακούτε όμως? Πρέπει και αυτό να το κανονίσουμε από πριν. Με πολύ μεγάλη προθυμία, Λις. Μα όχι στα σπουδαιότερα ζητήματα. Σ' αυτά, κι αν ακόμα δεν συμφωνείτε μαζί μου, εγώ θα κάνω το καθήκον μου. Έτσι και πρέπει. Πρέπει λοιπόν να ξέρετε πως εγώ απέναντίας όχι μονάχα είμαι έτοιμη να σας υπακούω στα πιο σημαντικά ζητήματα, μα πάντα θα υποχωρώ μπροστά στη δική σας θέληση. Α, αυτό σας το ορκίζομαι από τώρα. Πάντα, για όλη μου τη ζωή, ξεφώνησε φλογερά η Λις. Και αυτό θα με κάνει ευτυχισμένη, πολύ ευτυχισμένη. Όμως δεν είναι αυτό μονάχα. σας ορκίζομαι πως ποτέ δεν θα κρυφακούω, ούτε μία φορά ποτέ, ούτε ένα γράμμα σας δεν θα διαβάσω, γιατί εσείς έχετε δίκιο και εγώ όχι. Και αν και θα το θέλω τρομερά να κρυφακούω, αυτό το ξέρω. Όμως εγώ παρόλα αυτά δεν θα το κάνω, γιατί εσείς το θεωρείτε αγένεια. Είσαστε τώρα σαν τη θεία μου.
1: Αχ, ακούστε, Αλεξέη Φιοντόροβιτς, γιατί είσαστε τόσο μελαγχολικός όλες τούτες τις μέρες και χθες και σήμερα? Ξέρω πως έχετε στεναχώριες, μα βλέπω πως εκτός από αυτό έχετε και μια ιδιαίτερη θλίψη. Μυστική, ίσως. Ε?
0: Νέλης, έχω και μια μυστική θλίψη, είπε λυπημένα ο Αλιώσα. Βλέπω πως με αγαπάτε, μια και το μαντέψατε αυτό.
1: Τι θλίψη είναι αυτή λοιπόν?
0: Γιατί?
1: Μπορείτε να μου το πείτε,
0: πρόφερε με δειλή παράκληση η Λίζ. Αργότερα θα σας το πω.
1: Λίζ, ύστερα,
0: ταράχτηκε ο Αλιώσα. Τώρα ούτε και θα με καταλάβετε ίσως, μα είναι πιθανόν ούτε καν να τα καταφέρω να σας το πω ποτέ.
1: Εκτός από αυτό, σας βασανίζουν οι αδερφοί σας, ο πατέρας σας?
0: Ναι, και οι αδερφοί, πρόφερε ο Αλιώσα στοχαστικά.
1: Δεν τον αγαπώ τον αδερφό σας, εκείνον τον Ιβάν Φιοντόροβιτς. Όχι, δεν τον αγαπώ,
0: παρατήρησε ξαφνικά η Λίζ. Ο Αλιώσα σημείωσε αυτή την παρατήρηση με κάποια έκπληξη, μα δεν είπε τίποτα πάνω σε αυτό. «Οι αδερφοί μου καταστρέφουν τον εαυτό τους», εξακολουθούσε. «Ο πατέρας μου το ίδιο, και καταστρέφουν και άλλους μαζί τους. Είναι η πρωτόγονη δύναμη των Καραμαζόφ», όπως εκφράστηκε τις προάλλες ο πάτερ Παΐσιος. «Πρωτόγονη, τραχιά και ακατέργαστη. Δεν ξέρω καν αν και το πνεύμα του Θεού επιφέρεται πάνω από αυτή τη δύναμη. Ξέρω μονάχα πως κι εγώ ο ίδιος είμαι Καραμαζόφ.
1: Είμαι καλόγερος.
0: Είμαι καλόγερος, Λίζ. Είπατε πριν από λίγο πως είμαι καλόγερος, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, το είπα.
0: Κι όμως εγώ στο Θεό ακριβώς ίσως και να μην πιστεύω πολύ.
1: Τι? Δεν πιστεύετε? Μα τι είναι αυτά που λέτε?
0: Είπε σιγανά και προσεκτικά η Λίζ. Μα ο Αλιώσα δεν απάντησε. Τούτα τα αναπάντεχα λόγια του είχαν γίνει πολύ μυστηριακά, κάτι το πολύ υποκειμενικό, που ίσως και ο ίδιος να μην το είχε ξεκαθαρισμένο μέσα του, μα που χωρίς αμφιβολία τον βασάνιζε. Αυτό ήταν ολοφάνερο. Και να που τώρα, εκτός από όλα τα άλλα, φεύγει ο φίλος μου, ο καλύτερος άνθρωπος του κόσμου, αφήνει τούτη τη γη. Αν ξέρατε, Λίζ, πόσο είμαι δεμένος μαζί του, πόσο είμαι ψυχικά ταυτισμένος με αυτόν τον άνθρωπο, και να που τώρα θα μείνω μόνος. Θα έρθω κοντά σας, Λίζ. Από εδώ και πέρα θα είμαστε μαζί.
1: Ναι, μαζί. Μαζί, από εδώ και πέρα θα είμαστε πάντα μαζί. Θα είμαστε μαζί για όλη μας τη ζωή. Μαζί.
0: Ακούστε, φιλήστε με. Τώρα σας το επιτρέπω. Ο Αλιώσα τη φίλησε.
1: Τώρα πηγαίνετε.
0: Ο Χριστός μαζί σας. Και έκανε πάνω του το σημείο του σταυρού. Πηγαίνετε το γρηγορότερο σε εκείνον, όσο ζει ακόμα. Βλέπω πως σας καθυστέρησα άσπλαχνα. Σήμερα θα προσευχηθώ για εκείνον και για σας.
1: Αλιώσα,
0: θα γίνουμε ευτυχισμένοι.
1: Θα γίνουμε ευτυχισμένοι.
0: Θα γίνουμε. Νομίζω πως θα γίνουμε, Λίζ.

0: Βγαίνοντας από το δωμάτιο της Λις, ο Αλιώσα δεν το βρήκε σκόπιμο να περάσει από της κυρίας Χοχλάκοβα και χωρίς να τη χαιρετήσει ήταν έτοιμος να βγει από το σπίτι. Όμως μόλις άνοιξε την πόρτα και βγήκε στη σκάλα, βρέθηκε μπροστά του η κυρία Χοχλάκοβα. Από τις πρώτες της λέξεις ο Αλιώσα κατάλαβε πως τον περίμενε επίτηδες εκεί πέρα. «Αλεξέη Φιοντόροβιτς, αυτό είναι τρομερό. Αυτά είναι παιδιάστικα καμώματα. Όλα ανοησίες είναι. Ελπίζω να μην αρχίσετε να ελπίζετε. Ανοησίες, ανοησίες, ανοησίες», του επιτέθηκε αυτή. «Μονάχα μην το λέτε σε αυτήν», είπε ο Αλιώσα, «γιατί θα ταραχτεί και αυτό θα της είναι πολύ βλαβερό». «Σωστά το λέτε. Μήπως εννοείτε πως κι εσείς συμφωνούσατε μαζί της μονάχα επειδή τη λυπόσαστε και δεν θέλατε να τη θυμώσετε με αντιρρήσεις, ε?» «Όχι, όχι καθόλου. Μιλούσα εντελώς σοβαρά μαζί της», απάντησε σταθερά ο Αλιώσα. «Εδώ είναι αδύνατον να υπάρξει σοβαρότητα και πρώτα-πρώτα πρέπει να ξέρετε πως δεν θα σας ξαναδεχτώ στο σπίτι μου και δεύτερον θα φύγω και θα την πάρω μαζί μου». «Μα για ποιο λόγο?» είπε ο Αλιώσα. «Όλα αυτά θα αργήσουν πολύ ακόμα. Ίσως θα χρειαστεί να περιμένουμε και 1,5 χρόνο». «Αχ, Αλεξέη Φιοντόροβιτς, αυτό είναι αλήθεια. Φυσικά μέσα σε 1,5 χρόνο θα μαλώσετε και θα τα χαλάσετε 1,000 φορές μαζί της. Όμως εγώ είμαι τόσο δυστυχισμένη. Μπορεί βέβαια όλα αυτά να είναι μικροπράγματα, όμως εμένα με έχουν αναστατώσει. Τώρα εγώ είμαι σαν τον Φασμουσόφ στην τελευταία σκηνή. Εσείς είσαστε ο Τσάτσκι και εκείνη η Σοφία. Και φανταστείτε, εγώ ήρθα επίτηδες στη σκάλα για να σας συναντήσω. Μα και εκεί το μοιραίον συντελείτε στη σκάλα. Όλα τα άκουσα μόλις κρατήθηκα». Να λοιπόν η εξήγηση όλης της φρικτής νύχτας και όλων των πρόσφατων ιστεριών. Στην κόρη ο έρωτας και στη μητέρα ο θάνατος. Τώρα το δεύτερο και το σπουδαιότερο. Τι γράμμα είναι αυτό που σας έγραψε? Δείξτε το μου. Τώρα. Τώρα αμέσως. Όχι. Δεν χρειάζεται. Πέστε μου πώς πάει η Κατερίνα Ιβάνοβνα. Αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία για μένα. Εξακολουθεί να παραμιλάει. Δεν ξανάρθε ακόμα στις αισθήσεις της. Οι θείες της είναι εδώ πέρα και το μόνο που κάνουν είναι να θρηνολογάνε και να κοκορεύονται μπροστά μου. Και ο Χερντενστούπε ήρθε και τόσο τρόμαξε που δεν ήξερα τι να του κάνω και πώς να τον σώσω. Ήθελα μάλιστα να φωνάξω γιατρό. Τον πήρανε με το αμάξι μου. Και ξαφνικά, σαν πως για να συμπληρωθούν όλα αυτά, έρχεστε κι εσείς με το γράμμα σας. Είναι αλήθεια πως όλα αυτά αναβάλλονται ακόμα για 1,5 χρόνο. Είναι αλήθεια πως όλα αυτά αναβάλλονται. Για όνομα του Θεού, για όνομα του Θεού, για όνομα του Στάρετσας που πεθαίνει, Αλεξέη Φιοντόροβιτς, δείξτε μου το γράμμα σε μένα, στη μητέρα της. Αν θέλετε, κρατήστε το στα χέρια σας, μονάχα να το διαβάσω από απόσταση. Όχι, δεν θα σας το δείξω. Και αυτή ακόμα να το επέτρεπε, εγώ δεν θα σας το έδειχνα. Θα έρθω αύριο και αν θέλετε θα κουβεντιάσουμε μαζί για πολλά πράγματα. Μα τώρα χαίρετε. Και ο Αλιώσα κατέβηκε τρέχοντας τη σκάλα και βγήκε στο δρόμο. Μα βιάζονταν κιόλας. Κάτι σκέφτηκε την ώρα που χαιρετούσε τη Λις. Τούτο. με τι τέχνασμα θα κατάφερνε να βρει τον αδερφό του Δημήτρη, που ήταν φανερό πως κρύβονταν από αυτόν. Ήταν αρκετά αργά πια, 3 πάνω κάτω το απόγευμα. Όλη του η ύπαρξη τον τραβούσε στο μοναστήρι, στον μεγάλο του έτοιμο θάνατο. Όμως η ανάγκη να δει τον αδερφό του Δημήτρη τα κατανίκησε όλα. Ο Αλιώσα πείθονταν όλο και περισσότερο με την κάθε ώρα που περνούσε πως θα γίνει κάποια ανατροπή, κάποια φοβερή καταστροφή. Τι καταστροφή ήταν αυτή και τι θα ήθελε να πει τούτη τη στιγμή στον αδερφό του? Ίσως και ο ίδιος να μην μπορούσε να το καθορίσει. «Ας πεθάνει ο ευεργέτης μου χωρίς εμένα. Τουλάχιστον δεν θα κατηγορώ τον εαυτό μου σε όλη μου τη ζωή, πως κάτι μπορούσα να σώσω και δεν το έκανα, πως κοίταξα τις δικές μου επιθυμίες. Κάνοντας έτσι θα κάνω σύμφωνα με την εντολή του». Το σχέδιό του ήταν να πιάσει τον αδερφό του Δημήτρη αναπάντεχα, να πάει δηλαδή και να πηδήσει το φράχτη όπως εχθές, να μπει στον κήπο και να κάτσει στο περίπτερο. Αν δεν είναι εκεί πέρα, σκέφτονταν ο Αλιώσα, τότε θα κρυφτώ χωρίς να πω τίποτα, ούτε στο Θωμά, ούτε στις νοικοκυρές, και θα κάτσω να το περιμένω έως το βράδυ. Αν παραφυλάει, όπως και πρώτα, μήπως έρθει η Κρούσνεκνα, είναι πολύ πιθανό να έρθει στο περίπτερο. Για να λέμε την αλήθεια, ο Αλιώσα δεν σκέφτηκε και πολύ καλά τις λεπτομέρειες του σχεδίου. Όμως αποφάσισε να το εφαρμόσει, έστω και αν αναγκαζόταν να μην πάει καθόλου στο μοναστήρι σήμερα. Όλα γίνανε χωρίς κανένα απρόπτο. Πήδησε πάνω από το φράχτη, σχεδόν στο ίδιο το χθεσινό το μέρος, και πήγε κρυφά στο περίπτερο. Δεν ήθελε να τον δει κανένας. Και η νοικοκυρά και ο Θωμάς, αν ήταν εδώ, μπορεί να ήταν με το μέρος του αδερφού του, να υπάκουαν τις διαταγές του και να μην άφηναν τον Αλιώσα να μπει στον κήπο, ή να ειδοποιούσαν τον Δημήτρη έγκαιρα πως ψάχνουν να τον βρούνε. Στο περίπτερο δεν ήταν κανένας. Ο Αλιώσα κάθισε στη χθεσινή του θέση και περίμενε. Κοίταξε γύρω-γύρω το περίπτερο. Του φάνηκε για κάποιον λόγο πολύ πιο σαραβαλιασμένο από ό,τι ήταν χθες. Του φάνηκε πολύ άσχημο τούτη τη φορά. Η μέρα ωστόσο ήταν το ίδιο ηλιόλουστη όπως και χθες. Στο πράσινο τραπέζι είχε αποτυπωθεί ένας κύκλος από το χθεσινό ποτηράκι του κονιάκ, που θα είχε καθώς φαίνεται ξεχυλήσει. Διάφορες σκενές και άχρηστες σκέψεις άρχισαν να του περνάνε από το κεφάλι, όπως γίνεται πάντα τις ώρες της πληκτικής αναμονής. Λόγου χάρη, γιατί τώρα που μπήκε εδώ μέσα κάθισε στην ίδια ακριβώς θέση όπου καθότανε και χθες και δεν κάθισε κάπου αλλού? Τέλος μελαγχόλησε τρομερά από την ανήσυχη αναμονή του αγνώστου. Μα δεν είχε περάσει ούτε ένα τέταρτο από την ώρα που ήρθε και ακούστηκε ξαφνικά από κάπου εκεί κοντά ένα ακόρτο κιθάρας. Κάθονταν ή κάθισε τώρα μόλις κάποιος σε 20 βήματα απόσταση, όχι πιο μακριά, κάπου μέσα στους θάμνους. Ο Αλιώσα θυμήθηκε πως, φεύγοντας χθες από το περίπτερο, είχε δει στα αριστερά του, κοντά στο φράχτη, έναν πράσινο χαμηλό πάγκο ανάμεσα στους θάμνους. Φαίνεται λοιπόν πως εκεί πέρα καθίσανε τώρα. Ποιοι ήταν λοιπόν? Μια αντρική φωνή άρχισε ξαφνικά να τραγουδάει με ένα γλυκανάλατο φαλτσέτο, συντροφιά με μια κιθάρα. «Δύναμη ακατανίκητη με δένει στην καλή μου, Κύριε λέησον, αυτήν και μένα, αυτήν και μένα, αυτήν και μένα». Η φωνή σταμάτησε. Η φωνή του τενόρου ήταν λακέδικη και τα τσακίσματά της ήταν και αυτά λακέδικα. Μια άλλη φωνή γυναικεία ακούστηκε ξαφνικά, χαϊδευτική και σαν δειλή, μα ωστόσο όλο ακισμούς.
1: «Γιατί δεν μας ήρθατε τόσο καιρό τώρα, Πάβελ Φιοντόροβιτς? Γιατί δεν μας καταδέχεστε?»
0: «Έτσι», απάντησε η αντρική φωνή ευγενικά, μα σταθερά και αξιόπρεπα. Ήταν φανερό πως ο άντρας δέσποζε και η γυναίκα ήταν εκείνη που πήγαινε γυρεύοντας. «Ο άντρας θα είναι ο Σμερνιακόφ», σκέφτηκε ο Αλιώσα. «Τουλάχιστον από τη φωνή του έτσι φαίνεται. Η γυναίκα θα είναι κόρη της ιδιοκτήτριας τούτου του σπιτιού, αυτή που ήρθε από τη Μόσχα, που φοράει φουστάνι με ουρά και πηγαίνει στη Μάρθα Ιγνάτιευνα να γυρέψει σούπα. Λατρεύω τρομερά τους στίχους όταν είναι καλά ταιριασμένοι», συνέχισε η γυναικεία φωνή. «Όμα γιατί δεν συνεχίζεται?» Η φωνή τραγούδησε πάλι. «Τι να την κάνω την κορώνα, σαν η καλή μου είναι καλά. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, αυτήν και μένα, αυτήν και μένα, αυτήν και μένα». «Την προηγούμενη φορά ήταν ακόμα καλύτερο», παρατήρησε η γυναικεία φωνή. «Είχατε τραγουδήσει για την κορώνα σαν να ήταν η λατρεμένη μου και καλά. Έτσι έβγαινε πιο τρυφερό. Σίγουρα το ξεχάσατε σήμερα αυτό». «Η στίχη είναι ανοησία», είπε κοφτά ο Σμερνιακόφ.
1: «Α, όχι, εγώ αγαπάω πάρα πολύ τους στίχους».
0: «Κι όμως, η στίχη είναι ανόητη, πέρα για πέρα. Σκεφτείτε το και μόνοι σας. Ποιος μιλάει με ρήμες σε αυτόν τον κόσμο? Και αν αρχίζαμε να μιλάμε όλοι μας με ρήμες, έστω και κατά διαταγή των αρχών, νομίζετε πως θα μπορούσαμε να πούμε πολλές κουβέντες? Η στίχη είναι σοβαρή δουλειά, Μαρία Κοντράτιευνα».
1: «Μα πώς τα καταφέρατε και είστε τόσο σοφός? Πώς τα κατέχετε όλα αυτά?»
0: χαϊδεύονταν όλο και περισσότερο η γυναικεία φωνή.

Θα μπορούσα να κάνω πολύ περισσότερα και να ξέρω πολλά άλλα πράγματα, αν ήταν άλλη η μοίρα μου από γεννησιμιού μου. Θα καλούσα σε μονομαχία και θα σκότωνα με πιστόλι εκείνον που θα τολμούσε να με βρήσει και να με πει κάθαρμα επειδή έχω γεννηθεί χωρίς πατέρα. Αυτό μου το κοπανάγανε και στη Μόσχα, κάθε ώρα και κάθε στιγμή. Ο Γρηγόρης Βασίλεβιτς είναι η αιτία που το μάθε όλος αυτός ο κόσμος. Ο Γρηγόρης Βασίλεβιτς με μέμφεται γιατί επαναστατώ ενάντια στη γέννησή μου. «Εσύ», λέει, «τις έσκησες την κοιλιά. Ας λέει ό,τι θέλει. Όμως μα την αλήθεια, θα προτιμούσα να με σκοτώνανε όταν βρισκόμουν ακόμα στην κοιλιά της μάνας μου, παρά να έρθω στον κόσμο. Λέγανε στην αγορά, και η μητερούλα σας φάλθηκε να μου τα διηγηθεί, δείχνοντας έτσι πως δεν έχει καθόλου τάκτ επάνω της, πως η μητέρα μου ήταν κασιδιάρα και πως είχε μπόι όσο δύο πύχες και το σοδούτσικο. Γιατί το σοδούτσικο, όταν θα μπορούσε να το πει και κάτι, όπως το λέει όλος ο κόσμος. Ήθελε να το πει συγκινητικά, μα είναι χωριάτικο το δάκρυ αυτό. Είναι αισθήματα μουζίκου. Και σας ρωτάω, τι αισθήματα μπορεί να έχει ένας Ρώσος μουζίκος μπροστά σε έναν καλλιεργημένο άνθρωπο? Ο μουζίκος δεν είναι ικανός για κανένα αληθινό αίσθημα. Από τα παιδικά μου χρόνια, μόλις άκουγα αυτό το σοδούτσικο, μου έρχονταν να σπάσω το κεφάλι μου στον τοίχο. Μισώ όλη τη Ρωσία, Μαρία Καντράτιευνα. Αν ήσασταν όμως εύελπης ή κανένας μικρός, κομψός ουσάρος, δεν θα τα λέγατε αυτά, μα θα βγάζατε το σπαθί σας και θα υπερασπίζατε όλη τη Ρωσία. Όχι, μονάχα δεν θέλω να γίνω ουσάρος, Μαρία Κοντράτιευνα. Μα απέναντίας είμαι υπέρ της κατάργησης όλων των φαντάρων. Και όταν θα έρθει ο εχθρός, ποιος θα μας υπερασπιστεί λοιπόν? Δεν χρειάζεται να μας υπερασπιστεί. Το 12 έγινε η μεγάλη επιδρομή του αυτοκράτορα Ναπολέοντα, του Γάλλου, του πρώτου, του πατέρα του σημερινού, ενάντια στη Ρωσία. Και θα ήταν πολύ καλά αν μας υποτάζανε τότε εκείνοι οι Γάλλοι. Ένα έξυπνο έθνος θα είχε υποτάξει ένα άλλο πολύ ανόητο έθνος και θα ενώνονταν μαζί του. Και τώρα θα ήταν εντελώς αλλιώτικα τα πράγματα. Μα μήπως τάχα αυτοί οι ξένοι είναι τόσο καλύτεροι από τους δικούς μας? Εγώ δεν θα άλλαζα έναν δικό μας λεβέντη ούτε με τρεις νεαρούς, κι ας ήταν και Εγγλέζοι, πρόφερε τρυφερά η Μαρία, και τα λόγια της αυτά σίγουρα θα συνοδεύονταν με το πιο ειδονικό βλέμμα. Ο καθένας με τα γούστα του. Μα κι εσείς είστε ένας φτιστός ξένος, σαν τον πιο γαλαζοαίματο ξένο σας βλέπω. Αυτό σας το λέω, αν και ντρέπομαι. Αν θέλετε να μάθετε, μπορώ να σας πω πως τη διαφθορά και εκείνη και η δική μας είναι οι ίδιοι. Όλοι κατεργαραίοι είναι, με μόνη τη διαφορά πως εκεί πέρα φοράνε λουστρίνια και ο δικός μας κατεργάρης ζει μέσα στη βρώμα του, και δεν το βρίσκω καθόλου άσχημο αυτό. Το ρούσικο λαό πρέπει να τον τσακίζει κανείς το ξύλο. Σωστά τα έλεγε χθες ο Φιόντορ Παύλοβιτς, αν και τρελός, όπως δά και όλα τα παιδιά του. Όμως το λέγατε και ο ίδιος πως εκτιμάται πολύ τον Ιβάν Φιοντόροβιτς. Κι αυτός είπε πως είμαι ένας βρωμερός λεκές. Νομίζει πως είμαι κανένας αντάρτης. Σε αυτό κάνει λάθος. Ας είχα τα λεφτά που χρειάζομαι και θα είχα φύγει προπολού από εδώ. Ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς είναι χειρότερος από κάθε λακέ, και στη διαγωγή και στο μυαλό και στη φτώχεια. Δεν ξέρει τίποτα να κάνει. Κι όμως
Παρόλα αυτά τον σέβονται όλοι. Εγώ βέβαια δεν είμαι τίποτα παραπάνω από παραμάγειρας. Όμως αν θα έχω λίγη τύχη, μπορώ να ανοίξω στη Μόσχα ένα καφέ ρεστοράν στην οδό Πετρόβκα. Γιατί εγώ μαγειρεύω με ειδικό τρόπο και κανένας τους στη Μόσχα δεν μπορεί να μαγειρέψει έτσι, εκτός από τους ξένους μαγείρους. Ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς βρακή δεν έχει να αλλάξει. Κι όμως, αν καλέσει σε μονομαχία τον καλύτερο γιο ενός κόμητα, εκείνος θα δεχτεί την πρόσκληση. Κι όμως, σε τι είναι καλύτερος αυτός από μένα? Αυτός είναι πολύ πιο ανόητος από μένα. Τόσα λεφτά σπατάλησε χωρίς καμία χρησιμότητα. Νομίζω πως είναι πολύ ωραία να μονομαχεί κανείς, παρατήρησε ξαφνικά η Μαρία. Πώς αυτό? Είναι πολύ πολύ όμορφο. Όταν μάλιστα δύο νεαροί αξιωματικοί πυροβολούν με τα πιστόλια τους ο ένας τον άλλον για κάποια γυναίκα, αυτό με τρελαίνει. Σκέτη ζωγραφιά. Αχ, αν άφηναν τις κοπέλες να βλέπουν τις μονομαχίες, θα ήθελα τρομερά να πήγαινα. Ωραία είναι όταν σημαδεύει κανείς. Μα όταν τον σημαδεύουν, τον ίδιο δηλαδή, ίσα στα μούτρα του, τότε άστα να πάνε στο καλό. Θα το βάζατε στα πόδια, Μαρία Κατράτιευνα. Μήπως τάχα εσείς δεν θα το σκάγατε? Μα ο Σμερνιακόβ δεν καταδέχτηκε να απαντήσει. Ύστερα από λίγη σιωπή ακούστηκε και πάλι η κιθάρα και η φωνή τραγουδούσε την τελευταία στροφή. «Όσο κι αν προσπαθήσεις, δεν μπορείς να με κρατήσεις. Θα γλεντάω και θα μεθώ, στην πρωτεύουσα θα ζω. Δεν θα χολοσκάω καθόλου. Δεν θα χολοσκάω καθόλου. Δεν το έχω σκοπό να χολοσκάω εγώ».

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ», μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου, εκδόσεις Γκοβόστη, για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

0: συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, του Μητροπολίτη Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο 7ος τόμος της σειράς συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας του μηνός Ιουλίου περιλαμβάνει όλους τους μεγάλους Αγίους και νεομάρτυρες της Εκκλησίας μας και κοσμείται από σπάνιες και καλέσθητες έγχρωμες εικόνες. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές έχουν μοναδική χρηστικότητα για τον αναγνώστη που επιθυμεί να ερευνήσει ενδελεχώς την ελληνόγλωση και ξενόγλωση βιβλιογραφία της Αγιολογίας και των συναξαριστών. Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
8: Η ώρα είναι

0: πρόγραμμα της Εκκλησίας.
1: Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια μέρα στην αρχή της, άλλο ένα ξημέρωμα μαζί, άλλη μια δίωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο Βαγγέλη Τζαναβάρη, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. 2-10-72-98-222 για τα προφορικά σας μηνύματα, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου, δηλαδή από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, και για τα γραπτά σας μηνύματα, για τα σχόλια, τις κρίσεις, τις απόψεις, τις παρατηρήσεις σας και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε, υπάρχει το mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papaki@yahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνοδοιπορία μας μια συνάντηση που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε, βοήθησέ με να αντιμετωπίζω με ψυχική γαλήνη όλα όσα μου φέρνει η σημερινή ημέρα. Βοήθησέ με να αφήνω τον εαυτό μου ολοκληρωτικά στο Άγιο θέλημά σου. Όποιες ειδήσεις και αν λάβω, δίδαξέ με να τις δεχθώ με ηρεμία και με την πεποίθηση ότι προέρχονται από σένα. Καθοδήγησε τις σκέψεις και τα συναισθήματά μου. Μη με αφήνεις να ξεχνάω ότι τα πάντα προέρχονται από σένα. Δίδαξέ με να συμπεριφέρομαι σε όλους με ευθύτητα και σύνεση, ώστε να μην συγχύζω και στενοχωρώ κανένα. Δώσ' μου τη δύναμη να υποφέρω τον κόπο της ημέρας. Δίδαξέ με να προσεύχομαι, να πιστεύω, να υπομένω, να συγχωρώ και να αγαπώ. Αμήν.

να πλησιάζουμε όσο μπορούμε όποιον άνθρωπο χρειάζεται σε οτιδήποτε τη βοήθειά μας και να μην τον αφήνουμε παραμελημένο και αβοήθητο. Με την προθυμία που πρέπει να δείχνουμε με τις πράξεις την εσωτερική μας διάθεση για το Θεό και για τον πλησίον. Οι πράξεις άλλωστε είναι που αποδεικνύουν την καλή μας διάθεση. Τίποτα δεν κάνει πιο εύκολο το δρόμο για να του μοιάσουμε, για να ενωθούμε με το Θεό, για τη θέωση, να το πω έτσι, και τίποτα δεν είναι πιο χρήσιμο για να τον πλησιάσουμε όσο το έλεος που προσφέρουμε από καρδιάς, με ευχαρίστηση και χαρά, σε εκείνους που το έχουν ανάγκη. Ο Χριστός μας έδειξε ότι είναι Θεός αυτός που έχει την ανάγκη μας. Λέει στο Ευαγγέλιο, αφού τα κάνατε αυτά για έναν από τους άσημους αδελφούς μου, τα κάνατε για μένα. Και ο Χριστός που το είπε αυτό είναι Θεός. Άρα πολύ περισσότερο θα δείξει ότι αυτός που κάνει το καλό ενώνεται με το Θεό. Και αυτό γίνεται με τη χάρη του Θεού και με δικό του προσωπικό αγώνα. Γιατί αυτός ο άνθρωπος μιμείται στην ευεργεσία τον ίδιο τον ευεργέτη Θεό. Άγιος Μάξιμος, ο ομολογητής.

εις κάθε παράπτωμα του διπλανού σου εναντίον σου, ούτως ώστε να αποσπάσεις το έλεος του Θεού για τις δικές σου αμαρτίες. Να προσπαθείς να θεμελιώσεις μέσα σου την αγάπη για το διπλανό σου. Να περισσώζεις την ειρήνη και την ηρεμία στην οικογένεια και τους γνωστούς σου. Να θυμάσαι πιο συχνά τις εντολές του Θεού και να προσπαθείς να τις εκπληρώσεις, καθώς επίσης και τους κανόνες της Εκκλησίας. Όσο είναι δυνατόν, να πηγαίνεις για εξομολόγηση και να μετέχεις των θείων μυστηρίων αρκετές φορές το χρόνο. Να τηρείς και τις τέσσερις περιόδους της νηστείας. Να παρακολουθείς τις ακολουθίες και τη Θεία Λειτουργία σε κάθε εορτή. Να προσεύχεσαι κάθε πρωί και βράδυ για την ανάπαυση των κεκοιμημένων και τη σωτηρία των ζωντανών. Γέρον Μακάριος της Όπτινα.

Η οδός του χριστιανού σε γενικές γραμμές είναι τέτοιας λογής. Στην αρχή ο άνθρωπος προσελκύεται από το Θεό με τη δωρεά της χάρης. Και όταν έχει πια προσελκυστεί, τότε αρχίζει μακρά περίοδος δοκιμασίας. Δοκιμάζει τη ελευθερία του ανθρώπου και η εμπιστοσύνη του στο Θεό. Και δοκιμάζεται σκληρά. Στην αρχή οι αιτήσεις προς το Θεό, μικρές και μεγάλες, ακόμα και οι παρακλήσεις που μόλις εκφράζονται, εκπληρώνονται συνήθως με γρήγορο και θαυμαστό τρόπο από το Θεό. Όταν όμως έλθει η περίοδος της δοκιμασίας, τότε όλα αλλάζουν και σαν να κλείνεται ο ουρανός και να γίνεται κουφό σε όλες τις δεήσεις. Για το θερμό χριστιανό, όλα στη ζωή του γίνονται δύσκολα. Η συμπεριφορά των ανθρώπων απέναντί του χειροτερεύει. Πάβουν να τον εκτιμούν. Πάβουν να εκτιμούν αυτό που ανέχονται σε άλλους. Σε αυτόν δεν το συγχωρούν. Η εργασία του πληρώνεται. Σχεδόν πάντοτε κάτω από το νόμιμο. Το σώμα του εύκολα προσβάλλεται από ασθένειες. Η φύση, οι άνθρωποι, όλα στρέφονται εναντίον του. Παρότι τα φυσικά του χαρίσματα δεν είναι κατώτερα από τα χαρίσματα των άλλων, δεν βρίσκει ευνοϊκές συνθήκες για να τα χρησιμοποιήσει. Επιπλέον υπομένει πολλές επιθέσεις από τις δαιμονικές δυνάμεις και το αποκορύφωμα είναι η ανυπόφορη θλίψη από τη θεία εγκατάλειψη. Τότε κορυφώνεται το πάθος του, γιατί πλήττεται ο όλος άνθρωπος σε όλα τα επίπεδα της υπάρξεώς του. Ο Θεός εγκαταλείπει τον άνθρωπο. Είναι δυνατό αυτό? Και εν τούτης, στη θέση του βιώματος της εγκύτητας του Θεού, έρχεται στην ψυχή του αίσθημα πως εκείνος είναι απείρος, απροσίτως μακριά, πέρα από τους αστρικούς νόμους, και όλες οι επικλήσεις προς αυτόν χάνονται αβοήθητες στο αχανές του κοσμικού διαστήματος. Η ψυχή εντείνει εσωτερικά την κραυγή της προς αυτόν, αλλά δεν βλέπει ακόμα ούτε βοήθεια ούτε προσοχή. Αλλά τότε γίνονται φορτικά όλα. Όλα κατορθώνονται με δυσανάλογο, μεγάλο κόπο. Η ζωή γεμίζει από

μόχθους και να δει μέσα στον άνθρωπο το αίσθημα πως βαραίνει πάνω του η κατάρα και η οργή του Θεού. Όταν όμως περάσουν αυτές οι δοκιμασίες, τότε θα δει πως η θαυμαστή πρόνοια του Θεού τον φύλαγε προσεκτικά σε όλες τις πτυχές της ζωής του. Χιλιόχρονη πείρα που παραδίνεται από γενιά σε γενιά λέει πως όταν ο Θεός δει την πίστη της ψυχής του αγωνιστή για αυτόν, όπως είδε την πίστη του Ιώβ, τότε τον οδηγεί σε αβύσσους και ύψη που είναι απρόσιτα σε άλλους. Όσο πληρέστερη και ισχυρότερη είναι η πίστη και η εμπιστοσύνη του ανθρώπου στο Θεό, τόσο μεγαλύτερο θα είναι και το μέτρο της δοκιμασίας και η πληρότητα της πείρας που μπορεί να φτάσει σε μεγάλο βαθμό. Τότε γίνεται ολοφάνερο πως έφτασε στα όρια που δεν μπορεί να ξεπεράσει ο άνθρωπος. Γέρον Σοφρόνιος Σαχάροφ.

Άλλος είναι ο λόγος που προέρχεται από πρακτική εμπειρία και άλλος ο ωραίος λόγος. Και χωρίς την έμπρακτη πείρα, γνωρίζει η εξυπνάδα να διακοσμήσει τα λόγια της και να εκφέρει την αλήθεια, την οποία δεν γνωρίζει και να ερμηνεύει. Κι όμως, ο ίδιος να μην έχει ποτέ του πείρα από την εφαρμογή της. Ο λόγος που βγαίνει ως καρπός έμπρακτης εφαρμογής είναι ταμείο γεμάτο ελπίδα, ενώ η άπρακτη σοφία είναι παρακαταθήκη ντροπής. Ο άπρακτος λόγος είναι όπως ο τεχνίτης εκείνος που ζωγραφίζει νερό στους τοίχους και δεν μπορεί το νερό αυτό να δροσίσει τη δίψα του. Ή είναι όπως ο άνθρωπος εκείνος που βλέπει όνειρα καλά. Εκείνος όμως ο οποίος μιλάει περί της αρετής από την πείρα της εφαρμογής που έχει. Αυτός μεταδίδει σε αυτόν που τον ακούει, όπως κάποιος που δίνει χρήματα από την περιουσία που απέκτησε με την εργασία του. Τα είπα αυτά εδώ όχι χωρίς λόγο, αλλά για να γνωρίσουμε τον εμπεγμό των δαιμόνων οι οποίοι διψούν την αιώνια καταστροφή των πιστών και να μην επιθυμίσουμε ακέρος τις καταστάσεις υψηλής πνευματικότητας, ώστε να μην κατεξευθελιστούμε από τον πονηρό και αντίπαλό μας. Διότι παρατηρώ και σήμερα ότι νεότεροι στην ηλικία που είναι γεμάτοι από πάθη φλιαρούν και αποφαίνονται για τα μυστήρια της καταστάσεως της απαθίας χωρίς φόβο. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

Όταν προσεύχεσαι με ταπεινοσύνη, έχοντας βαθιά συνέστηση της αναξιότητός σου, γράφει ο Αββάς Ισαΐας ο Αναχωρητής, η προσευχή σου γίνεται αμέσως δεκτή από το Θεό. Αν όμως, ενώ προσεύχεσαι, σου έλθει στο νου πως ο τάδε αδελφός την ώρα αυτή κοιμάται ή ο Δίνα είναι αμελής και αρχίζεις έτσι την κατάκριση, τότε ο κόπος σου πηγαίνει εντελώς χαμένος.

Ένας νέος υποτακτικός, βλέποντας το γέροντά του να απομακρύνεται συχνά στην πιο βαθιά έρημο, τον ρωτούσε με απορία: «Γιατί, Αβά, αποφεύγεις τους ανθρώπους? Δεν θα έχεις τάχα πιο άξια, όταν μένοντας κοντά στον κόσμο και αντικρίζοντας το κακό και την αμαρτία, τα αποστρέφεσαι?» «Άκουσε, παιδί μου», του εξήγησε ο αγαθός γέροντας, «ώσπου να φτάσει ο άνθρωπος στα μέτρα του Μωυσή, να γίνει θεόπτης, δεν έχει όφελος από τη συναναστροφή του με τον κόσμο. Εγώ, ο δυστυχής απόγονος του Αδάμ, παθαίνω συχνά ό,τι έπαθε ο πατέρας μου. Μόλις αντικρίσω της παρακοής μου του καρπό, αμέσως τον επιθυμώ, τον δοκιμάζω και πεθαίνω. Στην έρημο δεν βρίσκονται εύκολα τα υλικά που τροφοδοτούν τα πάθη. Γι' αυτό είναι πιο πιθανό να νεκρωθούν».

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Η οδός του πιστού που είναι ο σταυρός έχει διπλή εφαρμογή στη ζωή του. Η μία είναι η πράξη, δηλαδή ο αγώνας για την κάθαρση της ψυχής από τα πάθη. Και η δεύτερη είναι η θεωρία, που είναι η λεπτή εργασία του νου εν τη θεία αδολεσχία. Το να θέλγεται η κεκαθαρμένη ψυχή ερωτικώς από τη δόξα του Θεού. Για να φτάσει η αγωνιζόμενη ψυχή σωστά στο στάδιο της θεωρίας, είναι απολύτως αναγκαίο το να τελειώσει προηγουμένως το πρώτο στάδιο. Όποιος όμως τολμήσει, πριν ακόμη γυμναστεί τελείως το πρώτο στάδιο, να περάσει προς το στάδιο της θεωρίας, θελγόμενος ερωτικός από την ειδονή της, ή μάλλον επειδή βαριέται να αγωνίζεται κατά των παθών του, αυτός θα δεχθεί επάνω του την οργή του Θεού, επειδή δεν έκρωσε προηγουμένως με το πνευματικό αγώνα τα πάθη του. Η οργή αυτή διευκρινίζει, δεν έρχεται όταν αγωνίζεται στο πρώτο στάδιο, αλλά όταν επιχειρήσει να περάσει στο δεύτερο χωρίς να έχει ολοκληρώσει το πρώτο. Και το παθαίνει αυτό διότι ενώ η διάνοιά του είναι μολυσμένη από τα πάθη της ατιμίας, τρέχει να φανταστεί με το νου του καταστάσεις που δεν τους γνωρίζει εκ πείρας. Αλλά παρασυρμένος από όσα είχε ακούσει ή διαβάσει, έτρεξε αμέσως να περπατήσει ένα δρόμο γεμάτο από σκοτεινά μυστήρια, και ενώ ο ίδιος είναι πνευματικά τυφλός. Σε αυτό το δρόμο, ακόμη και αυτοί που έχουν καλή πνευματική όραση και έχουν κοντά τους και έμπειρο πνευματικό οδηγό, και αυτοί ακόμη κινδυνεύουν ημέρα και νύχτα, παρόλο που τα μάτια τους είναι γεμάτα δάκρυα και προσεύχονται με δάκρυα όλη τη μέρα. Λέγουν μερικοί ότι τα του Θεού έρχονται από μόνα τους, χωρίς εσύ να καταλαβαίνεις κάτι. Ναι, αυτό είναι σωστό. Αλλά πότε? Εάν ο τόπος της ψυχής σου είναι καθαρός και όχι βρώμικος. Εάν όμως η κόρη του οφθαλμού της ψυχής σου δεν είναι καθαρή, μην τολμήσεις να ατενίσεις το πνευματικό ήλιο, για να μην στερηθείς και αυτό το λίγο φως που έχεις, και το οποίο είναι η απλή πίστη και η ταπείνωση και η καρδιακή εξομολόγηση και τα μικρά έργα σύμφωνα με τη δύναμή σου. Μην τολμήσεις, διότι θα πεταχθείς τότε σε κάποιο νοητό χώρο, ο οποίος είναι το σκοτάδι το απομακρυσμένο, αυτό που βρίσκεται μακριά από το Θεό και είναι γνωστό ως Άδης. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

Για να είμαστε λοιπόν ενωμένοι με τον Κύριο και να έχουμε ζωή αιώνια, πρέπει να κοινωνούμε συχνά το σώμα και το αίμα εκείνου που είναι η πηγή της ζωής. Αλλιώς όχι μόνο είμαστε χωρισμένοι από αυτόν, αλλά και νεκροί. Αμήν, αμήν, λέγω ημίν, εάν μη φάγετε την σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πείτε αυτού το αίμα, ουκ έχετε ζωήν εν αυτής. Ας προσέξουμε όμως να μην κοινωνούμε χωρίς βαθιά μετάνοια, συντριβή καρδιάς, καθαρή ζωή και πνευματική προετοιμασία. Γιατί τότε η Θεία Κοινωνία όχι μόνο δεν συντελεί στην ένωσή μας με τον Χριστό, μα αντίθετα μας καταδικάζει και μας κατακαίει. «Ο γάρες θείων και πείνων αναξίως», λέει ο Απόστολος Παύλος, «κρίμα εαυτό εσθεί και πείνει». Γι' αυτό δοκιμαζέτο άνθρωπος εαυτόν. Και ούτως εκ του άρτου εσθιέτο και εκ του ποτηρίου πεινέτο. Ας φυλάξουμε λοιπόν με προθυμία και επιμέλεια τις εντολές του Χριστού και ας προσερχόμαστε με συνέστηση και ακατάκριτη συνείδηση στα Πανάγια μυστήριά Του για να ενωθούμε μαζί Του. Όσιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος.

Η ψυχή σου εξομοιώνεται με όσα κάνεις. Παίρνει τη μορφή και το σχήμα των πράξεών σου. Η εμφάνισή σου, το βάδισμα και ο τρόπος που κάθεσαι, όπως και το φαγητό σου, το ντύσιμο, το κρεβάτι, το σπίτι και τα έπιπλα του σπιτιού, όλα να είναι απλά. Και τα λόγια και το τραγούδι και η παρέα με το φίλο, και αυτά να τίνουν στο μέτρο και όχι στην υπερβολή. Μην κάνεις επίδειξη με περίτεχνα λόγια, ούτε με κορώνες το τραγούδι. Μην κάνεις διαλέξεις αλαζονικές και βαρισίμαντες, μα από όλα να αφαιρείς την υπερβολή. Να είσαι καλός με το φίλο, μαλακός με τον υφιστάμενο, ανοιξίκακος με τους θρασείς, φιλάνθρωπος με τους περιφρονημένους. Να παρηγορείς όσους ταλαιπωρούνται, να επισκέπτεσαι όσους υποφέρουν, να συζητάς με γλυκύτητα, να απαντάς με χαμόγελο, να είσαι προσιτός σε όλους. Ούτε να πλέκεις εγκόμια του εαυτού σου, ούτε να παρακινείς τους άλλους να σου πλέκουν, και να μην συμφωνείς με λόγο υπερήφανο, καλύπτοντας όσο μπορείς τα προτερήματά σου.

όσο για τα λάθη σου, πρώτος εσύ να κατηγορείς τον εαυτό σου και να μην περιμένεις να σε διορθώσουν οι άλλοι. Με τον άλλον τα λάθη, να μην είσαι αυστηρός και να μην κάνεις παρατηρήσεις γρήγορα και θυμωμένα, ούτε να τους καταδικάζεις για μικροπράγματα, σαν να είσαι εσύ απόλυτα σωστός. Αντίθετα, να στηρίζεις ψυχολογικά όσους έσφαλαν και να τους καθοδηγείς πνευματικά και να κάνεις τόση προσπάθεια για να αποφύγεις τη δόξα των ανθρώπων όσοι κάνουν άλλοι για να την αποκτήσουν. Μη ζημιώνεσαι λοιπόν θέλοντας να φαίνεσαι στους ανθρώπους. Ο πραγματικός, ο μεγάλος θεατής είναι ο Θεός. Στρέψε σε Αυτόν τη φιλοδοξία σου. Δίνει λαμπρό μισθό. Ή μήπως απέκτησες κάποιο αξίωμα και οι άνθρωποι σε ακολουθούν και σε χειροκροτούν. Να γίνεις ίσος με αυτούς που διοικείς. Γιατί όπως λέει η Καινή Διαθήκη, μην καταδυναστεύετε αυτούς που ποιμένετε και μην τους εξουσιάζετε όπως κάνουν οι ηγέτες στον κόσμο. Γιατί όποιος θέλει να είναι πρώτος πρέπει να γίνει δούλος όλων. Έτσι όρισε ο Κύριος. Μέγας Βασίλειος.

Η υπακοή χαρίζει αμεριμνία, διότι η μέριμνα είναι μια πνευματική φυματίωση που σιγά σιγά, σαν μικρόβιο, συνεχώς δηλητηριάζει τη ζωή του ανθρώπου, της ψυχής και του σώματος, και σταδιακά φέρνει το θάνατο. Έτσι και η μέριμνα του βίου, σαν ένα άλλο μικρόβιο, φθείρει τον άνθρωπο, την ψυχή του, και τον πεθαίνει ψυχικά. Η υπακοή αναφέρεται στο Χριστό και όχι στον άνθρωπο που υπακούει κανείς. Και όταν ο υποτακτικός υπακούει χωρίς παράσιτα, αλλά για την αγάπη του Χριστού και μόνο, τότε η υπακοή του είναι σωστή μπροστά στα μάτια του Χριστού. Να υπακούμε για την αγάπη του Χριστού, και μόνο και έτσι ο δρόμος μας γίνεται σταθερός και ίσος για τον Χριστό. Ποιος άνθρωπος πάνω στη γη δεν έκανε σφάλματα και δεν τραυματίστηκε στην πάλη με τους δαίμονες, στην πάλη με τα πάθη και τον κόσμο? Δεν μιλάμε για αυτά τα τραύματα, αλλά μιλούμε ότι πρέπει να βλέπουμε συνεχώς τον προορισμό μας. Με τις δύο αρετές, της υπακοής για την αγάπη του Χριστού και της προσευχής να πετύχουμε την αγάπη του Χριστού. Και όταν η αγάπη του Θεού έρθει μέσα στην ψυχή μας, τότε ο δρόμος μας πλέον δέχεται φως. Τότε η αγάπη του Χριστού εξουδετερώνει κάθε δυσκολία και νιώθουμε τη ζωή πάρα πολύ ευτυχισμένη. Η υπακοή ταπεινώνει τον άνθρωπο και η ταπείνωση εξουδετερώνει κάθε πειρασμική ενέργεια. Όπου ταπείνωση, εκεί ο διάβολος χάνεται. Όπου υπερηφάνεια και εγωισμός, εκεί η παρουσία των δαιμόνων, εκεί οι πειρασμοί και τα πάθη. Γι' αυτό η υπακοή είναι πολύ χαριτωμένη αρετή. Επειδή οπλίζει με τόση ταπείνωση τον άνθρωπο όταν υπακούει εν γνώση για την αγάπη του Χριστού. Γέρον Εφραίμ, ο Φιλοθεήτης.

Σημάδια και γνωρίσματα εκείνου που έχει την αληθινή ταπείνωση είναι τα εξής. Το να θεωρεί τον εαυτό του ότι είναι αμαρτωλότερος από όλους τους αμαρτωλούς και δεν έκανε κανένα καλό μπροστά στο Θεό. Το να μέμφεται τον εαυτό του σε κάθε ευκαιρία και σε κάθε τόπο και σε κάθε πράξη. Το να μην κατηγορήσει κάποιον, ούτε να νομίζει ότι υπάρχει πάνω στη γη κάποιος εσχρότερος από αυτόν ή αμελέστερος, αλλά να τους επαινεί και να τους δοξάζει όλους πάντοτε. Το να μην κατακρίνει ή να εξευτελίσει ή να δικαιολογήσει ποτέ κάποιον. Το να σιωπά πάντοτε και να μην λέει κάτι χωρίς εντολή ή επιτακτική ανάγκη. Να μιλάει, να απαντά ατάραχα και ήσυχα και σπάνια, σαν να εξαναγκάζεται και να ντρέπεται να μιλήσει. Το να μην μετρά τον εαυτό του σε κάτι. Το να μην φιλονικήσει με κάποιον, αλλά εάν λέει σωστά, να λέει και ο ίδιος ναι. Αν όμως λέει λαθεμένα, να λέει εσύ ξέρεις. Το να έχει υπακοή και να απεχθάνεται το θέλημά του σαν καταστρεπτικό πράγμα. Το να έχει πάντοτε το βλέμμα του στραμμένο κάτω. Το να έχει μπροστά στα μάτια του το θάνατο. Το να μην λέει λόγια ανώφελα ή να μιλά ανόητα ή να λέει ψέματα. Το να μην αντιμιλά στο μεγαλύτερο. Το να υπομένει με χαρά τις προσβολές, τους εξευτελισμούς και τις τιμωρίες. Το να μισήσει την ανάπαυση και να αγαπήσει τον κόπο. Και το να μην παροργήσει κάποιον ή να πληγώσει τη συνείδηση κάποιου. Είναι μακάριος εκείνος που τα έχει, διότι από εδώ έγινε σπίτι και ναός του Θεού. Και ο Θεός κατοίκησε μέσα του και έγινε κληρονόμος της βασιλείας των ουρανών. Όσιος Εφραίμ ο Σύρος.

Τίποτε άλλο δεν σκοτίζει το νου, λέει ο Μέγας Βασίλειος, όσο η πονηρία. Και τίποτα δεν φωτίζει το νου, όσο η ανάγνωση στην ησυχία. Τίποτε δεν οδηγεί πιο γρήγορα στον πόνο της ψυχής, όσο η ενθύμηση του θανάτου. Τίποτε δεν οδηγεί σε αφανή προκοπή, όσο η αυτομεμψία και το κόψιμο των θελημάτων. Ούτε σε αφανή απώλεια, όσο η ίηση και η αυταρέσκεια. Τίποτε δεν προξενεί την αποστροφή του Θεού και την τιμωρία του ανθρώπου, όσο ο γογγισμός. Ούτε την ευκολία στην αμαρτία, όσο η σύγχυση και η πολυλογία. Δεν υπάρχει άλλος συντομότερος δρόμος για την απόκτηση της αρετής από τη μόνωση και τη συγκέντρωση του νου. Ούτε για την ευγνωμοσύνη και την ευχαριστία από τη μελέτη των δωρεών του Θεού και των δικών μας αμαρτιών. Ούτε για την αύξηση των ευεργεσιών από τον έπαινό τους. Τίποτε άλλο δεν προσφέρει τόσο συχνά σωτηρία, ακούσια, όσο οι πειρασμοί. Ούτε υπάρχει πιο σύντομος δρόμος προς τον Χριστό, δηλαδή προς την απάθεια και τη σοφία του πνεύματος, από το βασιλικό δρόμο, εκείνον δηλαδή που σε όλα απέχει από υπερβολές και ελλείψεις. Ούτε άλλη αρετή μπορεί να επιτύχει το θείο θέλημα τόσο όσο η ταπεινοφροσύνη και η εγκατάλειψη κάθε δικού μας νοήματος και θελήματος. Ούτε υπάρχει άλλος συνεργός σε κάθε καλό έργο σαν την καθαρή προσευχή. Ούτε άλλο εμπόδιο για απόκτηση των αρετών σαν τον περισπασμό και με το μετεωρισμό της διάνοιας, έστω κι αν είναι σε πολύ μικρό βαθμό. Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός.

Στους ουρανούς δεν υπάρχει ούτε θάνατος, ούτε έχθρα και μίσος. Εκεί υπάρχουν μόνο οι σκηνές των Αγίων. Και οι Άγιοι εκείνοι ζουν μέσα στη χωρίς τέλος αγαλίαση, τη χαρά και την ευφροσύνη. Γιατί όπως λέγει ο Ψαλμωδός, στις σκηνές των πιστών ακούγεται πανηγυρική φωνή χαράς και αγαλιάσεως. Οι σκηνές αυτές είναι αιώνιες και δεν έχουν τέλος. Αυτές δεν καταραίουν με το πέρασμα του χρόνου. Δεν αλλοιώνουν εκείνους που τις κατέχουν, αλλά στέκονται διαρκώς ακμαίες. Αυτό είναι σίγουρο, γιατί δεν υπάρχει τίποτε φθαρτό, ούτε θνητό, αλλά όλα είναι αθάνατα και άφθαρτα. Ας ξοδέψουμε λοιπόν για αυτή την οικοδομή τα χρήματά μας σε ελεημοσύνες. Δεν μας χρειάζονται ούτε οικοδόμοι, ούτε εργάτες, γιατί αυτού του είδους τα σπίτια τα χτίζουν τα χέρια των φτωχών, των κουτσών, των τυφλών και των αναπήρων. Αυτοί χτίζουν εκείνα τα σπίτια. Και μην απορείς, γιατί αυτοί μας χαρίζουν τη Βασιλεία των Ουρανών και μας δίνουν παρησία μπροστά στο Θεό. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια κρυβά και όμορφες μουσικές.

Στον ήχο Βαγγέλης Ζαναβάρης, το μικρόφωνο η Κυριακή Ηλιανού. (2) 10 72 98 222, από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, για τα δικά σας προφορικά μηνύματα. Και γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papakiyahoo.gr, για τα γραπτά σας μηνύματα. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Ακούγεται επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη.

Τι λοιπόν πρέπει να πράττει εκείνος που αξιώθηκε να ονομαστεί χριστιανός? Τι άλλο από το να ερευνά με πνεύμα κριτικό συνεχώς μέσα του τις σκέψεις και τα λόγια και τα έργα του, για να διακρίνει αν καθένα από αυτά είναι προσανατολισμένο προς τον Χριστό ή είναι αποξενωμένο από Αυτόν? Και είναι πολύ εύκολη η διάκρισή τους, διότι ό,τι ενεργείται ή νοείται ή λέγεται κάτω από την επίρρεια κάποιου πάθους, αυτό δεν έχει τίποτε κοινό προς τον Χριστό, αλλά φέρει τα χαρακτηριστικά του διαβόλου, ο οποίος επαλήφοντας τα πάθη, αντί για βόρβορο στον Μαργαρίτη της ψυχής, καταστρέφει τη λαμπερότητα του πολύτιμου λίθου. Εκείνο όμως που είναι και μένει καθαρό από κάθε διάθεση εμπαθή και στραμμένο και βλέπει προς τον αρχηγό της αναμαρτησίας, και αυτός είναι ο Χριστός. Από αυτόν, σαν από καθαρή και άφθαρτη πηγή, αντλώντας κανείς τον εαυτό του, στον εαυτό του τα νοήματα, θα αποδείξει ότι ο εαυτός του σε τέτοια ομοιότητα βρίσκεται προς το πρωτότυπο, σαν εκείνη που έχει το νερό προς το νερό και προς εκείνο που πηγάζει και αναβρίζει από την πηγή και προς εκείνο που από εκεί το βάζουμε στο σταμνί. Διότι μία είναι από τη φύση της η καθαρότητα, και εκείνη που βλέπουμε να υπάρχει στο Χριστό και σε εκείνον που είναι μέτοχος της ζωής του Χριστού, με τη διαφορά ότι εκείνος μεν είναι η πηγή της, όποιος δε μετέχει στη δική του ζωή, αντλεί μεταφέροντας στη ζωή του την ωραιότητα που κρύβεται στα ιερά νοήματα, ώστε να υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στον κρυπτό εσωτερικό άνθρωπο και σε αυτό που εξωτερικά φαίνεται. Επειδή θα συμβαδίζει η σεμνότητα του βίου με τις σκέψεις που κινούνται σύμφωνα με το πνεύμα του Χριστού. Άγιος Γρηγόριος Ονύσσης.

Η οδός του πιστού που είναι ο Σταυρός έχει διπλή εφαρμογή στη ζωή του. Η μία είναι η πράξης, δηλαδή ο αγώνας για την κάθαρση της ψυχής από τα πάθη. Και η δεύτερη είναι η θεωρία, που είναι η λεπτή εργασία του νου, εν τη θεία αδολεσχία. Το να θέλγεται η και καθαρμένη ψυχή, ερωτικός από τη δόξα του Θεού. Για να φτάσει η αγωνιζόμενη ψυχή σωστά στο στάδιο της θεωρίας, είναι απολύτως αναγκαίο το να τελειώσει προηγουμένως το πρώτο στάδιο. Όποιος όμως τολμήσει πριν ακόμη γυμναστεί τελείως το πρώτο στάδιο να περάσει προς το στάδιο της θεωρίας θελγόμενος ερωτικός από την ειδονή της, ή μάλλον επειδή βαριέται να αγωνίζεται κατά των παθών του, αυτός θα δεχθεί επάνω του την οργή του Θεού, επειδή δεν έκρωσε προηγουμένως με τον πνευματικό αγώνα τα πάθη του. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

Η ψυχή έχει τρία μέρη. Πρώτον λογισμός, δεύτερον θυμός, τρίτον επιθυμία. Όταν στο θυμικό μέρος υπάρχει αγάπη και φιλανθρωπία και στην επιθυμία καθαρότητα και σοφροσύνη, τότε ο λογισμός είναι φωτισμένος. Όταν όμως στο θυμικό μέρος υπάρχει μισανθρωπία και στο επιθυμητικό υπάρχει ακολασία, τότε ο λογισμός είναι σκοτισμένος. Ο λογισμός τότε υγιένει και σοφρονεί και φωτίζεται όταν έχει τα πάθη υποταγμένα και θεωρεί πνευματικά τους λόγους των χτισμάτων του Θεού και ανυψώνεται προς τη μακαρία Αγία Τριάδα. Ο θυμός τότε κινείται κατά φύση όταν αγαπά όλους τους ανθρώπους και δεν έχει εναντίον κανενός λύπη ή μνηση κακία. Η δε επιθυμία, όταν με την ταπεινοφροσύνη, την εγκράτεια και την ακτιμοσύνη νεκρώσει τα πάθη, δηλαδή την ειδονή της σαρκός και τον πόθο των χρημάτων και της πρόσκαιρης δόξας, και στραφεί προς το θείο και αθάνατο έρωτα. Γιατί η επιθυμία κινείται προς τα τρία πράγματα, είτε προς τη σαρκική ειδονή, είτε προς τη ματαιωμένη δόξα ή προς την απόκτηση χρημάτων. Και για την παράλογη αυτή έφεση καταφρονεί το Θεό και τις Άγιες εντολές Του.

Ο Χριστός ένωσε το σώμα της Εκκλησίας με τον ουρανό και τη γη, με τους αγγέλους, τους ανθρώπους και όλα τα δημιουργήματα, με όλη την κτήση του Θεού, με τα ζώα, τα πουλιά, με κάθε μικρό αγριολούλουδο, με κάθε μικρό έντομο. Έγινε έτσι η Εκκλησία, πλήρωμά του, τα πάντα εν πάση πληρωμένου, δηλαδή του Χριστού. Όλα εν Χριστώ και συν Χριστώ, μέσα και μαζί με το Χριστό. Αυτό είναι το μυστήριο της Εκκλησίας. Ο Χριστός φανερώνεται μέσα στην ενότητα, τη μεταξύ μας αγάπη Του, την Εκκλησία. Εκκλησία δεν είμαι μόνος εγώ, αλλά μαζί κι εσείς. Μέσα στην Εκκλησία είμαστε όλοι. Είμαστε όλοι ένα και ο Χριστός κεφαλή. Ένα σώμα. Σώμα Χριστού. Εμείς δε έστε σώμα Χριστού και μέλη εκ μέρους. Είμαστε όλοι ένα, γιατί ο Θεός είναι Πατέρας μας και είναι παντού. Όταν το ζητούμε αυτό, όταν το ζήσουμε αυτό, είμαστε μέσα στην Εκκλησία. Αυτή είναι η ευχή του Κυρίου μας στην αρχιερετική του προσευχή. Ωραίο πράγμα. Γινόμαστε ένα με όλους.

Όταν ξεχωρίζουμε τον εαυτό μας, δεν είμαστε χριστιανοί. Αληθινοί χριστιανοί είμαστε όταν αισθανόμαστε βαθιά ότι είμαστε μέλη του μυστικού σώματος του Χριστού, της Εκκλησίας, με μια συνεχή σχέση αγάπης. Όταν ζούμε ενωμένοι εν Χριστώ, δηλαδή όταν ζούμε την ενότητα μέσα στην Εκκλησία με το αίσθημα του ενός. Γι' αυτό ο Χριστός προσεύχεται στον Πατέρα του λέγοντας «Η ναόσιν εν». Το λέει και το ξαναλέει και οι Απόστολοι το τονίζουν. Αυτό είναι το μεγαλύτερο βάθος, η μεγαλύτερη έννοια που έχει η Εκκλησία. Εκεί βρίσκεται το μυστήριο. Να ενωθούν όλοι σαν ένας άνθρωπος εν Θεό. Άλλη τέτοια θρησκεία δεν υπάρχει. Κάτι λένε, αλλά όχι αυτό το μυστήριο. Αυτή τη λεπτότητα του μυστηρίου που ζητάει ο Χριστός και μας λέει ότι έτσι όλοι πρέπει να γίνουμε. Ότι θέλει να είμαστε δικοί του.

Είμαστε ένα ακόμα και με τους ανθρώπους που δεν είναι κοντά στην εκκλησία. Είναι μακριά από άγνοια. Να κάνουμε προσευχή, ο Θεός να τους φωτίσει και να τους αλλάξει. Να έλθουν και αυτοί στο Χριστό. Εμείς τα βλέπουμε ανθρώπινα. Κινούμαστε με άλλον τρόπο και νομίζουμε ότι αγαπάμε τον Χριστό. Ο Χριστός όμως, ο οποίος βρέχει επί δικαίους και αδίκους, μας λέγει: αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Να ευχόμαστε να είμαστε όλοι μαζί. Όλοι μαζί στο Θεό. Τότε, αν το ζούμε αυτό, θα έχουμε τα ανάλογα αποτελέσματα. Θα είμαστε όλοι αγαπημένοι και ενωμένοι.

Για τους ανθρώπους του Θεού δεν υπάρχει απόσταση, έστω κι αν είναι χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Όπου κι αν βρισκόμαστε, είμαστε όλοι μαζί. Όσο μακριά κι αν βρίσκονται οι συνάνθρωποι μας, πρέπει να τους συμπαραστεκόμαστε. Εμένα με παίρνουν κάποιοι συνάνθρωποι μας στο τηλέφωνο από μια πολιτεία που είναι στις όχθες του Ινδικού ωκεανού. Λέγεται Ντέρμπαν, αν το λέω καλά. Είναι στη Νότιο Αφρική, 2 ώρες από το Γιοχάνεσμπουργκ. Μάλιστα αυτές τις ημέρες ήλθαν εδώ για να συνοδεύσουν κάποιον άρρωστο στην Αγγλία και περάσανε να τους διαβάσω μια ευχή. Συγκινήθηκα πολύ. Όταν μας συνδέει ο Χριστός, αποστάσεις δεν υπάρχουν. Όταν φύγω από τη ζωή αυτή, θα είναι πιο καλά. Θα είμαι πιο κοντά σας. Γέρον Πορφύριος.

Οφείλουμε συνεχώς και πάντοτε να διορθώνουμε και να αγαπάμε τους αμελείς αδελφούς μας, έστω κι αν δεν προέρχεται κανένα κέρδος από τη συμβουλή μας. Ενώ κάθε μέρα ο Θεός επικοινωνεί μαζί μας διαμέσου των προφητών και των Αποστόλων, δηλαδή με την Αγία Γραφή, εμείς τον παρακούμε καθημερινά, κι όμως δεν σταματά να επικοινωνεί και να παρακαλεί πάντοτε ο Θεός εκείνους που τον αψηφούν και δεν προσέχουν τη διδασκαλία του. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Η φωνή της συνειδήσεως είναι η φωνή του Θεού. Γι' αυτό και χωρίς να έχουμε διαβάσει πολλά για το Θεό, αισθανόμαστε όχι εντάξει όταν παραβούμε κάτι που είναι πραγματικά εντολή του Θεού. Και αυτό το έχουμε όλοι οι άνθρωποι, και οι κοινωνικώς ανεπτυγμένοι και οι λεγόμενοι πρωτόγονοι, και όλοι οι άνθρωποι. Είναι αδύνατον ο άνθρωπος να κάνει μια αμαρτία και να μην το αισθανθεί. Πολλοί άνθρωποι μάλιστα μου έχουν πει ότι κάνοντας μια αμαρτία αισθάνονται και μια πίκρα στο στόμα, σαν να ήπιαν κινίνο, ή νιώθουν μια μελαγχολία που τους συνοδεύει κάθε στιγμή μετά. Άρα δεν είναι δικό τους. Είναι του Θεού που κατοικεί μέσα τους. Ο φύλακας άγγελος είναι άλλος, και έχει και τους φίλους του, γιατί υπάρχουν κι άλλοι άγγελοι που μας προστατεύουν. Δεν είναι ένας μόνο. Ο πατήρ Ηλίας μια φορά έβγαλε έναν πολύ ωραίο λόγο στο μοναστήρι της Τίνου περί αγγέλων. Είπε πόσο πρόθυμοι είναι οι άγγελοι να μας βοηθήσουν. Ο σκοπός τους είναι αυτός. Φτάνει μόνο εμείς να τους επικαλεστούμε για να γίνουν όλα πολύ πιο εύκολα από ό,τι θα γίνονταν αλλιώς. Γερόντισσα Γαβρίλια.

Αν πεθάνει ο άνθρωπος, έχοντας ζήσει με την ελπίδα να γνωρίσει αισθητός τα μυστήρια του Θεού, και αν ακόμη δεν δει αυτή τη γη της τελειότητας από κοντά, πιστεύω ότι θα κληρονομήσει τη Βασιλεία του Θεού μαζί με τους αρχαίους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτοί είχαν την ελπίδα να φτάσουν την τελειότητα, αλλά δεν αξιώθηκαν να τη δουν, σύμφωνα με το λόγο του Αποστόλου Παύλου. Επειδή λοιπόν εργάστηκαν την αρετή σε όλη τους τη ζωή, μέχρι που κοιμήθηκαν, θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού. Και αν ακόμη ένας άνθρωπος δεν γνώρισε αισθητός τα μυστήρια του Θεού, παρά μόνο μέσα από καθρέφτη, και ήλπισε ότι θα τα απολαύσει από μακριά, και με αυτή την ελπίδα πέθανε, να ξέρεις ότι πήγε στον τόπο των Αγίων Πατέρων του. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

αγάπη θεία που μέσα σου βρίσκεται ο Χριστός. Άνοιξε και σε μας την πόρτα σου για να δούμε το Χριστό που έπαθε για μας και να ελπίσουμε στο έλεος του. Να τον δούμε για να μην πεθάνουμε πια. Γέμισε την ύπαρξή μας για να νιώσουμε το μυστήριο της ένσαρκης οικονομίας του Χριστού. Εσύ που βίασες τα αβίαστα και πλουσιόδωρα σπλάχνα του Κυρίου μας για να σηκώσεις τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων, έλα και στη δική μας ταλέπορη ψυχή. Ω Θεία Αγάπη, θέλουμε να σε γνωρίσουμε και να μας γνωρίσεις, γιατί σου είμαστε άγνωστοι. Κατοίκησε μέσα μας για να έρθει ο Δεσπότης Χριστός να μας επισκεφθεί. Μολονότι είμαστε ανάξιοι, έλα να μας αγιάσεις. Όσιο Σημεών, ο νέος θεολόγος.

καθαρότητα της καρδιάς, δηλαδή η τήρησης και η φυλακή του νόους, της οποίας τύπος και εικόνα είναι η Καινή Διαθήκη, αν βέβαια εφαρμόζεται εκ μέρους μας όπως πρέπει. Κόβει, ξεριζώνοντάς τα από την καρδιά, όλα τα πάθη και όλα τα κακά. Και αντί για αυτά, εισάγει στην καρδιά τη χαρά, την ελπίδα του καλού, κατάνοιξη, πένθος, δάκρυα, γνώση κατά βάθος του εαυτού μας, μνήμη θανάτου, αληθινή ταπείνωση και απέραντη αγάπη για το Θεό και τους ανθρώπους, και έρωτα θεϊκό από τα βάθη της καρδιάς. Όπως δεν είναι δυνατόν να διασχίζεται ο αέρας γύρω μας όταν βαδίζουμε στη γη, έτσι είναι αδύνατο να μην πολεμούν αδιάκοπα την καρδιά του ανθρώπου οι δαίμονες, ή να μην επηρεάζεται κρυφά από αυτούς, έστω και αν κάνει πολύ σωματική άσκηση. Όσιος Ησύχιος ο Πρεσβύτερος.

Όταν πρόκειται να αρχίσεις ένα οποιοδήποτε έργο, συμβουλεύει κάποιος γέροντας, κάνε ευσυνείδητα αυτή την ερώτηση στον εαυτό σου. Αν αυτή τη στιγμή με επισκεφθεί ο Κύριός μου, τι γίνεται? Πρόσεχε να ακούσεις καλά τι θα σου αποκριθεί η συνείδησή σου. Αν σε αποδοκιμάζει, παράτησε ευθύς εκείνο που είχες αποφασίσει να κάνεις και άρχισε κάποιο άλλο που θα το επιδοκιμάζει για να το τελειώσεις στα αρετά. Ο εργάτης της αρετής πρέπει να είναι κάθε στιγμή έτοιμος να αντικρίσει ήρεμα το θάνατο. Όταν πέφτεις στο στρώμα για να κοιμηθείς, ή σηκώνεσαι από τον ύπνο, όταν τρως ή εργάζεσαι, όταν στέκεσαι ή βαδίζεις, να λες διαρκώς το λογισμό σου: αν αυτή τη στιγμή με καλέσει ο Κύριός μου, είμαι άραγε έτοιμος? Άκουε πάλι με προσοχή τι θα σε πληροφορήσει η συνείδησή σου και μην πάψεις να συμμορφώνεσαι με τις οδηγίες της. Η καρδιά σου θα σε βεβαιώσει ακόμη ότι ο Θεός έκανε έλεος για σένα.

Ένας ευσεβής νέος, ρώτησε τον Αβά Ευπρέπειο, πώς μπορεί η ψυχή να αποκτήσει το θείο φόβο. Δύο δρόμοι ασφαλείς υπάρχουν που οδηγούν την ψυχή στο φόβο του Θεού, αποκρίθηκε ο σοφός γέροντας. Η ακτιμοσύνη και η ταπεινοφροσύνη. Το αναμένο λιχνάρι σκορπίζει το σκοτάδι, έλεγε ο Αβάς Ιάκωβος, και ο φόβος του Θεού διώχνει τα σκοτάδια της ανθρώπινης καρδιάς και τη διδάσκει τις θείες εντολές. Άλλος σοφός πατήρ συμβουλεύει: μη συνηθίζεις να ελέγχεις τον αδελφό σου για τις πράξεις του, αλλά μόνο τον εαυτό σου για τις δικές του, και να θυμάσαι κάθε στιγμή πως είσαι υπόλογος για αυτές. Τότε θα γεννηθεί στην ψυχή σου ο θείος φόβος.

Οι προσευχές μας δεν εισακούονται, διότι δεν είμαστε άξιοι. Πρέπει να γίνεις άξιος για να προσευχηθείς. Δεν είμαστε άξιοι, διότι δεν αγαπάμε τον πλησίον μας ως εαυτόν. Το λέει ο ίδιος ο Χριστός. Εάν προσφέρεις το δώρον σου επί το θυσιαστηρίο, κακίμνησθείς ότι ο αδελφός σου έχει τι κατά σου, άφεσε εκεί το δώρον σου έμπροσθεν του θυσιαστηρίου. Και είπαγε πρώτον, διαλάγηθη το αδελφό σου, και τότε ελθόν πρόσφερε το δώρο σου. Να πάεις πρώτα να συμφιλιωθείς με τον αδελφό σου, να συγχωρεθείς για να γίνεις άξιος. Αν δεν γίνει αυτό, δεν μπορείς να προσευχηθείς. Αν δεν είσαι άξιος, δεν μπορείς να κάνεις τίποτε. Όταν τακτοποιήσεις όλες τις εκκρεμότητες και ετοιμαστείς, τότε πάεις και προσφέρεις το δώρο σου. Άξιοι γίνονται όσοι επιθυμούν και λαχταρούν να γίνουν του Χριστού, όσοι δίνονται στο θέλημα του Θεού. Να μην έχεις κανένα θέλημα, αυτό έχει μεγάλη αξία. Αυτό είναι το παν. Ο σκλάβος δεν έχει κανένα θέλημα. Το να μην έχουμε κανένα θέλημα μπορεί να γίνει με έναν τρόπο απαλό, με την αγάπη στο Χριστό και την τήρηση των εντολών του. Γέροντας Πορφύριος.

Ενώ ο Θεός θέλει όλοι να προκόβουμε στην αρετή, εντούτοις δεν εκβιάζει, ούτε εξαναγκάζει κανένα, αλλά προσελκύει και κερδίζει όλους εκείνους που το επιθυμούν με την πειθό και την ευεργεσία. Γι' αυτό όταν ήρθε στη γη, οι άλλοι τον πίστεψαν και άλλοι δεν τον δέχτηκαν. Γιατί δεν θέλει κανένα να τον ακολουθήσει χωρίς τη θέλησή του και με εξαναγκασμό, αλλά θέλει να τον αγαπήσουν με τη θέλησή τους και την ελεύθερη εκλογή τους. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Πολλοί που εργάζονται για την απόκτηση των εντολών νομίζουν ότι βαδίζουν σωστά, και αυτό γιατί ακολούθησαν, χωρίς να το καταλάβουν, τις κακίες που στέκονται δίπλα από τις αρετές. Έτσι προχωρούν άσκοπα, γιατί για την απόκτηση των εντολών δεν χρειάζεται ούτε υπερβολή ζήλου, ούτε έλλειψη πνευματικότητας, αλλά να υπάρχει σκοπός θεάρεστος και να επιζητείτε το θείο θέλημα. Άγιος Γρηγόριος ο Σιναίτης.

Η καινοδοξία αφαιρεί την ανταμοιβή των έργων και κάνει την εργασία αυτών που κοπιάζουν ανώφελη. Ενώ η υπερηφάνεια μαζί με τη ζημιά περικλεί και μεγάλο κίνδυνο εξαιτίας της κάφησης, επειδή αρνείται το Θεό που είναι συνεργάτης στα καλά έργα και αποδίδει στον εαυτό της την αξία των κατορθωμάτων της. Όσιος Νείλος, ο ασκητής.

Η Θεία Βοήθεια χρειάζεται σε όλους τους χριστιανούς. Ανάλογοι όμως με την καλή σας προαίρεση και θυσία, θα είναι και η Θεία Βοήθεια και η ουράνια ανταμοιβή. Η βοήθεια και η ανταμοιβή δίνονται σε όσους κοπιάζουν. Μη θλίβεστε λοιπόν όταν έχετε πολλούς κόπους. Να θλίβεστε μάλλον όταν έχετε πολλή ανάπαυση. Όσιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

Να σας ευχαριστήσω και για την απόψινή δύο-ωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Βαγγέλη Τζαναβάρη για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ελιανού πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

και αρχέτωσαν των ιχθύων της θαλάσσης. Μια εκπομπή για την αλληλεία και τους αλληλείς από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας. Με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Στη μουσική Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Αφήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας στη μέση το κομμάτι με τα αλλιευτικά εργαλεία και τις επιδράσεις στο περιβάλλον και γενικότερα τους οργανισμούς. Ασχοληθήκαμε, κάναμε μια ανάλυση με τον κύριο Τσίκλυρα των μέσων που χρησιμοποιούνται στην σύγχρονη αλιεία, στα αλιευτικά σκάφη και στη χρήση των αλιευτικών εργαλείων, ειδικά στην Ελλάδα. Εμείς έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον λέκτορα του Τμήματος Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τον κύριο Αθανάσιο Τσίκλυρα. Είχαμε μείνει στο κομμάτι των αλλιευτικών εργαλείων, κύριε Τσίκλυρα, και της επίδρασής τους στο περιβάλλον και γενικότερα στους οργανισμούς. Καταρχάς, χαίρετε.
1: Χαίρετε, κύριε Γιαννακόπουλε. Θα πρέπει στο σημείο αυτό να ορίσουμε το κυριότερο χαρακτηριστικό των αλλιευτικών εργαλείων. Και αυτό είναι η επιλεκτικότητά τους. Η επιλεκτικότητα ορίζεται ως η ικανότητα του κάθε αλλιευτικού εργαλείου να συλλαμβάνει συγκεκριμένα μεγέθη και συγκεκριμένα είδη, συγκεκριμένους οργανισμούς. Αυτό σημαίνει ότι ένα εργαλείο είναι επιλεκτικό με βάση τον ορισμό αυτό, όταν συλλαμβάνει ακριβώς αυτό που ζητάει ο ψαράς όταν πηγαίνει να ψαρέψει, ως προς το είδος και ως προς το μέγεθος, ενώ ένα μη επιλεκτικό εργαλείο συλλαμβάνει ανεξαιρέτως όλους τους οργανισμούς που βρίσκει και σε επίπεδο είδους και σε επίπεδο μεγεθών. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η επιλεκτικότητα είναι αυτή που καθορίζει τι θα πιάσει και τι μέγεθος σε κάθε οργανισμό ο ψαράς. Αυτό μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατί κατά προέκταση καθορίζει και τα απορριπτόμενα. Τα απορριπτόμενα αλλιεύματα θα τα ορίσουμε λίγο παρακάτω. Μας ενδιαφέρει ως προς τα είδη, γιατί καθορίζει ακριβώς τα απορριπτόμενα, και μας ενδιαφέρει ως προς τα μεγέθη, γιατί τα ψάρια πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν πρέπει να πιάνονται ούτε πολύ μικρά ούτε πολύ μεγάλα. Πρέπει να πιάνονται κάπου στη μέση. Το να πιαστεί ένα ψάρι πάρα πολύ μικρό σημαίνει ότι δεν θα έχει προλάβει να αναπαραχθεί ούτε μια φορά στη ζωή του. Και αυτό είναι η προϋπόθεση στην αλλιευτική διαχείριση. Ένα ψάρι να προλάβει να αναπαραχθεί, να δώσει απογόνους δηλαδή, τουλάχιστον μια φορά στη ζωή του. Επίσης, τα τελευταία χρόνια έχει ανακοινωθεί από διάφορους ερευνητές στον κόσμο ότι τα ψάρια δεν πρέπει να πιάνονται ούτε και πολύ μεγάλα. Και αυτό γιατί τα μεγάλα ψάρια δίνουν καλύτερης ποιότητας μεγαλύτερα αυγά, τα οποία έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες, υψηλότερες πιθανότητες επιβίωσης στο περιβάλλον. Και γι' αυτό το λόγο τα πολύ μεγάλα πρέπει επίσης να τα αφήνουμε να επιβιώνουν. Συνεπώς, ένα επιλεκτικό εργαλείο μπορεί να στοχεύσει κάπου στη μέση, να πιάσει δηλαδή τα ψάρια σε ένα βέλτιστο μέγεθος που θα έχουν προλάβει να μεγαλώσουν αρκετά να αναπαραχθούν και ούτε θα είναι πολύ μεγάλα που θα δίνουν τα πολλά και τα καλά αυγά. Και αυτό είναι το χαρακτηριστικό, η επιλεκτικότητα των αλλιευτικών εργαλείων, που καθορίζει και την επίδραση του κάθε αλλιευτικού εργαλείου στο περιβάλλον και στους οργανισμούς. Για να τα πάρουμε ένα-ένα αυτά τα εργαλεία που είπαμε την προηγούμενη φορά στην συνομιλία μας, η τράτα βυθού είναι το εργαλείο που χρησιμοποιείται από τις μηχανότρατες, είναι αυτό που είναι το λιγότερο επιλεκτικό. Δηλαδή είναι αυτό που συλλαμβάνει ανεξαιρέτως όλους τους οργανισμούς που συναντάει καθώς σέρνεται στο βυθό. Και εξαιτίας αυτού του χαρακτηριστικού του έχει τη μεγαλύτερη επίδραση, έχει το υψηλότερο ποσοστό παραλλιευμάτων, είναι τα αλλιεύματα που δεν αποτελούν στόχο και συνεπώς απορριπτόμενων. Και ως προς τα άλλα ψάρια και ως προς οργανισμούς που δεν αποτελούν καθόλου στόχο της αλλίας. Αυτά είναι τα λεγόμενα τυχαία αλλιεύματα, δηλαδή δελφίνια, φώκες, γενικώς θαλάσσια θηλαστικά, ρυπετά και πουλιά. Γι' αυτόν τον λόγο η τράτα βυθού είναι το αλλιευτικό εργαλείο το οποίο παγκοσμίως, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, θεωρείται ότι κάνει την μεγαλύτερη ζημιά και στους οργανισμούς και στο οικοσύστημα, γιατί όπως είπαμε σέρνεται κάτω στο βυθό και όταν χρησιμοποιείται παράνομα, δηλαδή όταν δεν αλλιεύει στη λάσπη για την οποία έχει σχεδιαστεί να δουλεύει το αλλιευτικό εργαλείο, τότε μπορεί να ξεριζώσει οτιδήποτε φύεται πάνω στο βυθό. Βέβαια, τα λιβάδια της Ποσειδονίας είναι αυτό το γνωστό φύκος που βλέπουμε στα ρηχά όταν κολυμπάμε. Είναι πλέον προστατευόμενο ενδιέτημα, δηλαδή υπάρχει νομοθεσία που απαγορεύει τη σύρση πάνω σε λιβάδια Ποσειδονίας. Εν τούτης, αν ένα αλλιευτικό εργαλείο χρησιμοποιηθεί μια τράτα βυθού παρανόμως πάνω στα λιβάδια Ποσειδονίας, τότε μετά από μερικές σύρσεις δεν θα υπάρχει τίποτα στο βυθό. Τα αντίθετα, τα πιο φιλικά προς το περιβάλλον και στους οργανισμούς εργαλεία είναι η απλή πετονιά που ψαρεύουμε από έξω, ερασιτεχνικά, και το παραγάδι που ψαρεύεται επαγγελματικό, είναι αλλευτικό εργαλείο επαγγελματικό. Αυτά δεν έχουν καμία επίδραση στο περιβάλλον και μπορεί να πιάσουν, ειδικά τα παραγάδια, αυτά που χρησιμοποιείται κυρίως στον αφρό, μπορεί να πιάσουν ένα μεγάλο ποσοστό τυχαίων και παραλεύματων. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση ένας γλάρος ή μια χελώνα να πιαστεί στο παραγάδι, το οποίο είναι ζημιογόνο για το περιβάλλον και τους οργανισμούς. Του βυθού αντίθετα έχουν μικρότερο ποσοστό παραλευμάτων και απορριπτόμενων. Το γρυγρί είναι κάπου στη μέση, δηλαδή ο τρόπος αλίας του αλευτικού εργαλείου δεν επηρεάζει καθόλου το περιβάλλον, με προϋπόθεση βέβαια να μην πατάει το αλευτικό εργαλείο, να μην είναι το ύψος του μεγαλύτερο από το βάθος της θάλασσας και σύρεται και αυτό κατά κάποιον τρόπο έτσι όπως κλείνει στο βυθό. Κατά τα άλλα και τα παραλιεύματα και τα απορριπτόμενα συνεπώς είναι πολύ μικρότερα στην αλία με γρυγρί. Οι παγίδες και αυτές είναι μια πολύ καλή κατηγορία αλιευτικού εργαλείου που επίσης δεν καταστρέφει το περιβάλλον και επίσης πιάνει λίγα ψάρια στα οποία δεν στοχεύει. Και φυσικά τα δίχτυα και κυρίως τα πλάδια, όχι τόσο τα μανωμένα, αλλά κυρίως τα πλάδια είναι εξαιρετικά επιλεκτικά εργαλεία. Δηλαδή μπορεί, επιλέγοντας συγκεκριμένο άνοιγμα ματιού, μπορεί ο ψαράς να πιάσει αποκλειστικά και μόνο ένα ή δύο είδη και αποκλειστικά και μόνο τα επιθυμητά μεγέθη. Και τώρα λίγο να πούμε για τα απορριπτόμενα.
0: Να περάσουμε, ναι, βεβαίως, κύριε Τσίκλυρα. Σας παρακολουθούσαμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και δεν ήθελα να σας διακόψω. Τι είναι τα απορριπτόμενα αλιεύματα και για ποιο λόγο απορρίπτονται?
1: Μπράβο, αυτό είναι η σωστή ερώτηση. Οι απορρίψεις, τα απορριπτόμενα ή τα απορριπτόμενα αλιεύματα, χρησιμοποιούνται και οι τρεις όροι, είναι αυτό το ποσοστό του αλιεύματος που έχει αφαιρεθεί από τη θάλασσα, το οποίο για κάποιο λόγο πετιέται ή επιστρέφεται πίσω στη θάλασσα μετά την διαδικασία της αλίας. Αυτό μπορεί να γίνει για πολλούς λόγους. Πρέπει να πούμε ότι δεν είναι απαραίτητο ότι οι οργανισμοί που πετιούνται πίσω είναι νεκροί. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση κάποιοι οργανισμοί, κάποια ψάρια να έχουν υψηλή πιθανότητα επιβίωσης και μετά την αλία να επιβιώσουν πάνω στους σκάφους και να πεταχθούν πίσω ζωντανοί. Και επίσης να πούμε ότι στα απορριπτόμενα δεν περιλαμβάνονται φυτικά υλικά, ούτε υλικά που προέρχονται μετά από επεξεργασία των ψαριών. Δηλαδή αν αφαιρεθούν τα εντόστια από ένα ψάρι και πεταχθούν πίσω στη θάλασσα, αυτό δεν είναι απόρριψη. Απόρριψη είναι αν πεταχθεί ολόκληρο το σώμα του οργανισμού στη θάλασσα. Μοναδική εξαίρεση σε αυτό που σας είπα τώρα αποτελούν οι καρχαρίες, οι οποίοι σε πολλές θάλασσες του κόσμου και κυρίως στην Κίνα αλεύονται για το πτερύγιο τους, μόνο για το πτερύγιο, γιατί γίνεται αυτή η διάσημη κινέζικη σούπα με το πτερύγιο καρχαρία. Άρα όταν σε αυτή την περίπτωση κρατιέται το πτερύγιο και πετιέται πίσω το υπόλοιπο σώμα του καρχαρία, τότε μιλάμε για απόρριψη. Άρα αυτές είναι μόνο οι μοναδικές εξαιρέσεις.
0: Και η απόρριψη αυτή γίνεται αποκλειστικά στην θάλασσα, κύριε Τσίκλυρα?
1: Ναι, κατά 90% γίνεται πίσω στη θάλασσα.
0: Δεν μπορεί να γίνει με κάποιον άλλο τρόπο, να υπάρχει για παράδειγμα κάποια ταφή?
1: Όχι, όχι. Δεν είναι, εντάξει, και αυτό, η επιστροφή της βιομάζας στη θάλασσα δεν είναι κακή για το οικοσύστημα, είναι κακή για τους οργανισμούς οι οποίοι έχουν θανατωθεί. Δηλαδή θα φαγωθούν τα νεκρά αφότου πέσουν στη θάλασσα, είτε από πουλιά είτε από άλλους οργανισμούς. Δεν είναι το πρόβλημα αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι θα θανατώνεται βιομάζα από τη θάλασσα, η οποία δεν χρησιμοποιείται πουθενά για τον άνθρωπο, ο οποίος έχει προκαλέσει αυτή τη θανάτωση. Γενικά οι απορρίψεις δεν συνάδουν με υπεύθυνη διαχείριση και φορική διαχείριση του οικοσυστήματος. Υπάρχουν και εδώ τρεις εξαιρέσεις στις οποίες επιβάλλεται απόρριψη. Η μία είναι η επιστροφή στη θάλασσα αστακών και καραβίδων που είναι αυγωμένα, γιατί υπάρχει νομοθεσία που προστατεύει τα αυγωμένα δεκάποδα αυτά τα καρκινοειδή, τους αστακούς και τις καραβίδες κυρίως. Η επιστροφή

θάλασσες. Οπότε η αλίευση κάτω από αυτό το μέγεθος είναι παράνομη. Γι' αυτό το λόγο, όταν οι ψαράδες ψαρεύουν υπομεγέθη ψάρια, τα πετάνε πίσω στη θάλασσα γιατί δεν μπορούν να τα εκμεταλλευτούν. Δεν μπορούν να τα διακινήσουν στην ηχθειόσκαλα, γιατί θα τα κατάσχει η λιμενική αρχή που είναι υπεύθυνη για αυτούς τους ελέγχους στις κατατόπους ηχθειόσκαλες. Άρα αυτός είναι ο πρώτος λόγος, το να είναι υπομεγέθες το αλίευμα. Ο δεύτερος είναι να έχει μικρή εμπορικότητα και μικρή αξία. Υπάρχουν κάποια είδη τα οποία δεν τρώγονται από κανέναν. Αυτά λοιπόν, αν ψαρευτούν από ένα μη επιλεκτικό εργαλείο και έρθουν πάνω στο καΐκι για ξεψάρισμα, ο ψαράς δεν έχει λόγο να χάσει χρόνο να ξεψαρίζει και να βάζει σε τελάρα αυτά τα είδη, γιατί δεν ξέρει ότι δεν θα πουληθούν, θα πιάσουν πάρα πολύ μικρή τιμή. Οπότε τα πετάει πίσω. Και ο τρίτος λόγος της απόρριψης είναι το κατεστραμμένο αλίευμα. Τα αλίευματα καταστρέφονται κυρίως από οργανισμούς που τρέφονται πάνω σε αυτά. Για παράδειγμα, ένα δίχτυ που βρίσκεται στη θάλασσα για 10-12 ώρες και ψαρεύει, μπορεί να πιάσει κάποια ψάρια και πάνω στο δίχτυ να πάνε να τραφούν άλλοι οργανισμοί, κυρίως δελφίνια και χελώνες. Γιατί το βρίσκουν έτοιμο και δεν κάνουν κόπο, δηλαδή, τέλος πάντων, για να ψαρέψουν. Συνεπώς, αν καταστραφεί το αλίευμα, δεν έχει νόημα, δεν μπορεί να πουληθεί, οπότε επιστρέφεται και αυτό πίσω στη θάλασσα. Αυτοί είναι οι τρεις κυριότεροι λόγοι απόρριψης, οι οποίοι βέβαια ποικίλουν εποχικά, ποικίλουν ανάλογα με την περιοχή της αλίας, με το αλιευτικό εργαλείο, με τις τιμές της αγοράς. Υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που καθορίζουν τις απορρίψεις παγκοσμίως και ειδικά στις ελληνικές θάλασσες υπάρχουν, τουλάχιστον σύμφωνα με ένα βιβλίο που υπάρχει για την ελληνική αλία, τουλάχιστον 50 είδη που απορρίπτονται συστηματικά από τα αλιευτικά σκάφη, και οι μεγαλύτερες απορρίψεις σε ποσοστό προέρχονται από τις στράτες βυθού στις ελληνικές θάλασσες αλλά και παγκοσμίως.

0: Κύριε Τσίκλιρα, ολοκληρώσαμε με τα απορριπτόμενα λοιπόματα και για τον λόγο που απορρίπτονται. Ούτως ή άλλως θα μας δοθεί και στις επόμενες εκπομπές μας σε αυτό το αφιέρωμα να ασχοληθούμε με τα απορριπτόμενα αλλιεύματα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Τσίκλιρα, τι είναι η αλληλεία φάντασμα? Υπάρχει τέτοιος όρος, τον συναντάμε?
1: Υπάρχει ο όρος ghost fishing στα αγγλικά, ο οποίος έχει μεταφραστεί ως αλληλεία φάντασμα στα ελληνικά ή στοιχειωμένη αλληλεία, και αναφέρεται στην ακούσια απώλεια ενός αλλιευτικού εργαλείου, το οποίο παραμένει στη θάλασσα.
0: Σχετίζεται άμεσα, σχετίζεται στενά με το αλλιευτικό εργαλείο.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι, πρέπει να κρατήσουμε.
1: Ακριβώς, είναι το αλλιευτικό εργαλείο που έχει χαθεί για κάποιο λόγο από τον ψαρά, είτε γιατί κόπηκε ένα σκηνή και χάθηκε, είτε γιατί είχε ποντίσει κάπου και δεν μπόρεσε να το ξαναβρει, είτε γιατί από μόνος το έκοψε το σκηνί και άφησε το αλλιευτικό εργαλείο, γιατί ενδεχομένως ο καιρός μπορεί να μην ήταν καλός, μπορεί να είχε πολλά ψάρια μέσα που δεν μπορούσε να τα ανεβάσει στο καΐκι, για διάφορους λόγους. Κάθε απώλεια πάντως του αλλιευτικού εργαλείου, το οποίο συνεχίζει και παραμένει και ψαρεύει στη θάλασσα χωρίς να το μαζέψει κανείς και να το ξεψαρίσει, ονομάζεται στοιχειωμένη αλλία ή αλλιά φάντασμα. Εδώ ισχύει ακριβώς το αντίθετο που ισχύει με την επιλεκτικότητα. Δηλαδή, είναι τη μεγαλύτερη ζημιά από χαμένα εργαλεία προκαλείται από τα δίχτυα παρά από τα σειρώμενα εργαλεία. Και αυτό γιατί το δίχτυ, αν αφαιθεί στη θάλασσα, θα αφαιθεί στην κατάσταση στην οποία ψαρεύει. Δηλαδή θα είναι κάθετο στη στήλη του νερού και θα συνεχίσει να πιάνει ό,τι περνάει, όποιο ψάρι πηγαίνει προς εκείνο το σημείο. Αντίθετα, ένα σειρώμενο αλλιευτικό εργαλείο, αν χαθεί, αν δεν το ανεβάσει ο ψαράς πάνω στο σκάφος, θα μείνει στο βυθό, αλλά δεν θα συνεχίσει να ψαρεύει, θα μεταμορφωθεί σε λίγο καιρό, σε λίγο διάστημα, σε ένα τεχνητό ύφαλο, γιατί θα προσελκύσει οργανισμούς οι οποίοι θα επικύσουν την επιφάνειά του και θα γίνει ήδη σαν ένα βραχάκι, ας πούμε. Οπότε στην περίπτωση της στοιχειωμένης αλλίας, μεγαλύτερη ζημιά στο περιβάλλον κάνουν τα επιλεκτικά εργαλεία, αυτά που είπαμε πριν, κυρίως τα δίχτυα, παρά τα σειρώμενα. Και μια που είπαμε για την στοιχειωμένη αλλία, την αλλία φάντασμα, να σας πω, επειδή υπάρχει μια παρανόηση συνήθως του όρου απορριπτόμενα με τα τυχαία αλλιεύματα, οι τυχαίες συλλήψεις αναφέρονται σε οργανισμούς εκτός της αλλιευτικής δραστηριότητας, δηλαδή σπάνια φαινόμενα σύλληψης θηλαστικών, θαλασσοπουλιών και χελωνών. Είναι το λεγόμενο incidental catch στα αγγλικά και δεν είναι το ίδιο με το παρεπίμπτον αλλίευμα, που είναι το παραλίευμα, δηλαδή αυτό που δεν αποτελεί στόχο και συνήθως απορρίπτεται. Νομίζω ότι ολοκληρώνουμε εδώ το θέμα με τα αλλιευτικά εργαλεία.
0: Με τα αλλιευτικά εργαλεία, κύριε Τσίκλιρα. Να περάσουμε στο παγκόσμιο στόλο.
1: Να περάσουμε στο παγκόσμιο στόλο, βεβαίως.
0: Να περάσουμε στο παγκόσμιο στόλο. Αναλύσαμε εμείς τα μέσα που χρησιμοποιούνται στη σύγχρονη αλληλεία όσον αφορά στην Ελλάδα, και τώρα περνάμε σε ανάλυση των μέσων που χρησιμοποιούνται στη σύγχρονη αλλιεία σε παγκόσμια κλίμακα, και έχουμε και μεγάλα σκάφη και πιο, θα λέγαμε, καλούς εξοπλισμούς, πιο άρτιους εξοπλισμούς.
1: Να ξεκινήσω λέγοντας ότι έχει πρόσφατα μετρηθεί ότι ο παγκόσμιος αλλιευτικός στόλος είναι υπερδιπλάσιος έως υπερτριπλάσιος αυτού που απαιτείται για να συντηρηθούν και να ανανεωθούν βιώσιμα τα αποθέματα. Δηλαδή μιλάμε ότι έχουμε 2 με 3 φορές περισσότερα αλλιευτικά σκάφη να ψαρεύουν από αυτά που θα μπορούσαν να διατηρήσουν μια ισορροπία στο παγκόσμιο οικοσύστημα και στα επιμέρους, στο κάθε ένα επιμέρους οικοσύστημα ξεχωριστά, έτσι. Η διαφοροποίηση σε παγκόσμιο επίπεδο είναι παρόμοια με αυτή που κάναμε στην Ελλάδα, δηλαδή χωρίζονται τα σκάφη μικρής κλίμακας και σε αυτά μεγάλης κλίμακας, με τη μόνη διαφορά, που δεν είναι και μικρή, ότι τα μεγάλης κλίμακας σκάφη δεν έχουν καμία σχέση με τις μηχανότητες και τα γρηγορήτα δικά μας. Πρόκειται για σκάφη πάρα πολύ μεγάλα. Πρακτικά είναι πλωτά εργοστάσια, δηλαδή ψαρεύουν, φιλετοποιούν, συσκευάζουν τα ψάρια μέσα εκεί. Δουλεύουν συνεχώς, ψαρεύουν συνεχόμενα, απλώς εκφορτώνουν τα ψάρια σε καΐκι διπλανό για να τα πουλήσουν. Δηλαδή η μεγάλη κλίμακα στην παγκόσμια λία δεν έχει καμία σχέση με τα σκάφη που βλέπουμε στην Ελλάδα. Όποιος είδε το ντοκιμαντέρ στον Εξάδα την περασμένη εβδομάδα και όποιος έχει δει κάποια αντίστοιχα ντοκιμαντέρ για την παγκόσμια λία, θα δει ότι το μέγεθος, η διαφορά κλίμακας είναι τεράστια.
0: Δηλαδή έχουμε την κύριε Τσίκλιρα την αλίευση,
1: ναι,
0: και ταυτόχρονα και την συσκευασία δηλαδή των ψαριών μέσα στο,
1: στο
0: σκάφος.
1: Όλη η διαδικασία δηλαδή γίνεται επί τόπου και είναι συνεχόμενη. Υπάρχουν δε ορισμένα σκάφη, κυρίως αυτά τα οποία χρησιμοποιούνται για την αλία του τόνου, κάτι μεγάλα γρηγρή, φανταστείτε, τα οποία έχουν και ελικόπτερα πάνω, με τα οποία βρίσκουν τα αποθέματα, εντοπίζουν τα αποθέματα του τόνου, τα κοπάδια, και μετά πηγαίνουν και τα ψαρεύουν. Δηλαδή η μεγάλη κλίμακα παγκόσμια αλία δεν έχει καμία σχέση με αυτό που έχουμε δει εμείς στα δικά μας τα νερά. Και υπάρχει, έχει επιχειρηθεί μία σύγκριση της παγκόσμιας αλίας μεγάλης κλίμακας με αυτή μικρής κλίμακας ως προς κάποια από τα χαρακτηριστικά που έχουμε συζητήσει μέχρι τώρα. Για παράδειγμα, στη μεγάλης κλίμακας αλία, στην παγκόσμια, απασχολούνται περίπου 500.000 ψαράδες παγκοσμίως. Το αντίστοιχο νούμερο για τη μικρής κλίμακας ξεπερνάει τα 12 εκατομμύρια. Βλέπετε λοιπόν ότι αν και ο αλιευτικός στόλος της μεγάλης κλίμακας είναι αυτός που παίρνει τις υψηλότερες επιδοτήσεις, είναι αυτός που είναι εκβιομηχανισμένος, παρόλα αυτά είναι περισσότεροι άνθρωποι που δουλεύουν στη μικρή κλίμακα παγκόσμια αλία. Αυτό που είναι ανάλογο στις δύο κατηγορίες είναι οι παγκόσμιες συλλήψεις που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση ανά έτος. Δηλαδή περίπου 29 με 30 εκατομμύρια τόνους πιάνουν τα μεγάλη κλίμακα σκάφη, περίπου 24 με 25 πιάνουν τα μικρή κλίμακα σκάφη, τα οποία φυσικά είναι και περισσότερα. Σε σχέση με τις επιδοτήσεις, πρέπει να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια θεωρείται μια πληγή της παγκόσμιας αλίας, γιατί έχει βρεθεί ότι είναι τόσο υψηλό το νούμερο των επιδοτήσεων σε δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο, που ξεπερνούν το εισόδημα το παγκόσμιο των ψαράδων από την ίδια την αλία. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, οι ψαράδες, αν δεν είχαν τις επιδοτήσεις, θα έμπαιναν μέσα. Αυτό είναι το νούμερο. Είναι 30 με 40 δις δολάρια είναι οι επιδοτήσεις, 25 με 30 είναι το κέρδος από την αλευτική δραστηριότητα, σύμφωνα με δεδομένα του 2009 βέβαια. Αυτά τα νούμερα δίνουν κόστος για κάθε θέση εργασίας περίπου 30 με 300.000 δολάρια στη μεγάλη αλία και περίπου 250 έως 2.500 δολάρια στη μικρή, στη μικρή κλίμακας αλία. Οπότε και εδώ φαίνεται ότι όλες οι επενδύσεις γίνονται σε μια κατηγορία ψαράδων, δεν είναι ψαράδες στην πραγματικότητα, είναι επιχειρηματίες, οι οποίες δεν βγάζουν και πάρα πολύ κέρδος. Αντίστοιχα με τις συλλήψεις για ανθρώπινη κατανάλωση, υπάρχει ένα τεράστιο νούμερο 22 εκατομμυρίων τόνων παγκοσμίως ψαριών που ψαρεύονται, αλλά δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. Προορίζονται για να γίνουν ηχθιάλευρα και να ταϊστούν ψάρια. Θα τα δούμε αυτά και λίγο παρακάτω. Ενώ στην μικρή κλίμακα, στην μικρή κλίμακα αλία, αυτό το νούμερο είναι σχεδόν μηδέν. Και αυτό γιατί ό,τι περισσεύει από τους ψαράδες το καταναλώνουν οι ίδιοι. Οι οικογένειές τους το δίνουν σε φίλους. Ένα άλλο πολύ σημαντικό ζήτημα σύγκρισης είναι η κατανάλωση των καυσίμων. Αυτά τα πλωτά εργοστάσια που σας είπα καταναλώνουν πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα καυσίμων. Έχει υπολογιστεί ότι περίπου 20 εκατομμύρια τόνοι πετρελαίου καταναλώνονται από την αλία μεγάλης κλίμακας, σε αντιδιαστολή με 1-3 εκατομμύρια τόνους που καταναλώνεται από την αλία μικρής κλίμακας παγκοσμίως.
0: Είναι όλα αυτά τα σκάφη φιλικά προς το περιβάλλον?
1: Τα μικρής κλίμακας αλίας είναι σαφώς φιλικότερα προς το περιβάλλον, γιατί χρησιμοποιούν παγκοσμίως παραδοσιακές μεθόδους αλίας. τα μεγάλης κλίμακας όταν ψαρεύουν νόμιμα δεν δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα στο περιβάλλον. Όμως όταν οι απορρίψεις είναι περίπου, ήταν το επόμενο που θα σας έλεγα, 10 με 20 εκατομμύρια τόνους στη μεγάλη κλίμακα και σχεδόν μηδαμινές στη μικρή κλίμακα, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα που δημιουργείται στο περιβάλλον από τα σκάφη τα μεγάλα. Και επίσης ανά τόνο καυσίμου 2 έως 5 τόνους ψάρια βγάζουν τα μεγάλη κλίμακα, 10 έως 20 τα μικρά. Δηλαδή είναι πολύ πιο αποδοτική η αλία με μικρή κλίμακα σκάφη από ότι είναι με σκάφη μεγάλης κλίμακας. Και φυσικά οι μεγάλες επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις ακόμα και στην Ελλάδα πηγαίνουν στα μεγάλα σκάφη. Το να αποσύρεις δηλαδή ένα σκάφος μια μηχανότρατα θα σου προσφέρει 250 με 500 χιλιάδες ευρώ ανάλογα με το μέγεθος του σκάφους. Δεν ισχύει το ίδιο για τα μικρά σκάφη.
0: Να ακούσουμε κύριε Τσίκληρα την ώρα και να επανέλθουμε.
1: Ναι.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Είχαμε προχωρήσει κύριε Τσίκληρα σε έναν διαχωρισμό της μικρής και της μεγάλης κλίμακας αλιεία.
1: Ναι, και καταλήγουμε, οι συγγραφείς δηλαδή που έχουν κάνει αυτή τη δουλειά παγκοσμίως, κάτι ανάλογο έχουμε κάνει και στην Ελλάδα, καταλήγουν ότι με σκοπό την αειφορική διαχείριση των αλευτικών πόρων είναι καλύτερο να επιστρέψουμε λίγα χρόνια πριν, να επιστρέψουμε σε πιο παραδοσιακές μορφές αλίας, έτσι ώστε να μπορούμε να τρώμε ψάρια για πολλά χρόνια. Αυτό είναι το πρόβλημα, δηλαδή ότι αν συνεχίσουμε στους σημερινούς ρυθμούς εκμετάλλευσης, υπερεκμετάλλευσης των αλιευτικών αποθεμάτων, δεν θα περάσουν πολλά χρόνια μέχρι να μην βρίσκουμε ψάρι για να φάμε ή για να ψαρέψουν οι ψαράδες και για να φάμε εμείς. Και βέβαια οι ίδιοι συγγραφείς αυτής της έρευνας, την οποία έχω μπροστά μου και σας μιλάω, είχαν τότε που ξεκίνησε να ανεβαίνει η τιμή του πετρελαίου, είχαν αναποθέσει όλες τις ελπίδες για την ανάκαμψη των αλευτικών αποθεμάτων στο απαγορευτικό κόστος του πετρελαίου για τους ψαράδες. Δηλαδή, επειδή η αλία έχει επεκταθεί πλέον σε όλη την επιφάνεια τη θαλάσσια του πλανήτη και σε πάρα πολύ μεγάλα βάθη, φτάνουν δηλαδή να ψαρεύουν σε ορισμένες περιοχές και στις 3 με 4.000 μέτρα βάθος, γι' αυτό το λόγο αναφέρουν πολλοί συγγραφείς παγκοσμίως ότι η άνοδος της τιμής του πετρελαίου μπορεί να αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα για την εξάπλωση της αλίας σε ολοένα και μεγαλύτερα βάθη, με την έννοια ότι ενδεχομένως δεν θα συμφέρει σε κάποιον να ταβανίσει τόσο πολλά πετρέλαια για να πάει σε μια απομακρυσμένη περιοχή να ψαρέψει, να γυρίσει πίσω και να πουλήσει τα ψάρια. Το κέρδος του θα είναι μικρότερο. Οπότε να και ένα θετικό από την αύξηση της τιμής του πετρελαίου, σύμφωνα με αυτούς τους συγγραφείς. Και βέβαια η παγκόσμια τάση τα τελευταία χρόνια της διαχείρισης εστιάζεται, μάλλον εντοπίζεται σε τρεις κυρίως άξονες. Ο πρώτος είναι η μείωση του αριθμού των σκαφών και των ημερών αλίας που ψαρεύουν παγκοσμίως. Επειδή σας είπα ότι ο στόλος είναι υπερδιπλάσιος και υπερτριπλάσιος, γι' αυτόν τον λόγο προτείνεται είτε να ψαρεύουν λιγότερες μέρες στα σκάφη, να μην επιτρέπεται δηλαδή η αλία 7 ημέρες την εβδομάδα, αλλά να επιτρέπεται λιγότερες ημέρες, ή να βρεθεί ένας τρόπος έτσι ώστε να μην δίνονται νέες άδειες για σκάφη, το οποίο περίπου ισχύει αυτή τη στιγμή τουλάχιστον για την Ελλάδα και τη Μεσόγειο, και σταδιακά να μειωθεί ο αριθμός των σκαφών που ψαρεύουν. Αυτός είναι ένας άξονας. Ο δεύτερος είναι να θεσμοθετηθούν προστατευόμενες περιοχές, δηλαδή να κλείσουν κάποιες περιοχές από κάθε αλιευτική δραστηριότητα. Αυτό είναι πολύ της μόδας στην επιστήμη τα τελευταία 10 χρόνια. Η οικοσυστημική διαχείριση, δηλαδή η διαχείριση της αλίας σε επίπεδο οικοσυστήματος, το οποίο θα προστατεύσει την τροφική δομή, την βιοποικιλότητα και όλο το οικοσύστημα, θα αυξήσει το αναπαραγωγικό δυναμικό των ψαριού, γιατί θα προστατεύονται και τα μικρά που σας είπα πιο πριν, αλλά και τα μεγάλα. Με αυτούς τους τρόπους θα αυξηθεί η βιομάζα των ψαριών μέσα στην προστατευόμενη περιοχή και σιγά σιγά αυτά τα ψάρια θα επικύζουν κοντινές περιοχές, οι οποίες είναι ανοιχτές για την αλιευτική δραστηριότητα, και έτσι θα ενισχύσουν και την αλία κοντινών περιοχών που αλίευονται. Αυτός είναι ο δεύτερος άξονας, και ο τρίτος είναι η πάυση κάθε επιδότησης, αποζημίωσης ή φορολογικής απαλλαγής για όλα τα αλιευτικά σκάφη, είτε πρόκειται για επιδότηση πετρελαίου, είτε για ανακατασκευή ανανέωση του στόλου, είτε για νέες τεχνολογικές μεθόδους. Τα πάντα να σταματήσουν, γιατί αυτή τη στιγμή κληρώνουμε για να υπεραλλιεύουν. Αυτό το πράγμα γίνεται παγκοσμίως. Τώρα έτσι είμαστε στο παγκόσμιο αλευτικό στόλο. Το πρόβλημα δεν είναι τόσο έντονο στις ελληνικές και στις μεσογειακές θάλασσες. Παρ' όλα αυτά, παγκοσμίως.
0: Μιλάμε για τα μεγάλα πλοία, κύριε Τσίκλυρα, αυτά της ανοιχτής θαλάσσης.
1: Ναι, μιλάμε για τα μεγάλα πλοία κυρίως, αλλά η overcapacity τώρα, πώς. Δεν θυμάμαι τον όρο στα ελληνικά.
0: Την κατάλληλη λέξη.
1: Ναι, του αλιευτικού στόλου. Δηλαδή, το γεγονός ότι ο αλιευτικός στόλος είναι μεγαλύτερος από αυτόν που απαιτείται για να συντηρηθεί η αλία. Αυτό ισχύει και για τα μικρά. Δεν ισχύει μόνο για τα μεγάλα. Προς τα μεγάλα είναι πιο εμφανής η ζημιά που γίνεται. Οι μεγαλύτερες ποσότητες που βγάζουν, είναι ευκολότερη καταγραφή, οπότε ξέρουμε λίγο περισσότερα πράγματα για τα μεγάλα σκάφη. Και σε αυτά οφείλεται φυσικά το μεγαλύτερο μέγεθος της ζημιάς. Παρ' όλα αυτά, αυτά που σας είπα αναφέρονται οριζόντια σε όλη την αλιευτική δραστηριότητα, όχι μόνο στα μεγάλα. Και παγκοσμίως.
0: Και όλα αυτά τα μέτρα έχουν ληφθεί για την καταπολέμηση της υπεραλίευσης.
1: Ναι, δεν έχει ληφθεί τίποτα από όλα αυτά.
0: Συζητούνται. Προτάσεις οι οποίες συζητιούνται.
1: Ελπίζουμε σε μια ομιλία της κυρία Δαμανάκη, Επίτροπος Αλίας, πριν από 6 μήνες, να αναφέρθηκε σε όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, αριθμητικά και συγκεκριμένα δεν έχουν γίνει προτάσεις, ούτε έχουν ληφθεί μέτρα. Αυτές είναι οι γενικές τάσεις.
0: Γενικότερα δηλαδή και η ευρωπαϊκή νομοθεσία, που έχει να κάνει με την κοινή αλιευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ακριβώς. Τα έχει λάβει υπόψη της και νομίζω είναι μέσα στους στόχους.
0: Όλα αυτά, δηλαδή όλα αυτά τα μέτρα που προωθούνται για την βιώσιμη αλιεία βρίσκονται υπό συζήτηση,
1: κύριε Τσίκλυρα. Βρίσκονται υπό συζήτηση. Υπάρχουν δύο ζητήματα που αφορούν την παγκόσμια αλιεία και τα οποία δεν συζητιούνται επίσημα, θα ήθελα να τα αναφέρουμε. Το ένα είναι η μεταφορά βιομάζας από την αλία, εξαιτίας της αλίας, από φτωχές χώρες του Ισημερινού προς πλούσιες χώρες του Βορρά, εξαιτίας διακρατικών συμφωνιών που έχουν γίνει με χώρες των δυτικών ακτών της Αφρικής κυρίως, διακρατικών συμφωνιών με τα καθεστώτα αυτών των χωρών και με ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες έχουν άδεια πλέον να ψαρεύουν μεγάλο μέρος του στόλου τους, να ψαρεύει στα νερά, τα πλούσια νερά της Δυτικής Αφρικής. Οπότε από χώρες οι οποίες είναι φτωχές και δεν έχουν να φάνε στην πραγματικότητα ψάρι, πηγαίνουμε εμείς οι ευρωπαϊκές χώρες, ψαρεύουμε τα αποθέματά τους και τα πουλάμε στα εστιατόρια κυρίως και στα σούπερ μάρκετ των πλούσιων χωρών του Βορρά. Αυτό είναι το ένα θέμα, δηλαδή ότι μεταφέρεται βιομάζα από φτωχές χώρες για να ταγιστούν οι πλούσιες βορειότερες.
0: Και για ποια ψάρια μιλάμε?
1: Στο προχθεσινό ντοκιμαντέρ είχε ψάρια πολλά ροφοειδή, πολλά σπαροειδή, είχε στήρες, είχε ροφούς, είχε σφυρίδες, αυτά είναι τα ροφοειδή, είχε σαργούς, είχε λιθρίνια, όχι τα ίδια ακριβώς που έχουμε εμείς στις ελληνικές θάλασσες, συγγενικά ήδη, έτσι μπορεί να είναι το ίδιο γένος και να μην είναι το ίδιο είδος, αλλά τέτοιες κατηγορίες, πρώτα ψάρια ακριβά, ακόμα βέβαια και μεγάλα και τόνους, ξηφίες είχε δείξει στο ντοκιμαντέρ. Αντίστοιχο φαινόμενο ισχύει και στις δυτικές ακτές της Νοτιού Αμερικής, όπου πρέπει να σας πω ότι παράγεται το είδος με τις υψηλότερες εκφορτώσεις και συλλήψεις παγκοσμίως, ο γάβρος του Περού. Εκμεταλλεύεται ένα κλιματικό φαινόμενο σε εκείνη την περιοχή, την ανάδυση των υδάτων από βαθύτερες μάζες, και έχουμε περίπου 10 εκατομμύρια τόνους παραγωγή μόνο για ένα είδος, το γάβρο του Περού. Και αυτό είναι το δεύτερο φαινόμενο.
0: Γιατί είναι ιδιαίτερος ο γάβρος του Περού, κύριε Τσίκλιδα?
1: Για ποιο λόγο, ορίστε?
0: Για ποιο λόγο είναι ιδιαίτερος, τον αναφέρεται, ο γάβρος του Περού?
1: Ο γάβρος του Περού αναφέρεται γιατί είναι το πρώτο είδος σε συλλήψεις παγκοσμίως. Είναι το είδος από το οποίο βγάζουμε τις μεγαλύτερες ποσότητες. Αυτό είναι το ένα χαρακτηριστικό του που είναι σημαντικό. Και το δεύτερο είναι
0: και ότι. Και τροφοδοτούν τις παγκόσμιες ψαραγορές.
1: Α, εδώ
0: είναι. Λέγαμε.
1: Είναι ακριβώς το ίδιο φαινόμενο, μόνο που αυτή τη στιγμή δεν τροφοδοτούν.
0: Γιατί ο γάβρος είναι και ένα ψάρι που τρώγεται φρέσκο. Είναι δύσκολο να καταψυχθεί.
1: Ακριβώς είναι αυτό που τρώγεται φρέσκο. Αυτό που τρώμε αντζούγια στην Ελλάδα συνήθως είναι γάβρος του Περού.
0: Έχετε δίκιο, ναι. Χρησιμοποιείται στην κονσερβοποίηση.
1: Την μεταποίηση, ακριβώς. Και χρησιμοποιείται επίσης για να ταϊστούν ψάρια σε μονάδες πάχυνσης. Μονάδες υδατοκαλλιεργιών που παχαίνουν ψάρια. Και θα το εξηγήσω αυτό, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό φαινόμενο των τελευταίων ετών. Είπα και στην προηγούμενη συνομιλία μας ότι ο τόνος είναι το ψάρι από τα πιο εμπορικά ψάρια στον κόσμο, που κινδυνεύει πάρα πολύ από την υπεραλίευση. Είναι από τα πιο ακριβά ψάρια, κυρίως γιατί τρώγεται σούσι από τους Ιάπωνες, και είναι εξαιρετικά πιεσμένο το απόθεμά του. Γι' αυτό το λόγο τα τελευταία 10 χρόνια έχει βρεθεί ένας νέος τρόπος που είναι κάτι ενδιάμεσο μεταξύ αλίας και καλλιέργειας, η σύλληψη του τόνου στο περιβάλλον ζωντανού και η πάχυνσή του μετέπειτα σε κλουβιά. Δηλαδή συλλαμβάνονται τα άτομα του τόνου, οδηγούνται σε κλουβιά και μετά ταΐζονται ζωντανά φρέσκα ή κατεψυγμένα ψάρια για να πάρουν όγκο, βιομάζα, και να απολυθούν μετά στα σούσι εστιατόρια της Ιαπωνίας. Αυτό το φαινόμενο λέγεται πάχυνση. Είναι μονάδες πάχυνσης του τόνου και δημιουργεί δύο κακά στα αποθέματα. Το πρώτο είναι ότι ο τόνος για να χρειάζεται πάχυνση σημαίνει ότι έχει αλλιευθεί υπομεγέθης, δηλαδή τα άτομα του τόνου είναι μικρότερα από το επιτρεπόμενο, γιατί αν ήταν μεγαλύτερα θα είχαν πουληθεί έτσι και αλλιώς φρέσκα. Και το δεύτερο είναι ότι για να ταϊστεί ο τόνος είναι ένα ψάρι το οποίο τρώει μόνο ψάρια. Είναι πολύ ψηλά στο τροφικό πλέγμα και τρέφεται μόνο με ψάρια. Και τι γίνεται, τώρα ψαρεύονται ψάρια από όλες αυτές τις περιοχές που αναφέραμε για να ταϊστούν τον τόνο στη Μεσόγειο, που στη συνέχεια θα μεταφερθεί στην Ιαπωνία, στη Βόρεια Αμερική και στη Βόρεια Ευρώπη για να γίνει σούσι. Οπότε το πρόβλημα δηλαδή αυτής της πάχυνσης είναι διπλό στα αποθέματα και στην αλία. Και γι' αυτόν τον λόγο, επειδή το απόθεμα του τόνου τα τελευταία χρόνια είναι συνεχώς όλο ένα και πιο υπεραλλευμένο, έχει αλλάξει η αλλευτική νομοθεσία 3 φορές μέσα σε 3 τελευταία χρόνια και έχει γίνει πιο αυστηρή για την αλία και την πάχυση του τόνου.

0: Κύριε Τσίκλιρα, να περάσουμε σε μια άλλη ερώτηση που έχει να κάνει με το αν τα αλλιευτικά εργαλεία κάνουν την ίδια ζημιά στους θαλάσσιους οργανισμούς.
1: Ναι. Τα αλλιευτικά εργαλεία, όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή και σε αυτήν, έχουν κάποιους συγκεκριμένους στόχους. Αλλιευτικούς στόχους, δηλαδή στοχεύουν σε συγκεκριμένα είδη, αυτά που θα πουλήσουν σε καλύτερη τιμή, αυτά που έχουν μεγαλύτερη αξία, αυτά που είναι πιο εύκολο να πιαστούν. Συνεπώς, αν καταφέρνουν και βγάζουν και ψαρεύουν μόνο τους στόχους τους, σημαίνει ότι θα έχουμε μια δυσανάλογη αφαίρεση ειδών στόχων και μη στόχων. Αυτή η δυσανάλογη αφαίρεση μπορεί να προκαλέσει σημαντικές μεταβολές στη δομή και στη λειτουργία του οικοσυστήματος. Γνωρίζουμε, για παράδειγμα, ότι η αλία, επειδή οι ψαράδες πουλάνε κιλά, δηλαδή βιομάζα, τους ενδιαφέρει να πιάνουν τα μεγαλόσωμα είδη. Τόσο μέσα σε ένα είδος, τα μεγαλόσωμα άτομα ενός είδους, όσο και τα μεγαλόσωμα είδη στο οικοσύστημα. Όταν λοιπόν στοχεύουν συνεχώς στα μεγαλόσωμα είδη, βαθμιαία, μετά από κάποια χρόνια, αυτά τα μεγαλόσωμα είδη θα έχουν αφαιρεθεί από το οικοσύστημα. Συνεπώς, το μέσο μήκος των οργανισμών στόχων σε ένα οικοσύστημα βαθμιαία μειώνεται. Αυτό το φαινόμενο έχει περιγραφεί ως η συρρήκνωση των θαλάσσιων τροφικών πλεγμάτων και τελευταίο όρος, ο καινούργιος που χρησιμοποιούμε, είναι η αλλιευτική ταπείνωση, και σημαίνει ότι μετά από κάποια χρόνια υπάρχει κίνδυνος να εξαφανιστούν τα μεγαλόσωμα είδη και τα μεγαλόσωμα άτομα των ειδών από το οικοσύστημα και να καταλήξουμε με οργανισμούς χαμηλού τροφικού επίπεδου. Δηλαδή, στην αρχή θα εξαφανιστούν, ήδη έχουν εξαφανιστεί οι καρχαρίες, οι μεγάλοι μπακαλιάροι, οι μεγάλοι ροφοί, οι μεγάλες συναγρίδες. Μετά θα εξαφανιστούν αυτά τα είδη συνολικά. Θα καταλήξουμε στη σαρδέλα και στο γάβρο. Και στη συνέχεια, μετά από 40-50 χρόνια, έτσι λένε τα μοντέλα, ενδέχεται να καταλήξουμε να τρώμε ό,τι υπάρχει στο οικοσύστημα, ό,τι απομένει, δηλαδή μέδουσες. Αυτό το φαινόμενο είναι πλέον ορατό. Γιατί
0: αναφερθήκατε και στην προηγούμενη εκπομπή σε αυτό το φαινόμενο.
1: Ναι. Πλέον δηλαδή τα μεγάλα σπανίζουν. Από την άλλη, υπάρχουν κάποια είδη που δεν αλλιεύονται από κανέναν. Η καλογρίτσα, ας πούμε, ένα μαύρο ψαράκι που το βλέπουμε πολύ συχνά όταν κολυμπάμε στην παραλία, δεν αλλιεύεται από κανένα αλλιευτικό εργαλείο στις ελληνικές θάλασσες. Αντίθετα, ο μπακαλιάρος αλλιεύεται από 3-4 τουλάχιστον στα ελληνικά νερά. Αυτό σημαίνει ότι η πίεση στον μπακαλιάρο είναι πάρα πολύ μεγαλύτερη από ό,τι είναι, για παράδειγμα, στην καλογρίτσα. Από την άλλη,
0: βρίσκουν μεγάλα ψάρια μπακαλιάρους στις ελληνικές θάλασσες.
1: Ο μπακαλιάρος θεωρητικά...
0: Ή βρίσκουν τα μικρά τα μπακαλιαράκια αυτά του τηγανιού.
1: Αυτό ακριβώς. Βάσει βιβλιογραφίας, ο μπακαλιάρος φτάνει στη Μεσόγειο το 1 μέτρο. Εσείς έχετε δει μπακαλιάρο πάνω από μισό μέτρο ποτέ?
0: Όχι, όχι, όχι. Το μικρό το μπακαλιάρο, αυτό σας ρώτησα κιόλας. Για το μικρό το μπακαλιάρο που τηγανίζουν οι νοικοκυρές.
1: Ακριβώς αυτό. Εμείς τις έρευνες που έχουμε κάνει στο Βόρειο Αιγαίο με σκάφη έχουμε πιάσει μπακαλιάρο μέχρι 60 πόντους, που είναι πάρα πολύ μεγάλος. Στις ταβέρνες όμως, όσοι έχουμε πάει, ο μπακαλιάρος που τρώμε είναι 20-25 πόντους maximum. Είναι αυτό ακριβώς που σας είπα πιο πριν. Αυτό, ο μπακαλιάρος δείχνει ακριβώς αυτό το φαινόμενο της αλλιευτικής ταπείνωσης.
0: Γι' αυτό αναγκαζόμαστε και παίρνουμε μπακαλιάρο από χώρες του εξωτερικού, όπως βλέπουμε στα σούπερ μάρκετ, μπακαλιάρο Σενεγάλης, Ισλανδίας. Τα λέω καλά? Δε.
1: Καλά τα λέτε. Καναδά φάγαμε εμείς τις προάλλες σε μια ταβέρνα. Νόστιμο ήταν, δεν λέω, πάντως ήταν Καναδά. Και αυτός μικρός. Που είναι, δεν είναι το ίδιο είδος, είναι ξαδερφάκι, αλλά τέλος πάντων είναι παρόμοιο.
0: Για τον παστομένο, λέμε. Για το ίδιο.
1: Όχι, για τον μπακαλιάρακι το δικό μας.
0: Α, τον μπακαλιάρακι το δικό σας. Εγώ σας
1: το παστομένο το λέμε γάδο. Στα επιστημονικά.
0: Γάδο, ναι.
1: Για να γίνει η διαφοροποίηση με τον μπακαλιάρο το δικό μας. Είναι η ίδια οικογένεια, ίδια τάξη, διαφορετικές οικογένειες, πολύ συγγενή είδη.
0: Ναι, αναφέρθηκα έτσι στους παστομένους μπακαλιάρους που συναντάμε στα ράφια των σούπερ μάρκετ.
1: Μα και αυτός ο μπακαλιάρος πριν από 60-70 χρόνια έφτανε τα 2 μέτρα σε μήκος, τώρα φτάνει τους 60 πόντους. Ακριβώς το ίδιο φαινόμενο αντιμετωπίζει και η αλία του γάδου στον Ατλαντικό, ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και είναι το δεύτερο πιο υπεραλλευμένο απόθεμα μετά του τόνου παγκοσμίως.
0: Αυτό το μπακαλιαράκι το μικρό που τρώμε, κύριε Τσίκληρα,
1: ναι,
0: στις ταβέρνες,
1: ναι,
0: μπορεί να είναι και κατεψυγμένο?
1: Αυτή αυτό την το... εποχή είναι το πιο πιθανό να είναι κατεψυγμένο, γιατί αυτό ψαρεύεται κυρίως με μηχανότρατες, που είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή ότι δεν ψαρεύουν αυτή την εποχή. Και γι' αυτό το λόγο εμείς φάγαμε Καναδά το περασμένο Σάββατο.
0: Εν γνώση σας.
1: Εν γνώση μας, βεβαίως.
0: Και τις άλλες.
1: Προς τιμή του ταβερνιάρη που μας το είπε, έτσι.
0: Εντάξει, ήταν ειλικρινής ο άνθρωπος.
1: Ειλικρινής. Ένα άλλο που ήθελα να σας πω είναι ότι ανάλογα με τα χαρακτηριστικά που έχει κάποιος οργανισμός, δηλαδή το μέγεθος που φτάνει, τη διάρκεια της ζωής του, πόσα χρόνια ζει, τα ψάρια ζουν μέχρι 150-200 χρόνια. Όχι όλα, αλλά υπάρχουν ήδη που φτάνουν και τα 200 χρόνια. Τη σωματική αύξηση και τα αυγά που παράγει, ανάλογα με αυτά τα 4-5 χαρακτηριστικά, καθορίζεται η αντοχή των οργανισμών στην υπεραλήψη και σε κλιματικές υπερβαλλοντικές αλλαγές. Δηλαδή, ένας οργανισμός που έχει αργή ορίμανση, μεγάλη διάρκεια ζωής και φτάνει σε μεγάλο μέγεθος, έχει χαμηλή ελαστικότητα, έτσι λέγεται αυτό το χαρακτηριστικό. Δηλαδή, μπορεί να επανακάμψει πολύ δύσκολα αν ο πληθυσμός του μειωθεί πάρα πολύ εξαιτίας της υπεραλήψης. Συνεπώς, οι οργανισμοί που έχουν τα χαρακτηριστικά που σας είπα πιο πριν, όπως είναι ο ροφός, όπως είναι η συναγρίδα, όπως είναι ο μπακαλιάρος στις ελληνικές θάλασσες, πλήττονται πολύ περισσότερο από την υπεραλήψη παρά ένας οργανισμός όπως η σαρδέλα ή ο γάβρος, που έχουν ακριβώς τα αντίθετα χαρακτηριστικά, δηλαδή μικρό μέγεθος, γρήγορη αύξηση και μικρή διάρκεια ζωής. Αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε. Τα ψάρια που θα γίνουν μεγάλα, όπως τα έχουμε στο μυαλό μας, είναι πιο εύκολο για τα αποθέματά τους να υπεραλήφθουν ή και να μην επανακάμψουν τις υπεραλήφσεις.
0: Πλήττονται όμως, κύριε Τσίκληρα, και από τα αλευτικά εργαλεία.
1: Ναι, βεβαίως. Βεβαίως πλήττονται.
0: Να το επισημαίνουμε αυτό.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Πρώτα από τα αλευτικά εργαλεία πλήττονται παρά από οτιδήποτε άλλο. Οι κλιματικές και υπερβαλλοντικές αλλαγές χρησιμοποιούνται ως άλοθη και από εμάς καμιά φορά τους επιστήμονες για να καλύψουμε την υπεραλήφθηση κάποιων ειδών. Αυτό είναι αλήθεια. Έχω συγκεκριμένα παραδείγματα, όχι από την Ελλάδα, αλλά έχω συγκεκριμένα παραδείγματα που χρησιμοποιούν το κλίμα για να καλύψουν την υπεραλήφθηση.
0: Τι εννοούμε όταν λέμε ελαστικότητα των ψαριών?
1: Η ελαστικότητα αναφέρεται στην ικανότητα ενός είδους να επιστρέψει στην κατάσταση ισορροπίας του μετά από κάποιο γεγονός που θα το μετακινήσει από την κατάσταση ισορροπίας. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι η συναγρίδα έχει μια βιομάζα στη θάλασσα 3.000 τόνων και γίνει μια μαζική εξαλείευση των 2.000 τόνων και μείνει ένας, για να επιστρέψει η συναγρίδα στην πρώτερη κατάσταση, δηλαδή στην ισορροπία της, θα περάσουν πάρα πολλά χρόνια, επειδή ακριβώς έχει χαμηλή ελαστικότητα. Αν το ίδιο συνέβαινε στο γάβρο, αυτή η επαναφορά στην αρχική κατάσταση ισορροπίας θα ήταν πολύ πιο σύντομη, γιατί ο γάβρος έχει τα άλλα χαρακτηριστικά που σας είπα. Οι πληθυσμοί, δηλαδή οι γενναίες, εναλλάσσονται πολύ πιο γρήγορα σε ένα είδος με γρήγορη ελαστικότητα όπως είναι ο γάβρος, παρά σε ένα είδος με αργή ελαστικότητα όπως είναι η συναγρίδα ή ο ροφός. Το resilience είναι στα αγγλικά ο όρος της ελαστικότητας και χρησιμοποιείται ευρέως τα τελευταία χρόνια στην επιστήμη για να περιγράψει την επίδραση της αλίας στους οργανισμούς και στο οικοσύστημα.
0: Με δύο λόγια, η ελαστικότητα είναι...
1: Είναι η ικανότητα του οργανισμού να επανέλθει στην αρχική του κατάσταση από την κατάσταση της υπεραλήψης.
0: Η οποία γίνεται...
1: Ορίστε.
0: Η οποία, λέω, γίνεται, η επαναφορά αυτή...
1: Η οποία γίνεται σε χρονικό διάστημα που θα εξαρτηθεί από τα βιολογικά χαρακτηριστικά του είδους. Θα γίνει μόνη της, δηλαδή δεν είναι κάτι που στο οποίο μπορεί να επηρεαστεί από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Έχει βρεθεί ότι για το γάβρο αυτό μπορεί να πάρει γύρω στα 1 με 4 χρόνια και για τα μεγαλώσιμα είδη όπως ο ροφός 10 με 15. Για να επανέλθει δηλαδή στην αρχική του κατάσταση μετά από ένα σοκ, ας πούμε, υπεραλήψης, πληθυσμιακό σοκ. Και γι' αυτό το λόγο λέμε ότι οι προστατευόμενες περιοχές θα ευνοήσουν αυτά τα είδη, γιατί θα αφήσουν ανενόχλητο τον πληθυσμό να μπορέσει να διπλασιαστεί και να επανέλθει στην αρχική του κατάσταση.
0: Δηλαδή μιλάμε για περιοχές τις οποίες δεν θα ενοχλούμε τα ψάρια, έτσι ώστε να αναπαράγονται και να μεγαλώνουν.
1: Ναι, ναι, για μεγάλο.
0: Με πιο εύκολο τρόπο, ναι.
1: Μεγάλες όμως, όχι, γιατί οι προστατευμένες περιοχές υπάρχουν και τώρα σε ελληνικές θάλασσες.
0: Υπάρχουν, ναι. Σε διάφορες περιοχές οι οποίες θα είναι γνωστές τους ψαράδες.
1: Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Και πρέπει να, από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε, από τη σύμφωνη γνώμη των ψαράδων, να κλείσει μία από τις περιοχές που ψαρεύουν. Το σενάριο το παγκόσμιο λέει για 20% κλείσιμο των υπάρχοντων αλληλευτικών πεδίων μέχρι το 2020. Δηλαδή να κλείσει το 20% των ελληνικών αλληλευτικών πεδίων μέσα στα επόμενα 10 χρόνια. Δεν είναι εφικτό αυτό το σενάριο. Παγκοσμίως είναι στην Ελλάδα, δεν νομίζω ότι είναι. Με τη σύμφωνη γνώμη των ψαράδων και των τοπικών κοινωνιών γενικότερα, έτσι ώστε μετά τα επόμενα χρόνια τα παιδιά τους, αν γίνουν και αυτοί ψαράδες, να μπορούν να έχουν περισσότερα ψάρια να ψαρεύουν από ό,τι έχουν οι γονείς τους σήμερα.
0: Θα υπακούσουν, λέτε, οι ψαράδες σε ένα τέτοιο γεγονός, οι αλλοίς.
1: Οι αλλοίς, οι οποίοι είναι παραδοσιακοί αλλοίς, μη σας πω ότι το θέλουν κιόλας. Οι αλλοίς που είναι επιχειρηματίες, όχι.
0: Μου φαίνεται λίγο δύσκολο να υπάρξει συμμόρφωση σε ένα τέτοιο μέτρο. Όταν ο άλλος καλείται να ψαρέψει για να ζήσει.
1: Έχουν πληγεί τόσο τα εισοδήματά τους από την απουσία πλέον
0: περιοχών
1: των ψαράδων, που σε πολλές περιπτώσεις το ζητάνε και οι ίδιοι.
0: Το θέλουν και οι ίδιοι, κύριε Τσίκληρα.
1: Σε πολλές περιπτώσεις, ναι. Ναι, ναι.
0: Αυτό είναι και το φαινόμενο της ελαστικότητας των ψαριών, προκειμένου να επανέλθουν στην ισορροπία τους, όπως είπατε και εσείς.
1: Ναι.
0: Με δύο κουβέντες να συνοψίσουμε, κύριε Τσίκληρα.
1: Να συνοψίσουμε.
0: Για την χώρα μας, ειδικά για την Ελλάδα, όσον αφορά τα αλλιευτικά σκάφη και τη χρήση αλλιευτικών εργαλείων, αλλά και σε παγκόσμια κλίμακα που αναφερθήκαμε στην σημερινή μας εκπομπή.
1: Να συνοψίσουμε για τις ελληνικές θάλασσες λέγοντας ότι υπάρχει μεγάλος αλλιευτικός στόλος που ψαρεύει με πολλές και διαφορετικές μεθόδους και συλλαμβάνει πολλά είδη, ότι η κατάσταση των ελληνικών αποθεμάτων, μάλλον των αποθεμάτων των ελληνικών θαλασσών, είναι σε σχετικά καλύτερη κατάσταση από ότι των παγκοσμίων, ότι τα παράκτια αλλιευτικά, τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται από τους παράκτιους αλλοίς, ναι μεν πιάνουν περισσότερα είδη, εντούτοις είναι πιο φιλικά προς το περιβάλλον σε σχέση κυρίως με την τράτα βυθού, η οποία είπαμε ότι προκαλεί κάποιες ζημιές και στο περιβάλλον και στους οργανισμούς. Παγκοσμίως να πούμε ότι υπάρχουν αυτές οι δύο μεγάλες κατηγορίες της μεγάλης κλίμακας και της μικρής κλίμακας αλλοίας, που η μεγάλη κλίμακα δεν έχει καμία σχέση με τα ελληνικά σκάφη, μιλάμε για πολύ μεγάλα σκάφη σαν πλωτά εργοστάσια που μπορούν να ψαρεύουν αδιάκοπα στη θάλασσα, και φυσικά ότι το κόστος συντήρησης αυτών των αλλιευτικών στόλων είναι πάρα πολύ μεγάλο, πάρα πολύ ψηλό, και ότι οι διαχειριστικές προσπάθειες κατευθύνονται τα τελευταία χρόνια προς τον περιορισμό αυτού του κόστου συντήρησης, δηλαδή των επιδοτήσεων για την αλλία, προς το κλείσιμο κάποιων περιοχών και προς τη μείωση γενικότερα του παγκόσμιου αλλιευτικού του στόλου παντού, για να μπορέσει κάπως να βοηθήσει τέλος πάντων η παγκόσμια αλλιευτική διαχείριση στην επανάκαμψη των αποθεμάτων και στην ανανέωση των ατόμων μέσα στο απόθεμα.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Τσίκληρα, να ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ, να ευχηθείτε καλές διακοπές τώρα προς το παρόν, ξεκινάει η περίοδος διακοπών, το ίδιο εύχομαι και σε εσάς.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σας.
0: Και αρχέτως αν των νυχθείων της θαλάσσης, μια εκπομπή για την αλλοιία και τους αλλοιείς από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας. Μια παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιανακόπουλο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Σήμερα θα ασχοληθούμε με την εικόνα. Σε αυτή τη νοερή διάβαση που ξεκινήσαμε πριν από μήνες, διερχόμενοι έναν ναό από τη Δύση προς την Ανατολή, φτάνουμε μπροστά στο Ιερό Τέμπλο. Στο Ιερό Τέμπλο που μας το σηματοδοτούν οι εικόνες. Βλέποντας λοιπόν το Ιερό Τέμπλο και τις εικόνες της και τις εικόνες του, θα μιλήσουμε σήμερα για τη θεολογία της εικόνας. Τη θέση της, την ιστορία της, το περιεχόμενό της. Μεταξύ λοιπόν του Σολέα και του Αγίου Βήματος υψώνεται το τέμπλο με τις εικόνες του. Όπως γνωρίζετε, το τέμπλο δεν υπήρχε στο ναό κατά τους πρώτους αιώνες της ζωής της Εκκλησίας.